0: Τρεις τραυματίες. Η ισόβια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εμπολά ανήλθε στους 933 ενώ οι θάνατοι στους 245 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του οφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπτης των πτηνών στη χώρα σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Ελβετία σπέβδει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Steve Witkoff, όπου βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξει και ιρανική διπλωματική εκπροσώπηση από υψηλόβαθμο στέλεχος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά και τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί για πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ένα σύντομο τετατέτ, λέει πως ήταν. Χωρίς αστεία, χωρίς χωρατά. Αυτός λέει πως τον παρακαλούσε για μια selfie. Της έκατσε, αλλά χωρίς σκέφη. Γιατί την λυπήθηκε, λέει. Βρε, τι μαθαίνει κανείς. Έτσι, με διαφορετική αποτίμηση, ανάγνωση αν προτιμάτε, και χωρίς αυρότητες πλέον, πορεύονται ο κύριος Τραμπ και η κυρία Μελόνι. Είχαμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε, παρασκηνιακός στην G7. «Δεν την θέλω πλέον ως φαν», είπε στο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος, «δεν με στήριξε στο θέμα των στενών του ορμούς. Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλούμε ποτέ», ανταπάντησε μέσω του X η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Αυτά από τον πόλεμο Τραμπ-Μελόνι. Στον άλλον πόλεμο τώρα, της Μέσης Ανατολής, πίσω μπρος, πίσω και πάλι μπρος και πάλι από την αρχή. Συμφωνία ή σωστότερα προσυμφωνία έχουμε. Το παρακάτω δεν έχουμε. Αναβλήθηκαν χθες οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Επισκιάστηκαν από την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Η μόνη τυχερή φαίνεται πως ήταν οι συνάδελφοι που ταξίδεψαν ως εκεί, σε έναν ακριβό και πολύ πολύ ωραίο προορισμό που δεν πας πολύ πολύ εύκολα. Μέχρι χθες το απόγευμα που από το Reuters πρώτα είδαμε ότι υπάρχει συμφωνία εκεχηρίας μετά από πολλές πολλές πιέσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Για πόσο θα δείξει. Πάντως τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα στο θέμα. Ο απεσταλμένος του Αμερικανού Πρόεδρου για το Μεσανατολικό, Steve Witkoff, ταξιδεύει για την Ελβετία. Ο γαμπρός του, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι ήδη εκεί. Ο Observer λέει ότι πάει και ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών. Θα το δούμε, μόνο εκεί το είδαμε αυτό. Υπάρχει πάντως κινητικότητα. Και όπως πάντα, σε τεντωμένο σχοινί. Τουλάχιστον άρχισε να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Κάτι είναι και αυτό. Πολύ είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά ας μην ξεκινήσουμε από τα βαριά και τα δύσκολα της επικαιρότητας. Με το που πήραμε μικρόφωνο, πάμε να πούμε καλημέρες. Πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio και τους 105,8. Καλημέρα λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5 θα συνταξιδέψουμε από τον αέρα της δημόσιας ραδιοφωνίας και θα γίνουμε μια μεγάλη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί χαρά μας βεβαίως τριπλασιάζεται όταν έχουμε μηνύματα Ελλήνων που έρχονται από το εξωτερικό. Το Viber λοιπόν είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στην εφαρμογή, αν δεν μας έχετε δηλαδή, στην αναζήτηση, γράφετε δύο λέξεις που έχουν σχέση, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί οι χαρακτήρες. Αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας, από απλές καλημέρες μέχρι σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες από που κι αν βρίσκεστε. Έτσι για να βγαίνουμε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως σας λέμε πάντα. Παναγιώτη Σταυρούλιας είναι στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη τούτης της χώρας. Διαδικτυακά, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ERTECO, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ERT News Radio. Είμαστε στην 20η ημέρα του Ιούνιου. Έχουν βγει τα μπλοκάκια για τις καλοκαιρινές άδειες, συνεννοήσεις πάνε και έρχονται με συναδέλφους, με προϊσταμένους. Και για να δούμε, θα είστε τυχεροί εσείς που φεύγετε τώρα νωρίς. Πώς θα πάτε στις παραλίες, πώς θα πάτε, με φτιαράκια, κουβαδάκια κτλ. Αλλά με τι καιρό, θα έχει μελτεμάκι, άκουγα. Καλά, δεν συζητάμε τι γίνεται, Ιταλία, Γαλλία, ξανά μανά καύσονες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, για να ακούσουμε την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι γίνεται εδώ σε εμάς, τι θα γίνει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το μελτέμι διατηρείται ισχυρό στο Αιγαίο, σε άνοδο η θερμοκρασία από την Κυριακή, πιο αναλυτικά το Σάββατο. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά, τα βόρεια ορεινά και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βόρη με ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, έως 35 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία και εδώ από 20 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η βοριάδες έως 7 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη.

5 και 21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 20 του Ιούνιου σήμερα Ανατολή θα δούμε στις 6 και 2 λεπτά. Σε κάνα μισάωρο και κάτι. Δύση θα έχουμε στις 9 παρά 10. Θα είμαστε σοφός για 14 ώρες και 48 λεπτά. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά, όπως λέει εδώ, στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Για να δούμε και τις επαιτίους. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νισταγμό. Ο νισταγμός, εγώ δεν το ξέρα, το έχω συνδυάσει με όσους νιστάζουν. Ο νισταγμός είναι όμως, λέει, μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο με αποτέλεσμα μειωμένη όραση. Άρα είναι μια σοβαρή ασθένεια που έχει να κάνει με την όραση και τα μάτια. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Η σύμβαση, λέει, που υπεγράφει το 1951 για να τιμάται η ημέρα αυτή, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση της ύπατης αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι επιφορτισμένη για να βοηθά στην μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι, αρχικώς δηλαδή, εξαιτίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 54 χρόνια της ύπαρξής της, η ύπατη αρμοστία έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και για τις προσπάθειες αυτές έχει τιμηθεί 2 φορές με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το Διεθνές Δίκαιο ορίζει ότι οι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους εξαιτίας βάσιμου φόβου δίωξης με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την εθνικότητα ή τη συμμετοχή τους σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Να σας πω εδώ από τα πολλά στοιχεία που δίνει ότι το 2025, ακούστε νούμερο, 5,4 εκατομμύρια άνθρωποι διέφυγαν από τη βία και τις διώξεις αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες χώρες. Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν σημαντικά, 14,7 εκατομμύρια εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις περιοχές ή τις χώρες καταγωγής τους. Εν πάση περιπτώσει, ένα ζήτημα πολύ πολύ σοβαρό, το προσφυγικό. Οι Έλληνες το ξέρουν καλά, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν και το ζούμε και τώρα με τις στρατιές ανθρώπων που κατέφθαναν και τα προηγούμενα χρόνια στην χώρα μας. Να δούμε όμως και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 451 διεξάγεται η επωνομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλαβνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγκότθοι υπό τον Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μια πλευρά και Ιούνι του Ατήλα από την άλλη. Ο Ατήλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. 1824. Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. 1837 και η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1940 και η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή CIA. 1978 σαν σήμερα, μια θλιβερή επέτειος, καταστροφικός σεισμός, 6,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη, 35 νεκροί ο απολογισμός. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1889, Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στην Νότια Αφρική, ένας κρατήρας της Σελήνης, φέρει το όνομά του, Παρασκευόπουλος Κράτερ. I need you. 1942, Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. 1967 και Nicole Kidman
Σαν σήμερα έχει γεννηθεί λοιπόν η Αυστραλή ηθοποιός.

έρθουμε λοιπόν να ανοίξουμε τα κοιτάπια της επικαιρότητας και βεβαίως από πού άλλο να ξεκινήσουμε, από τα του πολέμου. Σας έλεγα και στην εισαγωγή μου, σας είπα δύο-τρία πράγματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις. Περιμέναμε λοιπόν την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών εκεί στην Ελβετία. Προφανώς η συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων προχθές ήταν η αιτία για την ευνίδια εμπλοκή και έτσι δεν προχώρησαν οι τεχνικές συνομιλίες, καθώς η Τεχεράνη είχε θέσει ως απαράβατο όρο στο μνημόνιο κατανόησης τον τερματισμό του πολέμου και στο Λίβανο. Τελικά οι πιέσεις Αμερικανών προς το Τελαβίβ δείχνουν να απέδωσαν. Και έτσι από χθες το απόγευμα διαβάσαμε ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ουσιαστικά και Χεσμπολάχ, για κατάπαυση του πυρός, παρά τις προηγούμενες εμπριστικές δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Τώρα, τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα, όπως σας έλεγα. Στην Ελβετία σπέβδει ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μεσανατολικό, ο Στιβ Βίτκοφ. Ο Observer λέει πως πηγαίνει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, μένει να επιβεβαιωθεί αυτό, ο Αμπάς Αραχτσί, για τον πρώτο γύρο λοιπόν συνομιλιών, και ήδη βρίσκεται εκεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαφορετικά ξαναπήλησε με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες, όπως είπε, για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διαδικασία διαβουλεύσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Κόλπου στο Μπαχρέιν, όπως διαβάζουμε στο Άξιος. Επίσης, όπως δηλώνει το Reuters, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, μετά τις έντονες διαμεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, λέει ότι είναι αποφασισμένοι και στο Λίβανο να εφαρμόσουν πλήρους τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department ωστόσο επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο και απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το κρίσιμο βήμα φαίνεται πως θα γίνει στην Ουάσιγκτον 23 και 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών.

0: Πάντως στην Ουάσιγκτον, όπως μετέδιδε η ανταποκριτηριά μας χθες βράδυ στο Δελτίο και όπως διαβάζαμε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το κλίμα ήταν αρνητικό ως προς τη συμφωνία και ως προς τις και ως προς τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Το μαρτυρούν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια καχυποψία κυρίως για τη στάση του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εξοργισμένος από τη στάση του Νετανιάχου όσον αφορά την κλιμάκωση που επιθυμούν στο Ισραήλ για το Λίβανο. Φαίνεται πως τα κατάφερε εν πάση περιπτώσει και έχουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, θα δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι, έχουμε και χειρία σε αυτό το κομμάτι. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Βανς θεωρεί ότι το Ισραήλ υπονομεύει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ και Ιράν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε για το Δελτίο η συνάδελφος Ηλένα Ιαργυρή.
1: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει, στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο, και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρείται ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.

τώρα για όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο Κορυφής. Είχαμε Σύνοδο Κορυφής χθες τον 27. Μίλησε στους δημοσιογράφους ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τοποθετήθηκε στη συζήτηση που άνοιξε για τη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και μίλησε για τις μειώσεις στα καύσιμα και την ανάγκη ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας μάλιστα την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ εφόσον αυτό ζητηθεί. Τώρα, όσον αφορά στα καύσιμα και στις τιμές εδώ στην χώρα μας, είπε ότι έχουμε μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές που ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Είπε πως υπάρχει μια χρονοαπόσταση μιας εβδομάδας προκειμένου να φτάσει η μείωση στην Αντλία, αλλά όλοι οι μηχανισμοί, όπως είπε, βρίσκονται επιποδός για να οι μηχανισμοί ελέγχου, έτσι, για να περάσει στην Αντλία η μείωση και να ωφεληθεί ο καταναλωτής. Και επιπλέον υπάρχει πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Υπήρξαν αντιδράσεις βεβαίως από την αντιπολίτευση για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο, μίλησε το ΠΑΣΟΚ, και το ΚΚΕ ανέφερε ότι η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων. Τώρα, η θετική αποτίμηση από τις

0: Έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
1: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
2: Πολύ μικρή η διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
0: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο.
3: Στην περιοχή του Χαλανδρίου, εδώ σε πρατήριο βενζίνη στην οδό Παπανικολή, διαπιστώνεται πως η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πέσει κάτω από το 1,85 μετά από αρκετό καιρό.
4: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή,
5: σε
4: περίπου στο 1,88 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στον ομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
6: Όποιος κινείται καίει. Όποιος και πληρώνει.
7: Πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θα έρθει σε επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
8: Η τιμή στα καύσιμα εδώ στην Κέρκυρα έχει μειωθεί από χθες σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας το 1,95.
0: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
9: Μάλιστα, λοιπόν. Όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, στην ίδια περιοχή υπάρχει απόκληση τιμών ακόμα και σε γειτονικά πρατήρια. Αυτό έχει να κάνει με την περίοδο, με το πότε έχουν εφοδιαστεί καύσιμα. Οπότε εκείνο που χρειάζεται είναι έρευνα από τους καταναλωτές, προκειμένου να βρούμε την χαμηλότερη τιμή. Κοίταζα καθώς ερχόμουν στη δουλειά, το ακούσατε και στο ρεπορτάζ, έχει εδώ στην Αθήνα, το χαμηλότερο που είδα εγώ εν πάση περιπτώσει είναι 1,84, αλλά λίγο πιο κάτω υπήρχε πρατήριο που είχε 2 ευρώ την αμόλυβδη. Όσον αφορά δε το πετρέλαιο, κυμαίνεται από 1,49 μέχρι 1,74. Στο Γέρακα ήταν 1,49, στα Βρυλίσκια 1,74. Έχει να κάνει λοιπόν με το πότε έχουν εφοδιαστεί τα πρατήρια. Έρευνα. Και πάλι έρευνα, έτσι.

0: Λοιπόν, για να δούμε και τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο Κώστας Βουλγαράκης, ο συνάδελφος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Κωστή. Φαίνεται πως έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης κάτω στην περιοχή των Χανίων, της Σταυρούλας, της Λεβεντάκη. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς, Ματίνα, καλημέρα. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, μετά και από την απουσία, γιατί είχε εξαφανιστεί από το σημείο των Χανίων ο Σκοπιανός ενοικιαστής της, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της 43χρονης, εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ, ο οποίος κρυβόταν σε αυτοκίνητο κοντά στην Αγιά Χανίων. Για υπόθεση βέβαια ναρκωτικών τον έχουν συλλάβει, για καλλιέργεια μεδρυλίων κάναβης, και θα οδηγηθεί στο αυτόχωρο. Όμως χθες το μεσημέρι οι αρχές είχαν πάρει εισαγγελική εντολή και βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, προκειμένου να πάρουν στοιχεία. Καταρχήν βρήκανε κοιλίδες αίματος στο σαλόνι, στην τηλεόραση, όπως επίσης μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια και μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να βρεθεί DNA της 43χρονης, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, προκειμένου να ντύσουν την όλη υπόθεση και ημερομηνιακά, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο ή η γυναίκα να εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου ή στις 29. Τον είχαν καλέσει τον συγκεκριμένο άντρα και άλλες φορές, όχι για ανάκριση, απλά να το ρωτήσουν τι έγινε με την εξαφάνιση, αν γνωρίζει κάτι, και μάλιστα πολλές φορές οι αρχές προσπάθησαν να τον πλησιάσουν ευγενικά, μέχρι και να τον κεράσουν έτσι ένα καφέ, προκειμένου να το αποσπάσουν κάτι. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, έχει σφίξει ο κλοιός και αναμένουμε εξελίξεις μέσα στην ημέρα, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Προφανώς αρχίζουν και δένουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, και προφανώς γι' αυτό προχώρησαν και στη σύλληψή του. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, και πάλι από τα Χανιά είναι η επόμενη είδηση που θα μας δώσεις, νομίζω, Κώστα, και αφορά σε λιμενικούς.
1: Σε λιμενικούς οι οποίοι προέβησαν σε έλεγχο ανηλίκων, έναν 16χρονο Έλληνα και έναν 17χρονο Ρουμάνο. Ήταν ένας τυπικός έλεγχος που έπρεπε να γίνει. Οι ανήλικοι, λοιπόν, οι οποίοι επέβαιναν σε τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των λιμενικών. Μάλιστα, φέρεται να τους βρήσανε και να τους απείλησαν. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, προκάλεσαν φθορές στο κτίριο του λιμενικού καταστήματος. Φυσικά τους συνέλαβαν, συνελήφθησαν όμως και οι γονείς τους για αμέλεια εποπτείας ανηλίκου, και η προανάκριση βέβαια διενεργείται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων.
0: Μάλιστα. Και έχεις και μια φρικιαστική είδηση που έρχεται από την Γαστούνη. Φρικιαστική λέω γιατί έβλεπα το βίντεο εγώ νωρίτερα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Τι να πούμε.
1: Αυτό δηλαδή είναι, πραγματικά δεν μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο στη Γαστούνη,
0: Ματίνα. Δηλαδή παίρνεις φόρα με τα μάξι και πας και πατάς ένα σκυλάκι που δεν σου κάνει τίποτα στη μέση του δρόμου, ας πούμε.
1: Ένα σκυλάκι το οποίο το ήξεραν οι περίοικοι εδώ και 20 χρόνια, ήταν αδέσποτο, το τάιζαν, του έδιναν νερό. Σταματάει αρχικά μπροστά στο σκυλί, ανάβει τα φώτα και αμέσως μετά αναπτύσσει ταχύτητα και περνάει πάνω από το σκυλί και φυσικά το σκότωσε. Οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν εξαγριωθεί με το περιστατικό στην περιοχή. Μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό δυστυχώς δεν αποτυπώνεται η πινακίδα κυκλοφορίας. Ζητούν λοιπόν από τον κόσμο, αν γνωρίζει το αυτοκίνητο ή κάποια άλλη πληροφορία, να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.
0: Μάλιστα, τι να πω. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Την υπόθεση τώρα του 11χρονου Μάριου, το παιδάκι που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσφωτη σφαίρα, το θυμόμαστε όλοι τότε στο προάβλιο του σχολείου του στο Μενίδη, το 2017 είχε γίνει αυτό. Ήταν συγκλονιστικός χθες στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας. Ήταν σαν να είχε το στόμα όλης της ελληνικής κοινωνίας, νομίζω, σαν να είχε στο στόμα του όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης. Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Ο βασικός κατηγορούμενος κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος, χωρίς ελαφρυντικά. Καταδικάστηκε λοιπόν σε ισόβια κάθειρξη. Στο άκουσμα της απόφασης, ακούστε, 9 χρόνια μετά, έτσι, έγινε το 2017, απονέμεται δικαιοσύνη τώρα. Στο άκουσμα της απόφασης, λοιπόν, 9 χρόνια μετά, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα. Θα ακούσουμε τον πατέρα σε πολύ λίγο. Να σας πω ωστόσο ότι ο εισαγγελέας σε πολλά σημεία της αγόρευσής του μίλησε για αποτυχία της κοινωνίας. Επίσης, ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος, ενώ σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια όταν συγγενείς του κατηγορούμενου επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί. Έχει αξία να ακούσουμε τον πατέρα του παιδιού, τον κύριο Θανάση Σουλούκο, τι είπε αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Ενστάθηκα μια ηθική ικανοποίηση, γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτή η πυροβολισμή, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή θα πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε κι εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους. Και όχι με το άγχος, μη μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά.

Τώρα, σε ένα διανόητο περιστατικό, έρχεται από το Βόλο η είδηση. Ένας 34χρονος μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 χρόνων. Έφτασαν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών. Όλα έγιναν στο γενέθλιο πάρτι του 13χρονου. Εκεί λοιπόν φέρεται πως οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 34χρονο επιχειρηματία ξεκίνησαν να εκβιάζουν το παιδί για παράνομη προμήθεια πυροτεχνημάτων, αποσπώντας του το ποσό που είπαμε. Όταν οι γονείς ανακάλυψαν πως έλειπαν τα χρήματα, οι γονείς έχουν πολλά μαγαζιά, είναι επιχειρηματίες, οπότε ήταν λογικό να είχαν χρήματα στο σπίτι. Έλειπαν λοιπόν τα χρήματα χωρίς ωστόσο να έχει γίνει διάρρηξη και αντιλήφθηκαν ότι ο γιος τους είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσαν έτσι τις αστυνομικές αρχές. Κατόπιν ερευνών, η ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τους φερόμενους ως δράστες. Ο 34χρονος στο πλαίσιο του αυτοφόρου βρέθηκε ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου του Βόλου. Ωστόσο, από την πλευρά του ο συλληφθής ζήτησε παιδοψυχιατρική εκτίμηση, υπενήσοντας την ακεραιότητα των λόγων του παιδιού, του 13χρονου. Το δικαστήριο ωστόσο έκρινε ότι προκύπτουν ζητήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, ενώ ο 34χρονος αφέθηκε υπό όρους ελεύθερους. Να σας πω και την είδηση πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και την είδηση που έρχεται από την Βρετανία, καθώς χθες βράδυ είχαμε σύγκρουση τρένων. Ήταν 2 επιβατικά τρένα λοιπόν, κατευθύνονταν προς το Λονδίνο και συγκρούστηκαν έξω από το Μπέτφορντ. Ήταν στην ίδια γραμμή, κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ένα τρένο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του άλλου. Οι πληροφορίες μιλούν για βλάβη στο σύστημα ασφάλειας. Ακινητοποιήθηκε το πρώτο και έτσι το δεύτερο έπεσε από πίσω σε λίγα λεπτά αργότερα. Υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός, είναι ο μηχανοδηγός του τρένου, ενώ 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν και κάποιοι είναι σοβαρά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα διαβάσουμε τα site, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους και πρώτα απ' όλα θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τις ωραίες καλημέρες που βλέπω εδώ που έχουν έρθει και δεν τις έχω διαβάσει. Πάμε λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, όπου μεταβαίνει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ. Ήδη εκεί βρίσκεται και ο Τζάρεν Κούσνερ, στενός συνεργάτης και γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει και παρουσία υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα καταγράφεται μετά και τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε την πάγια θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της κυριαρχίας του Λιβανικού κράτους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στη Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το IBC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. 20 του Ιούνιου σήμερα, ξαναλέω τα χρηστικά που τα έχουμε πει και νωρίτερα, αλλά για τους καινούριους που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. 20 του Ιούνιου λοιπόν σήμερα Ανατολή. Έχουμε εδώ και λίγη ώρα. 6 και 2 λεπτά ήταν η πρώτη Ανατολή. Δύση θα έχουμε σε 9 παραδέακα. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 48 πρώτα λεπτά. Λέμε χρόνια πολλά στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Νησταγμός είναι διαταραχή της όρασης. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Και βεβαίως είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα. Πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Μάρθα από τα Γιάννητσά. Έρχεται καλημέρα της Μάρθας. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Άγρια. Καλή δύναμη. Αντώνης και Γαλάτια, καλό ξεκίνημα. Καλό Σαββατοκύριακο από την Κερπινή των Καλαβρίτων. Σας προσκαλούμε, μας λέει, στο Φεστιβάλ του Χελμού με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Παναγιώτη, άνοιξε φωτογραφία, ωραιότατη, από την Νεάπολη με 22 βαθμούς. Από την Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα και στο Καρλόβαση και στον Γιάννη. Καλημέρα και στο Θήμιο και στο Λευτέρι. Βρίσκονται ανοιχτά στον Καραβόμηλο, μας λέει. Κάτι μου λέει πως είστε στη θάλασσα εσείς, για να μου λέτε είμαστε στα ανοιχτά και ακούμε το Earth News Radio. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε πως καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Πρώτα θα δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το Earth News Radio. Πρώτο θέμα βεβαίως η διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες όσον αφορά την εκεχηρία και τις τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Διπλωματική κινητικότητα λοιπόν για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή, στην Ελβετία, Βίτφοφ και Κούσνερ. Την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Observer γράφει ότι πηγαίνει στην Ελβετία και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί. Μένει να επιβεβαιωθεί. Σύνοδος κορυφής. Θα φτάσουν οι μειώσεις στον καταναλωτή, το μήνυμα Μητσοτάκη. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για το κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων κοντά στον Μπέτφορντ. Και εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της εξαφανισμένης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση κάτω στα Χανιά. Είναι ένας άντρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος νίκιαζε για χρόνια το σπίτι της 45χρονης και έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Δύσκολη νύχτα σε άλλο θέμα σε Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτης. Φοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Μετρό Θεσσαλονίκη σε κανονική λειτουργία από σήμερα. Τι ισχύει για τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Δομινικανή Δημοκρατία, νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά σε παραθαλάσσιο θέρετο. Και Τραμπ κατά Μελώνη. Δεν τη θέλω θαυμάστρια, δεν τη θέλω φαν, είπε. Δεν με στήριξε για το Ορμούζ. Δεν νικετεύω, δηλώνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η εκεχηρία στο Λίβανο κλείδι για τις συνομιλίες στην Ελβετία. Τη μετέδωσε για την Earth News η Άννα Παπασωτηρίου, η συνάδελφος εδώ, η προϊσταμένη του Δελτίου Εξωτερικών των Διεθνών Ειδήσεων. Θάνατη φόρα σε άλλο θέμα, παραλλαγή της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Αυστραλία.
και αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίδειξη δύναμης και σάμπα για ένα ημίχρονο στην Βραζιλία. Σε άλλο θέμα, η Αναστασία Κοτανίδου, η εντατικολόγος, νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Υγείας. Ηράκλειο, φωτιά στις αποθήκες Σκουλούδη, στους αθάνατους εξετάζονται για δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο προτείνει Βουλή για πρόεδρο του Αρείου Πάγου και αντιπαράθεση για την ακρίβεια στο επίκεντρο η πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Βεβαίως πρόγνωση εδώ για τον καιρό από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και μελτέμι. Σε λίγο η Όλγα η Παπαυγούλη, η συνάδελφος που είναι βάρδια σήμερα, η μετεωρολόγος, θα μας τα πει αναλυτικά. Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα βρείτε στο earthnews.gr και φεύγουμε να πάμε στο ΑΕΦ Μερίδα. Πρώτο θέμα, η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής της για ναρκωτικά. Βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο διαμέρισμά του. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Βρετανίας. Σοκάρουν οι μαρτυρίες. Βίντεο εδώ από το νέο Air Force One. Οι πρώτες φωτογραφίες από το αεροσκάφος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που δόρισε το Κατάρ στο Τραμπ. Ανακοίνωσε πως θα κάνει ταξίδι στην Τουρκία στο αμέσως προσεχώς διάστημα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι τέρας. Μάζεψε λίρες και χρυσαφικά να τους πιάσουμε. Πώς δρούσε η συμμορία μαϊμού, αστυνομικών και γιατρών. Τι περιγράφει θύμα στο εφημερίδα. Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Σήμερα απολογούνται οι συλληφθέντες. Οι διάλογοι που καίνε. Συνδρομές μέχρι και σε ξενοδοχεία. Φτιάξε μια τιμή, είναι καλή δουλειά. Δεν τη θέλω για φαν μου γιατί δεν μου στάθηκε, λέει ο Τραμπ μετά τον καυγά με τη Μελόνι εκεί στη G7 έγιναν αυτά τα ωραία. Βγήκε και είπε ότι τον παρακαλούσε για ένα εσταντανέ, για μια φωτογραφία, λέει. Τα πήρε στο κρανίο και η Μελόνι. Δεν παρακαλάω ούτε εγώ ούτε η Ιταλία, έγραψε στο X. Επανήλθε ο πρόεδρος, δεν την θέλω για φαν μου, λέει. Γιγάντιο κύμα King Tide σκέπασε σπίτια στη Χαβάη. Μάχη κατά του λαγοκέφαλου. Τα έχουμε όλα για το λαγοκέφαλο τώρα. Στην Κύπρο αλλιεύθηκαν τουλάχιστον 103 τόνοι. Τι κερδίζουν οι ψαράδες για το επικηρυγμένο ψάρι. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ, αν θα ανακοινωθεί κάτι και από το δικό μας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπ, τι είναι αυτά ρε παιδιά, Αντώνης Ρέμος εδώ, φιλιέται. Η γυναίκα του είναι, εντάξει, κρατηθείτε. Η Βόνη Μπόσνια, ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε τα γενέθλια του, είχε γενέθλια χθες. Χρόνια του πολλά. Βρες ένα Ρέμο ρε φίλοι. Και η Λατινοπούλου συνεχίζει την κόντρα με τον Παϊτέρη. Α, έχω χάσει επεισόδια. Είχε ρωτήσει και τον Τσακνή αν είναι γύφτος, λέει. Ρε τι μαθαίνουμε, ρε τι διαβάζουμε. Κασελάκης και Τάιλερ προσκαλούν σε συνάντηση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είμαι στη διάθεση του Προέδρου, απάντησε. Σοκ με την ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της Λιανά, το κοριτσάκι στη Γαλλία. Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί άγρια. Βρέθηκε DNA του βασικού υπόπτου. Και Μητσοτάκης από Βρυξέλλες, έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων, επιποδώσει μηχανισμοί για να περάσει και στην Αντλία η μείωση των καυσίμων. Πάμε στο πρώτο θέμα. Κινδυνεύει η ζωή μου, λέει ο 43χρονος, για την εξαφάνιση της Σταυρούλας. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, η απάντηση του αδελφού. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force, δώρο του Κατάρ. Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν. Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου.
Πάμε στο News It. Και εδώ βίντεο, αυτό είναι το ολοκένουργιο Air Force One που παρέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ως δώρο από το Κατάρ, προάνεγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Άξιος, ο Τραμπ στέλνει τον Βίτκοφ στην Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Έρχεται το ραντεβού Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς για να κρίνει τη μεγάλη επιστροφή του Σέρβου coach στο Τριφύλι. Φρίκι στη Γερμανία, νεκρό βρέθηκε βρέφος που είχε εξαφανιστεί. Το είχε αφήσει για λίγα λεπτά η μητέρα μόνο του στο καρότσι. 3 μηνών αγοράκι. Έξω από το σπίτι του χάθηκε όταν η μητέρα ανέβηκε για λίγο λεπτά απλώς να αφήσει τα ψώνια στο διαμέρισμα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Μπάγια Αντωνοπούλου, μπαίνω στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης μου, έχω πάρει 25 κιλά. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παρακαλώ. Έτσι λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, χρόνια πολλά στο ρέμο. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Βασικό θέμα. Μπορεί το Ιράν να είναι η καταστροφή του Τραμπ? Σας έλεγα και νωρίτερα, ακούσαμε και την ανταποκρίτριά μας, ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι κατά της τακτικής τον τελευταίο καιρό του Τραμπ για το θέμα της Μέσης Ανατολής, και γενικώς υπάρχουν αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της 45χρονης που αγνοείται, συνελήφθη για ναρκωτικά. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων, χθες βράδυ έγινε αυτό. Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα συμμετέχει σε αποστολή στο Ορμούς μόνο υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μουντιάλ 2026, οι αγώνες διεξήχθηκαν σε επικίνδυνη ζέστη. Χανιά, 17χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα. Η περιορισμένη απήχηση του καταναλωτής δικαιολογεί το κόστος του πόσο κάνει, ερωτηματικό. Σε άλλο θέμα εδώ, πως το Μουντιάλ χρησιμοποιείται για πολιτική προπαγάνδα, βλέπω φωτογραφίες του Αμερικανού και του Ρώσου Πρόεδρου. Ο Τραμπ απαντά στη Μελώνη, δεν την θέλω ως φαν. Η Ευρώπη πλήττεται από δεύτερο κύμα καύσωνα, συναγερμός για σαραντάρια το Σάββατο Κυριακό. Παρίσι, Μαδρίτη, Ιταλία χτυπάει. Και Ηνωμένες Πολιτείες, οργή στο Μισισιπί μετά τον θάνατο αγοριού ενός έτους από πυροβολισμό αστυνομικού. Όχι, δεν γίνεται, ένα πανέμορφο αγοράκι. Ένα πανέμορφο αγοράκι δυστυχώς. Πάμε στο καθημερινή.gr. 132 δισεκατομμύρια δολάρια σε 109 ημέρες πολέμου. Πόσο έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος στο Ιράν? Από τις στρατιωτικές δαπάνες έως την εκτόξευση τιμών και επιτοκίων, το τίμημα είναι ήδη βαρύ για τους Αμερικανούς πολίτες, τη στιγμή που ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας ζητά επιπλέον 80 δισεκατομμύρια για το Πεντάγωνο. Ρήξη στις σχέσεις Μελώνη-Τραμπ, από τις κολακίες στις τρεις τελίτσες ηκεσίες. Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας. Το πιο safe είναι το κρύπτο. Οι διάλογοι του κυκλώματος της πειρατικής τηλεόρασης. Ανησυχία για τον εντοπισμό από τις αρχές. Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβώ στην Τουρκία και μέσα στο 2026 θα ξαναεπισκεφθώ την Κίνα. Πάμε και στο CNN.gr. Το στίχημα του Τραμπ με το Λίβανο, ο δυσαρεστημένος Νετανιάχου και το αποφασιστικό Ιράν. Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη, εντοπίστηκε στην Κρήτη ο ενοικιαστής της αγνοούμενης. Γερμανία, νεκρό βρέφος 3 μηνών που αγνοούταν άγνωστος, το πήρε από το καροτσάκι. Διάσκεψη των Προέδρων, ποια τα φαβορεί για την Προεδρία του Αριού Πάγου, απουσίες δικαστικών.
Αλβανία διώξε βάρος 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Και στο κυνήγι του Λαγοκέφαλου ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός ψαρέματος. Έρχεται και επικήρυξη. Θα είναι αργότερα στην πρωινή εκπομπή εδώ της ΕΡΤ στην τηλεόραση, στο Δημήτρη τον Κοταρίδη. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να δούμε αν θα επικηρυχθούν και επικήρυξη εντός εισαγωγικών, όπως γίνεται και στην Κύπρο. Βεντέτα τραμπελώνει, δεν την θέλω γιατί δεν με στήριξε στο Ορμούζ. Μητσοτάκης για Ορμούζ από τη Σύνοδο. Η Ελλάδα πρόθυμη για μια αποστολή εφόσον απαιτηθεί. Και ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του Μάριο Σουλούκου. Σε άλλη είδηση, εκτροχιάστηκε σειρμός μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τρεις τραυματίες μέσω της σύραγγας η εκένωση. Αυτά λοιπόν από τα site. Με μουσική ανάσα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Πρωθυπουργός, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6 και 34 πρώτα λεπτά. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Λοιπόν, Αντωνία από την Κέρκυρα, δεν δεχόμαστε καλημέρα χωρίς να στείλεις ωραία φωτογραφία. Δεν γίνεται να είσαι στην Κέρκυρα και να μην μας στέλνεις φωτογραφία. Αντρίκο, ευχαριστώ για, για το πολύ ωραίο ξημέρωμα, την πολύ ωραία Ανατολή Ηλίου, Ανατολή Ηλίου από την Χρύσο Κελαριά. Καλώς τον Ανδρέα, καλώς και την Ανά από τα Γιάννενα. Καλώς τον και τον Νικόλα. Νικόλα, και εσύ φωτογραφία στον Μπατσί. Από τον Μπατσί στέλνεις καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτογραφία. Παιδιά, μην κάνετε τέτοια λάθη. Έλα να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα μέσω του Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Γράφετε δύο λεξούλες με ηλεκτρονικούς χαρακτήρες, το όνομα του σταθμού δηλαδή, Earth News Radio. Αμέσως μετά στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Όλα αυτά τα ωραία και τα καλά. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα πρωτασέλιδα των εφημερίδων μας. Απογευματινή. Σεισμός εντός εισαγωγικών για το πλαφόν στα ενίκια. Ένα θέμα που θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια, τουλάχιστον θα δούμε την αντίδραση του Συλλόγου των Ενοικιαστών. Έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Σύνοδος κορυφής μέτωπο 19 χωρών για το μεταναστευτικό. 6 υπουργοί και ο Κυρανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στον Σαμαρά. Επικηρύξτε το λαγοκέφαλο για να σωθούν οι αλλοιείς. Στα πρότυπα της Κύπρου, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα λαμβάνουν επιδότηση αναλόγως με τα πόσα ψάρια θα πιάνουν. Πόσους λαγοκέφαλους θα πιάνουν δηλαδή. Ελεύθερη οικονομία, η Κούβα κλείνει τώρα το μάτι στον καπιταλισμό, ιστορική στροφή με 176 μεταρρυθμίσεις, ανοίγει ο δρόμος για να μπουν ιδιώτες και ξένοι επενδυτές. Εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ, η συμφωνία για κατάβαση πυρός ξεμπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για το τέλος του πολέμου, λίγο πριν αυτές καταρρεύσουν. Μετράει ώρες το ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, ο Δούκας με τον Απόδη στην Ελλάς. Μία ιστορική δικαίωση για τα αφακούφια και βλέπω εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και καυγαδάκι Τραμπ με Μελόνι. Στην Δημοκρατία. Ανταρσία δικαστικών. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμηδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεοφάνη, κατά του Φλωρίδη. Πουλάει τρέλα η Αγαπηδάκη για τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Προγράμματα παχυσαρκίας. Απέφυγε πάλι να απαντήσει στα κέραια ερωτήματα σε συνέντευξη αγιογραφίας των Χατζη Νικολάου. Σικοφάντη, σκληρή επίθεση των εφοριακών στον Βελόπουλο. Τον καταγγέλουν ότι λιδόρισε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. Νόμος Κατσέλη, Fund και Servicers αποδέχτηκαν με αστερίσκο στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Πληρώστε μόνο το κεφάλαιο της δόσης, παγώνουν μέχρι νεοτέραση τόκη, ποιες διευκρινήσεις ζητούν. Έντονες αντιδράσεις, αμετανόητοι αρχιερείς για την προκλητική αύξηση των μισθών τους. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δικαιολόγησε την προκλητική απόφαση παρότι αδικήθηκε κατάφορα ο κατώτατος κλήρος. Στον Ελεύθερο Τύπο. 9 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Δημιουργείται 9 φορέα στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλιού ΟΕΚ. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μειωμένος ΦΠΑ για κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών, εξειδικευμένη Golden Visa για μακροχρόνια ενοικίαση,
ειδικά πολυοδομικά σχέδια για αύξηση νέων κατασκευών, ψηφιακή πλατφόρμα συγκατοίκησης σε συνδυασμό με το στεγαστικό επίδομα, φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, λειτουργία γραφείων κοινωνικής μίσθωσης σε δήμους και θεσμοθέτηση αντικειμενικού δίκτυ τιμών. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη συγκλώνησε ο εισαγγελέας, ξέσπασαν οι γονείς του 11χρονου. Κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο, το μπλόκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και η κόντρα Τραμπ-Μελόνι. Σύνταξη με επιδότηση απασχόλησης σε 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών, προσλήψεις με πληρωμή 75% του μισθού και εισφορών για 2 χρόνια. Ξεκινάει η ανακαίνιση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πλατφόρμα για τους διαμένοντες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων. Τι αλλάζει στο σπίτι μου και στη χρυσή βίζα. Αυθαίρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ. Καταγγελία προς τις κτηματικές υπηρεσίες Πειραιά και Κυκλάδων. Την αστυνομία και την εισαγγελία πρωτοδικών άξων έχει κάνει ο Δήμος Θήρας για αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγιαλό και στην παραλία στην Βλυχάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής,

αντιθέσεις ή αντιδράσεις και φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών. Θαλάσσια drones με τη σφραγίδα του ΜΙΤ. Στην κόντρα. Ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Μελτέμια, με ρηπές 8 μποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα, καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Η Ελλάς προτείνει στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Υπουργείο Εσωτερικών ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο του κώδικα αυτοδιοίκησης. Τέλος Ιουνίου το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, οι προϋποθέσεις, Μενίδη δικαίωση μετά από 9 χρόνια για τον 11χρονο Μάριο. Δικαίωση εντός εισαγωγικών. Μπορεί να δικαιωθεί η μνήμη ενός παιδιού που έχει χαθεί. Κινείται αθόρυβα, κατασκευάστηκε ντρόουν σε σχήμα μύγας για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατασκοπία. Στο καρφί. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, φωτογραφία εδώ στο βάθος ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας, άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί, η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στα νέα. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015 οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Για τη μάχη του ευρώ, ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Για τις προοπτικές της χώρας, μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε κάρσι λαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της εθνικής στρατηγικής πολιτικής, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, προβλέπεται και επέκταση του σπίτι μου. Απεινιδωτές, πώς το ποδόσφαιρο εξελίσσει και την ιατρική. Και εθελόντριες, κι όμως τούτη η θητεία είναι και για γυναίκες. Περσικός Ουκρανία, δύο πόλεμοι, δύο σύνοδοι, πολλά ερωτήματα και φωτογραφία του Ρώσου και του Αμερικανού Προέδρου. Στην εφημερίδα των συντακτών, πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, υποκατάρτιση τα ψηφοδέλτια, η σίγουρη και οι εκπλήξεις στις πράσινες λίστες, γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Αποκάλυψη, μη κρατικά ΑΕΗ, 5 ιδιωτικές νομικές θέλουν οι μετεξεταστέοι κολεγιάρχες. Η περσινή κομμένη εντός εισαγωγικών και ο διπλός ρόλος του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φαντς. Ρίζοσπάστης. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά από κλάδους απεργίας στις 24 του Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό, κόντρα στα παραγγέλματα της κυβέρνησης και εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα. Μεγάλο αφιέρωμα του ριζοσπάστη πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος. Ο κόσμος των κερδών συγκρούεται με τον κόσμο των λαϊκών αναγκών. Αποστολές σε Κρήτη και Κέρκυρα, αποκαλυπτικά στοιχεία, κέρδη των ομίλων κόντρα σε άθλιες εργασιακές σχέσεις. Ετοιμάζονται να σύρουν το λαό πιο βαθιά στα σφαγεία του πολέμου. Πολεμικός κινησμός από την κυβέρνηση σε ετοιμότητα καλεί το λαό του ΚΚΕ.

0: στα σχέδια συμμετοχής της Ελλάδας σε ναυτική αποστολή στο Όρμους. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ρίχνει άγκυρα στον Πειραιά με πλούσιο πρόγραμμα και μεγάλη πολιτική συγκέντρωση σήμερα Σάββατο στο χώρο των πρώην λιπασμάτων Δραπετσόνας στις 9 το βράδυ, η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αγκρέντα, πριν εξόδου για από το αγροτικό επάγγελμα. Άνοιγμα ως 22 Ιουνίου, κάρτα αγρότη εντός ημερών. Η εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, δώστε άμεσα την 13η και 14η σύνταξη. Έχω και την On Time μπροστά μου. Μυστήριο με την Αθηνά. Βλέπω την Αθηνά Ωνάση εδώ, αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέτηση βόμβα της χρυσής κληρονόμου, ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Και στην αυτεμπορική ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού, πώς θα λειτουργήσουν 6 παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2035 που προωθεί το ΙΠΕΘΟ. Τα παραπολιτικά, τελευταία εφημερίδα. Οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργοι είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Ελλάς. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία Πειραιός, Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίες και Αμαλίας, οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές, ποιοι πάνε και σε ποια περιφέρεια, τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας, τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις, αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Και η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Όρμους. Φάκελος Μέση Ανατολή σε άλλο θέμα των παραπολιτικών. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες και φεύγω σφαίρα να πάμε στην μετρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη. Άντε σε κλέψαμε σήμερα Όλγα, σε κλέψαμε από την τηλεόραση. Πρώτα στο ραδιόφωνο.
1: Προλάβατε.
0: καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί τα κεφάλια μέσα είσαι και εσύ δουλειά. Λοιπόν, τι γίνεται με Μελτεμάκη?
1: Ναι, η μοναδική παραφωνία του καιρού λοιπόν είναι τα μελτέμια. Αυτά θα μας χαλάσουν λίγο έτσι τη θάλασσα, γιατί είναι ιδανικός καιρός για θάλασσα. Έχουν ζεστάνει και οι θάλασσες αρκετά, 23 βαθμοί με 24 σε αρκετές περιοχές εκεί, ειδικά προς τα νότια τμήματα της χώρας μας.
0: Αρκεί να μην συναντάς μοβ μέδουσες, αρκεί να μην συναντάς λαγοκέφαλους κτλ.
1: Ισχύει, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, δυστυχώς. Όμως αυτό το μελτέμι τι κάνει? Δροσίζει τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και μας κρατάει σε πιο ήπιες και δροσερές θερμοκρασιακές συνθήκες. Τα ανατολικά σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις υπήνεμες πλευρές της Πίντου, δηλαδή στη δυτική χώρα, είναι πιο ζεστές οι συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε και μία άνοδο προς τα εκεί και θα φτάσουμε κοντά στους 35 βαθμούς. Έχουν περιοριστεί και οι μπόρες που μας ταλαιπώρησαν τόσο καιρό λόγω του μελτεμιού, γιατί αυτό κάνει. Είναι έτσι, είναι εφοδιαλύτης αυτός ο άνεμος, επομένως δεν αναπτύσσονται αυτές οι μπόρες. Μόνο πολύ περιορισμένες θα μπουν λίγο προς τα βόρεια ορεινά τμήματα εκεί προς τη Μακεδονία και προς τα Δεκάνησα. Να πούμε ότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους και χθες. Οι ρηπές ξεπεράσανε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα θα συνεχιστεί αυτό το μοτίβο και γενικότερα μέχρι και τη Δευτέρα που θα είναι ισχυρά τα μελτέμια, θα είναι ο καιρός λίγο πιο δροσερός στα ανατολικά. Ωστόσο, να πούμε ότι την Κυριακή θα παρατηρηθεί.
0: Αυτό όμως θέτει σε ετοιμότητα και την πυροσβεστική, έτσι, και πρέπει και όλους μας, όχι μόνο την πυροσβεστική, διότι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ωστόσο, επειδή και από την Κυριακή θα έχουμε μια παραπάνω άνοδο της θερμοκρασίας, θα αυξηθεί πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ειδικά στα ανατολικά τμήματα και στο Αιγαίο. Ήδη βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα που εκεί δρά κατευθείαν το μελτέμι και πνέει με ισχυρές εντάσεις μέχρι εξυμποφόρ, χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική χώρα και την Κυριακή και τη Δευτέρα μπορεί να δούμε και κανένα 37. Ωστόσο προς το παρόν.
0: Όλγα, κάτσε ήσυχη, δηλαδή μπορεί να έρθει και ο καύσωνας της Ιταλίας, της Γαλλίας που πάλι οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Γαλλία λέει έχει 40.
1: Είμαστε 40 και θα το ξεπεράσει ειδικά εκεί προς το παρόν. Παρίσι. Φανταστείτε ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία για το μήνα Ιούνιο εκεί είναι κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, είναι πολύ πιο πάνω από τα κλιματικά δεδομένα. Όμως, αυτός ο καύσωνας, ο πυρήνας αυτού του θερμικού σόλου, γιατί έτσι ονομάζεται το φαινόμενο, είναι στην δυτική και κεντρική Ευρώπη. Εμείς βρισκόμαστε στα ανατολικά τμήματα αυτής της θερμής εισβολής του καύσωνα. Και επομένως, εμάς μας επηρεάζει λίγο, δηλαδή μας φέρνει ζέστη, αλλά με πολύ μικρότερη ένταση, με πολύ μικρότερη ισχύ. Γιατί έχουμε και τα μελιτένια, που τα μελιτένια είναι το φυσικό μας, ας πούμε, φρένο, είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου, το οποίο περιορίζει αυτή την ζέστη να έρθει τόσο πολύ στον ελλαδικό χώρο, καθώς εμείς αυτή τη στιγμή επηρεαζόμαστε από διαφορετικούς μηχανισμούς. Επομένως, προς το παρόν, βιώνουμε έναν Ιούνιο χωρίς ακρότητες και εύχομαι να διατηρηθεί.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά που μας λες.
1: Πάντως από Τετάρτη και μετά, όντως, επειδή θα ξεσθενήσουν και λίγο τα μελιτένια, οι θερμοκρασίες μας θα είναι κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε κι εμείς μία άνοδο, μία παραπάνω ζέστη.
0: Δικαιούμεθ' άδεια. Και έγινε δεκτή. Ναι. Το αίτημα έγινε
1: μακάρι.
0: Δεκτό.
1: Εγώ θα το πω και πάνω, πάνω, πάνω και πάνω.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον μια εβδομάδα μου τη δώσανε τώρα. Θα δούμε για μετά. Λοιπόν, Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Ευχαριστούμε την Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου. Θα μας δώσει ειδησούλες που έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, αλλά θα μάθουμε τι γίνεται και με τις πανελλαδικές, τα αποτελέσματα. Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Να πούμε λοιπόν, παίρνω πάσα από τις πανελλήνιες που ανέφερες. Την Πέμπτη λοιπόν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛΕ και ΕΠΑΛ. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα μαθήματα που εξετάστηκαν τα υποψήφια παιδιά, στα οποία φυσικά δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα. Φυσικά τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά τους.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, τώρα, τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο? Από την Κρήτη νομίζω είναι μία, έτσι?
1: Ναι, να περάσουμε λοιπόν στα Σφακιά, όπου στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠ και Χανίων. Όλα ξεκίνησαν όταν στον νεαρό οδηγό έκαναν νεύμα προκειμένου να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο στην περιοχή του Ασκήφου, με τον ανήλικο να προσπαθεί να διαφύγει. Έπειτα, και αφού ακινητοποίησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός όχι μόνο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, αλλά ότι κατήχε και ένα περίστροφο μαζί με θήκη και φυσίγκια. Έτσι συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων.
0: Μάλιστα, και εδώ στην Αθήνα άλλο περιστατικό.
1: Εδώ στην Αθήνα λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στα Άνω Ιώσια, στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν πάλι αστυνομικοί της ΟΠ, και καθώς φαίνεται πως είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, θα μπορούσε να πει κανείς, έχοντας εγκαταστήσει σε αυτό 14 ηχεία, δύο ενισχυτές.
0: Ούτε ένα ούτε δύο, 14 και ενισχυτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή το κάνω εικόνα αυτό.
1: Κούκολιγα θα έλεγε κανείς. Οι αστυνομικοί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν περιπολία στην περιοχή όταν αντιλήφθηκαν έναν δυνατό θόρυβο που αναστάτωνε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν το εν λόγω όχημα, από το οποίο τελικά ακουγόταν η μουσική. Έτσι ο 19χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο ΑΛΦΑΤΑΦ, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης κινήσης ηχείας, με την υπόθεση να ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Για ηχορύπανση λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Συνελήφθη αυτός. Μάλιστα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λέω εγώ καλημέρα για τη Στέλλα, ρε παιδί μου. Την καλούσαν από το άλλο, γι' αυτό. Λοιπόν, 6:58 δείχνει το ρολόι. Σε δύο λεπτάκια θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, δεν θα πάμε σε άλλον συνάδελφο. Να πάμε μουσική λοιπόν. Η Μαρία Ηλάγιου είναι ήδη εδώ με το πακέτο των ειδήσεων. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με αφορμή το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της ένταση στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Εξέλιξη που, όπως είπα, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στην βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών. Υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες βράδυ έναν 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση, από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμό σειρμού το μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ακούτε τι λέει. Κουβαδάκια και παραλία, καλοκαίρι κτλ. Καλημέρα Μπίλη, κατά γάλανος ουρανός λέει στην Καλαμάτα, 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Πολύ ωραία. Καλά το πάμε, πολύ καλά το πάμε. Καλημέρα και στο Γαλαξίδι, στη Γιώτα, καλώς την, τακτική ακροάτρια. Καλό Σαββατοκύριακο και στη Γιάννα, στις Σέρες. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη. Πολλές καλημέρες και για τους καινούριους που έρχεστε τώρα στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Με πολλά πολλά κέφια το κορίτσι μας σήμερα. Λοιπόν, σήμερα 20 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Καλίστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Και ευθύς αμέσως φεύγουμε. Καλημέρα Σταύρο, όμορφο Σαββατοκύριακο. Πες μας και από που μας λες και που μας στέλνεις την καλημέρα σου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Πάμε πάνω να συναντήσουμε τον Τίμο στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε τι θα πεις. Είμαστε σε καλή διάθεση όπως ακούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Καλώς τον.
1: Από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου έχει πλέον ξημερώσει, γιατί είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και σήμερα πρώτη μέρα επιστροφή στην κανονικότητα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς επαναλειτουργεί το μετρό μετά από τρεις εβδομάδες που είχε.
0: Τι κανονικότητα, μωρέ Σαββατοκύριακο, και λες κανονικότητα.
1: Εντάξει, μας είχε λείψει το μετρό, έχει μπει στη ζωή, στην καθημερινότητά μας.
0: Έχεις τα δίκια σου.
1: Και είχαμε μποτιλιάρισμα όλο αυτό το 20ήμερο που δεν είχαμε μετρό. Mm-hmm. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνανε 12,5% αύξηση του μποτιλιαρίσματος στον περιφερειακό. Ενώ στα Μάτα Ξεκίνα ήταν όλες τις ώρες τις δύσκολες μέσα στο μεσημέρι, πρωί και απόγευμα.
0: Αυτός είναι κεντρικούς ρεπόρτερ, κύριε. Έχει στοιχεία.
1: Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μάλιστα τώρα
0: τα κορίτσια εδώ, για κάτσε ήσυχος. Κάτσε ήσυχος. Τα κορίτσια εδώ είναι φαν σου. Σ' ακούνε, γελάνε με αυτά που λες και η Δέσποινα και η Παναγιώτα, να ξέρεις. Έχεις τακτικές ακροάτριες εδώ.
1: Εντάξει. Ανέκαθεν, από μικρό παιδί άκουγα το πρώτο πρόγραμμα. Έχω
0: αγαπώ,
1: να πω.
0: Σ' αγαπώ. Είναι ιστορικό. Το πρώτο ακριβώς πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά στα περί κανονικότητας της Θεσσαλονίκης. Τι θερμοκρασίες έχετε πάνω, τι θάλασσα έχετε πάνω, το πλακτόν έφυγε από εκεί.
1: Το πλακτόν έφυγε από το Θερμαϊκό, ωστόσο είχαμε ένα ζήτημα στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Η Νικήτη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός στο δεύτερο πόδι. Εκεί τέθηκε εκτός λειτουργίας ο υποσταθμός του ΔΔΕ. Σταμάτησε να λειτουργεί ο βιολογικός αθαρισμός, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα. Σε εκείνο το σημείο, στην ακτή της Νικήτης, ο Ιστήριος της Αγίας Βαρβάρας, έχει απαγορευτεί το κολύμπι. Έχει τοποθετηθεί ένα πλωτό φράγμα από το λιμενικό και παίρνουν πλέον δειγματολογικούς ελέγχους καθημερινά γίνονται, προκειμένου να δούμε γίνεται ανάλυση του νερού, να δούμε πότε θα ξαναδοθεί η παραλία για κολύμπι. Πάντως είναι ανάστατη εκεί οι κάτοικοι. Η Χαλκιδική υποδέχεται κάθε χρόνο 2,3 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν αντέχουν οι υποδομές της τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτι αντίστοιχο σημειώθηκε στο Πεφοχώρι, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Είναι φαινόμενα που θα τα βλέπουμε μπροστά μας πλέον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Απ' τη μια έχουμε χαρά να έχουμε κόσμο, θέλουμε τον κόσμο. Απ' την άλλη υπάρχουν και περιοχές που, όπως το λες, δεν αντέχουν τόσο κόσμο.
1: Ναι, δεν μπορούν να αντέξουν αυτοί. Οι υποδομές είναι σχεδιασμένες για μικρότερο αριθμό ανθρώπων και πλέον μόνο στην Νικήτη μου λέγανε εκεί οι υπεύθυνοι ότι μπαίνουν κάθε χρόνο 600 δωμάτια καινούρια στο δυναμικό της περιοχής. Πράγμα που δεν μπορεί να αντέξει η περιοχή.
0: Μάλιστα. Άλλα νέα, τι μας φέρνεις.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά, να σας πω στη Θεσσαλονίκη ότι σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί, αύριο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα κλείσει το κομμάτι του περιφερειακού στη δυτική πλευρά της πόλης, από το ύψος του Τιτάν μέχρι και την Ευκαρπία, προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες για την κατασκευή του flyover. Οπότε να ξέρουν όσοι κατευθύνονται προς τα εκεί ότι θα είναι κλειστό το κομμάτι του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τα αστυνομικά, να σας πω ότι είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης στην Πιερία. Εκεί τρία άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί, 54, 53 και 37 ετών, κατηγορούνται ότι εκβίαζαν και προχώρησα σε εμπρισμό και σε απόπειρα εμπρισμού 4 φορές ενός 54χρονου. Πρόκειται ουσιαστικά για ανταγωνιστές και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας ζωοτροφών και δημητριακών. Και...
0: Κάτσε βρε σύντη μου, τι θα πει σε εμπρισμό 54χρονο, έβαζα να κάψουν τον άνθρωπο?
1: Το αυτοκίνητο του 54χρονου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Σε εμπρισμό αυτοκίνητου του 54χρονου ήταν 4 φορές και απόπειρα εμπρισμού. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 και έχει να κάνει με προσωπικές και οικονομικές διαφορές, επειδή και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, σε εμπορία ζωοτροφών και δημητριακών. Μάλιστα, έχει κατασκευθεί από τον 37χρονο 8.000 ευρώ, 40 πακέτα τσιγάρα, τα οποία ήταν χωρίς την ένδειξη της ΑΔΕ, καθώς και μία ζυγαριά η οποία είχαν αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της και οι ενδείξεις της δεν ήταν οι σωστές σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις που κάνανε για τις πρωτεΐνες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τίμο. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Και τι δεν μας είπες σήμερα?
1: Αύριο 12.30 το μεσημέρι στο σταθμό Αγία Σοφίας στο Μετρό θα υπάρξει μια παράσταση από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής αύριο και το Μετρό γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, εσύ πώς θα γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα μουσικής? Τραγουδάς καθόλου, θα μας πεις κανένα τραγούδι?
1: Δεν τραγουδάω, δεν είμαι καλλιφόνος, να πω την αλήθεια. Ακούω όμως.
0: Κάνε πρόβες και εμείς θα σε ακούσουμε αύριο και θα σου πούμε.
1: Λοιπόν,
0: Τίμο, καλή σου μέρα. Σε
1: να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Μας φτιάχνεις το κέφι, βρε Τίμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.

0: Πάμε. Πάμε τώρα να κάνουμε πενινταράκια, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, να αναλύσουμε με τη βοήθεια της κυρίας Νανάς Παπαδογεωργάκη, είναι διαμεσολαβήτρια και δικηγόρος, τα σημεία κλειδιά του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβρη. Περιληπτικά λοιπόν αναφέρω: πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων, τέλος της κρυφές επιβαρύνσης, σαφείς εξηγήσεις για χρεώσεις και επιτόκια και προμήθειες στις συμβάσεις, δικαίωμα στη λύθη για τους καρκινοπαθείς. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναλυτικά κυρία Παπαδογεωργάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και
0: ο λόγος εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην κάνω την έξυπνη αυτά τα τελευταία, το τελευταίο κιόλας δεν το έχω πολύ καταλάβει. Εσείς θα μας τα πείτε αναλυτικά, να ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν πειράζει. Είναι μεγάλο το νομοσχέδιο και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι γενικό γεγονός ότι δεν, με τη μία ανάγνωση δεν συγκρατεί τα πάντα. Αλλά είναι όπως είπατε και εσείς, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και να πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που βγήκε σε διαβούλευση προχτές, 15 Ιουνίου, πριν από 5 μέρες, και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι 29 Ιουνίου. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι σε εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας και αφορά, όπως είπατε και εσείς, την προστασία των καταναλωτών στους τομείς της πίστωσης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και γενικά συμβάσεων, των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως.
0: Μου φέρνω στο μυαλό μου το ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη. Είναι απάλλο έργο αυτό, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Είναι κάπως έτσι και να σας πω την αλήθεια, επειδή με το θέμα της υπερχρέωσης στο κομμάτι των καταναλωτικών δανείων, δηλαδή τι εννοούμε καταναλωτικά για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, εννοούμε δάνεια τα οποία είναι μέχρι 100.000 ευρώ και τα οποία δεν έχουν εγγραφεί πράγμα του δικαιώματος. Δεν έχουν προσημείωση, δεν έχουν υποθήκη. Συγγνώμη, είναι αυτά τα καταναλωτικά που παίρναμε παλιά, οι πιστωτικές κάρτες.
0: Τα προσωπικά δάνεια, φαντάζομαι.
1: Τα προσωπικά, αυτά τα ήδη θυμάστε παλιά, κάτι διακοποδάνεια που έδιναν τα πιστωτικά ιδρύματα κτλ. Επισκευαστικά δάνεια και επιστώσεις εμπόρων. Αν θυμάστε, παλιά πηγαίναμε σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα και παίρναμε κάποια προϊόντα και πληρώναμε κάποια δάνεια στον έμπορο.
0: Έτσι,
1: έτσι χωρίς εξασφαλίσεις.
0: Σύνηθης πρακτική αυτή, βέβαια, έτσι όπως το λέτε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και βάζει λίγο μία τάξη σε αυτό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι στην πορεία λήψης αυτών των δανείων δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν και ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με πάνω από το υπερδιπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο πήραν αρχικά. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε, δημιούργησε ένα άλλο είδος υπερχρέωσης στον κόσμο και ο κόσμος κλείθηκε να αντιμετωπίσει πάλι ένα βουνό.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, μη μασάμε τα λόγια μας, κλέψιμο είναι αυτό, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, εσείς τώρα δημοσιογραφικά τους δίνετε τους τίτλους που τους αναλογούν. Εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί δικηγόροι, αλλά ναι, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε αυτές τις υπερχρεώσεις και μπήκε αυτό το φρένο με αυτό το νομοσχέδιο.
0: Τι προβλέπετε λοιπόν?
1: Λοιπόν, τι προβλέπετε? Καταρχήν, προβλέπετε ότι ο δανειολήπτης, αναλόγως και το είδος του δανείου που θα πάρει, θα πληρώσει ένα πλαφόν, ένα συγκεκριμένο πλαφόν που αφορά στο αρχικό ποσό που πήρε. Δηλαδή, πήρε, για παράδειγμα, ένα ποσό 10.000 ευρώ. Αν για παράδειγμα είναι ένα δάνειο το οποίο είναι έως 4 έτη, θα επιστρέψεις πίσω έως 60% των 10.000 ευρώ που πήρες. Δηλαδή θα επιστρέψεις πίσω 16.000. Πήρες ένα δάνειο από 4 έως 8 έτη, θα επιστρέψεις έως το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Πάνω από 8 έτη δάνειο, έως 75% του αρχικού κεφαλαίου και σταματάει εκεί. Ιδιαίτερη μνήμα κάνει μέσα το νομοσχέδιο για το θέμα των πιστωτικών καρτών. Το έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και δημοσιογραφικά τι τεράστια επιτόκια υπήρχαν στις πιστωτικές κάρτες και για κάποιους λόγους ο κόσμος όταν δεν μπορούσε να πληρώσει τον καλούσαν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και του ζητούσαν έως και 5 φορές επάνω το ποσό που πήρε. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχεται ένα πλαφόν και στις πιστωτικές κάρτες, το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα δάνεια, μέχρι το 50% του αρχικού ποσού που πήρες, 30 έως 50% θα υποχρεωθείς να επιστρέψεις πίσω. Mm-hmm. Και αυτό μόνο. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές, είχαν στα χέρια τους πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ξέφυγαν εντελώς λόγω της υπερχρέωσης, μπήκαν στην τηρεσία, δεν μπορέσαν ποτέ να ξαναβγάλουν πιστωτική κάρτα, ποτέ. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε τώρα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, βέβαια, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει ο καθένας αυτό το οποίο δανείζεται πλέον να ξέρει αν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του. Γιατί τι γινότανε μέχρι σήμερα? Αν θυμάστε, υπήρχαν και κάποιες διαφημίσεις πίστωσης και λέγανε στον κόσμο: ελάτε να πάρετε αυτά τα δάνεια, θα βελτιωθεί η ζωή σας, θα πάτε διακοπές, θα κάνετε ένα ταξίδι. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν η οδηγία μέσα αυτή τη λέει, συγγνώμη, το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση τι λέει? Υποχρεωτικά θα υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις οι οποίες δεν θα δημιουργούν στον κόσμο ψευδείς προσδοκίες στους καταναλωτές. Π.χ. θα υπάρχουν κάποιες προειδοποίησεις ότι ο δανεισμός κοστίζει, ότι θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όσοι δανειστείτε κάποια χρήματα να μπορέσετε να τα αποπληρώσετε.
0: Οι τράπεζες δεν είναι εκκλησίες. Αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Έτσι, για να τα λέμε λίγο ισορροπημένα. Έτσι. Κάπου είχαμε χαθεί κιόλας. Θυμάστε εκείνη την αλόγιστη αποστολή καρτών σε όλους.
0: Και την ευκολία που έδιναν μια κάρτα, που έδιναν δάνειο οι τράπεζες. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τις κρυφές επιβαρύνσεις.
1: Ναι, και οι επιβαρύνσεις όλες οι επιβαρύνσεις αυτές περιορίζονται, τόκοι, έξοδα δανείου, λοιπές χρεώσεις κλπ. Στο ποσό αυτό το οποίο λέει το ΣΕΠΕ, δηλαδή δεν θα ξεφεύγει πάνω από το 30 έως 50% πάλι μαζί με τις τόκοι, έξοδα δανείου και λοιπές χρεώσεις.
0: Αυτό που λέει λοιπόν το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, έτσι?
1: Ακριβώς, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Επίσης, ένα θέμα το οποίο εδώ ήταν τεράστιο για τους καταναλωτές ήταν ότι δεν πέραν ποτέ ένα αντίγραφο σύμβασης πίστωσης, στο οποίο να ξέρουν μέσα πώς αναλύεται το επιτόκιο, το συνολικό ποσό που θα πληρώσουμε κτλ.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, απέφευγαν και να στο δώσουν και έλεγαν θα σας το στείλουμε. Μου έχει συμβεί αυτό. Και δεν έρχεται ποτέ. Και παίρνεις και ξαναενοχλείς και πηγαίνεις. Ναι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί σίγουρα ταυτίζεται και κόσμος που το ακούει αυτό. Εγώ θα σας πω ότι με το νομοσχέδιο δίνει υποχρέωση να υπάρχει εξάμηνη ενημέρωση στους δανειολήπτες. Πότε, ας πούμε για παράδειγμα, κάνει μέσα και μια αναφορά για τα δάνεια υπερανάληψης. Άλλη μάστιγα τα δάνεια υπερανάληψης.
0: Για πείτε μας και γι' αυτό, γιατί από το 90% των συναδέλφων που ξέρω, όλοι έχουμε δάνειο υπερανάληψης. Νομίζουμε ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι.
1: Το δάνειο υπερανάληψης δεν ήξερε κανένας, δεν έρχονταν ποτέ ενημέρωση. Δεν έρχονταν ποτέ οι ημερομηνίες που έπαιρνες την ανάληψη των χρημάτων από το ATM για να ξέρεις τι έχεις λάβει και τι έχει απομείνει. Ποιο είναι το υπόλοιπο, τι καταβολές, το επιτόκιο, τι επιβαρύνσεις. Οπότε όλα αυτά τώρα λέει το νομοσχέδιο υποχρεωτικά θα συνοδεύουν αυτή τη μορφή πίστωσης. Έτσι, με σκοπό να ξέρει ο δανειολήπτης ακριβώς τι παίρνει, ώστε να μπορεί να αποφασίσει εάν τελικά θα το πάρει, γιατί όπως λέει το νομοσχέδιο έχει και 14 μέρες δικαίωμα επαναχώρησης. Έτσι, δηλαδή, και μάλιστα χωρίς αιτιολογία. Δηλαδή, πήρα ένα δάνειο. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Βλέπω ότι είδα, ας πούμε, τα έγγραφα του δανείου τη σύμβαση.
0: Ας έχεις υπογράψει, θα μπορείς να το αναιρέσεις.
1: Ναι. Είναι το δικαίωμα επαναχώρησης.
0: Σημαντικό.
1: Να πω ότι δεν είναι καινούριο αυτό.
0: Δεν το ξέρει ο κόσμος όμως. Κανείς μας δεν το ξέρει αυτό.
1: Ναι. Είναι προσαρμογή.
0: Γιατί δεν μας το λένε οι τράπεζες αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ας πούμε και μέσα στο νομοσχέδιο και κάποιες, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές που θα έχουν χρέη. Έτσι λοιπόν μπορείς να πηγαίνεις σε κάποια κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών, τα οποία κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών αυτά θα βοηθούν τον κόσμο, θα παρέχουν κάποιες συμβουλές στο ότι, ξέρετε, ποιο είναι το εισόδημά σας, τι ακριβώς κάνετε, τι δάνειο θέλετε να πάρετε, να σας πούμε το επιτόκιο, να δείτε πόσο θα βγει στο τέλος, να αποφασίσετε.
0: Ναι.
1: Το είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καθαρά πράγματα, μπαίνει τάξη.
1: Καθαρά πράγματα, ακριβώς όπως το λέτε. Και απαγορεύονται οι διαφημίσεις τύπου ελάτε να πάρετε αυτές τις κάρτες, ελάτε να πάρετε αυτά τα τραπεζικά προϊόντα, θα πάτε ένα ταξίδι, θα κάνετε το όνειρο της ζωής σας. Υπάρχει ρητή απαγόρευση διαφήμισης που να οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Έτσι, και όλα να αυτά πότε θα μπουν σε ίσχυ, ναι, κυρία Παπαδόγιοργάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι σε διαβούλευση. Σημαίνει ότι μέχρι τις 29 Ιουνίου μπορεί μέσα ο κόσμος, όχι μόνο οι δικηγόροι και όσοι ασχολούνται με το στεγαστικό, όλοι μπορούν να μπουν μέσα και να γράψουν σχόλια. Γι' αυτό είναι η διαβούλευση. Mm-hmm. Γι' αυτό λέγεται ένα νομοσχέδιο, βγαίνει σε διαβούλευση. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Μετά θα ψηφιστεί προσεχώς και, όπως είπατε και εσείς, από Νοέμβρη θα εφαρμοστεί και δεν αφορά, να το πω και αυτό, δεν αφορά παλιά καταναλωτικά δάνεια. Είναι μόνο για νέο δανεισμό. Είναι καινούργια καταναλωτικά.
0: Αυτή τη στιγμή μπει σε ισχύ και γίνει νόμος του κράτους. Πέστε μου κάτι. Όσον αφορά τους καρκινοπαθείς, το ένα λεπτό που έχουμε πριν πάμε στο τίτλο ειδήσεων, αυτό δεν είπαμε.
1: Οι καρκινοπαθείς, είναι σωστό, μόνο για αυτούς που έχουν ογκολογικά θέματα και όχι για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τυχόν έχουν θέματα υγείας. Μετά από 5 χρόνια και μετά το τέλος της θεραπείας τους, οι άνθρωποι να είναι καλά. Mm-hmm. Θα μπορούν να συνάψουν και αυτοί συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και τα λοιπά, χωρίς το θέμα της ασθένειάς τους να αποτελεί εμπόδιο ή να τους πούν ότι εσείς, για παράδειγμα, δεν μπορείτε να πάρετε κάποιο δάνειο ή δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη γιατί είχατε αυτό το θέμα υγείας. Ο άνθρωπος μηδενίζει και μπορεί, εξομοιώνεται ακριβώς με έναν καταναλωτή ο οποίος δεν είχε το θέμα υγείας αυτό. Άρα, μάλιστα, λοιπόν, δεν γίνεται διάκριση για τους ανθρώπους οι οποίοι περάσανε ογκολογική ασθένεια στο να πάρουν ένα καταναλωτικό δάνειο και φυσικά να το αποπληρώσουν όπως είναι, ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι δηλαδή.
0: Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Παπαδογεωργάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Είναι
0: σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε. Εξαιρετικά σημαντικά για
1: τον κόσμο
0: και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που, εν πάση περιπτώσει, έρχονται. Διότι έλειπε αυτό από την αγορά και πρέπει να μπει τάξη και καθαρότητα. Ήταν απαραίτητο.
1: Έλειπε, κυρία Καραμίτζο, έλειπε πραγματικά και χαίρομαι και εγώ πολύ που μπαίνει σε σιγά-σιγά σε εφαρμογή για να μπορέσει και ο κόσμος πλέον και να είναι πιο προσεκτικός, αλλά να μπορεί και να δανειστεί, γιατί κάποιες φορές και ο δανεισμός είναι βοηθητικός όταν είναι σε λογικά πλαίσια και μπορεί ένας άνθρωπος να το αντιμετωπίσει.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Είναι 7:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο μετά την εκεχηρία. Μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης. Σε εξέλιξη έρευνες. Ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό επέβαλε το δικαστήριο στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Τραγωδία στο Λονδίνο, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 35 λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες, Σταύρο, στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Διονύση, στις Σέρες. Καλημέρα στη Γιάννα, στη Λευκύμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Κώστα και στην Κάτια από τον Ασπρόπυργο. Και βεβαίως ευχαριστούμε για την πολύ πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις, Λευτέρη, από τη Μύρινα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους. Καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που είναι στα χείλη όλων μας, γιατί είναι το πρόβλημα με τα ακίνητα, το πρόβλημα με τα ενοίκια, με τις τιμές των ενοικίων. Όλο αυτό το θέμα που λέμε στεγαστική κρίση, στεγαστικό πρόβλημα. Έρχεται νέα δέσμη παρεμβάσεων και μέτρων για το στεγαστικό θέμα. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουλίου μία έκθεση που αφορά την Εθνική Στρατηγική για το στεγαστικό. Είμαστε σε τροχιά υλοποίησης νέων μέτρων. Θα σας αναφέρω κάποια από αυτά και θέλω να συζητήσουμε και να δούμε την αντίδραση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας των Ενοικιαστών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Σκιαδά. Μεταξύ των μέτρων λοιπόν που προτείνονται είναι φορολογικά κινητά στις τράπεζες για χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Έρχεται εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων και για την πώληση και για τα ενοίκια. Στα ενοίκια προτείνεται ένας τρόπος για πλαφόν στα ενοίκια, ένα ζήτημα που το έχει θέσει πάμπολες φορές ο σύλλογος ο δικός σας, κύριε Σκιαδά. Παρά τις αντιδράσεις από την Πομιδά και τους ιδιοκτήτες που λένε ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει στην αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα είδατε αυτά τα μέτρα, αυτές τις προτάσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε θετική κατεύθυνση. Όμως ακόμη είναι πολύ λίγα, είναι σε αρχικό στάδιο και πρέπει να δούμε την τελική τους μορφή. Εκείνο που θέλω να εστιάσω...
0: Θα μετρήσουν αντιδράσεις προφανώς τώρα, κύριε Σκιαδά.
1: Ναι, θα διηγήσουμε αντιδράσεις. Mm-hmm. Σε εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι ότι πράγματι ότι για πρώτη φορά, έστω και σπέρματι, ακούγεται η λέξη έλεγχος στα ενοίκια, πλαφόν στα ενοίκια. Μέχρι πριν από 6 μήνες, όταν εμείς λέγαμε να μπει κάποιο ανώτοτε επιτρεπόμενο νομίσθωμα, κάποιος περιορισμός στα ενοίκια, μας απαντούσαν ότι δεν είμαστε Σοβιετία για να βάλουμε περιορισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και η κυβέρνηση και το σκέπτεται.
0: Το σκέπτεται, ναι.
1: Σκέπτεται. Τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αυτός ο ισχυρισμός που άρχισε η Πομιδά από σήμερα να λέει ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι θα
0: δεν είναι κίνητρο για να ενοικιάζονται. Δεν θα έχουν κίνητρο οι ιδιοκτήτες να τα ενοικιάσουν, λένε.
1: Δεν στέκει αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένας ενοικιαστής, τουλάχιστον εχέφρον ενοικιαστής, ο οποίος να πει ότι επειδή εγώ ήθελα να το ενοικιάσω 1000 ευρώ και μου επιβάλλεται να το ενοικιάσω 700, θα το κλείσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κανείς δεν θα θελήσει να χάσει το εισόδημά του, μόνο και μόνο επειδή θα του ζητηθεί να εκλογικεύσει τις απαιτήσεις του και να μην εσχροκερδεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τα ενοίκια έχει φτάσει να είναι εσχροκέρδεια. Κατά συνέπεια, είναι μια απειλή εκ μέρους των ιδιοκτητών για να πιέσουν την κυβέρνηση. Ότι αν βάλετε περιορισμό, γιατί πλαφόν δεν θα είναι κάποιος περιορισμός εν πάση περιπτώσει, εάν βάλετε περιορισμό στα ενοίκια, εμείς θα τα κλείσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό στην πράξη. Και λυπάμαι, πραγματικά και το λέω και δημοσίως, ότι βγαίνει επίσημα η Πομιδά και δίνει μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Παραδιάς. Θα αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά.
1: Ναι, αυτό το είπε έτσι σε κάποια συνέντευξη. Σε άλλες είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι όσοι ενοικιαστές έχουν, το είπε επί λέξη δηλαδή, mm-hmm. σε συνέντευξη που μιλάγαμε μαζί. Είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και όσοι έχουν, βρίσκονται μέσα στο σπίτι, έχει καλώς, αλλά οι νέοι δεν πρόκειται να βρουν σπίτια. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Το είπε έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει. Η Πομιδά θα κάνει τη δουλειά της. Η Πομιδά θα πιέσει και εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας θα πιέσουμε. Όμως λέμε και πάλι ότι φαίνεται ότι ένα αίτημα, ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ενοικιαστών εδώ και 5 χρόνια,
0: θεωρητικά σε αυτή τη...
1: έστω να το συζητάει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Θεωρητικά αυτό το θέμα, το εθνικό δίκτυο τιμών, ναι, πώς θα λειτουργεί, λέει, με βάση το μοντέλο της Γερμανίας, εσείς που τουλάχιστον τα ξέρετε, πώς θα λειτουργεί αυτό?
1: Δεν ξέρουμε, θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο δείκτης τιμών θα συλλέγει στοιχεία από διάφορες περιοχές και όταν βλέπει, ας πούμε, ότι σε κάποιες περιοχές σε σχέση με το μέσο εισόδημα της περιοχής τα ενίκια έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα, θα μπαίνει κάποιος περιορισμός, θα μπαίνει κάποιος φραγμός. Mm-hmm. Τώρα λεπτομέρειες ας μην κάνουμε τους προφήτες, mm-hmm, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Αλλά το πνεύμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι αυτό.
0: Θα μπαίνει στη ζυγαριά.
1: Και όσες περιοχές πιέζονται, θα μπαίνει κάποιο ανώτερο επιτρεπόμενο μίσθωμα, κάποιο πλαφόν.
0: Πέστε μου κάτι, λέει, θα μπαίνει στη ζυγαριά η ποιότητα και η ενεργειακή κατάσταση των σπιτιών επίσης. Είναι και αυτό, ναι, μεταξύ των προτάσεων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και είναι καλό αυτό.
1: Όχι, είναι καλό. Κοιτάξτε, και εμείς όταν λέμε για πλαφόν, δεν μιλάμε για ένα οριζόντιο πλαφόν. Μιλάμε για ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, από το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές. Αυτοί οι συντελεστές θα είναι η τιμή ζώνης, δηλαδή η περιοχή, θα είναι η παλαιότητα, θα είναι η ενεργειακή απόδοση, θα είναι η θέση, όλα αυτά όπως ίσχυε παλιά. Θα είναι κάποιοι συντελεστές από τους οποίους θα προκύπτει ένα ενίκιο. Δεν θα είναι δηλαδή σε κάθε περιοχή και για κάθε σπίτι το ίδιο ενίκιο. Δεν μίλησαν ποτέ για οριζόντιο περιορισμό. Ανάλογα με την ποιότητα του σπιτιού, την περιοχή, την παλαιότητά του, όλα. Και πολύ σημαντικό, την ενεργειακή του απόδοση, θα προκύπτει ένα ενίκιο. Είναι όμως ένα λογικό ενίκιο. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα, αυτή η ασυνοσία που συμβαίνει σήμερα. Ανακοινώθηκε χτες ότι αυξήθηκε η υπογεννητικότητα, ότι αυξήθηκε κατά 4,6% η υπογεννητικότητα.
0: Αφήστε,
1: είναι ένα
0: αυτό
1: μεγάλο
0: το
1: κοινωνικό
0: θέμα.
1: Πρόβλημα αυτό. Σε τι οφείλεται αυτό? Έχουμε σκεφτεί ότι η αύξηση υπογεννητικότητας είναι παράλληλη με την

0: τη διασκέδασή μου, αλλά αν δεν έχω σπίτι, πώς θα κάνω οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Το σπίτι είναι η βάση της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Mm-hmm. Δεν είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό. Δεν είναι μόνο μέσω πλουτισμού κάποιων.
1: Και σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, θα είναι μπροστά μας και το θέμα των ενοικίων και για τα παιδιά και για τους φοιτητές.
0: Βεβαίως. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα, θα δείτε και εκεί τι θα γίνει. Είναι μόνιμα προβλήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα, και για μας, εμείς το έχουμε πει κατ' επανειλημμένη ανάληψη, ότι ένας τρόπος που θα αντιμετωπιστεί είναι αυτό. Ένας περιορισμός, τι σημαίνει πλαφόν. Ένας περιορισμός είναι ασυδοσία, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Για τους φοιτητές, λέει, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή, στην πράξη, πώς θα λειτουργεί αυτό? Θα υπάρχει μία πλατφόρμα που θα μπορεί.
0: Που θα μπορείς προφανώς να δεις, να βρεις κάποιον άνθρωπο να συγκατοικήσει. Δηλαδή θα μπαίνουν οι φοιτητές στην πλατφόρμα και θα ζητάνε κάποιον συγκάτοικο. Τώρα, οι κρατικές εγγυήσεις και εσύ, δεν ξέρω τι σημαίνει κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή θα εγγυάται το κράτος προς τον εκμισθωτή ότι θα πληρώνει το ενίκιο ο ενοικιαστής. Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Αυτά πρέπει να εξειδικευτούν.
1: Μένει να εξειδικευτούν, να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Και να επανέλθουμε, βεβαίως, γιατί θα ξεκινάει μεγάλη συζήτηση.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: σας λέω και πάλι, ναι, για να κλείσουμε, ότι είναι θετικό το ότι έστω και υποτυπωδώς μιλάμε για κάποιο περιορισμό στα ενίκια, κάποιον έλεγχο στα ενίκια που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευμένη λέξη.
1: Μάλιστα, για να δούμε.
0: Το κρατάμε σαν θετικό.
1: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών βεβαίως λέει πως είναι στη θετική κατεύθυνση. Θα δούμε και θα μετρήσουμε αντιδράσεις και από τους άλλους παράγοντες της αγοράς, και προφανώς και το Υπουργείο και η κυβέρνηση περιμένει να ζυγιστούν όλες οι αντιδράσεις. Κύριε Σκεδά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Την πρώτη αντίδραση, εν πάση περιπτώσει. Θα μάθουμε,
0: ευχαριστώ,
1: περισσότερα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.

0: με ροκές και με μπάντες. Θα πάμε σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής, της ευρύτερης Αθήνας θα λέγα εγώ. Θα πάμε στην Πετρούπολη. Θα πάμε εκεί μάλιστα και θα βάλουμε και πολύ πολύ μουσική στα βήματά μας, γιατί αυτό το τριήμερο γίνονται πολύ όμορφα πράγματα εκεί. Έχουν γίνει ήδη 2 ημέρες και υπάρχουν όμορφες εκδηλώσεις και δρόμενα και σήμερα. Θα συναντήσουμε εκεί τον κύριο Τίμο Δήμου, είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, για να μας πούν, να μας πει αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται εκεί. Κύριε Δήμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Μαντίνα, καλημέρα και στους ακροατές σας.

0: Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε.
1: Να είστε καλά. Μα είναι πολύ όμορφη η δράση που κάνετε. Την λέτε μουσικά πεζοδρόμια. Μόνο ο τίτλος εμένα μου άρεσε και μου κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Ήταν μια πρωτοβουλία και μια ιδέα του Εμπορικού Συλλόγου. Mm-hmm. Είναι η αφορμή η αυριανή, η οποία είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Μάλιστα.
0: 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Και σκεφτήκαμε ότι με τη μουσική μπορεί να βγάλουμε τον κόσμο έξω για να τονώσουμε περισσότερο την αγορά. Να ανεβάσουμε την ψυχολογία και να τονώσουμε την αγορά. Γιατί κακά τα ψέματα, η αγορά είναι μέσα τη ψυχολογία. Δηλαδή, έτσι, αν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, θα βγει έξω, θα χαρεί, να ψωνίσει, να φτιάξει λίγο τη
1: διάθεση του. Πώς έχει πάει αυτές τις δύο μέρες?
0: Οι δύο μέρες ήταν πολύ θετικά τα δείγματα.
1: Είχε εξωστρέφεια.
0: Ναι, ναι, εξωστρέφεια, βγήκε ο κόσμος έξω, βγήκαν οικογένειες, ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Χορέψανε, γιατί ήταν σε διάφορα σημεία, ήταν μπάντες, ήταν χορευτικά, ήταν πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Βοήθησε και ο καιρός. Έρχαν και πολύ ζέστη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Άρα είχαμε και ποικιλία στις μουσικές που ακούστηκαν. Και δεν, που θα ακουστούν και σήμερα, γιατί και σήμερα θα γίνουν αυτά, έτσι.
0: Σήμερα περιμένουμε να είναι ακόμα πιο.
1: Βέβαια, γιατί ο κόσμος δεν δουλεύει σήμερα κιόλας. Είναι πιο ελεύθερη ημέρα. Και βεβαίως δεν αφορά μόνο τον κόσμο της Πετρούπολης αυτό, φαντάζομαι.
0: Θέλω να σας πω. Βασικά, ναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θεσμό, τον οποίο να μας κάνει να φέρουμε κόσμο και από άλλες περιοχές. Γιατί, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και έχει και πολλά σημεία για να δημιουργηθεί πολιτισμός. Δηλαδή, έχει ένα υπέροχο άλσος, έχει ένα εμβληματικό θέατρο Πέτρας που έρχεται πάρα πολύς κόσμος.
1: Βέβαια. Γνωστό ειδικά για τις συναυλίες, για τις θεατρικές παραστάσεις τώρα το καλοκαίρι. Δεν το συζητούμε.
0: Η πόλη διαθέτει τα πάντα. Είναι μια σύγχρονη πόλη. Το κακό της είναι ότι είναι τερματικό προάσιο και δεν έχουμε, δηλαδή, πρέπει κάποιος να έρθει επί τούτου. Οπότε αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να έρθουν επί τούτου.
1: Mm-hmm. Τι λέει ο κόσμος, για πέστε μας.
0: Το αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία, πολύ θετικά. Και μας το ζήτησαν να το κάνουμε, δηλαδή, και του χρόνου, να το φτιάξουμε για του χρόνου. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε, δηλαδή, να δούμε τι ατέλειες έχει, τι τα υπέρ και τα κατά και να δημιουργήσουμε καταστάσεις ακόμα καλύτερες.
1: Ναι. Χαρούμενη διάθεση, εξωστρέφεια, έτσι όπως το λέτε.
0: Αυτό είναι το βασικό, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Τι ώρες γίνονται οι δράσεις αυτές?
0: Οι δράσεις είναι 8 με 10.
1: Το βραδάκι.
0: Το βραδάκι. Μετά, λοιπόν, μπορεί ο καθένας.
1: Είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά αυτή την ώρα? Θα είναι ανοιχτά και σήμερα.
0: Είναι ανοιχτά.
1: Αυτές
0: και έχει πολλά, πολύ καλά μαγαζιά εστίασης, τα οποία μπορεί κάποιος μετά να πάει να πει το ποτό του, να φάει κάτι και να απολαύσει όσο μπορεί.
1: Άρα, έχουμε μπάντες σε διάφορα σημεία, λοιπόν, της Πετρούπολης, στους δρόμους.
0: Πεζοδρόμια περισσότερο.
1: Ναι, και γι' αυτό λέγεται και μουσικά πεζοδρόμια.
0: Γι' αυτό και λέγεται μουσικά πεζοδρόμια. Mm-hmm.
1: Και μουσικές από όλο το.
0: Οι μουσικές διάφορες. Ακόμα και από τη φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε μουσική. Έπαιξαν κλασική μουσική, έπαιξε ροκ, έπαιξε ελληνικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Χορεύει κιόλας ο κόσμος, δηλαδή.
0: Χορεύει
1: μπορεί
0: ο κόσμος. Υπήρχαν και χορευτές επαγγελματίες οι οποίοι βοήθησαν την εκδήλωση.
1: Α, είναι πολύ όμορφα τα πράγματα.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφα, ναι.
1: Όπως μας τα περιγράφετε.
0: Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε να έρθετε.
1: Εσείς τι μαγαζί έχετε εκεί στην περιοχή?
0: Εγώ έχω ένα πολύ καλό εμβληματικό, θα έλεγα, μπαρ στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Που πήγε πολύ καλύτερα αυτές τις μέρες?
0: Ναι, ήταν αρκετά ανεβασμένο. Βοήθησε πολύ αυτό.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Και αυτό και άλλα μαγαζιά της πόλης.
1: Λοιπόν, και σήμερα, λοιπόν, η Πετρούπολη γίνεται πόλος έλξης για τα μουσικά πεζοδρόμια. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και είναι όμορφο να βρεθεί όλος ο κόσμος εκεί. Από τις 8 έως τις 10 θα παίζουν διάφορες μπάντες, λοιπόν, όπως έγινε και χθες, όπως έγινε και προχθές. Έτσι, κύριε Δήμου.
0: Έτσι, έτσι. Να δημιουργήσουμε ένα μεμέντο βίβερε.
1: Έτσι.
0: Για όλοι και για εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι. Μια πρωτοβουλία, λοιπόν, του Εμπορικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Δήμο της Πετρούπολης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως θα λέτε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι να έρθει και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς το ανακοινώσαμε και γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, η Πετρούπολη είναι από τα πιο όμορφα προάστια εδώ της Αθήνας. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα και να έχετε πολύ πολύ κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας αγκαλιάσατε για την προσπάθεια.
1: Να είστε καλά.

Το μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο λέει 1800 δωμάτια, γκαράζ για 110 αυτοκίνητα και ανήκει, λέει, τον κοιτάζω και φοβάμαι, στο Σουλτάνο του Μπρουνέι. Έλα Χριστέ και Κύριε, τα έχει περάσει αυτά τα 1800 δωμάτια δηλαδή. Πανάγια μου. Ποθητή μου, δυστυχώς δεν ανοίγει η φωτογραφία ούτε το μήνυμά σου. Εμείς σου λέμε καλημέρα, σου λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε σένα Κωνσταντή στον Τύρναβο. Και πώς λέγεται το τραγούδι που έπαιξε το προηγούμενο ροκ? Η μπάντα παίζει ροκ, λέγεται, από τους Εν Ψυχρό. Εσύ στον Τύρναβο με τις ροκές. Ωραία μεγάλε, ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και με τις ροκές μας και με τα ωραία μας και με τα θαλασσινά μας σήμερα. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Ματινά Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λάγιου. Είναι ήδη εδώ ο Αλφόνσος Μπιτάλης που ακολουθεί. Μην το κουνήσετε ρούπι από το Earth News Radio. Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της έντασης στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με τον οποίο έχει τεταμένη σχέση το τελευταίο διάστημα. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ, ενώ ο Πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που, όπως είπα, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο αλλοδαπό, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην πόλη Bedford, βόρεια του Λονδίνου, αφού οι Βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πολλών επιβατών και εργαζομένων. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: και είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 και αποστολή, επαναλαμβάνω, Viber Earth News Radio 105,8 και το όπως θέλετε τα διαβάζουμε, προσπαθούμε να τα προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε όλα. Και βεβαίως έχουν και υπάρχουν και πολλά πρωτοσέλιδα για ημερομηνίες εκλογών, σενάρια εκλογών, για τα θέματα της δικαιοσύνης, για τα κίνητρα στις τράπεζες για την ασφαλιστικά δάνεια. Όμως πάμε λίγο ανάποδα, πάμε λίγο να δούμε μερικά θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αν και δεν έχουν ανεβεί ακόμα πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Από τα νέα, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού ιστορικού, του Μαρκ Μαζάουερ, στην Νατάσα Μπαστέα. Ο κύριος Μαζάουερ, πέρα από το ότι είναι ένας διακεκριμένος ιστορικός και καθηγητής ιστορίας στο Κολούμπια, είναι ταυτόχρονα και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιδεών και Φαντασίας του Πανεπιστημίου Πάντα του Κολούμπια, και λέει ανάμεσα στα άλλα σε αυτή τη συνέντευξη: «Κινδυνεύουμε να σπαταλήσουμε τα μαθήματα δύο παγκοσμίων πολέμων. Η πρόκληση για τους Ευρωπαίους είναι να παραμείνουν πιστοί στις αξίες που έχουν ενώσει την Ήπειρο», ενώ μιλάει και μιλάει πάρα πολύ ανοιχτά και για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια αναλογία με την καταστροφική επίδραση που υπόσχεται να έχει τεχνητή νοημοσύνη στην ίδια μας την αντίληψη για το τι σημαίνει άνθρωπος. Μάλιστα, για να μην αφήσω τα νέα ακόμα από το χέρι μου και να πάω σε άλλη εφημερίδα, συγκρατώ από την πρώτη σελίδα των νέων. Είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας: «Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους». Από την πρώτη σελίδα πάντα των νέων αφήνω αυτά που λέει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος για το 2015, για τη μάχη που δόθηκε τότε στο ευρώ, και πάω εδώ στην σημείωση που έχει πρώτη σελίδα και λέει: «Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Αν ο Μηγέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί η μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ». Μάλιστα. Μια μικρή εναλλαγή. Πάμε στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με το Ζωζέ Σαμαράγκου. Με αφορμή το μυθιστόρημά του που εκδόθηκε πρόσφατα εδώ στα ελληνικά, «Αυτοί που σκοτώθηκαν από τη γη», υπάρχει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα περιγραφή του βιβλίου και αρκετές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, όπως ότι είναι ένα υπόδειγμα λογοτεχνικής αφήγησης ιστορίας μέσα από τις ταπεινές ιστορίες της ζωής ασήμαντων ανθρώπων, αλλά και μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθουμε συναρπαστικές λεπτομέρειες για τη ζωή του συγγραφέα του, την εποχή που διαμόρφωνε το ανεπανάληπτο λογοτεχνικό ύφος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες μέσα από όλη αυτή την περιπλάνηση στην Πορτογαλία, στην Πορτογαλία της δικής της μεταπολίτευσης, της εποχής που ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας του Σαλαζάρ με την επανάσταση των Γαριφάλων, την ίδια περίοδο που αποκαταστάθηκε και η δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974 και την ίδια περίοδο που η Ισπανία επέστρεφε στη δημοκρατία πάντα το 1974. Από την, θα επανέλθουμε στη συντακτών γιατί έχει και άλλο ενδιαφέρον θέμα, από την Καθημερινή κρατάω από την πρώτη σελίδα, έτσι είναι αυτά τα πολύ ωραία θέματα που μας αλλάζουν και τη διάθεση. Μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία, Πελοπόννησος, στις Ράγες ξανά. Είναι η προσπάθεια που γίνεται ώστε να ξαναλειτουργήσει έστω και πιλωτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Είναι μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία και μάλιστα έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Είναι η αυτοκινητά Μαξαμάν 1 στο σταθμό Ασπροχώματος, από όπου ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου τη συμβολική διαδρομή της έως την Καλαμάτα. Το σύντομο δρομολόγιο έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το οποίο μετήχαν η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Ελβετική Πρεσβεία, όπως επίσης και επιστήμονες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό το ότι προσπαθεί να ξαναστηθεί ένα δίκτυο όπως αυτό της Πελοποννήσου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και πραγματικά ιστορική αυτή η διαδρομή. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα πάω ακόμα στο πρώτο θέμα που είναι τα εκλογικά σενάρια, γιατί θα τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά. Θα πάω σε μια πολύ ανάλυση, θα έλεγα, παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού και πολύ ενδιαφέροντος διανοητή και οικονομολόγου, του Τόμα Πικετή, πασίγνωστος οικονομολόγος με μια εξαιρετική δουλειά και με μια εξαιρετική επανανάγνωση, θα έλεγα, του Καρλ Μάρξ. Παρουσιάζοντας την έκθεση The Global Justice Report, ο Τόμας Πικετή υποστήριξε ότι είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις μια σταδιακή σύγκληση των οικονομιών προς επίπεδα εισοδήματος ύψους 5.000 ευρώ μηνιαίως ανακάτοικο σε όρους αγοραστικής δύναμης εάν περιοριστούν τα ακραία χάσματα. Και ο τίτλος είναι «Πιο αναγκαίος από ποτέ ένας παγκόσμιος φόρος στους υπερπλούσιους». Είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα τις πιάσουμε πολύ αναλυτικά τις εφημερίδες και τα ενδιαφέροντα πρωτοσελίδα τους. Σας λέω, υπάρχουν από εκλογικά σενάρια μέχρι κίνητρα για φθηνά στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες, μέχρι και αν θέλετε όλο αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας που γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής για την νέα ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και για μέτρα που υπάρχουν για το στεγαστικό. Θα πάμε βέβαια και στο άλλο μεγάλο θέμα, που δεν είναι τίποτα άλλο, δεν θα το έλεγα ακριβώς τρέιλερ, θα το έλεγα όλο αυτό το παράδοξο πινκ-πονγκ, αλληλομετάθεση ευθυνών και το περίεργο παιχνίδι που παίζεται στο παρασκήνιο γύρω από τη συμφωνία, αν θέλετε, για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, γιατί αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην καθημερινότητα και στις οικονομίες, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μέχρι που μπορεί να φτάσουν τα βέτο του Ισραήλ στο θέμα του Λιβάνου, όπως επίσης και πώς όλο αυτό το παιχνίδι πολέμου και το παιχνίδι της διπλωματίας μπορεί να επηρεάσει την πορεία προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο και πρώην Υπουργό Παιδείας και με περγαμηνές σε μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Τώρα όμως πάμε να δούμε μερικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο, και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Νίκο Λαγό, εργατολόγο και νομικό. Καλή σας μέρα, κύριε Λαγέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να δούμε 2-3 πράγματα που απασχολούν πολύ κόσμο και μετά θα μπούμε και στο κύριο μενού που λέμε των θεμάτων της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας. Θέλω να πάμε στο νομοσχέδιο περί μισθολογικής ισότητας που μπαίνει στη Βουλή και το τι αυτό το νομοσχέδιο αναμένεται να αλλάξει εργασιακές σχέσεις.
1: Ωραία. Είχαμε την προθεσμία μέχρι 7 Ιουνίου να ενσωματωθούμε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έχει να κάνει με τη μισθολογική ισότητα. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι ο μισθός σταματάει να είναι ένα μυστικό του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και ο εργαζόμενος
0: δηλαδή...
1: ουσιαστικά έχει διαφάνεια και λογοδοσία. Σε κάθε εργασία, σε κάθε αγγελία την οποία θα βρίσκει ένας ενδιαφερόμενος, ένας υποψήφιος, θα πρέπει να γράφει το μισθός ή το εύρος του μισθού. Mm. Αυτό που έρχεται στη συνέχεια είναι ότι θα σταματήσει να υπάρχει η κλασική ερώτηση που κάνανε από το τμήμα προσωπικού τι μισθό παίρνατε στην προηγούμενη δουλειά σας, έτσι ώστε να κρατηθεί η νέα αμοιβή σε χαμηλά επίπεδα. Μιλάμε για ένα παζάρι το οποίο τώρα σταματάει μεταξύ του εργοδότη και του ενδιαφερόμενου.
0: Άρα...
1: Το αμέσως επόμενο θέμα το οποίο φέρνει είναι το ότι μπαίνει ένα ποσοστό 5% το οποίο δεν θα μπορεί να υπάρχει απόκληση άνω του 5% στο μισό από συνάδελφο που κάνει ακριβώς την ίδια η εισάξια εργασία. Ουσιαστικά αυτά τα τρία είναι οι μεγάλες αλλαγές και η ουσιαστικότερη αλλαγή η οποία έρχεται είναι ότι αν κάποιος εργαζόμενος ζητήσει ή καταγγείλει τη σύμβασή του γιατί δεν αμείβεται σωστά γίνει προσφυγή στα δικαστήρια, αυτός ο οποίος έχει το βάρος απόδειξης πλέον να αποδείξει ότι αμείβεται, ότι αυτά που λέει τέλος πάντων είναι ορθά, είναι πλέον ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Δηλαδή έχουμε μια αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στο ακροατήριο. Θα πρέπει ο εργοδότης να έχει ένα job evaluation, μια αξιολόγηση εργασίας με συγκεκριμένους όρους, έτσι ώστε να μην κάνει διακρίσεις, να έχει δηλαδή αυτό το σύστημα. Και αν δεν το τηρεί αυτό το σύστημα, τότε θα καλείται να πληρώνει τις αποζημιώσεις προς τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο και θα το έχουμε μπροστά μας, έχουμε ακούσει πολλές εξαγγελίες, ανακοινώσεις, έχουν γίνει κόντρες και νομίζω ότι κάπου και κάπως θα πρέπει να κλείσει, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η χώρα είναι σε προεκλογική τροχιά πλέον. Θα τα δούμε αυτά αργότερα στο δεύτερο μέρος με τους πολιτικούς. Μιλάω για τις συντάξεις χειρίας και τις περικοπές, κύριε Λαγκέ. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού είμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει, είχαμε τον διαβόητο νόμο Πατρούγκαλ. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Εάν χάσεις τον σύζυγό σου μετά τα 3 πρώτα χρόνια από το θάνατο, εάν εργάζεσαι ή αν λαμβάνεις σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, η σύνταξη χειρίας μειώνεται στο 35%, δηλαδή στο μισό από την αρχική φορήγηση που ήταν το 70%. Αυτή τη μείωση, 12.000 συμπολίτες μας, δικαιούχοι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είδαν την περικοπή να υπάρχει στους λογαριασμούς τους και καλώς έγινε αυτή η περικοπή. Όμως, στον ιδιωτικό τομέα είναι κάπου περίπου στους 150.000 δικαιούχους, στους οποίους δεν έγινε καμία περικοπή. Αυτό τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να πάρει πίσω αυτή την περικοπή, παρότι έχουμε το νομικό παράδοξο το οποίο έχει να κάνει με την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε δύο εθνικές συντάξεις αλλά μία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που είναι δικαιούχοι και έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς τους με υπέρογκα ποσά τα τελευταία 5 έτη, να είναι στον αέρα και να προσπαθεί η κυβέρνηση με κάθε τρόπο, ένεκα προεκλογικού πυρετού ή οποιασδήποτε άλλη ρύθμιση, οποία πρέπει να έρθει, να είναι εχμάλωτη προς αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι... Θα έχουμε δύο ταχύτητες σε αυτό το πράγμα, δηλαδή σε κάποιους θα έχουν γίνει περικοπές και σε κάποιους άλλους δεν θα έχουν γίνει περικοπές.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να λύσει το Υπουργείο.
0: Okay, το ίδιο πρόβλημα βιώνουν και οι δημόσιοι, αυτοί που εργάζονταν στο δημόσιο και αυτοί που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο πρόβλημα έχουν, το ίδιο πόνο, τις ίδιες αγωνίες. Πώς είναι δυνατόν από τη μία να έχουν γίνει περικοπές και από την άλλη να μην υπάρχουν? Τι θα γίνει, θα επιστραφούν κάποια χρήματα σε αυτούς που τους έγιναν περικοπές. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό το ζήτημα?
1: Μια ξεκάθαρη απάντηση από το Υπουργείο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η βούληση να κλείσει αυτό το ζήτημα, καθότι μιλάμε για 12.000 δικαιούχους οι οποίοι θα πρέπει κάπως να πάρουν, ας πούμε, τα αναδρομικά αυτά πίσω. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Νομίζω ότι επειδή είναι ακριβώς 12.000 οι δικαιούχοι, ότι κάπως θα βρεθεί μια λύση. Δεν έχει πει το Υπουργείο ακριβώς πώς θα γίνει. Όμως το σίγουρο είναι οι 150.000, που είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο και είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί, έχουν μπει ήδη στους λογαριασμούς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν τα ακούμπαγαν αυτά τα χρήματα, γιατί γνώριζαν ότι δεν έπρεπε να τα λαμβάνουν. Αυτό είναι το ουσιαστικό, ότι κάπως θα πρέπει να περάσουν στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση, κατ' εμέ, δεν είναι το πώς θα βρούμε τη μέση λύση μεταξύ των 12.000 και των 150. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση και για ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο. Αν όχι ένα νέο ασφαλιστικό, ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε το ανοιχτό το θέμα της ένταξης των νοσηλευτών σε βαρέα και βαρέα καθηγητά, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, αλλά και εδώ πάλι έχουμε κάποιες διακρίσεις που έχουν γίνει.
1: Σωστά. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν το 2011 και τους ανθρώπους που έχουν προσληφθεί μετά το 2011. Είναι οι άνθρωποι που φόρεσαν τις ρόμπες τους, κράτησαν το σύστημα όρθιος τα πιο σκοτεινά χρόνια της πανδημίας.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Η ένταξή τους στα βαρέα σημαίνει ότι επιτέλους θα μπορούν να βγουν και αυτοί οι άνθρωποι στη σύνταξη και να θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι και 5 έτη νωρίτερα. Είναι η πριν το 2011 και μετά το 2011 που λέμε, σύμφωνα με το πότε προσλήφθηκαν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δουλεύουν στα ίδια νοσοκομεία, κουράρουν τους ίδιους ασθενείς, τις ίδιες βάρδιες, αλλά έχουν ένα τελείως διαφορετικό ασφαλιστικό πλαίσιο. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Αυτό τώρα έρχεται η κυβέρνηση και το αλλάζει και τους αναγνωρίζει την ένταξή του στα ΒΑΕ. Όμως η προϋπόθεση είναι να εξαγοράσουν το επασφάλιστο. Αυτό με μαθηματικούς όρους σημαίνει ότι θα πρέπει ο νοσηλευτής να καταβάλει το επασφάλιστο το 5,6%. Έχουμε το 3,6% για την κύρια σύνταξη και το 2% για την επικουρική. Αυτή η αναγνώριση.
0: Δώστε μου, παρακαλώ, ένα λεπτό. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και θα έχουμε άλλα 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάχ για κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη οι έρευνες. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον εργατολόγο, τον κύριο Λαγό, και λέγαμε για το θέμα της ένταξης νοσηλευτών στα βαρέα, και θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Βεβαίως υπήρχε αυτή η διάκριση μεταξύ αυτών που προσελήφθηκαν πριν το 11 και μετά, και αυτών που προσελήφθηκαν μετά το 11. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Καλή σας μέρα και πάλι, κύριε Λαγέ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Σας διακόψαμε λίγο, αλλά είναι... Ναι,
7: ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε την εξαγορά. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να καταβάλουν την εξαγορά του λεγόμενου επασφάλιστου. Mm-hmm. Έχουμε το 3,6% για την κύρια σύνταξη και το 2% για την επικουρική. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί να είναι και ένα κόστος για το μέσο νοσηλευτή, το οποίο μπορεί να είναι απαγορευτικό. Διότι αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος λαμβάνει 1.500 ευρώ ως μέσο μεικτό μισθό, αυτό συνεπάγεται ότι για να αξιαγοράσει 5 έτη 60 μήνες θα βγαίνει 84 ευρώ ο μήνας, δηλαδή συνολικό κόστος θα έχει περίπου στις 5.000 ευρώ το χρόνο.
6: Μάλιστα.
7: Στα 12 έτη που χρειαζόμαστε, τουλάχιστον στα βαρέα και αθλητικά επαγγέλματα, μιλάμε για 12.000 ευρώ. 12.096 ευρώ για την ακρίβεια. Mm-hmm. Οπότε το ουσιαστικό ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο απλά η εξαγορά του επασφαλίστρου. Είναι ότι έρχεται ο έλογος νομοθέτης και λέει το εξής: σου αναγνωρίζω ότι η εργασία σου είναι βαρέα, σου αναγνωρίζω ότι όλο αυτό σε εντάσσει σε καλύτερες διατάξεις, σε ό,τι συνεπάγεται στο πλαίσιο του κοινωνικού ασφαλιστικού, αλλά δεν σου αναγνωρίζω ότι σου έχω κρατήσει αυτά τα χρήματα. Μες. Γιατί όντως δεν τα έχει κρατήσει, αλλά ουσιαστικά του λέει: ναι, το θες το δικαίωμα των βαρέων, το θέλω. Ωραία, πλήρωσέ το. Αυτό δεν είναι ένα δίκαιο κοινωνικό μέτρο. Κατ' εμέ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε εδώ, θα είμαστε, θα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Κύριε Λαγιά, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες πολύ χρήσιμες που αφορούν και αρκετό κόσμο. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε. Λοιπόν, εμείς, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τις αφήξεις στην Ελβετία και όλα αυτά το παρασκήνιο.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πάμε στο μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την παγκόσμια κοινότητα. Τα μάτια είναι στραμμένα στην Ελβετία, αν τελικά θα γίνουν διαπραγματεύσεις, αν τελικά θα κλείσει με το ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το κεφάλαιο της πολεμικής αναμέτρησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με τις συνέπειες, με τι κόστος, αν θα κλείσει ταυτόχρονα και το μέτωπο στο Λίβανο. Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα και εδώ θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με πολλές παρουσίες σε μεγάλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλο, και πρώην Υπουργός Παιδείας, να θυμίσω. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλο. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ναι. Παρακαλώ, ελέγξτε τη γραμμή. Δώστε λίγο το τραγουδάκι της συνέχεια.

0: Λοιπόν, τώρα σας ακούμε και εμείς. Καλημέρα σας, κύριε Αλβανιτόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε αυτό το πρωινό που είναι μεστό εξελίξεων εδώ για να δούμε μερικά πράγματα. Καταρχήν, αυτή η κινητικότητα υπάρχει στην Ελβετία, φτάνουν οι επισταλμένοι του κυρίου Τραμπ, ενδέχεται να είναι εκεί και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Είναι μια συνέχεια σε ένα θρίλερ που θα συνεχιστεί ή πάμε στην τελική ευθεία τελικά αυτής της συμφωνίας, το προσύμφωνο υπογράφει έστω και ηλεκτρονικά. Πώς το εκτιμάτε?
1: Νομίζω είναι το πρώτο, διότι δεν μπορεί να περιμένει κανείς βασίμως ότι μέσα σε 60 μέρες θα λυθούν προβλήματα τα οποία δεν είχαν λυθεί σε 2 χρόνια, και μιλάω κυρίως για την διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο η προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφεί με τις ΗΠΑ, με τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και άλλους εταίρους, τους Ρώσους, Ευρωπαίους και το καθεξής, είχε διαρκέσει η διαπραγμάτευση 2 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να περιμένει ότι σε 60 μέρες θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Δεύτερον, βλέπουμε από ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και θα τα ιεραρχούσα ως ακολούθως. Το πρώτο, το οποίο φαίνεται, είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
0: Βεβαίως.
1: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εκεχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλά τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα.
0: Και είναι μετέωρο ότι... δηλαδή, το θέμα του Λιβάνου είναι μετέωρο.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία,
0: την είδα,
1: λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
0: Μετά θα
1: έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει νομίζω την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο σε εσωτερικές εξελίξεις.
0: Σωστό, δηλαδή, και θα έρθουμε εκεί. Μου επιτρέπετε μόνο, το έχω σημειωμένο ότι πρέπει να έρθουμε σε εσωτερικές εξελίξεις των ΗΠΑ, όμως επειδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είπατε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπάρχει και το θέμα για το απεμπλουτισμό του ουρανίου και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων. Αυτά θα μείνουν στο τραπέζι, γιατί κάπου στη συμφωνία δεν πήρε εμένα το μάτι μου

0: ασχολείστε με το πυραυλικό σύστημα, οι πύραυλοι μπορούν να επιφέρουν ένα περιορισμένο πλήγμα σε μια περιοχή. Δεν μπορούν όμως να οδηγήσουν σε ένα ολοκαύτωμα προς το πυρηνικό προστάσιο. Συνεπώς, βγάλτε το από την εξίσωση το πυραυλικό σύστημα. Ένα το κρατούμενο. Επομένως, εδώ δεν έχουμε το πυραυλικό σύστημα. Το Ιράν επιβιώνει με άθικτο το πυραυλικό του σύστημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι Ισραηλοί το ακούν και έχουν ρίγη σπονδυλική του στήλη, διότι αυτό που τους προξενεί τη μεγάλη ζημία και είναι η μεγάλη απειλή είναι το πυραυλικό σύστημα. Γιατί,
1: εδώ διασπάστηκε και ο θόλος προστασίας.
0: Βέβαια, γιατί ξέρετε, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ένα πράγμα, αλλά υπάρχει η ισορροπία του τρόμου στα πυρηνικά όπλα.
1: Που
0: δεν αναμένει κανείς ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα. Ενώ το πυραυλικό οπλοστάσιο.
1: Όταν γίνεται μια αεροπορική επίθεση από το Ισραήλ στο έδαφος του Ιράν, απαντάει το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους.
0: Άρα αυτό δεν υπάρχει στο τραπέζι. Το δεύτερο που δεν υπάρχει στο τραπέζι είναι το ζήτημα, ο προεξάρχων στόχος για τον οποίο έγινε αυτός ο πόλεμος, η καθεστωτική αλλαγή.
1: Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, κύριε?
0: Κοιτάξτε.
1: Έχετε φοβερή πείρα, ξέρετε και την Αμερική πολύ καλά. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι για μένα το Ισραήλ ήταν ένας υπαρξιακός πόλεμος, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ, έχοντας υποστεί αυτή την επίθεση την 7η Οκτωβρίου, έπρεπε να αναστήσει καταρχήν την αποτρεπτική του αξιοπιστία, εξουδετερώνοντας τον κύκλο της φωτιάς γύρω του, δηλαδή όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις που απειλούσαν την ασφάλεια του. Ναι, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθη, μιλίτσες στη Συρία και ούτω καθεξής. Αλλά κυρίως την πηγή από την οποία εκπορεύονταν όλη η στήριξη σε αυτές τις ομάδες. Ακριβώς. Και εκεί νομίζω επίστηκε ο Τραμπ, γιατί για την Αμερική αυτός ήταν ένας πόλεμος επιλογής, δεν ήταν υπαρξιακή απειλή για την Αμερική το Ιράν. Ήταν ένας πόλεμος επιλογής, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η λογική ότι θα πάμε να βομβαρδίσουμε και με οι βόμβες θα οδηγήσουν σε καθεστωτική αλλαγή ήταν μάλλον αφελής ως λογική, και η οποία φυσικά δεν ευδοκίμησε. Και αυτή τη στιγμή, αν έχουμε καθεστωτική αλλαγή, είναι επιταχύρω. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ πιο σκληρό πυρηνικό καθεστώς.
1: Ήδη και ο Χαμεϊνί, ο διάδοχος, την έκανε την κόντρα του με τον κύριο Πεζεγιάν λίγο εκεί. Την έκανε την κόντρα του και έδειξε τα δόντια του. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα πριν περάσουμε.
0: Άρα βλέπουμε ότι και το δεύτερο ζήτημα της καθεστωτικής αλλαγής δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι,
0: και
1: βέβαια.
0: Το τρίτο που δεν υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδους δέσμευση ή ασφαλιστική δικλίδα του το Ιράν δεν θα συνεχίσει να ενισχύει τους πρόξεις, δηλαδή τις πυρεξούσιες τρομοκρατικές ομάδες. Αντιθέτως, το Ιράν κατορθώνει να βάλει τη Χεζμπάλα σε ένα καθεστώς εκτεταμένης αποτροπής. Δηλαδή, τι λέει? Ότι αν δεν σταματήσετε στο Λίβανο να χτυπάτε τη Χεζμπάλα, όλη η συμφωνία είναι στον αέρα.
1: Είναι στον
0: Εδώ,
1: αέρα.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε πλήρη αποτυχία των στόχων που είχαν τεθεί.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο και πάμε αμέσως στα αμερικανικά, από το οποίο έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Κύριε Βαλιντόπουλε, ακούω, διαβάζω και σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, σοβαρές, έγκυρες, ότι είναι υπαρξιακός κίνδυνος μεν το Ιράν για το Ισραήλ, αλλά και η λήξη του πολέμου θα είναι ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα για τον Μπίμπι, τον κύριο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Διότι μπροστά του έχει εκλογές και έχει και ένα δικαστικό αγώνα.
0: Ναι. Αυτό είναι προφανές, δηλαδή ότι από μια στιγμή και έπειτα, πέραν από τα δεδομένα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που αντιμετώπισε το Ισραήλ, υπάρχει και αυτό πάντοτε το εσωτερικό ζήτημα, το οποίο δεν χωράει αμφιβολία ότι λαμβάνεται υπόψη στους όποιους σχεδιασμούς της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Ισραήλ. Και ενδεχομένως αυτή η διάσταση απόψεων έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η λήξη του πολέμου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, είναι ένα πλήγμα για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και γι' αυτό βλέπετε και αυτή την αμφισημία του Νετανιάχου απέναντι στη συμφωνία.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί είμαστε πόσο, 5 μήνες

0: Περίπου από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνει ο κύριος Τραμπ, γιατί το ιστορικό κλίμα
1: Ακριβώς.
0: δεν είναι τόσο ευνοϊκό και έχουμε. Δεν έχουμε μόνο αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς για αυτή τη συμφωνία ή για τις εξελίξεις.
1: Όχι, κυρίως από τους ιεραρχές των Ρεπουμπλικάνων, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Για πάμε να το δούμε αυτό το θέμα, κύριε.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υπό την έννοια ότι η εργαλειοποίηση, η οπλοποίηση των στενών του Ορμούζ από το Ιράν, το οποίο όλοι αναμέναμε πλην του Τραμπ και του Νετανιάχου από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και επομένως αυτή η οπλοποίηση των στενών τι έφερε? Την απειλή μιας οικονομικής παγκόσμιας κρίσης, μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και μιας επιζητιστικής κρίσης.
0: Mm-hmm.
1: Και επιπλέον τι έκανε? Διέλυσε την ισορροπία της ισχύως στον πόλεμο στον κόλπο του Περσικού. Δηλαδή οι χώρες του Περσικού κόλπου ουσιαστικά είχαν χτίσει την οικονομία του πετροδολαρίου. Έκαναν συναλλαγές πετρελαίου σε δολάρια με αντίτιμο την αμερικανική προστασία.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι έχτισαν αυτό το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου, το οποίο όμως συνετρίβει.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ είχαμε λοιπόν πρώτον την πίεση από τις χώρες του Περσικού προς τον Τραμπ ότι όλο αυτό το πράγμα διαλύεται. Δεύτερον, η απειλούμενη οικονομική και ενεργειακή κρίση άρχισε να χτυπάει ήδη τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η τιμή της βεβαίως διπλασιάστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μπορεί να έχουν ενεργειακή ασφάλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες και επάρκεια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να καθορίσουν απολύτως τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τις επιπτώσεις να φτάνουν και στην ίδια τους τη χώρα. Αυτό τι έφερε επίσης? Την άνοδο των τιμών του πληθωρισμού.
0: Mm-hmm.
1: Την αύξηση του πληθωρισμού σε όλα τα αγαθά λοιπόν είδαμε αύξηση τιμών, και επομένως ουσιαστικά αυτό το οποίο απειλούνταν ο Τραμπ να φτάσει στο Νοέμβριο με το έχοντας διασαλεύσει το βασικό δόγμα των εκλογών στην Αμερική, που είναι it's the economy stupid, δηλαδή είναι η οικονομία
0: η λύση,
1: όπως, ναι, όπως έγινε επί Κλίντον τότε και κέρδισε τις εκλογές απέναντι στο Πουρ. Επομένως λοιπόν κάτι έπρεπε να κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή ξέρουμε πλέον πως σκέφτεται ο Τραμπ, ουσιαστικά αποφάσισε να καταπιεί τις όποιες απώλειες, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι του cut his losses, και να φέρει αυτή τη συμφωνία, ελπίζοντας ότι θα αποκλιμακωθούν οι τιμές και θα πάμε στο Νοέμβριο με μεγαλύτερη επίσης.
0: Mm-hmm.
1: Ο πόλεμος αυτός ήταν απολύτως μη δημοφιλής στην κοινή γνώμη, όχι μόνο των Αμερικανών στο σύνολό τους, αλλά κυρίως του MAGA Movement,
0: βέβαια,
1: του κινήματος MAGA. Επομένως,
0: ναι,
1: λοιπόν, έπρεπε, εφόσον είχε εκλεγεί για να βάλει ένα τέλος στους πατροτινούς πολέμους, όπως μας έλεγε, είχε εμπλέξει την Αμερική σε άλλο ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αυτό ήταν εξαιρετικά δημοφιλές. Έπρεπε λοιπόν να κάνει κάποια πράγματα εν ώψη Νοεμβρίου. Γιατί εν ώψη Νοεμβρίου? Γιατί αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν τον έλεγχο και των δύο,
0: ναι,
1: σωμάτων, δηλαδή και της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
0: Αν χαθεί κάπου ο έλεγχος.
1: Εάν χαθεί, η καθαίρεση είναι σχεδόν βέβαιη.
0: Έχω μια απορία, κύριε Αρβανιτόπουλε, ενδεχομένως να μπορείτε να μου τη λύσετε, γιατί έχετε περάσει από την Αμερική, έχετε διδάξει και σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα εσωτερικά για τον κύριο Τραμπ, να κινδυνεύει ακόμα και με καθαίρεση, αλλά οι υποψήφοι του να υπερτερούν τον άλλο,
1: ναι,
0: υποψηφίων.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια καθαίρεση θα γίνει αν η Δημοκρατική αποκτήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων.
0: Μόνο αν.
1: Τώρα,
0: και τα δύο.
1: Μόνο
0: με,
1: αν.
0: Το ένα,
1: ναι,
0: με το ένα, ναι.
1: Με το ένα δεν μπορεί να συμβεί.
0: Mm.
1: Μπορεί να γίνει να το εμπορίο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι το πιο σίγουρο ότι θα κρυθεί από τους Δημοκρατικούς,
0: mm-hmm,
1: να αποφασίσει την καθαίρεση, αλλά αυτό δεν θα περάσει από τη Γερουσία.
0: Mm-hmm.
1: Αν διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας. Προσέξτε, ο πυρήνας του παραμένει συμπαγής.
0: Mm-hmm.
1: Ο πυρήνας του MAGA κινήματος, του κινήματος MAGA, παραμένει συμπαγής. Είναι προφανές ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Mm.
1: Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι σήμερα, και μάλιστα κάνουν ένα λογοπαίγνιο στην Αμερική, δεν μιλάμε για Republicans, μιλάμε για Trumplicans. Δηλαδή έχει μετατρέψει εντελώς κόμμα των Ρεπουμπλικάνων σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όποιος τολμήσει στις προκριματικές εκλογές μέσα στο κόμμα του να αντιταχθεί στις πολιτικές του, στις περισσότερες των περιπτώσεων τον βλέπει, τον τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αυτό τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια και με όλα αυτά τα τερτύπια του, θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεθοριάζει. Αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Mm-hmm. Και βλέπετε και κάτι άλλο, ότι είναι και εντελώς κοινικός τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του. Είπε χαρακτηριστικά για την συμφωνία: εάν αυτή η συμφωνία λειτουργήσει θα το πιστωθώ εγώ, εάν όχι θα το χρεωθεί ο J.P. Vance, ο αντιπρόεδρός του. Γι' αυτό να προσέχεις, του λέει J.P.
0: Ναι. Είναι πραγματικά, ειδικά αυτή η περίοδος, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για μελέτη της κάθε λεπτομέρειας.
1: Ναι.
0: Έχουμε όλο αυτό το πράγμα, έχουμε όμως και μια συμπεριφορά του κυρίου Τραμπ προς τους εταίρους του, κυρίως Ευρωπαίους.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε ακόμα και ότι στα θέματα του ΝΑΤΟ υπάρχουν απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και από τον Υπουργό Πολέμου.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση όμως κάτι. Αυτό τώρα, πώς να το πω, διπλωματικό επεισόδιο, καυγάς, ένταση στις Ιταλο-Αμερικανικές σχέσεις, αυτό που συνέβη με την κυρία Μελώνη και με το πρωτοφανές ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο κ. Σταγιάννη,
1: ναι,
0: να κυρώνει κατόπιν εντολής κυρίας Μελώνη το ταξίδι της Αμερική. Είναι, ναι, πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, οι δύο παρατηρήσεις για την πρόσφατη σύνοδο των G7.
0: Σωστό.
1: Η πρώτη είναι ότι ήταν εμφανώς μαζεμένος. Mm-hmm. Σε σύγκριση με προηγούμενες συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι είναι ένας πλασιέ του εαυτού του και πλασάρει αυτή τη συμφωνία ως την καλύτερη συμφωνία, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι μια αποτυχία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μπήκε εμφανώς τσουρουφλισμένος σε αυτήν τη συνάντηση. Ήταν προφανές από τη γλώσσα του σώματος και από την εν περιφορά του.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τι έκανε, βρήκε την λιγότερο ισχυρή χώρα για να πει ότι δεν τη συμπαθώ πια. Προσπαθούσε να πάρει μια φωτογραφία, να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου, με κλιπαρούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου και στη συνέχεια είπε δεν τη θέλω ούτε ως φαν, ούτε ως οπαδό πια. Ήταν προφανές ότι από όλη αυτή την σύνοδο στην οποία η Αμερική και ο Τραμπ ήταν περιέργως πολύ ήσυχοι, ακριβώς γιατί νομίζω ότι έχει συναισθανθεί ότι είχε πει σε μια μεγάλη περιπέτεια από την οποία βγήκε μια μεγάλη αποτυχία για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, δεν μπορούσε να έχει την παρεμβατικότητα που είχε, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ακολουθούν μια πολιτική ας στοπεύσουμε τα ελαττώματα του Τραμπ, ούτως ώστε να κρατήσουμε την Αμερική όσο μπορούμε σε τροχιά περί τη Δύση, να μην αποχωρήσει εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά το σημάν με τη Μελώνη είναι ότι διάλεξα τον πιο αδύναμο κρίκο για να δείξω πάλι αυτό το μπραβάντο.
0: Και όμως ήταν από τις πιο θερμές υποστηρικτρίες του, κυρία Μελώνη, οποία, αν και προέρχεται από κάποιο σχήμα το οποίο θεωρείται ο ακραίο, έχει εξελιχθεί, ναι, σε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και για την Ιταλία και για την Ευρώπη.
1: Πήρε τα μαθήματα.
0: Δηλαδή κατάλαβε πολύ καλά τι συμβαίνει και άκουσε πολύ και καλά και τους πολιτικούς αντιπάλους στην Ιταλία.
1: Πολιτεύεται και με ένα πραγματισμό, νομίζω.
0: Ναι. Αυτό είναι όμως, θα έχει ένα κόστος. Αν χάνει τους συμμάχους του έτσι μέσα στην Ευρώπη ο κύριος Τραμπ, θα έχει ένα κόστος.
1: Ναι, νομίζω ότι πια αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η Αμερική με την συμπεριφορά του Τραμπ αλλά και την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης έχουν απολέσει δύο βασικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για μια ηγέτιδα της Δύσης. Πρώτον, έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη των συμμάχων. Το βασικό στατικό των συμμαχιών είναι η εμπιστοσύνη. Το δεύτερο είναι ότι μια ηγέτιδα δύναμη για να διατηρήσει την τάξη πραγμάτων την οποία ίδια έχει οικοδομήσει, χρειάζεται αυτό που λέμε στην διεθνή πολιτική legitimacy, νομιμοποίηση. Το οποίο το έχει χάσει, γιατί δεν πέρα από το might is right, δηλαδή το δίκαιο του ισχύρου το οποίο προβάλλει ο κύριος Τραμπ, δεν νομιμοποιεί τις ενέργειές του ούτε με μια κατ' επίφαση επίκληση των κανόνων του δικαίου. Μάλιστα. Και το τρίτο νομίζω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε κέρδιζαν όχι τόσο από την ισχύ και την προβολή της ισχύως τους, όσο από το ελκυστικό τους υπόδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή οι χώρες έσπερταν να προσετεριστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί συγκριτικά προτιμούσαν το αμερικανικό φιλελεύθερο καπιταλιστικό μοντέλο από το μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού, για παράδειγμα.
0: Κύριε...
1: Αυτό όμως, ναι, το soft power που λέμε, την ήπια ίσχυα. Και αυτό το έχει απολέσει σήμερα η Αμερική.
0: Κύριε Αρβανιτόπουλε, επειδή πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά επανέναρξης οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν καθοδόν προς την Ελβετία για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ενώ ο Πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που, όπως είπε, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες ένα 43χρονο με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος. Εύρημα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, ενώ 42 είναι συνολικά οι άμεση εμπλεκόμενοι διακινητές. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
4: Φεστιβάλ στη Σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Σάββατο. Ωραία μέρα. Μπορούμε παρά τα μελτεμάκια να κάνουμε το μπάνιο μας. Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Ερνιού στο 105,8 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη ζωή, την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Γιώργος Τσολάκης είναι στη μουσική επιμέλεια. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio για μια ακόμα ώρα. Και σε αυτό το σημείο πάμε σιγά σιγά, αφού είδαμε το τι συμβαίνει στα πολεμικά μέτωπα και στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην ατζέντα την ελληνική, στην καυτή πολιτική πραγματικότητα και στις εξελίξεις που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Φαίνεται καλός ή κακός, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν πρωτοσέλιδα σήμερα με ημερομηνίες εκλογών ή με σενάρια περί ημερομηνιών εκλογών. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριο Θεοδωράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ και ελπίζω να κάνει και λίγο δροσούλα. Δηλαδή, να μην φάμε μόνο τον ήλιο στην επιστροφή από τα μπάνια. Όποιοι πάνε να έχουν και λίγο δροσιά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θεοδωράκη, ότι πολλοί θεωρούν ότι είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε ότι η Ελλάς καρφώθηκε, κλείδωσε τη δεύτερη θέση. Αν όμως δεχθούμε αυτά τα δύο κύματα των δημοσκοπήσεων που έχουμε δει μέχρι τώρα, λοιπόν, με την Ελλάς να έχει πάρει κεφάλι, να έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, παρόλα αυτά, μήπως είναι πρόωρο ακόμα να πούμε ότι οι εκλογές είναι ντέρμπι και ότι κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές για να κερδίσουμε?
1: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε. Είναι γεγονός ότι τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικά για εμάς. Το βλέπουμε και στις μετρήσεις, το βλέπουμε στις εγγραφές που υπάρχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, το βλέπουμε κυρίως στον κόσμο, γιατί κατεβαίνουμε στην κοινωνία, μιλάμε με τον κόσμο και βλέπουμε μια εμφανή αλλαγή του κλίματος. Δεν επαναπαυόμαστε, έχει δρόμο μπροστά, τώρα ξεκινούν τα δύσκολα για εμάς. Αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Χωρίς καμία διάθεση έπαρσης ή αλαζονίας, θεωρούμε πως εφόσον το επόμενο διάστημα δουλέψουμε και κάνουμε αυτά που έχουμε κατά νου, έχουμε σχεδιάσει και οφείλουμε να κάνουμε, ενώ να παρουσιάσουμε την οργανωτική δομή του κόμματός μας και κυρίως να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας, που θεωρώ ότι απαντά σε όλα τα επίδικα της εποχής, νομίζω ότι είναι εφικτή πράγματι η διεκδίκηση και η κατάκτηση της πρώτης νίκης. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται σκληρή προσπάθεια, πρέπει να πάμε στην κοινωνία με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και αυτό θα κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί και το δείχνω νομίζω αυτό, όλες οι μετρήσεις, το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σήμερα δεν εκφράζεται από το προϋπάρχον κομματικό σύστημα, είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση η οποία κάθε μέρα διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες και υποβαθμίσει τους θεσμούς. Επομένως θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να καταφέρουμε αυτή την απογοήτευση και την οργή που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να την εκφράσουμε σε μια θετική κυβερνητική πρόταση.
0: Παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις και τις μετακινήσεις, αυτό που λέμε μετακινήσεις ψηφοφόρων, βλέπουμε ότι η Ελλάς κερδίζει από την κεντροαριστερά, μαζεύει τον κόσμο της αριστεράς, βάζει από παντού. Δεν έχει βρει όμως ακόμα τρόπο να κερδίσει κάποιους ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν ανοίξουν και δεξαμενές να πάνε ψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία προς την Ελλάς, θα μπορούσε να μείνει στο τραπέζι το μεγάλο στοίχημα που είναι η νίκη στις εκλογές?
1: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε, όλα αυτά που λέτε τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Εμείς καταρχάς απευθυνόμαστε σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας. και θεωρώ πως το επόμενο διάστημα ακόμη και πολίτες οι οποίοι μπορεί να ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέποντας το πρόγραμμά μας, βλέποντας τις θέσεις μας, νομίζω ότι έχουμε βάσιμες ελπίδες να τους πείσουμε. Πέρα από αυτό όμως, εγώ θεωρώ και κάτι άλλο και νομίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Στις τελευταίες εκλογές, στις τελευταίες εθνικές εκλογές, τις δεύτερες του 2023, σχεδόν οι μισοί συμπολίτες μας δεν πήγαν να ψηφίσουν. Η αποχή ήταν τρομακτική. Επομένως, για μας το μεγάλο στοίχημα θα είναι να κινητοποιήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, κυρίως νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν απαξιώσει την πολιτική, με το δίκιο τους θα πω εγώ, και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να πάμε κοντά, να μιλήσουμε, να τους πείσουμε ότι η αποχή δεν είναι λύση. Ξέρετε, όλα στη ζωή τελικά είναι πολιτικά. Το αν θα έχουμε ένα καλό δημόσιο σχολείο, αν θα έχουμε ένα καλό δημόσιο νοσοκομείο, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, αν θα σεβαστούμε τους θεσμούς, αν θα φτιάξουμε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Επομένως, για μας το κρίσιμο είναι να κινητοποιήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή η πρόσκαιρη γεωγραφία μετακινήσεων, ανθρωπογεωγραφία μετακινήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει πολύ δρόμο μπροστά της και είναι στο χέρι μας, επαναλαμβάνω, με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά τους και με μια παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος που ήδη είναι σχεδόν έτοιμο και θεωρώ ότι θα εκπλήξει ευχάριστα και θετικά την κοινωνία, είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε.
0: Ναι, είδαμε και κάποιες θέσεις που βγήκαν για, κάποιες αυξήσεις σε υγειονομικούς, καθηγητές και τα λοιπά. Θα έρθω παρακάτω. Διαβάζοντας, αν θέλετε, το πρώτο κείμενο που βγήκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα για το νέο κόμμα, το μανιφέστο που είχε και την υπογραφή του κυρίου Γιώργου Σκιακαντάρη. Μίλαγε για τη σύγκληση των ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το συγκρατώ και ρωτώ το εξής. Στην κυρία Διαμαντοπούλου δεν επιφυλάξατε κάποια ευμενή κριτική. Φαίνεται ότι υιοθετήσατε πιο πολύ τις θέσεις του κυρίου Δούκα σε αυτή τη δική τους αντιπαράθεση που είχαν στο πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ο κύριος Δούκας έρχεται προς εσάς? Προσεγγίζετε εσείς τον κύριο Δούκα?
1: Όχι, κύριε Βιτάλη, δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Εμείς, όπως προείπα, αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε στην κοινωνία και αυτό προέχει, να συνομιλήσουμε τους πολίτες. Από εκεί πέρα, βέβαια, όταν ακούγονται κάποιες απόψεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι κόντρα στην κοινή λογική, όπως είναι οι απόψεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, γιατί νομίζω οι Έλληνες βιώνουν τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης, οφείλουμε να απαντήσουμε. Κατά τα λοιπά, δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, απευθυνόμαστε στους πολίτες και αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθεί από κάτω από την κοινωνία μια πλατιά συμμαχία η οποία θα φέρει όχι απλώς μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά μια αλλαγή πολιτική στη χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και είμαστε εκεί, είναι τελικά στο τέλος του πολιτικού του σβίου ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν, δηλαδή, πέρα από τα εσωτερικά τους προβλήματα, έχουν αρχίσει να έχουν, είναι σε παρακμή, είναι υποδιάλυση, κάτι τέτοιο κατάλαβα ότι έλεγε σε μία του τηλεοπτική παρουσία ο κ. Σκιακαντάρης, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές από αυτή τη συχνότητα.
1: Ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς τη διατύπωση. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που μας κοιτάξτε, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά, να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Εγώ και είδα και τις προτάσεις που έχετε κάνει για δεν θα έλεγα ειδικό μισθολόγιο, για ενίσχυση των μισθών των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών. Είδα και τις προτάσεις για τις συγκοινωνίες, αλλά το μεγάλο ερώτημα, κύριε Θεοδωράκη, είναι πόσο κοστολογημένες είναι αυτές οι προτάσεις και πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ξέρετε, καλός ή κακός, στην εσωτερική πολιτική σκηνή εδώ και χρόνια έχει επικρατήσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει κάτι η Νέα Δημοκρατία, πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτάνε οι άλλοι. Λέει κάτι το Πασόκ, πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτάνε οι άλλοι. Λέτε κάτι εσείς τώρα με τις αυξήσεις, που είναι σημαντικό ζήτημα, όπως και η πρόταση για τα κόκκινα δάνεια. Σας ρωτάνε οι άλλοι, πού θα βρείτε τα λεφτά. Τα έχετε κοστολογήσει αυτά, κύριε Θεοδωράκη?
1: Κύριε Βιτάλη, απαντώ αμέσως. Να ξεκινήσουμε όμως από το βασικό. Είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι μισθοί των υγειονομικών, του ΕΣΥ, των εκπαιδευτικών? Κατά τη γνώμη μου, αναντήρητα ναι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινά μία μάχη και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πραγματικά να ζήσουν. Και το αποτέλεσμα είναι βέβαια οι νέοι πτυχιούχοι της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό, που αυτό δεν έχει μόνο ένα αποτύπωμα κοινωνικό, δημογραφικό, αλλά είναι και αποτύπωμα δυσμενές στο οικονομικό και αναπτυξιακό μέλλον της χώρας. Επομένως, η ανάγκη για ενίσχυση μισθολογική, νομίζω, προκύπτει αναντήρητα. Πού θα βρούμε τα χρήματα? Εδώ έχουμε απαντήσει, νομίζω, και απαντώ και πάλι. Εδώ υπάρχουν πηγές εσόδων, στις οποίες έχουμε αναφερθεί διεξοδικά, και είναι η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Έχουμε μιλήσει για μια πατριωτική εισφορά. Έχουμε μιλήσει για μια σταδιακή αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων. Έχουμε μιλήσει για μια εισφορά που αφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών. Και κυρίως, κύριε Βιτάλη, για να μην γίνει παρεξήγηση, όμως εδώ επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν οι Κασάνδρες που λένε τα αντίθετα, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επιβάρυνση των μικρομεσαίων σε αυτή τη χώρα. Εμείς μιλάμε μόνο για εισφορά που αφορά το μεγάλο πλούτο. Από εκεί και πέρα όμως θα υπάρξει και μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, η οποία αφορά και την έντιμη και χρηστή διαχείριση. Γιατί, και δεν είναι αυτό σχήμα λόγου, όταν αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει τόσα χρήματα σε απευθείας αναθέσεις, σε κλειστούς διαγωνισμούς, σε δαπάνες οι οποίες πραγματικά δεν χρειάζονται, και έχουμε αυτή τη σωρία σκανδάλων, νομίζω ότι μόνο και μόνο από αυτή τη διαφορετική διοίκηση, με την έννοια της εντιμότητας, της διαφάνειας, θα προκύψουν πόροι οι οποίοι θα εξοικονομηθούν και θα δοθούν για το κοινωνικό κράτος. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, και θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο, ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι όφελος μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας. Δεν μπορεί μια κοινωνία να είναι βιώσιμη και να πάει μπροστά, αν πραγματικά δεν αγκαλιάσουμε όλα τα μέλη της.
0: Κύριε Θεοδωράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, γιατί θα πρέπει να τρέξουμε να δώσουμε και χρόνο και στους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: σας
1: πολύ.
0: Μέρα. Λοιπόν. Επειδή λίγο και εμείς καθυστερήσαμε στη σύνδεσή μας, θέλω. Δεν θα πάρουμε μουσική ανάσα, θα την πάρουμε αμέσως μετά. Θέλω να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τον Παύλο Χριστίδη, βουλευτή Νότιου Τομέα Αθηνών και τομεάρχης, μάλλον, τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βιτάλη.
0: Όλα καλά στα Νότια?
2: Καλά.
0: Έχουμε λίγο μελτεμάκι στη θάλασσα. Ανέβαινα το πρωί την Ποσειδόνος για να έρθω στην ΕΡΤ.
2: Κοιτάξτε, μακάρι τα προβλήματα στα Νότια να είναι τα μελτέμια.
0: Ναι. Πριν απ' όλα, σας άκουγα προημερών, ή μάλλον διάβασα μία δήλωσή σας για τις συντάξεις χειρίας, και έχει ενδιαφέρον γιατί απασχολεί πολύ κόσμο αυτό το θέμα, κύριε Χριστίδη, και θέλω να το πάμε από εκεί και μετά πάμε στα πιο καυτά πολιτικά.
2: Κύριε Βιτάλη, υπάρχει μια πολύ άδικη διαδικασία με τις συντάξεις χειρίας εδώ και πολλά χρόνια. Εν πάση ούτως, υπήρξε μια δικαστική απόφαση πριν από λίγο καιρό.
0: Σωστό.
2: Η οποία προϋποθέτει καμία μείωση συντάξεων και όχι αναδρομικά. Έκανα λοιπόν μια επίκαιρη ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχει η προφορική δέσμευση της αρμόδιας Υφυπουργού ότι ούτε θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις χειρίας, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να κατοχυρωθεί και νομοθετικά μαζί με το δικαίωμα να παίρνουν οι άνθρωποι το ασφαλιστικό δικαίωμα του ανθρώπου που έχουν χάσει από τη ζωή, όπως το πλήρωσε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και θα πιέσουμε μετά την προφορική δέσμευση η οποία υπήρξε να υπάρξει και νομοθετική πρωτοβουλία. Μόνο έτσι θα είναι καλυμμένοι οι άνθρωποι. Έγινε ένα βήμα, δείχνουμε και εμείς ότι η αντιπολίτευση παίρνει αποτελέσματα και ξέρει να ανεβάζει ζητήματα που είναι κρίσιμα. Αφορά πραγματικά χιλιάδες συμπολίτες μας και θέλω να σου πω ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα, αλλά θα το ολοκληρώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σας ρώτησα γιατί είχα και την κουβέντα νωρίτερα με τους εργατολόγους εδώ για τα θέματα αυτά και σας ρώτησα γιατί είδα και τη δήλωσή σας και ξέρετε και σε εμάς τους δημοσιογράφους πολλές φορές παίρνουν οι άνθρωποι και ρωτάνε πείτε μας τι γίνεται, δεν τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα. Να σας στεναχωρέσω λίγο κύριε Χριστίδη. Δεν πειράζει, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, οπότε να σας στεναχωρέσω λίγο. Καθυλωθήκατε στην τρίτη θέση. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς είναι δυνατό ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται ξαφνικά, περνάει μπροστά σας, δεν φαίνεται να ξεφουσκώνει ούτε στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων και μένετε πίσω?
2: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι καταλαβαίνω την ερώτησή σας, δεν με στενοχωρεί η ερώτησή σας, με στενοχωρεί η κοινωνική και η πολιτική πραγματικότητα. Επομένως, έχουμε ξαναυπάρξει εμείς σε αυτή τη θέση τους τελευταίους μήνες. Θυμίζω ότι υπήρξαν δημοσκοπήσεις για πάνω από δύο μήνες όπου έβγαιναν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μας κυρία Κωνσταντοπούλου και μας χαρακτήριζαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές είναι σαν κάποιος να ανακοινώνει εκ των προτέρων τι πρόκειται να γίνει σε κάποιες έρευνες εκ των υστέρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια χειραγώγηση. Δεν το λέω για τις δημοσκοπικές εταιρείες, το λέω για τον τρόπο με τον οποίο αναλύονται οι δημοσκοπήσεις. Γιατί, κύριε Βιτάλη, εγώ θα σας πω ότι θα δώσουμε τη μάχη και θα τη δώσουμε και θα την κερδίσουμε τη μάχη όπως το έχουμε κερδίσει όλες τις προηγούμενες φορές με αυτοπεποίθηση, παρά την υποτίμηση και την υποβάθμιση που αρκετοί έδιναν στο Πασόκ.
0: Και με μία ψήφο διαφορά.
2: Θα την κερδίσουμε τη μάχη έτσι ακριβώς όπως ο κόσμος ζητά την πολιτική αλλαγή. Θα την κερδίσουμε τη μάχη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί τα δικά του θέματα που έχει δύο πρωθυπουργούς εκτός Νέας Δημοκρατίας, με τον ένα να του αφιερώνει τα τραγούδια του Λουκιανού και Λαϊδόνη και τον άλλο να ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, να τα μετατρέψει σε πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή, θέλει πολιτική ατζέντα, θέλει να βάλουμε τα ζητήματα στην ουσία τους και να μην ασχολούμαστε με άλλα θέματα τα οποία δεν τον απασχολούν. Δεν ξυπνάει κανένας το πρωί σκεφτόμενος τι θα κάνει ο Α και ο Β. Ναι, ο Α και ο Β στις δημοσκοπήσεις ή ο Α και ο Β εμπάσχετος από τα πολιτικά κόμματα. Ενδιαφέρει λύσεις στα προβλήματά του και εκεί θα δώσουμε τη σημασία μας.
0: Ναι. Εδώ όμως η ατζέντα της πολιτικής αλλαγής, κύριε Χριστίδη, καταλαβαίνετε ότι και άλλοι επικαλούνται το θέμα της πολιτικής αλλαγής και μιλάω για κόμματα και κινήσεις που κινούνται στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο που επικαλούνται την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είναι πολλά τα χρόνια που ήμουν η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Η Δημοκρατία πρέπει να έχει εναλλαγή. Δεν ήταν τόσο καλές οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ατζέντα υπάρχει.
2: Το ερώτημα. Καταλαβαίνω ότι τη δημιουργία νέων κομμάτων όπως ο κ. Τσίπρα, ας πούμε, για τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Το ερώτημά μου είναι αν μπορείτε μόνοι σας να έχετε, να επιφέρετε αυτή την πολιτική αλλαγή. Μόνοι σας ως Πασόκ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το μόνοι σας προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών. Αν κάποιος έχει στο μυαλό του ότι η σύμπραξη κάποιων κομμάτων αυτονόητα δημιουργεί το άθροισμα των ποσοστών τους, σας λέω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει επιβεβαιωθεί τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό
2: το οποίο λοιπόν είναι το κρίσιμο είναι πρώτα απ' όλα να αντιλαμβανόμαστε τι λένε οι πολίτες. Θέλουν πραγματικές πολιτικές. Για το στεγαστικό έχει καταθέσει το Πασόκ. Για το δημογραφικό έχει καταθέσει το Πασόκ. Για το κυκλοφοριακό έχει καταθέσει το Πασόκ.
0: Για τα κόκκινα δάνεια.
2: Για το συνταξιοδοτικό, για τα κόκκινα δάνεια. Για το εργασιακό και το 13ωρο και το τετραήμερο και το εξαήμερο και όλα αυτά τα που έχει φέρει η κυρία Κεραμέως και η προηγούμενη υπουργή. Έχει καταθέσει προτάσεις. Άρα, εμείς εδώ μιλάμε με όρους πραγματικότητας και πρέπει να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο όταν έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε, είτε απευθείας με τους πολίτες ή μέσα στον μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Αυτό
2: είναι
0: το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή μου.
2: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτή τη συζήτηση η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο. Άρα έχουμε μπροστά μας το χρόνο μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν πιο αργά, για να αντιπαραταθούμε.
0: Α, βλέπετε και φθινόπωρο, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι πάμε την άνοιξη του 27, γιατί βλέπω και πρωτοσέλιδα, αλλά και το λέτε κι εσείς. Έχω δει δύο πρωτοσέλιδα.
2: Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας απαντήσω με πολύ καθαρό τρόπο. Εγώ βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάθε μέρα να κάνουν πολιτικές εκδηλώσεις, προσωπικές. Εάν λοιπόν είναι να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχουν ξεκινήσει και κάνουν προεκλογική εκστρατεία σε όλη τη χώρα και τρέχουν με τον τρόπο με τον οποίο ξαφνικά θυμήθηκαν να τρέξουν, διότι μέχρι πριν από ένα μήνα, ενάμιση, δεν πατούσαν το πόδι τους σε κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονταν από δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από δήμους, από επιμελητήρια. Δεν έρχονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις περιφέρειες τους. Άρα θέλω να πω ότι κάτι γίνεται. Κύριε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει και μια προσπάθεια συσπήρωσης.
0: Επειδή είστε έμπειρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχετε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μου δίνετε ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων και μετά θα σας πάρω άλλα τρία λεπτά. Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικές κινήσεις για επανέναρξη του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεζμπολάκ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδός βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6 και 37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, διακόψαμε για τίτλους ειδήσεων και διακόψαμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του Νότιου Τομέα της Αθηνών και τομεάρχη εργασίας του ΠΑΣΟΚ, και τον διακόψαμε εκεί που έλεγε ότι πλέον, και παρατηρεί ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλέον τρέχουν και κάνουν πολλές προσωπικές εκδηλώσεις, γιατί το ανέφερα και τα δύο πρωτοσέλιδα που υπάρχουν για το θέμα των πρόωρων εκλογών, ακόμα και τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτέμβριο, αρχής Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια άλλη επισήμανση σε αυτό το θέμα, κύριε Χριστίδη, αλλιώς θα σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Ναι, έχει πέσει η γραμμή, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Τώρα, εντάξει, οι ζωντανές συνδέσεις τα έχουν αυτά, κύριε Χριστίδη. Αν έχετε ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις σας για το θέμα των πρόωρων εκλογών που υπογραμμίζατε ότι παρατηρείται πια το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να τρέχουν και να κάνουν προσωπικές εκδηλώσεις. Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Αν το έχετε ολοκληρώσει αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Το έχετε ολοκληρώσει. Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε παλιότερα, τα πολυσυλλεκτικά, τα μεγάλα κόμματα που είχαν και κυβερνητική θητεία, ήταν εν δυνάμει κυβέρνηση, έτσι ήταν το ΠΑΣΟΚ, με πολύ ψηλά ποσοστά, τώρα είναι αρκετά πιο κάτω, φιλοξενούσαν πάντα και διαφορετικές απόψεις. Κάπου ενοποιούνταν όλες αυτές οι απόψεις και υπήρχε μια ισορροπία με ό,τι εσωτερική ένταση μπορούσε να υπάρξει. Τώρα φαίνεται ότι ο ένας τραβάει από τη μία πλευρά, ο άλλος από την άλλη. Μιλάω για όλη αυτή το δημόσιο διάλογο, θα το πω έτσι, ανάμεσα στον κύριο Δούκα και στην κυρία Διαμαντοπούλου και τις αλληλοαπαντήσεις που υπήρχαν. Ισορροπία θα υπάρξει ώστε να καταλάβει και ο μέσος πολίτης πού πάει το ΠΑΣΟΚ. Θα πάει προς τα αριστερά, θα πάει να συναντήσει αυτό που λέμε τον προοδευτικό χώρο με τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένως κάποιους άλλους, θα δίνει εύσημα στην κυβέρνηση για κάποια δημοσιονομικά επιτεύγματα και θα κάνει τον κόσμο να σκέφτεται ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ το οποίο βλέπει λίγο διαφορετικά τις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοινός στόχος όλων μας και κυρίως των 5.500 συνέδρων οι οποίοι πριν από λίγους μήνες πραγματοποιήσαμε το συνεδριό μας, κύριε Βιτάλη, είναι η πολιτική αλλαγή. Και αυτή, όπως έχει πει πολύ χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Άρα η συζήτηση αυτή έχει απαντηθεί. Δεν χωρά καμία συζήτηση που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα πράγματα και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις εδώ και 7 χρόνια. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε νομοσχέδια τα οποία δεν εφαρμόζονται πουθενά άλλου, νόμους μάλλον, με συγχωρείτε, που δεν εφαρμόζονται πουθενά άλλου στην Ευρώπη, όπως είναι το 13ωρο. Είμαστε οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι με τις περισσότερες ώρες εργασίας. Επομένως, θέλω να σας πω ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να πετύχουμε το στόχο τον οποίο πήραμε όλοι μαζί στο τελευταίο μας συνέδριο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι χωρά να συζητήσουμε. Έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό είναι τόσο καθαρό που δεν μπορεί να θολώνει από την παρέμβαση κανενός. Άρα, εκεί πρέπει να δώσουμε όλη μας την βαρύτητα. Είναι προφανές ότι ζήσαμε την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Η πολιτική αυτή πρέπει να ιτηθεί πολιτικά, στρατηγικά και κατά την άποψή μου αυτό περιλαμβάνει και το ηθικό σκέλος της πολιτικής. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο μας πληγώνει περισσότερο είναι και η απομάκρυνση των νέων ανθρώπων από την καθημερινότητα. Επομένως, απέναντι σε πολιτικές επιλογές οι οποίες έχουν πολύ ακριβά βαφτίσια, όπως είναι τα βαφτίσια του πόσο κάνει και από κάτω κρύβεται όλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Της ακρίβειας και όλων των υπολείπων ζητημάτων, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε άλλες πολιτικές επιλογές.
0: Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Ερκίνης Ρόγιο 105,8. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος. Καταρχήν, σιδεροκέφαλος στην καινούργια σας θέση, κύριε Σιμόπουλε. Και καλές αντοχές και καλό στο μάχη.
1: Και μια ιονή προεκλογική περίοδο, αν και πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου.
0: Αφήστε μου να σας πω, του χρόνου θα γίνουν.
1: Ούτως ή άλλως ανεβάσαμε όλες τις στροφές, όλα τα κόμματα.
0: Ναι, επιμένετε δηλαδή και εσείς στη διατύπωση του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε την άνοιξη του 2027 και ρωτάω γιατί έχω μπροστά μου και δύο πρωτοσέλιδα που μιλάνε και για φθινόπωρο εκλογές και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν τον κόσμο να λέει μήπως πάμε νωρίτερα, μήπως πάμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω, αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή πριν λίγες μέρες ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του Συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
0: Αυτό τι σημαίνει,
1: αυτό,
0: κύριε?
1: Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή θα κάνει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
1: Μπορεί
0: Προεδρία.
1: Να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι στην Βουλή.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση. Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει με συνταγματική αναθεώρηση κάποια στιγμή να προβλέψουμε την αναγκαιότητα να τελειώνουν οι τετραετίες εκτός αν μια κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη στη Βουλή.
0: Άρα κύριε Σιμόπουλε, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη
1: που
0: στο
1: έχει
0: Σύνταγμα.
1: Αυτή την άποψη.
0: Υπάρχει, λέω, η πρόβλεψη στο Σύνταγμα, συγκεκριμένα πράγματα για τετραετή θητεία της κυβέρνησης και λέει εκτός αν προκύψουν θέματα εθνικά ή μεγάλες εξελίξεις.
1: Εγώ το κάνω ακόμη πιο αυστηρό.
0: Θα θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο αυστηρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι βέβαια μια άποψή μου. Επίσης, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι επειδή η οικονομία πάει καλά, θεωρώ ότι θα έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να πάρει μόνιμα μέτρα. Μόνιμα μέτρα και το Σεπτέμβριο και το Μάρτιο. Γιατί λέω το Μάρτιο? Τώρα θα σας πω και αναφέρομαι στο Μάρτιο, γιατί το Μάρτιο πάντα ξέρουμε το πώς πήγε η οικονομία την προηγούμενη χρονιά. Άρα λοιπόν γι' αυτό έχουμε δύο δόσεις. Μία έχουμε που ξεκινάει τον Ιανουάριο κάθε χρόνο και μία έχουμε μετά Μάιο, Ιούνιο.

0: εξορθολογικοποιήσουμε
1: δόσεις τα τεκμήρια,
0: τα τεκμήρια.
1: Στην εφορία.
0: Κοιτάξτε, εκεί ήδη το κάναμε.
1: Τα τεκμήρια, σωστά το
0: βάλατε. Έγινε 72 δόσεις. Έγινε 72 δόσεις.
1: Φωνάζουν όλοι και λένε, όχι μόνο σήμερα, προς Θεού, για να μην το πω σήμερα, από το 11-12 όταν σφίξαν τα πράγματα, δώστε τουλάχιστον 120 δόσεις.
0: Κοιτάξτε, αποφάσισε η κυβέρνηση και το έκανε 72 εκεί που ήταν 24-36. Είναι σε σωστή κατεύθυνση, βέβαια το έχουν χαιρετήσει βέβαια και όλοι οι φορείς, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι, είναι κάτι σημαντικό, όπως σημαντικό είναι επίσης και το ακατάσχετο. Ξέρετε, όποιος δεν έχει
1: το λογαριασμό
0: δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Με τους λογαριασμούς που πάνε στα 1600.
0: Κύριε Βιτάλη, επειδή πρωτοστάτησα σε αυτό,
1: σας είδα στη Βουλή,
0: δέχομαι τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα και βλέπουν να αυξάνεται το εισόδημά τους κατά 350 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λίγα λεφτά.
1: Προφανώς. Όμως να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σιμόπουλε, και θα ξαναπάμε στην οικονομία. Λέτε και εκτιμάτε και θεωρείτε ότι ίσως είναι καλό να πάμε προς την, στο τέλος της θητείας για εκλογές, προς την εξάντληση της θητείας, στο συνταγματικό όριο. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Αν φτάσουμε μέχρι εκεί, θα έχετε πείσει τον κύριο Σαμαρά?
0: Κοιτάξτε, μπαίνουμε τώρα στα πολιτικά θέματα.
1: Βέβαια, όλα
0: κοιτάξτε, θα σας πω κάτι χρησιμοποιώντας μία φράση που χρησιμοποιούσε πολύ στο παρελθόν στις ομιλίες του ο Αντώνης ο Σαμαράς. Κάποιος Ιταλός, νομίζω λογοτέχνης, έχει πει ότι είμαι ρομαντικός, όχι γιατί πιστεύω σε κάτι που δεν θα γίνει, αλλά γιατί πιστεύω σε κάτι που δεν έγινε ακόμη. Υπό την έννοια αυτή, παραφράζοντας, συνεχίζω να πιστεύω ως ρομαντικός ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν θα κάνει την κίνηση για την οποία όλοι λένε ότι είναι έτοιμος να την κάνει. Παραμένω λοιπόν ρομαντικός ως προς αυτό. Τώρα από τη στιγμή που θα γίνει, θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία βουλευτές και στελέχοι θα δώσουμε τη μάχη και απέναντι στο καινούργιο κόμμα.
1: Μάλιστα. Ως πρώην Πρωθυπουργό όμως έχετε να το αντιμετωπίσετε.
0: Κοιτάξτε, εμένα ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει τον σεβασμό μου ως πρώην Πρωθυπουργός, ως ένας άνθρωπος που σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα την έσωσε από το να πέσει στα βράχια που την είχε φέρει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή
1: ο Τσίπρας διαδέχθηκε τον κύριο Σαμαρά.
0: Από τη στιγμή που ακούω ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος, προφανώς θα κάτσω απέναντι σε αυτά τα υπερβολικά και άδικα που ακούω.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας αρέσει να μιλάτε πρακτικά και επειδή έχετε και επικοινωνία με τον κόσμο και καταλαβαίνετε τα προβλήματά του και είπατε προηγουμένως για τη μεσαία τάξη, τι πρέπει να γίνει, όμως εδώ είναι επιμένει και θα εξακολουθήσει να επιμείνει το θέμα της ακρίβειας, το πόσο κάνει, να το δω το πόσο κάνει και να δω ότι είναι, αν θέλετε, και 10 σαντίμ λιγότερο σε κάποιο άλλο μαγαζί. Έχω τη δυνατότητα να αγοράσω πια?
0: Καταρχήν, γιατί
1: έχω τη δυνατότητα να γεμίσω ένα καλάθι, να το πω.
0: Σωστή ερώτηση. Καταρχήν, επειδή γίνει πολλή συζήτηση από την αντιπολίτευση, είναι ένα βοηθητικό όπλο. Σήμερα μπορεί κάποιος, επειδή υπάρχουν 10.000 κωδικοί μέσα από 10 μεγάλες αλυσίδες, να βάλει τα προϊόντα τα οποία θέλει να αγοράσει και να πάει να αγοράσει από ένα σούπερ μάρκετ, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι μπορεί να πάει στο ένα και μετά στο άλλο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Από ένα σούπερ μάρκετ, από όποια ετικέτα του προτείνει το σύστημα, το φθηνότερο καλάθι. Είναι ένα βοηθητικό εργαλείο. Δεν λύνει το πρόβλημα της λεγόμενης ακρίβειας. Η ακρίβεια, ξέρετε, καταπολεμείται με αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και με μέτρα στην αγορά. Να δούμε λοιπόν την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Επίσης με τη μείωση της ανεργίας. Γιατί συνηθίζω να λέω ότι μια οικογένεια η οποία ήταν και οι δύο άνεργοι,

0: έργη.
1: Προφανώς,
0: ή ο ένας άνεργος
1: και βλέπει, δουλειά,
0: το τυρί, και βλέπει το τυρί από 7 να πάει 14, τώρα που μπορεί να δουλεύουν και οι δύο, ή ο δεύτερος που δεν δούλευε να δουλεύει και να έχει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα, πάλι βλέπει ότι το 7 είναι 14 και λέει είναι ακριβό. Τι θέλω να πω, η μείωση της ανεργίας, 500.000 νέες θέσεις εργασίας βοήθησε. Ένα μέρος όμως από όλα αυτά και τα μέτρα τα φορολογικά των ελαφρύνσεων που πήρε η κυβέρνηση, ναι, ροκανίζεται από την αύξηση των τιμών. Παρόλα αυτά, εγώ δεν συμφωνώ με την καταστροφολογική διάθεση της αντιπολίτευσης που λέει ότι το 80% ζει στο περιθώριο και το 20% ζει καλά. Για μένα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι
1: καλά,
0: που,
1: μεγάλη
0: που, δεν τα καταφέρνουν, που δεν τα καταφέρνουν, που είναι ένα ποσοστό. Υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν δύσκολα, υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν καλά και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλά. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Επίσης αυτό το οποίο λέω, ξέρετε, έχει έρθει το 65% των ανθρώπων που έφυγαν στη δεκαετία των μνημονίων πίσω, τα τελευταία 5-6 χρόνια.
1: Αλλά φεύγουν τα καινούργια παιδιά πάλι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Φεύγουν τα καινούργια παιδιά πάλι.
0: Έρχονται περισσότεροι. Έχει αναστραφεί αυτή η ιστορία. Θέλω να πω ότι εκεί έξω, ναι, υπάρχουν οικογένειες, κυρίως αν έχουν ένα εισόδημα και ενίκιο, που έχουν πρόβλημα, αλλά η χώρα γενικά είναι ελκυστική. Έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό και ζουν εδώ. Έρχονται τα παιδιά μας που έφυγαν. Θέλω να πω, δεν
1: έρχονται άνθρωποι
0: από
1: το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν χρήματα, έχουν μεγάλες συντάξεις, όχι αυτές.
0: Πάντα
1: συντάξεις.
0: Γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται στις χώρες της ελεύθερης οικονομίας. Πάντα γίνεται αυτό. Το θέμα είναι το κατά πόσο θα κτίσουμε μια κοινωνία που δεν θα μένει κανείς πίσω. Και σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι και τα επιδόματα, σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι και κάποια άλλα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και κάποιοι τα κατηγορούν.
1: 200 ευρώ στους συνταξιούχους όταν τους έχει κοπεί εδώ και χρόνια η 13η και η 14η συνταξή.
0: Ναι, αλλά δεν είμαστε
1: εργαζόμενοι χωρίς 13ο, 14ο μισθό.
0: Προσέξτε. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο λέω ως επιχείρημα είναι ναι. Αλλά περάσαμε διαπυρός και συντήρου μια
1: αλήθεια
0: δεκαετία.
1: Είναι αυτό.
0: Έχει
1: είναι
0: καταβαραθρωθεί αυτό. Το εισόδημά μας το 19. Δεν ήμασταν ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο. Να δούμε από τότε τι
1: βρήκατε
0: βήματα
1: έγιναν.
0: Βρήκατε
1: ένα μαξιλαράκι όμως.
0: Ναι, να δούμε τι βήματα έγιναν από τότε. Ναι. Έγιναν για μένα πολύ σημαντικά βήματα. Πάλι δεν αγνοώ ότι εκεί έξω υπάρχουν και οικογένειες, σας εξήγησα ποιες είναι κυρίως, που έχουν πρόβλημα και πρέπει να λύσουμε, παρά τα μέτρα που παίρνουμε δεν καταφέραμε να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα. Γι' αυτό έρχονται
1: είναι
0: και
1: τεράστιο.
0: Άλλα μέτρα. Έρχονται και άλλα μέτρα. Επιστρέφουμε ενίκεια. Τώρα σου λέει ο άλλος, εγώ πληρώνω 500 ευρώ και μου επιστρέφεται 200. Τι να κάνει η κυβέρνηση? Να πάρει απόδειξη για 500. Δίνει η κυβέρνηση, όχι εμείς προφανώς, η πολιτεία ουσιαστικά δια της κυβέρνησης, δύο ενίκια ουσιαστικά επιδότηση στους εκπαιδευτικούς και στους υγειονομικούς που υπηρετούν εκτός των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Αττικής. Γίνονται κινήσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η κοινωνική κατοικία παραδείγματος χάρη ξεκινάει στην Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο Ζιάκα, στον Εύωσμο.
1: Ναι, αλλά
0: έχουμε πάρει μέτρα
1: κόσμος
0: για την κοινωνική κατοικία. Μας κατηγορούν ότι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες θα είναι αφορολόγητοι. Ναι, πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Εδώ ακούω ότι θα υπάρχει πλαφόν για κάποιου είδους κατοικίες. Βέβαια δεν το είδαμε ως μέτρο, να το δούμε. Θέλω να πω ότι και εκεί γίνεται ένας πόλεμος. Να υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το λύσει.
1: Μάλιστα. Υπάρχει όμως οξύτατο πρόβλημα στέγασης και πολλοί λένε ότι τα μέτρα, αν και είναι μια μικρή ανάσα, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο φαίνεται να λύνεται το πρόβλημα.
0: Έρχεται και το τρία, έρχεται και το ανακαινίζω και νοικιάζω.
1: Ανακαινίζω και νοικιάζω.
0: Άρα γίνονται, όχι, είναι μέτρα. Ναι, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη λαμβάνονται τα μέτρα για τον περιορισμό του Airbnb, που ισχύουν σε κάποια διαμερίσματα της Αθήνας. Ναι, με το πρόβλημα που λέγεται υψηλά ενίκεια δίνεται αυτή τη στιγμή μία μάχη, και αν δεν δινόταν τα πράγματα θα ήταν χειρότερα.
1: Mm-hmm. Άρα να ρωτήσω το εξής. Πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένει ο κόσμος και ίσως εκεί, αν θέλετε, δημιουργηθεί καλύτερο ή χειρότερο κλίμα για την κυβέρνηση. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος όταν έχει αποκλειστεί, όταν έχει αποκλειστεί η επιστροφή του 13ου μισθού και όταν φαίνεται ότι θα υπάρξει επίδομα στους συνταξιούχους αντί για ολόκληρη τη 13η σύνταξη?
0: Τι μπορούμε? Κοιτάξτε, το επίδομα σιγά σιγά αυξάνεται, έτσι, τώρα είναι 300 ευρώ πια.
1: Ναι, άλλο 300 ή 400 και άλλο μια πλήρη σύνταξη.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς θα γίνει. Εκείνο που ξέρω ότι η κατεύθυνση θα είναι να δοθεί μεγάλο βάρος στην αγορά και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή η κατεύθυνση θα υπάρχει. Βέβαια θα υπάρχουν στην και άλλα μέτρα.
1: Δηλαδή εννοείται μείωση και άλλο των εισφορών, τέτοια πράγματα?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μείωση των τεκμηρίων άσκησης επαγγέλματος, ναι. Όχι των τεκμηρίων διαβίωσης.
1: Όχι,
0: της προκαταβολής, όπως είπα, του τέλους επιδιδεύματος.
1: Το δηλαδή, τέλος επιδιδεύματος λένε ότι έπρεπε να έχει καταργηθεί, έχει εξακριθεί η κατάργησή του.
0: Ναι, ας δούμε. Λέω ότι θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν από τον Ιανουάριο, αυτό το 1,7 δις, αφορούσε κυρίως μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με οικογένειες, με παιδιά και βέβαια και νέους ανθρώπους έως 25 χρονών και έως 30. ΦΠΑ κατάργηση για οικισμούς έως 1500 άτομα. Είναι συγκεκριμένα, δεν αφορούσαν τους επαγγελματίες και την αγορά. Το κέντρο βάρους, πιστεύω, χωρίς να είμαι αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση, ακόμη δεν ξέρουμε και την υπεραπόδοση της οικονομίας πώς θα κινηθεί, ότι θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση.
1: Ναι. Ωραία. Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε να ξαναδούμε αρκετά θέματα.
0: Γιατί να είστε καλά, ξέρετε, είστε το μόνο από τα ελάχιστες συχνότητες που είστε στη Θεσσαλονίκη, οπότε σας ακούω συνεχώς.
1: Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο με πανελλαδική ιστορικά.
0: Μία ιστορικά. Ώρα σε κάποιες εκπομπές,
1: ιστορικά.
0: Οπότε σας ακούω
1: το δημόσιο ραδιόφωνο προσφέρει πάρα πολλά στον κόσμο και στην περιφέρεια.
0: Συμφωνώ
1: γιατί
0: απόλυτα.
1: Είναι πανελλαδική δικτύωση.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και διαθέτουμε
0: συνέχεια.
1: Και διαθέτουμε και αξιόλογους δημοσιογράφους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Σιδεροκέφαλος πάλι, έτσι, και καλές
0: αντοχές.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πες το, έλα. Να φύγω, φεύγω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και μετά Δόνα Δρούτσα και Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Σε τρόχια επανέναρξης, οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν καθοδόν προς την Ελβετία για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Ουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ίδιο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Ενώπιο του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10 και φυσικά ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα, γιατί τους λες ότι είναι συντονισμένοι στους 105,8, το ξέρει όλη η Ελλάδα.
0: Εντάξει, να μην το ξαναπώ έτσι, να το εμπεδώσουμε.
1: 105,8.
0: Ναι.
1: Από όπου κι αν είσαι στην ελλαδική επικράτεια.
0: Ποια Ελλάδα, global είμαστε, από ποια μεριά του κόσμου, όπου και να μας ακούτε, από την Αυστραλία, την Αμερική που έχει και το Μουντιάλ.
1: Και σε ποιες άλλες χώρες γίνεται το Μουντιάλ? Είναι τρεις χώρες. Έχεις πει τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες δύο.
0: Πού αλλού γίνεται?
1: Με έναν τρόπο το Αμερική που είπε συμπεριλαμβάνει και το Μεξικό.
0: Καναδά.
1: Άμα είσαι πολύ δυνατή.
0: Έλα, έλα, κάτσε να βγάλω λίγο και τα σκονάκια όμως, γιατί θα μου αρχίσει μετά άλλα.
1: Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη στον αγώνα Παραγουάη-Τουρκία, στον οποίο κέρδισε η Παραγουάη? Πόσο κέρδισε, είπες?
0: Δεν θα κέρδισε και. Πόσο κέρδισε, ρε παιδιά? 1-0.
1: Άρα στους δύο πρώτους αγώνες η Τουρκία έχει 2 ήττες, 0 βαθμούς. Και τι συνέβη σε αυτόν τον αγώνα της Παραγουάης με την Τουρκία που δεν έχει ξανασυμβεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 και είναι ένας καινούριος κανονισμός?
0: Τι συνέβη?
1: Όταν μιλάς σε αντίπαλο, ναι, δεν μπορείς, και είσαι ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να έχεις καλυμμένο το στόμα σου με το χέρι σου για να μην μπορούν αυτοί που διαβάζουν τα χείλη να καταλαβαίνουν τι λες. Το έκανε ο Αλμπιρόν και τι πήρε?
0: Κόκκινη.
1: Μα είσαι πολύ καλή.
0: Εντάξει.
1: Πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο λοιπόν που έγινε.
0: Αυτό μόνο σε αντίπαλο όμως, όχι σε συμπαίκτη σου.
1: Επίσης, στον άλλο αγώνα.
0: Μήπως ήθελα να του πει ένα μυστικό όμως.
1: Στον άλλο αγώνα, ναι, που έγινε ώρα βράδυ, βραδινές ώρες Παρασκευής Ηνωμένων Πολιτειών, ξημερώματα, Σαββάτου, ώρα Ελλάδος. Τι έγινε στον αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας που έληξε, πόσο είπες, Ντόνα?
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία,
1: Ναι, πόσο κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν θα κέρδισαν και 2-0.
1: Πολύ καλή. Τι έγινε λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα που επίσης δεν το έχουμε ξαναδεί?
0: Τι έγινε?
1: Τι έπαθε ο διαιτητής στο 94-95?
0: Κουράστηκε.
1: Και τι έπαθε?
0: Κράμπα.
1: Και τι συνέβη μετά που ήρθε η βοηθός του, τι του έφερε?
0: Μαγνήσιο.
1: Και τον συνέφερε. Δεν ξέρω αν είδαμε. Μαγνήσιο.
0: Κανονικά όταν έχεις κράμπες πίνεις μαγνήσιο.
1: Μαγνήσιο πίνεις για τις κράμπες.
0: Ή τρως μια μπανάνα.
1: Ή μπορείς να πάρεις και χυμό από πίκλες. Αυτό που λέγαμε τουρσί εμείς εδώ παλιά.
0: Από πίκλες.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το ψάξω.
1: Ναι.
0: Α, όντως λέει, το ζουμί από τουρσί ανακουφίζει λέει αποτελεσματικά τις μήκες κράμπες. Καταναλώνοντας όμως μια μικρή ποσότητα, ο πόνος μπορεί να υποχωρήσει λιγότερο από 1,5 λεπτό χάρη στα σημάδια που στέλνει τοξίδι στα νεύρα.
1: Ακόμη μια χρήστη πληροφορία. Τι δώρο έλαβε χθες, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την βασιλική οικογένεια του Κατάρ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος?
0: Τι δώρο?
1: Ένα αεροσκάφος, ένα καινούριο Air Force One.
0: Α.
1: Και ποιος τύπος είναι, ποιο αεροσκάφος είναι, ποιας εταιρείας και ποιος τύπος και πόσο κοστίζει?
0: Έλα, αυτά εσύ θα μας τα πεις, δεν τα ξέρω.
1: Είναι ένα Boeing 747-8i.
0: Ναι.
1: Και το κόστος του, η τιμή του είναι, οπότε μην κάνετε όνειρα, 400 εκατομμύρια δολάρια.
0: Σίγουρα.
1: Μην με ρωτήσεις αν είναι αλεξικέραυνο και αλεξίσφαιρο και τι θωράκιση έχει και τέτοια, δεν θα τα απαντήσω αυτά.
0: Χρυσή τιμή, μήπως έχει και χρυσό κάπου?
1: Σίγουρα θα έχει τώρα από τους Καταριανούς. Σε ποιον άλλο πρόεδρο χώρας έχουν κάνει δώρο αεροσκάφος οι Καταριανοί?
0: Σε ποιον άλλο?
1: Στον Ταγί Περντογάν, στον πρόεδρο της Τουρκίας. Και για να συνεχίσουμε με τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
0: Την ίδια τιμή ήταν και αυτό?
1: Δεν, όχι, φθηνότερο. Α, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε το ίδιο δώρο.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Και άλλη μια ερώτηση για το, στο πλαίσιο αυτό των άχρηστων πληροφοριών, ναι, της ημέρας. Όταν πας και παίρνεις καφέ,
0: ναι,
1: βάζεις καπάκι ή δεν βάζεις?
0: Βάζω.
1: Το ξέρεις ότι 9 στους 10 όμως δεν βάζουν?
0: Το ξέρω. Γι' αυτό μετά έχουμε ατυχήματα. Αλλά δεν λένε αν ρίξεις τον καφέ παίρνεις χρήματα. Αν το κάνουν γι' αυτό πάω πάσο.
1: Και αν κάποιος μας ακούει θέλει να στείλει μήνυμα, να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, να επικροτήσει, να αποσκυρτήσει, να επισημάνει, να παρατηρήσει, πού θα το στείλει?
0: Στο Viber, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio, αν και το γνωρίζετε αυτό. Αν σας αρέσουν τα social media όσο μας αρέσουν και σε εμάς, στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar και Air News Radio για να μας ξεχωρίσετε. Και φυσικά και στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε, Ντόντρου, για να τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα.
1: Αν θέλετε να μάθετε τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους και τις θάλασσες, γιατί πολλούς ακούω να λένε φοβάμαι να μπω, γιατί σου λέει αυτοί δαγκώνουν. και πολλές φορές δαγκώνουν δάχτυλα ή... και πολλοί ανησυχούν.
0: Και καμιά γάμπα, και αν έχεις πάθει γράμπα, άστα. Δύσκολη κατάσταση.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Earth News Radio στους 105,8 με τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής μέχρι τις 12, την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Γιάννη Πρίντεζη στην μουσική επιμέλεια.
0: Καλέ, απέτησε μαλλιά και αντάβιες ο Γιάννης Πρίντεζης. Α, εσύ είσαι Παναγιώτα μου, δεν σε γνωρίσαμε, άλλαξες look.
1: Και τον Γιώργο Τσολάκη στην μουσική επιμέλεια. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, μην μας τα πείτε ακόμη, γράψτε μας στο Viber, στο Ελλήνιο. Άρα,
0: όπως το πες, γράψτε μας, λέω, μην αλλάξω συχνότητα, καλέ. Μέχρι τις 12 εδώ θα είμαστε. Μάκη, δεν σου άρεσε, κουράστε το κεφάλι σου. Τι θα πούμε σήμερα?
1: Θα πούμε τι γίνεται επιτέλους με αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την εκεχηρία ή την κατάπαυση του πυρός και αν θα είναι οριστική μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τι γίνεται με τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Χεσμπολάχ.
0: Τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, θα παραμείνουν ανοιχτά. Το βαρελίδι έχει πέσει. Πότε όμως εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας, θα δούμε να πέφτει και η τιμή? Έχει υποχωρήσει λίγο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά το θέμα είναι, θα φτάσουμε τουλάχιστον στα της έναρξη του πολέμου επίπεδα?
1: Και πότε? Και πόσο μεγάλη θα είναι η αποκλιμάκωση, αν και σήμερα το πρωί είδα σε 2-3 πρατήρια βενζίνης κάποιες ουρές. Υποθέτω ότι μπορεί να ήταν στο πλαίσιο ότι δώσε και 2 κουτιά ζάχαρη.
0: Κύριε Στέφανε!
1: Θα το γλεντήσουμε απόψε. Πιστεύω ότι μεταξύ των ακροατών υπάρχουν 3 στους 10 οι οποίοι φούλαραν το αυτοκίνητό τους χθες, σήμερα το πρωί, ή σκέφτονται να το πράξουν μία από τις επόμενες μέρες. Και δεν μπορείς να το πεις και λίγο αυτό.
0: Ναι, γιατί εντάξει, αν σκεφτείς ότι και το περασμένο διάστημα είχαμε όλες αυτές τις συζητήσεις ότι υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ανοίξαν τα στενά του Ορμούς, άντε περνάνε και κάποια πλοία και άντε βλέπω, θα δούμε τουλάχιστον λίγο να κατεβαίνει τιμή και μετά όμως είδαμε να ξανανεβαίνει γιατί όλα είναι ρευστά. Σου λέει κάτσε να προλάβουμε.
1: Τα πάντα ρί.
0: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο η βενζίνη, και τι γίνεται και στα ράφια.
1: Και στα ράφια, αλλά όλοι εσείς που μας ακούτε, όπως είπαμε, και τώρα πηγαίνετε με τις αναθυμιάσεις και βλέπετε τη βελόνα να είναι στο έψιλον, που δεν σημαίνει γεμάτο, το αντίθετο σημαίνει, είναι το... η λέξη της αγγλικής γλώσσας για το αντίθετο του γεμάτος.
0: Empty.
1: Όταν βλέπετε τη βελόνα να είναι εκεί κολλημένη, ίσως πρέπει να αποφασίσετε ότι δεν μπορείτε να κινήσετε άλλο με τις αναθυμιάσεις και μάλλον πρέπει να βάλετε κάποια καύσιμα. Οπότε η τιμή είναι λίγο καλύτερη νομίζω σήμερα και από εβδομάδα ελπίζουμε να είναι ακόμη καλύτερη, να ακολουθήσει μια αποκλιμάκωση γιατί έρχονται και διακοπές. Και τι είναι αύριο?
0: Τι είναι αύριο?
1: Πόσες έχει ο Ιούνιος αύριο?
0: Δεν θα έχει και 21.
1: Και ποια μέρα είναι αύριο? Τι μέρα είναι αύριο?
0: Αρνή ησημερία, θερινό.
1: Είναι θερινό η μεγαλύτερη, να το λέμε απλά, είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Είναι το 24ωρο που η ημέρα, ο ήλιος θα είναι περισσότερος από οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου.
0: Άρα φοράμε γυαλιά ηλίου μέχρι το βράδυ, αυτό θες να μου πεις?
1: Άρα ιδίως αν μας ακούνε κάποιοι από τη Δυτική Ελλάδα και είναι αύριο στην παραλία, μέχρι τις 9.30 το βράδυ θα έχει φως. Και μη σου πω αν μας ακούνε Έλληνες από πιο δυτικές χώρες, δηλαδή από τη Γαλλία για παράδειγμα. Μέχρι τις 10 αν είσαι στο Παρίσι και κάνεις βόλτες, φως ήλιου.
0: Μπα, δεν τους βλέπω να κάνουν εκεί βόλτες.
1: Γιατί το λες?
0: Γιατί σκάνε από τη ζέστη.
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Έβλεπα, ξέρεις τώρα, στο Instagram που ανεβάζουν όλοι που κάνουν διάφορες εξορμήσεις για Σαββατοκύριακο κτλ. Τέτοια ζέστη, ανυπόφορη, και σου λέει σήμερα είμαστε καλά. Αύριο λέει ανεβαίνει. Δηλαδή είναι λίγο η κατάσταση απελπιστική. Εντάξει, εμείς εδώ βέβαια έχουμε το βοριά. Έχει καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα. Καλά είμαστε.
1: Καλημέρα λοιπόν στις πιο δυτικές περιοχές, στις ανατολικές περιοχές, στις βόρειες περιοχές, αλλά και στα νότια της χώρας. Καλημέρα ζητάει μια φίλη να πούμε στην Πρέβεζα, στην Πάργα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά. Καλημέρα ακόμη και στη Ζάκυνθο, στους φίλους Ζακυνθινούς και στις φίλες από τη Ζάκυνθο. Χιούμορ ήταν αυτό, κακό χιούμορ, εντάξει.
0: Στην Κεφαλονιά δεν θα πούμε.
1: Καλημέρα και σε αυτούς τους τρελούς εκεί, τους Κεφαλονίτες και τις Κεφαλονίτισες από το Αργοστόλι. Καλημέρα στο Τσιρίγο, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στη Ρόδο. Να πούμε ακόμη μια καλημέρα, μη σου πω και δύο και τρεις, στους κριτικούς ακροατές. Ελπίζουμε να μην είναι επικριτικοί με όλα γιώτα γραμμένα, να είναι όσο το δυνατόν πιο, πώς να το πω, ήπιοι.
0: Ας είναι λίγο πιο γλυκούλιδες. Να γίνουμε έτσι και εμείς λίγο πιο αγαπησιάριδες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, έτσι με πολύ αγάπη. Να, εδώ διαβάζω τώρα, η θερμοκρασία στη Γαλλία ενδέχεται να φτάσουν ως και τους 40 βαθμούς και έχουμε μόνο 20 Ιουνίου.
1: Τρομερό.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Εχθές έπεσε η αυλαία για μια υπόθεση, μια τραγική υπόθεση από το 2017, 9 χρόνια μετά, και πραγματικά νομίζω ότι όταν η δικαιοσύνη καθυστερεί τόσο πολύ, σχεδόν φαίνεται σαν να έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης, φαίνεται σαν να παρατείνεται ο Γολγοθάς για την οικογένεια. Αναφερόμαστε στην υπόθεση του Μάριου, του μαθητή 11 ετών το 2017, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας σχολικής γιορτής στο Μενίδη, όταν κάποιοι πυροβολούσαν σε κοντινή απόσταση και κάποια από τις σφαίρες από αυτούς τους ανόητους που πυροβολούσαν σκότωσε το παιδί, και κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής ο Μάριος έχασε τη ζωή του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μαντά. Ο Θεόδωρος Μαντάς είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Μάριου, και θέλουμε να μας μιλήσει για την απόφαση βάσει της οποίας ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια. Κύριε Μαντά,
1: καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Αντρούτσα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς κύριε Μαντά, εξηγήστε μας παρακαλώ ποια
2: ήταν. Πράγματι, θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω και εγώ τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσατε την παρουσίαση του ρεπορτάζ, ότι κλείσαμε 9 ολόκληρα χρόνια. Θα θυμίσω ότι ήταν Ιούνιος του 2017, ο μακρινός Ιούνιος του 2017, όπου στην διάρκεια της σχολικής εορτής της αποφύτησης ένας 11χρονος μαθητής στο προάβλιο του σχολείου του και μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μητέρας του εκπαιδευτικού δασκάλα στο ίδιο σχολείο χάνει με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Και ξεκινάει πραγματικά μια μαραθώνια δικαστική διαδρομή επίπονη, επαχθής για την οικογένεια του μικρού Μάριου, η οποία όμως, θα μου επιτρέψετε να πω και να μοιραστώ πλέον στον αέρα μαζί σας, αποτελεί σκοπό ζωής. Οι γονείς του Μάριου από την πρώτη στιγμή έχουν πάρει μια απόφαση συνειδητή, γνωρίζοντας το κόστος, το ψυχικό που έχει η απόφαση τους αυτή, ότι δεν θα παραιτηθούν, δεν θα επαναπαυτούν μέχρι ότου υπέτειοι για αυτήν την τραγική εκδοχή της δολοφονίας ενός 11χρονου παιδιού θα βρεθούν και θα δώσουν λόγο στην ποινική δικαιοσύνη. Να σημειώσω, για να καταλάβετε τις παθογένειες της δικαιοσύνης, να σημειώσω ότι το παραπεμπτικό βούλευμα, φανταστείτε, εκδόθηκε 6 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατο του Μάριου, τον Ιούνιο του 2023. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι είχαν ήδη παραγραφεί όλα τα πλημελήματα τα οποία είχαν ενδεχομένως τελεστεί σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Και 3 ολόκληρα χρόνια μετά, και αφού έχουν μεσολαβήσει αναβολές και χρονικές παρελκύσεις, επιτέλους φτάνει η υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, που μετά από μια επίσης μαραθώνια αλλά υποδειγματική ως προς τη διεξαγωγή της ακροαματική διαδικασία καταλήγει μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του εισαγγελέως της έδρας σε μια ομόφωνη καταδικαστική απόφαση.
1: Νομίζω ήταν και χαρακτηριστική.
2: Κυρία Δρούτσα, θα μου επιτρέψετε και μετά θα με ρωτήσω τι θέλετε.
1: Βεβαίως.
2: Μια σημείωση, η οποία όμως νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Τόνισα τη λέξη, την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, ήταν το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Και τόνισα τη λέξη ομόφωνη απόφαση. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο συμμετέχουν συνολικά 7 δικαστές, 3 τακτικοί δικαστές και 4 ένορκοι. Οι ένορκοι κατά το δικαιϊκό μας σύστημα είναι αυτό που αντιπροσωπεύουν και που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο, καθόλου συμπτωματικό το γεγονός ότι 7 άνθρωποι τρεις τακτικοί δικαστές, τέσσερις απλοί άνθρωποι που κληρώθηκαν ως ένοργοι στη συγκεκριμένη έδρα, ταυτίστηκαν απόλυτοι και ως προς το σκέλος της ενοχής και ως προς το σκέλος της ποινής που τελικά επιβλήθηκε, δηλαδή την ποινή της ισοβίου καθηρήξεως.
0: Έχουμε μία εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνη την μοιραία ημέρα, κύριε Μαντά.
2: Εκείνη την μοιραία ημέρα και πλέον με την πιστοποίηση, έτσι, με την επιβεβαίωση της ομόφωνης δικαστικής αποφάσεως, είχαμε μία σχολική γιορτή. Σημειώστε τους αριθμούς, έχουν το νόημά τους. 270 παιδιά του Δημοτικού, 25 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι δηλαδή, πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, και περίπου 700 γονείς και συγγενείς των παιδιών βρίσκονται σε αυτή τη σχολική εορτή. Πάνω από 1000 άνθρωποι στο προάβλιο του σχολείου. Σε όμορφο ακίνητο, σε γειτονικό ακίνητο, γιορτάζοντας, τώρα δεν έχει ενδιαφέρον
0: κάτι,
2: το γιατί οι κουμπουργές στον αέρα έχουν ενδιαφέρον, πυροβολούν με όπλα πυροβόλα στον αέρα. Έτσι, μία από τις βολίδες αυτές στη διάρκεια της σχολικής εορτής βρίσκει δυστυχώς στην κρανιακή χώρα τον μικρό Μάριο και ακαριέα του αφαιρεί τη ζωή.
1: Και το θέμα, κύριε Μαντά, είναι ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι και αναφέρομαι στις αδιανόητες εκφράσεις που ακούστηκαν στο τέλος της δίκης. Καλά, ξέρετε, κάναμε και το σκοτώσαμε. Και τα επεισόδια που καταφέρουμε.
2: Ήταν πραγματικά, ακόμη και στη δική μου διαδρομή, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια σκληρής ποινικής δικηγορίας, όπως καλά γνωρίζετε, ήταν σοκαριστική αυτή η εκδοχή. Οι άνθρωποι που λίγα λεπτά πριν έλεγαν, μα τι λέτε, εμείς μια γιορτή είχαμε, δεν πυροβολούσαμε, δεν κάναμε, δεν έχουμε καμία συμμετοχή στην δολοφονία αυτή, λίγα λεπτά μετά εμβρόντιτοι πρωτίστως οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι και μετά όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ακούσαμε να λέγεται ότι καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες αδικούν την ελληνική κοινωνία. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
0: Ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, ο δικηγόρος της οικογένειας Σουλούκου, της οικογένειας του Μάριου, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Γρήγορα τίτλοι και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τραπέζι εκ νέου οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Ουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεσμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξης σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας γιατί έχουν έρθει και τα δικά σας μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Ανδρέα που λέει καλημέρα από Κέρκυρα. Ελάτε να σας κεράσουμε παστιτσάδα και κουμκουάτ γλυκό του κουταλιού.
1: Δεχόμαστε.
0: Ερχόμαστε.
1: Avec plaisir.
0: Με φόρα. Και στον φίλο μας τον Πέτρο, στο Ηράκλειο έχει πολύ καλό καιρό, λέει, και χαίρομαι που σας ακούω. Είμαι έξαλλος με τη συμπεριφορά του πορτοκαλί στην κυρία Μελώνη. Αυτός ο τύπος είναι αδικαιολόγητος. Και μας λέει και για τους λαγοκέφαλους.
1: Μισό λεπτό πριν μας πει για τους λαγοκέφαλους. Εδώ έχουμε λοιπόν τη συνεδρία του G7 στη Γαλλία, στο Evian της Γαλλίας. Και φαίνεται ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ζήτησε κάποια στιγμή από τον Αμερικανό Πρόεδρο να βγάλουν μια φωτογραφία. Λες και ούτως ή άλλως οι συμμετέχοντες σε μια συνάντηση όπως το G7 που ήταν αρκετοί προσκεκλημένοι, πέραν των μελών των χωρών που μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτό το group των 7 πιο ισχυρών ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη, δεν βγάζουν φωτογραφίες. Προφανώς επειδή ήθελε να πάρει την πολιτική εκδίκησή του από την κυρία Μελώνη, λέει ο Τραμπ, με παρακάλεσε για μια φωτογραφία. Το τι έγινε στην Ιταλία. Ούτε η Ιταλία ούτε εγώ οικετεύουμε κανέναν και ποτέ, απάντησε η Τζόρτζια Μελώνη. Λέει το Αντώνιο Ταγιάννη, του επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματίας, αυτό το ταξίδι που είχες να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέχασέ το, δεν θα πας πουθενά. Και γίνεται λοιπόν όλο αυτό το πράγμα και προφανώς αυτό δείχνει και τα όρια της συμπεριφοράς και της πολιτικής ορθότητας, με έναν τρόπο να πω, και των πολιτικών καλών τρόπων. Για τον Τραμπ μπορεί να μην ήταν τίποτα, αλλά ξεσήκωσε μια θύελα και στην Ιταλία για το αν ο Πρωθυπουργός παρακαλά για μια φωτογραφία έναν άλλο ηγέτη.
0: Καλά,
1: ακόμη
0: εδώ είπε ότι με στήριζε, λέει, φανατικά η Μελώνη, τώρα λέει δεν τη θέλω ούτε ως φαν. Ναι.
1: Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Κάπως σαν το El Niño, για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας. Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σπολάτε, καλημέρα κύριε Αδρουτσού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Μπορείτε, κύριε καθηγητά, να μας εξηγήσετε γιατί ο διεθνής τύπος, γιατί τα προγνωστικά μοντέλα λένε ότι το El Niño φέτος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό και μάλιστα και σε μια κλίμακα εντός ενός αιώνα λένε ότι οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι τέτοιες που δεν έχουμε ξαναδεί επί πολλές δεκαετίες.
2: Βεβαίως. Καταρχάς θα ήθελα να σας πάω λίγο πίσω στην ιστορία να καταλάβουμε τι είναι το El Niño και για πότε έγινε για πρώτη φορά αντιληπτό για το πόσο σοβαρό είναι. Αυτό γίνεται πριν από περίπου 40 χρόνια όταν μια πολύ ακραία καταιγίδα χτυπάει την Καλιφόρνια και ειδικά την Σάντα Μόνικα. Αυτή είναι ουσιαστικά η παραλία του Λος Άντζελες. Η παραλία που βλέπετε στο Baywatch και τα λοιπά είναι η παραλία της Σάντα Μόνικας. Και γκρεμίζει το 1/3 της Προβλήτας. Υπήρχε μια Προβλήτας, λέγεται το Santa Monica Pier, το οποίο ήταν μια εικονική καταστροφή. Πώς είναι δυνατόν τα κύματα να φτάσουν σε ύψος και φτάσανε πάνω, να ξεπεράσουν το ύψος της Προβλήτας αυτής του αυτού του Pier, η οποία είχε μάλιστα μέχρι και Λούνα Πάρκ επάνω, και να φτάσουν σχεδόν σε ύψος 8-9 μέτρα.
1: Ένα άτυπο τσουνάμι, δηλαδή, κύριε Συνολάκη.
2: Ακριβώς, αλλά με πολύ μικρότερο μήκος κύματος. Ήταν δηλαδή ένα με τσουνάμι, αλλά με πολύ μικρό χρόνο. Το τσουνάμι έχει πολύ μεγάλο. Είναι σαν να έβλεψε ένα βουνό το οποίο έρχεται. Αυτό ήταν ουσιαστικά σαν ένα πολύ ακραίο κύμα. Ναι. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε την διερεύνηση. Πώς είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη καταιγίδα. Και τότε βρέθηκε ότι υπήρχε αυτός ο κύκλος που το ονομαζόταν El Niño. Κανένας δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο ακραίο. Αλλά και θα ξαναέρθω τώρα, γιατί μετά από 40 χρόνια, τι έχουμε μάθει. Τότε λοιπόν πιστεύαμε ότι τα El Niño γίνονται κάθε 7-8 χρόνια. Και για να εξηγήσω τι γίνεται, ξέρετε, όλη η γη έχει θαλάσσια ρεύματα τα οποία μεταφέρουν θερμότητα, μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο. Το γεγονός ότι η Βόρεια Ευρώπη, η δυτική ακτή της Βόρειας Ευρώπης, η Γαλλία και η Αγγλία είναι κατοικήσιμες, οφείλεται στο ότι ένα ζεστό ρεύμα μεταφέρει νερό από την Καραϊβική προς τη Δυτική Ευρώπη. Λοιπόν, τα θαλάσσια ρεύματα επηρεάζουν το κλίμα της γης πάρα πολύ. Κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια, έτσι πιστεύαμε, αλλά τώρα με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο συχνά και πιο έντονα, ότι αλλάζει ένα ρεύμα το οποίο ήταν στο κεντρικό ελληνικό, αλλάζει την ροή του, δηλαδή να πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από την Λατινική Αμερική να πηγαίνει προς την Ασία, αλλάζει και πηγαίνει ανάποδα. Αυτό λοιπόν όταν γίνεται επηρεάζει όλο τον καιρό της γης. Το κακό είναι ότι κάθε φορά και με κάθε ελνίνιο που γίνεται τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι χειρότερα από πριν. Και αυτό, αυτό που, είναι, που φαίνεται ότι φέτος ότι μαζεύεται ένα ελνίνιο το οποίο μπορεί να έχει τέτοιες επιπτώσεις σαν και αυτό το εικονικό ελνίνιο που σας είχα πει στην Καλιφόρνια το 1983 με πολύ ακραία κύματα τουλάχιστον στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, ακραίες καταιγίδες και πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Αυτό κύριε καθηγητά μέχρι πότε μπορεί να διαρκέσει εφόσον επαληθευτούν όλες οι προβλέψεις? Νομίζω ότι τα μοντέλα σχεδόν όλα είτε είναι αμερικανικά είτε είναι ευρωπαϊκά συγκλίνουν στο ότι ακριβώς αυτό το, το φαινόμενο ελνίνιο φέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
2: Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και, το, μέχρι και την άνοιξη, το, δηλαδή μέχρι και τον επόμενο Μάιο. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι όσον αφορά τον ελληνικό θα διαρκέσει μέχρι τότε. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε, επειδή η ένταση του φαινομένου που φαίνεται στα κλιματικά μοντέλα είναι τόσο μεγάλη, πώς ακριβώς θα επηρεάσει τη Μεσόγειο και πώς ακριβώς θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι το ζητούμενο. Αυτό δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε στοιχεία από πάρα πολλά ελνίνιο ώστε να μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Αρχικά φαίνεται ότι το χειρότερο θα είναι στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά το τι αντίκτυπο θα έχει ένα τόσο μεγάλο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό θα το δούμε δυστυχώς στην πορεία. Δεν θα το ξέρουμε μέχρι περίπου το φθινόπωρο. Δηλαδή νομίζω ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει στην Ελλάδα την Άνοιξη.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και διάφορα ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Πορτογαλίας που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Εκεί ήδη καταλαβαίνετε, εκεί εντείνεται ο φόβος να υπάρξει.
2: Φυσικά, γιατί κοιτάξτε, το ένα πράγμα, όταν μιλάμε για ακραία φαινόμενα, δεν μιλάμε απλώς για ακραίες καταιγίδες, δηλαδή να γίνουν πλημμύρες και ακραίες βροχές, αλλά και ακριβώς και ακραίοι καύσονες. Δηλαδή, όσο το κλίμα το αποσταθεροποιούμε. Και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς όλοι μας βλέπουμε αυτή την αποσταθεροποίηση του κλίματος. Δηλαδή για εκατονταετίες το κλίμα της γης ήταν σχετικά σταθερό. Περνούσε μερικούς κύκλους, αλλά αυτό ήταν. Τώρα αυτοί οι κύκλοι έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος. Δηλαδή τα ακραία φαινόμενα, οι ακραίες ξηρασίες, οι ακραίες πλημμύρες είναι πολύ χειρότερες από ό,τι ήταν ιστορικά τις τελευταίες τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια που έχουμε καλύτερα στοιχεία.
1: Ως πολίτες εμείς κύριε Συνολάκη μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είναι θέμα των χωρών που έχουν πολύ μεγάλη βιομηχανική παραγωγή και άρα εμείς πρέπει να είμαστε αδιάφοροι ότι ό,τι

0: αλλάξει την πολιτική τους. Άρα η Κίνα δεν είναι πια από τους κακούς που λέγαμε, α, κοίταξε τι γίνεται στην Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή από ανανεώσιμες, από ηλιακά πάνελς, από αυτοκίνητα, από μπαταρίες. Η Κίνα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το μεγάλο στοίχημα είναι η Ινδία. Αλλά με ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν κάνουν αυτό το οποίο μας αναλογεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή αυτή η μεγάλη αλλαγή δεν θα έρθει από πάνω προς τα κάτω. Θα έρθει από κάτω προς τα, από κάτω προς τα πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Η καθημερινή μας ερώτηση πρέπει να είναι, αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας? Πολύ πιο ακραία φαινόμενα και ένα αποσταθεροποιημένο κλίμα που δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει? Πολύ απλά πράγματα, οι καθημερινές μας αποφάσεις, ανακύκλωση, τα που, όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε όλοι. Να περιορίσουμε την κατανάλωση του νερού, την ανακύκλωση, να περιορίσουμε την κατανάλωση στην Ελλάδα από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά τα πράγματα, όλοι μας πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, ξεκινώντας από το πιο απλό από όλα, το οποίο είναι η ανακύκλωση και η μείωση της κατανάλωσης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής είναι η υπερκατανάλωση. Σε αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι καταναλώναμε σαν κοινωνία πριν από 20 με 30 χρόνια. Μερικοί μπορεί να το πούνε ότι αυτό είναι πρόοδος. Μπορεί να είναι πρόοδος σε ένα κομμάτι, αλλά το βασικό θέμα είναι ότι έχει ένα φοβερό κλιματικό αποτύπωμα. Η υπερκατανάλωση είναι πάρα πολύ κακή για τον πλανήτη.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι πολλοί δεν ξέραμε αυτή την διαπίστωση, ότι η Κίνα φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ γρήγορα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παραλλήλως έχει ανοίξει μια συζήτηση παγκόσμια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτούς τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ και να μην σας ρωτήσω, κύριε Συνολάκη.
0: Φυσικά, και χαίρομαι που με ρωτάτε. Όλα αυτά τα πράγματα, οποιοδήποτε θα είναι ουσιαστικά οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες, θα είναι η μετάβασή μας, η μόνη μας ελπίδα να κάνουμε μετάβαση που να μην έχουμε, που να μην καίγαμε ορυκτά καύσιμα. Έτσι κι αλλιώς οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν ημερομηνία λήξης. Κανένας πυρηνικός αντιδραστήρας δεν κρατάει περισσότερο από 30 ή 40 χρόνια από το σχεδιασμό του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν, φυσικά θα ήταν καλύτερο να μην το χρειαζόμαστε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία τώρα είναι σε τέτοιο βαθμό με τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο, από τις προηγούμενες γενιές, και είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Θα έλεγα το εξής: τι προτιμούμε να κάνουμε, να αναπνέουμε το καυσαέριο, να πηγαίνουμε με μεγάλο τρέχοντας όπως πηγαίνουμε στην καταστροφή, ή να πάρουμε ένα απειροελάχιστο ρίσκο? Αυτή τη στιγμή είμαι επιστήμονας, μπορώ να σας πω ότι δεν έχει ρίσκο. Θα σας πω ότι υπάρχει ένα απειροελάχιστο ρίσκο, αλλά συγχρόνως να γλιτώσουμε την ανθρωπότητα. Οπότε νομίζω ότι αυτές είναι επιλογές που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία και να επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις τι μέλλον θέλουμε. Αλλά το μέλλον, ότι όλα μπορεί να είναι να συνεχίσουμε έτσι καλπάζοντας την υπερκατανάλωση των προϊόντων, την υπερκατανάλωση ενέργειας, η υπερκατανάλωση νερού, και να περιμένουμε ότι δεν θα πέσουμε στον κρεμό, αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση. Το πιο κοντά σε μαγική λύση αυτή τη στιγμή είναι αυτή η μικρή πυρηνική αντιδραστήρια, που είναι όσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία είναι κατά τα άλλα η πιο περιβαλλοντικά σωστή.
1: Ακούτε τον κύριο Κώστα Συνολάκη, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών. Ξεκινήσαμε από το Ελληνίνιο, που ήταν και η αφορμή που ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, αλλά φτάνουμε μέχρι την ενέργεια, μέχρι το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Εσείς, με τους ανθρώπους με τους οποίους έχετε την μεγαλύτερη εξοικείωση και μιλάτε καθημερινά, ποιο είναι αυτό που τους λέτε ότι θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στον ελλαδικό χώρο, αλλά συνολικά και ως Ευρωπαίοι και έπειτα βέβαια ως ανθρωπότητα? Ποιο είναι αυτό που σας τρομάζει, κύριε Συνολάκη?
0: Δεν υπάρχει, να ξεκινήσουμε σαν ανθρωπότητα. Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικά μια υπαρξιακή κρίση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει το όριο, είχαμε βάλει σαν ανθρωπότητα τον 1,5 βαθμό μέχρι το 2050, το 1,5 βαθμό αύξηση, μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης σε σχέση με το 1800, και τώρα πηγαίνουμε στα 2. Για να καταλάβετε τι είναι 1,5 βαθμός, σκεφτείτε εσείς, η θερμοκρασία σας είναι

0: 37 βαθμοί, 36,5. Φανταστείτε να έχετε θερμοκρασία 38. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά σας δίνει μια εικόνα τι είναι 1,5 βαθμός μέση αύξηση. Λοιπόν, αυτό είναι μια υπαρξιακό πρόβλημα για την ανθρωπότητα. Σε αυτό πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι. Όσον αφορά την Ελλάδα, στην Ελλάδα γενικά με τις ανανεώσιμες πηγαίνουμε σχετικά καλά. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τα υλικά πάρκα που όλοι δεν τα θέλουν. Κάπου πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να παράγουμε ενέργεια. Δεν μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από το πετρέλαιο και από το λιγνίδι.
1: Αυτές οι ανησυχίες, κύριε καθηγητά, που έχουν πολλές τοπικές κοινωνίες, ότι χαλάνε το ανάγλυφο, ότι μεταβάλλεται η φυσική ομορφιά ενός χώρου, είναι κάτι που το συμμερίζεστε ή το θεωρείτε
0: υποχρεωτικό? Φυσικά το συμμερίζομαι, αλλά από την άλλη πλευρά όλοι πρέπει να διαλέξουμε το τι θέλουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα καίμε φυσικό αέριο? Βλέπετε τι γίνεται και γεωπολιτικά τώρα με το ότι δεν γίνεται αυτό. Αυτό καταστρέφει, μας καταστρέφει την υγεία μας. Τουλάχιστον το άλλο, οπτικά, θέλουμε να μαζέψουμε όλη την Ελλάδα, να μαζέψουμε όλη την Ελλάδα, να γκρεμίσουμε, να μην αφήνουμε να χτίζουν οι άνθρωποι στις κορυφογραμμές. Δεν μπορεί όμως να αφήνουμε, να λέμε ότι τα αφήνουμε βίλες και πολύ ακριβά σπίτια και από την άλλη πλευρά, α, όχι, δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες. Αν κοιτάξετε την Αθήνα και βλέπετε τι γίνεται στην Πεντέλη ή τι γίνεται στο ψυχικό, θα βλέπετε την κορυφογραμμή, βλέπετε παντού σπίτια απάνω. Αυτά δεν χαλάνε το ότι δεν μπορούμε όμως να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι, μεν να κάνουμε ανάπτυξη, να αναπτύσσουμε και να κτίζουμε στα βουνά, αλλά να μην θέλουμε τις ανεμογεννητρίες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά με ζητήσατε, μου ρωτήσατε, και αυτό θέλω να ξαναγυρίσω.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό που με ανησυχεί περισσότερο στην Ελλάδα? Η λειψιδρία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δηλαδή οι υπεύθυνες εταιρείες, μία από αυτές είναι η ΕΔΑ, δυστυχώς δεν κάνουν τα πράγματα που χρειάζεται μακροπρόθεσμα.
2: Μα ήδη πολλά νησιά βλέπουμε να μπαίνουν σε καθεστώς.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δυστυχώς θα το δούμε μπροστά μας, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται προγραμματισμός για τα επόμενα 10 και 20 χρόνια. Και δεν νομίζω ότι γίνεται. Γίνεται με μεσοβέζικες λύσεις και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ.
2: Ήδη, κύριε Συνολάκη, βλέπουμε πολλά νησιά που μπαίνουν προληπτικά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την λειψιδρία. Επειδή έρχεται και καλοκαίρι και οι ανάγκες είναι περισσότερες, όπως έχουμε πει, έρχονται και οι τουρίστες, οπότε αυτό δημιουργεί, όπως είπαμε, μεγαλύτερες ανάγκες. Πρακτικά, για να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το ζήτημα, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε?
0: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι δύο τα βήματα. Το ένα είναι σε επίπεδο προγραμματισμού, κρατικού προγραμματισμού, δημοσίου προγραμματισμού, περιφερειακού προγραμματισμού. Το άλλο είναι τι κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Σε επίπεδο περιφερειακού και κρατικού προγραμματισμού δεν μπορούμε να μην βάλουμε στην εξίσωση την ανακύκλωση των κατεργασμένων λιμάτων από την Ψιτάλη και τους. Αυτό το πράγμα είναι ποταμί νερό, το οποίο το χάνουμε, πάει στη θάλασσα και δυστυχώς αυτά τα πράγματα που ακούω, εγώ το έχω βάλει στο δημόσιο διάλογο, είναι μικρές μισοβέζικες λύσεις. Θα κάνουμε αυτό, εκείνο. Δεν χρειάζεται. Είναι, ξέρετε, εγώ έχω περάσει όλη μια
1: ζωή. Δεν πρέπει να χάνετε νερό, λέτε.
0: Δεν πρέπει να χάνετε νερό. Καταρχάς, πόσο χάνουμε στην Αθήνα από τις διαρροές στην ΕΙΔΑΠ? Και κανένας δεν φωνάζει.
1: Και σε όλη την Ελλάδα. Ίσως στην Αττική είναι πολύ καλύτερο το δίκτυο από ό,τι σε άλλες περιοχές.
0: Προφανώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να αρχίσουμε. Δηλαδή να μειώσουμε τις απώλειες. Ποιος φωνάζει για αυτό το πράγμα? Κανένας απολύτως.
1: Υποθέτω ότι θα είναι μια επένδυση δισεκατομμυρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Τι να κάνουμε, αυτό χρειάζεται. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε την ΕΙΔΑΠ και τις άλλες εταιρείες υδάτων κάνουν, διαφημίζουν, κάνουν νερό. Τα στοιχεία όμως πού είναι? Δεν είναι. Αλλά το άλλο το κομμάτι, αυτό είναι σε επίπεδο κρατικό. Τι κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι? Στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Μείωση της κατανάλωσης εμείς οι ίδιοι. Είναι αστείο. Ρωτάω πολλούς ανθρώπους αν ξέρουν στα διάφορα καζανάκια που είναι υποχρεωτικά, γιατί έχει δύο κουμπιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν το ένα κουμπί για πολύ μικρότερη κατανάλωση. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε το καζανάκι, συγγνώμη που θα το πω. Επειδή είπατε το καζανάκι στην Ιαπωνία, πολλές φορές το νερό που χρησιμοποιείται μέσα στο σπίτι υπάρχει εγκατάσταση ώστε αυτό να διοχετεύεται στο καζανάκι και να μην πηγαίνει εκεί καθαρό νερό, καθαρό πόσιμο νερό, όπως συμβαίνει στην
0: Αττική. Το είπατε τέλεια. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι τεχνολογικό. Η τεχνολογία υπάρχει. Είναι θέμα βούλησης και θέμα οράματος. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Αλλά ειδικά στη χώρα μας είναι αυτή η έλλειψη οράματος. Κανένας δεν σκέφτεται τι θα γίνει σε 20 ή σε 30 χρόνια. Όλοι σκέφτονται τον ορίζοντα τι θα γίνει σε 4 χρόνια, 5, όσο είμαι υπουργός, όσο είμαι διοικητής ενός οργανισμού ή όσο είμαι εκεί, πώς θα την περάσω, πώς θα την βγάλω. Ποιος σκέφτεται τι θα γίνει στην Ελλάδα. Δυστυχώς κανένας. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι, τι να σας πω, είναι πολύ στενάχωρο. Ναι.
2: Σας μεταφέρω και το μήνυμα που μας έχει στείλει η Κωνσταντίνα. Λέει, όταν οι πισίνες είναι παντού και όταν οι μπλε κάδια αδειάζονται στα σκουπίδια, τι να κάνει ο πολίτης.
0: Φυσικά. Μα κοιτάξτε, είναι δυνατόν, όχι μονάχα οι πισίνες, είναι δυνατόν στα νησιά του Αιγαίου να έχουμε γκαζόν, φυσικό γκαζόν. Το φυσικό γκαζόν δεν είναι φυσικό στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, δεν είναι του δικού μας κλίματος. Και όμως έχουμε γήπεδα γκολφ και τέτοιο, και έχουμε και σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη που είναι τελείως ξηρό το κλίμα, έχουμε γήπεδα γκολφ με γκαζόν. Τι να σας πω. Δηλαδή ο παραλογισμός δεν έχει όρια. Έχουμε γκαζόν σε ξενοδοχεία. Σε μια χώρα που το κλίμα μας δεν είναι αυτό για το, σε ξενοδοχεία, στα νησιά. Δεν είναι για γκαζόν. Δεν είναι φυσικό το γκαζόν. Και λένε φυσικό γκαζόν. Όχι, δεν είναι φυσικό. Είναι αφύσικο στην Ελλάδα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι κοινή λογική. Ναι. Και όμως προσπαθούν τα ξενοδοχεία να κρατήσουν φυσικό γκαζόν. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Συνολάκη, νομίζω ότι όσοι σας ακούν, όσες σας ακούν μέσα από τη συχνότητα των 105,8 από το Earth News Radio, νομίζω ότι δύσκολα μπορώ να υποψιαστώ ότι κάποιος θα διαφωνήσει με τα αυτονόητα αυτή την κοινή λογική που είπατε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε γιατί τη λέμε κοινή, γιατί θα πρέπει να την έχουμε όλοι. Και πόσο μεγάλη επανάσταση θα ήταν να γίνει αυτή η επανάσταση του αυτονόητου σε τόσο απλά θέματα, όπως για παράδειγμα τις πισίνες. Δεν γίνεται σε μια νησιωτική χώρα να συζητάμε για πισίνες. Μπορεί να το θέλουν οι ξένοι τουρίστες, αλλά εδώ έρχονται νομίζω για τις θάλασσες και εμείς δεν έχουμε το περιθώριο να χαλάμε αυτό το νερό στις πισίνες. Επίσης το καζόν, επίσης τα γήπεδα του γκολφ και επίσης και στην άρδευση αλλά και στα δίκτυα υδροδότησης, που καλό θα ήταν σιγά σιγά να γίνει αυτό το σχέδιο για να αντικατασταθούν, να εξυγχρονιστούν σε όλη την επικράτεια, να μην χάνεται το πολύτιμο νερό. Ναι. Πολύ σας ευχαριστούμε για το
2: πολύ,
1: χρόνο σας.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Συνολάκη. Να έχουν οι κροατές μας και εσείς ένα καλό καλοκαίρι.
1: Λοιπόν. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών, ακαδημαϊκός, και
2: εγώ
1: τον ευχαριστούμε
2: αυτό
1: πολύ.
2: Αυτό που είπε, ότι η τεχνολογία υπάρχει, οι λύσεις όπως μας τις περιέγραψε υπάρχουν, αλλά γενοτροπίας χρειάζεται. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, ας ξεκινήσουμε σε ατομικό επίπεδο για να τα δούμε φυσικά και ναι, σε περιφερειακό επίπεδο, όπως είπε.
1: Και καλό θα είναι και πράγματα που πολλές φορές μπορεί να τα θεωρούμε ίσως ίσονο σημασίας. Δεν είναι όμως. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητό μας είναι βρώμικο. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε τόνους νερού για να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας ή τα μπαλκόνια μας ή τις εισόδους, ή πολλές φορές να παίρνουμε το λάστιχο και να πλένουμε το δρόμο γιατί θεωρούμε έτσι ότι θα δροσίσει. Και τι κάνουμε αν το κάνει ο γείτονας ή η γειτόνισσα, πώς του το λέμε χωρίς να χαλάσουμε τις καρδιές μας και χωρίς να του πούμε? Το λέμε με τρόπο ότι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνεις, πολύ σημαντικό, αλλά ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να χαλάμε έτσι το νερό από το οποίο όλοι εξαρτώμεθα και το οποίο μπορεί να λείψει σε όλους μας.
2: Θεωρείς ότι θα μας ακούσει ο γείτονας, αν το πούμε έτσι?
1: Θεωρώ ότι με ήπιο τρόπο και μιλώντας γλυκά, τέχνη που την κατέχεις πάρα πολύ καλά, μπορείς να πεις ακόμη και τα πιο δύσκολα πράγματα και ακόμη και αν δεν σταματήσει την ίδια στιγμή, γιατί μπορεί να ντραπεί, νομίζω ότι θα λειτουργήσει και κάποια στιγμή θα το πράξει.
2: Θα έχουμε την κοινή λογική που είπες και εσύ. Θα επικρατήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, Μάικη, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Έρχεται η Μαρία.
2: Έρχεται η Μαρία, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς μένουμε εδώ, γιατί μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά και διάφορα θέματα και φυσικά έχετε στείλει και πολλά μηνύματα, τα οποία θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνόμου σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι αρχές κάνουν λόγο για μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και λέω να ξεκινήσουμε με τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος μας λέει: υπέροχος ο κύριος Συνολάκης. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο. Την Κωνσταντίνα μεταφέραμε το μήνυμά της. Ο Κωνσταντίνος λέει: αν τα ποτάμια λέει που ρουφάει η Αττική παρέμενε στις περιοχές όπου υπήρχαν και υδροφόρες της περιφέρειας, θα ήταν διαφορετικός και η άδρευση και η ίδρυυση της περιφέρειας θα ήταν μια χαρά.
1: Αν τα ποτάμια που ρουφάει η Αττική παρέμεναν στις περιοχές όπου υπάρχουν. Μάλιστα.
0: Ναι, και για τις πισίνες.
1: Λέτε για τις πισίνες των νησιών και όλο για τα νησιά. Ο τουρισμός που επικαλείστε, από πού θα φέρει χρήμα για να ζει και η Τερατούπολη? Σωστό, να έρθει ο τουρισμός, αλλά εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες. Στα νησιά, που είναι γύρω-γύρω θάλασσα και παντού παραλίες, παντού ακτές για να κολυμπήσει κάποιος, ίσως είναι μια υπερβολή να καταναλώνουμε νερό που είναι τόσο χρήσιμο, τόσο πολύτιμο για αυτή την πισίνα που πολλές φορές σε πολλές περιοχές μοιάζει και με αυτό που λέμε στην Κεφαλονιά σαν γουρουνόλακος. Μια μικρή πισινούλα. Εντάξει παιδιά, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Και επίσης είπαμε και τον καζόν που έχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες ή πολλές πολυτελείς κατοικίες, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό τον καζόν. Δεν είναι κάτι που το είχαμε πάντα.
0: Ξέρεις, στην πισίνα βάζεις θαλασσινό νερό, βέβαια δεν ξέρω τώρα γιατί έχει και τα φίλτρα.
1: Αφού ξέρεις, το είπες αμέσως.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, λέω κάτι το οποίο μπορεί να το έχουν σκεφτεί και οι ακροατές.
1: Ο Ζώης τι λέει: είμαι οδηγός μαζικής μεταφοράς ανακύκλωσης από τους μπλε κάδους προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το 40% του υλικού, το 40% γράφει ο Ζώης, είναι σκουπίδια. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε να ανακυκλώνουμε. Και όταν ο πράσινος κάδος είναι γεμάτος, πετάμε τα σκουπίδια στον μπλε. Να τα, βλέπεις. Άρα και εμείς πρέπει ξανά να δούμε πώς ανακυκλώνουμε, πώς προετοιμάζουμε τις συσκευασίες για να τις πετάξουμε στον κάδο της ανακύκλωσης, πώς μπορούμε να μην ξοδέψουμε τεράστιες ποσότητες νερού για να καθαρίσουμε τις συσκευασίες που είχαν τρόφιμα ή κάποια άλλα προϊόντα και είναι ανακυκλώσιμες. Είναι κάποια πράγματα που καλό είναι να τα θυμίζουμε, να τα ψάχνουμε.
0: Και οι ίδιοι να τα ψάχνουμε, αλλά και γιατί όχι να υπάρχουν και ανάλογες καμπάνιες, θα έλεγα κι εγώ.
1: Ο Πέτρος, αξιόλογη συνέντευξη, να βελτιώσετε τον ήχο. Σας ευχαριστούμε Πέτρο και μας λέει ότι ήταν υπέροχος ο κύριος Συνολάκης με αυτά που είπε και άλλα σχόλια αρκετά για τις πισίνες.
0: Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε όμως και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί ήδη μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τελικά, πού βρισκόμαστε κύριε Ντάλη τώρα όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: Ιράν.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Δρούτσε, κύριε Πολάτου. Καλημέρα.
1: Έχετε καταλάβει κύριε καθηγητά εσείς τι συμβαίνει? Έχουμε κάτι ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη? Έχουμε μη πόλεμο? Έχουμε ειρήνη την οποία κάποιοι απειλούν να επαναφέρουν σε πόλεμο?
2: Όλα αυτά που περιγράφεται έχουμε. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος επιχειρεί να εμφανίσει μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο συνεργασίας, κατανόησης, πώς το είπε, ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ είναι πολύ κατώτερη όχι μόνο των περιστάσεων, αλλά και τις συμφωνίες που είχε πετύχει ο Ομπάμα το 2015.
0: Ναι, η αλήθεια είναι εδώ ότι η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Ακόμα και την υπογραφή της συμφωνίας, ο κύριος Τραμπ, επειδή αναφερθήκατε στον Αμερικανό πρόεδρο, το παρουσίασε και ως δώρο για τα γενέθλιά του.
2: Εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε, όμως την ίδια στιγμή έχουμε έναν πόλεμο, έχουμε τα στενά του ορμού τα οποία έχουν τεινάξει παγκόσμιο εμπόριο στον αέρα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ.
1: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά, γιατί θεωρούν ότι οι όροι δεν είναι τέτοιοι που θα έπρεπε να υπαγορευτούν από την πλευρά των νικητών, όπως θεωρούν ότι είναι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί.
2: Μα είναι οι νικητές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Την ίδια στιγμή ο J.D. Vance τους λέει ότι πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω τους. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αντιπρόεδρος έχει ξαναμιλήσει αρκετές φορές σκληρά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή το ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή, όπως προβλέπει το μνημόνιο, και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ. Δεν μίλησαν για την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, ούτε και για την αποδυνάμωση των δορυφόρων της Τεχεράνης, δηλαδή της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, των Χούθη στην Ιεμένη. Έχουν κάθε λόγο οι Ισραηλοί να θεωρούν πως αυτή η συμφωνία δεν τους εξυπηρετεί. Δεν τους εξυπηρετεί, δεν τους βοηθά. Είναι μια συμφωνία περισσότερο επικοινωνιακή από την πλευρά του Πρόεδρου Τραμπ. Οι πιέσεις που δέχεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών των επόμενων μηνών του Νοεμβρίου θα είναι δύσκολες. Επομένως, ζούμε μια νέα πραγματικότητα.
1: Σουντόκου
2: θα έλεγα.
1: Σουντόκου μας περιγράφεται, κύριε Νταλή. Ένα σουντόκου μας περιγράφεται, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να πω σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή άλλου είδους
2: σταυρόλεξο.
1: Τραμπικό σταυρόλεξο.
2: Έχουμε μια εξ αποστάσεως υπογραφή Αμερικανο-Ιρανικής συμφωνίας, μια θεατρική υπογραφή στην σύνοδο κορυφής του G7 ενώπιον των ηγετών των άλλων 6 κρατών.
1: Επειδή βρίσκονταν στις Βερσαλίες, δύσκολο να αποφύγεις να βάλεις την υπογραφή σου στις Βερσαλίες.
2: Επικοινωνιακά του την έφερε ο Μακρόν, μάλλον. Κοιτάξτε, προφανώς ο διάλογος είναι το θεμέλιο της διπλωματίας, ειδικά όταν προκύπτουν διαρκώς νέες διαφορές. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έδειξε να μην το κατανοεί σε καμία φάση αυτής της κρίσης. Το κατανοεί τώρα με ένα μνημόνιο συμφωνίας κατανόησης, το οποίο δυσανασχετεί και δυσαρεστεί την πλευρά του Ισραήλ. Επομένως, δεν πέτυχε τίποτα. Τον κατηγορούν οι δικοί του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πως η συμφωνία δεν είναι καθόλου καλή. Το Ισραήλ επίσης το κατηγορεί. Πιθανότατα θα αναπληρώσει αυτό στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν το εβραϊκό λόμπι κινηθεί εναντίον του, πολιτικά εννοώ. Δεν βλέπω.
1: Έχει
2: γιατί
1: πάρα πολλές
2: επιπτώσεις.
1: Πάρα πολλά παρεπόμενα. Όπως είπατε, μπορεί να πανηγυρίζει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά είναι πολλά τα θέματα που θα δούμε στη συνέχεια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμη και αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, ότι δεν αποκαλείται πολεμικές επανορθώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις, αλλά νομίζω ότι με τη λογική των αρχαίων που λέγανε το ξύδι γλυκάδι, είναι ένα ταμείο για την ανάπτυξη του Ιράν και πώς η καταστροφή και επί της ουσίας η ζημία, γιατί κάποιες οικονομίες, κάποιες χώρες θα κληθούν να συνεισφέρουν για να συγκεντρωθούν αυτά.
2: Προφανώς. Και οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν τον πρώτο λόγο στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Νομίζω ότι αυτό φαίνεται να προκύπτει. Ναι.
2: Σε αυτό, αν προσθέσετε και πως το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες τράπεζες που κινούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από 24 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια, μάλλον θα λέγαμε πως μοιάζει να είναι κερδισμένο το Ιράν από αυτή την υπόθεση. Θα συζητηθεί μελλοντικά το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεσμεύεται βέβαια η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά το πλαίσιο της δέσμευσης δεν είναι ξεκάθαρο. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Ιράν, τον ναυτικό αποκλεισμό, θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή. Έχει κάθε λόγο το Ιράν να αισθάνεται δικαιωμένο για την στεναρή στάση που κράτησε απέναντι στον πόλεμο αυτό. Άντεξε και πιθανότατα οι αναλυτές να του δώσουν το χαρακτήρα και του νικητή, θα έλεγα, αυτής της πολεμικής
1: διάλεξης. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μπορεί να εφωνεύτηκαν οι επικεφαλείς του καθεστώτος των Μουλάδων, αλλά αλλαγή καθεστώτος δεν επιτεύχθηκε.
2: Καμία, και φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια πολύ καλά δομημένη διπλωματία και ηγεσία, η οποία διαχειρίστηκε με πολύ έτσι εύστοχο τρόπο την κρίση και την όποια διαπραγμάτευση μέσω Πακιστάν ή μέσω άλλων φορέων και παραγόντων. Αντιθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πολύ χαλαρή διαχείριση αυτής της κρίσης, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία και γνώση και της ιστορίας αλλά και της σπουδαίας αμερικανικής διπλωματίας. Τα αποτελέσματα φάνηκαν και φάνηκαν με τον πιο περίτρανο τρόπο σε αυτή την συμφωνία, η οποία προφανώς αδικεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, εντός εισαγωγικών, το Ισραήλ, το οποίο περίμενε να υπάρξουν αλλαγές στην πλευρά του Ιράν.
1: Για μισό λεπτό εδώ, κύριε Ντάλη.
0: Αν τώρα το Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, ουσιαστικά αποφασίσει να εκτροχιάσει αυτή τη συμφωνία, εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι ως πού θα φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Πολύ καλά
0: πολιτείες.
2: Το λέτε, κύριε Ανδρούτσα. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση, γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε μια εκεχηρία, συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός, θα έλεγα, το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ χθες, Παρασκευή, αλλά σήμερα είχαμε πάλι νεκρούς. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάπαυση του πυρός, αν είναι πραγματική και αν τελικά θα πάμε σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία όχι μόνο θα απειλήσει αλλά θα ακυρώσει και τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οπότε πιθανό το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, να κρατάει ακόμα στα χέρια του ένα δυνατό χαρτί και να τεινάξει στον αέρα αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προετοιμάζει ουσιαστικά την τελική συμφωνία εντός των 60 επόμενων ημερών.
1: Είναι καθαρό σε εσάς, κύριε Ντάλη, κύριε καθηγητά, αν το Ισραήλ αυτό που θέλει είναι το μέτωπο του Λιβάνου και με έναν τρόπο η αδρανοποίηση της Χεσμπολάχ, όπως φαίνεται να έχει επιτευχθεί από το Ισραήλ και εναντίον της Χαμάς, ή θέλουν κάτι άλλο με το Ιράν, θεωρούν ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορούν να τους αποφέρουν κάτι μεγαλύτερο που εμείς δεν βλέπουμε.
2: Κύριε Πολά, το έχω την αίσθηση ότι τα θέλουν όλα. Και ίσως αυτό επιχειρεί να αναδείξει ο Βάνς με τη δήλωσή του ότι οι Ισραηλοί πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω τους, γιατί έχει δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα μετά από αυτόν τον πόλεμο, όπου πολλές χώρες πλήρωσαν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη, και αυτό έχει ένα τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο εις βάρος του Ισραήλ, και προφανώς ο Βάνς αυτό το μήνυμα θέλει να του στείλει, αλλά ο Νετανιάχου αρνείται να το καταλάβει, γιατί έχει ταυτεί στην πολιτική του ύπαρξη με αυτή την σύγκρουση και τη διένεξη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, για την ανάλυση σε σχέση με το τι συμβαίνει πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που καταφέρνει να το πει με ήπιο λόγο και με πολύ καθαρή γλώσσα, για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο πόσο περίπλοκο είναι αυτό που συμφωνήθηκε ή που πάει να συμφωνηθεί.
0: Ούτε σκάκι να παίζαμε. Θέλει πολύ σκέψη.

0: Λοιπόν, τι μπορεί να έχει σχέση με αυτό που ακούμε από τους Dandy Warhols? Ποιο μπορεί να ήταν το τελευταίο υψηλό, the last high, που έχουμε ζήσει ως κοινωνία? Μπορεί να είναι οι συντάξεις που απολάμβαναν οι παλαιότεροι και που οι νεότερες γενιές, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να μην δουν ποτέ, όπως ήταν.
1: Δηλαδή θες να μας πεις ότι δεν επαρκούν οι συντάξεις για το μέλλον? Να αρχίζω να αγχώνομαι.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο είπε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, θορύβησε πάρα πολλούς. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγο, τον γνωρίζετε, να μας εξηγήσει αν μπορεί να αποκωδικοποιήσει αυτά που είπε ο κύριος Τουρνάρας, για να δούμε πού είναι η αλήθεια, τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Πώς καταλαβαίνετε εσείς αυτή την δήλωση του κύριου Στουρνάρα για την... αν μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο από το ραδιόφωνο σας.
1: Να σας ακούμε λίγο καλά, για να μην έχουμε...
0: Για να έχουμε όσο το δυνατόν... Ωραία, πολύ καλά.
2: Μπορείτε να... Τώρα είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, είναι καλύτερα, κύριε Πουλό. Είστε εν κινήση, όπως και όλους μας έχει κινητοποιήσει αυτή η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Τι σημαίνει, τι ήθελε να πει ο διοικητής?
2: Συμμετείχα στο συνέδριο που έγινε αυτή η...
0: Στο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης.
2: Ακριβώς, ναι. Ήμουνα σε αυτούς που συμμετείχαν στο συνέδριο. Παρακολούθησα όχι μόνο τον κύριο Στουρνάρα, αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε σχέση με την εξέλιξη του ασφαλιστικού. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι βεβαίως ο κύριος Στουρνάρας είπε κάτι το οποίο πολλές φορές το συζητάμε και θα σας πω με ποια έννοια το λέμε. Τι είπε? Ότι μελλοντικά οι συντάξεις μπορεί να μην είναι σε τέτοιο ύψος που να αποτελούν αναπλήρωση εισοδήματος. Η σύνταξη πρέπει να παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή να αναπληρώνει το εισόδημα που χάνει ο ασφαλισμένος λόγω του ότι επαληθεύονται οι λεγόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, δηλαδή το γύρας, η αναπηρία ή ο θάνατος. Λοιπόν, μπορεί να μην φτάνει, αυτό είπε, ότι υπάρχει κίνδυνος να μην επαρκούν και οι συντελεστές αναπλήρωση αλλά και το ύψος των συντάξεων. Εγώ θα πω το εξής. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο 90% καταβάλουν ασφαλιστική εισφορά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σημαίνει ότι μετά από 40 χρόνια το ποσό σύνταξης που θα πάρουν, 40 έτσι, μετά από 40 χρόνια θα είναι κάτω από 1000 ευρώ, δηλαδή θα είναι περίπου στα 900 ευρώ. Και για τους μισθωτούς ισχύει το ότι η σύνταξη υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών από τότε που ξεκινούν μέχρι τότε που συνταξιοδοτούνται. Ξεκινώντας και διατηρώντας ασφαλιστικό βίο με χαμηλές αποδοχές, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ψηλές συντάξεις. Βεβαίως, η τοποθέτηση δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό. Είχε να κάνει συνολικότερα με κάποιες επιφυλάξεις που έχει σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το ασφαλιστικό, με κάποιες παραμέτρους που δεν είναι θετικές, όπως για παράδειγμα το δημογραφικό. Έτσι.
0: Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων και η τεράστια αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων.
2: Ναι, για να θεωρείται ισορροπημένο ένα ασφαλιστικό σύστημα πρέπει τουλάχιστον 4 να δουλεύουν προκειμένου να συνταξιοδοτείται ένας σε ένα διανεμητικό σύστημα όπως είναι το σύστημα που έχουμε εμείς.
0: Και τώρα, λοιπόν, αντί για 4 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο,
2: τώρα είμαστε λίγο κάτω από το 2%, από 2 ασφαλισμένους για συνταξιούχο. Είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και στις επιτροπές που συμμετείχα εγώ και του 2015 και του 2020.
0: Η λύση ποια θα είναι? Υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης?
2: Κοιτάξτε, τουλάχιστον με την νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει σήμερα, τα ηλικιακά όρια συνδέονται με, με τον προσδιορισμό του προσδόκιμου ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, αν αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, τότε σύμφωνα με τη διάταξη του 2010 θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθούν και τα ηλικιακά
0: κύριε
2: όρια.
0: Κύριε Μπορλό, θα κάνετε παρακαλούμε μία παύση για να μας το εξηγήσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και παράλληλα με αυτή την απάντηση θέλουμε να μας απαντήσετε και στο τι μπορούν να κάνουν όσοι μας ακούν και θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν μπροστά σε αυτό το δυσάρεστο πρόβλημα απροετοίμαστοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αντλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξης σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νεκρή Ιταλίδα από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακουνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, 27 λεπτά πριν τις 12, και μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος, για το ενδεχόμενο, αν υπάρχει, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω του γεγονότος ότι, όπως μας είπε ο κύριος Μπούρλος, πλέον σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν 2 ασφαλισμένοι, ενώ το δέον είναι 4 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο. Κύριε Μπούρλο, μας λέγατε ότι το 2010 η απόφαση προέβλεπε.
6: Ναι, η νομοθετική ρύθμιση το 2010 προβλέπει ότι ανά τριετία θα ελέγχεται η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής σε σχέση με τα ηλικιακά όρια που ισχύουν. Μάλιστα, όταν νομοθετήθηκε αυτό το ηλικιακό όριο που ίσχυσε ήταν το 65ο και ήδη εμείς έχουμε πάει στο 67ο. Όπως φαίνεται, πρόκειται να επανεξεταστεί αυτό το 2027. Τα στοιχεία που φαίνεται ότι υπάρχουν μέχρι τώρα δεν δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Κατ' επέκταση, τουλάχιστον το 2027, από ό,τι λέγεται και από πλευράς Υπουργείου, δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα ηλικιακά όρια. Ενδεχομένως το 2030 θα επανεξεταστεί το ζήτημα αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το προσδόκιμο ζωής και από εκεί και πέρα βεβαίως να δούμε αν θα τεθεί ζήτημα αύξηση των ηλικιακών ορίων.
5: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε όσους είναι στα 40 τους, στα 50 τους, στα early 60s, δηλαδή στην αρχή της δεκαετίας των 60, τι θα τους συμβουλεύατε να πράξουν εάν βλέπουν ότι η σύνταξή τους, εφόσον είναι, όπως είπατε, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι περίπου 900 ευρώ ή μισθωτή στο ίμιση του συνόλου του μέσου όρου των αποδοχών τους?
6: Κοιτάξτε, βεβαίως καλό θα είναι κάποιος καταρχήν να δηλώνει τις αποδοχές που πράγματι έχει, έτσι. Λοιπόν, γιατί από εκεί και πέρα έχει απώλεια όταν συζητάμε για μισθωτούς. Για τον ελεύθερο επαγγελματία, καλό είναι να κάνει ένα προγραμματισμό, να δει τις δυνατότητες που έχει τις οικονομικές. Γιατί λέμε τώρα ότι καλύτερα θα είναι να επιλέγει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για να πάρει υψηλότερη σύνταξη. Το θέμα είναι να υπάρχει και το διαθέσιμο εισόδημα για να γίνεται αυτό. Γιατί αν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, τότε το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Θα δημιουργηθεί μια οφειλή στην οποία δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θα πρέπει να υπάρξει βελτιωμένη πορεία της οικονομίας, γιατί το ασφαλιστικό σαφώς συνδέεται με την πορεία της οικονομίας. Το επίπεδο μισθών θα πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ικανοποιητικό και από εκεί και πέρα ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να δει τις οικονομικές δυνατότητες που έχει και να κάνει την επιλογή. Τώρα όσο αφορά το θέμα, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης όταν νομοθετήθηκαν το 2002 για μας τους κοινωνικού ασφαλιστικούς ήταν ένα θέμα το οποίο το είδαμε με επιφυλακτικότητα, ναι. Μεγάλη. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι μπορεί μέσω αυτού το κράτος να αποστεί από τις κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις, από το ρόλο που πρέπει να παίζει στην κοινωνική ασφάλιση. Ναι. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι, όμως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα φαίνεται ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης σε μια χρονική πορεία, για να μην πω ότι θα είναι αναγκαιότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι χρήσιμο και νομίζω ότι είναι θεσμός ο οποίος θα αναπτυχθεί περισσότερο.
5: Ωραία.
6: Ακόμη
5: όταν λέτε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, κάντε το μας όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς να κάνουν το δικό τους ταμείο και να δίνουν επιπλέον εισφορές για να πάρουν κάποια επικουρική σύνταξη.
6: Οι εισφορές συνήθως δεν δίνονται μόνο από τους εργαζόμενους, δίνονται και από τους εργοδότες.
5: Μάλιστα.
6: Από τους φορείς εργοδοσίας δηλαδή. Ναι. Και από εκεί και πέρα έχουν αρχίσει να γίνονται τέτοια ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
5: Παράδειγμα, δώστε μας.
6: Και η Eurobank η τράπεζα έχει και η Αλφα τράπεζα έχει και η Τράπεζα Πίστεως έχει και οι οικονομολόγοι έχουν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Υπάρχουν, αλλά ακόμη δεν είναι τόσα πολλά. Είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να δώσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα το οποίο να αναπληρώνει το συνολικό εισόδημα μαζί με τη συνταξιοδοτική παροχή. Βέβαια το κράτος, το τονίζουμε αυτό, πρέπει να στέκεται απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους και να προσπαθεί να διασφαλίσει ικανοποιητικό κατά το δυνατόν επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών. Όχι βεβαίως δίνοντας αλόγιστα συντάξεις, αλλά διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευρωστία του συστήματος και στις κοινωνικοασφαλιστικές ανάγκες και υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτει ως κράτος.
5: Σας ευχαριστούμε κύριε Μπούρλο για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, διπλωμάτης, συγγνώμη κύριε Μπούρλο, εργατολόγος ήθελα να πω, μας θα είπε με μια διπλωματική γλώσσα, που να μην ενοχληθείτε και πολύ, γιατί είναι Σάββατο, ωραία μέρα, θα θέλετε να πάτε στη θάλασσα. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα όλα μαύρα, όχι. Ούτως ή άλλως, Ντόνα μου, όταν βγαίνεις από το σπίτι το πρωί, το πεζοδρόμιο τι χρώμα έχει?
7: Γκρι.
5: Σε θεά.

0: Λοιπόν, εσύ έλεγε τώρα.
1: Το κόβει το τραγούδι.
0: Γιατί θέλω να πω πράγματα.
1: Θα πει λόγια.
0: Θα πω λόγια που λες κι εσύ. Λοιπόν, κάποιοι μπορεί να μας ακούνε τώρα στο δρόμο για τη θάλασσα. Και μετά το μπάνιο συνήθως δεν πεινάς.
1: Και πριν μερικές φορές.
0: Για ψαράκι.
1: Έχω ακούσει δηλαδή.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην σε βρει το ψαράκι πριν πας να το φας.
1: Τι ψαράκι, λαγοκέφαλος.
0: Λαγοκέφαλος. Το ξέρεις ότι έχουν κηρύξει πόλεμο οι ψαράδες σε όλη τη χώρα. Θα ξεχυθούν, λέει, στις θάλασσες να πάνε να καθαρίσουν εντός εισαγωγικών όσο μπορούν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το ξενικό ψάρι.
1: Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της και τον χρόνο σας. Έχετε επικηρύξει τους λαγοκέφαλους? Τι συμβαίνει?
2: Δεν τους έχουμε επικηρύξει. Θα τους επικηρύξουμε. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό εισβολικό είδος που εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ελληνικές θάλασσες πριν από 20 χρόνια περίπου, το 2005.
1: Ενηλικιώθηκε δηλαδή.
2: Στα Δωδεκάνησα. Ναι. Και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ. Από την Ερυθρά Θάλασσα, είναι ένα ψάρι το οποίο προφανώς δεν ανήκει στη Μεσόγειο. Είναι αυτό που λέμε χωροκατακτητικό, είναι επιθετικό, όχι προς τους ανθρώπους, αλλά τρώει όλα τα ψάρια που πιάνουν οι ψαράδες, σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην αλία. Και ακριβώς επειδή δεν έχει φυσικούς στηρευτές στη Μεσόγειο, δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στο οικοσύστημα ένας στηρευτής που να τρώει το λαγοκέφαλο, δυστυχώς εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο δικό μας, είναι όλη της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος έχει πρόβλημα, το Ισραήλ, η Τουρκία, όλη αυτή η περιοχή λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού από την κλιματική αλλαγή έχουν μπει αυτά τα ξενικά είδη. Τώρα θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό, γιατί το τελευταίο καιρό διακινούνται διάφορα fake news και διάφορα έτσι πολύ. Πώς να το πω, πολύ έτσι με υψηλή επικινδυνότητα νέα, τα οποία δεν ισχύουν. Γι' αυτό και χθες έβγαλε το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, μία ανακοίνωση, γιατί πρέπει να ακούμε την επιστήμη σε τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο εξηγεί ότι το μεγάλος κίνδυνος είναι για την αλία, δεν είναι για τους λουόμενους.
1: Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και για τους λουόμενους, δεν υπάρχουν.
2: Μόνο ένα περιστατικό έχουμε καταγεγραμμένο στην Κρήτη το 2022. Γενικότερα είναι όπως όλες οι περιπτώσεις στη θάλασσα, θέλει προσοχή. Και μια δράκια να μπορείς να πατήσεις κατά λάθος στην άμμο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η θάλασσα δεν έχει κινδύνους, προφανώς και να έχει, αλλά ο λαγοκέφαλος δεν θα πάει επί τούτου να δαγκώσει έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος άμεσος. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, θέλει την συνήθη προσοχή που δείχνουμε όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, που είναι ένα οικοσύστημα. Τώρα το θέμα είναι ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Άπαξ και μπήκε ο λαγοκέφαλος στην Μεσόγειο και η αναπαραγωγή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα είδος που αναπαράγεται πολύ γρήγορα. Μάλλον είναι εδώ για να μείνει. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση του πληθυσμού του. Γι' αυτό και εξετάζουμε μία δράση.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
2: Εξετάζουμε μία δράση στοχευμένης αλίευσης που ουσιαστικά θα δώσουμε επιδότηση στους ψαράδες για να πιάσουν λαγοκέφαλο σε συγκεκριμένες περιοχές και θα μετρήσουμε το στόκ του πληθυσμού πριν και μετά για να δούμε αν αποδίδει. Για να είμαι ειλικρινής και με βάση τις κουβέντες που έχουμε κάνει και στην Κύπρο με τους Κύπριους οι οποίοι κάνανε μια αντίστοιχη δράση και συνεχίζουν και την κάνουν, δίνουν 4,73 ευρώ το κιλό στους ψαράδες που πιάνουν λαγοκέφαλο. Είναι περισσότερο οικονομική στήριξη στους αλλήλους και αποζημίωση για τις ζημίες τους και λιγότερο από ό,τι φαίνεται να είναι τεράστια η αποτελεσματικότητα.
1: Θα τους δίνετε και δίχτυα, γιατί από ό,τι βλέπουμε οι λαγοκέφαλοι τα κάνουν καινούρια κάθε φορά.
2: Τα τρώνε. Είναι τόσο κοστερά τα δόντια τους. Έχω δει φωτογραφίες με λαγοκέφαλους που τους έχουν ανοίξει το στομάχι και έχουν βρει μέσα δίχτυα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ δυνατή.
1: Έχετε υπολογίσει ποιος είναι ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες?
2: Δεν έχω δει. Δεν έχω

0: 5-6-7 χιλιάδες ευρώ, αλλά είναι αναλόγως στην περιοχή, αναλόγως στο είδος του ψαρέματος.
1: Ναι. Και είπατε ότι δεν ξέρουμε τον αριθμό, τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων.
0: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να υπολογιστεί. Ναι. Απλώς ξέρουμε που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση.
1: Μήπως υπάρχει κάποιος θηρευτής, κάποιο ψάρι θηρευτής που μπορεί να τους εξοντώσει.
0: Δυστυχώς, φυσικός θηρευτής στη Μεσόγειο δεν υπάρχει. Ενώ αυτό το ψάρι ζει κανονικά στο Ολυμπικό και σε άλλες πολύ πιο ζεστές θάλασσες και εκεί έχει θηρευτές. Στην Ελλάδα έχουμε μια περίπτωση ζαργάνας, έχουμε μια περίπτωση θαλάσσιας χελώνας, αλλά δεν υπάρχει ένας μόνιμος κανονικός φυσικός θηρευτής.
1: Οι ζαργάνες σκοτώνουν τους λαγοκέφαλους.
0: Εγώ στο σχέδιο δράσης το οποίο ετοίμασε το ΕΛΚΕΦΕ το 2024 και έχει υποβάλει, το διαβάζοντάς το είδα ότι υπάρχει περίπτωση, καταγραφή είναι από ζαργάνα.
1: Ζαργάνα,
0: αλλά δεν είναι,
1: που λέγαμε και παλιά, μα είναι δυνατόν. Μακάρι. Και είναι και πεντανόστιμο ψάρι η ζαργάνα.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Τρώει, εν τω μεταξύ, ο λαγοκέφαλος τρώει στα πόδια, σούπιες, καβούρια, ψάρια, ό,τι βρει. Είναι ευκαιριακό σακοφάγο ζώο, το οποίο είναι και πολύ επιθετικό. Φανταστείτε ότι ο ψαράς πιάνει μια ψαριά και πάνε και του τρώνε όλα τα ψάρια και τα δίχτυα και κάνουν μεγάλη ζημιά. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου.
1: Ναι, τα συζητούσαμε και με τον κύριο Συνολάκη, ακριβώς αυτά που μας λέτε, κύριε Πρωτοψάλτη.
0: Δυστυχώς,
1: να πάμε λίγο και στα θέματα της κτηνοτροφίας.
0: Βεβαίως.
1: Τι γίνεται με την ευλογιά. Έχει χαθεί το... πώς να το πω, την νικήσατε την ευλογιά, την νίκησαν οι κτηνοτρόφοι μας.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα αυτή τη στιγμή στην κτηνοτροφία. Το ένα είναι η ευλογιά από τον Αύγουστο του 2024 και το άλλο είναι αυτό αυτόδης πυρετός στη Λέσβο που είναι από 15 Μαρτίου του 2026. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το ίδιο σχέδιο εκρίζωσης, διότι και τα δύο είναι νοσήματα κατηγορίας Α και ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δηλαδή μόλις βρούμε ένα κρούσμα θανατώνεται όλο το κοπάδι και ούτω καθεξής. Στην ευλογιά βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον αριθμό κρουσμάτων, αλλά δεν υπάρχει φυσυχασμός, διότι πέρσι είχαμε δει μια εκτείναξη το καλοκαίρι, οπότε μέχρι που να προχωρήσουμε πιο μέσα στο καλοκαίρι είναι δύσκολο να πει κάποιος με ασφάλεια.
1: Γι' αυτό είδαμε και τα διαφημιστικά αυτά, τα τρέιλερ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, τα διαφημιστικά, τα οποία εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά, είναι μια ενημερωτική εκστρατεία η οποία προσπαθεί να υπενθυμίσει πρώτο και κατά κύριο λόγο τους κτηνοτρόφους πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δηλαδή, ψεκάζω ό,τι μπαίνει και βγαίνει από την εκτροφή όσον αφορά τα οχήματα, αλλάζω τα ρούχα μου, προσπαθώ να έχω όλα τα εργαλεία καθαρισμένα, προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, όταν έρχονται να παραλάβουν γάλα ψεκάζουμε τους τροχούς, ο οδηγός φοράει ποδονάρια και το καθεξής, δηλαδή κάνουμε τα βασικά για να προστατευτούμε οι ίδιοι. Γιατί αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να νικηθεί χωρίς τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι το α και το ω στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Όταν έχουμε παράνομες μετακινήσεις, όταν έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, ένας στους 100, αν δεν κάνει αυτό που πρέπει, θέτει σε κίνδυνο τους άλλους 99.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη, επειδή λέτε ότι πέρσι είχαμε μια αύξηση το καλοκαίρι τους θερινούς μήνες, είμαστε σε μια ετοιμότητα,
0: ύφεση,
1: σε μια κινητοποίηση.
0: Σε μια ύφεση.
1: Ναι. Αλλά είστε και σε μια κινητοποίηση, σε μια μεγάλη ενεργοποίηση.
0: Υπάρχει ενεργοποίηση, η αστυνομία προχωράει σε συλλήψεις, κάνει πολύ καλή αστυνόμευση, έχουμε άρεστη συνεργασία.
1: Τι συλλήψεις, κτηνοτρόφων ή αγροπρόβατων?
0: Προφανώς κτηνοτρόφων, όταν κάνουν παράνομες μετακινήσεις, όταν κάνουν αυτά τα οποία απαγορεύονται, προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα μόνο αν εφαρμόζονται. Ναι. Το να αναγγείλεις μέτρα και να ανακοινώνεις μέτρα, αν δεν εφαρμόζονται, δεν έχουν κανένα νόημα. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχουμε περιπτώσεις κτηνοτρόφων οι οποίοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες και κάνουν πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά δεν είναι το θέμα ποιος στέει. Εντάξει, υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι όσο έχουμε κρούσματα, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τούνελ. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδες, σε μια περιοχή που προηγουμένως ήταν καθαρή, η Αρκαδία, μας κάσανε δύο κρούσματα. Mm-hmm. Πώς έφτασε εκεί η ευλογιά, προφανώς

0: παράνομη μετακίνηση ζώων.
1: Μόνο στην Αρκαδία ή και σε άλλη περιοχή?
0: Η Αρκαδία τώρα μας ανησυχεί. Πριν από αυτό μας είχε σκάσει η Πρέβεζα και η Ιθάκη που ήταν οι καθαρές περιοχές και βγάλανε κρούσματα. Σε άλλες περιοχές έχουμε ύφεση όπως στη Θεσσαλία, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να υπάρξει ανάφλεξη. Οπότε πρέπει να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Είμαστε λίγο συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί φέτος κάναμε διαφορετικά πράγματα το Πάσχα σε σχέση με πέρσι. Κάναμε μια ολόκληρη διαδικασία με PCR σάλιο τεστ. Οπότε οτιδήποτε πήγαινε για σφαγή έπρεπε πρώτα η εκτροφή να τεσταριστεί ότι είναι καθαρή.
2: Κάνατε PCR σαν αυτό που γίνεται όταν πρέπει
0: αντίστοιχο,
2: να...
0: Αντίστοιχο, ναι, ναι, ναι, PCR σάλιο, σωστά. Σωστά. Είναι ένα μέτρο πολύ βοηθητικό, προληπτικό.
2: Μάλιστα.
0: Διότι πριν πάει το κοπάδι για σφαγή, που ξέρετε το Πάσχα έχουμε εκτίμεξη τη ζήτηση και άρα πολλές μετακινήσεις στα σφαγεία, τεστάραμε ότι η εκτροφή είναι όντως καθαρή. Γιατί τα σφαγεία είναι, δυστυχώς, αν δεν προσέξεις, είναι μεγάλος.
2: Είναι κίνδυνο στα σφαγεία. Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας στέλνουν μηνύματα ακροατές και από την Λέσβο. Εκεί τι γίνεται με τον αυτόδη πειρατό?
0: Εκεί πέρα είμαστε στα 123 κρούσματα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι έχει τεράστιο ζωικό κεφάλαιο η Λέσβος, 500.000 ζώα. Συνεχίζουμε την επιτήρηση. Έχουμε εξετάσει πάνω από 80-85.000 ζώα. Το ποσοστό θετικότητα στις εκτροφές είναι γύρω στο 10%. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα, ειδικά στο ανατολικό τμήμα του νησιού έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Αλλά και εκεί πέρα το μήνυμα είναι ίδιο με την ευλογιά. Τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Και το μόνο καλό νέο, ας το πω έτσι, στο μέτωπο της Λέσβου είναι ότι αυτός ο περιορισμός που είχαμε στην έξοδο του τυριών, που είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, γιατί βασίζεται πολύ η τοπική οικονομία στα τυροκομεία. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε σταδιακά την άρση των μέτρων, αλλά πάει πολύ καλά. Δηλαδή έχουν φύγει πάνω από 1.300 τόνοι ήδη και γενικά υπάρχει αρκετά καλή κίνηση και έξοδος των τυριών. Έχει δώσει μια οικονομική ανάσα και μια αποσυμπίεση στην οικονομία την τοπική. Εμείς στηρίζουμε, κάναμε και κάποιες πληρωμές σε τυροκόμους αυτή την εβδομάδα, θα κάνουμε τώρα και πληρωμές κτηνοτρόφους για τα θανατωμένα ζώα. Είμαστε δηλαδή δίπλα τους, θα στηρίξει η πολιτεία, θα υπάρξουν πόροι, θα κάνουμε ό,τι κάναμε και με την ευλογιά, αλλά θέλει αυστηρή τήρηση των μέτρων, αλλιώς δεν μπορεί...
2: Και πολλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί από τους αριθμούς που μας δώσατε βλέπω ότι τα 5 στα 6 πρόβατα ακόμη δεν έχουν ελεγχθεί στην Λέσβο.
0: Κοιτάξτε, καθολικός, δηλαδή όλα τα ζώα να ελεγχθούν, είναι προφανώς κάτι το οποίο παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Το θέμα είναι ότι πάμε με συγκεκριμένο σχέδιο που έχουν φτιάξει εκτιμιατρικές υπηρεσίες, που έχουν καλύτερη εικόνα. Ακολουθούμε αυτό το μοντέλο. Έχουμε ρίξει και στρατιωτικούς κτηνιάτρους στη μάχη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το Α και το Ω, όπως είπα, είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πρωτοψάλτη. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλήσαμε για τον λαγοκέφαλο, μιλήσαμε για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, μιλήσαμε και για την ευλογιά. Τι άλλο πρέπει να έχουμε λύσει μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου?
1: Τα οικόπεδά μας τα καθαρίσαμε.
2: Αν έχουμε. Αν δεν έχουμε, μας τα καθαρίζει ο Δήμος.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, γιατί αλήθεια είναι δεν θέλουμε να ξαναδούμε εικόνες του παρελθόντος. Καταλαβαίνεις, καλοκαίρι έρχεται, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Συνολάκη, και να φτάνει μέχρι το κλονάστι η φωτιά. Οπότε το θέμα είναι να έχουμε κάνει όλα αυτά που πρέπει, που προβλέπονται. Καλή σας ημέρα, κύριε
2: Ρούσο. Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα. Βλέπω πιάσετε όλες τις πληγές του Φαράω, έτσι.
2: Φέτος δηλαδή εσείς βλέπετε ότι έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, όσοι έχουμε δηλαδή, γιατί εμείς που δεν έχουμε, κοιτάξτε, τι να καθαρίσουμε?
3: Κοιτάξτε, η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 24. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες, οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Όποιοι δεν το έχουν καταλάβει αναγκάστηκαν να το καταλάβουν με τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία
2: δεν έχουν επιβληθεί και... μέχρι φέτος. Εσείς, ας πούμε, εάν ετίθετο το θέμα...
3: Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα.
2: Α, τα έχετε επιβάλει.
3: Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως, γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό τότε το 24.
2: Ναι, πραγματικά ήταν μία πολύ δύσκολη φωτιά, μια πυρκαγιά η οποία κατέκαψε την Πεντέλη και πραγματικά είχε...
3: ήρθε από 50 χιλιόμετρα μακριά, πάντως το γεγονός ότι ήταν καθαρά τα οικόπεδα στην περιοχή, τη δικιά μας ας πούμε, στην περιοχή του πατήματος, βοήθησε να υπάρξουν το δυνατόν λιγότερες καταστροφές.
1: Το υψηλότερο πρόστιμο που κλήθηκε κάποιος δημότης να πληρώσει, που του επιβάλατε?
3: 2.500.
2: Γιατί έκταση?
3: Μεγάλη έκταση, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν γύρω στα 4 στρέμματα αν θυμάμαι καλά.
2: Υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις στο Χαλάνδρι και δεν ανήκουν στο Δήμο?
3: Υπάρχουν εκτάσεις, έχουμε την ιδιομορφία εμείς να έχουμε δύο περιοχές εκτός σχεδίου, όσος και να σας φαίνεται παράξενο. Έχουμε δύο περιοχές στο Χαλάνδρι, μία είναι περίπου 1.300 στρέμματα στην περιοχή του Πεύκου Πολίτη. Τώρα τελειώνουμε την ένταξη στο σχέδιο με την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Περιμένουμε την περιφέρεια να την κυρώσει. Ήταν μια υπόθεση που εκκρεμούσε 50 χρόνια. Και έχουμε και μια δεύτερη περιοχή στους πρόποδες της Πεντέλης, πέριξ του κινητηρίου Χαλανδρίου, γύρω στα 700 στρέμματα. Είναι δύο μεγάλες περιοχές εκτός σχεδίου, με πάρα πολλές ιδιωτικές ιδιοκτησίες και με βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις. Μια εικόνα που δεν ταιριάζει ας πούμε στην εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης για το Χαλάνδρι. Είναι μια άγρια κατάσταση εκεί που προσπαθούμε να βάλουμε τάξη με την ένταξη και των δύο αυτών περιοχών στο σχέδιο. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα οικόπεδα, έχουν συμμορφωθεί η πλειονότητα των ιδιοκτητών, ο Δήμος έχει προβεί στους καθαρισμούς των δημοσίων ακινήτων. Έχουμε τελειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουμε να τελειώσει η προθεσμία στις 22 Ιουνίου, μεθαύριο, τη Δευτέρα.
1: Και 23 ξεκινάνε οι έλεγχοι.
3: Να μπορέσουμε να μπούμε στα ιδιωτικά οικόπεδα αφού προηγηθεί η αυτοψία από την υπηρεσία. Εμείς ήδη εδώ και 3 χρόνια δεν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο.
2: Κάνετε αυτοψία σε όλους.
3: Που λέει ο νόμος, κάνουμε αυτοψία σε κάθε ένα από τα ακίνητα.
2: Ερώτηση ακροάτριας. Τι γίνεται σε περίπτωση που από παραδρομή δηλώθηκε λάθος ακίνητο, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης εντός της προθεσμίας? Δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε, αν είναι δικό σας θέμα.
3: Αυτά τώρα είναι θέματα της πλατφόρμας, δεν είναι θέματα που εμπλέκεται ο Δήμος. Υπάρχει μια πλατφόρμα του Υπουργείου.
2: Κάποιος που δεν έχει καθαρίσει και έχει αυτό το 48ωρο, πόσο θα πληρώσει, έχετε εικόνα? Σας λένε Δήμαρχε βοήθησε και θα πληρώσουμε εμείς, δεν μπορώ να δώσω 1.000 ευρώ. Που μου ζητάνε 500 και...
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν προβλέπεται από το νόμο αυτό. Οπότε σε όποια ιδιωτικά οικόπεδα δεν έχουν γίνει καθαρισμοί, θα καθαρίσει ο Δήμος, εκτός αν είναι περιφραγμένα όπου θα παρέμβει η πυροσβεστική, θα πάρουμε την άδεια της πυροσβεστικής, εκεί θα καθαρίσουμε και θα επιβάλλουμε το πρόστιμο, είναι πολύ σαφές. Τώρα, εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανάγκη, ανθρώπων αναπήρων κλπ. Πάντα αυτά όλα τα...
2: Αμέσως θα ξεκινήσετε τους ελέγχους αυτές τις αυτοψίες ή θα αφήσετε μια-δύο εβδομάδες τώρα? Απλώς για να ξέρουμε. Όχι ότι ρωτάμε εμείς.
3: Θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες την Τρίτη το πρωί. Υπάρχουν τα συνεργεία.
2: Στηρός ο Δήμαρχος.
3: Γιατί δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Φέτος έχουμε και μια ιδιομορφία. Υπήρξαν βροχές πάρα πολύ αργά. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, με αποτέλεσμα τα...
2: Ράβε ξύλωνε, δουλειά να μη σου λείπει.
3: Τα χόρτα
2: αυτά που εκριζώθηκαν να ξαναβγήκαν.
3: Είναι πάρα πολλά τα χόρτα και μέσα στους δρόμους του Χαλανδρίου. Έχουν πάει πίσω λοιπόν οι καθαρισμοί χρονικά. Δόθηκε και γι' αυτό το λόγο δόθηκε και αυτή η παράταση, μάλιστα, πιστεύω, ναι, από το Υπουργείο. Έχουμε καθυστερήσει εμείς το αισθητικό κομμάτι των δρόμων για να μπορέσουμε να κάνουμε το ουσιαστικό κομμάτι που είναι τα μεγάλα κίνητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Ο Δήμαρχος της Αρχαίας Φλίας του Χαλανδρίου, ο κ. Σίμος Ρούσος, και τον ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 12.
2: Και τι θέλεις να γίνει τώρα αυτό?
1: Να μαζέψουμε τα χόρτα κι εμείς.
2: Τι εννοείς, θα μαγειρέψεις χόρτα το μεσημέρι?
1: Ναι, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Αυστηρή πάνω για τον χρόνο πολύ.
1: Αυστηρή μας διώχνει τώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10.
2: Από Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα.
1: Μάκη Πολάτο.
2: Έρχεται η Μαρία Λαγιού. Μείνετε
1: εδώ. Δημήτρης Πετρόπουλος, μείνετε εδώ.
2: Forever.
4: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη, στο Δήμο Μαρόνια Σαπών, στη Ροδόπη. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός αλλά και η συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Σε συνθήκες νεοκύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο, εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
8: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
9: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
10: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
8: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
11: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
12: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
13: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
14: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
15: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
16: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
17: This is Houston. Say again, please.
18: Houston, we have a problem.
19: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
20: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
21: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
22: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
21: Έτσι.
23: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
24: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
7: ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς ήρθε κάπου στην επικαιρότητα όταν το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να κάνει αρχαιολογικό χώρο την περιοχή στο Γρανικό ποταμό όπου δόθηκε η πρώτη νικηφόρα μάχη του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του ιστορικούς που κατέγραφαν την εκστρατεία του με τον Αριανό να είναι ο επίσημος και να είναι η πιο σοβαρή πηγή, ο Αριανός της Νικομίδιας, όπως και ο Κόιντος Κούρτιος Ρούφος, οι πιο σοβαρές πηγές και τεκμηριωμένες για όσα έγιναν. Θα ξεχωρίσουμε από όλη την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, πριν πάμε στα του Γρανικού ποταμού, την πολιορκία που έγινε στο Φρούριο, στο βράχο της Σογδιανής. Ο βράχος της Σογδιανής ήταν ένα τρομερό ορεινό οχυρό εκεί που σήμερα είναι το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ ορεινό, επειδή οι κάτοικοι ξέραν ότι δεν μπορούσε κανείς να σκαρφαλώσει χωρίς να τον εξοντώσουν μέσα από το Φρούριο και επειδή είχαν προμήθειες για πάρα πολλά χρόνια, όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρά το γεγονός ότι πια η φήμη του ήταν ιδιαίτερη και ξέραν ότι είναι αποτελεσματικός, τον αντιμετώπισαν με αυτοπεποίθηση, λέγοντάς του ότι εμείς δεν πρόκειται να παραδοθούμε, διότι δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα, εκτός αν έχεις τίποτα φτερωτούς στρατιώτες. Επίσης υπήρχε και ένα βαθύ φαράγγι. Ήταν και απότομα τα βράχια. Πολύ λογικά οι κάτοικοι που ζούσαν εκεί αιώνες ξέρανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανείς να τα καταφέρει. Του πάνε λοιπόν για τους φτερωτούς στρατιώτες και ο Μέγας Αλέξανδρος αποφάσισε ότι αυτή ήταν η λύση, αυτή ήταν η απάντηση, να βρει φτερωτούς στρατιώτες. Ξεχώρισε λοιπόν 300 έμπειρους αναρχητές και τους έταξε πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα εάν κατά τη διάρκεια της νύχτας και χωρίς να κάνουν καμία φασαρία σκαρφάλωναν πάνω σε αυτόν το βράχο τους, ώστε όταν ξημερώσει η μέρα να τους δούνε οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, χρησιμοποίησαν σχοινιά και πασάλους και κάποιες αυτοσχέδιες σκάλες που είχαν φτιάξει από έλατα της γύρω περιοχής. Τους έταξε ένα τρομερά μεγάλο ποσό για την εποχή. Ο πρώτος που θα πατούσε στην κορυφή θα έπαιρνε 12 τάλαντα. Όμως οι επόμενοι 11 θα παίρνανε πολύ μεγάλα, μικρότερα ποσά, αλλά πάρα πολύ μεγάλα. Και οι 300 όμως, όσοι από αυτούς θα ολοκλήρωναν την ανάβαση, θα κατέβαιναν από εκεί πλούσιοι. Αυτοί δεν μπορούσαν να κουβαλάνε βαρύ οπλισμό, ούτε να φοράνε παλοπλίες, παρά το γεγονός ότι έκανε και πάρα πολύ κρύο. Είχαν μαζί τους μικρά ξύφη ή μαχαίρια. Και με τους πασάλους από τις σκηνές και τα λοιπά, σαν ορειβατικά καρφιά, ξεκίνησαν το σκαρφάλωμα. Έβαζαν τους πασάλους στην παγωμένη γη, στο παγωμένο χώμα, μέσα σε σχισμές, δένανε σχοινιά, τραβάγαν ένα τον άλλον και συνέχιζαν προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν, επειδή όλα ήταν και επικίνδυνα, έκανε και πάρα πολύ κρύο, 32 στρατιώτες να χάσουν την ισορροπία τους, να πέσουν στο βάραθρο, να μην βρεθούν ποτέ, αλλά ταυτόχρονα συνέβη το εξής καταπληκτικό: να μην κάνουν και φασαρία. Γιατί είχαν πει σε όλους ότι όποιος πέφτει, δεν πρέπει να αρχίσει να φωνάζει και να μας καταλάβουν. 268 άντρες λοιπόν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή πριν ξημερώσει, κατάφεραν δηλαδή αυτό που οι κάτοικοι της Σογδιανής θεωρούσαν αδιανόητο. Με το συνθηματικό που υπήρχε, δηλαδή τα λευκά εφάσματα που τους είχε πει ο Αλέξανδρος να κουνήσουν, το δώσανε σήμα ότι εμείς φτάσαμε. Το πρωί λοιπόν τους λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις στους Σογδιανούς. Όπως βλέπετε, τους βρήκα τους τέρωτους στρατιώτες. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι δεν ξέρουν πόσοι είναι αυτοί που βλέπουν, γιατί βλέπουν αρκετούς και πιστεύουν ότι είχε ανέβει όλη η στρατιά, η οποία πια είχε τη φήμη ότι ήταν αίτητη. Έτσι λοιπόν, χωρίς την πραγματικότητα να γίνει πολιορκία και χωρίς να πέσει ούτε μια σπαθιά, ούτε ένα βέλος, παραδοθήκανε. αυτό δεν τους βγήκε σε κακό, διότι αν ακολουθούσε πολύμηνη μάχη, πολιορκία κτλ., μετά μπορεί να ακολουθούσε και καταστροφή. Το αντίθετο. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε να δει τους άρχοντες με το σεβασμό που συνήθως έδειχνε στην πολιτική και στρατιωτική εξουσία, είδε και μια κοπέλα, τη Ροξάνη. Αμέσως γοητεύτηκε από την νεάρη πριγκίπισσα και μετά από λίγο την παντρεύτηκε και κάνανε και παιδί. Αυτό σήμαινε και πάρα πολλά πολιτικά προνόμια για την περιοχή, η οποία γλίτωσε και από πάρα πολλούς φόνους των ανθρώπων της, των στρατιωτών της κτλ., αλλά και από καταστροφές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη, με τη Λουίζα Μαραβελάκη να είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Σολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

0: Οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι, αποφάσισαν να κάνουν ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, το Γρανικό, εκεί που δόθηκε η πρώτη από τις νικηφόρες μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μικρά Ασία. Οι λόγοι φαίνεται ότι δεν είναι άλλη παρά η διάθεση να αξιοποιήσουν τουριστικά οτιδήποτε υπάρχει και όχι τόσο να δείξουν ότι μπορεί να είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τουλάχιστον οι επιστήμονες της Τουρκίας δεν θα το ισχυρίζονταν ποτέ αυτό. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι. Τώρα μπορεί να βρεθεί κανένας πολιτικός να πει διάφορα. Εδώ έχει ακουστεί ότι είναι απόγονοι του Κολόμβου. Μας δίνεται όμως έτσι μια ευκαιρία να θυμίσουμε λίγο μία από τις πιο ιστορικές μάχες του ελληνισμού. Την πρώτη νικηφόρα μάχη απέναντι στους Πέρσες που έγινε στο Γρανικό ποταμό. Θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε κάνοντας μια μικρή γεωγραφία, που είναι ο Γρανικός ποταμός. Όπως κοιτάμε το χάρτη στα Δαρδανέλια, θα είναι μερικά χιλιόμετρα δεξιά, βόρεια, πολύ βόρεια ας πούμε της Μυτιλίνης. Είναι πάντως στις αρχές της Μικράς Ασίας. Τώρα, τι έγινε σε αυτή τη μάχη, πώς κατάφερε ο νεαρός Αλέξανδρος με μια μικρή σχετικά δύναμη να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και να κάνει μια ισχυρή δήλωση για το τι ακολουθεί. Ο κύριος Βαγγέλης Κούμπολης, ιστορικός, διδάκτορος της ιστορίας, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Κούμπολη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Υποψήφιο διδάκτορα ακόμη.
0: Ωραία, σας εύχομαι με το καλό.
1: Για την ώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Είναι μια μάχη όπου φαντάζομαι ότι αν τη βάζαμε σήμερα στο AI, πριν γίνει, θα μας έλεγε ότι θα νικήσουν οι Πέρσες. Mm-hmm.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες ήταν μάλλον υπέρ των Περσών, τουλάχιστον από την άποψη της, του αριθμητικού πλεονεκτήματος και της δυνατότητας και των πόρων που είχαν. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, ήταν τελείως διαφορετική. Έχουμε τον νέο μακεδονικό στρατό που ουσιαστικά είχε οργανώσει ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, έχοντας κάνει κάποιες πολύ σημαντικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση του στρατεύματος, και από την άλλη βέβαια την ιδιοφυΐα του Αλεξάνδρου, η οποία φάνηκε ήδη από εκείνη την πρώτη μάχη εναντίον των Περσών, με αποτέλεσμα τελικά το αποτέλεσμα να είναι υπέρ των Ελλήνων και να εδραιώσει ουσιαστικά την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία στις πρώτες φάσεις εκείνες της εκστρατείας του Αλεξάνδρου εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι από την πλευρά των Περσών, θυμάστε τα νούμερα, πόσοι ήταν ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πόσοι ήταν οι Πέρσες?
1: Ναι. Ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν περίπου 30.000 πεζοί και 5.500 οι πείς. Οι Πέρσες ήταν σαφώς περισσότεροι. Πρέπει να τονίσουμε εδώ βέβαια αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι στον Περσικό στρατό υπηρετούσαν και 20.000 περίπου Έλληνες μισθοφόροι.
0: Εντάξει, αυτό έχει
1: και το πιο αξιόμαχο κομμάτι του πεζικού τους.
0: Νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό για εκείνη την εποχή, θα το εξηγήσουμε μετά. Πάντως, τα νούμερα που αναφέρονται στους Πέρσες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Από 100.000 διαβάζεις μέχρι 600. Συνήθως κοντά στη μέση είναι η αλήθεια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για. Νομίζω ούτε και το 100.000 ακόμα είναι υπερβολικό. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι πρέπει να ήταν κάπου στις 70 με 80.000 το πολύ μαζί με τους βοηθητικούς.
0: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θέματα στρατηγικής. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή είχε προταθεί στον ηγέτη των Περσών να αποφύγει τη μάχη εκ παρατάξεως, να παραδίδει καμένη γη στον Μεγάλο Αλέξανδρο, να υποχωρεί και να κάνει και επίθεση στην Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο.
1: Είχε συγκληθεί ουσιαστικά ένα πολεμικό συμβούλιο, θα λέγαμε, των σατραπών της Μικράς Ασίας.
0: Των διοικητών.
1: Ναι. Υπήρξαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση ήταν του Μένωνα, ο οποίος ήταν Ρόδιος και ο επικεφαλής των Ελλήνων μισθοφόρων και ιδιαίτερα έμπειρος στρατιωτικά, ο οποίος αυτό που πρότεινε ήταν η τακτική της καρμένης γης, δηλαδή να καταστραφούν σιτηρά, να καούν πόλεις, να υποχωρήσουν, να στερήσουν τον Αλέξανδρο από τα εφόδια, ενώ ο Περσικός στόλος θα μπορούσε να μεταφέρει το πόλεμο στην Ελλάδα. Η άποψη των στρατραπών με επικεφαλής κυρίως του Σπιθυρδάτη και τον Αρσίτη ήταν ότι εμείς δεν υποχωρούμε, δεν θα επιτρέψουμε να καεί ούτε ένα σπίτι δικών μας και θα δώσουμε μάχη εκ παρατάξεως στο Γρανικό ποταμό.
0: Διότι η Περσική Αυτοκρατορία ήταν μεγάλη, ήταν πανίσχυρη, είχε τον εγωισμό της, ίσως και την αλαζονία της. και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μια μικρή στρατιωτική δύναμη από μια ασήμαντη περιοχή του ελλαδικού χώρου. Αυτό ήταν τότε η Μακεδονία, έτσι. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που ξέρουμε αργότερα.
1: Ακόμα χειρότερα. Ήταν ένα βασίλειο το οποίο μέχρι πριν έναν αιώνα περίπου, από την εποχή του Αλεξάνδρου, ήταν υποτελές στην Περσική Αυτοκρατορία. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι κατά την περίοδο των Περσικών Πολέμων, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο υπονομαζόμενος και Φιλέλλην, ήταν υποχρεωμένος να εκστρατεύσει μαζί με τους Πέρσες. Και ήταν μάλιστα εκείνος ο οποίος είχε ειδοποιήσει τους Αθηναίους για τα σχέδια των Περσών και γι' αυτό και όλα. Επειδή βοήθησε τους Έλληνες εκείνη την περίοδο, απέκτησε και το προσωνύμιο Φιλέλλην. Ότι όχι με την έννοια που έχουμε σήμερα, με την έννοια που δίνουμε σήμερα τον όρο, αλλά με την έννοια του ιδιαίτερα φιλόπατρη.
0: Mm-hmm. Είμαστε 50 χρόνια μετά τη 55 μετά τη μάχη του Μαραθώνα και την επαρχία της Σαλαμίνας, έτσι για να ξέρει. Μισό αιώνα μετά είμαστε ακριβώς, από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και από την άλλη, ο Αλέξανδρος έχει μαζί του συνεργάτες που αργότερα γίνανε στάρ. Εκείνη την εποχή δεν τους ξέρουν, όπως είναι ο Παρμενίωνας, όπως είναι ο Μελέαγρος, ο Αμίντας, ο Κρατερός. Έτσι, στην πορεία όλοι αυτοί αναδείχθηκαν.
1: Φυσικά,
0: ο Περδίκας, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν στην πορεία, αλλά ακόμα δίνουν εξετάσεις.
1: Έτσι. Τον Παρμενίωνα ουσιαστικά τον κληρονόμησε, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν έμπειρος στρατηγός του πατέρα του.
1: Του Φιλίππου και ιδιαίτερα έμπειρος, ο οποίος μάλιστα ήταν και εκείνος που είχε συμβουλέψει τον Αλέξανδρο να περιμένει και να περάσει το ποτάμι την αυγή, θεωρώντας ότι το εγχείρημα να διαβούν το γρανικό νωρίτερα θα ήταν επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Το Αλέξανδρο αρνήθηκε λέγοντας ότι ο Ελίσποντος θα ντρεπόταν αν τελικά φοβούνταν ένα μικρό ποτάμι. Είχαν ήδη διαβεί τον Ελίσποντο.
0: Ωραία το λέτε. Δεν ήταν κανένα τρομερό ποτάμι, όμως λιώνανε τα χιόνια, κατεβαίνανε τα νερά.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ ωραία οι Πέρσες περιμέναν να μπουν οι Μακεδόνες μέσα στο ποτάμι. Και μπήκανε.
1: Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι ήταν ένα ποτάμι με ιδιαίτερα λασπούδεις όκτες. Οπότε αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην ανάπτυξη των δυνάμεων. Αρχικά ο Αλέξανδρος τι κάνει, ξεκινώντα τη μάχη. Θέλει μια μικρή δύναμη υπηκού, η οποία είχε επικεφαλή στον Αμίντα, να επιτευχθεί λοξά στην αριστερή πτέρυγα των Περσών. Οι Πέρσες κινήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τον Αμίντα, δημιουργήθηκε εκεί ένα μικρό κενό στο περσικό κέντρο και ο Αλέξανδρος θα κάνει κάτι το οποίο θα το εφαρμόσει ουσιαστικά σε όλες τις μεγάλες μάχες που θα δώσει. Επικεφαλής των Εταίρων, που είναι το βαρύ υπηκό του Μακεδονικού στρατού που αποτελείται κυρίως από ευγενείς και αριστοκράτες της Μακεδονίας, μπαίνει στο ποτάμι και επιτίθεται διαγώνια προς το κενό αυτό. Δηλαδή εντοπίζει το αδύναμο σημείο σύνδεσης κάθε φορά των τμήματων της αντίπαλης παράταξης και εκεί ακριβώς πλήττει τις εχθρικές δυνάμεις. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίσουμε αυτό, γιατί οι πάντες όταν αναφερόμαστε στις εκπαιδεύσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάει πάντα κατευθείαν το μυαλό μας που στη Μακεδονική φάλαγγα. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε ότι δίνει τη νίκη στις μεγάλες μάχες του Αλεξάνδρου είναι το εταιρικό βαρύ υπηκό, που για πρώτη φορά ένας ελληνικός στρατός το χρησιμοποιεί με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος.
0: Νομίζω γενικά ότι οι Έλληνες δεν φημίζονταν για το υπηκό τους. Αν δεν κάνω λάθος, στη μάχη του Μαραθώνα δεν υπήρχε υπηκό καν. Έτσι, δηλαδή όλα γίνανε επειδή δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το δικό τους υπηκό οι Πέρσες. Οι Μακεδόνες είναι οι πρώτοι που είναι εξπέρ, ας πούμε, στη διαχείριση της μάχης με άλογα.
1: Ακριβώς. Έχουν προηγηθεί βέβαια οι Θεσσαλοί, οι οποίοι επίσης.
0: Ακριβώς. Ναι, και οι Θεσσαλοί ήταν πάρα πολύ δυνατοί, έχετε δίκιο.
1: Λόγω της παιδιάδας, ας πούμε, και αυτά. Αλλά πολύ γρήγορα οι Μακεδόνες, οι οποίοι επίσης εκμεταλλεύτηκαν τα όπλα και τα πάντα, αναπτύσσονται και με βάση το χώρο. Έτσι. Η Μακεδονία διέθετε παιδιάδα, η Θεσσαλία διέθετε παιδιάδα, άρα ήταν εύκολο να υπάρχει αφωνία σε άλογα και άρα να αναπτυχθεί ένα υπηκό. Αυτή η δυνατότητα δεν θα μπορούσε να υπάρχει στην Αθήνα ή στη Σπάρτη ή στη Θήβα, έτσι είναι κατανοητό φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον οι απώλειες που είχε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι ήταν 60 επίσης, 30 πεζοί, τέτοια πράγματα.
1: Ήταν αμελητές. Δηλαδή, το μεγαλύτερο νούμερο που μπορούμε να βρούμε ήταν περίπου 100 με 150 πεσόντες. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μαχόταν η φάλαγγα, όταν κιόλας δεν δεν είχαμε διάσπαση της, ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε υψηλό αριθμό απολειών. Ο υψηλός αριθμός απολειών είναι πάντα στην ήττα και, και εφόσον έχει διασπαστεί η φάλαγγα. Αυτός κιόλας ο λόγος είναι που αυτό που γνωρίζουμε από τους Σπαρτιάτες, το Ιτάνιο επιτάς για την ασπίδα, δεν έχει να κάνει με κάποια δική τους έτσι, ιδιοτροπία ή μια ιδιαίτερη αγάπη προς το συγκεκριμένο όπλο, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ασπίδα επιτρέπει σε κάθε περίπτωση την ανασύνταξη της φάλαγγας. Εφόσον έχω την ασπίδα μου, μπορώ ακόμα και υποχωρώντας να ξαναδημιουργήσω την παράταξη και να έχουμε ξανά φάλαγγα και να υπερασπιστώ τον διπλανό μου, έτσι, πράγμα βασικό.
0: Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μετά μια τεράστια προέλαση, έτσι, και χτίζεται όλος αυτός ο μύθος και του αίτη, ναι, του ηγέτη. Ο μύθος δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Πολεμώνται σε άγνωστες περιοχές, σε δύσκολες περιοχές, αλλά πάντοτε και με στρατηγική και με ορμή, βέβαια. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και με εκπαίδευση πρέπει να πούμε
1: ακόμα δύο σημαντικά πράγματα. Ναι. Ότι πρώτον, η τύχη των Ελλήνων μισθοφόρων που πολέμησαν εναντίον του Αλεξάνδρου δεν ήταν καθόλου κακή. Ο Αλέξανδρος διέταξε γενική επίθεση και περίπου 18.000 από αυτούς σφαγιάστηκαν, με τους υπόλοιπους να πηγαίνουν αλυσοδεμένοι στη Μακεδονία και καταναγκαστικά έργα σε μεταλλεία. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί από τους όλοι σχεδόν οι ηγέτες των Πεδοφυσών οι οποίοι συμμετείχαν στα τράπεζ, όσοι βρίσκονταν μέσα στη μάχη. Και το σημαντικότερο γεγονός της μάχης δεν ήταν η μάχη και αυτή κατά αυτή, έτσι. Ήταν το γεγονός ότι ο Κλήτος, ο επωνομαζόμενος Μέλλας, ο αδελφός του τροχού του Αλεξάνδρου, πρόλαβε και έκοψε το χέρι του Σπιθυδάτη, σώζοντας τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο τελευταίος βρισκόταν πίσω του και ήταν έτοιμος να του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που ο
0: Κλήτος
1: δεν βρισκόταν εκεί για να σώσει τον Αλέξανδρο, η νίκη θα ήταν κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τη νίκη των Ελλήνων Σακούναξα. Δηλαδή, ναι, με νικήσαν, αλλά νίκη είχε σκοτωθεί ο κύριος που τους είχε προσλάβει.
0: Mm-hmm. Η αδελφή του Κλήτου, έτσι, είχε μεγαλώσει τον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το φως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ο κύριος Κούμπουλης, ιστορικός για τη μάχη στο Γρανικό. Αυτή είναι η πρώτη μάχη. Και αυτό το πεδίο, το οποίο τι ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα μπορεί να έχει τόσες χιλιετίες μετά, οι Τούρκοι λένε ότι όχι, έχει, και γι' αυτό το κάνουμε ιστορικό χώρο. Η ευρύτερη περιοχή είναι όμορφη γιατί έχει τον ποταμό, έχει ωραία βλάστηση. Και στην προσπάθειά τους να αναδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερες τουριστικές περιοχές, ανέδειξαν και αυτοί

Και μια και λέμε λοιπόν ιστορίες από τόσο παλιά, μας είπε ο νωρίτερο καθηγητής και για τον Κλήτο. Ο Κλήτος, ο οποίος έσωσε τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου και διαμόρφωσε με τον τρόπο του το ιστορικό γίγνεσθε και το πεπρωμένο του φίλου του. Για τον Κλήτο αυτό ήταν ο Αλέξανδρος, ο φίλος του. Ούτως ή άλλως μεταξύ των Μακεδόνων δεν υπήρχε αυτή η ταξική διαβάθμιση που υπήρχε σε άλλες περιοχές, αν και βασιλιάς ο Αλέξανδρος τον αντιμετώπιζαν ως ίσο. Όμως ο Αλέξανδρος, κάνοντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τα τεράστια επιτεύγματά του και πηγαίνοντας και σε περιοχές όπου λατρεύονταν ως θεοί οι ηγέτες, επεφύλαξε το ίδιο και για τον εαυτό του. Τότε τον αμφισβήτησε σε μία εινοποσία ο Κλήτος, του είπε: κοίταξε να δεις, μην κάνεις το Θεό, φίλοι άνθρωποι είμαστε, και τα πάντα τα οφείλεις στον πατέρα σου, τον Φίλιππο, ο οποίος δημιούργησε το βασίλειο, δημιούργησε το στρατό, δημιούργησε την υποδομή. Ο Αλέξανδρος είπε να του συλλάβουν τον Κλήτο. Έλα όμως που φρουρά δεν κουνήθηκε, βλέποντας ότι και όλοι είναι μεθυσμένοι και λέγανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Τέλος πάντων τον βγάζουν έξω από την αίθουσα τον Κλήτο. Ο οποίος επιστρέφει μετά από λίγο και ο Αλέξανδρος αρπάζει ένα δώρι από έναν υποσπιστή, του το πετάει και το σκοτώνει. Ο Κλήτος δολοφονήθηκε από τον καρδιακό φίλο του, τον Αλέξανδρο, ο οποίος λένε δεν συνήλθε ποτέ από αυτή την ιστορία, γιατί πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, συνειδητοποίησε ότι σκότωσε ένα από τα αγαπημένα του και πιστά σε αυτόν πρόσωπα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Απών στη Ροδόπη. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 αεροσκάφη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση, σε εξέλιξη έρευνες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε από μνημονεύματα πολιτικών, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά είναι με τη μορφή ημερολογίου. Για όσους τους αρέσει βέβαια η πολιτική και θέλουν να βλέπουν και τις σκέψεις των ηθείων. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ημερολόγια που έχουν εκδοθεί είναι του Γεωργίου Ράλη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κερδίζοντας στις κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια τον διαδέχτηκε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο πολιτικοί εκείνη την περίοδο, κρατούσε ημερολόγιο. Αργότερα το δημοσίευσε με τον τίτλο «Ώρες ευθύνης». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του ημερολογίου του, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό της ελληνικής πολιτικής ζωής και το ότι αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί που πολλές φορές δεν το φανταζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, γράφει ο Γεώργιος Ράλης, 8 Ιουνίου. Δεν φτάνουν οι καθημερινοί πονοκέφαλοι της εχθρικής και της φιλικής εισαγωγικά αντιπολιτεύσεως και τα καθημερινά προβλήματα όπως τα εξωτερικά, η πολιτική, τα οικονομικά κτλ. Στο τέλος όμως έχουμε και αστεία προβλήματα τα οποία και αυτά καταντούν σοβαρά. Και γράφει ο Ράλης. Ένα από τα μικροζητήματα αυτά που εξελίχθηκε σε μέγα πρόβλημα είναι και ο υποβιβασμός του ποδοσφαιρικού σωματείου Θεσσαλονίκης Ηρακλής για απόπειρα δωροδοκίας, στην οποία υπέπεσε ο πρόεδρός του. Για την πράξη αυτή, ο αθλητικός δικαστής υποβίβασε τον Άρη στη Β' Εθνική Κατηγορία όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Η απόφαση δημιούργησε θόρυβο στη Θεσσαλονίκη, επειδή ο Ηρακλής είναι ένα από τα τρία πιο δημοφιλή σωματεία σε όλη τη Μακεδονία. Ο θόρυβος εξελίχθηκε σε Σάλο, γιατί και αυτό το θέμα έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, με πρωτοστάτη τον τώρα ανεξάρτητο βουλευτή Παπαθεμελή, που είχε εκλεγεί με την Ένωση Κέντρου και ερωτοτροπεί σήμερα και αυτός με το Πασόκ. Το μεσημέρι εγκαινίαζα στον κολυδρό της Πειραιάς τη λειτουργία της συνεργατικής αγροτικής βιομηχανίας που ανήκει στους αγρότες της περιοχής. Ίδρυσα τη βιομηχανία αυτή το 78 ως υπουργό συντονισμού και παρακολουθώ από τότε την πρόοδο των εργασιών. Γράφει κι άλλα και συνεχίζει. Κατά τα εγκαίνια του συνεταιρισμού, ομάδες ενθουσιώντων οπαδών του Ηρακλή διέκοπταν το λόγο μου με αχές υπέρ της ομάδας τους και εναντίον του άλλου ποδοσφαιρικού σωματείου, του ΠΑΟΚ, από καταγγελία του οποίου είχε ξεκινήσει το θέμα. Τρεις μέρες νωρίτερα είχα συνεννοηθεί με τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος Μάρτη ότι θα δεχόμουν στον κολυδρό μια αντιπροσωπεία φίλων του Ηρακλή για να ακούσω τις απόψεις τους. Ο Μάρτης τους τα είχε πει, λέγοντας στους οπαδούς να είναι ήρεμοι στη συνάντηση που θα είχαμε μετά τα εγκαίνια και να μην κάνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις. Εκείνοι όμως, γράφει ο Ράλης, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Θέλοντας να με πτωήσουν, δύο λεπτά μετά την ένταξη της ομιλίας μου ξετύλιξαν πανό με συνθήματα και αποδοκιμασίες, ενώ δύο-τρεις με χωνιά βάλθηκαν να με διακόπτουν συνεχώς. Διέκοψα το λόγο μου και είπα ότι καθώς είχα ειδοποιήσει, θα δεχόμουν μια επιτροπή μετά τη λήξη της τελετής. Αλλά τους είχα πει ότι δεν μπορώ να δώσω καμία υπόσχεση γιατί πίστευα ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Και για να δώσω κάποιο εύθυμο τόνο στην ατμόσφαιρα, είπα: «Δεν βλέπω άλλωστε γιατί με κατηγορείτε για τον ΠΑΟΚ, αφού είναι γνωστό ότι δεν είμαι μέλος αυτού του σωματείου, αλλά είμαι μέλος του Παναθηναϊκού». Αυτή η φράση μου, γράφει ο Ράλης, ήταν μεγάλο λάθος. Λίγοι Έλληνες έχουν την αίσθηση του χιούμορ και αντί να γελάσουν, όπως λαθεμένα είχα ελπίσει, δυνάμωσαν οι κραυγές και οι αποδοκιμασίες με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του πλούσιου ελληνικού ιβρεολογίου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το καλύτερο. Γράφει λοιπόν στο ημερολόγιο του ο Γεώργιος Ράλης, πρωθυπουργός εκείνη την εποχή. Οι χωροφύλακες που ήταν σε απόσταση 1-2 μέτρων. Από το κάπως υπερυψωμένο βήμα από όπου μιλούσα, παρακολουθούσαν όλα αυτά ατάραχοι, σαν να μην φορούσαν στολή, σαν να μην ήταν εκεί με την αποστολή να τηρούν την τάξη και σαν να ήταν δικαίωμα το οποιοδήποτε να βρίζει, με τον άθλιο αυτό τρόπο, τον πρωθυπουργό της χώρας. Αγανάκτησα και κατέβηκα από το βήμα. Πλησιάσαν έναν ενωματάρχη και δείχνοντάς του έναν όμιλο που σε απόσταση στο πολύ 2 μέτρο χαλούσε τον κόσμο, του είπα: «Τι κάθεσαι εδώ?» Και τυφλός και κουφός, να του συλλάβετε όλους αμέσως. Τότε μόνο τα όργανα της τάξης ξύπνησαν και με τη βοήθεια του κόσμου των αγροτών της περιοχής που καμία σχέση δεν είχαν με τις απρέπειες, έδιωξα τους ασχημονούντες και έτσι τελείωσα το λόγο μου και κινήσα το εργοστάσιο. Και γίνεται ακόμη καλύτερη διήγηση. Το απόγευμα, λέει, όταν γύρισα στην Αθήνα, με ρώτησε ο Τσαλδάρης αν θα έπρεπε να δοθεί το φιλμ που είχε πάρει η ΕΡΤ επειδή περιείχε και τις αποδοκιμασίες. Του είπα να μεταδοθεί χωρίς καμία περικοπή, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος που δεν ήταν εκεί έχει το δικαίωμα να δει τι ακριβώς έγινε και να μην παρουσιάσουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μια παραποιημένη εικόνα. Όταν μάλιστα ήταν βέβαιο ότι οι εφημερίδες την άλλη μέρα θα έδειχναν την πραγματικότητα. Με πολλές υπερβολές σε βάρος μου και με την κατηγορία ότι ήθελα να κρύψω όσα γίνανε. Παράλληλα, ειδοποίησα και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Δαβάκη να διατάξει αμέσως εξέταση εναντίον των υπευθύνων της χωροφυλακής. Χωρίς αμφιβολία έδειξαν τουλάχιστον ολιγορία, αφού, όπως μου είπε ο Μάρτης, όταν έφτασε στον Κολυνδρό, τους είχε ειδοποιήσει να προσέχουνε, γιατί μεγάλη φάλαγγα των οπαδών του Ηρακλή έρχεται προς το μέρος της συγκέντρωσης. Παρά την πληροφορία του Υπουργού, δεν έλαβαν κανένα προληπτικό μέτρο στη χωροφυλακή. Γράφει πάρα πολλά τέτοια μικρά που είναι παράμετροι της πολιτικής δράσης. Γράφει και τα μεγάλα και τα κορυφαία τα οποία διαχειρίστηκε. Δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, να έχει τη δική του προσέγγιση. Πάντως, πάντοτε νομίζω ότι έχει ένα μικρό ενδιαφέρον να βλέπουμε και οι ίδιοι οι πολιτικοί πώς βιώνουν, πώς σκέφτονται και πώς περιγράφουν τα γεγονότα που έχουμε δει οι άλλοι, αλλά χωρίς να είμαστε και πρώτο πλάνο όπως οι ίδιοι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα καλλιτεχνικά. Θα ακούσουμε μία συνέντευξη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, πάρα πολύ σύντομη, που είχε δώσει στην εκπομπή Έκτακτη Έκδοση το 1989 στη δημόσια τηλεόραση. Τότε θα έδινε μια συνευλία στις θέρμες του Καρακάλα στην Ιταλία. Τι είναι αυτές? Αυτές είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα λουτρών στην αρχαία Ρώμη. Ήτανε νότια της Ρώμης, κοντά στην περίφημη Απία Οδό, και τις είχε δημιουργήσει ο Καρακάλας το 216 μετά Χριστόν. Και τότε αυτές οι θέρμες, αυτά το συγκρότημα των λουτρών, φημίζονταν ως τρομερό έργο τέχνης. Αργότερα το Μεσαίωνα από λουτρά γίνανε κατοικίες, έγινε πανδοχείο, υπήρξαν διάφορες χρήσεις τέλος πάντων στην Ιταλία. Είναι ένας περίφημος χώρος και πάρα πολύ τιμητικός για οποιοδήποτε καλλιτέχνη να δίνει εκεί συναυλία. Το 1989 ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν ήδη ένας καλλιτέχνης παγκόσμιας ακτινοβολίας.
1: Και ο Παπαθανασίου, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της συναυλίας στη Ρώμη?
2: Το γεγονός ότι είμαι στην Ιταλία εδώ και 2 μήνες δουλεύοντας πάνω στο τελευταίο δίσκο με τον Τζον Άντερσεν. Ίσως αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Αντικαρκινικό Σύλλογο να μου προτείνει την, για αυτή τη συναυλία. Ήταν, δέχτηκα διότι νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
1: Και το χώρο, οι θέρμες του Καρακάλα τον διάλεξαν εκείνοι ή εσείς?
2: Ναι, εκείνοι.
1: Και πώς σας φάνηκε εσάς?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Είναι το αντίστοιχο Ηρώδιο. Όπως έχουμε το Ηρώδιο στην Ελλάδα, έχουν... Με τη μόνη διαφορά ότι στο Καρακάλα το μόνο είδος μουσικής είναι όπερα και μπαλέτο. Στο Ηρώδιο είναι κάπως πιο γενικό.
1: Οι συναυλίες σας ήδη είναι σπάνιες και όσο περνάνε χρόνια τώρα, που ταυτίζονται με μεγάλους σκοπούς, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω είναι πολύ πιο, αισθάνομαι πιο καλύτερο όταν δίνω μια συναυλία για κάποιο σκοπό.
1: Είναι η στράτευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου αυτή?
2: Στράτευση. Μεγάλες λέξεις, δεν ξέρω ποια είναι τη στράτευση. Πάντως είναι νομίζω αρκετός λόγος, αρκετό, πώς λέγεται, μου δίνει μια αιτία για να δώσουμε συναυλία.
1: Εσάς δεν σας αρέσουν όμως πολύ οι συναυλίες?
2: Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι συναυλίες, αλλά για να οργανώσουμε συναυλία χρειάζεται καιρός, πολύ καιρός. Πώς θα λέω, να το οργανώσεις πολύ, ή μάλλον να το αποφασίσεις πολύ πιο πριν. Και μου αρέσει να είμαι αρκετά, πώς λέγεται, τη στιγμή. Δηλαδή όταν αισθάνομαι ότι θέλω να παίξω.
1: Αυτού αυτοσχεδιασμού?
2: Όχι ακριβώς αυτό, αλλά νομίζω ότι αν αποφασίσω ένα χρόνο πριν για μια ημερομηνία, δεν ξέρω σε ένα χρόνο αν θα θέλω να το κάνω. Οπότε καλύτερα να συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια νομίζω του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι από αυτά που το καθιέρωσαν στο παγκόσμιο κοινό, γιατί έτσι κάποιος ξεχωρίζει όταν γράφει κάτι το οποίο είναι προχωρημένο όπως αυτό και ιδιαίτερο άκουσμα. Ανέφερε στη συνέντευξη που ακούσατε ότι δούλευε σε ένα δίσκο που θα έκανε με τον Τζον Άντερσον. Ο Τζον Άντερσον ήταν βασικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στιχουργός του συγκροτήματος Yes. Και κάνανε μαζί πάρα πολλές συνεργασίες από το 1980 μέχρι το 1991. Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας προεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου, έχει βρεβευτεί με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Στη δρόμη της φωτιάς» το 1982 και έχει γράψει μουσική για τον Χριστόφορο Κολόμβρο, τον Ιλ Γκρέκο, τον Blade Runner και τόσους άλλους. Και τόσους άλλους συνθέτες που του ζητήσανε να επενδύσει μουσικά το δημιούργημά τους. Νομίζω μία από τις κορυφαίες στιγμές, γιατί είχε πάρα πολλές, όταν το έργο του Μεθοδία επελέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή που έγινε το 2001 στον Άρη. Α, και το 2002 έγραψε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ.

διαδόθηκαν πάρα πολύ στη Γαλλία, βοηθήσανε να αυξηθεί το φιλελληνικό ρεύμα, να αυξηθούν οι περιηγητές εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τουρισμό. Και κατά καιρούς σας διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του, το οποίο είχε τον τίτλο «Η Ράδα Χαρίλα Τρικούπη». Τον λάτρευε τον Τρικούπη, ο Ντεσάν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εργάστηκε, είπαμε, στις ανασκαρφές στην Αμοργό. Για να πάει στην Αμοργό, παίρνει το πλοίο. Φτάνει στη Σύρο. Και αρχίζει και περιγράφει τη Σύρο της εποχής. Η πόλη, γράφει, της Σύρας, ιδωμένη από τη θάλασσα, παρουσιάζει την εικόνα δύο μεγάλων κόνων τοποθετημένων από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα παζάρι στη Σύρα, καθώς οι Έλληνες έδιωξαν από τον τόπο τους οτιδήποτε δείχνει τουρκικό. Αντίθετα, τα μαγαζιά είναι πολλά γύρω από τη μαρίνα. Βλέπεις κρεμασμένα από σκοινιά, δίπλα στα βαρέλια, με την άλμη και τα παστά ψάρια, αυτά τα κόκκινα καρό μαντήλια που οι βιομηχανίες του Μάντσεστερ μοιράζουν αυθόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά τα κομπλέ όπως το Παρίσι, με τα οποία αντίνουν τους Ανατολίτες οι Εβραίοι ράφτες της Βιέννης. Συγκρίνει τη Σύρο της εποχής με το Μάντσεστερ και τη Βιέννη, έτσι. Μερικά κρεμασμένα κατακόκκινα γυλαίκα, στολισμένα με μαύρες τρέσες, αποδεικνύουν πως οι γέροντες των μακρινών νησιών επιμένουν ακόμη να μην υποκύπτουν στην κομψότητα της Ευρώπης. Πράγματι, λέει, κοιτάζω και χαίρομαι, σαν να πρόκειται για τις τελευταίες φιγούρες ενός παραμυθιού που πάει να σβήσει. Γέρους, θαλασσόλικες, τους οποίους ο Κανάρης αναγνώριζε ως αδέλφια του, να περπατάνε με το κόκκινο φέση, με την μπλε φούντα και τις φαρδιές φουσκωτές βράρκες. Ο Ντεσάν του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει παραδοσιακές φορεσιές και τον ενοχλούσε όταν οι Έλληνες φορούσαν τα ίδια ρούχα με αυτόν. Δεν πίστευε σε αυτόν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας. Ακούστε τώρα τι ωραία είναι η περιγραφή του. Σε ένα σταυροδρόμι, ένας στρατιωτικός, περιτριγισμένος από ένα κύκλο προσεκτικών ακροατών, διαβάζει μεγαλόφωνα, με ύφος επίσημο, τονίζοντας όλες τις λέξεις, μια αθηναϊκή εφημερίδα. Στην Ελλάδα, κάθε συγκέντρωση αργόσχολων είναι και μια συνέλευση και κάθε πασαλάκι μπορεί να γίνει βήμα. Οι Έλληνες αγαπούν ανέκαθεν την πολιτική του δρόμου, τις παθιασμένες συζητήσεις σε υπαίθριους χώρους σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη, σχετικά με τα προσόντα των πολιτών που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς και αυτών που θέλουν να έρθουν.

γράφει κι άλλα για τη Σύρος που έρχεται η ώρα να πάρει το πλοίο για να πάει προς την Αμοργό. Με πηγαίνουν λέει στο Πανελλήνιον, ένα μικρό ελληνικό ατμόπλοιο που έφευγε για την Αμοργό. Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να αποπλέψουμε, ένα πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μπαίνει στο λιμάνι. Είναι ένα μικρό με τρία κατάρτια σε σχήμα κομψό και ελαφρύ. Και τώρα περιγράφει το πλοίο με το οποίο θα πάει από Σύρο Αμοργό, το Πανελλήνιον. Θέλει λέει μια ολόκληρη μέρα για να πάει στον προορισμό μου. Η αλήθεια είναι ότι κάνει στάση στην Πάρο και στην Άξο και αν κατατύχει ο καπετάνιος κατέβει στη στεριά, η διάρκεια του ταξιδιού είναι ανάλογη με τα ποτήρια της ρακής που θα τον κεράσουν οι φίλοι του για να τον καλωσορίσουν. Είναι άλλωστε καλός άνθρωπος ο καπετάν Κωστής και καλή παρέα. Κατά τη διαδρομή μου διηγείται τη ζωή του στο πλοίο. Φαίνεται πως το Πανελλήνιον είναι ιστορικό μνημείο. Πολέμησε, μου είπε ο καπετάνιος, στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι απλώς το 1867 πήγε τους κρητικούς μερικά βαρέλια μπαρούτι και μερικά τουφέκια. Πήγε στους κρητικούς. Αλλά κατάφερε λέει περίφημα να εκτελέσει την αποστολή, περνούσε με τη μέγιστη ταχύτητα κάτω από τη μύτη του καπουδάν Πασά που το είχε ονομάσει το πλοίο του Διάβολο. Και ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που είπε ο καπετάνιος και τη μεταφέρει ο Ντεσάν. Μια τουρκική φρεγάτα πήρε το Πανελλήνιο στο κυνήγι, το οποίο γράφει δεν δυσκολεύτηκε να αναπτύξει ταχύτητα και πήγε και κρύφτηκε σε έναν ορμίσκο. Τότε η φρεγάτα περίμενε υπομονετικά μέχρι να αποφασίσει να βγει στα ανοιχτά. Τι κάναν τότε λέει οι πανούργοι ναύτες του Πανελληνίου? Τόλμησαν ένα τέχνασμα που ούτε ο Οδυσσέας δεν θα έχει σκαρφιστεί. Όλη τη νύχτα έβεψαν το πλοίο άσπρο. Το πλοίο στην πραγματικότητα ήταν μαύρο. Και έτσι το πρωί άρχισαν να πλέουν. Πέρασαν δίπλα από τους Τούρκους.

πέτυχε από τα κανόνια, τους χαιρετήσαν, τους χαιρέτησαν και οι Τούρκοι και πήγανε στην ευχή του Θεού. Και κλείνουμε, λέει ο Κωστής, ο καπετάνιος μου εμπιστεύτηκε τις πολιτικές του απόψεις. Ήταν υπέρ της κυβέρνησης, αλλά δεν συμπαθούσε πολύ τον βασιλιά Γεώργιο. Προτιμούσε τον Όθωνα. Καλός άνθρωπος, έλεγε ο Όθων. Καλός. Και καταλήγει ο Γάλλος. Έχω ακούσει πολλές φορές τους Έλληνες να εκφωνούν με ύφος όλο συμπάθεια τον επικίνδυνο του Όθωνα. Σημειώστε ότι τον έδιωξαν χωρίς πολλά-πολλά το 62. Αλλά είναι λίγο σαν και εμάς το θέμα αυτό. Τρέφουν συχνά μεγάλη συμπάθεια για εκείνους που δεν μπορούν πια να την εισπράξουν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρισμό και το σκοτάδι. Έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς ηλεκτρισμό? Νομίζω ότι η γενιά μας δεν το έχει ζήσει καθόλου αυτό. Οι πολύ παλιοί το έχουν προλάβει στα χωριά και δεν τους άρεσε καθόλου. Να σας μεταφέρουμε μόνο μια πολύ μικρή εμπειρία η οποία υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα από τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είχε επιβληθεί συσκοτισμός διότι ο Λουτφάβε βομβάρδιζε τις μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο. Τότε λοιπόν στα τραμ είχαν δώσει την ονομασία ο σιωπηλός θάνατος, διότι τους 4 πρώτες μήνες του πολέμου σκοτώθηκαν 4.100 άνθρωποι στους δρόμους. Τους χτυπάγαν τα αυτοκίνητα και τα τραμ επειδή υπήρχε ο απόλυτος συσκοτισμός. Εκεί δεν έχουν και εξάστερες νύχτες όπως έχει η Μεσόγειος. Με αποτέλεσμα στους δρόμους εξαιτίας του σκοταδιού να έχουν σκοτωθεί πιο πολύ τους πρώτους μήνες από ό,τι δολοφόνησαν οι βόμβες των Γερμανών. Έτσι λοιπόν επέτρεψαν ένα μικρό φωτισμό, οριακό, τουλάχιστον για να μην σκοτώνονται οι Βρετανοί μεταξύ τους. Πριν βγει ο ηλεκτρισμός βέβαια, οι άνθρωποι τι να κάνουν, προσαρμοζόντουσαν. Υπάρχει αντίληψη ότι οι άνθρωποι πέφτανε για ύπνο με το που έπεφτε ο ήλιος, έτσι, και ότι αυτά άλλαξαν όλα με το ηλεκτρικό. Η πραγματικότητα είναι ότι πριν τον ηλεκτρισμό όριζαν τη ζωή τους με το φως και τη νύχτα, δηλαδή όσο είχε φως δουλεύανε και σταματούσαν συνήθως με το που έπεφτε το σκοτάδι. Έτσι οι άνθρωποι κοιμόντουσαν αρκετά νωρίς, διότι είχαν διαλυθεί από την κούραση αφού δούλευαν 12 τις μισές ώρες της ημέρας και παραπάνω.

Φαντάζεστε πόσο δύσκολες ήταν και οι μετακινήσεις εξαιτίας του σκοταδιού, έτσι, τι γινότανε το βράδυ. Και μάλιστα οι επιστήμονες έχουν συνδέσει τον ηλεκτρισμό και με τη μείωση της εγκληματικότητας, διότι το σκοτάδι, λέει, ευνοούσε πάρα πολύ τους κλέφτες και όταν άρχισαν να φωτίζονται οι δρόμοι υπήρξαν στα όποια στατιστικά κρατάγανε εκείνη την περίοδο, έδειξαν αυτά τα στατιστικά πως ήταν φανερό πως έχουν μειωθεί διάφορες κλοπές οι οποίες γίνονταν, πορτοφόλια κτλ. Ακριβώς επειδή υπήρχε σκότος. Νομίζω και στη σημερινή εποχή ότι σε μια περιοχή την οποία θέλεις να εξοραίσεις, το πρώτο που κάνεις είναι σε πλατείες και δρόμους να τονίσεις τον νυχτερινό φωτισμό. Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία, όσοι είχαν χρήματα για να είναι σίγουροι ότι θα πάνε και θα έρθουν στον προορισμό τους ασφαλείς, νίγιασαν τα παιδιά με τους πυρσούς. Αυτά ήταν κάτι παιδιά τα οποία είχαν πυρσούς, όπως λέει και η λέξη, τα βουτάγανε σε ρετσίνι ή άλλες έφλεκτες ουσίες και συνόδευαν κάποιον μέχρι να πάει στο σπίτι του, ούτως ώστε το φως να εμποδίσει επιθέσεις στα στενά σοκάκια της περιοχής.

Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, ξεκίνησε και το ωράριο. Απλά ήταν 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Το λες και ωράριο. Μπορεί να ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι φωτίστηκαν οι δρόμοι, ότι οι εργάτες είχαν στο σπίτι τους φως και έτσι αναγκάζονταν να κυκλοφορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά το γεγονός πως ήταν γνωστό ότι κινδυνεύανε. Δεν άλλαξε σε τίποτα τις συνθήκες για πάρα πολλές δεκαετίες. Και είναι καταπληκτικό ότι όσοι κάνουν τις μελέτες της εποχής διαπιστώνουν ότι οι εύποροι το πρώτο που άλλαζαν ήταν να προσαρμόζουν τη ζωή τους σε λιγότερες ώρες εργασίας για να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο φως. Λοιπόν, περισσότερο για τον ηλεκτρισμό και τα καλά που έχει κάνει στην ανθρωπότητα και στον ανθρώπινο πολιτισμό θα σας πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί νομίζω σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος. Και θα σας μιλήσουμε και για τον ηλεκτρισμό, πώς ήρθε στη χώρα μας. Φυσικά ξεκίνησε από την Αθήνα. Φυσικά ξεκίνησε με κάποιο στοιχειώδη φωτισμό των δημόσιων δρόμων, των μεγάλων, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα μην φαντάζεστε ότι έγινε και η μέρα νύχτα. Αλλά ήταν πολύ λίγοι οι δρόμοι. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που μπόρεσε και εξαπλώθηκε ο ηλεκτρισμός ήταν ότι μπαίναμε κι εμείς στη βιομηχανική επανάσταση με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και υπήρχαν βιοτεχνίες όπως τις λέγανε τότε και βιομηχανίες όπως τις λέγανε αργότερα που τον είχαν τρομερή ανάγκη. Έτσι εξαπλώθηκε, γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτούσε τον ηλεκτρισμό για να μπορέσουν να δουλέψουν τα εργοστάσια και καταλαβαίνετε ότι ένα εργοστάσιο ήταν σαν χιλιοικιακοί πελάτες. Αυτοί πληρώσανε, γίνανε οι επενδύσεις και σιγά σιγά υποφελήθηκαν και οι πολίτες. Θα τα πούμε όμως μια άλλη φορά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πραγματοποιείται. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμπολάχ. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του Κόλπου στο Μπαχρέιν. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου, οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Στις 610.000 οι δηλώσεις, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, η Ντέπη Κολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκουλεμά. Γεια σας. Σήμερα δεν θα κάτσουμε στην Αθήνα, δηλαδή στην Αθήνα καθόμαστε, αλλά θα πάμε νοερά με το μυαλό και την καρδιά στην ωραία Θεσσαλονίκη. Εξού και θα βάλουμε λίγο από αυτό το περίφημο τραγούδι που την κατονομάζει.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Άρης Παναγιωτίδης. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και τι ωραίο μουσικό χαλί από κάτω.
0: Δεν μπορούσαμε να παίξουμε κάτι άλλο, μια και
1: καλησπέρα.
0: Τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στους ακροατές μας, έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΡΙΑ, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη, και θέλαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά η ΕΤΡΙΑ εδώ και πολύ καιρό έχει δώσει ένα διαφορετικό στίγμα, συνεχίζει να δίνει μάλλον διαφορετικό στίγμα από όσα εμείς οι παλιότεροι και πολύ παλιοί θα έλεγα είχαμε καταλάβει ότι είναι, γιατί είναι η αλήθεια κύριε Παναγιωτίδη ότι πέρασε πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στο σημερινό.
1: Ισχύει γιατί είναι συνισταμένη το αποτέλεσμα αυτό πολλών πραγμάτων που έχουν λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ΕΡΤΡΙΑ από ένα κανάλι το οποίο ας πούμε ότι έπαιζε τα πάντα πέρασε στο να γίνει ένα αθλητικό κανάλι. Μετά έγινε ένα κανάλι
0: περιφερειακό,
1: πολυσυλλεκτικό ας πούμε, μετά έγινε ένα περιφερειακό και τώρα υπηρετεί αυτή την περιφερειακή του διάσταση ουσιαστικά, χωρίς όμως να ξεχνά και το πολιτιστικό αποτύπωμα που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για ένα δημόσιο κανάλι, για ένα δημόσιο μέσο. Και εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τη σύνδεσή μας με τους ομογενείς. Γιατί πάρα πολλά χρόνια η ΕΡΤΡΙΑ ξεκίνησε με την εκπομπή Νόστος, μετά τη Διασπορά, την οποία φέτος θα την έχουμε και σε μεγαλύτερη διάρκεια και ζωντανή και ετοιμάζουμε και κάποιες εκπλήξεις. Αυτή είναι η ΕΡΤΡΙΑ με βασική στόχευση στην περιφέρεια πάντα.
0: Εδώ κάνουμε κάποιο spoiler ή έτσι θα μας αφήσετε χωρίς να μας πείτε κάτι.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, θα έχουμε κάποιες, προσπαθούμε να έχουμε κάποιες εκπλήξεις πάντα στα όρια του ρεαλιστικού. Γιατί όπως καλύτερα γνωρίζετε, το να ασχολείσαι με την περιφέρεια ή ακόμη και την ομογένεια, έτσι για να το πούμε και λαϊκά, είναι ένα σπορ το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε Θεσσαλονίκη στις γύρω περιοχές και να είμαστε χαρούμενοι και να μπορούμε το budget που διαθέτουμε να το δίνουμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, και λόγω της φυσιογνωμίας του καναλιού, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές και τα πλαίσια είναι λίγο πιο πιεστικά τα οικονομικά. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο και αυτό που θέλουμε να κάνουμε του χρόνου είναι να βγούμε πιο κοντά στους ομογενείς μας, κάνοντας, πώς το πω, και αυτό το λέμε για πρώτη φορά, ουσιαστικά τις εκπομπές μας από εκεί. Δηλαδή να μας φιλοξενούν οι ομογενείς και αντί να κάνουμε την κλασική Κυριακή στο χωριό η οποία είναι ταυτοτική, θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια της εκπομπής Διασποράς μια Κυριακή στην Ομογένεια, σε διαφορετικές αιστείες των ανθρώπων.
0: Έχετε ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν έχει η Αθήνα. Έχετε το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κινηματογράφου.
1: Ισχύει και είναι πολύ τιμητικό, διακόπτω, το γεγονός ότι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό και πίστεψέ με και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη στα τηλεοπτικά πράγματα και στο ντοκιμαντέρ και στη μουσική και σε διάφορα άλλες μορφές της τέχνης έχει πραγματάκια που η ΕΡΤΡΙΑ τα ακολουθεί πιστά και τα παρακολουθεί.
1: Έχουμε την τύχη, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να μεγαλώσει με ποιητές από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την τύχη να μεγαλώσουμε με τον Αγγελάκα, με τον Παυλίδη, αν θέλει σε λίγο πιο εναλλακτικό με τον Ζος Μπιλαλή, με ποιητές όπως τον Χριστιανόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια κάμψη όσον αφορά το περιεχόμενο το πολιτιστικό. Ωστόσο, ναι, έχεις δίκιο, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις περιφέρειας σε ορισμένα ειδικά τηλεοπτικά δρόμενα πρωτοπόρησαν και πρωτοπορούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που πλέον δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, δηλαδή η νεανική ζώνη, ξεκίνησε από την ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Και άλλες εκπομπές, οι οποίες μετά αγωνίζονταν το δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιωτίδη, είναι εσείς είστε ένας παραγωγός. Το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Άρα έχετε μια πιο βαθιά γνώση, να το πω έτσι, των πραγμάτων που μπορεί να κάνει μια τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Αρχικά έχετε δουλέψει στην ΕΤΡΙΑ σαν παραγωγός?
1: Από το 2001 και είχα την τύχη και την ατυχία ορισμένες φορές να περάσω από όλα τα στάδια, από την ενημέρωση, από τα πολιτικά, από τα αθλητικά, από τα πολιτιστικά, με πάρα πολλούς συναδέλφους και σε συνεργασία και με συναδέλφους από την Αθήνα. Έχω οργώσει, ας πούμε, την Ελλάδα με διάφορα γεγονότα, είτε πολιτικά είτε αθλητικά.
0: Ναι. Άρα αναλαμβάνοντας το τιμόνι τώρα της
1: την ευλογία, ναι, που γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, να δουλέψω και στον 102, στο ραδιόφωνο, σε ένα από τα δύο ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, γιατί καλή τηλεόραση, ο έρωτας ο πραγματικός είναι το ραδιόφωνο.
0: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που ραδιοφωνικά γίνεται αυτή η συνέντευξη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Μιλάτε σε κάποια που έχει πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και το αγαπά πολύ. Και την εφημερίδα βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά και το ραδιόφωνο είναι έρωτας, όπως το είπατε. Άρα λοιπόν, με την ιδιότητα του παραγωγού, έχετε το προνόμιο, να το πω έτσι, να ξέρετε ή να βλέπετε τι θέλει η Θεσσαλονίκη, καταρχήν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, ναι, από το κανάλι τους, και κατ' επέκταση και η άλλη Ελλάδα, γιατί εντάξει, όλοι γυρνάμε και βλέπουμε ΕΤΡΙΑ.
1: Ωραία, να σας πω τι γίνεται τώρα, και θα τα μιλήσω πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι αυτό χρειάζεται κιόλας και για αυτούς που μας ακούνε και αυτές που μας ακούνε. Η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια είναι ένα συμπαθητικό κανάλι. Δηλαδή, όπου και να πάμε σε όλη την Ελλάδα, εκφράζει ο κόσμος μια συμπάθεια. Ίσως γιατί στο πλαίσιο της δημόσιας τηλεόρασης και ειδικά της ενημέρωσης, και το βάζω σε ομοιωματικά, δεν έχει εκτεθεί, αν θέλετε, πάρα πολύ σε μεγάλα ή μικρότερα πολιτικά γεγονότα. Ωστόσο, η συμπάθεια αυτή δεν αποτυπώνεται μερικές φορές στις μετρήσεις. Αντιληφθήκαμε, κάνοντας μια ανάλυση και των αριθμών και των στατιστικών κτλ, ότι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια ήταν το κανάλι της Θεσσαλονίκης. Το πανελλαδικό κανάλι της Θεσσαλονίκης. Αυτό που εμείς αλλάζουμε ή θέλουμε να αλλάξουμε, θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε, είναι να γίνει η ΕΡΤΡΙΑ το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να μπορεί δηλαδή και ο Θεσσαλονικιός και ο Βορειοελλαδίτης, και ο Πατρινός και ο Κρητικός και ο Ευρύτης να βλέπει τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην ξεχνάμε την ιστορία των διάφορων πόλεων, περιφερειών, νομών, δήμων της Ελλάδας, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου και να μπορέσουμε με τη δική μας την παρέμβαση να δώσουμε κάποιες λύσεις τα προβλήματα ή να προτείνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, ώστε να γίνουμε συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας. Αν το καταφέρουμε αυτό, πιστέψτε με, θα είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Αυτό να το μεταφράσω σαν το όραμά σας, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το όραμά μου. Ναι. Αυτό είναι το όραμά μου. Να μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει, η ΕΡΤΡΙΑ να γίνει το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αν δείτε αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ, εμείς μάλλον, στη διάθεσή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που μας βλέπουν περισσότερο από ό,τι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας εμπιστεύονται πραγματικά για να δουν την περιοχή τους, ουσιαστικά έτσι τη ζωή τους. Και από την άλλη, να επενδύσουμε και λίγο περισσότερο στα καστιμά. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο η Ανατολική ή η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι και γύρω-γύρω μια περιφέρεια. Είναι ο Λαγκαδάς, η Καλλιδική και κάποιες άλλες περιοχές, που ίσως οι ακροατές, κάποιοι τουλάχιστον δεν τις γνωρίζουν, εκλογικά να σας πω, η Β' Θεσσαλονίκη, σε πάση περιπτώσει, που και εκεί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε και εμείς. Γιατί τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών δεν είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, σίγουρα ένας κάτοικος που έχει τη Δράμα δεν έχει το πρόβλημα που έχω εγώ, και πόσο μάλλον εσείς που χρειάζεται να κάνετε μια οργάνωση για το πώς θα φτάσετε στη δουλειά σας. Γιατί μπορεί να κάνετε μισή ώρα, μπορεί και δύο ώρες. Δηλαδή, ο Δραμηνός θα κάνει 10 λεπτά ή 20, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Το ζηλεύω τον Δραμηνό σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, και εγώ. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, εσείς έχετε τεράστιο πρόβλημα εκεί πάνω τώρα.
1: Να σου πω κάτι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα μερικές φορές εμείς δεν το έχουμε. Που η Αθήνα έχει αυτές τις υποδομές που έχει. Εμείς τώρα αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη. Καθώς εκτός από τα έργα στο flyover, τα οποία τολμώ να πω ότι κινούνται ταχύτατα, έχει κλείσει και το μετρό, γιατί μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα δοθεί και η γραμμή στην Καλαμαριά. Κάνουν οι άνθρωποι τις τελευταίες. Έτσι, τα τελευταία παρατηρήσεις, τα τελευταία μέτρα, ναι. Όχι, έχουν τελειώσει, απλά κάνουν τα προγράμματά τους.
0: Να πω κάτι, τώρα που μιλάμε για απόσταση και μιλάμε για άλλη απόσταση, εγώ θέλω να μιλήσω για απόσταση, αλλά πάλι για άλλη απόσταση. Δηλαδή, ναι, μεν η ΕΤΡΙΑ μπορεί να είναι λίγο ανεξάρτητη, μπορεί να είναι πολύ ή όχι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι κεντρικές αποφάσεις και το διοικητήριο, να το πω εντός εισαγωγικών, είναι η Αθήνα πάντα. Έτσι.
1: Εδώ θα σας πω κάτι το οποίο ίσως θα σας εκπλήξει.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις αποφάσεις πια, είναι ευχή ή κατάρα που το λέγαμε στο τηλέφωνο. Και να μου πείτε τι από όλα είναι, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, τι θέλω. Είναι όντως το γεγονός ότι είμαστε 500 χιλιόμετρα μακριά, ότι έχουμε μια σχετική αυτονομία. Μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο ευέλικτοι. Από την άλλη, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια κοινωνία της πληροφορικής εκμηδενίζεται αυτή η απόσταση. Από την άλλη, όμως, η επικοινωνία των ανθρώπων χάνεται μέσα στην απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας που βρίσκεται στη δική μου τη θέση ή σε μια αντίστοιχη θέση, όχι μόνο στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές, μπορεί να μεταφράσει το μήνυμα που στέλνει διαφορετικά. Ωστόσο, και εδώ θα γίνω αυστηρός με εμάς όμως, πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, επειδή η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε και περισσότερο μεταξύ μας, είμαστε και πιο φίλοι ή λιγότερο, αλλά μπας πως γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μερικές φορές ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε μια αντίστοιχη θέση δεν ήθελε ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε, εγώ θα πω δεν μπορούσε, ας το πω έτσι, αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη να σπάσει αυγά, όχι να έρθει απέναντι σε κάποιον συνάδελφο, να αλλάξει ορισμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο και για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο, όταν δεν γίνεται κάτι ή όταν κάτι που θέλω να γίνει δεν είναι εν πάση περιπτώσει στα πλαίσια μια εταιρική πολιτική, όπως πολύ σωστά είπατε, να πω η Αθήνα είπε να μην γίνει. Αυτή η πληροφορία όταν πάει προς τα κάτω, κάνει πολύ κακό.
0: Ναι, και σε εσάς τον ίδιο.
1: Το λάθος είναι ότι τόσο καιρό δεν αντιλαμβανόμασταν ότι η πληροφορία αυτή κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που πρώτος τη λέει. Mm. Δηλαδή, αν πω εγώ σε κάποια συνέλευση, σε κάποιους συναδέλφους, σε κάποιο διευθυντή, ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το έκοψε η Αθήνα, δημιουργώ δύο προβλήματα. Πρώτον, προφανώς και φαίνομαι εγώ αδύναμος ή ο εκάστοτε, έτσι, ή η εκάστοτε που είναι στη δική μου θέση. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι λίγο έολο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο διευθυντής, ο συνάδελφος, θα πάρει ποιον, τον πρόεδρο, τον διευθυντή με τα σύμβουλο, τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, κάποιον άλλο γενικό διευθυντή. Αυτό λοιπόν μετά μεταφράζεται αναλόγως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό υπάρχει η δομή, η ιεραρχική. Γι' αυτό υπάρχει πολλές φορές και αποχώρηση ίσως. Δηλαδή, άμα δεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή δεν είσαι ικανός. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει μια συνεργασία και να
1: υπάρχει. Υπάρχει συνεργασία.
0: Έτσι κι αλλιώς πάντα κάποιος λέει κάτι.
1: Υπάρχει συνεργασία και αυτό που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι η παρούσα. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ένα παράδειγμα έτσι, το οποίο έχουμε μια παρουσιάστρια στην Ερυτρία, η οποία παρουσιάζει πάση τόσο ενημερωτικέ εκπομπέ τα τελευταία 15 χρόνια. Προχθές ήταν στο γραφείο, επειδή είχαμε μια συνάντηση. Μου λέει, Άρη, βρέθηκα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά μπήκα στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Λέω, πώς ένιωσες? Μου λέει, πρώτον αντιλήφθηκα το μέγεθος της εταιρείας στην οποία δουλεύουμε και δεύτερον προσπαθώ ακόμη να αντιληφθώ το ρόλο που παίζει η ΕΡΤΡΙΑ ως μέλος εταιρείας αυτής.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤΡΙΑ είναι μια γενική διεύθυνση της ΕΡΤΑ ΑΕ.
0: Μα έχετε μείνει κι εσείς εκείνο το μικρό το κτίριο εκεί στην Αγγελάκη, πώς το λένε.
1: Αυτό τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που δίνετε αυτή την πάσα. Και αν ήμασταν τώρα σε τηλεοπτικό πάνελ, αλλά είναι καλύτερα από τηλεόραση, γιατί ίσως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να το φανταστεί αυτό. Είμαστε πολύ κοντά στο να δημοσιευτεί η μελετοκατασκευή. Έχουν τελειώσει όλες οι πρόδρομες, εν πάση περιπτώσει, εργασίες και μελέτες, για να ξεκινήσουμε του χρόνου την κατεδάφιση και ταυτόχρονα την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Το κτίριο αυτό που υπάρχει στην ΕΡΤ3, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, η ΕΡΤ3, το λάθος στην ΕΡΤ3 ήταν την ημέρα που δημιουργήθηκε. Θα μου πείτε, γιατί ρε Άρη το λες αυτό? Γιατί η ΕΡΤ3 έχει το προνόμιο να είναι σε άλλο κτίριο το ραδιόφωνο, σε άλλο η διοίκηση και σε άλλο η τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέμε για την απόσταση την έχουμε και εμείς, βέβαια σε πολύ μικρότερη, αλλά δεν πάμε να είναι απόσταση. Λοιπόν, αυτά θα ενοποιηθούν, γιατί οι περισσότεροι, οι συνάδελφοι μάλλον που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και το έχουν δει, εντάξει, το καταλαβαίνουν, θέλω να πω. Τώρα για αυτούς που δεν έχουν έρθει να σας πω ότι πίσω από το κτίριο της ΕΡΤ3 υπάρχει ένας άλλος χώρος που έχουμε το στούντιο και κάποιοι άλλοι χώροι, οι οποίοι κάποιοι είναι και σε κοντέινερ. Όλα αυτά από πίσω θα φύγουν και θα αναγερθεί το νέο κτίριο
0: και
1: της
0: ΕΡΤ3. Έχετε και ένα κτίριο, αν θυμάμαι.
1: Είχαμε στην κοινωνική σχολή.
0: Το είχατε αυτό. Το θυμάμαι πάντως. Στην Παπάφη κάπου.
1: Σε εμάς είναι ένα πολύ μεγάλο project, γιατί μέχρι να εγκατασταθούμε στο νέο κτίριο θα πρέπει να περάσει μια περίοδος που ένα σημαντικός αριθμός συναδέλφων είναι αναγκαίο να μετεγκατασταθεί, γιατί γκρεμίζονται
0: ας κάποια κομμάτια. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολύς, ξέρετε, από
1: το γνωρίζω.
0: Θα έχουμε ειδήσει σε λίγο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η καινούργια χρονιά πώς θα μας βρει? Θα κρατηθεί, φαντάζομαι, η θαυμάσια εκπομπή της Ελένας Σαρώνη, το Start, το οποίο είναι ευλογία που το έχετε στην εταιρεία.
1: Ήμουνα παραγωγός σε κάποια φάση μια χρονιά της Λέχας. Ναι.
0: Είναι πολύ. Θα κρατηθεί σίγουρα
1: η περίμετρος που είναι ένα ταυτοτικό προϊόν. Ναι. Και είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο είναι 365 μέρες το χρόνο.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή είμαι φαν τρελή, αυτά τα εκπληκτικά ντοκιμαντέρ, πού τα βρίσκεται? Δηλαδή, ξένης παραγωγής είναι τα περισσότερα, δεν παράγεται.
1: Ναι, τα περισσότερα. Αυτό επίσης μου με ρωτάτε. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι, θα προσπαθήσω να το πω πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επίσης.
0: Ειδήσεις θα έχουμε, οπότε δεν
1: αυτό επίσης είναι η χαρά και η λύπη για την ΕΡΤ3. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να σου λέει κάποιος ότι κοίτα, εγώ βλέπω ΕΡΤ3 γιατί έχει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Την ίδια ώρα όμως θα ήθελα να μου πει, βλέπω και αυτή την εσωτερική παραγωγή σας.
0: Βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Άρα, εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα εκεί. Υπάρχει μια συνάδελφος λοιπόν, η οποία είναι προϊσταμένη του τμήματος σχεδίασης προγράμματος, η Φανή του Παλυγίκη, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει βρει την άκρη να μας φέρνει, ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες του προγράμματος, πολύ ωραίες παραγωγές, οι οποίες πιστέψτε με δεν είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρες.
0: Ναι.
1: Έχουμε την τύχη, επειδή ακριβώς είμαστε ένα κανάλι στο οποίο γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να έχουμε καθημερινή επαφή, να σχεδιάζουμε καθημερινά τι θέλουμε, τι αρέσει στον κόσμο, πού μπορούμε να επενδύσουμε, να κάνουμε μια ζώνη ιστορικού ντοκιμαντέρ, ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ κτλ, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους τηλεθεατές.
0: Πόσοι περίπου δουλεύουν στο κανάλι σας?
1: Αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ υπάρχουν γύρω στους 381 ανθρώπους. Ακριβώς δηλαδή. Και συνάδελφοι ορίστε και συνάδελφοι ονομάστε
0: στις συνέδρες. Έχετε φτιάξει γραφείο τύπου?
1: Έχουμε γραφείο τύπου. Έχουμε γραφείο τύπου, εννοείται. Το οποίο κάνει και πολύ καλή δουλειά. Τώρα, ή δεν κάνει ίσω, για να με ρωτάτε.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όχι, δεν ρωτώ για τώρα. Είναι παλιά πικρή ιστορία αυτή.
1: Α, είναι πικρή ιστορία. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να το πίνεις το ποτήρι το πικρό, γιατί μπορεί να σου δώσει και τη δυνατότητα σε έναν επόμενο, ας πούμε, ποτήρι να είναι λίγο πιο γλυκό.
0: Λοιπόν, θα χαρώ όταν έρθετε στην Αθήνα να τα πούμε.
1: Θα χαρώ και εγώ πραγματικά.
0: Για να ανέβω εγώ κάποια στιγμή.
1: Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανοίγοντας το δέκτη, ανοίγουν και το σπίτι τους στην δημόσια τηλεόραση και στην ΕΡΤ3, ουσιαστικά ποντάροντας στην εγκυρότητα, στην αμεσότητα, αλλά και την ψυχραιμία, που είναι πολύ σημαντικό για μας, και στους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι πραγματικά ώρες-ώρες αυτά τα οποία μας λένε είναι πραγματικά συγκινητικά και αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας. Και βεβαίως θέλω να αναφερθώ και στην κοπέλα η οποία κάθεται από την άλλη άκρη του στούντιο, η οποία πάρα πολύ ευγενικά μου πήρε τηλέφωνο και πάρα πολύ ευγενικά μου έκανε την παρατήρηση, γιατί αν μιλούσα έτσι όπως το είχα προγραμματίσει, δεν θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Και θέλω μέσα από εσάς να ευχαριστήσω και την ίδια. Τέλος, ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και για τον χρόνο που διαθέτασε στην εκπομπή και για την ευγένεια και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε την ΕΡΤΡΙΑ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και να ξέρετε ότι πάντα η ματιά μας είναι και στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο διαβεβαιώνω και εσάς προσωπικά είναι ότι μία φορά θα κάνουμε εκπομπή μαζί, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έρθω και θα κάνουμε μία εκπομπή
0: αυτό
1: μαζί.
0: Αυτό θα είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: μεγάλη
1: πολύ.
0: Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε μερικά σποτάκια της ΕΡΤΡΙΑ που δεν τα βάλαμε επίτηδες για να μην κόψουμε τον ήρμα του Γενικού Διευθυντή.
2: Ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Καθημερινές ζωντανές μεταδόσεις από τους χώρους του φεστιβάλ από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 με το Θανάση Γογάδη και την Ελένη Κουρτίδου. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στα νότια της Γάβδου με μεγαλύτερη ευθύ των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η πρώτη ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ. Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται από 5 έως 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, Γουίτκοφ και Κούσνερ. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πριν ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, να σας δώσουμε μερικές διπλές προσκλήσεις όπως συνηθίζουμε. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για τον Γκαλά Όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Είναι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, είπαμε, και η Ορχήστρα, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σας προσκαλεί σε μια λαμπερή καλοκαιρινή βραδιά. Θέλουμε από εσάς στο Viber το ονοματεπώνυμο, το mail σας και το τηλέφωνο σας. Λοιπόν...
1: Έλα, ακούστε... μαμά, πού είστε?
2: Στον μπαμπά.
1: Ωραία. Έρχομαι να σε γνωρίσω, τη Σοφία.
2: Έλα. Μία. Ποια είναι η Σοφία? Ποια είναι αυτή η Σοφία, δε Κώστα?
3: Πού να ξέρω εγώ, Έλισσα.
2: Ποιο ξέρει, θα μα κουβαλήσει πάλι.
3: Έλισσα, ό,τι και να είναι, εσύ θέλει να είσαι ψυχρήμη.
2: Γιατί, την ξέρει?
3: Όχι, ρε Έλισσα, πού να την ξέρω, αλλά λέμε. Ό,τι και να δει, θέλω να είσαι ψύχρεμη. Μην αρχίσει πάλι να λιποθυμάς.
2: Γιατί δεν έχω να λιποθυμίσω, τι θα δω?
3: Δεν ξέρω, ρε Έλισσα, μπορεί να είναι άσχημη κοπέλα.
2: Λες να με νοιάζει αν είναι άσχημη ή όμορφη. Καλό κορίτσι να είναι.
3: Αυτό το καλό κράτα. Άσε το κορίτσι.
1: Ήρθαμε κι εμείς.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Η κυρία.
1: Ποια κυρία, ρε μαμά?
2: Τρόπος του λέγει.
1: Η Σοφία είναι, κοπέλα μου.
2: Το μου, το βλέπω. Το κοπέλα δεν βλέπω.
3: Τι είναι αυτά που λες, ρε Έλισσα, στο κορίτσι?
2: Στο κορίτσι, ρε Κώστα. Όταν αυτό ήταν κορίτσι, είχαμε ακόμα δραχμές.
3: Σταμάτα, ρε Έλισσα. Καθίστε, παιδιά.
4: Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο Τζόνς όλη την ώρα για εσάς μου μιλάει.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Εγώ, ρε μαμά.
2: Έγινες και Τζόνις.
4: Σας έφερα και αυτά. Μπαμπάδες είναι, δεν ξέρω αν τους τρώτε.
2: Εσύ τρως μπαμπάδες ή μόνο γιους?
3: Τι είναι αυτά που λες, ρε Έλισσα? Τους τρώμε, τους τρώμε.
2: Και συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, ρε Σοφία μου, αλλά πριν πάθω το κεφαλικό, εσύ πόσο χρονών είσαι?
1: Τι λες, ρε μαμά?
3: Καλά σου λέει, ρε Έλισσα, τι να τα ρωτάς?
4: Α, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. 37 είμαι.
2: Ο Γιάννης Σοφία μου, ξέρεις πόσο χρονών είναι?
1: Ρε μαμά.
2: Σταμάτα εσύ. 20 είναι.
4: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εμένα στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο.
2: Πάλι καλά.
4: Γιατί συνήθως ήμουν με μικρότερους.
2: Λυποθυμάω.
4: Αλλά τι να κάνω, με κατάφερε.
2: Στο έπαιζε και δύσκολη θεία.
3: Ρέλσα.
2: Και με τι ασχολείσαι?
4: Έχω δικιά μου επιχείρηση.
2: Με ρούχα?
4: Όχι καλέ.
2: Σωστά. Τι να τα κάνεις εσύ τα ρούχα?
1: Ρε μαμά.
2: Και τι επιχείρηση έχεις?
3: Δεν τα αφήνουμε αυτά, ρε παιδιά, να φάμε κανένα γλυκό.
2: Άσε μας τα κόστα κι εσύ με το γλυκό. Πες μου, Σοφία μου.
4: Έχω ένα e-shop με adult toys.
2: Toys. Τι είναι toys?
3: Τεχνίδια.
2: Για μωρά?
3: Ναι, για μεγάλα.
1: Τι μωρά, ρε μαμά? Sex shop έχει.
4: Καλέ, τι πάθατε, γιατί στραβώσατε?
3: Α, μην δίνει σημασία, έκανε μια πονέβραση και της έμεινε το μούδιασμα. Ας φάμε τα γλυκά εμείς.
2: Θα με πεθάνει αυτό το παιδί.
1: Γιατί, ρε μαμά, κούκλα δεν είναι?
2: Τι δουλειά είσαι εσύ μόνο, παιδί, με μια σαραντάρα?
3: Άμα τα βρεις σκουρά, έλεσαι, εσένα τι πειράζει?
2: Τι λες και εσύ, ρε Κώστα, εσένα σου φαίνεται δηλαδή λογικό?
1: Αφού ο μπαμπάς το ήξερε.
2: Τι το ήξερε? Το ήξερες?
3: Κάτι είχα ακούσει.
1: Τι κάτι είχες ακούσει, ρε μπαμπά? Αφού εσύ με είπες τι να κάνω για να τη ρίξω.
2: Τι έκανες?
3: Τίποτα, ρε Έλισσα, κάθεσαι και ακούσω Γιάννη. Φύγε, ρε.
2: Για πες, Γιάννη.
1: Τι να πω, ρε μαμά. Από την αρχή έχω πει στον μπαμπά και πόσο χρόνο είναι η Σοφία και τι δουλειά κάνει.
2: Α, του είχες πει και τι δουλειά κάνει?
1: Ναι.
2: Και τι σου είπε?
1: Να τον κανονίσω καμιά έκπτωση.
0: Λοιπόν, Έλισσα, Κώστα, είστε στη γραμμή?
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα από τα περίφημα σποτάκια που κάνετε και μας έχετε ξετρελάνει όλους, όντως.
5: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να βγείτε στην εκπομπή μου.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Όμα, έχετε κάνει θράψη στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να... Δεν ξέρω και στην υπόλοιπη Ελλάδα πιθανά που να μην ξέρει το περίφημο ζευγάρι Έλισσα και Κώστας και τα παιδιά σας. Ναι. Παιδιά, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, η τρελή, να κάνετε αυτά τα stand-up comedy που τα κάνετε εσείς? Φαντάζομαι κάποιος άλλος τα γράφει.
5: Βεβαίως. Τα γράφει ο Θάνος. Είμαστε μια παρέα πλέον, εγώ, ο Κώστας και ο Θάνος. Κώστα, τα λέω εγώ, ναι.
6: Ναι.
5: Ξεκίνησε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, έχει ξεκινήσει στην ανάγκη να βοηθήσουμε τα μαγαζιά, γιατί βλέπαμε ότι το TikTok είναι ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις και θέλαμε να κάνουμε κάτι το TikTok γύρω από τα καταστήματα, τέλος πάντων θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά του φάνηκε το δυνατό σημείο, όπως έχω ξαναπεί, είναι αυτού του είδους τα βίντεο. Ναι. Και το ξεκινήσαμε και σιγά σιγά έγινε αυτό που έγινε με όλο
0: Κώστα,
5: τον κόσμο.
0: Κώστα,
6: ναι.
0: Ποιανού ήταν η ιδέα της οικογένειας, έτσι που είναι, το έχει γενικά το καλλιτεχνικό? Δηλαδή η μετά τα μαγαζιά που ήρθε να το γυρίσετε, να κάνετε κάτι θεατρικό. Ποιανού ήταν όμως η ιδέα να κάνετε αυτή την πρωτότυπη διαφήμιση, παιδί μου? Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο αυτό το πράγμα.
6: Η ιδέα ήταν της Έλσας, αυτή το ξεκίνησε όλο το... Ξεκινήσαμε στο δικό της το μαγαζί, στα βαφτιστικά,
0: ναι,
6: στο Λαμπομπονιέρα. Βρήκε το Θάνο, ξεκινήσανε να κάνουν τα βιντεάκια.
0: Ο Θάνος ποιος είναι, να πούμε και το επώνυμό του?
6: Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ναι.
0: Ωραία.
6: Εμείς οποίος... δεν έχουμε Θάνο, μην το ξέρουμε. Δεν το... Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ο οποίος γράφει τα σενάρια, τραβάει κάμερα, μοντάρει τα βίντεο, κάνει όλη τη δουλειά στην ουσία. Και βρήκε στα πρόσωπά μας αυτό που ήθελε να κάνει και σιγά σιγά βάλαμε φίλους, βάλαμε γιαγιάδες, βάλαμε όλο τον κόσμο
0: ναι,
6: μέσα.
0: Ναι, ναι. Ελσά.
5: Ναι.
0: Φανταζόσουν ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως πάει θα είχε αυτή την επιτυχία που έχει?
5: Ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ήθελα να μας μάθει ο κόσμος και να μας αγαπήσει, γιατί πλέον πιστεύω ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα αλλά τα πρόσωπα σε μια επιχείρηση.
0: Ακριβώς. Πολύ, πολύ σωστά.
5: Είναι πολύ... καμία σχέση αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν πριν 3 χρόνια. Ούτε καν, ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν.
0: Άρα μελλοντικά έχετε στο μυαλό σας να ανοίξετε και ένα θεατράκι κάπου εκεί δίπλα και τα βράδια να προσφέρετε, έτσι?
5: Ούτε καν. Είναι πολύ μακριά από εμάς αυτό.
0: Όταν έμαθαν τα παιδιά σας την ιδέα, τι είπαν, ας πούμε, πώς τους φάνηκε και που θα συμμετέχουν κιόλας?
5: Ήταν και πιο μικρά. Στην αρχή λίγο είχαν δοκοριστεί όλοι.
0: Ναι.
5: Το βρίσκαν λίγο cringe τα παιδιά, ας πούμε, τότε. Σιγά σιγά, όταν έβλεπαν ότι έχει αποδοχή και από τον κόσμο, τους άρεσε, πιστεύω. Εντάξει, δεν είναι και...
0: Καλά, τώρα και... έχουν
5: εντελώσει. Ναι, ναι, αλλά στην αρχή ήταν λίγο... και τα παιδιά έζησαν λίγο άβολα. Δεν ήταν πολύ, πώς να το πω,
0: ναι,
5: πολύ σύνηθες. Να τους λέω εγώ γύρισμα τώρα.
0: Για πες.
5: Ναι.
0: Πες, Κώστα.
6: Η μικρή ακόμα ντρέπεται, δεν θέλει να πει, γιατί είναι στη ηλικία, είναι στα 17 τώρα και ακόμα δεν... Από του χρόνου θα μπήκε αυτή, μπήκε σιγά σιγά σε κανένα.
0: Η μικρή θα πάει στο Ντουμπάι, την τρέπεται τώρα πλάκα.
5: Όχι, η μεγάλη είναι στο Ντουμπάι.
0: Α, η μεγάλη.
5: Ναι.
0: Α, έχετε τρία παιδιά.
5: Τρία παιδιά, ναι.
0: Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Εγώ νόμιζα ότι ήταν δύο και έπαιζε το δίδυμο κάθε φορά.
6: Η μικρή ακόμα δεν μπήκε σε κανένα δύο έτσι δυσακτικά, αλλά θα μπει.
0: Εντάξει, έχει ακόμα καιρό.
6: Έχει
0: τα διαβάσματά της.
5: Ναι.
0: Αυτό που, αυτή η ερώτηση που θέλω να κάνω απευθύνεται και στους δύο. Τι σας έκανε να πιστέψετε ότι το χιούμορ θα πουλήσει? Δηλαδή θα αναδείξει μια δουλειά όπως είναι η δική σας.
5: Τι μας έκανε να πιστεύουμε το?
0: Ότι το χιούμορ που βγάζει αυτό το που κάνετε θα αναδείξει τη δουλειά σας, δηλαδή θα είναι υποστηρικτικό, θα βοηθήσει.
5: Να πω καταρχήν, εμείς όταν το ξεκινήσαμε δεν είχαμε κάποιον οδηγό, δηλαδή δεν είχαμε δει άλλα 10 μαγαζιά σαν τα δικά μας που κάνουν κάτι αντίστοιχο και να δούμε ότι έχει επιτυχία, άρα να το κάνουμε κι εμείς. Στην αρχή ήμασταν φοβισμένοι, δηλαδή εγώ ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Όταν έφερε τα σενάρια ο Θάνος, ο Κώστας είναι πιο χαλαρός αυτό, αλλά εγώ ήμουν πάντα μήπως είναι πιο πιπεράτο, μήπως δεν πρέπει, μήπως... Δηλαδή πάντα ήμουν φοβισμένη. Δεν ξέραμε ότι θα είναι θετικό. Δηλαδή, ναι. Δεν ήμασταν σίγουροι,
0: γιατί
5: το χιούμορ.
0: Κώστα, είχατε αντιδράσει στο δρόμο? Δηλαδή ο κόσμος, ας πούμε, όταν αρχίσατε λίγο να γίνεστε γνωστοί όχι τώρα, είχε θετικές αντιδράσεις? Τι σας έλεγε γι' αυτό το περίεργο που έβλεπα? Γιατί κάνατε πολύ γρήγορα επιτυχία. Κάνατε τώρα πόσα views έχετε?
6: Πόσα χτυπήματα? Στην αρχή δεν άκουσα.
0: Ξεκινήσατε με πόσα και πόσα φτάσατε, αυτό θέλω να πω.
6: Τα views?
0: Ναι.
6: Ναι, εντάξει, τον πρώτο χρόνο, γιατί όταν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια, τον πρώτο χρόνο δεν είχε αυτό που γίνεται τώρα.
0: Λογικό.
6: Ναι, εντάξει, γιατί ήταν στην αρχή, χτιζόντουσαν και τα προφίλ,
0: ναι,
6: δεν είχε αυτή την ανταπόκριση.
0: Τώρα που έχετε σημείο... φτάσει με το καλό?
6: Τώρα σε διακόλουθους?
0: Ναι.
6: Έχουμε γύρω στους 220.000 στο TikTok, 200.000 στο Facebook, στο YouTube έχουμε 80-90.000, έχει, δηλαδή έχουν φτάσει αρκετοί.
0: Έχετε και 1 εκατομμύριο καμιά φορά νομίζω. στο TikTok.
6: Αυτά, ναι, τα βιντεάκια πιάνουν όλα, έχουν
7: πιάσει. Views και 4 εκατομμύρια έχουν πιάσει.
0: Α, και 4 εκατομμύρια. Ναι, καλά, εντάξει,
7: ναι.
0: Τώρα.
7: Ναι, ναι.
6: ανάλογα τη θεματολογία.
0: Δεν ξέρω πώς σας συμφέρει αυτή η επιχείρηση, παιδιά, από την άλλη, από τις άλλες.
7: Είμαστε μεγάλοι για να αλλάξουμε καριέρα.
0: Όχι, έτσι το λέω, το λέω.
6: Εγώ είπα μετά τη σύνταξη, μόλις βγω στη σύνταξη από τα έπιπλα, μπορεί να...
0: Μπορεί να το σκεφτείς. Να το σκεφτείς, γιατί είσαι και κοφτός, είσαι και έτσι και απότομος και το έχεις με το stand-up comedy. Είσαι comedian δηλαδή.
7: Ναι, ο Κώστας είναι έτοιμος.
0: Έτσι δεν είναι.
7: Ναι, ναι, ναι, ο Κώστας έχει φανατικό κοινό. Δηλαδή τον βλέπουν στον δρόμο, τον σταματάνε, ήρωα, τον φωνάζουν. Έχουμε τέτοια διάφορα ετράπελα.
0: Εσένα τι σου λένε.
7: Φωνάζουν και ήρωα.
0: Εσένα τι σου λένε.
7: Τίποτα, τον Κώστα φωνάζουν ήρωα. Μετά από όλα αυτά που κάνει, τον φωνάζουν και ήρωα. Δηλαδή μετά δεν έξαλε ένα πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πολλές γυναίκες όμως, έτσι. Δηλαδή έβλεπα το χθεσινό που άλλαζες φωνές και. Μάλλον, όχι, δεν το λέω στα αλήθεια αυτό τώρα, μην δημιουργήσω και πρόβλημα.
7: Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Αλλά...
7: Όχι, όχι.
0: Αλλά λέω...
7: Παίρνει και... πολύ ωραία άβρα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έρχονται και στα καταστήματά μας, εκτός δηλαδή όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Έρχονται και στο κατάστημα καθημερινά. Από, δηλαδή έρχονται, ας πούμε, από την Κρήτη για μια βιλία στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν μια βόλτα το κατάστημα να μας γνωρίσουν. Έχουμε πολύ ωραία
0: σχέση.
7: Πολύ ωραία ενέργεια παίρνουμε ναι. Από τον κόσμο. Πάρα ναι. Πολύ ωραίο. Θα μας πούμε μια καλή κουβέντα. Είναι πολύ, πολύ θετικό όλο αυτό που βιώνουμε.
0: Δεν μου λες, Έλσα, να παίξουμε το δεύτερο που στείλατε.
7: Για να το παίξουμε.
0: Για να το ακούσουμε. Πάμε.
7: Ναι, ναι.
3: Έλα ρε φαντάρε, πώς θα περνάς, πού είναι η μάνα σου, κλείσε, έρχομαι.
8: Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σας κάνω μήνυση. Γιάννη!
3: Τι κάνεις εδώ,
8: Γιάννη! Έλσα. Τι κάνεις εδώ ρε Κώστα.
3: Εγώ τι κάνω εδώ, εσύ.
8: Εγώ έφερα κάτι πράγματα στο Γιάννη. Γιάννη! Γιάννη!
3: Έλσα, στρατό είναι ο Γιάννης, δεν είναι κατασκήνωση. Δεν μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις.
8: Τι λες ρε Κώστα που δεν μπορώ να έρχομαι όποτε θέλω, μαμά του είμαι.
3: Έλσα, ας τον ήσυχο. Το παιδί με πήρε τηλέφωνο και με είπε ότι κοροϊδεύει όλο το στρατόπεδο.
8: Γιατί το κοροϊδεύω.
3: Γιατί είναι μια τρελή απέξω και φωνάζει Γιάννη, Γιάννη.
8: Πού είναι.
3: Τι είναι όλα αυτά, ρε Έλσα.
8: Τι να είναι, ρε Κώστα, του φέρα κάνα δύο πράγματα.
3: Ανεμιστήρα.
8: Ρε Κώστα, κάσο να έχουμε. Σαραντάρια θα χτυπήσει. Πώς θα κοιμηθεί μέσα στη ζέση το παιδί.
3: Έχουν και αρκοντήσει στο θάλαμο.
8: Ναι, αλλά στη σκοπιά δεν έχουν.
3: Δεν κοιμούνται στη σκοπιά.
8: Δεν κοιμούνται.
3: Όχι.
8: Εσύ γιατί κοιμώσαι.
3: Μάζεψε τα ρε Έλσα να φύγουμε, άντε.
8: Περίμενε, ρε Κώστα, τουλάχιστον το καπέλο και το αντιλιακό να του δώσω.
3: Μαγιό δεν έφερε.
8: Όχι, έπρεπε.
3: Ναι, ρε Έλσα, πώς θα βουτήξει το παιδί στην πισίνα με την παραλλαγή.
8: Έχουν πισίνα. Πού είναι.
3: Δεν φαίνεται από εδώ, την πίσω μεριά είναι, δίπλα στους φοίνικες.
8: Πάνω του πάρει. Τι χρώμα.
3: Έλσα, σύνελθε. Δεν είναι διακοπές ο Γιάννης για να θέλει καπέλο καντηλιακό.
8: Χωρίς καπέλο, ρε Κώστα, θα πάρει καμιά ηλίαση.
3: Φοράει το τζόκι.
8: Ας βάλει και αυτό που πάρει.

0: Ανή, θα αφήσω τα πράγματα σε αυτόν τον κύριο με τη μύτη.
1: Ποια μύτη, ρε Έλσα?
0: Αυτό που κάθεται εκεί στην πόρτα.
1: Αλφαμύτη, ρε Έλσα, ποια μύτη?
0: Ό,τι είναι. Γιάννη, τα γεμιζά να τα βάλεις στο ψυγείο, να έχεις να τρως 2-3 μέρες.
2: Ρώτα λίγο, τι να το φτιάξω αύριο.
1: Έγινε, ρε Γιάννη, θα της το πω.
2: Τι είπε να κάνω?
1: Πώς δεν το ξέρεις.
3: Λοιπόν, να πω κάτι, παιδιά. Έλσα, μ' ακούς?
4: Ναι.
3: Έτσι είσαι και ως μάνα πραγματική?
4: Είμαι λίγο πιο χαλαρή γενικά σε όλα. Δεν είμαι τόσο. Με κάνει πιο ταπεραμέντο ο Θάνος. Είμαι πιο χαμηλών τόνων. Είμαι πιο ήσυχη.
3: Γιατί αυτό που έκανε ο Θάνος αντικατοπτρίζει την Ελληνίδα μάνα στα γόρια κυρίως. Δεν είναι πολύ μακριά από την.
4: Όχι. Ταυτίστηκα πάρα πολλές μανούλες που στέλνουν εκείνη την περίοδο τα παιδιά του φαντάρου μου. Στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, ταυτιστήκανε. Όχι, με έκανε λίγο πιο έντονη. Δεν είμαι τόσο.
3: Ναι, αλλά πάντως δεν απέχει. Ζακέτα δεν πήρες, τέτοια αυτά που.
4: Ναι. Γι' αυτό προφανώς ίσως ταυτίζεται ο κόσμος μαζί μας, γιατί βλέπει πράγματα από την καθημερινότητά του, νομίζω. Βέβαια. Δηλαδή αυτά που γυρνά πάνω κάτω. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο πιο γκράντε, αλλά.
3: Μα και όταν σκεφτήκατε τον σχεδιασμό, η καθημερινότητα δεν ήταν αυτή που ήταν ο στόχος σας? Δηλαδή, γιατί κι εσείς άνθρωποι της καθημερινότητας είστε, έχετε τα μαγαζιά σας. Είστε άνθρωποι μέσα στον κόσμο, δεν είστε...
4: Ναι, στην αρχή το κάναμε γύρω από τα μαγαζιά, δηλαδή δεν το κάναμε οικογενειακό. Ναι. Κάναμε με στράπελα πελατών, δηλαδή μέσα στον χώρο, αυτά που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση. Ναι. Εξαιτίας του Θάνου πήγε παραπέρα, που μας φανταζόταν, δηλαδή θέλει να δείξει εικόνες, μια καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Παντρεμένου σε αυτή την ηλικία, με παιδιά, με υποχρεώσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Η ιδέα του Θάνου ήτανε. Δεν ήταν δική μας, δηλαδή. Ο Θάνος μας ξεκλείδωσε προς τα εκεί.
3: Ο Θάνος κάνει και κάτι άλλο, κάνει stand-up comedy?
4: Όχι. Ο Θάνος είναι από πίσω, από άλλες επιχειρήσεις πλέον. Κάνει τα σενάρια, το μοντάζ, κάνει όλο αυτό το κομμάτι που εσείς βλέπετε. Δηλαδή, αλλά παίρνει στοιχεία από τον κάθε ένα που έχει μπροστά του. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ξένο. Ο κόσμος κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Εγώ κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή είναι στοιχεία του κάθε χαρακτήρα.
3: Ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα σας, λοιπόν? Δηλαδή, τι τονίζει ο
4: Θάνος? Τη χαλαρότητα του Κώστα, ας πούμε, τονίζει πολύ. Που τη δουλεύουν οι περισσότεροι. Που είναι έτσι χαλαρότητα, παιδί μου, αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο ήπια. Σε σχέση με εμένα που είμαι λίγο πιο.
3: Πιο νευρικιά.
4: Είμαι λίγο πιο. Παθαίνω λίγο πιο. Πανικό, άμα κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά. Ο Κώστας δεν έχει τη λύση, είναι πιο ήσυχος. Δηλαδή θα βρει με άλλο τρόπο τη λύση. Εγώ. Ναι, σαν γυναίκα ίσως δεν ξέρω, είμαι λίγο πιο έντονη.
3: Κώστα, συμφωνείς?
5: Ωραία τα λέει.
3: Ωραία τα λέει. Εσύ είσαι ο κούλο. Πάμε να πιούμε καναουζάκι έτσι χαλαρά. Που λένε και στη Θεσσαλονίκη.
5: Θα γίνει αύριο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε αύριο. Δεν είναι. Είναι πιο χαλαρός, ναι. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Απλά το τραβάει λίγο παραπάνω. Ναι. Θα και το βγάζει.
3: Εντάξει, το χρειάζεται. Ναι. Σε ποια περιοχή κινείστε?
5: Σε ποια περιοχή τα μαγαζιά?
4: Το Ρόκα. Είμαι εγώ.
5: Και το δικό μου το μαγαζί είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι στον δρόμο για Χαλκιδόνα, στον Άγιο Αθανάσιο.
3: Απλώς ρωτάω.
5: 15 χιλιόμετρα εκτός Θεσσαλονίκης.
3: Ρωτάω αν ανέβω. Καμιά φορά.
4: Να έρθείτε, βεβαίως.
3: Να έρθω καμία βόλτα να σας δω.
4: Βεβαίως.
5: Μπορείτε να παίξετε και στο βιντεάκι.
3: Ακόμα καλύτερα.
4: Ναι, θα ήταν τέλειο.
3: Ακόμα καλύτερα, βεβαίως. Συμβουλεύετε άλλους επαγγελματίες όπως εσείς να κάνουν το ίδιο, να κάνουν μια δημόσια έκθεση, να μην φοβούνται να εκτεθούν? Ή αυτό έχει γίνει και υπάρχει?
4: Εμένα όποιος παίρνει και με ρωτάει, του λέω ναι, 100% ναι. Απλά ο κάθε ένας έχει κάτι άλλο. Κάποιος θα χρησιμοποιήσει το χιούμορ, κάποιος θα χρησιμοποιήσει τη γνώση, κάποιος την εμπειρία. Ο κάθε ένας που σύνεται μπροστά στην κάμερα και εξιστορεί μια ιστορία πρέπει να το κάνει με διαφορετικό τρόπο από τον άλλον, κατά τη γνώμη μου. Και είμαι 100% ναι. Δηλαδή, σας είπα στην αρχή ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα, πουλάνε τα πρόσωπα. Άρα πρέπει ο κόσμος να σε γνωρίσει. Εγώ, όποιος μας ακούει και αν το σκέφτεται, να βγει μπροστά και να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχείρησή του, κάνοντας βίντεο, όχι απαραίτητα χιουμοριστικά. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρες επιλογές που μπορεί να διαλέξει, ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός.
3: Το χιούμορ σώζει, λένε. Δηλαδή, όχι καταστάσεις, σώζει και ζωές. Μήπως το χιούμορ είναι η καλύτερη.

0: λύση στο να επενδύσει κανείς σε κάτι, σε οτιδήποτε.
1: Απλά ξέρετε, γίνεται, αν δεν το έχει ο άλλος, δεν το έχει στη ζωή του μέσα στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να το βγάλει σε ένα βίντεο. Δηλαδή θα φανεί ότι αυτό που κάνει δεν το έχει. Δεν το...
0: Όχι, μα δεν έχει και λόγο να το κάνει.
1: Ναι, μπορεί με διαφορετικό τρόπο να στηρίξει. Μπορεί να κάνει άλλο τύπου βιντεάκια.
0: Βέβαια. Και εσείς αυτό που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι δεν είστε... Είστε, θα πω τώρα μια λέξη, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά έχετε περισσότερο την έννοια της καρικατούρας παρά την έννοια του να πουλήσετε κάτι. Δηλαδή, σας ενδιαφέρει να περάσει καλά ο κόσμος με αυτό που βλέπει. Είστε δηλαδή πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνετε, έχοντας το μάτι, κλείνοντας το μάτι και στα υπόλοιπα τα οποία θέλετε. Τουλάχιστον έτσι έχω εισπράξει εγώ αυτά τα βίντεο που έχω δει.
2: Να πω κάτι. Στις αρχές όταν θα ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι τα κάνουμε για τα μαγαζιά μας, είχαμε κάποια σχόλια και κάποιες αναφορές. Πώς το κάνεις για το μαγαζί σου χωρίς να δείχνεις προϊόντα? Δηλαδή, πού είναι η διαφήμιση, ρε παιδί μου, του μαγαζιού σου, αφού δεν δείχνεις προϊόντα?
0: Ακριβώς.
2: Η σκέψη ήταν ότι μέσα από τα πρόσωπά μας μας αγαπάνε, μας μαθαίνουν. Μαθαίνουν ότι η Έλσα έχει βαφτιστικά και Κώστας έχει έπιπλα. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα να χρειαστούν κάτι από αυτά, σίγουρα είμαστε μία από τις επιλογές τους. Είμαστε από τις πρώτες επιλογές. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Ακριβώς.
2: Και ο κόσμος που ενδιαφέρεται μετά θα ψάξει ποια είναι τα προϊόντα μας, αν τον ενδιαφέρουν, και θα έρθει στο κατάστημα και θα τα παραγγείλει online. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος.
0: Αυτό εννοώ και εγώ, Έλσα και Κώστα, λέγοντας ότι δεν βγάζετε φάτσα φόρα τα προϊόντα, γιατί δεν θα μπορούσα κι εγώ να σας βγάλω στο ραδιόφωνο, αλλά βγάζετε φάτσα φόρα τον εαυτό σας. Το τι είστε, το τι θέλετε να κάνετε, και μέσω αυτού επιτυχάνετε και το σκοπό σας.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να φανταστείτε ότι όταν είχαμε ξεκινήσει σχεδόν επί ένα χρόνο, δεν καταλάβαινε ο κόσμος που έβλεπε τα βιντεάκια ότι είχαμε μαγαζιά. Νομίζω ότι ήμασταν μέσα σε ένα στούντιο, μέσα σε ένα. Μετά από καιρό αρχίσαν να ρωτάνε, σοβαρά έχει επίπλα, σοβαρά έχει μαθητικά. Δηλαδή στην αρχή δεν καταλαβαίνανε. Σου λέει, βγήκαν αυτοί οι δύο εδώ πέρα και κάνουν βιντεάκια.
0: Όντως,
1: μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι έχουμε καταστήματα και
0: είναι
1: το επάγγελμά μας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό θα κρατήσει, πόσο το έχετε έτσι, στο μυαλό σας, θα το κρατήσετε πολύ?
2: Όσο αρέσει στον κόσμο θα το κάνουμε. Όταν δούμε ότι ο κόσμος το βαριέται, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί, εννοείται, θα κλείσει αυτός ο κύκλος, θα δούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα...
0: Τι ευτράπελο θυμάστε από αυτή τη... Ή τι θα σας μείνει όταν θα συμβεί αυτό από αυτή την ιστορία που κάνατε?
2: Την αγάπη του κόσμου, σταματάνε στον δρόμο, θα σε φωνάζουν από τα αυτοκίνητα.
0: Έλατε.
2: Δεν είναι...
0: Μεγάλο
2: αυτό
0: πράγμα.
2: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή πραγματικά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σταμάτησε μια κοπέλα να βγουν φωτογραφία και λέω, Παναγιά μου, η άλλη με πέρασε. Και πώς θα την πω τώρα ότι δεν είμαι η άλλη? Δηλαδή μου φάνηκε πολύ περίεργο να θέλει κάποιος άνθρωπος να βγει μαζί μου φωτογραφία. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι πολύ ωραίο που θα θυμόμαστε αύριο μεθαύριο αυτή την περίοδο. Για μένα τουλάχιστον. Ο Κώστας θα βλέπει αλλιώς. Εγώ ναι.
0: Ο Κώστας πώς θα βλέπει?
2: Για να μας πει.
1: Όχι, και εμένα αυτό δεν μου μείνει. Δεν είναι δηλαδή αυτό το ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αυτό μου έλεγε ένα φίλο στην αρχή, μου λέει: Του μπάτσε, λέει. Σε έβαλε, λέει, έφτα, λέει, σε αυτό το τρυπάκι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, λέει. Και όντως, δηλαδή, πηγαίνουμε κάπου σε ένα πανηγύρι, σε ένα τέτοιο στα ποτιακά περισσότερο. Και την άλλη μέρα γράφει σχόλια: Ήταν ο Κώστας εδώ, ήταν ο Κώστας εκεί. Λέω: Όντως, δεν μπορώ να.
0: Έχετε γίνει φίρμες.
1: Η αγάπη του κόσμου.
0: Έχετε γίνει φίρμες, να το ξέρετε.
1: Ναι,
2: καλά καθούμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Να ξέρετε ότι γελάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
0: Και όταν με το καλό ανεβώ στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα περάσω να σας δω.
2: Θα σας περιμένουμε και θα ετοιμάσουμε και σενάριο.
0: Με πολύ χαρά, γιατί μου αρέσει πολύ το είδος.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: τέλεια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα και την Έλσα το Λιωρίδη που ήταν μαζί μας. Και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που η Έλσα αφιερώνει, νομίζω, στον Κώστα ή ο Κώστας αφιερώνει στην Έλσα. Αναλόγως, θα δούμε ποιο είναι το τραγούδι.

0: μέσα μου.
1: Λοιπόν, να ξαναπώ για τις προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Λυκαβητού την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρουσιάζει ένα γκαλά όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε την ανηφόρα, να ανεβείτε στο Λυκαβητό και να ακούσετε ένα είδος μουσικής που, όσο να είναι, είναι πιο καλό. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Μην ξέρουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που το χαρίζουμε όπου αγαπάμε. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με ακόμα καλύτερα πράγματα. Για χαρά, να προσέχετε τους λογοκεφάλους σας, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 20 Ιούνιου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν συνδέει ευθέως τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με τη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλείται, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, αν η Ουάσιγκτον δεν διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων. Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά. Την ίδια ώρα, Βίτκοφ και Κουσνέρ βρίσκονται στην Ελβετία για επαφές με Ιρανός αξιωματούχος, με τη διπλωματική προσπάθεια να συνεχίζεται αύριο στο Κάιρο με την σύσκεψη 4 υπουργών εξωτερικών χωρών της περιοχής. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το αγκάθι των στενών του Ορμούς και το μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης Σταυρούλες Λεβεντάκη στα Χανιά, η σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, τι υποστηρίζει ο ίδιος και ποια στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε συναγερμό η Γαλλία για το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, πότε και σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και το απαραλυπόμενα του Μουντιάλ, οι πανηγυρισμοί, οι εκπλήξεις και η ρεβάνς των οπαδών. Ακαμφώδες ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνομιλία στο Μπούγκεστογκ της Ελβετίας. Παρά τη χθεσινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, νέα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο Νότο είχαμε με πάνω από 20 νεκρούς. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε τεντωμένο λοιπόν σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, η εκεχηρία στο Λίβανο κλείνει. Βρυδί για τις συνομιλίες στην Ελβετία, ωστόσο άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί βέβαια να πραγματοποιηθούν στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας χθες Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμήματων του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν και την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια πλήρη και οριστική ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών. Την Παρασκευή, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να διαμηνύει ότι η εκεχηρία θα λήξει βέβαια σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεζμπολάχ. Διπλωματικός λοιπόν πυρετός μετά την συμφωνία εκεχηρίας, η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο ανοίγει παράθυρο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος Ευρυδίκη που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται και η πραγματοποίηση συνομιλιών με το Ιράν με αντικείμενο μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ, ήδη βρίσκεται εκεί. Επίσης, στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνι, ο οποίος θεωρείται και ο κομβικός διαμεσολαβητής αυτές τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν ωστόσο να εκτροχιάσουν ευρυδίκη τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη.
7: Κάτι στο οποίο επιμένουν πάρα πολύ οι Ιρανοί, έτσι το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, ακαθόδες, κέριο και δεν υποχωρούν σε αυτό.
8: Και δεν υποχωρούν. Να πούμε ότι πάνω από 20 άνθρωποι στο μεταξύ σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα drones, δηλαδή στην περιοχή της Ναμπαντίγια κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών, σπίτια. Ενώ το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε την Ναμπαντίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή. Αυτό μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα εκεχηρία όσο παραμένουν Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο, δηλώνει ο ανώτερος βουλευτής της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλή Φαγιάτ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση σίγουρα θα λάβει απάντηση. Τώρα, σε δηλώσεις του που μετέδωσε Ευρυδίκη το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί, υποστήριξε ότι η θέση της Χεζμπολάχ είναι ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς κανένα περιθώριο υποχώρησης. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθειά του να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Και στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών έχει προγραμματιστεί, να πούμε, στην Ουάσιγκτον, αυτό το τριήμερο από 23 έως 25 Ιουνίου. Ωστόσο, έχουμε και τις απειλές σε Ισραήλ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον κατακλυσμό της Γάζας. Το ραντεβού αυτό, Ευρυδίκη, οριστικοποιήθηκε χθες για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε το State Department, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γειτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόμι Πίγκοτ. Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στο Ρούμπιο ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Και μάλιστα ευχαρίστησε το Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Έχουμε το απειλητικό μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Εσμαήλ Κάνι, ο οποίος προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων από τη Γάζα. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις του Ευρυδίκη που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, αναφέρθηκε αρχικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Λιβανέζικης Χεζμπολάχ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει υποτιμήσει τις δυνατότητές της, στράφηκε στη Γάζα προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες και πολύ σοβαρές προκλήσεις από τους Παλαιστίνους μαχητές. Υπάρχει ο κατακλυσμός της Γάζας. Αν λοιπόν ενεργήσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτικών σας, τότε θα βρεθείτε μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Αυτό δήλωσε μία ακόμη πιο σκληρή τοποθέτηση από την Τεχεράνη απέναντι στο Ισραήλ, βέβαια.
7: Και παρότι παρατηρούμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει προσπάθεια διπλωματική, μας έλεγες πριν, και για την Ελβετία και για το Κάιρο. Αύριο θα έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.
8: Βεβαίως, τετραμερής αρχικά να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Τώρα, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα αλλά και την ασφάλεια. Ο υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αύριο θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο Αιγύπτος υπουργός εξωτερικών Μπάντρα Αμπντελάτι θα έχει μια τετραμερή συνάντηση με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ, όπως ανέφερε το Υπουργείο τώρα. Υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί Ευρυδίκη για πρώτη φορά τον Απρίλιο, θυμάσαι, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που είχε οργανωθεί στη Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας.
7: Στηρίχθηκε από αυτές τις χώρες και γι' αυτό γίνεται πάλι αυτή η προσπάθεια.
8: Σωστά. Σημαντική, ελπίζουμε, προσπάθεια αυτή, να δούμε.
7: Είναι να δούμε τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει με το Λίβανο. Αν δεν κλείσει το θέμα του Λιβάνου, είναι δύσκολα γενικότερα τα πράγματα.
8: Εννοείται.
7: Έτσι,
8: βέβαια.
7: Τουλάχιστον όπως μας τα μεταδίδει το Ιράν με τις προθέσεις που έχει και τις προτεραιότητες που βάζει.
8: Και όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής όλα αυτά που έχουμε, όλη η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, για πλήρη αποτυχία της επιχείρησης, καθώς το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από αυτό τον πόλεμο, μίλησε στο Ethnos Radio και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας και των αλφών σου Βιτάλη, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργός παιδείας Κώστας Ερβανιτόπουλος.
9: Το πρώτο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
3: Βεβαίως.
9: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εκεχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπολάχ τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία,
3: την είδα,
9: λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
3: Μετά
9: έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση, μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
7: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάρλης μίλησε στο σταθμό μας για μια συμφωνία κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και τη συμφωνία που είχε πετύχει με το Ιράν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2015.
10: Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή, το Ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή, όπως προβλέπει το μνημόνιο, και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ.
7: Ο κοινοτικός προϋπολογισμός, αλληλεγγύη συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσει του μετά το τέλος της Σύνοδο, αναφέρθηκε στις μειώσεις στην τιμή των καυσίμων, λέγοντας ότι θα περάσουν και στην Αγγλία, ενώ μίλησε για την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς, αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δίνει και προτεραιότητα η κυβέρνηση και συγκεκριμένα για τις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα και στην ελληνική αγορά. Είπε συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός, ότι λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, η οποία υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Σημείωσε ακόμη πως υπάρχει μια χρονική υστέρηση περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι διεθνείς τιμές μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Να προσθέσω, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπες και εσύ, το οποίο χαρακτήρισε βασική στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλείας, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα δηλώνει πρόθυμη, εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής νομιμοποίηση, να συμμετάσχει σε αποστολή που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος ασφάλειας εκεί. Αναφορικά τώρα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θέτει ως βασική προτεραιότητα την διασφάλιση πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την ενίσχυση των πόρων στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Και τέλος, στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις με την Ουκρανία για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τεχνογνωσία στο τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων. Ευρυδίκη.
7: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ευγενία. Τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορώ να πιστέψω, επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της, χαρακτήρισε το ΚΚΕ την προσήλωση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης της συμφωνίας με το καθεστώς του αχυράνθρωπου Ζελένσκι. Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοής στα στενά του Ορμούζου οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Στα προτριμήνου επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ. Να ακούσουμε την εγώ Κατσέλη.
12: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
13: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
14: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
12: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
15: Όποιος κινείται καίει. Όποιος καίει πληρώνει.
12: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
7: Να πάμε τώρα και στην συμπρωτεύουσα και τον καλό συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι, για να μας δώσεις την εικόνα από την αγορά εκεί.
16: Καλό μεσημέρι, Βρετίκη, κυρίες και κύριοι. Κάτω από τα 2 ευρώ πωλείται σήμερα τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Το 1,90 κατά μεσοσταθμικά πωλείται η βενζίνη, 1,95 η κατοστάρα, ενώ στο 1,70 κινείται η τιμή του ντίζελ. Αυτό που τονίζουν βέβαια οι πρατηριούχοι είναι ότι το βαρέλι, το Brent, είναι στα 80 δολάρια, δηλαδή έχει φτάσει η τιμή του προπολεμική η τιμή, δηλαδή ήταν 80 δολάρια και πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή πριν ακριβώς 3 μήνες. Βέβαια τα δηληστήρια πουλούν αυτή τις μέρες 20 λεπτά παραπάνω στα πρατήρια. Και εκεί είναι που θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, τονίζουν οι πρατηριούχοι. Σημειώνουν επίσης ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες, την έκταση των συνομιλίων των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και κατά πόσο θα εφαρμοστεί ομαλά αυτή η συμφωνία. Τώρα, τονίζουν επίσης οι πρατηριούχοι ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί μεσοσταθμικά στη Βόρεια Ελλάδα περίπου ένα 10% και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της τιμής. Όταν αυτή ξεπέρασε τα 2 ευρώ, άλλαξαν τις συνήθειές τους οι οδηγοί. Κάποιοι χρησιμοποίησαν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και από την συμπρωτεύουσα. Να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, για τις εξέλιξεις βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη λαϊκή αγορά στην Βουλγαρία για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Την αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησε ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
17: Βρισκόμαστε σε ένα αυτοσχέδιο παζάρι δίπλα ακριβώς από τη μεγαλύτερη λαϊκή της Θεσσαλονίκης που είναι στην Βούλγαρη, εδώ στην περιοχή της Βούλγαρη. Η αστυνομία πριν από λίγο έκανε έφοδο εδώ, έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις και κατασχέσεις προϊόντων διαφόρων ειδών, αρκετών προϊόντων. Είναι τσάντες, είναι παπούτσια, είναι μαγειρικά σκεύη, είναι τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ποτήρια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, ηλεκτρικές συσκευές έχουν κατασκευθεί από την αστυνομία. 4 συλλήψεις μέχρι στιγμής και η επιχείρηση της ομάδας αντιμετώπισης παραεμπορίου και του τμήματος Χαριλάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουν να πάνε και σε άλλο σημείο, γιατί να σας πω, η λαϊκή της Βούλγαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη, φτάνει από το τέρμα της Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον την Μπότσαρη, μιλάμε για τουλάχιστον πάνω από ένα χιλιόμετρο απόσταση. και πάρα πολλοί πάγκοι και πάρα πολλοί επαγγελματίες.
7: Σε ρυθμούς προεκλογικής ετοιμότητας βρίσκονται τα κόμματα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν περιοδεία σε όλη τη χώρα. Στο Πασόκ επιχειρούν να προβάλλουν το πρόγραμμα του κόμματος, αφήνοντας πίσω τη δημόσια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ η ισοκομματική σύγκρουση σοβεί, με την πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών να προσβλέπουν σε συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και την ισοκομματική αντιπολίτευση να πιέζει, αν δεν υπάρχουν νόμιμες εξελίξεις για σχεδιασμό αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που παρακολουθεί τις κινήσεις στο πολιτικό επίπεδο. Ναι, Ευγενία μου, καλό μεσημέρι.
11: Να πούμε, ναι, Ευρετική, και πάλι καλό μεσημέρι. Αν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διατείνονται ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει. Οι διεργασίες σε όλα τα κόμματα, οι κινητοποιήσεις, οι περιοδίες και οι ενδυνάμει συνεργασίες έχουν ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο, με το γρίφο των εκλογών να αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης για το πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει το κουπί. Πάντως το γεγονός, Ευρυδίκη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς την πρόθεσή του για εξάντληση της τετραετίας, και ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι περίοδος αποφάσεων. Να πούμε τώρα, Ευρυδίκη, εδώ λίγα για τις περιοδίες. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, έχει μπει σε ρυθμούς περιοδιών με στόχο την σταθερή επαφή, όπως λένε, με τους πολίτες σε όλους τους νομούς. Πρωτοκλασσά τα στελέχη έχουν ξεκινήσει περιοδίες με το βάρος να πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Πρώτος σταθμός η Αρκαδία. Θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης. Στο Ναύπλιο και Άργος ο Θάνος Πλεύρης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε Ερμιονίδα και πρώτο χέλι. Στη Μεσημεία η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο Χρήστος Δήμας. Ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα περιοδεύσει στην Κορινθία, και στη Λακωνία ο Μάκης Βορύδης και ο Κώστας Κατσαφάδος. Τώρα να πούμε ότι, όπως δήλωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, στο ρυθμό της επικαιρότητας.
7: Εννοείς την αναφορά του που έκανε σε αυτό που μας λέει προηγουμένως για τον χρόνο των εκλογών.
11: Για τις επικείμενες εκλογές, ακριβώς. Η άποψή του είναι, όπως είπε, πως η κυβέρνηση θα πάει κανονικά προς τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027. Όμως, όπως είπε, το χέρι του στη φωτιά δεν το βάζει. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ένα
7: κομμάτι. Λοιπόν, να τον ακούσουμε τον κύριο
11: Σιμόπουλο. Ναι.
18: Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω. Αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή πριν λίγες μέρες, ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του Συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
19: Αυτό τι σημαίνει,
18: αυτό,
19: κύριε?
18: Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
19: Δηλαδή
18: γιατί
19: θα κάνει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
18: μπορεί
19: Προεδρία.
18: Μπορεί να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι στην Βουλή. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση.
7: Τώρα, Ευγενία, ενώ εμείς συζητάμε τι ακριβώς διαμείβεται μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, πότε θα γίνουν, αν θα συνεργαστούν τα κόμματα ή όχι,
11: και με ποιους.
7: Τώρα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Σακαντάρη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, του One Challenge, ο οποίος είπε ότι το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον κύκλο, έχουν τερματίσει τον κύκλο. Αυτό πυροδότησε αντιδράσεις.
11: Ακριβώς. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, είναι έντονες διεργασίες και ζυμώσεις που παρατηρούνται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με την πεποίθηση Ευρυδίκη που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, να είναι ότι παρά τις εσωκομματικές τριβές, θα φτάσουν ενωμένες στις κάλπες. Αλλά το ζητούμενο είναι με ποιους. Πάντως, Ευρυδίκη στη Χαρτιά Τρικούπη, με νοπία ακόμη τη σύγκρουση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για την κατεύθυνση των συνεργασιών, αν θέλεις, και το πρόσημο, γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, η δήλωση του Γιώργου Σακαντάρη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτοδιάλυση, καθώς πρόκειται για κόμματα που έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο, πυροδότησε ένα νέο, αν θέλεις, μπαράζ αντιπαράθεσης με τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ.
7: Πριν πάμε στον Παύλο Χριστίδη, προτείνω να τον ακούσουμε.
20: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στις Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
21: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
20: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
22: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
20: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
21: φορές.
7: Λοιπόν, Διανία, τώρα μπορούμε να επανέλθουμε στον Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟ, που χαρακτήρισε απολύτως ελαζονική και ανιστόρητη την άποψη του κυρίου Σιακαντάρη για αυτοδιάλυση.
11: Και όχι
7: του
11: μόνο
7: ΠΑΣΟ,
11: αυτό, Ευρυδίκη, ναι. Είπε πως είναι προσβλητικό, mm-hmm. ανιστόρητο και mm-hmm. ελαζονικό. Mm-hmm. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το πήρε και το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, γιατί είναι κόμματα με μια ιστορία που δεν θα μπορούν να γίνουν, που δεν πρέπει μάλλον, να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Μπορούμε να ακούσουμε και εδώ τον Παύλο Χριστίδη.
23: Αυτό το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
24: Αυτό
23: είναι
24: το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή.
23: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτή τη συζήτηση, η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο.
7: Τώρα, Ευγενία, την άποψη για Σιακαντάρη σχετικά με την αυτοδιάλυση ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη ο Γρηγόρης Θοδωράκης, τέλεχος της Ελλάς.
11: Ναι, να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι στελέχη του κόμματος και συγκεκριμένο ο κύριος Θεοδωράκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις διεργασίες των άλλων κομμάτων, λέγοντας ότι εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και οι διεργασίες είναι πολύ έντονες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όμως εδώ όλο το βάρος, θα λέγαμε, πέφτει στον πρώην Πρωθυπουργό, όπου και εκεί εντείνονται οι εργασίες εν όψη, αν θέλεις, των επικείμενων με ερωτηματικό ακόμη για το χρόνο εκλογών. Οι επαφές του κυρίου Τσίπρα πυκνώνουν με μια ιδιότυπη, αν θέλεις, επαφή που έχει εγκαινιάσει πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός με τους πολίτες σε εκδηλώσεις και σε περιοδίες που κάνει, έχοντας ένα διαδραστικό διάλογο με τους πολίτες για αυτά που ζητάνε, για αυτά που μπορούν να γίνουν. Όμως το διατάφτα τώρα να ακούσουμε και τι είπε
7: κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
11: και να ολοκληρώσουμε
7: και
11: με αυτό.
7: Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
25: Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά, να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μία σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή, η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
7: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή της, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται κρίσιμα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
1: Και μόλις πήρε προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθεί Ευρυδίκη από το δικαστήριο Χανίων, μόλις έφυγε από, με τους πάνωπλους, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας Αλεξής Φερογιλέκο, ο 43χρονος, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εδώ οδηγήθηκε κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο, για ναρκωτικά, για τα δεντρίλια που βρέθηκαν σε χώρο δίπλα. Σε χώρο που ο ίδιος εκμεταλλευόταν, 13 δεντρίλια στην διαδικασία της ανάπτυξης, καλλιέργεια δηλαδή, γι' αυτό και η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, γι' αυτό ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 2 κοιλίδες, 2 σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος από τη 45χρονη. Mm-hmm. Η μία επάνω στην τηλεόραση και οι άλλοι που είχαν προσπαθήσει να την καθαρίσουν, αλλά είχε μείνει ένα σημείο. Και ταυτοποιήθηκαν με το DNA της 45χρονης, καθώς οι αρχές είχαν λάβει DNA από τη μητέρα της. Ναι. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα από μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχει χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει ενδεχομένως τμήμα ή όλο το σπίτι. Από κάποιες κοιλίδες που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο το ένα από τα 2 του 43χρονου. Και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, προκειμένου τις επόμενες ώρες μέχρι τη Δευτέρα ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποια άλλη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που έχει να κάνει με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μια υπόθεση, ναι, Ευρυδίκη.
7: Ναι, Ευτυχία, έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το κίνητρο, ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο?
1: Αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα από τα ζητούμενα. Ακόμα οι αρχές δεν ανοίγουν τα χαρτιά.
7: Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι το οικονομικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τελικά.
1: Ναι, όχι. Ίσως η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να το δει ή να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους για άλλο λόγο. Δεν είμαστε σίγουροι. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι, μάλλον εμείς δεν το ξέρουμε. Οι αρχές έχουν πάρει σίγουρα περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους και αναμένουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος, σου θυμίζω, που η θέση του επιβαρύνθηκε, ήταν βέβαια από τους βασικούς υπόπτους, αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαφανίστηκε. Για 40 και πλέον ώρες τον αναζητούσαν οι αρχές. Ο ίδιος είπε ότι όταν εξαφανίστηκε η 45χρονη τον είχαν απειλήσει στο σπίτι του και αυτός φοβήθηκε και μου έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Ελλάς ότι ένας άνθρωπος που μπορεί και φτιάχνει αυτά τα σενάρια και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που οι αστυνομικοί είναι πολύ έμπειροι, γνωρίζουν και τις ανακριτικές μεθόδους και πώς κάποιος μπορεί να θέλει να παραπλανήσει. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τις επόμενες μέρες και ώρες νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό.
7: Τώρα, Ευτυχία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκαν 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Τι νεότερο έχεις?
1: Λοιπόν, το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι μόνο για κάτι κατολιστήσει σε μονοπάτια της Γάβδου, στον ποταμό και στην Τρυπητή. Οι κάτοικοι την ώρα των σεισμών ήταν στο λιμάνι, γιατί εκεί την ώρα έρχεται το καράβι, οπότε τους ενημέρωσαν και από την πυροσβεστική, που αμέσως κλιμάκιο από τη Γάβδο βγήκε και έκανε περιπολία στο νησί και τους ενημέρωσαν να γυρίσετε σπίτι αν βρείτε κάτι, αν υπάρχει κάποια ζημιά να μας φωνάξει, να μας ενημερώσει και τα λοιπά. Και ο στρατός και ο Δήμος και η αστυνομία βγήκανε λοιπόν, όπως και αντίστοιχα κλιμάκια σε όλη την νότια Κρήτη, περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου έκαναν περιπολίες προληπτικά. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για ζημιές. Αυτό που έχουμε είναι την εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς Ευρυδίκη. Mm-hmm. 566 άτομα ήταν μέσα την ώρα των σεισμικών δονήσεων. Όσοι βρίσκονταν μέχρι το 6ο χιλιόμετρο γύρισαν πίσω.
0: Ναι.
1: Όσοι βρίσκονταν από τον οικισμό της Αμαριάς και κάτω, συνοδεία πάντα του προσωπικού, του έμπειρου προσωπικού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι και στην είσοδο και στις δύο εισόδους και εξόδους, οδήγησαν με ασφάλεια τους επισκέπτες τόσο από τη βόρεια όσο και από τη νότια έξοδο. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα βρίσκονται μέσα. Θέλει ώρες άλλωστε να διασχίσει κάποιος το φαράγγι. Είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι την νότια έξοδο και από εκεί άλλα 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό την Αγία Ρουμέλη. Μάλιστα. Όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κατολιστήσεις. Ευτυχώς όλα μέχρι στιγμής τα νέα είναι ότι πήγαν όλα καλά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα στις σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της ΓΑΠ, το αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωγνωμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
2: Ναι, είναι επιφανειακές οι δονήσεις κοντά στα πρώτα 15 χιλιόμετρα του πλοίου. Κοιτάξτε, κοντά στη Γιάβδο υπάρχουν ρήγματα που έχουν δυναμικό για τέτοιους σεισμούς. Είμαστε μακριά από το μεγάλο ρήγμα της Τάφου του Πτολεμαίου, γύρω στα 25 χιλιόμετρα νοτιότερα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για εκεί. Την εβδομάδα που μας προηγήθηκε δεν υπήρχε καμία ένδειξη για σεισμική δραστηριότητα κοντά στη Γιάβδο. Κοντά στη Γιάβδο είναι τα μεγέθη αυτά, κοντά στο 5 είναι συνήθι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στην Κρήτη. Στην Ανακρίτεια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στο νησί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7 άλλοι 76 άτομα, 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Πάμε στην Σταύρουλα Κατσουλάκη. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε σε λίγο στη Σταύρουλα Κατσουλάκη. Έπεσε γραμμή. Να πάμε τώρα στο Αίγιο. Είχαμε νέα δεδομένα για το διπλό φωνικό στην περιοχή. Τώρα, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί, να πούμε, προφυλακιστέως, δεν είχε ίχνη υπηρίτιδα στα χέρια του, ούτε βρέθηκε αίμα στα ρούχα του. Στην Ελλάς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα στοιχεία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη, να δούμε τι νεότερο έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Αναφέρθηκε στη ΣΥΣΑ αυτά τα στοιχεία, τα νέα εργαστηριακά δεδομένα, τα οποία ανατρέπουν τις μεσότερες ενδείξεις και βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού για την ελληνική αστυνομία.
0: Απλά, Μιχάλη, να σε παρακαλέσω κάτι. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Ακούμε πάρα πολύ ήχο από το χώρο που είσαι εκεί.
4: Θα προσπαθήσω, επειδή είμαστε έξω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο λοιπόν του προβληματισμού βρίσκονται τα νέα εργαστηριακά δεδομένα που ανατρέπουν, έλεγα, τις μεσότερες ενδείξεις. Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ούτε στο εσώρουχο του 65χρονου Ιταλού, ούτε στην πεντέτα που είχε βρεθεί απλωμένη στην πίσω αυλή του σπιτιού και αρχικά εικαζόταν ότι είχε λεκέδες από αίμα. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι στα χέρια του βασικού υπόπτου δεν ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα, ενώ φαίνεται να απουσιάζει και το DNA του από τα νύχια τόσο της 54χρονης όσο και του 26χρονου θύματος. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν εγείρουν σύμφωνα με την υπεράσπιση του αμφιβολίες για την εμπλοκή του προφυλακισμένου Ιταλού. Και η υπεράσπιση υποστηρίζει πως τα νέα δεδομένα ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα της ότι δεν εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία. Εν τω μεταξύ όμως οι αρχές συνεχίζουν την ακτινογραφία του χώρου του εγκλήματος, εξετάζοντας κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος, αναζητούντας το κλειδί που θα αποτύχει τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας που επιλήχθηκε στο λόγο Αιγύρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με ενημερώνουν ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Κρήτη και την Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
1: Βεβαίως, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η απολογία των 4 από τους 7 συλληφθέντες αυτού του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Είμαστε στο δεύτερο ο οποίος απολογείται. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 3 οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, η σύζυγός του και ο αδερφός της. Επίσης, μίλησε ο συνταξιούχος που συνελήφθη στο Αγρίνιο. Να θυμίσουμε ότι στο Αγρίνιο οι αστυνομικοί βρήκαν και τον κεντρικό σερβερ, τον κεντρικό διακομιστή του συστήματος. Έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ο 63χρονος που συνελήφθη στη Σάμο και οι δύο γη του που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Και οι 7 φέρονται ότι είναι μέλη, βασικά μέλη του κυκλώματος, το οποίο είχε απλώσει τα απλοκάμια του σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, με ένα πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Στη δικογραφία εκτός από τους 7 περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα, 5 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί και θεωρούνται συνεργοί του κυκλώματος και 71 από τους χρήστες. Αυτοί οι 7 σας είπα ότι χαρακτηρίζονται από τις αστυνομικές αρχές ως βασικά μέλη. Οι ίδιοι βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και από τους συνηγόρους, λένε τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή λένε ότι κάποιοι από αυτούς, γιατί για παράδειγμα η σύζυγος του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα, δεν γνωρίζει το παραμικρό γι' αυτό. Αλλά όλοι λένε ότι είχαν μια περιστασιακή σχέση, δηλαδή ότι δεν ήταν ενεργά μέλη με την έννοια του να έχουν καθημερινή τριβή και να είναι από τα βασικά μέλη του κυκλώματος, ότι για οικονομικούς λόγους συνέβαλαν αναδιαστήματα στην ανάπτυξη του κυκλώματος αυτού. Και αυτό το οποίο επίσης λένε και έχει και ενδιαφέρον είναι ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι συνελήφθηναν στην Κρήτη δεν γνωρίζονται με τους άλλους που συνελήφθηναν στη Σάμο, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα και με τον συνταξιούχο από το Αγρίνιο. Λένε ότι άλλοι κινούσαν τα νήματα, άλλοι είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν γιατί ήταν μια απρόσωπη σχέση η οποία κινόταν μέσω επαφών διαδικτυακών και δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτό το κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές βρούσε από το 2017
7: Σταυρούλα.
1: Με όφελος 7 εκατομμύρια ευρώ για το κύκλωμα και με ζημιά 50 εκατομμυρίων ευρώ για τους νόμιμους παρόχους.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τώρα, εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να είναι τσουχτερά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι, για να μας δώσει την εικόνα. Λίγες 24 ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.
3: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για δύο μέρες ακόμα που έχουμε προθεσμία για να καθαρίσουμε και να δηλώσουμε το οικόπεδό μας, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή, 22 Ιουνίου. Όπως είπες, 610.000 είναι μέχρι τώρα. Τα επίσημα στοιχεία είναι 550.000 την Πέμπτη το μεσημέρι. Αυτά είναι από τη δηλώση του κυρίου Τσίγκα, οπότε ο αριθμός αυτός ισχύει. Πέρυσι είχαν δηλωθεί 724.000. Τώρα τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ αν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν έχουμε δηλώσει, 500 ευρώ αν

0: αν δηλώσουμε ψευδώς ότι το έχουμε καθαρίσει και εντοπιστούμε στον έλεγχο ότι δεν το έχουμε καθαρίσει. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ είναι σημαντικό και χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι αντιμετωπίζουμε και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που το οικόπεδό μας δεν είναι καθαρισμένο και είτε από εκεί εκδηλωθεί πυρκαγιά, είτε δεν είναι καθαρισμένο και υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς από το οικόπεδό μας. Αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων θα χρειάζεται να το μετρήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Ευρυδίκη. Κλείνοντας, να πούμε ότι η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα και βεβαίως από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι.
1: Λοιπόν, Ελία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι πολίτες έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσος, ο οποίος είπε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2024 βοήθησαν στην προσπάθεια της πρόληψης των πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
2: Η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 2024. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα.
3: Α, τα έχετε επιβάλει.
2: Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως. Γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό.
1: Και να πάμε τώρα και σε άλλη μια προθεσμία που αφορά στα ασανσέρ. 10 μέρες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Πάμε στην Γογό Κατσέλη που έχει περισσότερο. Γογό, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και η Ευρυδίκη, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αφήνει το περιθώριο να δοθεί δεύτερη παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προθεσμία ήταν στις 30 Νοεμβρίου και τότε δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οπότε όσοι δεν έχουν απογράψει ακόμα τους ανελκυστήρες τους θα πρέπει να το κάνουν άμεσα. Η διαδικασία εξελίσσεται ικανοποιητικά μέχρι στιγμής. Έχουν απογραφεί ήδη περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο 310.000. Άλλωστε η διαδικασία είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr. Να υπενθυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι η απογραφή αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία και επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα και σε κάποιο άλλο μητρό. Να υπενθυμίσουμε ότι για την μη απογραφή προβλέπονται πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για τα κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προς πελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί και βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Ευρυδίκη, ότι οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Από εκεί και πέρα, με την ολοκλήρωση της απογραφής στις 30 Ιουνίου, ξεκινά το σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να δουν κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν συμμορφωθεί με το μέτρο αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα, νέο κύμα καψώνα μέσα σε λίγες μέρες, με τον υδράριο να αγγίσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαϊδα Παϊάνου, για να μας δώσει περισσότερα την εικόνα τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. 60 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε συναγερμό πορτοκαλί αναφορικά με ένα καύσωνα που είναι το δεύτερος μετά εκείνο πριν από λίγες εβδομάδες, το μήνα Μάιο. Αυτός ο καύσωνας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός γιατί οι θερμοκρασίες ορισμένα σημεία ήδη χτες σημείωσαν 40 βαθμούς και σήμερα σε άλλα σημεία ξανά 40 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται χειροτέρευση σε πολλά σημεία της Γαλλίας, μεταξύ του, των οποίων και το Παρίσι. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι γύρω στους 36-37 βαθμούς. Οι νύχτες

0: φτάνουν στις 27 βαθμούς και από αύριο Κυριακή η κυβέρνηση σκέφτεται να κηρύξει κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας με τα ανάλογα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο καύσωνας που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, της άλλης εβδομάδας, και θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς μετά από εκείνο του 2003 με θανάτους, 15.000 θανάτους εκείνη την εποχή, ή και το χειρότερο ακόμα 2019, ο πιο σοβαρός μέχρι τώρα. Αναμένονται να σπάσουν νέα ρεκόρ τα θερμόμετρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαή. Καλή συνέχεια.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σήμερα το ξημέρωμα η Βραζιλία σημείωσε την πρώτη της νίκη, ενώ δεν ερώ αποκλεισμό γνώρισε η Τουρκία που ιτήθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέαμα αλλά και γκολ στη χθεσινή 10η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε τρίτο και τέταρτο όμιλο. Για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία Αϊτή 3-0 στη Φιλαδέλφια. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση η Βραζιλία του τρίτου ομίλου πάντα, με τους 4 βαθμούς που έχει, τους ίδιους βαθμούς στη δεύτερη θέση στο Μαρόκο, τρίτη θέση για τη Σκωτία με τους 3 βαθμούς και στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό η Αϊτή, γεγονός που την καθιστά ήδη αποκλεισμένη από την επόμενη φάση. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 25 του μηνός, στα ξημερώματα, με τις αναμετρήσεις Μαρόκο-Αϊτή και στην Ατλάντα και Σκωτία-Βραζιλία στο Μαϊάμι. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, στη μία η ώρα, τα ξημερώματα, την πρώτη δηλαδή ώρα. Για τον τέταρτο όμιλο, στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία χθες 2-0 και στο Σαν Φρανσίσκο Τουρκία Παραγουάη 0-1 σήμερα τα ξημερώματα. Έγινε αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιγουρέρουν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με επίσης 3 βαθμούς η Παραγουάη, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη από τη συνέχεια είναι πλέον η Τουρκία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, και η Τουρκία, αν μου επιτρέπεις, είχαμε αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο, έτσι, με την.
3: Ναι, βεβαίως είχαμε αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην αρθογραφία. Είναι πολύ καυστική στους τίτλους, είναι πιο ήπιοι, θα έλεγα. Όπως η Fanatic που λέει ότι η Τουρκία αποχαιρετά το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, έτσι πολύ απλά. Η Φωτομάκ αναφέρεται στην πικρία των ποδοσφαιριστών από τον αποκλεισμό. Η Sporex μάλιστα τονίζει ότι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές είναι συντετριμμένοι μετά το αποτέλεσμα με την Παραγουάη και την ήττα, επαναλαμβάνουμε, 1-0. Και μάλιστα η Παραγουάη για αρκετό μεγάλο διάστημα έπεσε με 10 ποδοσφαιριστές, παρόλα αυτά νίκησε την Τουρκία. Και η Bein Sport στάθηκε στη συνολική αδυναμία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και μετά την ήττα και με τον γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών. Το εντυπωσιακό πάντως, και το τονίζω και ο τουρκικός τύπος αυτός, είναι ότι συνολικά ως κατοχή είχαν 76% και στα δύο παιχνίδια σούταραν 62 φορές. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να σημειώσουν ούτε ένα γκολ. Τα έχουν βάλει φυσικά και με τον προπονητή, τον coach Μοντέλα τον Ιταλό, και με τους Αρντά και Τσαλχάνογλου, τους στάρ της ομάδας. Να συνεχίσω.
1: Παρακαλώ. Όχι.
3: Να πω μόνο γιατί έχω σε κρεμότητα τη βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της επόμενης, δηλαδή Παρασκευής, με τις αναμετρήσεις 26 του μηνός, Παραγουάη, Αυστραλία και Σάντα Κλάρα, και στη Σάντα Κλάρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας στο Ινγκλούτ. Και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 5 τα χαράματα της Παρασκευής. Και για τους Τούρκους μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά το Παραγουάη-Αυστραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι ευρυδική.
1: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για βιασμό.
3: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ξεσηκώθηκε χθες πριν από την αναμέτρηση του Μαρόκου με τη Σκωτία. Άκουσε πάρα πολλά ο Χακίμι, ο Ασραφ Χακίμι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Είναι μια ιστορία του 2023, το Φεβρουάριο του 2023, όταν κάλεσε μέσω Instagram, γνώρισε μια 24χρονη κοπέλα και μέσω Instagram την κάλεσε στο σπίτι του και μετά η κοπέλα αυτή τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Mm-hmm. Αυτός φυσικά αρνείται κάθε κατηγορία και μέσω το social media, μάλιστα μετά την ανακοίνωση αυτή και πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περιμένει αυτή τη δίκη πώς και πώς από την πρώτη μέρα και πλέον ανυπομονεί να καταθέσει τα γεγονότα από τη δική του πλευρά για να βρει και το δίκαιο του. Να πούμε όμως στο γήπεδο εκεί στο Gillette Stadium της Βοστόνης, όπου διεξήχθη ο αγώνας με τη Σκωτία, νίκησε 1-0 το Μαρόκο. Σε κάθε επαφή με την μπάλα οι Σκοτσέζοι φύλαθροι τον αποδοκίμαζαν και μάλιστα ήταν στο 20 λεπτό του αγώνα, όταν αυτός πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ μπροστά στην εξέδρα των Σκοτσέζων, εκεί άκουσε αυτό που λένε τα σχόλια Network.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σοβιτρόπων και την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και άλλα διεθνή. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου, γιατί Κατερίνα, είχαμε το διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι. Όταν κάποιος δεν είναι μαζί του, είναι απέναντί του.
4: Πάντα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας έχουν δώσει πια τη θέση του σε πολιτική και προσωπική ρήξη 18 μήνες μετά την παρουσία της Μελόνη στην ορκομοσία του Τραμπ, που ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που είχε προσκληθεί στην τελετή. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις δεν είναι στην καλύτερη φάση και όλα άλλαξαν όταν την Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφή G7 ο Τραμπ δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνη τον νικέτευσε να βγάλει μαζί μια φωτογραφία.
1: Η Ιταλίδα Μελόνη τι είπε, δεν νικετεύουμε κανέναν βέβαια.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Να ακούσουμε λοιπόν τον αυριανό καιρό με την μετρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιούντι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
6: Η ώρα είναι.
7: Δεν είναι χρονοβόρες, αυτές δεν είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Λένε από την πλευρά του Ηρακλείου ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η ομάδα θα παίξει από την αρχή στο Καφρατζόγλιο.
8: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόβουλο.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 3 Ερασπόρ 101,8 ακούτε την βραδινή, την μεσημερινή, συγγνώμη, δεν είναι βράδυ ακόμη, τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη, φεύγουμε όμως από τον Ηρακλή και πάμε στον Άρη. Τάσος Πακλατζής μαζί μας για να μάθουμε νεότερα, αν υπάρχουν. Θα ξεκινήσω, Τάσο, καλησπέρα, με ένα δημοσίευμα. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, αν το γνωρίζεις θα μας πεις εσύ, περί ενδιαφέροντος του Άρη για την περίπτωση του Μπακασέτα, ο οποίος έχει ειδοποιηθεί να ψάξει να βρει ομάδα, να φύγει από τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
1: Ναι, το έχω υπόψη μου, αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ
0: φρέσκο
1: το όλο συμβάν με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, προφανώς γίνεται ένα ξεκαθάρισμα εκεί και ενημερώνουν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Διαιτικά όμως θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση για τον Άρη, δυνητικά έτσι. Mm-hmm. Στον Άρη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης, από την πλευρά της ΠΑΕ, μια τέτοια πληροφορία ώστε να μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι ο Άρης μπορεί να αποκτήσει τον Μπακασέτα. Μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει ποδόσφαιρο, ένα εξάμηνο στον Άρη. Όταν ήταν 22 χρονών, ο Άρης τον είχε πάρει από τον Αστέρα. Mm-hmm. Τρίπολης έπαιξε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, αν δεν κάνω λάθος, και μετά αποχώρησε από την ομάδα. Ήταν τα χρόνια τα δύσκολα για τον Άρη, τότε που τα οικονομικά προβλήματα χτυπούσαν την πόρτα του συλλόγου, με αποτέλεσμα να έχουμε την συνέχεια και την γνωστή αυτή η ιστορία με την εκούσια πτώση και την πτώση στην ΓΑΜΑ Εθνική λόγω των χρεών. Είναι μια περίπτωση που ενδεχομένως, αν μείνει ελεύθερος και ο Άρης μπορεί να του καλύψει τα οικονομικά του θέλω και δεν υπάρξει και άλλη πρόταση από το εξωτερικό, να προχωρήσει. Παραλαμβάνω ότι δυνητικά είναι πάντα παίκτες οι οποίοι... Ναι.
0: Βάζεις την προϋπόθεση να μείνει ελεύθερος. Δεν νομίζω ότι είναι ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Νομίζω πολύ δύσκολα ο Άρης θα προχωρήσει σε απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή πληρώνοντας και την ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Πέρυσι ο Άρης είχε το ακριβότερο ρόστερο των τελευταίων ετών και όμως δεν έπεσε διάνα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Είχε τη χειρότερη παρουσία των τελευταίων ετών. Άρα η απόδοσή του, η παρουσία του ήταν αντιστρόφως ανάλογη των χρημάτων που ξοδεύτηκαν για να φτιαχτεί το περσινό ρόστερ.
1: Ακριβώς. Και αυτό έχει ασφαλώς έχει μια πηγή, πηγάζει από κάπου και πηγάζει βλέποντας την κατάσταση από τον προγραμματισμό, ο οποίος δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Mm-hmm. Και επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές και το χρησιμοποιώ αυτό συχνά στην κουβέντα μας, επαναφέροντας πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει, όταν ο προπονητής ζητάει από τον τεχνικό διευθυντή και τη διοίκηση ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προφανώς κάτι θέλει, κάτι γνωρίζει, κάτι περιμένει από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πέρσι δεν ήταν καλύτερες δυνατές επιλογές, με παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποδώσουν σε χώρο ευθύνης μεγαλύτερη των ικανοτήτων και τις θέσεις που έπαιζε ο καθένας. Έτσι, χώρια το ότι είχε πάρα πολλές ατυχίες και τα λοιπά. Τώρα το ζητούμενο είναι τι γίνεται φέτος. Κλείνει η υπόθεση Διαντή, αυτό που περίμενε η διοίκηση, και αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ένα παίκτη, ο 19χρονος Σενεγαλέζος, που έχει δοθεί ιδανικό στην Άντλη από την Σαουδική Αραβία, ανέβηκε, ενεργοποιείται. Οι οψιών γράφουν στη Σαουδική Αραβία ότι τα έχουν βρει όλα οι άνθρωποι της ομάδας, ήταν και στην Αθήνα τα τελευταία 24 ώρα σε συναντήσεις με ανθρώπους του Άρη, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή που θα βάλει αρκετά χρήματα στα ταμεία της ομάδας. Μπορεί να μην είναι τα 5 εκατομμύρια, είπαμε, είναι και προϊόν διαπραγμάτευσης εφόσον ενεργοποιείται μια οψιόν. Εκεί κοντά στα 3-3,5 δεν είναι λίγα χρήματα. Ο Άρης έχει πάρει ήδη κάποια χρήματα από αυτήν την μεταγραφή, αλλά φαίνεται να ολοκληρώνεται. Αυτή η μεταγραφή δημιουργεί υπεραξία, γιατί ο Άρης τον πήρε με πολύ λιγότερα χρήματα. Mm-hmm. Έχει 500-600 χιλιάδες εκείνη την εποχή και τον πουλάει με πολλαπλάσια έσοδα για να βάλει και στα ταμεία του και να έχει και ένα budget αυτήν την χρονική περίοδο, προκειμένου να προχωρήσει σε προκαταβολές και να κλείσει και παίκτες. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, σήμερα πατάμε ουσιαστικά το τρίτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Η προετοιμασία αρχίζει σε 2 εβδομάδες χοντρικά. Mm-hmm. Ο Άρης δεν έχει κάνει μεταγραφή. Είναι πρόβλημα αυτό. Θα μου πει κανείς, οι άλλες ομάδες έχουν κάνει. Ναι, κάποιες έχουν κάνει μεταγραφές, κάποιες όμως κινούνται πολύ ζωηρά σε αυτό το κομμάτι και ενδεχομένως οι ομάδες που θέλει να ανταγωνίζεται ο Άρης να μην έχουν και τόσες πολλές ανάγκες. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης έχει ανάγκες. Πρέπει να βρει στόπερ, οπωσδήποτε. Πρέπει να βρει πλάγιους. Πρέπει να βρει, να γεμίσει τον χώρο ευθύνης των αμυντικών ανασταλτικών μέσων της ομάδας και αυτούς που μπορούν να παίξουν λίγο πιο προωθημένοι, δηλαδή να βοηθήσουν στη δημιουργία του παιχνιδιού, αλλά και σε αυτούς που πρέπει να έχουν αμυντικογενή χαρακτηριστικά. Δηλαδή πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις σε όλες τις γραμμές της ομάδας. Από τη θέση του τερματοφύλακα, από την άμυνα, από τα πλάγια back, από τους extreme γενικότερα. Να δούμε τι θα γίνει και με το Μωρόν. Αν δοθεί, βρεθεί μια φόρμουλα να παραχωρηθεί ή αν παραμείνει για τον χρόνο, τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, έτσι. Άλλον έναν χρόνο. Ή αν ο Άρης μπορέσει να τον πουλήσει για να κερδίσει κάποια χρήματα, να μην τα χάσει από τη στιγμή που τελειώνει και το συμβόλαιο του την ερχόμενη περίοδο. Είναι πολλά ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή στον Άρη. Έχω την αίσθηση, κάνω, ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα που θα τρέξουν οι εξελίξεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, εκ των πραγμάτων δηλαδή, και ρεαλιστικά να το δει κανείς. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα που θα έχει πιο γεμάτο ρεπορτάζ και σε επίπεδο ονομάτων και σε επίπεδο κινήσεων κτλ. Ο Ρέγιας δεν κάθεται με τα σταυρωμένα τα χέρια. Έχει κάνει τις επαφές του. Ο Γρηγορίου έχει ζητήσει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όχι σε ονόματα, σε θέσεις, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις κτλ. Γιατί μέσα σε αυτήν την δεξαμενή των ποδοσφαιριστών που λέγαμε ότι δεν έχουν μέλλον στο Βικελίδη, ήταν και ο Βόνης, ίσως τα πράγματα αλλάξουν και του δοθεί μια ευκαιρία ακόμα. Δεν πιστεύω να γίνει κάτι ανάλογο με παίκτες τύπου Αλφαρελά, για παράδειγμα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Γιατί αν θέλει ο Άρης να κλείσει συμβόλαια, δηλαδή να διώξει παίκτες, να το πούμε έτσι, θα πρέπει να βρει και τον τρόπο για να αποζημιώσει τον παίκτη ο οποίος θα αποχωρήσει από την ομάδα. Δεν είναι εύκολο καλοκαίρι. Είναι δύσκολο καλοκαίρι από τη μία. Υπάρχει αυτή η κατήφια γενικότερα και ο προβληματισμός από τη μέτρια χρονιά. Ο Άρης δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ίσως έχει μία-δύο εβδομάδες παραπάνω χρονικό διάστημα για να μπορέσει να σχεδιάσει καλύτερα την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνει σωστές επιλογές και να δει και τι διαμορφώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα για την ερχόμενη περίοδο. Έτσι, θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατός του χρόνου για να διεκδικήσει πράγματα. Όπως μας είχε συνηθίσει πριν από την περσινή χρονιά, που ήταν μια μέτρια έως κακή χρονιά γενικότερα για την ομάδα. Και το στοίχημα επίσης είναι το πώς θα καταφέρει αυτός ο Άρης να κάνει τον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο. Εχθές το βράδυ λέγαμε ότι τα διαρκείας θα δοθούν στην κυκλοφορία 20 Ιουλίου. Ναι, θα δοθούν στην κυκλοφορία. Δεν υπήρξε πέρσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Το βλέπαμε, ήταν ένα γήπεδο το οποίο δεν θύμιζε σε τίποτα το Κλεάνθης Βικελίδης προτριετίας, τετραετίας, πενταετίας. Αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο η διοίκηση πρέπει να το βάλει πολύ σοβαρά, να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της. Και το ίδιο θέλει και ο προπονητής ομάδας, θέλει τον κόσμο στο γήπεδο. Αλλά αν ο Άρης δεν είναι ανταγωνιστικός, θα δούμε και του χρόνου αυτή την εικόνα και δεν ξέρω αν είναι και χειρότερη. Έτσι. Και πάντα μοιραία γίνεται η σύγκριση και με τον μπασκετικό Άρη, όπου εκεί τα πράγματα πηγαίνουν αντιστρόφως ανάλογα προς το καλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, και όλα αυτά δημιουργούν ένα προβληματισμό στον κόσμο της ομάδας και σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείξει και το πού μπορεί να φτάσει ο Άρης και τι μπορεί να πετύχει την φετινή χρονιά. Είπαμε, προγραμματισμό, σωστές επιλογές. Δεν έχει αρχίσει ακόμα αυτό να τσουλάει. Το νερό δεν έχει μπει στα βλάκια ακόμα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει στασιμότητα και δεν κινείται τίποτα. Κινούνται τα πράγματα σε έναν βαθμό. Μπορεί να μην βγαίνουν προς τα έξω, αλλά η επόμενη εβδομάδα θα δείξει πράγματα και θα μας κάνει να συζητάμε πιο ουσιαστικά για κάποια θέματα, κυρίως που αφορούν την ενίσχυση της ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τον Άρη, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στην Καλαμάτα για να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί. Αν η ομάδα, αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι η ομάδα πήρε άδεια τελικά σε δεύτερο βαθμό από το, από το δευτεροβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ και έτσι θα αποφύγει αυτό το υβριδικό σύστημα ποινών που υπάρχει, δηλαδή και της απαγόρευσης και του περιορισμού μάλλον στις μεταγραφές, αλλά και την αφαίρεση ή μάλλον και την υποχρέωση να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς. Τι γίνεται στα μεταγραφικά, τι γίνεται στο γήπεδο και αν υπάρχουν νεότερα σχετικά με την χθεσινή παρουσία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, του Μάριου Ηλιόπουλου, χθες στην Καλαμάτα. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριθάνο. Καλό μεσημέρι. Τώρα, ένα-ένα τα θέματα. Στις 19 του μήνα διέρευσε όντως μια πληροφορία ότι η ΠΑΕ Καλαμάτα πήρε αδειοδότηση από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ.
0: Αλλά δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση από την ΕΠΟ, να πω εγώ.
2: Ναι, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ούτε φυσικά από την ΠΑΕ Καλαμάτα.
0: Άρα μεταφέρουμε, να μεταφέρουμε την πληροφορία που υπάρχει με την επιφύλαξη βεβαίως πάντα ή με αναμονή να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Την ανακοίνωση της ΕΠΟ, κάθε ανακοίνωση επίσημη είναι. Λοιπόν, την ανακοίνωση της ΕΠΟ για το αν η Καλαμάτα δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό ή όχι.
2: Πραγματικά. Από εκεί και έπειτα τώρα, το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ χθες ήταν σε Τρίπολη το πρωί και Καλαμάτα το βράδυ στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, σήμερα είναι στην Αρκολίδα. Το απόγευμα θα είναι στο Ναύπλιο, το πρωί στη Νέα Κύο, το απόγευμα στις 7 στο Ναύπλιο, αύριο στην πλατεία Τριών Συμμάχων, 7 το απόγευμα στην Πάτρα και τη Δευτέρα 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία στο Αίγιο. Αυτή είναι η περιοδία του τροπέου της πρωταθλήτριας για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για την Πελοπόννησο γενικότερα. Χθες λοιπόν στην κεντρική πλατεία το βράδυ της Καλαμάτας με αρκετό κόσμο είχαμε μια εκδήλωση. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, είχε επισκέψεις και στο Δημαρχείο της πόλης, είδε και τους υπεύθυνους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην κεντρική πλατεία Φάνο, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του είπε ότι το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο του αγωνίζεσαι. Το τρόπαιο που μας το έδωσαν 4 λέξεις. Η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος. Έτσι εμπνευστήκαμε, έτσι φτάσαμε εδώ, έξω από αδιαλαξία, έξω από έπαρση και ονόν νοήτο. Αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος χθες από την Μεσσηνία. Να τονίσω εδώ ότι ο διοικητικός υπεύθυνος της πρωταθλήτριας βρέθηκε και στο κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών SOS που είναι στην Καλαμάτα και εκεί παρουσία και του Δημάρχου του Θανάση Βασιλόπουλου είχε μια επαφή. Όπως είπε, προχωρά σε μια δωρεά αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα, το κόστος λειτουργίας του κέντρου για έναν χρόνο. Δέχτηκε δώρα από τα παιδιά, έδωσε δώρα στα παιδιά σε μια όμορφη ανθρώπινη εκδήλωση. Σήμερα επίσης ήταν να βρεθεί σε ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα όπου λέγεται ότι είναι η καταγωγή της οικογένειας, του πατέρα του, το Λογκά. Θα δούμε τώρα εάν προκύπτει αυτή η επίσκεψή του ή όχι. Τώρα να τονίσω, έκανε και μία δήλωση για την ΠΑΕ Καλαμάτα ο κύριος Ηλιόπουλος Θάνο. Θα θέλω και το σχόλιο σου.
0: Για τις ειρήνες.
2: Να μην ακούει τις ειρήνες, ναι. Γιατί θα καταλήξει σε στραβό δρόμο. Να ακούει μόνο το δρόμο του εφαγωνίζεσαι. Όταν ακούς ειρήνες μπερδεύεσαι, είπε ο κ. Ηλιόπουλος, προφανώς έτσι με αποδέκτες την νεοφώτιστη στην Super League ομάδα της Καλαμάτας. Τώρα να συνεχίσουμε να σου πω ότι αποτελούν παρελθόν για την Καλαμάτα κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν ανανεώνονται συμβόλαια. Κώστας Κοτσόπουλος, Οδυσσέας Λιμπεράκης, Στάθης Τάχατος, Μανώλης Καλογεράκης, Βασίλης Μάτζης, Ηλίας Τσέλιος, Φεδερίκο Χορδάν και Νίκολας Τσόρναουμάζ δεν συνεχίζουν στην Καλαμάτα. Έχουν ήδη ανακοινωθεί, υπενθυμίζω, Κένεθ Βάργκας, δανεικός από Χάρτς, είναι από την Κώστα Ρίκα, 24 ετών, επιθετικός, έπαιζε δανεικός σε ομάδα της χώρας του, είναι διεθνής. Χούλιο Αλόνσο, για 2 έτη, 27 ετών, Ισπανός αριστερός, όπως το θύλακας, ήταν στην Ουέσκα. Και Μαρσαλίνο Καρεάσο, πρώτος ανακοινώθηκε αυτός, 2 ετών, συμβόλαιο, από Κολομβία και Βενεζουέλα, 26 ετών, στα χαφ ήταν στη Μολδαβία και πιο συγκεκριμένα στη Σέριφ. Λένε οι άνθρωποι της, που είναι γύρω από την ομάδα, ότι έχουν γίνει πολλές ακόμη συμφωνίες που θα ανακοινώνονται σταδιακά από την 1η του νέου μήνα. Περιμένουμε και την επίσημη κατάσταση της Έφεσης για να τα δούμε όλα αυτά. Και πάμε τώρα στο γήπεδο, ναι. Αυτό που απασχολεί. Λοιπόν, να τονίσω ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει αναπτύξει φάνω το εργοτάξιό της στο στάδιο της παραλίας. Δουλεύουν κοινώς στις πρώτες έτσι εργασίες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτές θα πάνε πολύ γρήγορα, ώστε η Καλαμάτα να χρειαστεί να παίξει 1-2 παιχνίδια με κλειδά αριθμό εκτός έδρας, να προκύψουν και οι διακοπές λόγω της εθνικής ομάδας, mm-hmm. και από εκεί και έπειτα να προκύπτει συμφωνία αγωνιστική της αγωνιστικής, ή η Super League διοργανώτρια να ορίζει γήπεδο για 1-2 παιχνίδια, 3 το πολύ, ώστε σιγά σιγά μετά από όλο αυτό το διάστημα η Καλαμάτα να επιστρέψει στην παραλία με αδειοδότηση.
0: Άρα το πολύ, τώρα, το πολύ 2-3 παιχνίδια ως γηπεδούχο σε ουδέτερο γήπεδο.
2: Σε ουδέτερο γήπεδο, το οποίο βέβαια θα υπάρξει συμφωνία της ομάδας που είναι σε αυτό το ουδέτερο γήπεδο, της Λίγκας και της ΠΑΕ Καλαμάτα. Δηλαδή, ναι, να μην υπάρχει ένα παραχωρητήριο για 3-4 μήνες. Να είναι μόνο μία ανακοίνωση αγωνιστική στην αγωνιστική, να δίνεται η χρήση κάποιου γηπέδου.
0: Άρα να μην είναι ένα σταθερό γήπεδο για 3 αγώνες για παράδειγμα, αλλά μπορεί 3 αγώνες να γίνουν σε 3 διαφορετικά γήπεδα.
2: Ακριβώς. Και εδώ ακούγεται έντονα από πλευράς Καλαμάτας ότι αυτό μπορεί να γίνει με την Τρίπολη σε συνδυασμό με το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που θα ήθελε η Καλαμάτα, γιατί είναι αρκετά κοντά μια ευθεία και όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει άπαντες. Εξάλλου η Super League 2 ξεκινά, νομίζω, Θάνο, έτσι στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μιλάω για τον Αστέρα Δεύτερη, για το Β' Αστέρα που χρησιμοποιεί το γήπεδο. Θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια λύση, θα το δούμε. Μπορεί και να μην ισχύσει τελικά αυτό και να προκύψει κάτι άλλο.
0: Ναι. Είπες για το γήπεδο του Αστέρα, είναι και το γήπεδο του Πανετολικού. Έχουμε πει και για το γήπεδο της Νεάπολης.
2: Ναι,
0: σε
2: ναι,
0: προγενέστερες συναντήσεις μας. Όλα αυτά έχουν τα υπέρ και τα κατά τους.
2: Υπάρχουν εκκρεμότητες στην ΠΑΕ.
0: Ο εγκρεμός
2: της εταιρείας με προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις και στο προπονητικό staff ή να ανακοινωθούν, γιατί έχουν γίνει κάποιες. Να δούμε και με ανανεώσεις παικτών από το περσινό έμψυχο υλικό, τις νέες μεταγραφές και επίσημα την παρουσίαση του νέου προπονητή σε κάποια ειδική εκδήλωση, σε κάποια συνέντευξη τύπου τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλέα. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε στην Θεσσαλία, στη Λάρισα συγκεκριμένα. Θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Μητρούσια πρώτα για να μας πει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Να θυμίσω ότι χθες το βράδυ, στην βραδινή ραδιοεφημερίδα της Παρασκευής, μας είπες, Βαγγέλη, καλησπέρα, για το νέο ιδιοκτήτη, για το νέο πρόσωπο που εμφανίζεται ως υποψήφιος αγοραστής της ΑΕΛ, αλλά και την απάντηση από την πλευρά της ιδιοκτησίας, από την πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη, ο οποίος θέλει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 3 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Σωστά. Αυτά είναι τα χτεσινά και αυτό που έχει προκύψει το νεότερο. Δεν έχει προκύψει κάτι μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως υπάρχει μια ανακοίνωση από την πλευρά της αεροτεχνικής που ουσιαστικά μπαίνει σαν διαμεσολαβητής, να το πούμε, μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι η περίπτωση του κυρίου Ζήση Στυλιανού είναι μια πολύ καλή λύση για την ομάδα της ΑΕΛ και ότι μεταξύ τους, δηλαδή ο κύριος Νταβέλης αλλά και ο κύριος Στυλιανός, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο αυτές τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις για να φτάσουν δηλαδή στην επόμενη ημέρα. Αυτό περιμένουμε και είναι σαν
0: να. Άρα παίρνει λοιπόν μια θέση εμέσως πλην σαφώς υπέρ του υποψήφιου αγοραστή επενδυτή.
3: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό βγαίνει από την πλευρά της αεροτεχνικής. Τώρα υπάρχει και μια ανακοίνωση πάλι από την ΑΕΛ που επιβιώνει ότι σήμερα Σάββατο και στις 12 πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του κ. Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή. Έγινε δηλαδή μία πρώτη, να το πω έτσι, με τη συμβολή και του Προέδρου της Αεροτεχνικής. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να υπογράψουν άμεσα ένα συμφωνητικό εμπιστευτικό τεστ, όπως είχε υπογραφεί και με τον κύριο Ντελόπουλο όταν είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον. για να ξεκινήσει αυτός ο έλεγχος, ο οικονομικός και φορολογικός, στα βιβλία της ΠΑΕ και στα θέματα που αφορούν δηλαδή και τη μία και την άλλη πλευρά, για να προχωρήσει δηλαδή αυτή η συνάντηση.
0: Άρα έγινε ένα πρώτο βήμα, δηλαδή μετά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος υπήρχε και συνάντηση σήμερα.
3: Ακριβώς. Ναι. Από την πλευρά του τώρα ο υποψήφιος επιδητής, ο κύριος Στυλιανός, δεσμεύτηκε ότι σε κάθε περίπτωση θα αποφασίσει οριστικά το ενδιαφέρον του πριν τη λήξη της καθηκτικής ημερομηνίας, δηλαδή την Κυριακή 28 Ιουνίου που είχε θέσει ως όριο τελική, να το πω έτσι, ημερομηνία από την πλευρά του κυρίου Ταβέλη, για μέσα από τα στοιχεία και τους στόχους που θα πραγματοποιήσει αυτές τις ημέρες, για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε λίγες ημέρες, το αργότερο μέχρι και το τέλος της άλλης εβδομάδος, της ερχόμενης εβδομάδος, θα ξέρουμε έτσι αν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, θα αλλάξει χέρια η ΠΑΕ ή θα παραμείνει ως έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί απόψε υπάρχει, διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο
3: Ξεκίνησε
0: Βόλο.
3: Από το πρωί, να το πούμε.
0: Από το πρωί, βράδυ. Έτσι, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Για πες μας, γιατί υπάρχει και συμμετοχή μεγάλων ονομάτων του εγχώριου κλασικού αθλητισμού.
3: Υπάρχει και το εγχώριο, γιατί τα μεγάλα ονόματα είναι και σήμερα μάλιστα το βράδυ, και μέσα σε μία ώρα, να το πω, μετά τις 8, μεταξύ 8 και 9, εκεί τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, γιατί έχουμε το τελικό του μήκους μεταξύ του Ντρέου και του Σαραμπογιούκοφ του Βούλγαρου, που, οπότε θα έλεγα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό στις γυναίκες στον τελικό, όπως και η Ελίνα Τζένκο στο ακόντιο, που μέσα σε μία ώρα θα ξέρουμε έτσι αν θα κατακτήσουν την πρώτη θέση ή ποια θέση θα πάρουν σε αυτό το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, 81ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, δεύτερη συνεχή χρονιά στο Βόλο, που πραγματικά θα έλεγα ότι αυτή η διοργάνωση έχει δώσει δυνατότητα πάρα πολύ κόσμο, και φαίνεται αυτό και από τις κρατήσεις που υπάρχουν στα ξενοδοχειακά καταλήμματα, όχι μόνο της περιοχής αλλά και στη Λάρισα, ακόμη και ότι κάποιοι δεν βρήκαν στο Βόλο και αναγκάστηκαν να πάνε στην Λάρισα. Τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού είναι 84 συνολικά οι αθλητές και οι αθλήτρες της ελληνικής ομάδας που θα πάρουν μέρος σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Είναι διήμερο ή μόνο ολοκληρωμένο?
3: Είναι διήμερο.
0: Άρα σήμερα και αύριο.
3: Σήμερα και αύριο, ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε έτσι, γιατί περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν νέα ρεκόρ, όπως και πέρυσι που καταρρίφθηκαν κάποια ρεκόρ. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούν να πετύχουν.
0: Στις 8 το βράδυ, από τις 8 και μετά θα αρχίσουν οι αγώνες.
3: Με
0: την παρουσία, λέω, των Ελλήνων αθλητών, του Ντεντόγλου, τη Στεφανίδη και την Τζέγκου.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα 8 η ώρα, ΕΡΤ1 και.
3: Για την ακρίβεια, 8.30 είναι ο τελικός του μήκους με τον Ντεντόγλου. 8:35 ξεκινάει ο τελικός που είναι στο επικοντό στις γυναίκες με την Κατερίνα Στεφανίδη, και 9:05 ξεκινάει ο τελικός στον ακοντισμό στις γυναίκες που έχουμε την Ελίνα την Τζένκο. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι τα βλέμματα είναι
0: μετάδοση από την Έρα Σπορ.
3: Ναι, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα, γιατί έχουμε και άλλους αθλητές και νέους που έχουν πετύχει τεράστιες επιτυχίες, αλλά και Βαλκάνιους. Να πω μόνο ότι λέμε Βαλκανικό, αλλά είναι διευρυμένο, γιατί είναι και άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Ουκρανία, δηλαδή πέρα από αυτές που είναι οι καθαρά βαλκανικές χώρες, 22 χώρες παίρνουν μέρος σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω, μετάδοση από την Έρα Σπορ των αγώνων το βράδυ και από την ΕΡΤ1, και να κλείσουμε, Ευαγγέλη, λέγοντας ότι ο Εμμανουήλ Καραλής δεν θα πάρει μέρος σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου.
3: Είναι χθες η μεγάλη απουσία, γιατί πέρυσι, θυμάσαι, τα βλέμματα είναι τραμμένα στον Καραλή και στην Ντεντόγλου, που πραγματικά έτσι και δικαίως και είχε κάνει αυτό το ρεκόρ πέρυσι ο Μανώλης, αλλά φέτος όμως είναι στην Τόχα και γι' αυτό δεν βρίσκεται.
0: Και αγωνίστηκε χθες το επικοντό και ήρθε πρώτος με 5,92 μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
8: Ακούτε Air Sport.

0: 37 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Και πάμε τώρα στο να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Αμερικανική Ήπειρο, στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Χθες, με βάση μάλλον τα χθεσινά αποτελέσματα, αλλά και τα σημερινά, δηλαδή στους αγώνες που έγιναν το πρωί ή και ξημερώματα, μάθαμε τις δύο πρώτες ομάδες που προκρίνονται στους 32 της διοργάνωσης. Είναι το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που νίκησαν την Αυστραλία. Επίσης μάθαμε τις δύο πρώτες ομάδες που αποκλείονται από την διοργάνωση. Είναι η Τουρκία και η Αϊτή. Έχουμε ένα ενδιαφέρον Σαββατόβραδο με δύο αγώνες βραδινούς. Στις 8 το Ολλανδία-Σουηδία. Θυμίζω ότι η Ολλανδία έρθει ισόπαλη στο πρώτο της παιχνίδι. Και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, με την Γερμανία να προέρχεται από την πιο ευρεία σε έκταση νίκη μέχρι στιγμή στην διοργάνωση. Έβαλε 7 γκολ στο αδύναμο πλην συμπαθές Κουρασάο, η οποία αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού. Δίνουμε το λόγο για περισσότερα στον Δημήτρη Λιαργόβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Ερασπόρ 101,8. Είχαμε η ένατη αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Δεν ήταν πλούσια όσον αφορά τα γκολ, αλλά σε συγκινήσεις και σε συναισθήματα επίσης. Όπως ακριβώς σωστά ανέφερες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνοντας τα γεγονότα όπως έγιναν με βάση χρόνου, έγιναν οι πρώτοι, όχι οι πρώτοι γιατί το Μεξικό είχε νωρίτερα πανηγυρίσει την πρόκριση. Ακολούθησαν λοιπόν το Μεξικό στους 32, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν 2-0 της Αυστραλίας. Πραγματικά ήταν ξεκάθαρα ανώτερο το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, προηγήθηκε στο 11 με αυτογκόλ από πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια του Μπάλογκαν και διπλασία στα τέρματά του λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Αυστραλία δεν κατάφερε να αντιδράσει με κάποιο γκολ. Μετά το 60 ανέβασε κάπως την απόδοσή της, βοηθούμενη και από τις αλλαγές που έκανε ο τεχνικός Πόποβιτς, ωστόσο ποτέ δεν μπήκε στη διεκδίκηση των βαθμών αφού δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην επόμενη φάση. Εδώ στον όμιλο αυτό γνωρίζουμε και τον πρώτο λοιπόν, αλλά και τον τελευταίο που θα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία γνώρισε δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια, χάνοντας από την Παραγουάη 1-0. Μάλιστα οι Τούρκοι δεν έχουν βρει δίχτυα, πραγματικά συμβαίνει το εξής παράδοξο, δεν έχουν βρει δίχτυα στη διοργάνωση μετά από 180 λεπτά παιχνιδιού, έχοντας συνολικά επιχειρήσει 62 τελικές προσπάθειες. Ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Τώρα εκεί η δεύτερη, σε αυτό το γκρουπ, το τέταρτο δηλαδή, η πρόκριση, η δεύτερη θέση μάλλον, γιατί και ως τρίτη μια ομάδα μπορεί να προκριθεί ανάλογα με την βαθμολογία που θα συνταχθεί στο τέλος με τις τρίτες ομάδες. Η δεύτερη θέση θα παιχτεί μεταξύ Αυστραλίας και Παραγουάης.
1: Ακριβώς. Ισοβαθμούν οι δύο ομάδες, έχουν από τρεις κάθε μία στο σακούλι τους. Εάν φέρουν μία ισοπαλία, φαντάζει πραγματικά πολύ βολικό αποτέλεσμα. Χέρι-χέρι, νομίζω ότι καμία δεν θα μείνει εκτός. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται και από ηλεκτρονικές μονάδες, έτσι αναλύοντας τα στοιχεία, θα υπάρξουν τουλάχιστον 4 ομάδες στη διοργάνωση που θα περάσουν ως καλύτερες τρίτες έχοντας 3 ή και λιγότερους βαθμούς. Οπότε το τεσάρι νομίζω ότι εξασφαλίζει όπως και αν έχει
0: την πρόκριση
1: ακριβώς. Αλλιώς οι 3 βαθμοί με όσο δυνατόν καλύτερη διαφορά τερμάτων. Ναι. Η Τουρκία ό,τι και να γίνει αποχαιρετά, η αναμέτρηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν ό,τι και να γίνει, πρώτες θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τελευταία η Τουρκία και θα παιχτεί η δεύτερη θέση ανάμεσα στην Αυστραλία και την Παραγουάη, η οποία Παραγουάη άντεξε, η Τουρκία είχε 72% ποσοστό κατοχής της μπάλας κόντρα στους Αυστραλούς. Χθες το πήγε ένα βήμα παραπέρα, έφτασε στο 80%. Παρ' όλα αυτά, οι Παραγουανοί, οι οποίοι έπαιξαν και για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο κανονισμός του
0: νέου κανονισμού. Είναι σημαντικό αυτό. Για να το πούμε, γιατί υπήρξε αποβολή ποδοσφαιριστή της Τουρκίας στον αγώνα με την Παραγουάη? Ποιος ήταν ο λόγος? Για πες μας, Δημήτρη.
1: Διότι ο ποδοσφαιριστής της Παραγουάης μίλησε σε αντίπαλο έχοντας το χέρι μπροστά στο στόμα.
0: Και αυτό μέχρι τώρα θεωρούνταν κάτι φυσιολογικό, κάτι νόμιμο. Κάτι που συνέβαινε χωρίς να επιφέρει ποινή, χωρίς να επιφέρει τιμωρία. Όμως από τώρα, τι θα συμβαίνει, τι συνέβη δηλαδή και χθες και θα συμβαίνει?
1: Μετά καθοριστική σημασίας κομβικής. Ήταν το γεγονός που συνέβη στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μπενφίκα στο Champions League και με τον Βινίσιος που έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Έτσι λοιπόν, για να αποφευκτούν φαινόμενα τέτοιου τύπου και να μην είναι ο λόγος του ενός απέναντι στο λόγο του άλλου, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε παίκτης να απευθυνθεί σε αντίπαλο έχοντας το χέρι μπροστά στο
0: ή και στο διαιτητή,
1: ναι. Πάρα πολύ σωστά, μόνο σε συμπαίκτη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ό,τι λένε οι ποδοσφαιριστές θα το λένε πλέον χωρίς να καλύπτουν με το χέρι το στόμα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να πάθουν ό,τι έπαθε ο Τούρκος ποδοσφαιριστής, δηλαδή να αποβληθούν.
1: Ο Παραγουανός.
0: Ο Παραγουανός, ναι. Και μάλιστα μέσω VAR ήρθε η αποβολή αυτή.
1: Ναι, βεβαίως. Το πιστοποίησε το VAR στην απόφαση, αν και με το που συνέβη αυτό αμέσως ο Τούρκος, τον οποίο μίλησε ο Παραγουανός, έτρεξε στο διαιτητή και να του το πει, να του το μαρτυρήσει. Υπήρξε και η επιβεβαίωση ασφαλώς μέσω VAR και στη συνέχεια ο διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Παραγουάης. Από εκεί και μετά η Βραζιλία καθάρισε το τρίποντο κόντρα στην Αϊτή από το ημίχρονο 3-0, όπως διαμορφώθηκε στα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα, και το Μαρόκο πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη κόντρα στην Σκωτία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 1-0. Η δράση...
0: Εκεί βέβαια, στο τρίτο γκρουπ, τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Δηλαδή η IT, είπαμε, αποχαιρετά την διοργάνωση μετά και την χθεσινή
1: ήττα της.
0: Αλλά εδώ έχουμε τώρα Βραζιλία με 4, Μαρόκο με 4 και Σκωτία με 3.
1: Και το Μαρόκο είναι ίσως στην καλύτερη θέση, διότι έχει 4 βαθμούς και παίζει τελευταία.
0: Παίζει με την IT, άρα θα φτάσει στους 7 λογικά.
1: Ακριβώς.
0: Και θα κρυθεί η πρόκριση στο Βραζιλία-Σκωτία, με τη Βραζιλία να έχει και την ισοπαλία, να θέλει νίκη ή και ισοπαλία.
1: Ναι, αν και με 4 βαθμούς οι Βραζιλιάνοι και να χάσουν ως τρίτη, θα περάσουν ως καλύτερη τρίτη.
0: Θα περάσουν ως καλύτερη,
1: Οι Σκοτσέζοι νομίζω ότι θέλουν τουλάχιστον ένα βαθμό.
0: Οπότε και εκεί συμφέρει μια ισοπαλία,
1: Στους 4, ναι. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο η Βραζιλία θα αρκεστεί στον ένα βαθμό, επιτρέποντας στο Μαρόκο να της πάρει την πρωτιά έτσι και...
0: Μάλιστα.
1: Για το γόητρο, ας πούμε. Εκεί βέβαια, εφόσον επικρατήσει η Βραζιλία, θα παίξει ρόλο και με τι διαφορά τερμάτων θα κερδίσει το Μαρόκο την IT.
0: Τώρα, πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
1: Στα σημερινά, βεβαίως. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 8. Το σημερινό πρόγραμμα, είχαμε μόλις 7 συνολικά γκολ στη βραδιά, στα παιχνίδια της ένατης αγωνιστικής ημέρας. Η δέκατη νομίζω υπόσχεται πραγματικά πλούσιο σκορ και θέαμα, με ομάδες οι οποίες και σκοράρουν με ευκολία αλλά και δέχονται γκολ. Καλή ώρα το πρώτο παιχνίδι στη σειρά χρονικά, Ολλανδία-Σουηδία. Οι Ολλανδοί έφεραν 2-2 στην πρεμιέρα με την Ιαπωνία. Η Σουηδία φιλοδόρησε με 5 τέρματα την Τινησία, έφτασε σε μια νίκη με το εμφατικό 5-1. Συγκρούονται λοιπόν στο πρώτο χρονικά παιχνίδι. Ακολουθεί η μάχη της Γερμανίας, η οποία συνέτριψε με 7-1 το Κουρασάο στη δική της πρεμιέρα κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Δύο ομάδες οι οποίες αμφότερες ξεκίνησαν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση, και η Ακτή επιβλήθηκε του Εκουαδόρ με 1-0 με τέρμα στην εκπνοή, αφού νωρίτερα γλίτωσε από τα δοκάρια. Τρεις φορές σημάδεψε ο σημερινός, όπως λέμε, το Εκουαδόρ, τα δοκάρια της εστίας της Ακτής. Ακολουθεί το εύκολο σε εισαγωγικά παιχνίδι για το Εκουαδόρ, που θα προσπαθήσει να πάρει μια όσο δυνατόν πιο ευρία νίκη, προκειμένου με τους 3 βαθμούς και μια καλή διαφορά τερμάτων να θέσει υποψηφιότητα, προκειμένου να βρεθεί στους 32 ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Και ολοκληρώνεται με τη μάχη ανάμεσα στην Τινησία και την Ιαπωνία, όπου η Τινησία παρατάσσεται με καινούριο πρόσωπο στον πάγκο, τον Ντεσάβρο, ο οποίος αντικατέστησε τον Λαμουσί. Mm-hmm. Ο τελευταίος απομακρύνθηκε, απολύθηκε από την Ομοσπονδία μετά την βαριά ήττα που γνώρισε η Τινησία στην πρεμιέρα, την πιο βαριά στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Άρα είχαμε λοιπόν και απόλυση προπονητή, αλλά είχαμε και διαμαρτυρία στη FIFA, μάλλον καταγγελία στη FIFA από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αλγερίας κατά του διαιτητή Μαρτσίνιακ, του Ευρωπαίου, του Πολωνού, στον αγώνα με την Αργεντινή. Θεωρεί η Αλγερινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι σε δύο φάσεις, στη μία μάλιστα εμπλέκεται και ο Μέση, δεν αποβλήθηκαν ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και αυτό κατά τη γνώμη τους επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα.
1: Ακριβώς. Οι Αλγερινοί κάνουν

0: θα προκληθεί κάτι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Διαμαρτύρεται ακριβώς για δύο φάσεις που αφορούν αποβολή. Στη μία από τις δύο εμπλέκεται ο Μέση, έτσι, ένα μαρκάρισμα που με τις τάπες βρήκε την γάμπα Αλγερινού ποδοσφαιριστή. Εκεί θεώρησαν οι Αλγερινοί ότι ο 39χρονος σούπερστάρ θα έπρεπε να αποβληθεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Φεύγουμε από τον κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου και πάμε στον κόσμο του μπάσκετ. Έχουμε από χθες αφήσει εκκρεμότητες, όχι έχουμε αφήσει εμείς, υπάρχουν εκκρεμότητες με μεγαλύτερη το τι θα γίνει στο θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα και πάμε να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε αν υπάρχει κάτι νεότερο πέραν αυτών. Νίκο, καλησπέρα, που μας έρχονται ως πληροφορίες μέσω Σερβίας. Από δημοσιεύματα δηλαδή στην Σερβία.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη που εννοώ με επίσημη μορφή από πλευράς Παναθηναϊκού. Μετράμε αντίστροφα πλέον για να επισημοποιηθεί ουσιαστικά το deal με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να χαλάσει κάτι. Όλα δείχνουν ότι ο Σέρβος τεχνικός θα επιστρέψει στον πάγκο του Τριφυλιού έπειτα από 14 χρόνια και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το πολύ επιτυχημένο πέρασμα που είχε για 13 χρόνια από τον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι το 2012. Έχουμε πει ότι περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ίσως και τη Δευτέρα να έχει τελειώσει το θέμα. Πάντως αυτά τα 24 ώρα που έρχονται θα δώσουν το οριστικό τέλος στην υπόθεση αυτή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και θα έχει ευχάριστη εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, όπως όλα δείχνουν. Στη Σερβία αναφέρουν ότι έχει τελειώσει το θέμα και ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Η Meridian Sport κάνει λόγο για τριετές συμβόλαιο του Σέρβου τεχνικού με το Τριφύλι, το οποίο θα αποφέρει στον Μπράντοβιτς πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την τριετία μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και το πολύ σημαντικό επίσης σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι οι Σέρβοι κάνουν λόγο για κάποιες εγγυήσεις που έχει λάβει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με την διαχείριση της ομάδας και ότι κανένας δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Όλα αυτά θα τα δούμε τα επόμενα 24 ώρα όταν και θα ολοκληρωθεί και τυπικά η υπόθεση, γιατί από τη στιγμή που δεν προκύπτει κάτι από τον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε και εμείς τώρα να πούμε περισσότερα. Ναι. Πάντως η ουσία είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά και το τι αλλαγές θα ακολουθήσουν στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πέρα από το τεχνικό επιτελείο, το οποίο θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει σχεδόν όλο, θα αλλάξει σχεδόν όλο, δηλαδή ένα-δύο πρόσωπα το πολύ θα μείνουν από το επιτελείο του Άταμαν. Πρέπει να το δούμε αυτό και αν θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αλλαγές μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί όταν προχωράς σε μια τέτοια κίνηση και παίρνεις τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχει κατακτήσει 9 φορές στην EuroLeague, τότε θα δεχτείς και τους όρους που βάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και αυτό μπορεί να φέρει κάποιες αλλαγές σε διάφορα πόστα που είναι συνδετική κρίκη της διοίκησης με το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, δηλαδή το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες.
1: Ναι. Άρα χτίζεται αυτή τη στιγμή, δρομολογείται μια συνολικότερη συμφωνία που ξεπερνά την αυτή καθ' αυτή άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Θα αφορά δηλαδή όλους τους τομείς.
2: Ακριβώς, Θάνο, και υπάρχουν κάποιες φήμες, σαν φήμες θα το πω εγώ τώρα, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει και deal με τον Μπράντοβιτς επίσημο δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, ότι ενδέχεται να επιστρέψει ο Μάικ Μπατίς στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό, και να έχει ρόλο assistant coach δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μιλάμε για τον θρυλικό Αμερικανό σέντερ, ο οποίος τον θυμόμαστε όλοι από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, που κατέκτησε τα πάντα για σχεδόν μία δεκαετία με το Τριφύλι και αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια μάλλον, έχει ρόλο assistant coach σε διάφορες ομάδες του NBA και τελευταίος του σταθμός ήταν η Toronto Raptors. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή, γιατί ο Μπατίς δεσμεύεται με συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάντως υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για να βρεθεί δίπλα στον προπονητή με τον οποίο μεγαλούργησε στις αρχές.

0: αρχές του 21ου αιώνα, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα να δούμε και τι άλλες αλλαγές θα γίνουν στον Παναθηναϊκό με την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ίσως τη Δευτέρα να τελειώσει οριστικά αυτή η υπόθεση. Μάλλον θα πω ότι το αργότερο είναι η Δευτέρα, αν δεν προκύψει κάτι δηλαδή επίσημο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Να έχουμε την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Μία αλλαγή πάντως, μάλλον αναμενόμενη, έχει να κάνει και με τον Γκριγκόνης.
0: Ναι. Πέρα από αυτά που λέμε, δηλαδή, θα είναι ότι στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού θα γίνουν πολλές αλλαγές και στο ρόστερ της ομάδας. Του Μάριους Γκριγκόνης την περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Έπειτα από 4 χρόνια ο Λιθουανός guard forward αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, έχοντας κατακτήσει μία φορά τη EuroLeague, μία φορά το Πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά και 2 κύπελα Ελλάδος. Με 4 τρόπαια φεύγει δηλαδή ο Μάριος Γκριγκόνης από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στη γενέτειρά του, ο Κάουνας, στη Λιθουανία για μία τρίτη θητεία στην Ζάλγκιρις Κάουνας, με την οποία υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες εβδομάδες, ότι θα επιστρέψει δηλαδή στη γενέτειρά του ο Λιθουανός, αν και δηλαδή δεσμευόταν με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τον Παναθηναϊκό. Όμως μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε στη μέση την περασμένη σεζόν, όχι αυτή που ολοκληρώθηκε τώρα, έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος συμμετοχής του στο τριφύλι και τελικά έληξε αυτή η συνεργασία του με την ελληνική ομάδα.
1: Τώρα, είχαμε προλίγου τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών και του Άρη, βεβαίως, για τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ του 2027.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το παράθυρο του Ιουλίου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα γίνει το 2027 στο Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 2 Ιουλίου την Ρουμανία στην Οραντέα και στις 5 του μηνός θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας σαν ελαρένα των Άνω Λιωσίων και έτσι θα πέσει η αυλαία στην πρώτη φάση της προκριματικής διαδικασίας. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 15 παίκτες στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η οποία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη στο κλειστό της Γλυφάδας, ενώ και θα ξεκινήσει σταδιακά, με την Πέμπτη να έχει οριστεί ως ημερομηνία όπου άπαντες θα δώσουν το παρόν στο κλειστό της Γλυφάδας για να προπονηθούν πλέον με το εθνόσημο. Στους 15 παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης υπάρχουν αρκετοί παίκτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Από τον Ολυμπιακό έχει καλέσει τους Κώστα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό της ομάδας και τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Έχει καλέσει τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τον Όμηρο Νετζίπογλου. Από τον Παναθηναϊκό έχει καλέσει τον Ντίνο Μίτογλου, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τον Βασίλη Τολιόπουλο και φυσικά υπάρχει και ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή. Τη θέση του Naturalizé σε αυτό το παράθυρο του Ιουλίου για την εθνική μας ομάδα θα την καλύψει ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ του Άρη, ο οποίος βρίσκεται στη δεκαπεντάδα που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, στην οποία ο μοναδικός που δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με το εθνόσημο μέχρι τώρα είναι ο Νίκος Τουλιάτος, ο 20χρονος φόρουαρντ του Αμαρουσίου, ο οποίος κλείνει έτσι την δεκαπεντάδα της εθνικής μας ομάδας για το παράθυρο του Ιουλίου.
1: Από τον Άρη έχει καλέσει κάποιον?
0: Από τον Άρη υπάρχει, όπως είπαμε, ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος θα καλύψει την θέση του Naturalizé. Υπάρχει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, να πούμε, που έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του στον Άρη με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Βασίλης Πανούλης τον έχει καλέσει στην εθνική και σε προηγούμενη διοργάνωση. Άρα δηλαδή εμπιστεύεται και κάποιους παίκτες που γνωρίζει καλά ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός.
1: Και εκτός, δηλαδή παίκτες που δεν κλήθηκαν, είναι ο Ντόρσεϊ, ο Ουόκα, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ναι, είναι αυτοί οι 4, Στάνο. Για τους 2 που ανέφερε του Ολυμπιακού, τον Ουόκαπ και τον Ντόρσεϊ, να πούμε ότι είναι και οι 2 αγωνίζονται υπό το καθεστώς του Naturalizé παίκτη. Και κάθε εθνική ομάδα θα πρέπει να έχει έναν παίχτη στη δωδεκάδα της Naturalizé σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε δει στο παρελθόν σε προκριματική διαδικασία για το παγκόσμιο κύπελλο, όπως είναι τα παιχνίδια που έρχονται τώρα, σε ένα παιχνίδι να έχει έναν Naturalizé η εθνική μας ομάδα και σε κάποιο άλλο να έχει έναν διαφορετικό. Θυμίζω ότι στα πρώτα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία είχαν αλλάξει τις θέσεις τα αδέρφια Μήτρου Λόγκ. Στο ένα είχε αγωνιστεί ο Ελάιζα, στο άλλο ο Νάζ που πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει κληθεί τώρα. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσαν όλοι να δώσουν το παρόν, θέλω να πω, σε αυτά τα παιχνίδια. Τελικά επιλέχθηκε να είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ αυτός που θα αγωνιστεί στις δύο αναμετρήσεις.
1: Και Λούκας Ρογκαβόπουλος λόγω αποθεραπείας.
0: Ναι, εντάξει, έχουν και οι δύο πρόβλημα τραυματισμού όπως γνωρίζουμε. Ο Κώστας Λούκας αγωνίστηκε μόλις σε ένα παιχνίδι στη σειρά των τελικών της GBL με ένα πρόβλημα στο γόνατο που τον ταλαιπωρούσε από τα τέλη Απριλίου. Θυμίζουμε ότι είχε χάσει και τη σειρά των play-offs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα, ταλαιπωρούνταν από πελματιά, από νευροσίτιδα, επέστρεψε, αγωνίστηκε με ένεση σε δύο τελικούς της GBL, αλλά υπέστη υποτροπή και έγινε χειρότερα ο τραυματισμός του και γι' αυτό προφανώς ο Βασίλης Πανούλης δεν έχει συμπεριλάβει τους συγκεκριμένους παίχτες στις κλήσεις του για τα παιχνίδια που έρχονται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Σε λίγο μαζί σας ο Μιχάλης Λαδοπούλος.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιος. Ο Βινίσιος πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόβει ο Πλασίδη. Ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα. Ο Βινίσιος Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθεται πάσα πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με το πλασί το σου την μπάλα στα δίκτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιος και είναι από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τέταρτη και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Βραζιλία IT 3-0 Βινίσιος Ζούνιορ.
2: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία-Παραγουάη.
3: Να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή, γκολ. Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκωτία Μαρόκο 0-1, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ, κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούτε Era Sport.

Γεια σας λοιπόν και τα σέβη μας. Οκτώ λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρο απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου του Σωτηρίου του 2026, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ξεκινάμε, θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα τρίωρο, όρεξη να έχετε να μας ακούτε δηλαδή, ως τις 7 με ενημέρωση, με ψυχαγωγία, με σχόλιο, με κάμια δυο συνεντευξούλες ελπίζουμε να βγουν οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει να βγουν. Με όλα αυτά που έχουν κάνει την Ερασπορ το κορυφαίο ραδιόφωνο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και δυτικής μπορεί, δεν ξέρω, πάντως νότια σίγουρα.

Και για να μην νομίσετε ότι λέω ότι μου κατεβαίνει, που καμιά φορά λέω και ότι μου κατεβαίνει βέβαια, αλλά μην το κάνουμε και θέμα, όλο αυτό που σας είπα τώρα για το κορυφαίο ραδιόφωνο της Νότιας Ευρώπης είναι βάση μετρήσεων, μυστικών μετρήσεων και μυστικών δημοσκοπήσεων, τις οποίες αρνούνται να τις παρουσιάσουν οι ανταγωνιστές, διότι όπως καταλαβαίνετε, αν βγει προς τα έξω ότι η Ερασπόρ είναι το κορυφαίο ραδιόφωνο στη Νότια Ευρώπη, προφανώς οι ανταγωνιστές θα μείνουν παγωτό, και δεν θέλουν να μείνουν παγωτό παρά το γεγονός ότι έχουμε καλοκαίρι, να τα λέμε και αυτά.

Πώς γίνεται αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες να υπάρχει απόλυτη αυτοδυναμία της Πελοποννήσου μέσα και έξω από το στούντιο, είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και ερευνάται, καθότι Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής, Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου, καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής ή κατάλληλους αν προτιμάτε κονσόλα ήχων, και παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπορ, Μιχάλης Λαδόπουλος. Όλη η Πελοπόννησος δηλαδή συγκεντρωμένη και συμπυκνωμένη σε ένα στούντιο, λίγο μέσα λίγο έξω από αυτό.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε είτε με το SMS, δηλαδή παίρνετε ένα χείρα στο κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε σπόρ με τον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι στη συνέχεια το ξαποστέλνετε εν πομπές και οργάνεις, εν χορδές και οργάνεις στο 54160. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού ερασπορ, χωρίς ταφ, στο τέλος, papakiert.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber, και πάλι μέσω κινητού, πάλι αναχείρα στο κινητό. Στην αναζήτηση με γεθυντικό φακό, αν προτιμάτε που λέει και ο Λουκάκης, πάνω δεξιά γράφετε ερασπορ. Δεν θα χρειαστεί να κουραστείτε πολύ. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα βγάζει εικονίδιο από κάτω, κλικ στο εικονίδιο, τέλος.

Επικαιρότητα, όπως θα έχετε καταλάβει, κυριαρχείται από τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Εντός συνόρων κυριαρχείται από την ζωτσολογία, έρχεται, δεν έρχεται, συμφώνησε, δεν συμφώνησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Οι δικοί μας εδώ, οι συνάδελφοι, τηρούν σιγή ηχθείως. Ό,τι προκύπτει, προκύπτει από σερβικά δημοσιεύματα με πιο πρόσφατο ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία του Ζότς με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα το προχωράνε ακόμα περισσότερο, το πάνε και σε οικονομικά δεδομένα, δηλαδή τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ και εκτός των οικονομικών δεδομένων υπάρχουν και τα ψυχοσυναισθηματικά δεδομένα, που σημαίνει ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο αγωνιστικό τμήμα, για να το πούμε έτσι πιο επιστημονικά, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις για τα πάντα όλα.

0: εκτός όμως από τα μουντιαλικά, τα παγκοσμιοκυπελικά, υπάρχουν και τα δικά μας, τα εσωτερικής έτσι καύσεως, πώς να το πούμε, θέματα, κλαδικά να το πούμε. Υπάρχει σήμερα τελικός πρωταθλήματος και κυπέλου τύπου, πρωταθλήματος τύπου και κυπέλου τύπου. Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Εκεί βρίσκεται όχι για να καλύψει αλλά για να πάρει μέρος ως ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας και πολύ συζητημένος τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα βρίσκεται στα μπλοκάκια πολλών τεχνικών διευθυντών ευρωπαϊκών ομάδων. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Παγιωτέλης, ο οποίος θα μας πει σε ποιο από τα δύο παιχνίδια θα πάρει μέρος σε λίγη ώρα. Καταρχάς να του πούμε καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει όλοι οι agents στην Αμερική για να δουν το Μουντιάλ, οπότε δεν θα με μπορέσουν να με χαζέψουν κανονικά. Θα με δουν μόνο μέσα από το YouTube και από βιντεάκια.
0: Αυτό, δεν φτάνει αυτό, φίλε. Λοιπόν, καταρχάς, έτσι για να τα βάλουμε όλα σε μια σωστή βάση, είναι τεράστια απώλεια για το πρωτάθλημα τύπου και γενικά για τους τελικούς διοργανώσεων ποδοσφαιρικών δημοσιογραφικών που λείπει ο Λουκάκης, έτσι.
1: Δεν είναι μια τεράστια, δεν είναι μόνο στις τέσσερις γραμμές, είναι και έξω από τις τέσσερις γραμμές, γιατί πιστεύω ότι σαν προπονητής της μιλάει καλύτερα της μπάλας.
0: Μα προφανώς μιλάμε προπονητικά, με δίπλωμα UEFA Pro, FIFA Pro και όλα τα υπόλοιπα, και είσαι και πολύ τυχερός, διότι αν ήταν τώρα κάπου προπονητής ο Λουκάκης και σε έβλεπε περίπου 3/4 πριν τη σέντρα να κάθεσαι και να χαβαλεδιάζεις με το κινητό σου τηλέφωνο, θα σου είχε πάρει το κινητό και θα είχε φύγει από το γήπεδο του Αγίου Δημητρίου το κινητό και θα είχε φτάσει βλιαγμένης.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα ήμουν ήδη στην κερκίδα και θα περίμενα να δω τους άλλους να παίζουν.
0: Ποια κερκίδα?
1: Ναι, σε κάποια από τα γήπεδα εδώ της περιοχής πάντως, σίγουρα στο ίδιο γήπεδο. Γιατί το πιο πιθανό, αν γινόταν κάτι, να γίναγε προς την κερκίδα και να τα έλεγε σε μένα να τα λύσεις.
0: Ναι. Και θα ακούγατε τα περιβόητα αυτά τα ωραία για την ξηραφένια σέντρα, για την επιθετική άμυνα.
1: Ναι,
0: για
1: με το Μητσοτσίμπιδο, με το Μητσοτσίμπιδο. Κατέβασέτε όπως πρέπει.
0: Έτσι, με το Μητσοτσίμπιδο και τα λοιπά. Ναι, τη σέντρα Μπαρμπαγιόγυρνα και τέτοια πράγματα. Αυτά τα ωραία, τα λουκακίσια.
1: Αυτές οι υπέροχες συλλόμπες, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τελικός πρωταθλήματος κύπου και τελικός κυπέλου, όπως πολύ σωστά το είπες, του πρωταθλήματος Βαγγέλης Αλεξανδράτος, το όνομα του τεράστιου Βαγγέλη Αλεξανδράτου, εκ των προτεργατών των πρωταθλημάτων των δημοσιογράφων, όπου η μνήμη του γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, ένας τελικός κυπέλου όπου συμμετέχουν οι ομάδες του Α και του Αντένα, και από την άλλη πλευρά στο πρωτάθλημα είναι οι ομάδες στις οποίες φιλοξενούνται στο πρωτάθλημα, για να γίνουν και πολλές και να έχει ακόμα πιο περισσότερο ενδιαφέρον, οι ομάδες της Βουλής και της Εθνικής Τράπεζας, δυνατές ομάδες όλες, με παλιούς παίχτες γνωστούς που έχουν περάσει από τα γήπεδα της Α Εθνικής και όχι μόνο. Σίγουρα δίνοντας έτσι περισσότερη αξία σε αυτό που κάνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο, αλλά και γενικά μια άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα Βαγγέλης Αλεξανδράτος. Προς το παρόν, στις 5, όπως πολύ σωστά είπε, στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου είναι ο τελικός κυπέλου, όπως είπαμε, ανάμεσα σε Α και Αντένα, και στη συνέχεια στις 7. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν ελπίζω να μην έχουμε πέναλτι, γιατί είμαστε και σε μια Α ηλικία, έχει και ζέστη. Είπαμε Μουντιάλ, αλλά μην το παρακάνουμε κι εμείς. Στις 7 το πρωτάθλημα ανάμεσα στην ομάδα της Εθνικής Τράπεζας και της Βουλής.
0: Εθνική Τράπεζα και Βουλή, το κανάλι της Βουλής ή τους εργαζόμενους της Βουλής?
1: Εργαζόμενοι Βουλής.
0: Μάλιστα. Δεν έχει και μεγάλη σχέση με το δημοσιογραφικό κομμάτι, έτσι?
1: Όχι, είναι ομάδες οι οποίες φιλοξενούνται στο πρωτάθλημα, γιατί αν είτε άλλο είναι ένα πρωτάθλημα με αρκετά καλούς παίχτες και αρκετά υψηλό επίπεδο και με καλό εφαγωνίζεστε, και το τομίζω αυτό, γιατί εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες και πολύ καλύτεροι παίχτες από όλους εμάς που είμαστε στα κανάλια, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι ένα πολύ ευχάριστο πρωτάθλημα, χωρίς προβλήματα, όπου με τους αντιπάλους, μέσα στα 90 λεπτά, 80 ουσιαστικά που θα παίξουμε, θα ακουστούν κάποια γαλλικά από αυτά που πλέον δεν μπορείς ούτε το χέρι να βάζει μπροστά στο στόμα γιατί θα δεχτείς κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά όμως τα 80 λεπτά είμαστε όλοι έξω και πίνουμε ένα καφέ, γιατί δυστυχώς είναι και στις 8.30 ώρα το πρωί. Άμα ήταν πιο αργά, θα σου λέγαμε ότι βγαίνουμε και πίνουμε μια μπύρα.
0: Τι 8.30 ώρα το πρωί?
1: Δυστυχώς αυτό είναι το μόνο κακό, ότι 8.30 ώρα το πρωί του Σαββάτου βρισκόμαστε έτσι 22 και πλάς τρελοί και κυνηγάμε το τόπι το φουσκωμένο.
0: Συγγνώμη, η κανονική περίοδος είναι 8.30 ώρα το πρωί τα παιχνιδιά.
1: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Για τους πιο νέους έρχονται κατευθείαν από έξω.
0: Ναι.
1: Οι πιο παλιοί ξυπνάμε λίγο νωρίτερα για να συνέλθει λίγο και το κορμί το ταλαιπωρημένο πια.
0: Εντάξει, και δεν είναι λίγο ζόρικο για τους πιο νέους που έρχονται κατευθείαν από Αργυρό, ας πούμε, ή από Οικονομόπουλο?
1: Μιχάλη μου, τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο, άμα θες να γίνεσαι πρωταθλητής ή κυπελούχος, πρέπει να το περάσεις.
0: Έτσι.
1: Και μέσα θα πάω να πούμε ότι τα έχει κάνει και ο Λουκάκης, έτσι. Γιατί τις περισσότερες φορές όταν έρχεται ο Λουκάκης coach, ήμασταν μαζί έξω και ερχόμασταν κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Κρύβε λόγια. Αυτό θα το αρνηθεί ο Λουκάκης, θα πει ότι υπήρχαν ρητές εντολές σε την παραμονή του παιχνιδιού. 10 η ώρα το αργότερο ήταν στα κρεβάτια του στα παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ερχόταν για να μας προσέξει να μην παραπιούμε και δεν μπορούμε να μετά στη συνέχεια να πάμε κατευθείαν στο γήπεδο.
0: Αχά. Μάλιστα. Για πες τώρα, εσύ με ποιος παίζεις?
1: Με τον Αντένα. Γιατί ως γνωστόν αγωνιζόμαστε με την ΕΡΤ, αλλά δεν κατεβάζει ομάδα στο πρωτάθλημα τύπου. Κατεβάζουμε μόνο για τους φιλανθρωπικούς αγώνες, στους οποίους δίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έτσι, ένα ωραία ευχάριστη ομάδα, όπου υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι από την ΕΡΤ, όπως ο Σταύρος ο Λάρδης, όπου τρέχουμε από το 13, από εκείνη την αποφράδα χρονιά που έκλεισε η ΕΡΤ, και έχουμε γίνει ένα με τους φίλους εδώ στον Αντένα.
0: Μάλιστα, κατήλαβα. Υπάρχει τόση ένδυα, να το πούμε έτσι, ένδυα, και μετέχουν ομάδες εντελώς εκτός δημοσιογραφικού χώρου, δηλαδή όπως μου λες η Βουλή, η Εθνική Τράπεζα. Γιατί κάποτε το πρωτάθλημα τύπου, όταν το πρωτοξεκίνησε ο γίγαντας, ο Βαγγέλης, ο Αλισανδράτος, ήταν πολύ πιο πλούσιο, ρε εσύ Γιώργο. Νίκο, ναι. Γιώργο, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ήτανε. Απλά τώρα πια μην ξεχνάμε ότι εντάξει, οι περισσότεροι έχουν μεγαλώσει και είναι και λίγα τα νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται ή έχουν την όρεξη, ρε παιδί μου, αυτή την. Μάλλον όχι την όρεξη. Όρεξη έχουν. Την τρέλα να έρθουν κατά τις 8.30 ώρα το πρωί στο γήπεδο για να αγωνίζονται. Και από τη στιγμή που υπάρχουν και παραδοσιακές ομάδες όπως ο Αλφα, ο Αντένα, το παλιό Σταρ, One, η παλιά Νόβα, που ακόμα κατεβαίνουν αυτές σαν ομάδες, ό,τι νέοι παίκτες υπάρχουν, έρχονται στο πρωτάθλημα και αγωνίζονται με αυτές τις ομάδες παλιές, παραδοσιακές, που ήταν από τα παλιά χρόνια του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Τα σπουδαία ονόματα που έλεγες πριν ότι έχουν παίξει και σε μεγάλη κατηγορία, έχεις έτσι κάποια παραδείγματα εκτός από το παλιό Τέλης βέβαια?
1: Δεν θα δώσω στεγνά τα ονόματα. Δεν θα δώσω τα στεγνά τα ονόματα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, επειδή οι περισσότεροι είναι και παλέμαχοι και έχουν και σήμερα αυτοί συνεχίζουν το πρωτάθλημα τους, έχουν έρθει εντελώς χαρακτηριστικά και έχουν φύγει από την ομάδα. Οπότε εκεί πέρα θα ακούσουν από τον προπονητή τους τα εξαμάξεις. Προτιμώ να μην τα πω τώρα. Μάλιστα. Να τα πούμε άμα είναι άλλη στιγμή μετά τον τελικό.
0: Μάλιστα. Άκουσα φωνές, σε φωνάζει προπονητής?
1: Ναι, είναι γιατί σε λίγο ξεκινάμε, οπότε πρέπει να πω να ακούσω τις οδηγίες του coach, Μιχάλη μου.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μου θύμισε περίπου 1990, πρέπει να ήταν τέλη δεκαετίας 80, πολύ αρχές δεκαετίας 90, Αστέρας Εξαρχείων με ΑΕΚ Νέων Λιωσίων, τελικός για την άνοδο από την πρώτη κατηγορία Αθήνας στην τρίτη εθνική. Το παιχνίδι γινόταν, αγέννητος ίσως να μην ψάχνεις, μην γελάς, στο Γαλάτσι, εκεί σε μια τεράστια έκταση που έχει, μια ωραία έκταση που έχει και ένα γήπεδο.
1: Στην Αλεπότρυπα.
0: Όχι, δεν ήταν όχι στο γήπεδο του Αστερά, όχι στην Αλεπότρυπα, στο Γαλάτσι. Δεν είναι η Αλεπότρυπα νομίζω εκεί, η Αλεπότρυπα είναι στο Στρέφι, άλλο πράγμα αυτό.
1: Το Γαλάτσι είναι που είναι τώρα στην περίπου δεξιά.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ναι.
0: Που έχει μια τεράστια έκταση πράσινου κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο Άλσος Μπέικου.
0: Έτσι, μπράβο. Εκεί, σε αυτό το γήπεδο, προπονητής στον Αστέρα Εξαρχείων ο αείμνηστος, ο Τιτάνας, ο Μιχάλης ο Λόλος. Παίχτης του Αστέρα Εξαρχείων ο Γιάννης Παυλόπουλος, πιο γνωστός ο Σέβανς, ο οποίος, μη γελάς, παιχταρά στο παλικάρι, αλλά δεν είχε το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Και περίπου καλή ώρα σαν τώρα, το παιχνίδι ξεκίναγε 3, ας πούμε, ήταν 2 και 20, και σκάει μύτη ο Evans, Ενώ ο Αστέρας ήταν στα αποδυτήρια, ο Λόλος έδινε τις οδηγίες κτλ. Σκάει μύτη ο Εύανς, κάθεται εκεί στο κηλικείο του χώρου, παραγγέλνει ένα φραπέ και κάθεται και αρχίζει να πίνει το φραπέ. Και κάποια στιγμή, κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μετά, βγαίνει αυτή, δεν ξέρω αν έχει γνωρίσει τον Μιχάλη τον Λόλο.
1: Ναι, και τον Εύανς φυσικά.
0: Αυτή η φοβερή φάτσα που είχε ο Μακαρίτης ο Λόλος, αυτή η παιδική φάτσα, τη βγάζει από την πόρτα των αποδυτηρίων. Γιάννη, μήπως να αρχώσουν, αδερφούλη μου, λίγο μέσα να πούμε καμιά κουβεντούλα, να βάλεις και τα ρουχαλάκια σου. Αυτό μου έχει μείνει, ρε φίλε, εντάξει. Και αυτό μου
1: κάπως έτσι είναι τώρα, βέβαια, ο κότς εδώ πέρα δεν είναι τόσο ευγενικός. Δεν ξέρω την μπάλα που ξέρει ο Εύανς και γι' αυτό πρέπει να πάω.
0: Νικόλα, να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Να το διασκεδάσετε. Αυτά λοιπόν έτσι από τα συντεχνιακά μας, τα δικά μας, τελικός κυπέλου τύπους περίπου ένα μισάωρο από τώρα στις 5 και τελικός πρωταθλήματος τύπου σε περίπου ένα δυόμισάωρο από τώρα στις 7 και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Ακούσατε την προετοιμασία των αθλητών, όπως καταλάβατε είναι μια καθαρά σκληρή επαγγελματική προετοιμασία, με τον Παγιωτέλη να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο μέχρι μισή ώρα πριν από τη σέντρα, παιδιά, έτσι που να το πεις και να μην σε πάρουν με τα λεμόνια.

Έτσι και ο λίγον Μουντιάλ πριν πάμε στο διάλειμμα των 4:30. Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 χθες το βράδυ. Και από τα ξημερώματα μέχρι και τις, να το πούμε, τις πρωινές ώρες είχαμε Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Αιτή 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Αποτελέσματα που φέρνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από τώρα στη φάση νο 32, στην πρώτη φάση νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου, και φέρνουν και την Τουρκία, μια ομάδα η οποία γενικά ξεκινάει τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει με φιλοδοξίες, εντάξει, για κάτι καλό, μια καλή πορεία, μια, να προχωρήσει μέχρι 16, μέχρι 8, μέχρι κάτι τέτοιο η Τουρκία, έξω από τον όμιλο με αυτές τις δύο ήττες, από την Αυστραλία στο πρώτο της παιχνίδι και χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι μάλιστα, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως να ήμουν και εγώ, στο παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου και το 2-0 υπέρ των Αυστραλών, το θεώρησαν κάπως έκπληξη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν έκπληξη, έστω κι αν οι Τούρκοι τα σπάσαν, αν μπορεί να σταθεί αυτή η έκφραση, με 62 τελικές στα δύο πρώτα παιχνίδια και 0 παραγωγικότητα, 0 γκολ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, ότι με τις τελικές ποτέ κανείς δεν έκανε τίποτα. Για να υπάρξει κάτι πρέπει η μπάλα να σπαρταρεί στο πλεκτό.

σημερινή μέρα το Σάββατο κλείνει με ακόμη δύο παιχνιδάκια. Στις 8 η ώρα ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ολλανδία και Σουηδία. Καλό παιχνιδάκι αναμένεται. Οι Ολλανδοί τουλάχιστον στο πρώτο τους παιχνίδι με την Ιαπωνία έδειξαν αρκετά έως πολύ καλό πρόσωπο. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ήταν αυτό το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Από την άλλη, οι Σουηδοί δεν έδειξαν να έχουν και ιδιαίτερο πρόβλημα στο πρώτο τους παιχνίδι για τον όμιλο με την Τινησία. Τα λέει όλα και το 5-1 με το οποίο επικράτησαν. Και υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι, 11 η ώρα το βράδυ. Η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, να κλείσουμε με αυτό. Λέγαμε πριν για το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών χθες με την Αυστραλία, το 2-0. Παιδιά των Αμερικανών γεννάνε και τα κοκόρια τους, έτσι. Είναι το δεύτερο σερί παιχνίδι που προηγούνται στα όρια του πρώτου δεκάλεπτου, στο 6ο-7ο λεπτό με την Παραγουάη, στο 10ο-11ο χτες με τους Αυστραλούς, που προηγούνται με αυτογκόλ των αντιπάλων. Κάτι που, όπως καταλαβαίνουν άπαντες, κάτι σημαίνει, έτσι, για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Σε πολύ καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού παίρνουν προβάδισμα και μάλιστα με έναν τρόπο που κόβει και τα πόδια των αντιπάλων. Γι' αυτό λέω γεννάνε και τα κοκόρια τους. Στα δύο πρώτα τους παιχνίδια οι Αμερικανοί κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ με αυτόν τον γκολ των αντιπάλων τους, προφανώς των αντιπάλων τους.

0: Και με το καλό μεσημέρι που θα πούμε στον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος κάνει την πορεία του εκεί στην πανέμορφη Μεσίνη και μας ακούει, να δώσουμε το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για να κάνει τα δικά της.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν 34 λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι, 26 αν προτιμάτε πριν από τις 5 μεσημέρι, απόγευμα όπως θέλει το λέει ο καθένας. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport με τα Βαΐων, με τα πολλών επένων. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο της τρίωρης εκπομπούλας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 7 με πελοποννησιακό τρίο Νέλη Ζαφυροπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Μιχάλη Λαδόπουλο να σας κάνει συντροφιά και με όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας να έχουν τρεις τρόπους να το κάνουν. Σπορ κενό μήνυμα αποστολή στο 54160 ο ένας μέσω κινητού τηλεφώνου. Erasπορ χωρίς τάφ papaker.gr το email του σταθμού και το Viber Erasπορ στην αναζήτηση κλικ στο εικονίδιο τέλος.

0: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα στο φίλε τον, το φίλο τον Νότιο από το λιμάνι. Να σε καλά φιλαράκο, ούτε με σνάουτζερ λέει δεν μπορώ να σε βρω, γιατί εδώ δεν είμαι, δεν με βρίσκεις. Δεν τα λέμε τώρα. Αυτό που ζητάς, έχω την εντύπωση ότι θα το ακούσεις σε κάνα μισάωρο από τώρα. Λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα από το μισάωρο, εκεί γύρω στις 5 δηλαδή, 5 παρά, 5 και κάπου εκεί θα ακούσεις και αυτό που ζητάς. Καλησπέρα και στο φίλο το Φάνη από την Κοζάνη, τριαντάφυλλα στις κυρίες. Έχει στείλει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα τριαντάφυλλα που προφανώς τα χαρίζει στις κυρίες. Σε εμάς τους καψερούς κυρίους, άιντε τα αγκάθια και πολύ και πολλά είναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, καλό Σαββατοκύριακο, αχ λαδόκαμπος, να ζήσει Φινικούντα και Καρδαμίλη, γίνατε Αθηναίοι και τώρα είσαι στη μεγαλύτερη επαρχία της Ελλάδας. Ό,τι πεις αδερφέ, δεν έχεις και πολύ άδικο, να σε καλά, να σε καλά. Ο φίλος ο Χριστόδουλος, κύριε Λαδόπουλε, καλή εκπομπή. Τουρκία πολύ κατώτερη των προσδοκιών στο παγκόσμιο κύπελο, φίλε Χριστόδουλε, μαζί σου 100%. Και ο φίλος ο Μαρίνος, ο τρισμέγιστος Λουκάκης λέει, μπορεί να είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Άγιο Δημήτριο, μπορεί να είναι και παίχτης και προπονητής. Για το Λουκάκη μιλάμε, κύριε, μου λέει αγριεύοντας λίγο ο Μαρίνος. Δυστυχώς, φίλε Μαρίνο, και γι' αυτό το ανέφερα, ο Μίτσος δεν είναι ούτε παίκτης ούτε προπονητής στο φετινό πρωτάθλημα τύπου. Και γι' αυτό, όπως άκουσες στην κουβέντα που είχαμε τον Παγιωτέλη, αναφέρθηκα στην τεράστια έλλειψη και στο πόσο χάνει και το πρωτάθλημα και ο τύπος γενικότερα, έτσι, από την απουσία του παμέγιστο, τρισμέγιστου λες, του τρισμέγιστου Λουκάκη. Και το σοβαρεύει λίγο από κάτω, πολύ άμπαλοι αυτοί οι Αυστραλοί, μωρέ παιδιά, το λέγαμε και από το πόρτο παιχνίδι, φίλε Μαρίνο, για το θέμα των Αυστραλών, του ότι εκεί που πρέπει, που θα χρειαστεί να δούμε τι ψάρια πιάνουν, είναι όταν βρεθούν πίσω στο σκορ και θα πρέπει να φτιάξουν αυτοί παιχνίδι και όχι να αποκρούν το παιχνίδι των... των αντιπάλων και να βγαίνουν στην κόντρα όπως το κάνανε εξαιρετικά στο πρώτο παιχνίδι με την Τουρκία. Χθες που έγινε αυτό, ουσιαστικά σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις κατάφεραν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν μάθει με τον Πόποβιτς ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, δηλαδή αυτή την συμπαγέστατη μεσοαμυντική λειτουργία, και από εκεί και πέρα, αν βρεθούν πίσω στο σκορ, τα πράγματα ζορίζουν, σφίγγουν τα γάλατα που λένε. Σφίξανε τα γάλατα, Πέτρο, έτσι. Καλημέρα σε σένα.
1: Καλημέρα. Τι θες, Λαδόπουλε, και Βροντάς πρωί-πρωί τα τηλέφωνα.
0: Βροντάς πρωί-πρωί τα τηλέφωνα. Δεν είναι και τόσο πρωί. Εντάξει, άφησα να πάει 9.30. 9.30 δεν είναι.
1: 9.38 πιο συγκεκριμένα.
0: Έτσι. Μου έλεγε εδώ η Νέλη να τον πάρω, του λένε 8. Μην τον πάρεις ακόμα.
1: Άρα, λοιπόν, αρχίζετε κάθε μέρα το ξύπνημα είναι στις 7.15. Οπότε όταν ρωτήσετε το τηλέφωνο. Δεν μπαίνει και πολύ αέρα, βέβαια.
0: Όχι, όχι.
1: Τα τηλέφωνα εδώ πέρα. Α,
0: όχι, φίλε, όχι, όχι, όχι. Τι κάνεις?
1: Εγώ καλά, εσείς?
0: Την παλεύουμε κι εμείς, καλά είμαστε κι εμείς.
1: Μεταγραφέ, βλέπω,
0: Α, χαμός. Ποια μεταγραφέ, πού τις είδες?
1: Τι είδα πριν από λίγο, τον Τζάβεσον ξαναδανίστηκε ο Παναθηναϊκός. Παίρνουν τραγουδάνε στον Παναθηναϊκό, από ό,τι λένε οι Σέρβοι.
0: Καλά, οι Σέρβοι το λένε αυτό. Αυτό το λέγαμε και νωρίτερα. Οι δικοί μας δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι ακόμα. Ό,τι βγαίνει για το θέμα του Ζότς βγαίνει από εκεί.
1: Ναι.
0: Και έχει βγει και το τριετές με 10,5 σύνολο.
1: Ναι, κάτι διάβαζα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, εντάξει, μια χαρά.
0: Σου
1: μια
0: λέει χαρά. Κάτι το σύνθημα «We ain't guilty, we are guilty».
1: Guilty, οι Σκοτσέζοι σίγουρα,
0: Έτσι.
1: Θεούλιδες.
0: We ain't guilty, δεν είμαστε ένοχοι, we are guilty. Είμαστε με τα guilty, δηλαδή, αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι αδιανόητη, είναι φοβερή. Δηλαδή, δίνουν χρώμα παντού, ρε παιδί μου, όχι με τα guilty κτλ. Εντάξει, είχαν πολλά χρόνια να πάνε στο Μουντιάλ, και με το που ήρθαν εδώ, έχουν γεμίσει όλη την Αμερική. Όλη την Αμερική, πραγματικά, είναι παντού, είναι παντού, φοβερή. Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα, βέβαια, αλλά νομίζω δεν είναι.
0: Εντάξει, μια νίκη, μια ήττα έχουν. Δεν είναι και.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκανε μπύρες στη Βοστόνη, γιατί από ό,τι κάπου διάβαζα ότι είχαν εξαφανιστεί οι μπύρες στη Βοστόνη και έπρεπε να γίνουν ειδικές παραγγελίες και παραλαβές με τα μεσονύκτιες για να προλάβουν το πρωινό ξύπνημα των Σκοτσέζων.
1: Άκου φίλε, αυτοί ήρθαν εδώ ένα κομμάτι από τον γκρουπ των Σκοτσέζων. Το έχω πει και άλλες φορές, τώρα επειδή δεν το έχουμε συζητήσει μαζί, α το πούμε και αυτό τα κατάκα, πριν πάμε σε άλλα νεάκια που έχουν προκύψει. Ήρθαν με ένα αεροπλάνο, μια παρτίδα Σκοτσέζων. Και τελείωσε η μπύρα μέσα στο αεροπλάνο. Και το γυρίσανε μετά, λέει, στο κρασί. Άντε πες στο αεροπλάνο, τώρα τελειώσει η μπύρα, πες το καταλαβαίνω πώς η μπύρα να έχει μέσα στο αεροπλάνο. Τελείωσε όμως η μπύρα σε μπαρ της Βοστόνης.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Την τελειώσανε, την πήρανε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Λίγο νερό, κάτι, ένα άλλο, ξέρω, αφέψιμα.
0: Τι είπες, τι είπες ρε νερό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ρε δεν ντρέπεσαι ρε.
1: Φοβερό παιδιά, φοβερό.
0: Άκου νερό.
1: Ναι. Σκοτσέζι, δεν λέει ούλδες.
0: Και λίγο, πήγανε και σε baseball, έτσι.
1: Ναι, πήγανε. Εννοείται. Σου λέει τώρα που είμαστε εδώ, πάμε να τα δούμε όλα, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που παίζεται εκεί με τα μπαστούνια. Αν και λίγο νομίζω στη Βρετανία γενικότερα λίγο baseball έχει, λίγο έτσι, λίγο.
0: Όχι baseball, rugby έχει στη Βρετανία.
1: Έχει rugby, νομίζω και
0: λίγο baseball. Baseball δεν νομίζω, φίλε. Παράνε.
1: Όχι. Τότε ένας λόγος παραπάνω, σαν αξιοθέατος, θα πάμε να δούμε και αυτήν αυτό το πράγμα που παίζουν αυτοί εδώ οι περίεργοι. Για ποιο σχόλιο θα με την μπάλα, βέβαια, λόγω USMNT.
0: Να σου πω, κάνε κάτι πιο σταθερό, γιατί μια χάνεσαι, μια γυρνάς, μια χάνεσαι, μια γυρνάς.
1: Ναι. Να φύγω εδώ πέρα λίγο ένα γκρουπ που περνάει, έκατσα εδώ πέρα, τώρα με ακούς καλά.
0: Μια χαρά, τώρα είσαι καμπάνας.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά λίγο να δούμε δύο πραγματάκια τι γίνεται. Είδες τον Ασίμ Μαντίμπο που τραυμάτισε τον ποδοσφαιριστή του Καναδά και αντικαταστάθηκε στο Καναδά Κατάρ 6-0. Επιτυχία στο χειρουργείο, έκανε επέμβαση να πούμε ο άνθρωπος. Θα φτάσει ορθικά εννοείται το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλλου όπου και να φτάσει ο Καναδάς. Και μάλιστα θα φτάσει και ένα κομμάτι από, από την ομάδα του. Ο ίδιος έβγαλε και ένα μήνυμα από το νοσοκομείο. Είπε ότι όλα καλά, θα είναι δίπλα στην ομάδα παρά το γεγονός ότι λείπω. Και ο προπονητής της ομάδας, ο Τζέσι Μάρτ, δήλωσε ανακουφισμένος από την έκβαση της διαδικασίας. Την έκανε δηλαδή την επέμβαση στο παλικάρι. Και είναι όλα καλά. Έτσι, αυτό είναι το τελευταίο που έχει από τραυματισμούς. Θα πούμε και λίγο για Νεϊμάρ κτλ. Λοιπόν, Κουρασάου, να σου πω ένα ωραίο. Μπήκε επισήμως. Το ρεκόρ Guinness. Έτσι, πήγε εκεί κανονικά ο πρόεδρος της Πολυστηρικής Ομοσπονδίας, ο Ζίλιπερ Μαρτίνα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική, λοιπόν, και πήρε από τον εκπρόσωπο των Guinness Records το επίσημο πιστοποιητικό ως η μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ. 156.115 κάτοικοι και ξεπέρασε ποια είναι η ομάδα, τα έχουμε συζητήσει μαζί, η προηγούμενη.
0: Όχι, μαζί δεν τα έχουμε, όχι.
1: Για λέγε. Ποια είναι, μπορεί να πάει το μυαλό, μπορεί και να μην πάει.
0: Ζαΐρ. Όχι.
1: Ζαΐρ είναι το Κονγκό, όχι. Ισλανδία, φίλε.
0: Ποια?
1: Είχε πάει η Ισλανδία.
0: Α, Ισλανδία, ναι.
1: Η οποία έχει 350.000 κατοίκους. Τώρα εμείς στο Κουρασάο είμαστε οι μικρότεροι, με 156 και κάτι, και δεν ξέρω αν θα προκύψει και άλλοι πιο μικροί, ξέρω εγώ, προσεχώς. Ποιος ξέρει.
0: Άμα γίνουν και 68.255 που θέλει να τις κάνει ο Γιαννάκης.
1: Ναι.
0: Άμα γίνουν και 64, είναι πολύ πιθανό να πάμε και στο παραπάνω.
1: Ψέματα. Έλατε, ψέματα. Λοιπόν,
0: παρακάτω, τώρα, μάλλον, όχι παραπάνω.
1: Ναι. Οι Αλγερινοί κάναμε επίσημη καταγγελία στην FIFA για την κλωτσιά. Ότι έπρεπε μέσα να αποβληθεί πριν κάνει το hat-trick, αν θυμάσαι, για χτύπημα που έγινε σε έναν αντίπαλο στη Γάμπα. Και πράγματι, τώρα, άμα το κοιτάξει λίγο με ψυχραιμία κτλ. Μάλιστα το παρατράβηξαν και μιλήσαν για προστασία του Μέση. Εντάξει, οι μεγάλοι παίχτες έχουν μια σχετική προστασία, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που τους κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε καν με κίτρινη κάρτα και μπήκαν στην διαδικασία να κάνουν μια επίσημη καταγγελία. Λίγο Ελλάδα θυμίζει αυτό. Και μάλιστα στην επιστολή, στη βιβλιοθήκη περιγράφει την καταγγελία, συμπεριέλαβε και ακόμη δύο περιστατικά σοβαρά, όπως λένε οι ίδιοι. Μια γωνιά που δέχτηκε ο Μούσα με τον Αγκώνα και έμεινε επίσης ατιμόρυτο. Μια άλλη γωνιά που έδωσε ο Μακάλιστερ στον Μάζα. Τον Ιμπραχήμ Μάζα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ούτε εκεί να υποτιστεί παράβαση. Δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις και την καταγγελία την κάνει συνήθως για τα επόμενα, γιατί για το προηγούμενο δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά δεν πρόκειται να αποβάλει το Μέση τρεις μέρες μετά.
1: Απλά ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι της ιστορίας. Και όταν τα συζητάμε για το ιστορικό hat-trick μετά από χρόνια, καλά να είμαστε του Μέση στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μοντέλου του 26.
0: Ουδείς θα θυμάται, φίλε.
1: Ναι, πιθανότητα δεν το θυμάται κανείς παρά μόνο αυτή. Ή θα το λέμε στο τέλος της κουβέντας. Βέβαια, τότε έπρεπε να έχει αποκλειθεί νωρίτερα ο Μέση, αλλά θα φεύγει η κουβέντα, θα πηγαίνει παρακάτω, θα το χωράει. Λοιπόν, Αντσελότι είπε χθες, μετά το άνετο 3-0 απέναντι στην IT, ότι ο Νεϊμάρ είναι έτοιμος να κάνει ντεμπούτο βαξικωτίας στο παγκόσμιο κύπελο, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι θέλει καλή προετοιμασία κτλ. Κτλ. Και η Βραζιλία ήταν καλή χθες. Έριξε και λίγο ρυθμούς μετά το γρήγορο 3-0 που έκανε στο ημίχρονο. Και από ό,τι φαίνεται και ο Νέι είναι έτοιμος, τον οποίο χθες δεν ξέρω αν είδες που ο Λούλα τον τρόλαρε. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είπε ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, λέει, που έχει παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο με τηλεργασία. Ωραίο ήταν αυτό το τρόλαρισματάκι. Καλό ήταν, ναι.
0: Έξυπνο. Εντάξει, με την IT έπαιζε, έτσι. Οκ. Okay, δεν ήταν και κάτι το φοβερό και τρομερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η IT που λέμε ότι τους έριξε 3. Οκ. Okay, εντάξει.
1: Όντως, παιδί μου, αλλά εγώ το έλεγα και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στον Άκη και στον Γιαχανατζή, στον Δημακό και στον Δημήτρη, ότι δεν θέλω να σκέφτομαι καν τι θα γίνει σε περίπτωση, όχι γκέλας, γιατί εντάξει ήταν δύσκολο να γίνει, που η IT θα ζόριζε έστω και λίγο τους Βραζιλιάνους, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή έπρεπε να μπουν μέσα και να κάνουν αυτό που έκαναν στις θεσμίσεις που έβαζαν κι άλλα. Άμα μπορούσαν για να δείξουν ότι είναι εδώ, δηλαδή ήδη πήγε λίγο πίσω αυτή η ιστορία με τη σούπερ αμφισβήτηση που ένιωθαν οι Βραζιλιάνοι μετά το πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο, που και εκείνο εντάξει, εγώ το είχα πει ντέρμπι ήταν. Ήταν ο νούμερο 6 της παγκόσμια κατάσταση, το νούμερο 7 δεν ήταν δηλαδή με χαοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε Βραζιλία η διαφορά, δεν ήταν χαοτική στα νούμερα, αλλά στο γήπεδο το Μαρόκο έδειχνε ότι ήταν μια κλάση πιο πάνω.
1: Ναι, ναι, ήταν καλύτερη, ειδικά στο ξεκίνημα. Και στο δεύτερο που πήρε την μπάλα, η Βραζιλία, είδες ότι και εσάς δεν λειτουργήσε πολλές να πεις ότι ο τερματοφύλακας από το Μαρόκο, ο Μπόνο, σάρωσες και πεμπάθηκε, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αν επειδή είχες αγωνία, έλα.
0: Όπα, ναι, πες το.
1: Επειδή είχες αγωνία, να σου πω ότι η μαμά του Βοζίνια, η τερματοφύλακα από το πράσινο ακροτήρι, έφτασε στην Αμερική.
0: Έφτασε, ναι.
1: Βεβαίως. Θυμίζουμε την ιστορία ότι μετά το τέλος του αγώνα, ξαφνικά από 4-5.000 followers που είχε έφτασει στα 18 εκατομμύρια στο Instagram, είπε ότι δεν μπορείς να έρθει η μητέρα μου λόγω διαδικαστικών κτλ. Και μάλιστα επήλθε παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο Χακίμ Τζέφρις, επικοινώνησε με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τώρα, όπως γνωστόν, έχει άλλα ζητήματα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Το State Department παρενέβη, ειδική εξαίρεση που λέγεται Waiver, μια έτσι εδώ διαδικασία που χρησιμοποιούν στην Αμερική, με οικογένεια, και χορήγησε αμέσως τη βίζα στη μητέρα. Έφτασε στο Μαϊάμι η κυρία Άννα Καντίντα Έβορα. Έτσι, φορούσε μια μπλούζα ροζ, συγκινημένη, έγινε δεξί από ανθρώπους της FIFA, μάλιστα, μην χάσουν, ο Χράμπος και η Βασίλου πρώτη. Ναι, ναι, θα πω μετά για τον Ευτύχη Πλέτα Ιφαντίνο που γίνεται χαμός.
0: Μαγειρεύει κιόλας ο Ευτύχης.
1: Λογικά, κάτι τα μαγειρεύει, αν και θα τα έχουν έτοιμα, να σου πω μετά τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σήμερα τη μέρα είναι Κυριακή, θα είναι κανονικά στο παιχνίδι για να δει το μάτς με την Ουρουγουάη. Α, Σάββατο είναι σήμερα, μπράβο, αύριο. Θα παρακολουθήσει κανονικά το μάτς με την Ουρουγουάη.

0: μαζί με ένα ενεργειακό τζελ, τέλος πάντων. Και αυτό το πίνουν, λέει, αντίθετα με το νερό ή τα κοινά αθλητικά ποτά, αυτά τα ισοτονικά και διάφορα τέτοια. Γιατί είναι παραπάνω, είναι λιγότερο ο χρόνος μάλλον που χρειάζεται για να απορροφηθούν οι κράμπες. Και σταματάει, λέει, λιγότερο από 2 λεπτά, 40% γρηγορότερα από το νερό. Οπότε τώρα εσύ που είσαι και πολύ νέος και αθλήσει από το πρωί με το βράδυ,
1: ναι.
0: Άμα πάτε καμιά κράμπα.
1: Pickle juice, yes. Το οποίο θα έχει μέσα λογικά ξύδι, θα πρέπει να έχει αλάτι.
0: Λοιπόν, είναι το οξύ του ξυδιού. Ενεργοποιεί, λέει, ειδικούς υποδοχής στο λαιμό. Και αυτό θέλει, λέει, ένα άμεσο νευρικό σήμα στον εγκέφαλο να σβήσει το αντανακλαστικό που προκαλεί το σφίξιμο και τον σπασμό των μυών. Και έτσι ξεπερνάς λίγο πιο γρήγορα τις κράτες. Πρέπει να πολύ σύχαμε, βέβαια, για να το πίνεις, να πούμε την αλήθεια.
1: Καλά, ναι. Την είδε στην έκφρασή του. Την είδε στην έκφρασή του που έκανε. Καλό είναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Εκείνη την ώρα. Pickle juice, λοιπόν, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Pickle juice. Λοιπόν, τώρα,
1: το βρίσκουν στο σούπερ μάρκετ ή φαρμακεία?
0: Δεν ξέρω τώρα, μήπως είναι custom, μήπως είναι homemade, ξέρω. Δηλαδή παίρνεις αυτό με τις πίκλες και μετά το ζουμάκι το κρατάς στην άκρη, ας πούμε, όπως είναι με την άλμη που κάνεις στο τυρί ή τη φέτα.
1: Ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ.
1: Οκ, ό,τι πεις.
0: Μετά είδαμε χθες την αποβολή του Αλμυρών.
1: Ναι, πρώτη.
0: Τον ξέρουμε, έτσι, γνωστός, ναι, η πρώτη που παίζει στην Ατλάντα United, άφησε την Παραγουάη με πέτσι λιγότερο, γιατί μίλησε, γιατί έκρυψε το στόμα του.
1: Με το χέρι μπροστά στο στόμα, ναι.
0: Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της FIFA, αυτό τιμωρείται με κόκκινη. Ο Αλμυρών είπε κάτι στο Μουλντούρ, πληθυντής στο VAR, πήγε, δεν τον είδε. Έγινε on-field review για να δει τη φάση και μετά από τον έλεγχο έδωσε την κόκκινη κάρτα στην Αλμυρών. Η Τουρκία απέκτησε ρυθμιστικό πλεονέκτημα, αλλά δεν τα κατάφερε και έμεινε τελικά αυτό το 1-0 υπέρ του Παραγουάη. Γενικότερα έχουν μπει σε διαδικασία να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από πλευράς FIFA με τους καινούργιους κανονισμούς. Αυτό είναι βλακεία του Αλμυρών, πρέπει να πω. Δηλαδή έδειξε ότι δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν θυμόταν ως όφελε, δηλαδή, τους καινούργιους κανονισμούς της FIFA. Έτσι την πάτησε, αλλά για καλή του τύχη η ομάδα του δεν την πλήρωσε. Θα κάτσει ένα παιχνιδάκι έξω και μετά, αν πάνε όλα καλά με την Παραγουάη, δεν το βλέπω, θα δούμε, τότε μπορεί να επιστρέψει.
1: Εν τω μεταξύ, τον έδωσε, πρέπει να τον έδωσε ο Μουλντούρ, έτσι.
0: Ναι. Λέει αυτό μου μίλησε έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε πως έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, έτσι.
1: Από τον Βινίσιους.
0: Τον Βινίσιους, τον Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Γιατί εκεί τι σκέφτηκε η FIFA, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο παίχτης να μην του λέει τίποτα ή να του λέει κάτι για τη θεία του ή να του λέει κάτι δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Και σου λέει, τι είπε ο Βινίσιους μετά, ψέματα αλήθεια δεν έχει σημασία. Ότι μου είπε ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια, δεν ξέρω εγώ τι, σου λέει. Εφόσον δεν θα μπορέσει, είναι ο λόγος του ενός εναντίον του άλλου, δεν μπορέσει να το αποδείξει κανένας, δεν θα βάζει το χέρι μπροστά για να τρώει κόκκινη κάρτα. Όπερ και γένετο. Έγινε λοιπόν και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την πρώτη ομάδα η οποία αποκλείστηκε και επίσημα από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι η IT, που έκανε δύο ήττες σε δύο ομάδες, γιατί η Τουρκία λέει πρέπει να γίνουν κάτι, μπορεί να γίνουν κάτι παρανοϊκά σενάρια και να καταφέρει να πάρει την πρόκληση. Βέβαια, στην Τουρκία θεωρούν και ο Μοντέλα το πεθές ότι είναι γενικότερα αποκλεισμένοι, ότι δεν τίθεται ζήτημα δηλαδή πρόκληση
1: σε ένα σενάριο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία δεν ήταν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Οπότε και στους τρεις να φτάσει η Τουρκία έχει κακό και με την Παραγουάη και με την Αυστραλία. Γιατί στους έξι που είναι η Αμερική δεν φτάνει άμα την κερδίσει. Άρα και να ισοβαθμίσεις τους τρεις είτε με Παραγουάη είτε με Αυστραλία είναι από κάτω.
0: Μήπως προκύψει καμία τριπλή ισοβαθμία και μετά εξετάζουμε άλλα πράγματα.
1: Πώς να προκύψει αυτές παίζουν μεταξύ τους αυτές.
0: Μία, η Βραζιλία παίζει και λεπτά. Ναι, μάλλον όχι. Ναι, σωστά.
1: Με χει μεταξύ του αυτέ πάνε στου τέσσερι. Η Τουρκία δεν φτάνει τέσσερι. Τετράποντο δεν μπορεί να πάρει με του Αμερικάνου.
0: Όχι, παίρνει τρίποντο με του Αμερικάνου, πε του κερδίζει. Ναι, και άλλοι παίζουν μεταξύ του. Κάποιο θα κερδίσει ή θα πάρουν από ένα βαθμό. Ναι. Σωστά, πάντω ο Μοντέλα υπερασπίστηκε του παίχτε του. Βέβαια, οι Τούρκοι είναι έξαλλοι. Και ο κόσμο και ο τύπο και τα λοιπά γίνεται πραγματικά ένα αδιανόητο έτσι χαμό γιατί ήρθαν με πολύ πιο ψηλέ προσδοκίε. Μάλιστα. Διάβαζα ότι έχουν κάνει οι Μάικ 62 τελικές προσπάθειες και δεν έχουν πετύχει ούτε ένα γκολ. Οι περισσότερες βέβαια είναι εκτός εστίας, γενικά ήταν καλή φυσικά με Γκουλέρ κλπ. Αλλά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, τώρα θα μελετήσω τα βραζιλιάνικά μου και θα σου πω κάτι. Εντάξει.
1: Πες μου, εδώ είμαι. Λοιπόν,
0: Κριστιάνο Βέιο Απασέιο.
1: Έλα τώρα.
0: Μέση Ναο Ιμπόρτα. Νοστέμος ο Νεϊμάρ. Αυτά είχα να δηλώσω. Τι έχει να πει γι' αυτό.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, φίλε. Ειδικά αυτό το νοστέμο πρέπει να είναι νοστέμο.
0: Ο Κριστιάνο ήρθε σαν τουρίστα. Ο Μέση δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε τον Νεϊμάρ. Ό,τι να είναι, δηλαδή. Έτσι, βραζιλιάνικο το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνουμε ένα τέτοιο ωραίο σύνθημα.
1: Okay.
0: Επίσης, για να πικάρουμε λίγο Κριστιάνο, λέμε ότι μόνο ο Πελέ έχει για γκολ. Βέβαια, εδώ να του ενημερώσω ότι προς

0: πώς θα σπάσει το πράγμα κάποια στιγμή, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Και όπως έχει πει και ο Χριστιανός, 1000 γκολ έχω βάλει μόνο εγώ, γιατί είναι καταγεγραμμένα. Του άλλου λέει δεν είναι.
1: Δεν είναι, όντως δεν είναι. Όντως δεν είναι. Δίκιο έχεις αυτό. Να τον κράζουμε, να τον κράζουμε, αλλά σε κάποια πράγματα έχει και δίκιο.
0: Να τον κράζετε, να τον κράζετε, θέλει να πει.
1: Τι εννοείς?
0: Εγώ δεν τον κράζω, ρε φίλε.
1: Ούτε εγώ τον κράζω. Εγώ είμαι ροναλντικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
0: Μπράβο, Μιχάλη. Είσαι ωραίος και μετράς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, επίσης να σου πω για ένα άλλο έτσι ωραίο στατιστικό που κυκλοφορεί, ότι στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο σχεδόν ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές είναι γύρω στο 24%, δηλαδή κοντά στο 25%, δεν έχει γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπεί στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Είναι 1248 παίχτες των ομάδων, των 48 ομάδων. Οι 289 αγωνίζονται, αυτό που λέμε, με άλλη ποδοσφαιρική πατρίδα. Υψηλό ρεκόρ. Στο Μουντιάλ του 2006 το αντίστοιχο ποσοστό που τώρα επαναλαμβάνουν γύρω στο 25 ήταν 9%. Και ποια είναι η ομάδα με τους περισσότερους ξένους, για να βοηθήσω, που έχουν γεννηθεί οι περισσότεροι στην Ολλανδία αλλά δεν παίζουν εκεί?
1: Το τέτοιο, το Κουρασάο.
0: Λικέρ,
1: ναι.
0: Το Κουρασάο. Το Κουρασάο, όντως. Και μετά είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κουρασάο, να πω, έχει από τους 26 παίχτες, οι 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
1: Τη United έχει γεννηθεί μόνο στο Κουρασάο. Αυτό ο Τσόγκ, Τσάνγκ, Τσίνγκ, πώς το λένε αυτόν.
0: Τα Χιτ Τσόγκ.
1: Τσόγκ, ο Τσόγκ.
0: Ναι, που έχει γεννηθεί στο νησί. Δεύτερη ομάδα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που έχει 20% των συνόρων τη, και αυτή είναι κυρίως γεννημένη στη Γαλλία. Και το Μαρόκο είναι 19 από τους ποδοσφαιριστές. Με 12-16 αυτών έχουμε μεγαλώσει στη Γαλλία και η Ισπανία. Και μετά είναι το Κατάρ, που πραγματικά απορώ που είναι μόνο 13. Γιατί και στο Κατάρ, άμα μπορεί να παίχτη που δεν έχει παίξει σε εθνική ομάδα και δεν πάει στο ποδόσφαιρο, είναι πιο δύσκολο να τι εντοπίσει. Σου λέει, έλα εδώ, πάρε κάποιο ψηλό, να γίνει μεταγραφή δική μα αεροδρομίου εθνική ομάδα και να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν... Στο Στίβο γίνεται κατά κύριο λόγο αυτό.
0: Ναι. Και στο Στίβο και σε άλλα μικρότερα αθλήματα. Ναι. Τύπου Αρχιβάρο, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι. Και επίση θα πω ότι η Γαλλία είναι η κορυφαία χώρα γέννηση ποδοσφαιριστών παγκοσμίω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εισαγωγικά, να το πω έτσι, εξαγωγή. Σχεδόν 100 παίχτες που γεννήθηκαν σε γαλλικό έδαφος βρίσκονται στα γήπεδα του Μουντιάλ, αλλά από τις 100, περίπου 100, μόνο 23 παίζουν για την εθνική Γαλλία. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι Αλγερία, Αιτή, την Ισία, Σενεγάλη.
1: Ναι, αφού πρέπει να είναι με τις περισσότερες αποικίες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ενεργές, οι πρώην αποικίες της Γαλλίας. Κάτι Αλγερίες, κάτι Μαρόκα. Γενικά η Αφρική ήταν πολύ, η Σενεγάλη.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο σου, τον Ευτύχη Μπλέτσα.
1: Τον βλέπω, φίλε, δεν υπήρχε περίπτωση να το ξεχάσεις, γιατί τον βλέπω σε μια από τις οθόνες εδώ πέρα. Τον βλέπω, τον Ευτύχη Μπλέτσα, είναι στη Λέρο. Αυτή τη στιγμή που τον βλέπω εγώ.
0: Τρώει τα μπισκοτάκια του. Κάτω σου πω για τον άλλο, για τον Γιάννη τον Ιφαντίνο. Έχει κάνει, φίλε, πόσα μίλια μέσα σε, ξέρω εγώ, ούτε 10 μέρες.
1: Χιλιάδες.
0: 13.000 μίλια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είσαι επίσης στην αρχή ότι θέλει να παρακολουθεί, λέει, 2 παιχνίδια την ημέρα, αν μπορεί. Το έχει κάνει. Ο Γιγαντούλης έχει τσιμπήσει ιδιωτικό τσέτ από την Qatar Airways που ανήκει στην κυβέρνηση του Qatar. Καταλαβαίνομαστε έτσι. Κτλ.
1: Πέφτω από τα σύννεφα, ρε Πέτρο, δεν ξέρω.
0: Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο αφορά στη FIFA το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, η αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, τα σούπερ έσοδα τα οποία αναμένεται. Στοπ, αυτό δεν στοπ. Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, θα κλείσει ο τετραετής οικονομικός απολογισμός, κύκλος που λένε δηλαδή οι οικονομολόγοι, για την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία θα φτάσει στα 13 δις, αν έχετε ξακουστά, που έλεγε ο Κοντογιαννίδης στο Δόγκανο, μέσα σε αυτήν την τετραετία, το οποίο είναι 72% αύξηση σε σχέση με το Κατάρ. Κατάρ, έτσι, καταλαβαίνετε, που ήταν γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Κατάρ, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έχει αύξηση 72%, που σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο εμείς η FIFA θα πουλήσουμε ακόμα περισσότερα τα τηλεοπτικά μας. Δεν ξέρω, ότι όπως έγινε με το Fox, που είπαμε ότι τα πούλησε 485 εκατομμύρια δολάρια, και το Fox Mike μόνο από τα hydration break, από τα cooling break, τα περιβόητα, θα βγάλει μέχρι τέλος, από τα 485 που έδωσε, μόνο από τα cooling break θα βγάλει 250 εκατομμύρια. Τα μισά και παραπάνω δηλαδή.
1: Μόνο.
0: Θα βγουν μόνο από τα hydration break, που είναι 2-3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
1: Φίλε, λίγα μου φαίνονται.
0: Ναι, λίγα σου φαίνονται. Και σου πόσο κάνει ένα 30 λεπτό σποτ. 30 δευτερόλεπτα σποτ.
1: Πόσο?
0: 200 χιλιάρικα.
1: Ναι, λίγα μου φαίνονται. Δεν κάνω πλάκα. Λίγα μου φαίνονται. Εγώ νομίζω ότι έχει κάνει ήδη απόσβεση από αυτά τα που έχει δώσει. Κοψοχρονιά τα έδωσε για να μην τους κυνηγάει για τα Δεκεμβριανά του Κατάρ.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Σωστό να βρει. Σωστό. Λίγα σου φαίνεται τα 485 που είναι στο Fox.
1: Όχι, λίγα μου φαίνονται αυτά που θα βγάλει για τα, για τα ενυδατωτικά. Τα διαλύματα ενυδάτωσης. Αυτά μου φαίνονται λίγα.
0: Τα λεφτά αυτά δεν τα παίρνει ψηφά. Θα παίρνει
1: το Fox.
0: Κανάλι.
1: Ναι.
0: Το Fox, ναι.
1: Σου λέω πρέπει να έχει κάνει ήδη απόσβεση αυτά που έχει δώσει στη FIFA. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Κοίτα, λέμε ρε παιδί μου ότι ένα σποτ 30 δευτερολέπτων κοστίζει 200 χιλιάρικα. Ναι. Όταν παίζει η ομάδα των ΗΠΑ, μπορεί αυτό το πράγμα να φτάσει και στα 750 χιλιάρικα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί παρακολουθούν περισσότεροι Αμερικανοί που τους ενδιαφέρει εδώ η αγορά. Τώρα, αν η Αμερική προχωρήσει και λέμε ότι θα φτάσει κανένα ημιτελικό τελικό, προφανώς εκεί μετά το σποτάκι δεν θα κάνει 750 χιλιάρικα, θα κάνει.
1: Πόσα παιχνίδια είναι, ρε Σιπέτρο, 102 δεν είναι, 104. 104 δεν είναι. Mm. Έχει 2-3 λεπτά, δηλαδή 6 και 6, 12-30 δευτερολέπτων.
0: Ναι.
1: Βάλ το επί 500 μέσον όρο.
0: Ναι, άμα τα υπολογίσεις, παιδί μου, κάπου κατά εκεί μπορεί να βγαίνει, όντως, εντάξει. Δηλαδή 500 μέσον όρο να τα βάλεις, ναι, από 200-250-10.
1: Χαίρετε. Ναι. Απόσβεση.
0: Ναι. Απόσβεση, ναι, σωστά. Σωστά. Τέλος πάντων, και μάλιστα το γεγονός αυτό ότι το Fox είναι πολύ κερδοφόρο από τη συγκεκριμένη διαδικασία ευνοεί πάρα πολύ και τη FIFA. Όχι γιατί παίρνει ποσοστά που μπορεί να παίρνει κιόλας, αλλά γιατί όταν θα πάει να πουλήσει τα επόμενα πιλωτικά δικαιώματα στο ανάλογο κανάλι που θα μεταδώσει, συντρικά που λέμε, τότε καταλαβαίνεις ότι αδερφέ θα έχουμε αύξηση του τζίρου. Λοιπόν, έχω χρόνο κι άλλο να πούμε. Από άλλο ένα, θες.
1: Άντε, πες άλλο ένα, γιατί έχει πάει
0: πέντε.
1: Ολυμπία να πει άλλο ένα ή να τον κρατήσουμε.
0: Ελά, Ολυμπία, περίμενε ένα ακόμα.
1: Περίμενε ένα ακόμα, Ολυμπία, λέει ο Πέτρος.
0: Λοιπόν, είναι αυτό.
1: Άντε, πες το Πέτρο, πες το, λέει ο Ολυμπία.
0: Με τα αυτογκόλ αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πρωτοφανές τον παράζα από αυτογκόλ που σημειώνονται. Η διοργάνωση καταγράφει ήδη 7 και ακόμα δεν έχει τελειώσει η δεύτερη αγωνιστική. Η συχνότητά του είναι τόσο ψηλή που έχουν ήδη ξεπεράσει ολόκληρο το Μουντιάλ του 22, τότε είχαν επιτάξει πάρα πολύ λίγα. Νομίζω ότι και απειλεί, λέει. Το ιστορικό ρεκόρ των 12 αυτογκόλ που σημειώθηκαν το 2018 στη Ρωσία και η εθνική ομάδα είναι των ΗΠΑ.
1: Για να είναι και τα κοκόρια έχει... τους, έτσι. Με δύο αυτογκόλ υπέρ.
0: Δύο αυτογκόλ σε δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, αυτό.
1: Και σε καθοριστικά και σημεία, έτσι, στο ξεκίνημα και στα δύο.
0: Ναι, είδαμε και την Arsenal κατά τη διάρκεια τη Premier League να δέχεται να σκοράρει μάλλον πάρα πολλά με αυτογκόλ. Γενικότερα έχει δει το αυτογκόλ στο ποδόσφαιρο και αυτό, άμα το εξηγήσει λίγο ποδοσφαιρικά, έχει μια.
1: Δουλεμένο στην προπόνηση είναι, Πέτρο.
0: Είναι δουλεμένα, ναι. Κάνουν διάφορα πράγματα με σέντρες και μικρή περιοχή.
1: Okay.
0: Και μπερδεύονται στα κόρνερ κτλ. Αυτά, φίλε.
1: Να είσαι καλά, Πετράν.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Καλή σου μέρα.
0: Bye.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026, συντονισμένοι στην Ερασπόρ, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα. Δεν μπορώ να πω για δεύτερο ημιχρόνιο που εσφύριξε ενώ διαιτητής κτλ. Γιατί έχουμε και τρίτη ώρα, οπότε τι θα είναι αυτή η παράταση. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, κονσόλα, Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική αρχισυνταξία, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Και έρχεται να προσθεθεί στην παρέα μας και ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Καυτό, φρέσκο, σπαρταριστό ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλό απόγευμα, Μιχάλη. Σε σένα και σε όλους τους προαναφερθέντες και προαναφερθήσεις. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Αύριο την Κυριακή αναμένεται στην Αθήνα ο Ινάκη Πένια, Μιχάλη, για να περάσει τα ιατρικά και τις λοιπές εξετάσεις και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, καθώς Τριφύλλη και Μπαρτσελόνα τα βρήκαν στα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και ο 27χρονος Πορτιέρε Μιχάλη, 2/3 του 99, 27 ετών σε καταπληκτική ηλικία και με τεράστιες παραστάσεις στη Λα Λίγκα, έρχεται για να αποτελέσει τον Κέρβερο, θα λέγαμε, που λέγανε και οι παλιοί, μια που έλεγες για ημιχρόνια προηγουμένως.
0: Κέρβερος.
1: Κέρβερος, γιατί πραγματικά νομίζω δεν είναι υπερβολή. Μια τεράστια μεταγραφή, παραλαμβάνω, του Παναθηναϊκού, μεταγραφή αεροδρομίου, καθώς μπορεί βέβαια να μην αγωνίζεται στους Μπλαουγκράνα πλέον, να έχει δοθεί δανεικός στην Έλτσε τη σεζόν που πέρασε, όμως πραγματικά οι παραστάσεις του, ξαναλέω, στο Ισπανικό πρωτάθλημα είναι τεράστιες. Και πρόχειρα θα θυμηθώ ένα τεράστιο παιχνίδι που έκανε σε ένα 4-0 της Μπαρτσελόνα επί της μισητής αντιπάλου Ρεάλ, όπου στο 2-0 είχε σταματήσει μόνος του τον Εμπαπέ και λίγο αργότερα τον Μπέλιγχαμ και δεν μείωσε η Ρεάλ και έφτασαν οι Μπλαουγκράνα στο τεράστιο 4-0 εναντίον της Ρεάλ. Ο Ινάκη Πένια λοιπόν, αύριο Κυριακή, δεν ξέρω ακόμα ακριβή ώρα, Μιχάλη. Mm-hmm. Στις 4 πάντως είναι και η παρουσίαση επίσημα στο κοροπή του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Στην τελική ευθεία λοιπόν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού και περιμένουμε και τον Στέφαν Ντεφράι να οριστικοποιηθεί και εκείνη η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Και σιγά σιγά συμπληρώνεται το puzzle, καθώς έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις και αναμενόμενες αφήξεις. Μιχάλη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι από αυτόν.
0: Επειδή έχω και μηνύματα με τον Καμάρα, ρε παιδιά, τον Καμάρα εννοούν οι άνθρωποι, έτσι. Τι γίνεται?
1: Θα με επιτρέψει να μαλώσω αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα. Το είπαμε το μεσημέρι ήδη στην εκπομπή του Θάνου Μπλούνα,
0: ναι,
1: ότι τώρα το απόγευμα, από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα, θα ανακοινωθεί. Είναι οριστικό, ο Καμαρά αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Πέρασε τα ιατρικά, πέρασε τα εργομετρικά, πέρασε τα πάντα όλα. Και περιμένουμε τώρα την επίσημη ανακοίνωση στο site, Μιχάλη.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που φοβούνταν μέχρι να γίνει η ανακοίνωση, μη στραβώσει κάτι την τελευταία στιγμή, έτσι.
1: Κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι τελευταίο προς το λόγο. Δικαιολογημένα φοβούνται οι άνθρωποι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τα μοίρια όσα τα τελευταία 16 χρόνια. Όμως πιστεύω ότι αυτή την εποχή, αυτή τη στιγμή αρχίζει και ανατέλει. Το λέω Μιχάλη, εν πλήρη συνειδήση. Πιστεύω ότι αρχίζει και ανατέλει νέα εποχή του Παναθηναϊκού, καθώς είναι Στέφανος Κοτσόλης, we trust. Να το πω έτσι, γιατί το άνθρωπος αυτός που από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, που ανέλαβε τεχνικός διευθυντής πριν από μερικές ημέρες, μαζί με τον Ίστρουπ, μαζί με τον Ζέκα Μιχάλη που αναμένεται να αναλάβει team manager. Δεν ξέρω το ρόλο που θα έχει ο Άγγελ Κορώνα, νομίζω σιγά σιγά μπαίνει στο περιθώριο, να το πω κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός περνά στην επόμενη εποχή, στην επόμενη ημέρα, με όλα τα χέγγια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Ίστρουπ. Πάντως, ρισκάρω να πω ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια νέα εποχή και με το Βοτανικό που αναμένεται το Μάιο του 27, εγκαταστάσεις ΠΑΕ και ερασιτέχνη. Τώρα μιλάμε βέβαια και το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο φωτεινή από όλες όσες έχουν προηγηθεί, Μιχάλη.
0: Η μοναδική μου, όχι εντάξει, μη θεωρηθώ και αιρετικός, τον Ίστρουπ θέλω να δω, γιατί θεωρώ και το έχω πει και στον αέρα ότι είναι λαχείο. Είναι ένας προπονητής με συνολικά 3,5 χρόνια περίπου επαγγελματική καριέρα, εκ των οποίων τα 2,5 είναι εξαιρετικά και το ένα είναι... Να μην πω μεγάλες κουβέντες, δεν είναι καλό.
1: Κοίταξε, θα σου απαντήσω, θα σου κάνω μια τρίπλα που δεν την περιμένεις, Μιχάλη.
0: Από σένα όλα τα περιμένω, γιατί είσαι γνωστός μπαλαδόρος, έτσι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τον ταποδίδω.
0: Σώθηκες. Ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Εντάξει, άλλωστε εμείς γνωριζόμαστε εκτός από κάποιες κοινές πορείες και από γήπεδα τα οποία είναι προς τα νότια προάστια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, το πιάσε το υπονοούμενο, έτσι.
0: Το πιάσα.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, θα σου απαντήσω ως εξής. Ο ΠΑΟΚ που επίσης εμπιστεύεται ένα νεαρό τεχνικό.
0: Μαζί και όχι, και αυτό μαζί. Και πολύ πιο δύσκολα ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει και μέτρο σύγκρισης με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει αυτό το παλικάρι ο Λύση, θα λένε τι μας λες ρε φίλε, ο Ρασβάν θα τα είχε καθαρίσει όλα. Είναι πολύ πιο δύσκολο του ΠΑΟΚ. Άλλο λαχείο από εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Νομίζω όμως είναι ότι είναι καιρός οι ομάδες οι μεγάλες και όχι μόνο να εμπιστευτούν νέα παιδιά σε ηλικία προπονητές και να ρισκάρουν. Είδες ότι τώρα το ένα φέρνει το άλλο. Ο Αστέρας Άκτορ είδες, εμπιστεύτηκε και την έσωσε στην ομάδα ο Γιώργος ο Αντωνόπουλος. Καταλαβαίνεις πως
0: ναι,
1: το λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που εμπιστεύτηκε τον Τερίμ, όχι ότι ηλικία, δεν το λέμε ηλικιακά, κατάλαβες. Αλλά άλλο τώρα να έχεις να κουβαλάς δεκαετίες στην πλάτη σου, να είσαι κουρασμένος και κορεσμένος. Άλλο ένα νέο παιδί, έχει φιλοδοξίες, έχει όραμα, έχει όνειρα. Και θα σου πω κάτι τελευταίο, πριν σας πάλι το λόγο, που τρώγε και στο θάνατο τον πλήρωνα το μεσημέρι. Σε αντίθεση με τον Μπενίτεθ, επειδή έχω ιδία εμπειρία. Ο Μπενίτεθ, ξέρεις, και να θύμωνε με τις ερωτήσεις, σε δέκατα του δευτερολέπτου αναχτούσε την ψυχραιμία του, αυτή έτσι τη μαδελένικη και όλο τον ευρωπαϊκό αέρα, και παντούσε με χαμόγελο. Ο Νίστρο που νομίζω δεν είναι έτσι, δεν μασάει τα λόγια του. Και αναμένονται έτσι ωραίες στιγμές, δηλαδή, πάντοτε σε πολιτισμένο πλαίσιο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά από αύριο.
0: Δεν είναι ψυχρός Σκανδιναβός, δηλαδή, που ό,τι και να του κάνεις δεν τον βγάζεις από την πρίζα με τίποτα.
1: Από όσα ξέρουμε, γιατί ξέρουμε λίγα γι' αυτό, εντάξει, δεν παρακολουθούσαμε κάθε μέρα και την Κοπενχάγη, νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Ότι παρότι είναι Σκανδιναβός, το αίμα του, θα έλεγα, να το πω λίγο έτσι χιουμοριστικά, αν με επιτρέπεις, βράζει και έχει ένα μεσογειακό ταμπεραμέντο.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρω ότι αν δεν του αρέσει κάποια ερώτηση, θα απαντήσει όχι για να λιάνει τις γωνίες, αλλά για να σου απαντήσει τα ίσα.
0: Για να τις γωνιέψει ακόμα περισσότερο τις γωνίες.
1: Μιχάλη, ακριβώς αυτό.
0: Ενδιαφέρον θα είναι αυτό πάντως, έτσι. Ενδιαφέρον θα είναι.
1: Ναι, και εγώ είμαι φαν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και οι προπονητές άνθρωποι είναι.
0: Δεν μιλάμε για καταστάσιμα λεζάνι, βέβαια, αλλά ενδιαφέρον θα είναι να υπάρχει και μια ένταση στο εντελώς flat, μια συνέντευξη τύπου «Είστε ικανοποιημένος coach». Ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
1: Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, δεν πιστεύω να πει παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπουμε, ξέρεις, παιχνίδι.
0: Όχι, Παναγία μου, όχι.
1: Όχι, πραγματικά.
0: Όχι. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και όλα αυτά τα ξύλινα, έλεος. Έλεος.
1: Για να δούμε, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς τον παρόν, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ωραιότατα. Στέλιο, να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Επίσης, φίλε.

Αυτά λοιπόν και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να είναι καλά ο Στέλιος Σωτηρόπουλος που γέμισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με είδηση κιόλας, έτσι, όχι με κουβεντολόι, το δημοσιογραφικό χρόνο, πώς να το πούμε, με την απόκτηση του Ιγνάσιο Πένια Σωτόρες, το πλήρες όνομα του 27χρονου τερματοφύλακα από την Μπαρτσελόνα, όπως μας είπε ο Στέλιος. Παναθηναϊκός θα ξοδέψει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Ένα τερματοφύλακα ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν δανεικός από τους Μπλαουγκράνα στην Έλτσε, έχοντας 16 συμμετοχές φέτος. Καλή περίπτωση, βέβαια όλες είναι καλές περιπτώσεις, μέχρι να αποδειχθεί όλο αυτό το πακέτο της καλής ή της όχι καλής περίπτωσης στον αγωνιστικό χώρο.

και ένας θερματοφύλακας, να το πούμε και αυτό, ο οποίος έχει συμμετοχή με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας από το 2014 δηλαδή ως το 2020 που ήταν σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Έχει παίξει από under 16 μέχρι και under 21. Φυσικά στη μεγάλη δεν έχει συμμετοχή.

έλεγα ότι τα έχω δει όλα με το φίλο των 679. Τελικά δεν τα έχω δει όλα. Το παλικάρι αυτό, ο ακροατής μας αυτός, βρίσκει πάντα τρόπο να μας εκπλήσει. Ο άνθρωπος έχει παίξει τα εξής παιχνίδια, παιδιά. Ζητάει τελικά αποτελέσματα στο νούμερο 621 του στοιχήματος, το οποίο είναι Manly United με St. George Saints, πρωτάθλημα Αυστραλίας. 2-1, καλέ μου φίλε, το τελικό. Από ημίχρονο ο άσος για τη Manly United. Και έχει παίξει αυτό που ζητάει και το 623, Eastern Suburbs με Brisbane City. Και αυτό πρωτάθλημα Αυστραλίας. Και εδώ άσος, 3-1 τελικό αποτέλεσμα από ημίχρονο για την Eastern Suburbs. Περιμένω το επόμενο σου βήμα, καλέ μου φίλε 679, καθότι είπαμε, δεν σταματάς να μας εκπλήσεις μέχρι Β' Κορέας, μέχρι τέτοια πράγματα. Απορώ που τα βρίσκεις, ρε αδερφέ, απορώ. Το ξαναπεί βέβαια, αλλά εξακολουθώ να απορώ.

Μάλιστα. Με επαναφέρει στην τάξη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία αντικατέστησε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε που θα μας ανεχτεί για περίπου μια μισή ώρα. Και λέει ότι τι σου κάνει εντύπωση, λέει, και ο δικός μας, λέει, ο Γαβρίλ, κάτι τέτοια παίζει που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, πού τα βρίσκεται, ρε παιδιά, κάτι Β' Ιαπωνίας, Σουκουμούκι Τσακατάκου, παίζει με την Φακαντούκου Τσουκουτούρη, και ξέρουμε ότι η Φουκουτσούκι, πως τη λένε αυτή, είναι καλύτερη ομάδα από τη Σουκουτούρη. Πού το ξέρουμε εμείς, ρε παιδιά, αυτή.

Ο φίλος ο Νίκος ζητάει ρεπορτάζ από Πας Γιάννενα και από Βίκος Φάλκονς. Καλέ μου φίλε, δεν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον καινούριο. Το μόνο που είναι γνωστό εδώ και αρκετές μέρες, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΑΣ έχει ήδη ανακοινώσει την συνεργασία με τον Χρήστο Ράπτη, που θα αναλάβει ως προπονητής της ομάδας στο πρωτάθλημα της Φίλης Εθνικής, και τον Δημήτρη Χαρίση, ο οποίος θα είναι ο γυμναστής. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, όταν μια ομάδα κατεβαίνει κατηγορία, το πρώτο διάστημα είναι προφανώς διάστημα προσαρμογής όλων, όχι μόνο δηλαδή των ανθρώπων που την τρέχουν, διοικητικών, επιτροπών και τα υπόλοιπα, αλλά και των δημοσιογράφων που πρέπει να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα. Και δυστυχώς ο ΠΑΣ έχει μπει σε αυτή την κατάσταση, έχει ξεκινήσει αυτή την κατάσταση της προσαρμογής στα νέα δεδομένα, που απέχουν πολύ από το να συνάδουν, να το πω έτσι, με την ιστορία του και με αυτά που έχει προσφέρει τα τελευταία αρκετά έως πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: Ο φίλος ο Σταμάτης από την ΚΟ στέλνει το μηνυματάκι του: οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η κίνηση όχι. Προφανώς, αν έχω καταλάβει καλά, που μάλλον καλά έχω καταλάβει, αναφέρεται στην τουριστική κίνηση στο νησί. Μακάρι, εκτός από τις θερμοκρασίες, τις επόμενες ημέρες να ανέβει και η τουριστική κίνηση, γιατί είναι γνωστό ότι, πώς το λένε, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Καλησπέρα στο φίλο το Γερβάσιο που στέλνει το πρώτο του μηνυματάκι. Καλώς όρισε στην παρέα, φίλε Γερβάσιο από την Χαλκίδα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Όπα, έχει στείλει εδώ, τον Μπενχούρ έχει στείλει σε μήνυμα. Το ερώτημα που απασχολεί τους φίλους του ποδοσφαίρου: ποια ήταν η καλύτερη εθνική ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Ουγγαρία του 54, η Βραζιλία του 58 και του 70 ή η Ολλανδία του 74. Δύσκολη απάντηση, αλλά εκείνο που θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η Ολλανδία του Κρόιφ ήταν η πιο επιδραστική ομάδα όλων των εποχών. Ποτέ δεν άσκησε, καμία ομάδα δεν άσκησε τέτοια επιρροή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όπως η Ολλανδία του 74. Κανένας μεταπολεμικός προπονητής δεν απέκτησε τόσους θαυμαστές όσους ο Ρίνους Μίχελς. Οι Ολλανδοί, όπως είχε πει ο Αρή Κοσάκη, ήταν πραγματικά, μου έκοψαν την ανάσα, ήταν αυτοί που μου έκοψαν την ανάσα. Πολύ μικρή η τηλεόραση, ένιωθα ότι ήθελα να βλέπω όλο το γήπεδο για να καταλάβω τι έκαναν και να το εκτιμήσω. Και 16 χρόνια μετά, το 90 δηλαδή, ο Σάκη είχε κατακτήσει 2 πρωταθλητριών και ένα πρωτάθλημα Ιταλίας με τη Μίλαν. Ο Γουαρδιόλ έλεγε ότι ο Κρόιφ είχε χτίσει τον καθεδρικό ναό και η δική του δουλειά ήταν να το συντηρεί. Ναι, γιατί ο Κρόιφ χωρίς να έχει κάτι φοβερό και τρομερό ως επίτευγμα, ως τίτλους και τα λοιπά, ήταν αυτός που ουσιαστικά έφτιαξε το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελώνα, το οποίο το τελειοποίησε στην συνέχεια ο Γουαρδιόλα. Αυτό το ποδόσφαιρο με το οποίο η Μπαρτσελώνα κυριάρχησε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Ο φίλος ο Κωστάκης από την Καλαμάτα ρωτάει τι θα γίνει αν δεν πάρει η Καλαμάτα αδειοδότηση. Έχω την εντύπωση ότι θα την πάρει τελικά την αδειοδότηση η Καλαμάτα για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Και πάλι, και αν δεν την πάρει, απλώς θα έχει το γνωστό περιορισμό στις μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα της Καλαμάτας είναι το πότε θα ετοιμαστεί και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο της παραλίας. Από ό,τι ακούω από το ρεπορτάζ, είναι λίγο περίεργα αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Δεν μπορεί το γήπεδο της παραλίας να φιλοξενήσει παιχνίδι Σούπερ Λίγκας, που στην πράξη σημαίνει ότι ψάχνει για γήπεδο. Υπάρχει το γήπεδο της Νεάπολης, πάντα ανοιχτό στις προτάσεις χρήσης από άλλες ομάδες από τον Ιωνικό. Φέτος, για παράδειγμα, το χρησιμοποίησε η Κηφισιά. Μέχρι και για Αγρίνιο έχω ακούσει ότι το γήπεδο του Πανετολικού είναι σε αυτά που εξετάζονται για πιθανή εναλλακτική λύση. Και φυσικά το γήπεδο του Αστέρα στην Τρίπολη. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Καλαμάτα, καθότι είδαμε, και όχι την χρονιά που τελείωσε, την προηγούμενη χρονιά, την Καλυθέα με μια αξιοπρεπή έως καλή ομάδα να μην καταφέρει τελικά να σταθεί και να παραμείνει στην κατηγορία, επειδή δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα που είχαν εκεί διοικήσεις και δήμοι με το Ελπάσο, και έπαιζε στη Λεωφόρο. Και κατά τη δική μου άποψη ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν στον υποβιβασμό της Καλυθέας. Αυτά. Έρχεται η ώρα να πάρει τον λόγο η Χρυσούλα και να πράξει τα δικά της.
1: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Era Sport.

θεωρητικά από τη στιγμή που συμπληρώθηκε η μία μισή από τις τρεις ώρες της εκπομπής, τώρα σφυρίζει ο διαιτητής να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο και το έκανε με την βοήθεια των πόλης, με το Against the Losing You. Είμαστε Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, Χρυσούλα Αντωνιάδη στην κονσόλα, Μιχάλης Λαδόπουλος στο παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπόρος. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω SMS, σπορ κενό, το μήνυμα αποστολή στο 54160, ερασπορ, χωριστά στο τέλος, papaker.gr, το email, ερασπορ, επίσης στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο και από εκεί τα μηνύματά σας.

0: Και πάμε τώρα να ξεφύγουμε λίγο από τα μουντιαλικά και τα υπόλοιπα και να κουβεντιάσουμε για μια ομάδα που πριν από περίπου ένα μήνα εξασφάλισε την άνοδο ή, για να το πούμε πιο σωστά, την επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από περίπου μια πενταετία. Μιλάμε για την Ζάκυνθο, η οποία Ζάκυνθος σε ένα έτσι μαραθώνιο τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής έκοψε πρώτη στην τρίτη φάση το νήμα και κέρδισε την άνοδό της στην Super League 2. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, πρόεδρος της Ζάκυνθου. Κύριε Ζαφύρη, ή υπάρχει κάποιος άλλος τίτλος?
1: Όχι, όχι, πρόεδρος ήμουνα. Πρόεδρος τελείωσα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα θα κάνουμε μια γενική συνέλευση να δούμε ποιος θα εκλεγεί στις επαγγελματικές κατηγορίες πλέον.
0: Άρα μου δίνετε την πάσα για την πρώτη ερώτηση. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Πώς θα κινηθεί η Ζάκυνθος από εδώ και πέρα? Για να είναι διαδικαστικά ok.
1: Προχωράμε όπως ήταν ο σχεδιασμός μας στη ΓΑΜΑ Εθνική, το να ανεβούμε κατηγορία, γιατί το πλάνο μας ήταν από την αρχή, από το καλοκαίρι φτιάξαμε μια ανταγωνιστική ομάδα και προσπαθήσαμε, το παλέψαμε πάρα πολύ. Όλα ήταν κόντρα μας, πληρώσεις στην διεξαγωγή του κανονικού πρωταθλήματος. Παίξαμε 3 ντέρμπι εκτός έδρας και 2 εύκολα στο νησί, ώστε να πάρουμε τη δεύτερη θέση, όπως ήταν πρώτος ο πύργος και το ξέραμε ότι θα είναι πρώτος ο πύργος. Έτσι πήγαμε στα μπαράζ ανόδου. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα της τέσσερας στα μπαράζ ανόδου και τα αποδείξαμε. Και έτσι ανεβήκαμε, είχαμε τη χαρά να ανεβούμε στη Super League 2, να επιστρέψουμε, όπως τα είπατε κι εσείς, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Αυτή, να θυμίσουμε στον κόσμο ή να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσους δεν το ξέρουν, ότι η πρώτη επαφή της Ζάκυνθου με την δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, νομίζω και τότε Super League 2 λεγότανε, το 2021, ήταν περιπετειώδης. Δεν υπήρχε αδειοδότηση στην αρχή και τελικά αποκτήθηκε δικαίωμα συμμετοχής Οκτώβρη-Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, μέσω εφέσεων. Τι σας έχει διδάξει αυτή η περιπέτεια για να μην ξαναγίνει τώρα?
1: Επειδή δεν ήμασταν εμείς η διοίκηση τότε, είναι καινούργια διοίκηση αυτή που είμαστε τώρα 2 χρόνια στην ομάδα, και οτιδήποτε παλιό δεν το θυμόμαστε. Εμείς προσπαθούμε με κάθε μέσο που μπορεί ο καθένας μας να έχουμε εξασφαλίσει την ομάδα, να φτιάξουμε και στη Super League 2 μια πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική, ώστε, όπως έχουμε αποδείξει μέσα στο νησί ότι δεν μπορεί να περάσει κανένας, να το κάνουμε και στη Β, να το κάνουμε και στη Super League 2. Mm-hmm. Η ομάδα είναι σίγουρο ότι θα φτιάξουμε καλή ομάδα, έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή. Κάνουμε σχεδιασμό με τον προπονητή μας, ψάχνουμε πάρα πολύ, γιατί και οι περισσότεροι του συμβουλή μας δεν μπορεί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πάμε σε αυτό που μας δάνε.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύουμε ότι θα φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα και τα χρήματα που θα δαπανίσουμε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Γιατί ο βασικός μας σκοπός είναι αυτός, γιατί έχουμε μάθει και στις δουλειές μας να είμαστε έτσι. Αφού αναλάβαμε και την ομάδα, πρέπει να είμαστε κύριοι στις υποχρεώσεις μας.
0: Είπατε είμαστε έμποροι, οπότε ξέρουμε να κινηθούμε. Πόσο μπορεί να συσχετιστεί, να συγκριθεί το επαγγελματικό σας, το εμπορικό δηλαδή, με το αντίστοιχο ποδοσφαιρικό? Άποψή μου, διαψεύστε με, το δέχομαι, ότι είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχει σχέση ο επαγγελματίας έμπορος με τον ποδοσφαιρικό έμπορο, να το πούμε έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι διαφορετικά κομμάτια, αλλά είμαστε σίγουροι, επειδή έχει η Super League 2 πλέον είναι με 16 ομάδες και πάρα πολλά παιδιά από την περσινή Super League 2 θα μείνουν χωρίς ομάδα, νομίζω ότι θα υπάρχει μια διαπραγμάτευση με τον οποιοδήποτε από αυτά που ζητάει.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, ζητάει κάποιος 50.000, ναι, θα σου δώσουμε 50.000. Θα το διαπραγματευτούμε μέχρι εκεί που δεν πάει, γιατί εμείς θα βγάζουμε με υδρότα τα λεφτά. Δεν, δεν κάνουμε. Καταλάβατε, και έχουμε αποφασίσει να είμαστε στην ομάδα, εντάξει, είναι η καψούρα μας. Και γι' αυτό θα είμαστε και πολύ σκληροί στη διαπραγμάτευση με τους ποδοσφαιριστές.
2: Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και πακτολός τα έσοδα που έχουν οι ομάδες της Super League 2, έτσι, τηλεοπτικά, στοιχήματα κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο πολλά τα λεφτά για να μπορέσουν να στηρίξουν μεγάλα ανοίγματα.
1: Όχι, με τίποτα. Εμείς ένα σχεδιασμό που έχουμε κάνει, θα λείπουν πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, όπως ήταν η ΓΑΜΑ Εθνική που βάλαμε ένα σκασμό λεφτά, το ίδιο θα πρέπει να βάλουμε και στη Super League 2.
2: Μάλιστα. Πότε το πιστέψατε? Συνεχίστε, σας διάκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Απλά όλα τα πετύχαμε με πάρα πολύ υδρότα, με πάρα πολύ κόπο, με άγχος. Τη μια στιγμή, ας πούμε, λέγαμε τελειώσαμε. Την άλλη ήμασταν πάλι, κάναμε ένα αποτέλεσμα και μας και αρχίζαμε να το ξαναπιστεύουμε. Περάσαμε από 3 διαφορετικούς προπονητές. Όλα ήταν, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν δύσκολα.
2: Mm-hmm. Πότε το πιστέψατε οριστικά ότι πάμε για άνοδο, και ποιο ήταν το μυστικό αυτό που σας έκανε να το πιστέψετε και τελικά να πετύχετε?
1: Το πιστέψαμε όταν είχε έρθει ο κύριος Φιντάνης σαν δεύτερος προπονητής και έκανε 10 στα 10. Τότε πιστέψαμε ότι ναι, πάμε να βγούμε και πρώτοι στον όμιλο. Ο στόχος μας ήταν να βγούμε και πρώτοι στον όμιλο. Εντάξει, κάναμε μια κοιλιά εκεί στα Χριστούγεννα. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πάλι προπονητή. Ήρθε ο κύριος Αποστολίδης. Πήγανε πάλι όλα καλά με πολύ μεγάλο αγώνα και στα παράζ ανόδου μας είχαν outsider, τέταρτους. Εμείς ξέραμε ότι είμαστε πρώτοι. Ξέραμε από την αρχή δηλαδή ότι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανεβούμε.
2: Μάλιστα. Μιλήσατε πριν για το νησί, για τη Ζάκυνθο. Πόσο δύσκολο είναι ένα μικρό νησί, νομίζω έχει γύρω στους 10.000 κατοίκους το συνολικό του πληθυσμός.
1: Πόλη έχει 10, το νησί έχει
2: 55. Ωραία, να το πάμε στην πόλη. Πόσο δύσκολο είναι μια πόλη 10.000 κατοίκων να στηρίξει μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα? Και τι στήριξη έχετε από τους Ζακυνθινούς?
1: Κοιτάξτε, η στήριξη του κόσμου, επειδή ήμασταν απήχαμε από τη Super League 2 για κάποια χρόνια, τους ανοίξαμε την όρεξη πέρυσι και ξαναφέραμε πάλι τον κόσμο στο γήπεδο. Βέβαια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με το στάδιο, επειδή έχουμε το ένα μέρος της κερκίδας μας είναι ακατάλληλη από το 2018 και δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο που θέλουμε. Εμείς θα κάνουμε το παν το να φτιάξουμε και να φέρουμε και μια πτυσσόμενη κερκίδα δίπλα στη κανονική μας, ώστε να μπορεί το στάδιο να έχει 1.500 με 2.000 φιλάθλους. Αυτός είναι ο στόχος μας δηλαδή, γιατί στο γήπεδο θα έρθουν σίγουρα. Εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε το νησί, που το χειμώνα δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνουμε στο νησί και το γήπεδο είναι πρώτη επιλογή. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πολύ καλή ομάδα, να μην τους απογοητεύσουμε. Ξέρετε, γιατί ο κόσμος εδώ και στο κάθε μέρος, πιστεύω, δεν είμαστε η Αγγλία που στο κάθε μέρος ο φίλαθλος το έχει διασκέδαση να πάει στο γήπεδο. Εδώ θέλουν όπου και να είσαι να πρωταγωνιστείς. Εντάξει, δεν είναι όλα εύκολα. Εμείς τώρα πάμε μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Super League 2. Θα το παλέψουμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Είμαι 99% σίγουρος θα μείνουμε κατηγορία.
2: Οπότε να υποθέσω, επειδή θα σας το ρώταγα και αυτός είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας, έτσι?
1: Ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός.
2: Έχετε κάποιο σχόλιο για τον τρόπο διεξαγωγής του φετινού πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής? Σε τρεις φάσεις, λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός που βγήκε αδικημένος, στο τέλος της όλης διαδικασίας ήταν ο Εθνικός.
1: Βέβαια.
2: Τον οποίον δεν τον έβλεπαν στις δύο πρώτες φάσεις.
1: Βέβαια.
2: Και έχασε την άνοδο στην τρίτη φάση, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ιστορική ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ άτυχη. Γιατί και εμείς που παίξαμε τελευταία αγωνιστική εδώ με τον Εθνικό, πραγματικά μας έδειξε ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Αλλά εμείς δεν υπήρχε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη. Το πιστεύαμε πάρα πολύ, κερδίσαμε και με αυτό το παιχνίδι ανεβήκαμε.
2: Μάλιστα, από εδώ και πέρα η συνέχεια, κύριε Ζαφυρί, είναι πιο δύσκολη ή πιο εύκολη από αυτά που έχετε βιώσει μέχρι τώρα? Γιατί υπάρχει καταρχάς η μετατροπή σε ΠΑΕ, που σημαίνει περίπου μισό εκατομμύριο, όχι περίπου μισό εκατομμύριο, ναι, δεν είναι
1: εγγύη. Ναι, 350.000 μετοχικό κεφάλαιο και 150.000 εγγύη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Πώς τη βλέπετε αυτή τη διαδικασία, θα καλυφθεί αυτό το ποσό σε πρώτη φάση? Γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα, έτσι.
1: Ναι, ναι, θα το καλύψουμε ό,τι και να γίνει. Αλλιώς δεν θα βάζαμε στόχο για να ανεβούμε στη Super League 2. Αν δεν μπορούσαμε, δεν το κάναμε. Θα ματώσουμε. Τι, αυτό είναι. Και πρέπει να, επειδή και η τουριστική περίοδος δεν πάει πολύ καλά, εμείς έχουμε κάποιους χορηγούς στην ομάδα, ξενοδόχους, φιλάθλους παλιούς που έχουν επιχειρήσεις, ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν. Και εντάξει, περιμένουμε τώρα τον Ιούλιο το να πηγαίνουν όλες οι επιχειρήσεις καλά, ώστε να υπάρχει και μια βοήθεια από τον κόσμο, γιατί την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
2: Τώρα, άσχετο με το ποδοσφαιρικό, επειδή μου ήρθε και νωρίτερα ένα μήνυμα ενός ακροατή από την ΚΟ και λέει ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι η κίνηση. Γιατί δεν πάει καλά ο τουρισμός φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εσείς που ζείτε και σε ένα καθαρά τουριστικό μέρος?
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι καθαρά, είμαι και έμπορος. Εγώ πουλάω ποτά, αναψυκτικά, πύρες, αυτή είναι η δουλειά μου. Έχει πέσει η κατανάλωση του πελάτη. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό, πιστεύω. Το να υπάρχει δυστοκία στα χρήματα του πελάτη. Η Ζάκυνθος έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά το backup και το budget του κάθε πελάτη έχει πέσει από πέρυσι 30 με 40%. Αν χάλαγε δηλαδή 10 ευρώ την ημέρα, τώρα χαλάει 6 μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα που το βλέπουμε, ναι. Το περιμέναμε κιόλας. Και κακά τα ψέματα, είμαστε ένα τουριστικό νησί, ζούμε 4-5 μήνες το καλοκαίρι για όλο το χρόνο. Είναι κακά τα ψέματα, τσιμπάμε λίγο στις τιμές. Και ο κόσμος, όπως φαίνεται, δεν έχει να ανταπεξέλθει.
2: Μάλιστα.
1: Το να χαλάει αυτά που θέλουμε εμείς. Θα το παλέψουμε όμως, εντάξει, είναι αισιόδοξο το νησί. Ο κόσμος έχει αισιοδοξία, το νησί έχει πάρα πολύ καλές μονάδες, πάρα πολύ καλά μαγαζιά, πάρα πολύ καλά κλαμπ, πάρα πολύ καλά εστιατόρια, που πιστεύουμε ότι το δίμηνο τώρα που έρχεται, Ιούλιος-Αύγουστος, θα πάμε στα επίπεδα που θέλουμε.
2: Φτάνει ένα δίμηνο για να καλύψει, έχουμε αλλάξει τώρα, έχουμε πάει στο τουριστικό, φτάνει ένα δίμηνο για να καλύψει όλο τη χρονιά

0: Όχι, όχι, πανηγυρισμούς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Εμείς πανηγυρίσαμε 2 ώρες, δεν ήταν τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Είμαστε έτοιμοι. Τέλος του μήνα θα έχει τελειώσει η ΠΑΕ. Θα έχει γίνει η ΠΑΕ. Με τους δικηγόρους μας, με τους λογιστές, είμαστε κομπλέ, είμαστε έτοιμοι. Στο ψάξιμο παιχτών είμαστε. Και επειδή το ψάχνουμε πάρα πολύ, γι' αυτό δεν έχουμε ανακοινώσει και ακόμα κάποιες καινούργιες μεταγραφές. Γιατί ένας κορμός από πέρυσι έχει μείνει, έχουμε κλείσει. Θα ανακοινωθούν, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί κάποιοι. Και τώρα ψάχνουμε τους υπόλοιπους παίκτες που θα πλαισιώσουν την ομάδα. Για να είμαστε ok, να ξεκινήσουμε και θα δούμε. Γιατί και εμείς δεν είμαστε μάγοι. Το ψάχνουμε από εδώ, το ψάχνουμε από εκεί. Πάντα σε όλες τις ομάδες, όταν πρέπει να κάνουμε 20 μεταγραφές, κάποιοι δεν θα βγουν. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά να έχουμε το περιθώριο να μπορούμε να κινηθούμε όπως πρέπει. Γιατί είμαστε και σχετικοί με το ποδόσφαιρο, δεν είμαστε και άσχετοι. Ξέρετε, να φέρνουμε κάτι και να μην το κοιτάμε, το κοιτάμε από 5 μεριές.
1: Θέμα γηπέδου, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως το έχει χρησιμοποιήσει και το 21.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Υπάρχει θέμα έδρας, δηλαδή.
0: Πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε πρόβλημα γιατί είναι δημοτικό στάδιο. Η Super League 2 πλέον τώρα έχει πολύ διαφορετικές απαιτήσεις από ό,τι είχε το 2021. Έχουμε βάλει όλο το πρόβλημα στο Δήμαρχο, ο οποίος αν δεν τα καταφέρει, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα από τον κόσμο.
1: Τι χρειάζεται δηλαδή το γήπεδο για να πάρει άδεια, αν το πούμε έτσι?
0: Πρώτα πρέπει να αλλάξουν τα αποδητήρια φιλοξενουμένων και τα δικά μας. Πρέπει να γίνουν ράμπες αμαία. Και για τις τουαλέτες και για την είσοδο. Πρέπει να γίνει μια κερκίδα φιλοξενουμένων. Πρέπει να μεγαλώσει λίγο ο αγωνιστικός χώρος. Γύρω στα 4 μέτρα. Πρέπει να γίνουν τα δημοσιογραφικά. Πρέπει να γίνει η αίθουσα συνεντεύξεων που δεν είχαμε. Δηλαδή στη Super League 2 το 2021 γινόντουσαν όπου να είναι. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ενήμερος ο Δήμος, έχουν πάρει από την Γενική Γραμματεία αυτά που πρέπει από την ΕΠΟ για να πάρει αδειοδότηση στο γήπεδο. Πιστεύουμε ότι θα τα κάνουν.
1: Μάλιστα. Οπότε, συγγνώμη, θα το ρωτήσω. Σε περίπτωση που δεν προλάβουν να γίνουν αυτά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τι γίνεται, πού παίζουμε?
0: Ούτε να το σκεφτόμαστε δεν θέλουμε. Αλλά επειδή πρέπει να έχουμε και ένα plan B, μπορεί να πάμε και στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε.
1: Να σας ευχηθώ να μην το σκεφτείτε καθόλου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γιατί όχι να το ζήσετε, ούτε καν να το σκεφτείτε, γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολα.
0: Όχι, όχι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα είναι εύκολα. Γι' αυτό πιέζουμε και τόσο πολύ το Δήμο και ο βουλευτής μας πιέζει την κατάσταση. Εντάξει, πιστεύω ότι θα τελειώσουν όλα όπως πρέπει.
1: Μάλιστα. Να πούμε και τα συναισθήματα, γιατί το κλείνουμε λίγο απεσιόδοξα το θέμα, το κλείνουμε λίγο βαριά το θέμα με το γηπεδικό. Να πούμε τι έχει μείνει από τα συναισθήματα που τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα, έτσι, για να το ανεβάσουμε πάλι λίγο συναισθηματικά.
0: Εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε, το χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί το κυνηγάγαμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είχαμε δώσει ένα πλάνο τριατίας ότι πρέπει να ανεβούμε Super League 2. Το να πετάμε τα λεφτά μας στη ΓΑΜΑ Εθνική, σε ένα πηγάδι, ας πούμε, που δεν έχει πάτο, ήταν το πρόγραμμά μας, δηλαδή τα παρατάγαμε κιόλας. Τέλος, καλό, όλα καλά. Προχωράμε. Πιστεύουμε ότι όλα θα λυθούν και εδώ θα γίνουμε πάλι μια έδρα πολύ δύσκολη και τακτικά, έτσι, γιατί η φιλοξενία μας θα είναι άριστη σε όλους. Το έχουμε αποδείξει πλέον ότι είμαστε και φιλόξενο νησί και θα είναι τιμή μας το να έρθουν οι ιστορικές ομάδες.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ που είχα την τιμή να συμμετέχω στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Για χαρά.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρίνο Ζαφέρη, τον πρόεδρο της Ζακύνθου, σκέτη προς το παρόν η Ζάκυνθος. Σε λίγο καιρό θα γίνει και ΠΑΕ Ζάκυνθος, καθότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτής της μορφής, οι διαδικασίες για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League 2, για την οποία εξασφάλισε την άνοδο παίρνοντας την πρώτη θέση στον έναν από τους δύο ομίλους της τρίτης φάσης του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Ο φίλος ο Στέλιος, καλησπέρα, λέει, από Κέρκυρα, θέλω το παραλήρημά σου που έπαιξα 100 ευρώ να το πάρει Πορτογαλία. Ναι. Λοιπόν, βλέποντας το ρόστερ των ομάδων, το παίζουμε τώρα εντελώς επιστήμονες, το πάμε πολύ στο περιδιαγραμμάτου έτσι το θέμα. Βλέποντας, καλέ μου φίλε Στέλιο, λοιπόν, το ρόστερ των ομάδων, η Πορτογαλία πρέπει να έχει την καλύτερη μεσαία γραμμή ή μια από τις 2-3 καλύτερες μεσαίες γραμμές από όλες τις ομάδες που παίρνουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Η εικόνα της στο πρώτο της παιχνίδι ήταν Παναγιά να σε φυλάει, έτσι, έβαλε ένα γκολ νωρίς και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το γήπεδο, ισοφαρίστηκε και πολύ καλά ισοφαρίστηκε, και τώρα έχει βρεθεί σε ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση. Για πολλούς είναι ανάμεσα στο δεύτερο πακέτο, να το πω έτσι λαϊκά, των φαβορί που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο τέλος αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα να σου ευχηθώ, γιατί μεταξύ μας θα το χαιρόμουν να το πάρει το παγκόσμιο η Πορτογαλία, γιατί όπως δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή την εκπομπή που μιλάγαμε με τον Πέτρο εκεί από τη Νέα Υόρκη που είναι ο Πέτρος, σιαρικοί είμαστε και εγώ και αυτός. Δεν θα με χάλαγε καθόλου, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Εθνική Πορτογαλίας ο Σιάρ, σηκώνοντας ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν το βλέπω και τόσο πιθανό, τουλάχιστον με την εικόνα που έδειξε η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Τίποτα δεν μπορείς να αποκλείεις, επαναλαμβάνω, με βάση την ποιότητα του ρόστερ της. Στον προπονητή τώρα εκεί ίσως να τα χαλάμε λιγουλάκι, λιγουλάκι όμως, όχι πολύ.

0: Και όπως πολύ εύστοχα λέει και η Χρυσούλα, ότι και η Αργεντινή στο Κατάρ, λέει, είχε χάσει το πρώτο της παιχνίδι. Να τη θυμίσω, από τη Σουηδική Αραβία το είχε χάσει το πρώτο της παιχνίδι η Αργεντινή με 2-1. Κι όμως, παρά το γεγονός αυτό, τουλάχιστον οι Πορτογάλοι δεν το έχασαν, έφεραν χ. Καλύτερο αποτέλεσμα από τους Αργεντίνους. Κι όμως, παρά το γεγονός αυτό, η Αργεντινή έφτασε να σηκώσει την κούπα στο τέλος στο Κατάρ. Μπράβο Χρυσούλα, ευχαριστούμε πολύ για την εύστοχη παρατήρηση. Μάλιστα, ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο λοιπόν και εγώ, ο οποίος εγώ είναι ο Χρήστος, ο Καράμπελας, στηρίζουν τρίωρη σαββατιάτικη εκπομπή και είναι μαζί μου. Να είστε καλά παιδιά, τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχει από πού είναι αυτή η φωτογραφία ρε Χρήστο του Ζουνίνιο? Είναι κάποιος που του μοιάζει? Δεν νομίζω να του μοιάζει. Πάμε παρακάτω. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, κοίτα εκεί λέει με τον Πανιόνιο που δεν το πιστεύω, μην βρεθείτε απέναντι, τότε μπορεί να καταλάβετε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τι να καταλάβουμε, δεν το καταλάβω. Προφανώς ο Πανιόνιος θα παίξει με τη Ζάγκηθος, είναι διακατηγορία. Είναι, να καταλάβουν τι να καταλάβουν, όποιος μπορεί ας κερδίσει, δεν υπάρχει κάτι να καταλάβουν. Ρωτάει τώρα ο φίλος ο Στέλιος αν γνωρίζω τις διασταυρώσεις της Πορτογαλίας. Αδερφέ, με μια αγωνιστική που έχουν παίξει Πορτογάλοι στη φάση των ομίλων και με έτσι μπερδεμένο που είναι το πράγμα με τις ομάδες και τα παιχνίδια, μπορείς να με βρήσεις, μπορείς να με κατηγορήσεις, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν έχω μπει καν στην διαδικασία να ψάξω τις διασταυρώσεις, ποιος πάει πού, γιατί πάει εκεί, είναι η τρίτη, ποιος θα είναι καλύτερος τρίτος, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος πρώτος. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να φτάσουμε πρώτα στους 32 που θα έχουμε κάτι πιο σταθερό στα χεράκια μας και μετά να κοιτάξουμε και τις διασταυρώσεις. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος, φίλε Στέλιο, έτσι. Μάλιστα, και να και η διευκρίνηση, ο Ζουνίνιο κάνει διακοπές στην Σκιάθο και του την έστειλε ένας φίλος του τη συγκεκριμένη φωτογραφία που ο Ζουνίνιο και ο Χρήστος στηρίζουν τρίωρη σαββατιάτικη εκπομπή και είμαστε μαζί σου, λέει. Να είστε καλά παιδιά, Χρυσούλα δικό σου.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Era Sport.

εδώ είμαστε 5 με. Πάμε. Σιγά σιγά. 5 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026. Πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, ξεκινάει η τρίτη και η τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 7.

Νέλη Ζαφυροπούλου, Χρυσούλα Αντωνιάδη, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά αυτή τη στιγμή. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Το email του σταθμού Ερασπορ χωρίς tafpapaker.gr και το Viber Ερασπορ. Κλικ στο εικονίδιο, μπαίνετε, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.

Ο φίλος ο Μάλκομ στη Σουηδική Αραβία λέει: οι γυναίκες είναι ψιλοξανθές ή χοντρομελανούρες? Έλα μου ντε, είναι αυτό ένα ερώτημα που τίθεται. Πώς είναι στη Σουηδική Αραβία τα κορίτσια?

Λοιπόν, και για να καταλάβετε πώς έχει το θέμα εδώ με τους ακροατές και τα μηνύματα και το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την απάντηση που δίνει αυτός που βρίσκεται μέσα στο στούντιο στο μήνυμά σας. Λέει ο φίλος ο Στέλιος που ρώτησε να γνωρίζουμε τις διασταυρώσεις της Πορτογαλίας και το απάντησα ότι τόσο νωρίς δεν έχω μπει καν στη διαδικασία να κοιτάξω τις διασταυρώσεις. Μου απαντάει αυτός που έκανε και την ερώτηση, έχεις δίκιο, το ζόρισα. Και απαντάει και ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος, αυτή είναι η δουλειά σας ρε μεγάλε, να μας λέτε βαθμολογίες, διασταυρώσεις και τι ισχύει σε ισοβαθμίες. Αλλά ούτε αυτό δεν κάνετε σωστά. Κάθεστε και μας αναλύετε αγωνιστικά συστήματα, ενώ είστε αδαείς. Κάντε τουλάχιστον το εύκολο, αφήστε τα δύσκολα. Μάλιστα. Για το φίλο το Γιώργο λοιπόν, το εύκολο είναι να βγάλεις από την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, όχι τις ισοβαθμίες, ισοβαθμίες ξέρουμε τι ισχύει. Το πρώτο πράγμα που ισχύει στην ισοβαθμία είναι το μεταξύ τους παιχνίδι των ομάδων που ισοβαθμούν στον όμιλο. Και μετά είναι τα γκολ. Okay, αυτό το ξέρουμε. Δεν είμαστε τόσο αδαείς. Να μπούμε στη διαδικασία να προβλέψουμε τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγωνιστικών των ομίλων, να προβλέψουμε τα αποτελέσματα και των άλλων ομίλων, να προβλέψουμε ποιος θα έρθει δεύτερος, ποιος θα έρθει καλύτερος τρίτος και πώς θα πάνε οι διασταυρώσεις. Έτσι, αυτό και γι' αυτό είμαστε αδαείς. Και αυτό είναι το εύκολο κατά τον φίλο τον Γιώργο. Okay. Για μένα φίλε, χίλια συγγνώμη, μπορεί να είμαι πιο αδαείς από τους υπόλοιπους, έτσι, αδαέστατος δηλαδή, αλλά για μένα δεν είναι αυτό το εύκολο.

Ο φίλος ο Γιάννης, 18 Ιουλίου λέει, το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη Έθιμα Παραδόσεις και Αφήνει το Καλό για το Τέλος και η μοναδική Γουρνοπούλα. Αμα αυτό έπρεπε να ξεκινήσεις, φίλε Γιάννη. Συμμετέχει η μοναδική Γουρνοπούλα και μετά να πας στο Μουσικό Σχολείο, στα Ήθη, στα Έθιμα και στα υπόλοιπα. Πλάκα κάνω, μην παρεξηγήσετε πάλι και αρχίσετε να μου λέτε ρε μεγάλε, είσαι αδαΐς και δεν ξέρεις ότι τα Ήθη και τα Έθιμα προηγούνται της Γουρνοπούλας, με την κοιλιά σκέφτεσαι και άλλα τέτοια. Γιώργη μου από τη Σπάρτη, το ξέρω ότι λέγεται Σαουδική Αραβία και όχι Σουηδική Αραβία, επειδή κάποτε παλιά σε τηλεοπτική μετάδοση παιχνιδιού Σουηδίας Σαουδικής Αραβίας έχει υποθεί Σαουδία Σουηδική Αραβία, έχει μείνει από τότε και για την πλάκα, για το αστείο, για το χιουμοριστικό της υπόθεσης, τη λέμε που και που Σουηδική Αραβία, έτσι όπως ενδεχομένως να ακούσεις να λέμε και Ουραγουάι, ενώ η χώρα είναι Ουρουγουάι, έτσι. Το λέμε πολλές φορές έτσι για την πλάκα και για να θυμηθούμε και εκείνο. Γεια σου Δημήτρη Γιαχανατζή. Είναι απ' έξω Δημήτρης Γιαχανατζής, με χαιρέτησε, τον αντιχαιρέτησα, σας λέω και τι συμβαίνει τα εσωτερικά μας εδώ πέρα, τα εντριγκαδόρικα, πώς να το πούμε. Το λέμε για να θυμηθούμε και εκείνες τις παλιές εποχές που έχει υποθεί. Πολλά έχουν υποθεί από τα μικρόφωνα, έτσι, σε μια ζωντανή μετάδοση παιχνιδιού. Έχουν υποθεί παπάδες, για να το πω και λαϊκά. Έτσι μας τον είπαν, έτσι μας το λέμε, που λέει και ο Γιαχάνας.

Την καλησπέρα και στην Αθανασία την Κοζομπόλη που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Δεν το είδα το προηγούμενο μηνυματάκι. Ακούει από την αρχή την εκπομπή και σε λίγο πάει για μπάνιο. Κλείσε και φύγε κατευθείαν για μπανάκι, Αθανασία μου. Μια χαρά είναι η κατάσταση.

Αν περιμένεις, Στέλιο μου, να με παίρνεις τηλέφωνο να σου λέω το στοίχημα και μισά-μισά, τότε άστο, τελειωμένοι θα είμαστε. Και πού να δεις, λέει, στα καφενεία τη δεκαετία του 80, του 80, που πάντα ήταν, είδατε, 80, για να βλέπετε τι λέγεται στα μικρόφωνα. Ήτανε Οραγουάι, ούτε καν ου, Οραγουάι. Άρε, Στέλιο,

Φίλε Τούντορ, πάντα απαντάω. Καλησπέρα καταρχάς. Πάντα απαντάω. Όταν είναι ευγενικό το μήνυμα, θα το απαντήσω κι ας είναι όπως να είναι. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Επίσης το ίδιο ισχύει και για το μηνυματάκι που στέλνει ο Μαρίνος. Καλησπέρα φίλε Μαρίνο. Ο Μάλκομ, γεια σου Μιχάλη Μπουζόπουλη. Μπουζόπουλη, μάλιστα. Γεια σου και σένα Μάλκομ. Τι να πω. Στη Σουηδική Αραβία αυτές που είναι από το βορρά είναι μέλαμψο παχουλές και από το νότο ψιλοξανθές, το ψι με ήτα. Δηλαδή μιλάμε για ύψος. Μάλιστα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης δεν είναι, έχει φύγει, έχει πάει μέσα στο γραφείο ο Δημήτρης, αλλά θα το μεταφέρω. Ο Γιαχανατζής πολύ γερμανικό νούμερο βαράει, το έχετε και γιατρό δίπλο? Όχι, δεν έχει γιατρό, δεν χρειάζεται, είναι μόνος του γιατρός του εαυτού του. Είναι αυτό που καταφέρνει ο Μίτσος, να γιατρεύει τον εαυτό του. Και τώρα δεν είναι γερμανικό, μια χαρά είναι, θα έρθει, θα κάνει 7-10 η ώρα, πότε... Τι ώρα τελειώνει, Χρυσούλα, ο Γιαχάνα στην εκπομπή? Με το που τελειώνει το παιχνίδι, 10 η ώρα φεύγει. Αυτό είναι. Τι αέρα, παιδιά, τώρα γερμανικό. 7 με 10 έχει ο άνθρωπος, θα κοιμάται μετά με χάρη το πρωί. Εντάξει, το ξέρω ότι έχει 3-5. Για σήμερα μιλάμε. Ότι τον πετυχαίνω 6 ώρα που έρχομαι για μετάδοση για εκπομπή το πρωί και τον βλέπω εδώ στο στούντιο με το Δημακό, το ξέρω. Το έχω δει. Αλλά σήμερα είναι μια χαρά. Σάββατο θα κάνει. Θα πάει και μπουζούκια σήμερα. Τον βλέπω, τον κόβω εγώ το Δημητράκι. Ορίστε και ο Μπάμπης με επαναφέρει στην τάξη. Να μάθουμε να μιλάμε σωστά, λέει, αγριεμένος. Ουραγουάι, λέει. Αυστραλία. Για, με γάμα μπροστά, Ιαπωνία και Σουηδική Αραβία. Πες τα ρε Μπάμπη, πες τα ρε Μπάμπη, γιατί τα λέω εγώ και δεν μας ακούει κανείς. Καλησπέρα και στο φίλο τον Σωτήρη. Καλησπέρα. Και ο Σμήναρχος Κάκαλος λέει, okay, στηρίζει 3 ώρες εκπομπές, έχει στείλει φωτογραφίες εδώ. Το Ζουνίνιο τώρα το Μπέζο στο Σμήναρχο Κάκαλο, μάλιστα. Ακόμα λέει ο Γιώργης, λένε Καραβαϊκή. Σωστό και αυτό. Όντως η Καραβαϊκή είναι από εκεί που έχει τα καράβια τα πολλά, όχι Καραϊβική. Τι σημαίνει Καραϊβική? Μπουζοπούλα ή παγώ σε μήνυμα ακροατή, δεν το θυμάμαι. Οκ.

Ο Τούντορ αναρωτιέται τι γίνεται με προπονητή στον ΠΑΟΚ και λέει ότι θέλει back to back Αργεντινή. Είπαμε, αυτό το παλικάρι ο Λύση θα είναι λογικά ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και είπαμε νωρίτερα, λαχείο κι αυτός. Λαχείο και πολύ πιο δύσκολο λαχείο από του Παναθηναϊκού, καθότι ο του Παναθηναϊκού δεν θα έχει σύγκριση. Δεν θα το συγκρίνει κανένας ούτε με το Ράφα ούτε με κανέναν. Ξεκινάει κατευθείαν ο νέος. Ο Λύση θα έχει σύγκριση με τον Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος, να το πούμε έτσι απλά, προπονητής του ΠΑΟΚ τα τελευταία, να μην πω στην ιστορία και φανώ υπερβολικός, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, έτσι.

Πιάσαμε και τα πανηγύρια μετά το σουλάρι. Το πανηγύρι του Αϊγιάννη του Λαμπατάρη, λέει, στην Κέρκυρα. Τα σουβλάκια που κυκλοφορούν παίζουν τρεις φορές στην Ελλάδα. Μάλιστα, οκ. Okay. Και ο Στέλιος ο Φιντρίλης λέει, το όνομα Ιαπωνία είναι ελληνικότατο. Το γάμα αντιστοιχεί στη Δασία για την Ιαπωνία. Παναγία μου, είναι η Ιαπωνία. Τα εξηγώ ωραία, τα εξηγείς τέλεια, φίλε.

Χάι, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Χάι και σε σένα, φίλε Γιώργη. Ο Παναγιώτης, καλό απόγευμα από την άδεια Θεσσαλονίκη. Στηρίζει και αυτός τρίωρη εκπομπή. Θαυμάσια. Και επιπλέον, άλλος Παναγιώτης. Όχι, ο Χάρης ήταν αυτός από την άδεια Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη για την μετονομασία, φίλε Χάρη. Ούτως ή άλλως, καλό απόγευμα και σε σένα. Κορκόδηλος αντί κροκόδηλος, σκερπάνι αντί σκεπάρνι και κρουασάο αντί κουρασάο. Έτσι να εμπλουτίζουμε, παιδιά, την ελληνική γλώσσα, έτσι. Και ο Τούντορ, άλλο ένα μηνυματάκι. Νομίζω ότι φέτος, μετά από πολλά χρόνια, θα μπούμε στη χρονιά ως φαβορή για το back to back και εμείς στην ΑΕΚ με όσα συμβαίνουν στους υπόλοιπους μεγάλους. Ούτως ή άλλως, φίλε Τούντορ, ότι εσείς στην ΑΕΚ φέτος είστε φαβοροί για το back to back, γιατί υπάρχει μια κατά το 70% έτοιμη ομάδα, έτσι, και από εκεί και πέρα θα γίνουν και οι υπόλοιπες κινήσεις για να ολοκληρωθεί το πλάνο των τριών μεταγραφικών περιόδων που έχει πει ο Ριμπάλτα. Και αν όχι το πρώτο φαβορί, είναι ανάμεσα στα φαβορί σίγουρα η ΑΕΚ. Μη σου πω και το πρώτο φαβορί, αλλά μην είμαστε και τόσο υπερβολικοί. Τα μονόλυρα πεντόλυρα, ρε τι λέτε, μας έχετε κάψει, λέει ο συνονόματός μου. Άκουγα στο χωριό μου τι έγινε, ρε παιδιά. Αντί για λογοδιάρια, λαγοδιάρια, μάλιστα.

Φίλε Σπύρο, Κασταβίδη δεν έχω ακούσει ποτέ. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ και τους κορκόδηλους και τα λοιπά και τα όλα αυτά τα έχω ακούσει. Το Κασταβίδη, αντί για Κατσαβίδη προφανώς, πρώτη φορά το ακούω από σένα.

Αλέκο μου, θα δώσω θερμούς χαιρετισμούς στο Γιαχάνα. Και φίλε Τόλι από τα Τρίκαλα, φαντάζομαι να, επειδή γράφεις και εσύ για το Σουηδική Σαουδική Αραβία, απάντησα γιατί το λέμε έτσι. Προφανώς και είναι Σαουδική Αραβία, έτσι.

Στραβοκατσάβιδο προφανώς και έχω ακούσει, φίλε Σωτήρη. Προφανώς. Μαλβίδες αντί για Μαλδίβες. Να είναι καλά η γυναίκα που ακούει και γελάει, λέει ο Τούντορ. Ακούει η γυναίκα μου και γελάει. Είναι εντάξει, οκ. Okay, το Μαλβίδες, Μαλδίβες είναι το πιο ήπιο, το οποίο γίνεται και πολύ συχνά κιόλας, έτσι. Ένα δέλτα, ένα βήτα μπερδεύεται και εύκολα στο στόμα. Ο φίλος ο Σπύρος από την Ηλιόλου στη Ρόδο: θέλω Αργεντινή, βλέπω Βραζιλία λόγω Αντσελότη, αλλά πιστεύω Αγγλία λόγω Τούχελ και Κέιν. Καλό απόγευμα. Θέλεις Αργεντινή, οκ. Okay. Άλλο καπέλο αυτό. Βλέπεις Βραζιλία με αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει μαγικό ραβδάκι ο Αντσελότη να τους, πώς να το πω, να τους μεταμορφώσει. Δύσκολα, προσωπική μου εκτίμηση. Αγγλία, τουλάχιστον η εικόνα που έδειξε στο παιχνίδι με την Κροατία, ήταν ίσως η καλύτερη Αγγλία που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση, δηλαδή παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Αυτό το παιχνίδι που έκανε με τους Κροάτες ήταν το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι που έχουμε δει από τους Άγγλους. Και Αρκοντεόν, φίλε Στέφανε. Εντάξει, και το... Τι λέει εδώ? Κουρασάο κρουασάν, Σουηδική Αραβία, από Ιωνία, ξεαπο Ιωνία, μάλιστα, οκ. Okay. Όπως και να τη λένε, αυτό κατάλαβα, θέλει να πει ο φίλος ο Κώστας. Είναι στο παγκόσμιο η Ιαπωνία και η Σαουδική Αραβία, ας ήμασταν και εμείς και ας μας έλεγαν αντί για Ελλάδα, γελάδα. Μας χάλασαν το καλοκαιράκι. Το είχα σκεφτεί, λέει, στην τηλεόραση, με τηλεόραση στην αυλή, μπάρμπεκιου και μπύρα. Κάτσε να δεις τώρα, Τσάβι 13 αγρίνιο υπογράφει, Κόγκο, πράσινο σουρωτήρι. Όχι και σουρωτήρι.

Φίλα Παναγιώτη από την Πάτρα, βάζω και άλλα 5 στο σ που έγραψες και επαυξάνω και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι ο ονόματος στο μάθημα? Βέσπα αντί για Βέσπα. Οκ, μάλιστα. Μηνυματάκι φωτογραφικό. Ποιος θα προλάβει να κάνει παρέλαση, λέει ο φίλος ο Άγγελος που έχει στείλει έτσι ένα σκαραβαίο με διάφορα λουλούδια. Αλφαγιώτα είναι αυτό, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι το έχουν φτιάξει έτσι τον σκαραβαίο. Ποιος θα προλάβει να κάνει παρέλαση, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ή ο προπονητής του ΠΑΟΚ? Μακάρι να κάνουν παρέλαση και οι δύο, φίλε Άγγελε, και μακάρι να φτιάξουν και οι δύο καλές ομάδες και να ανεβάσουν το επίπεδο του πρωταθλήματος, έτσι. Από εκεί και πέρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Το σοβαρεύει ο Στέλιος. Υπάρχουν άπειρα ελληνικά ονόματα, λέει, στην Ηφίλιο. Η λέξη αωράκι σημαίνει μητερή κορυφή εκ του αρχαίου αόρ. Έχει την ίδια σημασία στην Κρήτη με το γνωστό δύο αωράκια που είναι και το κλειστό στο Ηράκλειο. Και στη Νέα Ζηλανδία, η οποία στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει κορυφή βουνού που ονομάζεται αωράκι. Φίλε, η ελληνική γλώσσα είναι παγκόσμια γλώσσα, έτσι. Έχουμε τροφοδοτήσει όλο τον πλανήτη με λέξεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Στέλιος από το Περιστέρι, Ακαδημία Πλάτανος. Οκ. Okay. Και Στήλες Ολυμπίου Διός. Ναι, όντως, όντως. Κουρτινόσκυλο. Αντί κουρτινόξυλο, όπως έλεγε και μια θεία, μάλιστα. Μπουζόπουλο λένε οι Λάκωνες το Γουρνόπουλο. Οκ. Okay. Εξού και του ο Μάλκομ ήτανε που με είπε Μπουζόπουλο. Ο φίλος ο Στέλιος λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα προλάβει παρέλαση και η Γαλλία μπορεί να πάει τελικό, και η Γαλλία με την Ισπανία είναι τα δύο μεγάλα φαβορί από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Και ο Αποστόλης από το Αίγιο συμφωνεί, όχι με τη Γαλλία, με το θέμα του Μεντιλίμπαρ και την πιθανότητα να προλάβει ή να μην προλάβει την παρέλαση ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού.

Ο φίλος ο Άρης 54 έχει στείλει mail. Είναι πολύ εύκολο, λέει, τα σταυρώματα. Είναι αποφασισμένο. Για παράδειγμα, αν η Σουηδία τερματίσει πρώτη-δεύτερη, σταυρώνει με τον γκρουπ της Βραζιλίας του Μαρόκου. Αν έρθει τρίτη, παίζει με τον όμιλο της Γαλλίας. Αυτά είναι αποφασισμένα. Ναι, αλλά για να είναι αυτές οι αποφάσεις, πρέπει να δούμε αν η Σουηδία θα έρθει πρώτη-δεύτερη ή τρίτη. Και από την πρώτη αγωνιστική, φίλε μου Άρη, δεν μπορείς με τα πρώτα αποτελέσματα να προβλέψεις πώς θα προκύψει η όλη ιστορία. Και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει σε όλους τους ομίλους οι δεύτερες αγωνιστικές. Οι περισσότεροι είναι ακόμα στην πρώτη. Γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο.

Ο φίλος ο Γιώργης, από τα πιο ωραία που θυμάμαι ήταν ο Αηγιάννης ο αποκεφαλιστής, που έλεγε μια θεία, προκαλούσε τη διόρθωση καλοπροαίρετη προφανώς του πατέρα του, αποκεφαλιστής όχι αποκεφαλιστής, και απαντούσε η θεία, και μαζί με τη θεία είμαι και εγώ, το ίδιο είναι αμάνεση συμμορφωμένη. Γεια σου ρε θεία, πολύ σωστή η θεία, φίλε Γιώργο.

0: Ο Γιάννης, θρύλος από Εδιψό, βλέπει τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Αν δεν μπει στο γήπεδο ο Τραμπ να τους κλέψει το κύπελο, μάλιστα, οκ. Okay. Ο Σωτήρης, άπειρα ελληνικά αντιδάνεια. Το ασανσέρ βγαίνει από εκ του εξανίσαμε. Αυτό δεν το ξέρα. Μάλιστα. Και τι λέει εδώ, Γιώργης από την από τη Σπάρτη έχει στείλει κάτι που δεν μπορώ να το ανοίξω, γιατί όπως έχουμε πει εξανίσταμε, όχι εξανίσαμε, ναι, σωστό, το ασανσέρ. Ο φίλος ο Γιώργης από τη Σπάρτη έχει στείλει το γνωστό, φαντάζομαι, αν κρίνω από την περιγραφή, με τον Μακαρίτη, τον Νικόλα, τον Αλέφαντο, με το Μάθε Μπαλίτσα από τον Άρχοντα, αλλά είπαμε δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Έχεις δίκιο, φίλε Στέλιο, που λες ότι έχουν δίκιο ακροατές, πρέπει να προβλέπετε τα σταυρώματα και για να τα καταφέρετε, λέει, πάρτε και ένα χταπόδι όπως έκανε ο άχαστος Πολ, το χταπόδι στο παγκόσμιο κύπελο του 2006. Ναι, ο Νικόλας, ο Αλέφαντος είναι αυτός που γράφεις, προφανώς το κατάλαβα από την περιγραφή, δεν μπορώ να το ανοίξω, επαναλαμβάνω. Και όντως είναι παγκόσμια γλώσσα η ελληνική, λέει ο Μαρίνος. Δυστυχώς οι μόνοι που δεν την γνωρίζουμε είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα, δεν θα μπούμε. Ήδη μπήκαμε σε μεγάλη κουβέντα με τη Σουηδική Αραβία, τη Ιαπωνία και την Ουραγουάη. Μην πιάσουμε και την παγκοσμιότητα της ελληνικής γλώσσας, γιατί θα φάμε και την εκπομπή του Γιαχαντζή. Τη βλέπω. Χρυσούλα μου, έχετε το λόγο, παρακαλώ.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 25 λεπτά μετά τις, όχι, πριν από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026. Μπαίνουμε σίως στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Να ξαναθυμίσω, Νέλη Ζαφυροπούλου, Χρυσούλα Αντωνιάδη, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Και πάμε τώρα σε άλλη μια ομάδα που πριν από περίπου ένα μήνα εξασφάλισε την άνοδό της στην Super League 2, στην δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ομάδα με σημαντική ιστορία, μια ομάδα που από το 12 ως το 16 έπαιζε στην, νομίζω, Super League τη λέγανε και τότε, στην Αλφαεθνική αν προτιμάτε. Μετά πέρασε μια δεκαετία ταλαιπωρίας και φέτος κατάφερε να πάρει και πάλι το εισιτήριο για τον, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για τον Πανθρακικό και χαρακτηρίζουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Χαράλαμπο Σακάρη, τον πρόεδρο της ομάδας Κομωτινής. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Πώς νιώθετε, έτσι να πούμε, που μετά από μια δεκαετία ταλαιπωρίας, η δική μου εκτίμηση, μπορείτε να διαφωνείτε, η ομάδα ξαναφτάνει στον επαγγελματισμό, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο?
1: Συμπληρώνοντας περίπου 9 χρόνια στην ομάδα, αφού έπεσε κάποιες κατηγορίες επαγγελματικές, νιώθω περήφανος και χαρούμενος, γιατί με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να επιστρέψουμε εδώ που πιστεύω ότι ανήκει η ομάδα.
0: Να διακόψω και να ρωτήσω, την αναλάβατε από το 17, από τότε που διαλύθηκε και ξεκίνησε από τα τοπικά της Κομωτινής,
1: από τότε. Από το Φεβρουάριο του 2018.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά πιστώνεστε όλη αυτή την οκταετία και κάτι ακόμα, έτσι?
1: Με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο, μεγάλη υπομονή, να σου πω τώρα, πολλά συναισθήματα σε αυτή την οκταετία.
0: Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε, ότι δεν πάει άλλο, κουράστηκα, δεν έχω ανταπόκριση, δεν έχω βοήθεια? Σκεφτήκατε ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν περάσει κατά καιρούς από το μυαλό μου, αλλά η αγάπη μου για αυτή την ομάδα και, αν θέλετε, το όραμά μου για να τη δω να ξαναπαίζει σε επαγγελματικές κατηγορίες ήταν αυτό που ποτέ δεν μ' άφησε να το κάνω αυτό, το να φύγω, τέλος πάντων.
0: Εκπληρώθηκε το όραμα τώρα ή έχει και κάτι ακόμα?
1: Κοιτάξτε, τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο, πιστεύω, που πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, γιατί έτσι δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια, βήμα-βήμα και κατηγορία-κατηγορία. Πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, να κάνουμε μια καλή ομάδα, να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, να εδραιωθεί η ομάδα στην κατηγορία και όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα στιγμής, θέμα timing. Δεν ξέρω πώς να το πω, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει, αλλά εμείς θα πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο και να κάνουμε μια καλή ομάδα. Γι' αυτό κάναμε και μια καλή προσθήκη ενός ποιοτικού προπονητή με το team του μαζί, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από την ομάδα, όπως ο Αντώνης Ολαδάκης, ο Χουσέιν Μουμίν, με παιδιά τα οποία ξέρουν και καταλαβαίνουν σε ποιο σύλλογο έχουν έρθει. Οπότε πρώτα να ξεκινήσουμε με τη βάση και όλα τα υπόλοιπα έπονται.
0: Επειδή ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, ο προπονητής είναι...
1: Ο Κώστας Γεωργιάδης.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω από αυτά που μου λέτε ότι ο στόχος προφανώς δεν είναι η παραμονή, αν κρίνω από αυτά που μου είπατε πριν από 2 λεπτά, αλλά φαντάζομαι δεν είναι ούτε και η άμεση άνοδος στη μεγάλη επαγγελματική, έτσι?
1: Αυτός ο σκοπός πιστεύω ότι πρέπει να είναι η παραμονή στην κατηγορία, όσο πιο εύκολα και γρήγορα γίνεται. Και από εκεί και μετά, σας είπα και πριν, βήμα-βήμα το βλέπεις, δεν είναι έρχομαι και πρέπει σον και καλά να ανέβω αυτή τη χρονιά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή ομάδα, να δούμε και εμείς την κατηγορία, γιατί δεν την ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο έχουν περάσει χρόνια, δεν έχουμε ούτε εγώ ως παράγοντας, αλλά ούτε και οι άνθρωποι που είμαστε μαζί στην ομάδα γνωρίζουμε από αυτή την κατηγορία. Οπότε ας παίξουμε και βλέπουμε.
0: Άποψή μου είναι αυτή, προφανώς και μπορεί να διαφωνείτε, φάνηκε σχετικά εύκολη η άνοδος, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι τρεις φάσεις του πρωταθλήματος, ήταν εύκολη?
1: Κοιτάξτε λίγο, και αν κρίνω από την, όχι την τελευταία χρονιά, την προηγούμενη, εμείς κάναμε και τις δύο χρονιές πρωταθλητισμό, ξεκινώντας πάντα με αυτή τη βάση τα τελευταία δύο χρόνια. Τη μία φορά τη χάσαμε την άνοδο στις λεπτομέρειες και την άλλη φορά την πήραμε την άνοδο πάλι στις λεπτομέρειες, γιατί είχαμε δύο πολύ δυνατά σωματεία, ειδικά στα play-off τα τελευταία, όπως και στον Όμιλο είχαμε δύο ιστορικές ομάδες, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, που έπρεπε να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ πειθαρχημένοι για να καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι στον Όμιλο και να καταφέρουμε να βγούμε και στην κατηγορία.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε, έτσι?
1: Δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει, γιατί το ποδόσφαιρο, ξέρετε, μπορεί να είσαι έτοιμος ότι πας να κερδίσεις ένα παιχνίδι και στην τελική να βρεθείς να το χάσεις χωρίς να το έχεις καταλάβει.
0: Κύριε Σακάρη, πότε αρχίσατε να πιστεύετε ότι εδώ είμαστε, φέτος δεν το χάνουμε? Υπήρξε κάποια τέτοια στιγμή?
1: Κοιτάξτε λίγο, τη φετινή χρονιά κάναμε ένα κακό ξεκίνημα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξεκινήσαμε καλά το πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο μισό κάναμε κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές ποδοσφαιριστών, οι οποίες εκεί μας βοήθησαν να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή.
0: Να σας ρωτήσω και εσάς για τον τρόπο διεξαγωγής. Αρκετά μπερδεμένος, δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος έτσι αυτές τις τρεις φάσεις με, πώς να το πούμε, μια κανονική διάρκεια, play-off και μπαράζ, μπαράζ και play-off. Είναι δίκαιο τελικά αυτό που έγινε φέτος? Ήταν ο δικαιότερος τρόπος διεξαγωγής που θα μπορούσε να γίνει?
1: Κοιτάξτε να σας πω, για μας επειδή είχε έσει ο τέλος, δεν το βλέπω και αντικειμενικά, εντάξει, δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω, αλλά από τη στιγμή που η διοργανώτρια αρχή επέλεξε αυτόν τον τρόπο, είναι αυτό που είχα πει και σε μια συνέντευξή μου πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, αλλά πρέπει να παίξουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό κάναμε στην πραγματικότητα.
0: Είναι πιο αγχωτικό, πιο δύσκολο?
1: Εξυπακούεται, πιστεύω, δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι αγχωτικό. Το να βγαίνεις πρώτος, να μην καταφέρνεις να πάρεις το πρωτάθλημα, το να σου γίνεται απονομή το πρωταθλήματος και να μην ξέρεις ότι εσύ θα είσαι στην επόμενη κατηγορία, πιστεύω ότι σε αγχώνει τον καθένα, όχι μόνο εμάς που ήμασταν στην ομάδα.
0: Και το ξαναείπα και νωρίτερα ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Εθνικός, έτσι, που στις δύο φάσεις δεν τον έβλεπαν οι αντίπαλοι του και τελικά δεν ανέβηκε, έτσι.
1: Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ενώ ξέρεις ότι νιώθεις ότι μπορείς να πετύχεις, στο τέλος μπορεί να χάσεις το στόχο.
0: Κύριε Σακάρη, το από εδώ και πέρα είναι πιο εύκολο από ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα ή πιο δύσκολο?
1: Νομίζω δεν υπάρχει δυσκολία αν δουλέψεις μεθοδικά, με πρόγραμμα, βάλεις τις σωστές βάσεις και τη λειτουργία. Δεν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει σωστή λειτουργία, σωστή διαχείριση, σωστές επιλογές. Όλα αυτά είναι, πιστεύω, αυτά που σε βάζουν σε ένα σωστό δρόμο για να μην παρεκτραπείς, να μην χάσεις τις βασικές σου αρχές. Πρέπει να είπαμε βήμα-βήμα να δουλεύουμε για να έχουμε, να έχουμε μια σοβαρότητα, μια συνέπεια, μια συνέχεια. Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν είναι δύσκολο, είναι απλά να βρεις τον τρόπο να διαχειριστείς σωστά τα πράγματα.
0: Η διαδικασία, γιατί υπάρχει μια διαδικασία, η συμπλήρωση μετοχικού κεφαλαίου, η εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής, καλά λέω, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
1: Η διαδικασία είναι δρομολογημένη, έχουμε ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα. Το μετοχικό κεφάλαιο φαντάζομαι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Όλα προχωράνε με το ρυθμό που πρέπει.
0: Η τοπική κοινωνία, πρόεδρε, στηρίζει?
1: Αυτός είναι ένας στόχος για μας. Μας έχει στηρίξει σε κάθε βήμα από το Β' τοπικό μέχρι και τώρα που ανεβήκαμε στη Β' εθνική. Απλά τώρα νομίζω ότι χρειάζεται ίσως λίγο περισσότερο. Υπάρχει χορηγικά, υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν την ομάδα από το 2018. Οι απλοί φιλάθλοι που βρίσκονται στο γήπεδο και την τελευταία χρονιά που η ομάδα, τις τελευταίες δύο χρονιές μάλλον, για να μην αδικήσω και την προηγούμενη, ερχόταν και στα εκτός έδρας για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί βλέπαν ότι ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος και προς το καλύτερο για την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ίσως κάτι λίγο περισσότερο τη φετινή χρονιά που η ομάδα έχει ανέβει κατηγορία.
0: Πόσο κόσμο μαζεύει το γήπεδο, Πρόεδρε?
1: Αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο που έχουμε κάνει μαζί με φιλοξενούμενες και στο μάτς με τη Χρυσούπολη, νομίζω ήταν αυτό που είχε τον περισσότερο κόσμο, ήταν γύρω στις 2.500.
0: Να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Τι κόσμο θέλουμε για να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη στήριξη? Δεν μιλάμε χορηγικά, μιλάμε καθαρά γηπεδικά.
1: Μιλάμε αριθμητικά τώρα, τι κόσμο
0: ας
1: θέλουμε?
0: Ας πούμε αριθμητικά. Είπατε 2.500 μαζί με τους χρυσοπολίτες.
1: Μαζί με τους φιλοξενούμενους, ναι.
0: Τι θα θέλαμε εμείς?
1: Ο Παθραγικός έχει ζήσει στιγμές που το γήπεδο είχε 6 και 7.000 κόσμο. Άρα λοιπόν είμαστε στο 25%.
0: Ναι, okay. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο υψηλός ο στόχος του να φτάσουμε στο 100%, έτσι?
1: Όχι, δεν θέλω το 100%, είπαμε ίσως λίγο κάτι περισσότερο.
0: Να πάμε στο 50, ας πούμε, έτσι?
1: Όπως είπα και πριν, βήμα-βήμα το χτίζεις αυτό και το χτίζεις με την εικόνα, την παρουσία σου μέσα στο γήπεδο, με την ομάδα που θα πρέπει να φτιάξουμε. Όλα αυτά είναι κομμάτια του puzzle που δίνεις το έναυσμα για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Γηπεδικά πώς είμαστε? Γιατί έχουν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, έχουν ανέβει λίγο τα στάνταρ που έχουν βάλει οι διοργανωτές για την χρήση του γηπέδου.
1: Κοιτάξτε,
0: τα πληρεί αυτά το γήπεδο?
1: Θα σας πω λίγο, τις προηγούμενες μέρες έχει έρθει ο παρατηρητής από το Super League 2 για να ελέγξει τους χώρους του γηπέδου και τον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια και τις κερκίδες και τα δημοσιογραφικά και ό,τι τέλος πάντων θα χρειάζεται να είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν οι βάσεις, είμαστε γύρω στο 70-80%, ούτως ή άλλως θα βελτιώσουμε τους χώρους. Το είχαμε εξ αρχής προβλέψει ότι πρέπει να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα, γιατί και εμείς τα βλέπαμε ότι θέλουν βελτίωση. Αυτά επισήμανε και ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήρθε, ο εκπρόσωπος από τη Super League. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Εμείς έχουμε ένα στόχο μέχρι τις 20-25 Αυγούστου να τα έχουμε όλα στην εντέλεια και δεν θα έχουμε κανένα θέμα.
0: Γίνονται δηλαδή αυτά που απαιτούνται, που υπολείπονται, ας πούμε?
1: Είναι πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σακάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να ευχηθώ το καλύτερο και καλή επιτυχία, καλή τύχη στην καινούργια χρονιά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.

Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Πανθρακικού, τον Μπάμπη Σακάρη. Ο Πανθρακικός μαζί με τη Ζάκυνθο, με την οποία ασχοληθήκαμε νωρίτερα, είναι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν την άνοδό τους από την Τρίτη Εθνική, την επαγγελματοποίησή τους, να το πούμε έτσι, και τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Στέλιος οριστικοποιήθηκε, υπάρχει ανακοίνωση επίσημη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, 23 ετών, Γάλλος κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030 από τη Γουινέα, Γαλλογουινέζος να το πούμε έτσι, έχει γεννηθεί στην Γουινέα και έχει γαλλική υπηκότητα και γαλλικό διαβατήριο.

0: chiamo Tokyo.
1: Ο Στέλιος στέλνει καινούριο μήνυμα, λέει, θα ήταν ωραίο, λέει, να κάνετε μια εκπομπή για την προσφορά των Ελλήνων στον αθλητισμό, διότι όταν εμείς διδάσκαμε αθλητισμό και είχαμε Ολυμπιονίκες, όλοι οι φίλοι περπατούσε στα τέσσερα και έτρωγε βελανίδια. Ένα δίκιο το έχεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά βαριά, να το πω έτσι, μια τέτοια εκπομπή με την... γιατί θα πρέπει να μιλήσεις με καθηγητές πανεπιστημίων, με διάφορους τέτοιους ανθρώπους, για να μπορέσεις να έχεις ένα σοβαρό αποτέλεσμα για το θέμα της προσφοράς των Ελλήνων στον αθλητισμό. Προφανώς, οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν από εδώ, έτσι, από την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω για να καταλάβει οποιοδήποτε ποια είναι η συνεισφορά των Ελλήνων στον αθλητισμό, έτσι. Ξεκίνησαν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο φίλος ο Ζόργη βγάζει την πρόβλεψή του από τώρα ότι ο Ινφαντίνο θα δώσει το κύπελο στον Τραμπ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν έχει μια ανταγωνιστική και καλή ομάδα, αν έχουν μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταγωνιστική και καλή ομάδα, με ένα-δυο σφυρίγματα που θα πάρει ο διοργανωτής μπορεί να προχωρήσουν. Αν δεν έχουν τόσο καλή ομάδα ώστε να μην γίνει εντελώς μπαμ ότι περπατάνε μόνο με το σπρόξιμο, φίλε Ζόργη, δεν θα είναι τόσο εύκολα.

Είπαμε και τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Το είπε νωρίτερα, το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά ο Στέλιος στην σύνδεση που είχαμε για να μας πει για τον Πένια, για τον τερματοφύλακο, ότι είναι θέμα ορών η ανακοίνωση της απόκτησης του Έτιαν Καμαρά. Βγήκε η απόκτηση, ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός είναι πλέον παίχτης του Παναθηναϊκού.

Και να μην ξεχνάμε, επειδή μιλήσαμε για την προσφορά των Ελλήνων στον αθλητισμό γενικότερα, υπάρχει και το Βαλκανικό σήμερα στον Στίβο, στο Πανθασσαλικό στο Βόλο, με Τεντόγλου, Τζένκο να αγωνίζονται, και φυσικά την μεγάλη επιστροφή της μεγάλης κυρίας του άλματος επικοντό, της Κατερίνα Στεφανίδη. Θα τη δούμε και αυτή μετά από το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να αποκτήσει τον σπουδαιότερο ρόλο της ζωής της, να γίνει μητέρα.

Μην ξεχνάμε, ευρωπαϊκό ντέρμπι στις 8 η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Σουηδία και στις 11 το πρόγραμμα της ημερολογιακά της ημέρας, όχι αγωνιστικά της ημέρας, γιατί με τη διαφορά της ώρας η μέρα κλείνει τα ξημερώματα σε εμάς. Στις 11 λοιπόν η Γερμανία παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού.

Άρα φίλε Κώστα, παραπέντε ρωτάς πολύ γρήγορα. Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, θα ήθελα να μας πεις αν γίνεται, λέει, πως έγινε η ακαθάριση της ΠΑΕ Πανιώνιος όταν έγινε η ερασιτεχνική, ποια και πόσα χρέη σβήστηκαν, με πόσα επανήλθε σε επαγγελματικές κατηγορίες, δηλαδή στην Super League 2. Δεν σβήστηκαν τα χρέη, απλώς υπάρχει η ρύθμιση των χρεών που γίνεται με απευθείας παρακράτηση ενός ποσοστού από τα εισιτήρια και ενός ποσοστού από τα τελειοπτικά δικαιώματα, ενώ τα χρέη προς τρίτους, δηλαδή οφειλές σε ποδοσφαιριστές, προμηθευτές, μπλα μπλα, πληρώνονται εξ ολοκλήρου, είτε πληρώνονται είτε διακανονίζονται. Στο είπα γρήγορα γιατί έχουμε φτάσει, περιμένει ο Γιαχανάτζης απ' έξω με τα χέρια στη μέση σαν να κρατάει στάμνα, είναι αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης, περιμένει για να μπει. Στο είπα πάρα πολύ γρήγορα, ελπίζω να το πιάσε στο υπονοούμενο. Δεν σβήστηκε κανένα χρέος. Ό,τι υπήρχε στα χρέη προς δημόσιο έχει διακανονιστεί με τον τρόπο που σου είπα, ποσοστιαία καταβάλλεται απευθείας από τηλεοπτικά και εισιτήρια, και στους παίχτες κανονικά όλο το ποσό, εκτός φυσικά αν κάποιος παίχτης θέλει να κάνει διακανονισμό, να πει από τα 15 που μου χρωστάς δώσε μου τα 7 και υπογράφω αυτό το πράγμα. Το είπαμε και αυτό, έλα Δημητράκη, φεύγω Δημητράκη μου. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε εδώ για την τρίωρη συντροφιά που μας κάνατε εδώ στην Air Sport. Από Νέλη Ζαφυροπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Χρυσούλα Αντωνιάδη, Μιχάη Λαδόπουλο, που είμαστε αυτό το τρίωρο, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Μην φύγετε παιδιά, έρχεται για Χανατζής και το βλέπω με τα ακουστικά στο λαιμό, έτοιμος είναι να κάνει τον ντου. Πάμε με ένα τραγουδάκι να τον ετοιμάσουμε, να τον φτιάξουμε. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλο ένα μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ είναι κοντά σας. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

Παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού συνεχίζεται. Έχουμε μπει στην δεύτερη αγωνιστική. Σε περίπου 55 λεπτά σέντρα στο μάτς της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης που θα γίνει στο Τορόντο και θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Δήμου, του Χρήστου Κοντού. Ολλανδία-Σουηδία, συγγνώμη. Και εκτιμένη ταχύτητα. Στις 11 το βράδυ, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού για τον πέμπτο όμιλο στο Τορόντο. Νωρίτερα, Ολλανδία-Σουηδία για τον έκτο όμιλο στο Χιούστον. Το Γερμανία ακτή ελεφαντοστού θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Αρδιοσπόρο, το μάτς της Ολλανδίας με τη Σουηδία σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Η αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού σε περιγραφή του Αλέξη Πυρόπουλου. Η δράση της ημέρας ξεκίνησε από τα ξημερώματα. Στη μία τα ξημερώματα είχαμε το παιχνίδι της Σκωτίας με το Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο παιχνίδι που έγινε στη Βοστόνη. Το Μαρόκο πήρε την νίκη με 1-0. Λίγο αργότερα η Βραζιλία κέρδισε την Αιτή με 3-0 μάτσα για τον τρίτο όμιλο στη Φιλαδέλφια. Βραζιλία και Μαρόκο ισοβαθμούν στην κορυφή του τρίτου ομίλου με 4 βαθμούς. Ακολουθεί η ομάδα της Σκωτίας με 3, η Αιτή χωρίς βαθμό. Και στις 6 το πρωί έγινε το μάτς Τουρκία-Παραγουάη. Οι Παραγουάνοι πήραν την νίκη με 1-0 παίζοντας με παίχτη λιγότερο για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι αυτό έγινε στο Σαν Φρανσίσκο για τον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης. Η Τουρκία με 2 ήττες από την Παραγουάη και την Αυστραλία αποχαιρέτησε το παγκόσμιο κύπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν την πρωτιά από τον τέταρτο όμιλο με 6 βαθμούς με τις νίκες επί Αυστραλίας και Παραγουάης. Αυστραλία και Παραγουάη ακολουθούν με 3 βαθμούς και έχουν το μεταξύ τους παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική για να ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την δεύτερη θέση από τον τέταρτο όμιλο.

Δράση όμως έχουμε και τα ξημερώματα. Το πρώτο μάτς στις 3 τα ξημερώματα, Εκουαδόρ Κουρασάο, παιχνίδι για τον 5ο όμιλο που θα γίνει στο Κάνσας. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Αρτένα σε περιγραφή του Νίκο Οικονομόπουλου. Από την Αρτένα θα μεταδοθεί και το επόμενο παιχνίδι στις 7 το πρωί μεταξύ της Τινησίας και της Ιαπωνίας. Παιχνίδι για τον 6ο όμιλο στο Μοντερέι. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου, ενώ θα υπάρχει περιγραφή και εδώ από την Ερασπόρ από τον Μιχάλη Λαδόπουλο.

Κάποια δράση θα έχουμε και το απόγευμα της Κυριακής για τον 8ο όμιλο στην Ατλάντα. Στις 7 το απόγευμα η Ισπανία θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία. Το παιχνίδι θα περιγράψει ο Μπάμπης Παπάζογλου, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Και το βράδυ της Κυριακής στις 10 για τον 7ο όμιλο το μάτς θα γίνει στο Λος Άντζελες, Βέλγιο-Ιράν, σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου, και τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή.

0: Με το Μουντιάλ βεβαίως θα ασχοληθούμε σε λίγο αργότερα, καθώς έχουμε αρκετή ώρα στην διάθεσή μας να ρίξουμε και μια ματιά στα ρεπορτάζ των ομάδων, στο μπάσκετ, όπου υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Ξεκινάμε με το μπάσκετ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να βρίσκεται στην Αθήνα και οι πληροφορίες να λένε ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Αναμένεται πλέον η ανακοίνωση από πλευράς πράσινων, κάτι το οποίο ίσως γίνει τη Δευτέρα. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Περιμένουμε τις εξελίξεις, τις επίσημες εξελίξεις θα πω, για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί υπάρχει μια διαφαινόμενη συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Σέρβο Τεχνικό, που δείχνει ότι όλα τα οδεύουν προς το τέλος σχετικά με την υπόθεση αυτή. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να χαλάσει κάτι, να στραβώσει κάτι. Απλώς περιμένουμε την τυπική ολοκλήρωση των πραγμάτων μέσω της ενημέρωσης ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Το λένε και στη Σερβία πάρα πολύ έντονα αυτό τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει από το Βελιγράδι που κάνουν λόγο για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σέρβο Τεχνικό. Ένα δημοσίευμα της Telesport αναφέρει ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο που θα αποφέρει στον Μπράντοβιτς περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Και επιπλέον ότι ο Σέρβος Τεχνικός έχει λάβει εγγυήσεις ότι θα έχει την αποκλειστική διαχείριση της ομάδας και θα αποφασίζει αυτός πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το σύλλογο, χωρίς να υπάρχει μεγάλη παρέμβαση στο έργο του. Από εκεί και πέρα...
0: Αυτό, Νίκο, ναι. Σημαίνει και δραστικές αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού?
1: Και όχι μόνο στο ρόστερ. Το ρόστερ θα το δούμε μετά, αφού ολοκληρωθούν τα πάντα όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο.
0: Το staff, έτσι.
1: Αρχικά θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν θα μείνει και κάποιος κιόλας. Πιθανώς να μείνουν ένα-δύο άτομα. Ενώ από τους συνεργάτες του προπονητή, τους άμεσους συνεργάτες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές και στα πρόσωπα που θα συνδέουν τη διοίκηση με το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας. Δηλαδή κάποιες θέσεις, για παράδειγμα team manager, general manager, κάποιες τέτοιες θέσεις. Θα τα δούμε ακριβώς περισσότερα εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά τα επόμενα 24 ώρα συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί νομίζω ότι είναι αυτά τα θέματα που αφήνουν ανοιχτή ακόμα την υπόθεση, δηλαδή, και δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό.
0: Έχουμε μείνει στα δημοσιεύματα μέχρι τώρα, έτσι Νίκο?
1: Ναι. Τα δημοσιεύματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό ισχύουν. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες που λένε οι Σέρβοι θα τις δούμε τις επόμενες ώρες, όσο προχωράει δηλαδή η υπόθεση. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι όλα δείχνουν ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Η επίσημη ανακοίνωση ίσως να είναι τη Δευτέρα. Νομίζω το αργότερο τη Δευτέρα, θα πω εγώ.
0: Ένα σέρβικο μέσο πάει να το συνδυάσει με τα γενέθλια του κ. Γιαννακόπουλου, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Τα 52η γενέθλιά του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τη Δευτέρα, και το Sport Club αναφέρει ότι τότε θα ανακοινωθεί και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να συμπέσει με αυτή τη ημερομηνία, τη σημαντική ημερομηνία για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η αμοιβή του Μπράντοβιτς θα ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Υπάρχει ένας αστερίσκος για το αν θα είναι διετές ή τριετές το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ζώτης με τον Παναθηναϊκό. Αλλά και αυτό το μέσο αναφέρει τις εγγυήσεις που έχει πάρει ο Μπράντοβιτς για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού και το πώς θα διαχειρίζεται αυτό στα πράγματα. Και δεν θα υπάρχει δηλαδή μεγάλη παρέμβαση στο έργο του. Mm-hmm. Νομίζω είναι κάτι στο οποίο συγκλίνουν σε αυτό όλα τα μέσα της Σερβίας. Και σίγουρα όταν θες να πάρεις ένα τόσο μεγάλο όνομα για τον πάγκο, όπως είναι ο Πολυνίκης EuroLeague, που μετράει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους στην κορυφαία διοργάνωση, σίγουρα τότε του δίνεις τα κλειδιά της ομάδας. Και είναι δεδομένο αυτό, ότι όπου και να πήγαινε ο Μπράντοβιτς θα αποφάσιζε για πολλά πράγματα σχετικά με την λειτουργία του κλαμπ. Τώρα να δούμε και ποιοι θα είναι τα άτομα που θα τον πλαισιώσουν, γιατί κυκλοφορούν διάφορες...
0: Ακούγονται ίδια ονόματα.
1: Ναι, ναι, ακούγονται και μάλιστα ακούγονται ονόματα που αφορούν θρύλους της ομάδας.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ενδεχομένως θα είναι βοηθός του στον Παναθηναϊκό Μάικ Μπατίστ,
0: mm-hmm.
1: ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε από τον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό από το 2003 μέχρι το 2012 και επέστρεψε μετά και τη σεζόν 13-14 και έκλεισε την καριέρα του. Ο θρυλικός σέντερ που μεγαλούργησε με τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς.
0: Πραγματικά.
1: Έχει ρόλο βοηθού στους Toronto Raptors, δεσμεύεται με συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αυτό σίγουρα είναι ένα αγκάθι της υπόθεσης. Έχει μεγάλη εμπειρία τα τελευταία χρόνια γιατί έχει περάσει από διάφορους πάγκους του NBA και ακούγεται πολύ έντονα ότι θα πλαισιώσει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
0: Νίκο, θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Τι άλλο υπάρχει εκτός από Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό?
1: Κοίταξε, να πούμε για τον Παναθηναϊκό μόνο ότι αποχώρησε ο Μάριος Γκριγκόνης, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε.
0: Ζαλγκίρης Κάουνας, έτσι.
1: Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του στη γενέτειρά του, στο Κάουνας. Ο Λιθουανός άσος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκυρης και ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στη λιθουανική ομάδα. Έπειτα από 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπου κατέκτησε μία EuroLeague, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος, τον αποχαιρέτησε το τριφύλι. Και έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια υπόθεση ανοιχτή. Ουσιαστικά σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι θα... αυτό που περιμέναμε δηλαδή τον τελευταίο καιρό, ότι ο Γκριγκόνης θα έφευγε από τον Παναθηναϊκό μετά για τον περιορισμένο ρόλο που είχε και θα επέστρεφε στην γενέτειρά του. Κάτι άλλο παραπάνω δεν έχει προκύψει προς το παρόν. Μόνο για την εθνική ομάδα έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Ιουλίου για τους αγώνες που θα δώσει η εθνική ομάδα στις αρχές του επόμενου μήνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027.
0: Θυμάσαι ημερομηνίες, Νίκο?
1: Ναι, 2 Ιουλίου στην Οραντέα απέναντι στη Ρουμανία και 5 Ιουλίου στη Σαν Ελαρίνα Σαν Ολιώσια απέναντι στην Πορτογαλία.
0: Με άλλα λόγια, πριν τελειώσει το Μουντιάλ, εσύ.
1: Ναι, με αυτά τα παιχνίδια θα κλείσει η πρώτη φάση των προκριματικών για την εθνική μας ομάδα που έχει ρεκόρ 3-1 mm-hmm. και θα βρεθεί σίγουρα και στην επόμενη φάση, αλλά θα χρειάζεται τις νίκες γιατί μετράνε τα αποτελέσματα, τα κουβαλάνε οι ομάδες και στην επόμενη φάση mm-hmm. όπου η εθνική μας ομάδα θα κληθεί να παίξει με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Ο Βασίλης Πανούλης έχει καλέσει 15 παίχτες για τα παιχνίδια που έρχονται, μεταξύ των οποίων είναι αρκετοί παίχτες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Υπάρχουν εκπλήξεις, Νίκο, στις κλήσεις ή στις μη κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού?
1: Κοίταξε, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για εκπλήξεις γιατί είναι μια περίοδος τώρα, ένα καλοκαίρι που δεν υπάρχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν δύο δηλαδή πολύ βατά παιχνίδια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τα οποία μπορεί να τα κερδίσει χωρίς να έχει μεγάλα ονόματα στο ρόστερ. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι περιμέναμε και κάποια πρόσωπα να βρεθούν ή να μην βρεθούν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα όμως μας κάνει εντύπωση ότι για ακόμη μια φορά ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, είναι εκεί. Δεν πάντα παρόν ο αρχηγός. Θα αγωνιστεί για ακόμη μια φορά με το Εθνόσημο. Λείπουν ο Λούκας ο Ρογκαβόπουλος που ήταν τραυματίες, μάλλον ολοκλήρωσαν με τραυματισμό
0: τη σεζόν.
1: Τη σειρά των τελικών της mm-hmm. GBL και δεν κατάφεραν να ενισχύσουν την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Λείπει ο Τόμας Βόκαπ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο τελευταίος θυμίζω ότι και κατά τη διάρκεια των τελικών της GBL αντιμετώπιζε ένα θέμα τραυματισμού. Πάντως και οι δύο λογίζονται ως naturalizé, που σημαίνει αυτό ότι μόνο έναν naturalizé
0: μπορεί δικαίωμα.
1: Να έχει κάθε εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Βασίλης Πανούλης επέλεξε τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος αγωνίζεται στη νέα του ομάδα, στον Άρη. Και αυτός είναι που θα ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Είναι μέσα στους 15 παίκτες, εκ των οποίων ο μόνος που δεν έχει αγωνιστεί με το Εθνόσημο μέχρι τώρα είναι ο 20χρονος φόρουαρντ του Αμαρουσίου, ο Νίκος Οτουλιάτος.
0: Πάμε γρήγορα στη 15, Νίκο.
1: Ναι, να σου πω, Δημήτρη, ότι από τον Ολυμπιακό έχουν κληθεί Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου και Λαρετζάκης. Από τον Παναθηναϊκό είναι Μωραΐτης, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν, την σεζόν που ολοκληρώθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό στον Ηρακλή. Είναι ο Τολιόπουλος, είναι ο Καλαϊτζάκης, ο Μήτογλου, ο Κουζέλογλου, είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, όπως είπαμε, από τον Άρη. Είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που έκλεισε τη σεζόν στην ΑΕΚ και πιθανότατα θα ακολουθήσει τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Είναι ο Νίκος Οτουλιάτος από το Μαρούσι. Είναι από τον ΠΑΟΚ ο Νάσος ο Μπαζίνας και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Και είναι και ο Γιώργος Σουτσαλμπούρης, ο οποίος αγωνίστηκε την σεζόν που ολοκληρώθηκε στον Πανιόνιο, που βάστηκε στην Elite League και ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας.
0: Μάλιστα. Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουν βεβαίως είναι η ανακοίνωση του Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030 από τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πρώτα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, ο Ιταλός Λύση. Περισσότερα θα μας πει ο Τάσος Θαμπουλής που είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη, και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες για τον ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχουν από χθες ανατρεπτικές εξελίξεις, έτσι λέγαμε, στο θέμα προπονητή, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, το επίσημο τέλος δηλαδή, όπως έγινε με την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο με στιγμές περισσότερο από το πρωτάθλημα του 24. Πριν από δύο χρόνια. Έκλεισε ο κύκλος του Ρουμπάνου προπονητή μετά από 7 ολόκληρες σεζόν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, 2-5, όπως ήταν οι δύο ξεχωριστές περίοδοι που ήταν στην τεχνική ηγεσία του Κεφάλου. Και πάμε στη νέα εποχή, στην οποία είναι πια ξεκάθαρο ότι κυριαρχεί το όνομα του Αλέσιο Λύση. Πρόκειται για ένα 40χρονο Ιταλό τεχνικό. Ήταν ο μοναδικός Ιταλός στη Λα Λίγκα τη χρονιά που πέρασε στον πάγκο της Οσασούνα, από το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος της σεζόν. Είναι ένας άνθρωπος που πήγε σε πολύ μικρή ηλικία στην Ισπανία, στα 25 του. Ξεκίνησε από το πιο χαμηλό ηλικιακό επίπεδο της Λεβάντε και έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα. Το ΜΠΑΜ το έκανε ως εικόνα και εντύπωση με την Μιραντές, μια ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ στη Λα Λίγκα, αλλά πρόπερση, ενώ ξεκίνησε σχεδόν διαλυμένη με κύριο στόχο να μην υποβιβαστεί, έχασε την άνοδο στον τελευταίο αγώνα μπαράζ ουσιαστικά με την Οβιέδο, και από εκεί τον πήρε ο Σασούνα για την χρονιά που πέρασε. Είναι ξεκάθαρο, Δημήτρη, ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση για το μέλλον του, και δεν εννοώ μόνο ηλικιακά, γιατί και οι τρεις άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις πια στο αγωνιστικό τμήμα είναι συνομήλικοι γύρω στα 40.
0: Ο Μάτος και ο Βιερίνια, έτσι.
2: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έχει μετά από πάρα πολύ καιρό αθλητικό διευθυντή, δεν είχε τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι νούμερο ένα στην ιεραρχία, ο Λέο Μάτος. Ο Αντρέ Βιερίνια αναβαθμίστηκε από σύμβουλος, έγινε τεχνικός διευθυντής, επίσης είναι ένας νέος ρόλος. Και ο προπονητής είναι επίσης 40 χρονών, ναι. Σχεδόν ο Τάισον δηλαδή. Για να
0: νέες ιδέες, Τάσο.
2: Ναι, πηγαίνει σε αυτό το πλάνο, γιατί ξέρεις και με τον Πούσιτς, επειδή υπήρχε μια πολύ αρνητική υποδοχή του ονόματός του, γιατί αυτός μέχρι χθες το μεσημέρι η πληροφόρηση ήταν ότι αυτός ήταν ένας προπονητής και έκανε μια στροφή ο ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε χθες στροφή, χθες τη δημοσιοποίησε. Η στροφή έγινε μέσα στην εβδομάδα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, της εβδομάδας που τελειώνει τώρα, Δευτέρα Τρίτη δηλαδή. Ο Πούσιτ λοιπόν είναι σχεδόν στην ηλικία του Λουτσέσκου. Ηλικιακά δεν άλλαζε κάτι ο ΠΑΟΚ.
0: Τάσο, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, έχω μόλις μισή ώρα, γιατί θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο το παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία για το παγκόσμιο κύπελο. Θέλω εντάχει να μου πεις, αλλάζει πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη σεζόν?
2: Όχι, δεν αλλάζει, με την έννοια ότι οι παίκτες που λείπουν από το ρόστερ είναι συγκεκριμένοι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή μόνο έναν στόπερ, τον Μιχαηλίδη. Θέλει οπωσδήποτε δύο, να μην σου πω τρεις. Και ήδη οι δύο δεξιοπόδαροι στόπερ που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι ο Χατζηδιάκος, γνωστός σε όλους μας, έτσι. Ο διεθνής αμυντικός, το Δευτικό Πενκάγι. Και ο Ελουστόντο.
0: Και το Φλερτ παλιό, περσινό.
2: Ναι, ο αρχηγός της Real Sociedad που φεύγει από την Ισπανία, από την Real, με αυτόν φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία καταρχάς του ΠΑΟΚ, με τον Ελουστόντορ, δηλαδή είναι ο πιο πιθανός να έρθει αυτή τη στιγμή. Με τον Χατζηδιάκο δεν είναι απλό το θέμα, γιατί ο Ελουστόντορ είναι ελεύθερος, ο Χατζηδιάκος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, και από εκεί και πέρα στο τραπέζι είναι πάντα το θέμα του Γιαννούλη.
0: Εξακολουθεί να είναι πάνω το όνομα του.
2: Είναι, δεν έχει τελειώσει το θέμα του. Ο ΠΑΟΚ θέλει αριστερό εξτρέμ, θα θέλει center for αν δεν μείνει ο Γιακουμάκης, και σίγουρα και ένα εξάρι. Άρα θέλει συγκεκριμένους παίκτες. Φυσικά όλα θα γίνουν πλέον και με την έγκριση του νέου του προπονητή που είναι ο Αλέσιο Λύση.
0: Θύμισε μου πότε ξεκινάει η προετοιμασία.
2: Κοίταξε, αρχικά το πρώτο ραντεβού ήταν τη Δευτέρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενημέρωση πότε θα έρθει ο Ιταλός με τους τρεις συνεργάτες του. Πιθανολογείται αύριο ή μεθαύριο, οπότε είναι πολύ πιθανό τη Δευτέρα να ξεκινήσουν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τέλος, θα πουλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. 25 λεπτά μετά τις 7 αέρα σπορ, μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μας περιμένει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος με είδηση κιόλας. Με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει τον Ετιέν Καμαρά, τον Γάλλο μεσοαμυντικό, ο οποίος θα φορά τα πράσινα μέχρι το 2030. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Πάρα πολλές ειδήσεις του Τριφυλίου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν είναι μόνο ο Καμαρά. Ο Καμαρά είναι το χρονικό μιας γνωστοποιημένης προαναγγελθήσης μεταγραφής. Έως το 2030, ο 23χρονος Γάλλος που αγωνιζόταν στο Βέλγιο στη Σαρλερουά. Όμως η μεγάλη είδηση, Δημήτρη, την έχουμε πει και νωρίτερα στο Μιχάλη Λαδόπουλο, μόλις έγινε γνωστή, ο Ινιάκη Πένια, ο μεγάλος τερματοφύλακας που έγινε γνωστός
0: από την Μπαρσελόνα, έτσι.
3: Από την Μπαρσελόνα. Αναμένεται αύριο στην Αθήνα. Υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για προφορική συμφωνία 3+1 χρόνια. Και περιμένουμε λοιπόν και μετά τα ιατρικά εργομετρικά την επισημοποίηση της ένταξης του 27χρονου Πορτιέρε,
0: ο οποίος θα είναι ο πρώτος στον Άσο, έτσι, Στέλιο. Ο Τσάβες παρέμεινε, ανανέωσε το συμβολό του, αλλά πάει για δεύτερος.
3: Σωστά. Μια που μου δίνεις λοιπόν το έναυσμα να σου πω ότι και θα επανέλθουμε στον Πένια, ότι ο Τσάβες για ακόμα ένα χρόνο επεκτάθηκε ο δανεισμός του από τους Αργεντίνους Juniors, μέτρησε ο χαρακτήρας του στα αποδυτήρια, μέτρησε το ότι αγωνιστικά μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι με τα πόδια, κάτι που είναι απαραίτητο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γενικά, παρότι δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό, προσμετρήθηκαν πάρα πολλές παράμετροι στην παραμονή του Αργεντινού τερματοφύλακα στο Τριφύλι. Και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, θα είναι στο 2. Θα εναλλάσσεται μάλιστα στο 2 με τον Κότσαρη. Αλλά η μεταγραφή αεροδρομίου, ξαναλέω για πολλωστή φορά, είναι ο Πένια. Πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Για μεταγραφή από το πάνω ράφι του πάνω ράφιου, Δημήτρη.
0: Ναι.
3: Πραγματικά είναι τεράστια μεταγραφή και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια.
0: Και θα έχουμε και άλλη μια μεταγραφή από το πάνω ράφι, αν προχωρήσει του Ντεφράι, έτσι.
3: Πολύ σπουδαίο και αυτό που λες. Μην ξεχάσω να σου πω νωρίτερα, να πούμε μάλλον ότι ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος, ο κ. Αλαφούζος, ο μεγαλομέτωχος παρών στην υπογραφή του συμβολίου με τον Ετιέν Καμαρά, όπως φυσικά και ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Νίστρουπ. Για τον Νίστρουπ πλέον υπάρχει, να σου πω, ο Δημήτρη, επίσημη ενημέρωση ότι δεν είναι Γιάκοπ, είναι Τζέικοπ. Έτσι πρέπει να το λέμε, καλά το ίδιο πράγμα είναι, έτσι.
0: Okay.
3: Απλά Τζέικοπ είναι η επίσημη ενημέρωση στον Παναθηναϊκό. Ήταν λοιπόν παρόν ο Γιάννης Αλαφούζος στην υπογραφή των συμβολίων και πρέπει να σου πω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι κάθε μέρα στο Κοροπή. Κάτι λέει και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Δίπλα στην ομάδα από την πρώτη στιγμή.
3: Ναι, ναι, και σε κάθε προπόνηση. Εκεί έχει συνέχεια συζητήσεις με Νίστρουπ, Κοτσόλη, Ζέκα, ο οποίος προορίζεται, Δημήτρη, για team manager. Γενικά είναι πάρα πολλές οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Πένια, Καμαρά, είπαμε. Αναμένεται Ντεφράι. Συνεχίζεται το σύριαλ με τον Τσάπρα. Το σκληρό πόκερ με τον πρόεδρο της Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν, και για επιθετικό ίσως έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο, Δημήτρη.
0: Νομίζω ότι έχει καλύψει όλο. Στον ένα λεπτό που μας απομένει για να πάμε σε διαφημιστικά, ο φίλος Βασίλης ρωτάει τι είναι στο ρόλο από την περσινή ομάδα θα καλύψει ο Καμαρά. Έχεις εικόνα?
3: Φυσικά, είναι εξάρι, είναι ανασταλτικός μέσος, ο οποίος Τώρα ρωτάει προφανώς ο φίλος αν θα καλύψει τη θέση του Μανώλη Σιώπη ή του Πέτρου Τσιριβέγια.
0: Προφανώς, ναι.
3: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με τον Μανώλη, με το Μανώλη Σιώπη. Δεν υπάρχει, δεν υπονοώ ότι, ότι θα φύγει το παιδί έτσι. Θα δούμε όμως γιατί το ρόστερ θα εξελίσσεται ακόμα και με το που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, το, η Super League. Πρόκειται για έναν παίκτη ο Καμαρά που μπορεί με μεγάλο δρασκελισμό, που μπορεί έχει και έφεστο σκοράρισμα, αλλά και σπουδαίες ανασταλτικές δυνατότητες. Τουλάχιστον από όσα έχουμε δει έτσι, γιατί δεν παρακολουθούμε κάθε μέρα το βελγικό πρωτάθλημα και τη Σαρλερουά.
0: Σωστά.
3: Αυτά, Δημήτρη.
0: Στέλιο Σωτηρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Συνεχίζουμε.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λεπτά μετά τις 7, ακούτε Έρα Σπορ. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ με την Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Αντωνινός. Γιάννη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Η ΑΕΚ έκλεισε ακόμη ένα δυνατό φιλικό με τη Σάμσουσπορ, έτσι.
9: Ναι, κοιτάξτε, ακόμα η ΑΕΚ δεν τα έχει ανακοινώσει τα φιλικά, αλλά ανακοινώνονται από τις άλλες ομάδες, όπως έγινε και με την The Grafsap. Mm-hmm. Που είναι για τις 12 Ιουλίου και τώρα ανακοινώθηκε και αυτό 29 Ιουλίου με την τουρκική ομάδα την Samsunspor. Θα είναι στο δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ΑΕΚ, πάντα στην Ολλανδία έτσι όλα αυτά τα παιχνίδια και όλα αυτά τα φιλικά.
0: Μάλιστα.
9: Τώρα, υπήρξαν δημοσιεύματα από την Τουρκία ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει προσφορά για τον Ζωάο Μάριο που δεν υπολογίζεται από την Μπεσίκτας. Η αλήθεια βέβαια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, είναι διαφορετική. Δεν έχει εμπλακεί η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία. Το αφήνουμε και τελείως υποθετικό ως σενάριο αν κάποια στιγμή η ΑΕΚ μπει σε αυτή τη διαδικασία για τον Ζωάο Μάριο. Μία τέτοια προϋπόθεση θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβριο, αν έχει μείνει ελεύθερος και φυσικά δεν έχει τις απαιτήσεις για τις αιτήσεις απολαβές που είχε από την τουρκική ομάδα. Αλλά τότε και μόνο τότε μπορεί να εξετάσει την περίπτωση για να γεμίσει το ρόστερ της με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στα κρίσιμα παιχνίδια τον play-off είχε βοηθήσει και έβαλε και τον γκολ κατάκτησης πρωταθλήματος στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό όταν η ΑΕΚ κλείδωσε το 14ο πρωτάθλημα. Αλλά όχι ότι υπάρχει κάτι στην παρούσα φάση. Ο δρόμος του νικητή, όπως ονομάζεται το tour του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, συνεχίζεται. Παντού γίνεται χαμός. Εχθές είδαμε χιλιάδες κόσμου που ήταν στην Καλαμάτα και είχε και την ευκαιρία και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, της ΠΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, να μιλήσει για το τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το πρωτάθλημα, να απευθυνθεί στις νέες γενιές και μετά φωτογραφήθηκε με αρκετά από τα νέα παιδιά και αυτή την ώρα είναι στον Άπλιο, είδαμε και τι έγινε και το πρωί στο Άργος. Συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία με την οποία το έχουμε ξαναπεί. Η ΑΕΚ θέλει να ευχαριστήσει με αυτόν τον τρόπο τους οπαδούς της για την στήριξη που της παρέχαν όλη την προηγούμενη χρονιά έτσι, και τους ανταποδίδει αυτή την αγάπη και αυτή την υποστήριξη με την ευκαιρία να δουν τον τρόπο από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες.
0: Γιάννη, μία ερώτηση γρήγορη. Ξέρω ότι οι μεταγραφές στην ΑΕΚ δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και θέλω να σε ρωτήσω αν επειδή ονόματα προς τα έξω δεν δημοσιεύονται παρά όταν μόνο αν πέσουν οι υπογραφές ή είναι πολύ κοντά στο να κλείσει μια συμφωνία, τότε βγαίνουν κάποια ονόματα προς τα έξω. Αν η ΑΕΚ έχει στρέψει το βλέμμα της στα γήπεδα του Μουντιάλ, αν παρακολουθεί κάποιους παίχτες οι οποίοι μπορεί να αποκλειστούν με τις εθνικές τους ομάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε ο Νίκολης να έχει όλους τους παίχτες όπως επιθυμεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ.
9: Κοιτάξτε τώρα, ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει μια λίστα με τη δική του ομάδα, η οποία δεν είναι γνωστή και δεν είναι και κοινοποιήσιμη. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω να εξετάζει και περιπτώσεις που αφορούν ομάδες που συμμετέχουν στο
0: παγκόσμιο κύπελο.
9: Αυτό όμως που έχω καταλάβει είναι ότι οι διεργασίες είναι σε τέτοιο βαθμό που η ΑΕΚ μπορεί να κλείσει και τις δύο αυτές μεταγραφές και του χαφ και του στόπερ πριν αναχωρήσει η αποστολή της ομάδας που φεύγει για το Άπελντον της Ολλανδίας 6 Ιουλίου, ακόμη και να προλάβει να κάνει έστω τη μία μεταγραφή, ειδικά του χαφ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μετέχουν στο Μουντιάλ και θα μπορούσαν να τελειώσουν πολύ πριν την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου. Σε κάθε περίπτωση όμως, είπαμε, η ΑΕΚ στοχεύει ψηλά, ειδικά για την περίπτωση του χαφ, αλλά και για τον στόπερ, θέλει ποδοσφαιριστές έτοιμους που θα μπουν αμέσως και θα διεκδικήσουν τη θέση από καταξιωμένους ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με την απόδοσή τους, όπως ο Ρέλβα Μουκουντή για την άμυνα και Πινέδα Μαρίν για την μεσαία γραμμή, και απλά χρειάζεται υπομονή. Ιούνις είναι, mm-hmm. για να γίνουν και οι απαιτούμενες κινήσεις. Έχει ένα καθαρό 20ήμερο μέχρι τη συγκέντρωση που είναι 3 Ιουλίου και 6 Ιουλίου φεύγει για την Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Γιάννη Σαντουρινέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
9: Καλό βράδυ.
0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Διαβάζω ότι υπάρχουν έντονες συζητήσεις μεταξύ Ολυμπιακού Πάρμα για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, καθώς φαίνεται να επιθυμεί να παραμείνει στην Ιταλία.
10: Επί ουσίας δεν σταμάτησαν και ποτέ οι συζητήσεις αυτές που είχαν να κάνουν με το μέλλον του Στρεφέτσα, διότι είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία μετά την φετινή πορεία στην Πάρμα δείχνει να κάνει τον γκέλ. Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θέλει να δει πώς μπορεί να αποδεσμευτεί από ένα βαρύ συμβόλαιο, περίπου στα 5 κάτι. 5,2 και 5,3 ήταν το συμβόλαιο συν μπόνους που μπορούσε να φτάσουν και τα 8 εκατομμύρια τα οποία έπρεπε να δώσει στην Κόμο εκεί από όπου αποκτήθηκε, και γι' αυτό το λόγο θέλει να δει ο Ολυμπιακός τι θα κάνει. Αλλά επί της ουσίας δεν είναι μόνο η περίπτωση του Στρεφέτσα για να δει τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς μπορεί να κάνει, διότι στους ερυθρόλευκους φαίνεται ότι υπάρχουν ραντάρ και για άλλους ποδοσφαιριστές, και μάλιστα από την Ιταλία προκύπτει ένα δημοσίευμα το οποίο ομολογώ ότι δεν μπορώ ακόμα να πω ότι το έχω επιβεβαιώσει ως ρεπορτάζ της Ερασπόρ.
0: Άρον Μάρτιν της Τζενόα.
10: Όχι, μιλάω για τον Έντι Σαλσέδο του Όφη. Είναι κάτι νεότερο το οποίο
0: έχει προκύψει.
10: Ακριβώς, έχει βγει. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη φαίνεται, έτσι να πούμε και την πηγή κιόλας, ότι όπως και η Λεβάντη και κάποιες άλλες ισπανικές ομάδες, κάνει κλικ στους ερυθρόλεπους. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να ξέρουμε ότι είναι και περιπτώσεις παιχτών που προτείνονται σε μια ομάδα, που είναι διαφορετικό το να προταθεί από την πλευρά του παίχτη και είναι πολύ διαφορετικό να δείξει ο Ολυμπιακός.
0: Σωστό.
10: Θα το δούμε, αλλά για την περίπτωση αυτή του Μαρτίν, την Τζένοα, το βλέπουμε για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Μιλάμε για έναν 29χρονο αριστερό μπακ, που σύμφωνα πάλι με τον Ιταλό δημοσιογράφο τον Ματέο Μορέτο, ο οποίος ειδικεύεται στις μεταγραφές και κυρίως δίνουμε βάση, αν σκεφτούμε ότι με Ιταλούς ποδοσφαιριστές έχει έτσι ένα υψηλό ποσοστό ευστοχίας και λόγω ενημέρωσης που έχει, mm-hmm. ότι ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη το συγκεκριμένο παίχτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, έτσι αν δούμε λίγο συγκεκριμένα τι συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι κάπου μεταξύ Πόποβιτς και Χριστογιώργου, να δει τι θα γίνει για την περίπτωση δεύτερου τερματοφύλακα. Επίσης, η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς είναι αρκετά προχωρημένη και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά να αποσπάσει την υπογραφή της Σάντεφιορτ. Μιλάμε για έναν στόπερ ύψους 1,90-20 διάχρονος, mm-hmm. με πολύ καλά χαρακτηριστικά και γενικότερα ένα βιογραφικό που ικανοποιεί τον Ολυμπιακό και αργότερα με μια μεταπολιτική αξία. Ο Μαρμόλ είναι αυτός ο οποίος όλο κολλησιεργούσε, όλο καθυστερούσε για να δει τι θα γίνει το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Έχουν καταλάβει στους ερυθρόλευκους ότι απλά κερδίζει χρόνο, γιατί ούτως ή άλλως αρκετές οι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον ίδιο, Λα Κορούνια, Μπράγκα, Εσπανιόλ, Κέλτα, Χετάφ, οπότε για τον Ολυμπιακό δεν θα έλεγα ότι παίζει τόσο δυνατά αυτή τη στιγμή. Σε σε αντίθεση με τον ΟΑΚΑ Διού, τον παίχτη που ανήκει στη Λοριάν, μιλάμε για ένα εξάρι, ήρθε σε ένα 90 και αυτός, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι συνηθίζει στον Ολυμπιακό. Ένας παίχτης box-to-box και φαίνεται ότι έχουν γίνει βήματα προόδου, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να αποσπάσει και τον Έτζ Λοριάν, μια και ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αρνητικός να έρθει στους Ερυθρόλευκους. Ταυτόχρονα, έτσι λέω λίγο για τις περιπτώσεις παιχτών που έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα, έχει να κάνει με τον Πέτρα Στάνιτς. Και εδώ το προσέχουμε, γιατί είναι πολύ πιθανόν σύντομα να ακούσουμε θετικά νέα από πλευρά του Ολυμπιακού για τον 24χρονο playmaker του Λουντογκόρετς, φέτος πρωτοσκόρης στο Europa League με 7 γκολ σε 10 αγώνες. Η βουλγαρική ομάδα έχει ξεκινήσει από τα 10 εκατομμύρια, έχει πέσει περίπου στα 7. Νομίζω κανένα 1,5 εκατομμύρια χωρίζει τις δύο πλευρές.
0: Θα γίνει παζάρι. Ναι.
10: Θα υπάρξουν και τα σχετικά bonds επίκεντρες στόχων και με τα πολιτικής αξίας κτλ. Που μπορεί να βρει. Ενδεχομένως να υπάρξει γάμος εδώ και με τον Ολυμπιακό αλλά και με τον Στάνιτς.
0: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι έχει καλύψει όλα.
10: Απλά μόνο να θυμίσουμε ότι και μέσα από τα social ο Μπιανκόν χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Μπιανκόν, ο οποίος πλέον από χθες γνωρίζουμε ότι είναι παίκτης της Άντερλεχτ Βελγίου, ο Ολυμπιακός έβαλε στο ταμείο περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Και αν υπολογίσουμε και τα 11 του Κοστίνια στην Brighton, αρχίζει και βλέπουμε και από τις πωλήσεις αλλά και τη δυνατότητα που του δίνει το cost control να μπορέσει να κινηθεί και για παίκτες έτσι λίγο πιο ακριβούς, ναι, τους οποίους μπορεί να αγοράσει.
0: Ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, Θεσσαλονίκη πάλι. Μας περιμένει ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Ξέρω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ρεπορτάζ από τον Άρη, δεν έχουν κινηθεί πολλά πράγματα, αλλά από Δευτέρα κάτι θα περιμένουν οι κίτρινοι, δεν μπορεί.
1: Ναι, όσο περνούν οι μέρες, είναι λογικό αυτή η ανησυχία σιγά σιγά να παίρνει τη θέση της ανησυχίας η δράση από την πλευρά των ανθρώπων του Άρη, γιατί εκ των πραγμάτων δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα σε διάστημα 2 εβδομάδων έχουμε την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις με βάση τη λογική αλλά και τις κινήσεις που γίνονται γενικότερα. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε μια καθημερινή εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι. Ήδη η υπόθεση Διαντή που ήταν στο επίκεντρο όλης αυτής της κουβέντας, γιατί ο 19χρονος Σενεγαλέζος ήταν δανεικός ομάδα στην Αλγερία της Σαουδικής Αραβίας, τελικά κλείνει η μεταγραφή του, υπήρχε ο οπτικός αγοράς εφόσον η ομάδα ανέβαινε στη μεγάλη κατηγορία, τα κατάφερε, θα μείνει στην ομάδα από την Σαουδική Αραβία, πράγμα που σημαίνει ότι ο Άρης θα βάλει ένα σημαντικό ποσό στο ταμείο του. Άρα και αυτό θα βοηθήσει ώστε να γίνουν οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, πέρα από τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν και πέρα από το ότι ο Ρέγγιες όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει αναζητήσει σημαντικά κομμάτια του παζλ για το νέο Άρη, καθώς ο Άρης είχε 38 αδυναμίες την προηγούμενη χρονιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε τι έχει επιλέξει, γιατί έχει επιλέξει πρόσωπα. Θα πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι αποδεσμεύσεις, δεδομένου ότι ο προπονητής του Άρη θέλει τουλάχιστον τους μισούς ποδοσφαιριστές από το πρώτο ουσιαστικά στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Πτωλεμαίδα μετά τα ερχομετρικά κτλ. Αλλά στο δεύτερο κομμάτι στην Ιταλία θέλει ένα 60% τουλάχιστον των μεταγραφών να το έχει μαζί του για να χτίσει την ομάδα της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και εδώ επανερχόμαστε στην αρχική μας κουβέντα. Ναι, όντως όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι, το οποίο όντως δημιούργησε μια ανασφάλεια στον κόσμο της ομάδας του Άρη, βλέποντας και το τι γίνεται στο άλλο κομμάτι, την ΚΑΕ Άρης, όπου τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και μοιραία γίνεται μια σύγκριση. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Ο χρόνος είναι πιεστικός, μπορεί ο Άρης να μην έχει Ευρώπη, αλλά σε 2 εβδομάδες περίπου είναι η πρώτη συγκέντρωση. Άρα περιμένουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο Πακλατζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λεπτά πριν από τις 8, πριν από τη σέντρα στο μάτς της Ολλανδίας με την Σουηδία, παιχνίδι για τον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό στο Χιούστον θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε από την ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα και να το ακούσετε από εδώ, από την ΕΡΑ Σπορ σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού. Εμείς πάμε τώρα μια βόλτα από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, εκεί όπου έχουμε σήμερα την πρώτη ημέρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Πανθεσσαλικό βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Μητρούσιας και παρακολουθεί τα αγωνίσματα που είναι σε εξέλιξη και θα μας πει και τα μεγάλα ονόματα που αγωνίζονται σήμερα από ελληνικής πλευράς. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη τον Καλό, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Έτσι όπως τα είπε, είναι Δημήτρη, είναι σε εξέλιξη οι αγώνες. Βαλκανικό πρωτάθλημα που γίνεται για δεύτερη χρονιά στο Βόλο, 81ο για την ακρίβεια. Και εδώ περιμένουμε βέβαια, γιατί το μεγάλο ενδιαφέρον θα έλεγα ότι είναι λίγο αργότερα, εδώ που έχουμε τους Ολυμπιονίκες αλλά και Έλληνες πρωταθλητές και Βαλκανιονίκες, για να δούμε τι θα καταφέρουν σε αυτό το Βαλκανικό πρωτάθλημα, το 81ο. Τα μεγάλα ονόματα να πούμε ότι είναι ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος, εκεί όπου έχει ένα μεγάλο συναγωνισμό με τον Βούλγαρο τον Μπόζινταρ Σαραμπουγιούκοφ, όπως επίσης βέβαια η Κατερίνα Στεφανίδη, η Ολυμπιονίκη, θα έλεγα ότι δεν έχει τις πολλές κοντίστριες εδώ, όπως και η ίδια το είπε χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν ήρθανε γιατί είναι σε κάποιους άλλους αγώνες, οπότε αναμένεται, θα έλεγα έτσι, μια εύκολη νίκη, αυτό που περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει δηλαδή.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι η επανεμφάνισή της, Βαγγέλη, έτσι,
2: σίγουρα,
0: που κεντρίζει το ενδιαφέρον.
2: Είναι και η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια, να το πούμε αυτό, ότι η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία παίρνει για πρώτη φορά μέρος σε βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, είχε αγωνιστεί μία φορά σε κλειστό το 2005. Τότε λοιπόν ήταν η πρώτη της φορά, τώρα είναι η πρώτη σε ανοιχτό πρωτάθλημα, βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου, οπότε έχει ενδιαφέρον. Τώρα να πούμε βέβαια ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στις 8.30, στις 8.25 ξεκινάει το επικοντό για τις γυναίκες, εκεί που θα δούμε την Κατερίνα Στεφανίδη. Mm-hmm. Και πάμε λίγο αργότερα στις 9.05 στο Ακόντιο την Ελίνα Τζέγκο, την περσινή, να το πω έτσι, πρωταθλήτρια, η οποία περιμένουμε και φέτος να κατακτήσει την πρώτη θέση όπως το έκανε και πέρυσι. Και βέβαια τα μεγάλα ονόματα που θέλουν να κρατήσουν τις περσινές κατακτήσεις, η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 μέτρα, η Πολυνίκη Μανουλίδου στα 200 μέτρα, η Μελίσσα Αναστασάκη στα 3.000 μέτρα, η Ελίνα Τζέγκο, όπως είπαμε, στο Ακόντιο, η Αναστασία Τρακομύροβα στο Έπταθλο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Δημήτρης Τσίτσος στο Ακόντιο και ο Άγγελος Δανής Ανδρέογλου στο Δέκαθλο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μήκος στις γυναίκες, εδώ τουλάχιστον που έχουμε μέχρι στιγμή στην πρωτιά, μάλλον δύο πρωτιές, ο τριπλούν για την ακρίβεια, είναι η Σπυριδούλα Καρύδη που είναι πρώτη με 14.09 και στη δεύτερη θέση είναι ο Ξάνα Κορένοβα με 14 μέτρο. Οπότε μία από τις δύο αθλήτρες, ουσιαστικά η Σπυριδούλα θα κατακτήσει όπως βλέπουμε την πρώτη θέση και θα έχουμε όπως λέμε τα χρυσά μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Ωραία,
2: έχει ενδιαφέρον Βαγγέλη, στη συνέχεια.
0: Μια χαρά, θα είμαστε συνέχεια σε επαφή, οπότε θα μας ενημερώνεις και εσύ για τις εξελίξεις, για τους μεγάλους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται στην πρώτη μέρα του βαλκανικού πρωταθλήματος τύπου. Θέλω να σε ρωτήσω, έχει κόσμο αυτή τη στιγμή το Πανθεσσαλικό? Ή περιμένουν να έρθουν λίγο αργότερα από εκεί που θα αγωνιστούν?
2: Έρχονται αυτή την ώρα, γιατί έρχονται ακριβώς. Τώρα έχει γεμίσει, να το πω εδώ, η σκεπαστή εξέδρα από κάτω πλευρά και αρχίζει κόσμος να έρχεται και στο πάνω διάζωμα. Εντάξει, πιστεύω ότι με τις συνθήκες που υπάρχουν θα έρθει κόσμος τουλάχιστον.
0: Ωραία. Αυτό. Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθω και αργότερα σε σένα πλέον για να μας μεταφέρεις και τις επιδόσεις που θα κάνουν οι Έλληνες αθλητές σε αυτή την πρώτη μέρα του βαλκανικού πρωταθλήματος στίβου που γίνεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο αφορά τον μπάσκετ, τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της εργασίας του με την πλευρά του Μουσταφά Φαλ μετά από 5 χρόνια που αγωνιζόταν με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Γάλλος σέντερ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2021 από τους ερυθρόλευκους και έκτοτε μέτρησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα, 4 Super Cup και τη EuroLeague του 2026.

0: Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο Πόλο και σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που φιλοξενείται στην αθλητική στο σελίδα της ΕΡΤ στο airsports.gr. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δίπλα στο στούντιο μου. Στο στούντιο, Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι ωραίο ετοίμασες, λοιπόν, για πες.
1: Μιλήσαμε λίγο με την αρχηγό του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι η ομάδα υδατοσφαιρίσης γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το τρέμπλ φέτος με πιο σημαντικό τίτλο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, το Champions League.
0: Champions League, βέβαια, στη Μάλτα.
1: Ακριβώς η τέταρτη φορά που η γυναική ομάδα υδατοσφαιρίσης του Ολυμπιακού κατακτάει το συγκεκριμένο τρόπαιο.
0: Και 8ος ευρωπαϊκός τίτλος, έτσι. Έχει 4 Champions League.

0: τον κόπο να τη διαβάσει κάποιος όλη.
1: Αυτό που κρατάει είναι ότι μιλώντας με την 28χρονη πολίτρια είναι το πόσο διψασμένη είναι, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μου εκμυστηρεύει ότι ναι, μεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ευρώπης, αλλά δεν έχει εφησυχάσει σε κανένα βαθμό. Δηλαδή διψάει για ακόμα περισσότερες
0: επιτυχίες. Δεν υπάρχει κορεσμός δηλαδή, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Και παρότι είναι 28 ετών, βλέπεις το πόσο διψασμένη είναι. Βέβαια, βέβαια, αυτό θα πω το τελευταίο και θα ολοκληρώσω, είναι ότι την τρώει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη αθλήτρια, όπως και την αδερφή της, την Ελευθερία Πλευρή του, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό του Champions League με τη Φένερ Φάρος. Είναι ότι όλα αυτά τα κορίτσια, Δημήτρη, θέλουν ένα Ολυμπιακό μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος.
0: Μακάρι να το δούμε στο Παρίσι, Δημήτρη.
1: Δηλαδή,
0: στους Ολυμπιακούς, στο Παρίσι, στο Λος Άντζελες.
1: Στο Λος Άντζελες, δηλαδή, είναι εκπληκτικό ότι αυτές οι αθλήτες έχουν κατακτήσει τα πάντα, όμως αυτό που τους μένει είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο, και μιλάμε τώρα για αθλήτες οι οποίες είναι παγκόσμιες πρωταλήτες με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, πολύ ωραία, οπότε προτείνω να μπει ο κόσμος στο edsports.gr και να διαβάσει αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη που έκανες, που σου παραχώρησαν, θέλεις, έτσι, η αρχηγός της ομάδας Ολυμπιακού, η διεθνής πολίστρια, η Βάσο Πλευρέτου, που μίλησε για τις φετινές κατακτήσεις των Ερυθρολέφων, αλλά βεβαίως και για τη συνέχεια, έτσι.
1: Αυτό είναι, εννοείται.
0: Ωραία. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 8 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε πάντα την Ερασπόρ. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση του ρίχνου. Η Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Θυμίζω σέντρα στις 8. Στο ματς Ολλανδία-Σουηδία, παιχνίδι για τον εκτόμιλο του παγκοσμίου κυπέλου, το παιχνίδι αυτό στο Χιούστον. Σε περιγραφή του Χριστοκοντού θα το δείτε τηλεοπτικά από την R2 Sport, σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Στις 11 το βράδυ, η επόμενη αναμέτρηση μεταξύ Γερμανίας Ακτή Ελεφαντοστού για τον πέμπτο όμιλο, τη δεύτερη αγωνιστική πέμπτος όμιλος. Το παιχνίδι στο Τορόντο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μελισιώβα, θα το δείτε σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου από την R2 Sport. Και η δράση συνεχίζεται πλέον τα ξημερώματα της Κυριακής 21 του μηνός. Στο Κάνσας για τον πέμπτο όμιλο στις 3 τα ξημερώματα, 3 το πρωί. Το Εκουαδόρ θα παίξει με το Κουρασάο, το παιχνίδι αυτό θα το δείξει η Ερτένα σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Η Σκυτάλη πηγαίνει αργότερα στο Μοντερέι για τον έκτο όμιλο στις 7 το πρωί. Την Ισία θα παίξει με την Ιαπωνία. Το παιχνίδι αυτό θα περιγράψει για την Ερασπόρο Μιχάλης Λαδόπουλος. Θα το δείτε από την Αρτένα σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Και έχουμε άλλα δύο μάτσα το βράδυ της Κυριακής στις 7. Γιατί στην Ατλάντα για τον 8ο όμιλο η Ισπανία θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία. Ένα μάτσο το οποίο θα περιγράψει ο Μπάμπης Παπάζογλου, θα το δείτε από την R2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Και τέλος στις 10 το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο το Βέλγιο θα παίξει με το Ιράν, θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου, θα το δείτε από την R2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Πάμε τώρα στον Χρήστο Κοντό να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση του Ευρωπαϊκού Ντέρμπι μεταξύ της Ολλανδίας και της Σουηδίας που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς με εξαιρετικό ενδιαφέρον ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Η μία από αυτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, είναι πλασμένη να φτάσει ψηλά, η Ολλανδία, η οποία όμως δεν το επιβεβαίωσε αυτό στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ιαπωνία. Ένα μάτς το οποίο έληξε 2-2 ισόπαλο. Θα μπορούσε να το κερδίσει, θα μπορούσε και να το χάσει όμως. Απ' την άλλη, μια ομάδα που έδειξε εξαιρετικό δείγμα γραφή, η Σουηδία. Μπήκε λίγο έτσι με χαμηλούς τόνους αυτή τη διοργάνωση. Έχει βάλει όμως αυτή την πεντάρα και μας αναγκάζει να την προσέξουμε, να την πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά.
0: Με αυτό το 5-1 που έκανε Χρήστο κόντρα στην Ισία.
1: Είναι καλή ομάδα την Ισία, δεν ήταν 5-1 ναι. Κόντρα σε καμιά ομάδα, Κουρασάο κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Την Ισία ήταν καλή. Είναι καλή ομάδα. Το ότι κατάφεραν οι Σουηδοί και τη βάλαν 5 γκολ είναι σίγουρα ένα σημαντικό επίτευγμα. Μάτς που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Να δώσουμε εντάχει τη συνθέση των δύο ομάδων. Για την Σουηδία είναι η ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε το μάτς με την Ισία, δηλαδή τερματοφύλακας ο Νόρτφελντ, τριάδα στην άμυνα ο Λάγκερ Μπίλκε με τον Χίεν και τον Λίντελοφ. Στη μεσαία γραμμή λίγο πιο μπροστά τους είναι

0: ο Κάρστρομ, ο Γέσπερ Κάρστρομ, συνδετικός κρίκος μεταξύ άμυνας και κέντρου. Στη μεσαία γραμμή ο Αλεξάντερ Μπέρναλτσον, ο Μπέντζαμιν Νίγκρεν, ο Γκούντμουνσον, ο Αγιαρή που πέτυχε 2 γκολ, ο 22χρονος άσος της Μπράιτον, συμπαίκτης του Κοστίλα και του Τζίμα. Και στην επίθεση οι δύο πολύ μεγάλες βεντέτες του σουηδικού ποδοσφαίρου, ο Βίκτορ Γιόκερες
1: και ο Ίσακ.
0: Και ο Ίσακ, ο Αλεξάνδρ Ίσακ, είναι ακριβώς η ίδια δεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι με την Τινησία. Ο Μπαρτ Βερμπρούγκεν είναι ο τερματοφύλακας για την Ολλανδία. Στην άμυνα στο 4-3-3, το κλασικό Ολλανδικό, ο Ντάμφρις δεξιά, ο Φάντεν Φεν αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Φαν Ντάικ μαζί με τον Φαν Χέκε. Στη μεσαία γραμμή ο Γκράβενμπεργκ, ο Ντε Γιόγκ με τον Ράιντερς, και στην επίθεση ο Ντόνιελ Μάλεν δεξιά, ο Χάπκο αριστερά με σέντερ φορ τον Μπρομπέι. Αυτές είναι οι ενδεκάδες αυτού του εξαιρετικά ενδιαφέροντος αγώνα ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν φιλοδοξίες.
1: Το δεύτερο ευρωπαϊκό μάτς, Χρήστο, μετά από αυτό το Αγγλία-Κροατία, έτσι.
0: Νομίζω είχαμε και άλλο ένα στη συνέχεια, στη δεύτερη αγωνιστική. Βοσνία.
1: Βοσνία-Ελβετία.
0: Ελβετία.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Βοσνία-Ελβετία.
1: 4-1 για τους Ελβετούς.
0: Ναι, ναι. Θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Δηλαδή, θα φύγουν από την κεντρική σκηνή ομάδες που μας έρχονται από πιο υποβαθμισμένες ποδοσφαιρικά χώρες, που ήρθαν εδώ για την εμπειρία, για τη χαρά του παιχνιδιού, αλλά χωρίς μια αξιόμαχη ομάδα που να μπορεί να πείσει ότι θα προχωρήσει, και θα απομείνουν κυρίως ομάδες από την Ευρώπη, από την Λατινική Αμερική, από την Ασία, την Αφρική. Είναι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη παράδοση, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γεφυρωθεί κάπως το χάσμα μεταξύ ευρωπαϊκού και λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου με ασιατικό και αφρικανικό, οπότε περιμένουμε αρκετά πράγματα. Ο Μάικλ Όλιβερ είναι ο διαιτητής του αγώνα, ένα γήπεδο το οποίο, όπως το βλέπω εγώ,
1: γεμάτο
0: μοιάζει
1: είναι.
0: Γεμάτο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια κενά, αλλά οπτικά έτσι μας το δείχνει, όπως μας το δείχνει ο σκηνοθέτης, είναι εντελώς γεμάτο. Ασφυκτικά γεμάτο, είναι δύο καλές ομάδες, υπόσχονται θέαμα και νομίζω ότι δικαιολογημένα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Mm-hmm. Να μείνουμε εδώ, ξεκινάμε τώρα, έχουμε κάποια διαφημιστικά ή οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, όχι, πάρε μια ανάσα, να πω, να θυμίσω για άλλη μια φορά το πρόγραμμα της ημέρας. Το Ολλανδία-Σουηδία είναι το πρώτο βραδινό παιχνίδι, θα ακολουθήσει σε 3 ώρες περίπου, στις 11 το βράδυ, το μάτς της Γερμανίας με την Αχτή Ελεφαντοστού, το παιχνίδι αυτό για τον 5ο όμιλο στο Τορόντο, και πλέον η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα, το πρωί στις 3 Εκουαδόρ Κουρασάο. Το Κουρασάο που έρχεται από αυτή τη βαριά ήττα απέναντι στη Γερμανία με το 7-1. Στις 7 το πρωί θα παίξει η Τινησία με την Ιαπωνία. Είναι το άλλο μάτσα για τον έκτο όμιλο, που παίζουν τώρα η Ολλανδία με τη Σουηδία. Με το παιχνίδι αυτό θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική στον έκτο όμιλο. Και θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, η δεύτερη αγωνιστική, στον 7ο και στον 8ο όμιλο. Πρώτα στον 8ο όμιλο στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Και αργότερα στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο θα παίξει το Βέλγιο με το Ιράν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε, Ερασπορ.
1: Πάμε λοιπόν στο Χρήστο Κοντό, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία.
0: Ένα μάτς που ξεκινάει στο Χιούστον, είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα. Κατάμεσα το γήπεδο, ένα πανοραμικό πλάνο του σκηνοθέτη δείχνει ότι δεν υπάρχουν αντιγραφήματα, τουλάχιστον δεν μπορεί κάποιος να εντοπίσει μεγάλα κενά, όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα γήπεδα, όχι πολύ μεγάλα, των 200-300 θέσεων, έτσι κάποιες λευκές κοιλίδες μέσα στο πολύχρωμο πλήθος. είναι τα ακριβά συνήθως κεντρικά εισιτήρια που κοστίζουν πανάκριβα και καμιά φορά σε κάποια παιχνίδια δεν διατίθεται, δεν τα αγοράζουν οι φιλάθλοι. Ένα μάτς λοιπόν που ξεκινάει με τις πρώτες αναγωνιστικές μπαγιές στον χώρο του κέντρου. Η Ολλανδία παίζει με την πορτοκαλί εμφάνιση και μαύρο σορτσάκι. Η Σουηδία με μπλε εμφάνιση και αν βλέπω καλά από το μακρινό πλάνο του σκηνοθέτη με ένα σορτσάκι που είναι περισσότερο προς το κίτρινο, που μακριά μοιάζει με άσπρο, αλλά νομίζω ότι αν κεντράρει περισσότερο ο σκηνοθέτης θα φανεί ότι είναι κίτρινο. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0, μια πρώτη βαθιά μπαγιά από τους Σουηδούς με το κεφάλι ο Virgin van Dijk. Απομακρύνει απευθείας όμως σε πλάγιο out, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του. Πολύ πυρός 34χρονος κεντρικός αμυντικός της Liverpool. Η μπαγιά είναι πίσω από τον Langerfield στον τερματοφύλακα τον Nordfeld, ο οποίος ελευθερώνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ντάμφρις είναι αυτός που θα κάνει την κατοχή, θα επιχειρήσει να περάσει για τον Ίζακ. Θα κερδίσουν όμως την μπάλα οι Ολλανδοί και βγαίνουν πολύ γρήγορα μπροστά. Μια κόντρα ευνοεί τη Σουηδία. Η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή σε μια επίθεση που ξεκίνησε με μια καλή προοπτική για την Ολλανδία. Σε ανοιχτό γήπεδο απέναντι σε άμυνα που δεν είχε ισορροπία, ο Ίζακ πήγε να μπει πιο βαθιά. Η κόντρα όμως δεν τον ευνόησε. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια έμεινε, η μητελίστη ήταν ο Ράιντερ, συγγνώμη, προσπάθησε να μπει πιο βαθιά. Απομάκραν οι παίχτες της Σουηδίας, κέρδιζουν τώρα και ένα φάουλ στο χώρο της μέσης γραμμής. Το κερδίζει ο Αλεξάνδερ Ίζακ και αυτός παίχτες της Λίβερπουλ από ένα σκληρό μαρκάρισμα που έγινε από πίσω. Το έκανε ο Μίκη Φαντενβέν. Είναι από αυτά τα μαρκαρίσματα από την αρχή του αγώνα που σπάνε τον τζαμπουκά των παιχνών. Δηλαδή που υπενθυμίζει ο αμυντικός στον επιθετικό ότι είμαι εδώ και είμαι σκληρό παιδί, μην παίξεις μαζί μου. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν καθαρά για θέμα ψυχολογίας, δεν είχε κάποιο λόγο να έρθει με τόση δύναμη από πίσω και να φλερτάρει μια κίτρινη κάρτα που πιθανόν και να την έπαιρνε αν το μαρκάρισμα ήταν λίγο πιο δυνατό και λίγο πιο προχωρημένη.
1: Χριστό, δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι της, των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία. Αυτό που περιγράφεις γίνονταν συνέχεια.
0: Ναι, το κάνουν αυτό.
1: Είχαμε ξεφύγει από το ποδόσφαιρο, είχαμε πάει στο American Football.
0: Ναι, το κάνουν. Είναι ποιος θα πάρει τον τζαμπουκά του άλλου, ειδικά σε παίχτες που είναι καλοί χειριστές της μπάλας, καλοί τεχνίτες και δυνατά παιδιά. Οι αμυντικοί τους δείχνουν από την αρχή ότι μαζί μου δεν θα παίζεις. Εδώ που θα με προσέχεις λίγο. Το κάνουν αυτό. Και ήταν κλασικό μαρκάρισμα αυτό. Είδαμε τώρα. Λοιπόν, τέταρτο λεπτό, 0-0. Η Ολλανδία δείχνει να έχει διάθεση να πάρει την μπάλα περισσότερο στα δικά της πόδια. Η Σουηδία μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει να περιμένει. Δεν ξέρω αυτό αν είναι τακτική ή απλά έχει βγει έτσι το παιχνίδι βαθιά μπαλιά σε ένα χώρο όπου ελέγχεται η πορεία της μπάλας από τον Ίζακ Χίεν. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο άσος της Αταλάντα κάλυψε καλά με το κορμί του, δεν επέτρεψε στον Ολλανδό που βγήκε να διεκδικήσει την μπάλα να τον πρεσάρει περισσότερο και να του δημιουργήσει πρόβλημα. Οι κάμερες πιάνουν τον πάγκο της Ολλανδικής ομάδας, μια συνεννόηση εκεί και το απαραίτητο μηχάνημα. Βλέπεις ότι δημιουργεί μπροστά τους έχουν την τηλεόραση τη μικρή,
1: ναι, ναι,
0: που βλέπουν κατευθείαν τις φάσεις, τα replay, τις αμφισβητούμενες και έχουν ένα λόγο παραπάνω άμα δούνε και κάτι που είναι ξεκάθαρο. Έτσι, να σηκωθούν οι προπονητές να πούνε κάτι στον τέταρτο, να πιέσουν λίγο παραπάνω του, γιατί έχουν μια καθαρή εικόνα. Δεν ισχύει και τόσο αυτό που ακούγαμε παλιά, δεν έχω δει τη φάση, κάτσε να πάω σπίτι μου να τη δω να σας πω αν ήταν ή δεν ήταν.
1: Τώρα όχι, τώρα το βλέπουν κατευθείαν
0: και 10 φορές κιόλας ο καθένας.
1: Βέβαια,
0: έχει μπροστά από την κάμερα ο προπονητής και την χρησιμοποιεί για να έχει μια καθαρή εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η φάση. Οι Ολλανδοί συνεχώς στο προσκήνιο, 5 λεπτά η μπάλα είναι συνεχώς στα πόδια τους. Μια πολύ μικρή προσπάθεια έγινε από πλευράς Σουηδών να περάσουν το χώρο της σέντρας. Κάτι που γίνεται μόλις τώρα, αλλά με ευθύνη των Ολλανδών γιατί γυρνάνε την μπάλα πίσω στα πόδια του Μπάρτ Βερμπρούγκεν, ο οποίος ελευθερώνει. Η Σουηδία μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ παθητική στο παιχνίδι. Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά με την κίνηση από τα πλάγια. Πάσα γκολ! Υπέροχο γκολ Η μπάλα στα δίχτυα, αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα. Ο Μπρόμπεϊ είναι πράγματι αυτός που βρίσκει δίχτυα νωρίς το έκτο λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Η μπάλα στα πλάγια, διεμβολίστηκε η άμυνα των Σουηδών. Η σέντρα από τα αριστερά πρέπει να την έκανε ο Χάπκο, ο Κόντι Χάπκο. Προλαβαίνει τους πάντες ο Μπρόμπεϊ, βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο άσος της Σάντερλαντ. Σεντερφορίσιο γκολ, βάζει σωστά το κορμί του, είναι ο πρώτος που υποδέχεται την μπάλα. Το άνοιγμα είναι για πλάγια αριστερά, η σέντρα παρεβάλλε, πετάγεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Σουηδίας. Ο Μπρόμπεϊ από πολύ κοντά πετάει την μπάλα στα δίχτυα, πολύ ωραία επίθεση με το δεξί, βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα, καταπληκτική παρεβάλλε μπάλα μπαλιά του Χάπκο, εξαιρετική αντεπίθεση από την Ολλανδία. Με αυτό το υπέροχο γκολ οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα στο σκορ 1-0 νωρίς και φάνηκε να το θέλουν οι Σουηδοί, απροσδόκητα παθητική για μια ομάδα που στο πρώτο μάτσο έκανε 5 γκολ.
1: Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Χρήστο, η Σουηδία έχει ανοίξει το σκορ με την Ισία.
0: Εδώ είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ παθητική η στάση τους, δηλαδή ουσιαστικά αφήσαν για 5 λεπτά την μπάλα στα πόδια των Ολλανδών. Δεν κάναν καν μια προσπάθεια να περάσουν τη σέντρα. Μια-δύο φορές που την πήραν τη χάσαν αμέσως στη δεύτερη πάσα. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Γιόκερες μες στην περιοχή, πλασάρι. Ωραία στιγμή, δύσκολα αλλά σωστά κλείνει ο Μπάρτε Βερμπρούγκεν την αριστερή του γωνία και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ για την Σουηδία. Στην πρώτη καλή προσπάθεια των Σουηδών, η μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο Γιόγκερες έκανε απευθείας το διαγώνιο σούτ από τη γωνία της μικρής περιοχής. Ωραία επέμβαση από τον τερματοφύλακα και κόρνερ. Να λοιπόν η απάντηση. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι καλό μάτς. Είναι ανάμεσα σε δύο καλές επιθετικές ομάδες. Λογικά θα έχει γκολ. Αρκετά γκολ. Είδαμε το πρώτο νωρίς. Πιθανότατα θα δούμε κι άλλα. Να η παλιά μέσα στην περιοχή και κακό κοντρόλ βεβαίως. Ας σκεφτούμε ότι στο πρώτο μάτς της Σουηδίας είδαμε 6 γκολ και σε αυτό της Ολλανδίας 4.
1: Έχει γκολ το παιχνίδι.
0: Βέβαια. Λογικά θα πρέπει να έχει γκολ. Εδώ βέβαια κακό σηκώνεται η σημαία. Άσχετα αν η μπάλα φεύγει εκτός. Κακό σηκώνει ο βοηθός της σημαία. Καλυπτόταν ο παίκτης της Οχίαν, ο Ισακ Χίεν που είχε βγει μπροστά και, για να γεμίσει την περιοχή. Άσχετα αν έχασε μετά το κοντρόλ και βγει η μπάλα έξω, έχει σηκωθεί πολύ βιαστικά και επιπόλαια η σημαία του βοηθού, ενώ ήταν στην ευθεία, καλυπτόταν καθαρά. Αν η φάση αυτή είχε συνέχεια και είχε σηκωθεί η σημαία και διακοπτόταν, θα είχε κάθε λόγο να γκρινιάζει η ομάδα της Σουηδίας. Με αυτά και με αυτά, στο 8ο λεπτό, από το 5ο λεπτό, η Ολλανδία προηγείται με σκόρερ τον Μπρόμπεϊ, αλλά το μισό γκολ και κάτι ξεκινάει με ένα από αυτόν που κάνει μια καταπληκτική υποδοχή στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ανοίγει την μπάλα δίπλα του στον Ντεγιόν, κανείδα καλά, ο οποίος τη σπάει, την έσπασε με πολύ ωραίο τρόπο στον Χάπκο. Ο Κόντι Χάπκο έκανε μια καταπληκτική ενέργεια από τα αριστερά, μια κούρσα 30 μέτρων, μια σέντρα παρεβάλλε, συρτή, χαμηλή, όμορφη, κατευθείαν στα πόδια του σέντερφορ που χώθηκε ανάμεσα σε δύο σέντερμπακ με μια πολύ εύκολη προβολή με το δεξί. Πέταξε την μπάλα από τα δύο μέτρα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Σουηδίας, του Κρίστοφερ Νόρτφελτ.
1: Διπλή ζώνη άμυνας οι Ελβετοί.
0: Έχουν την κλασική κίνηση τα τρία center back με τους δύο πλάγια τους back, ενώ τώρα μπαίνει πάλι ο Ολλανδία επικίνδυνα μπροστά. Η άβγαινε προς τα έξω. Πρόλαβαν εδώ οι Σουηδοί και απομάκρυναν. Στη συνέχεια της φάσης ήρθαν εκεί οι Ολλανδοί που κυριαρχούν απόλυτα στο παιχνίδι. Η μόνη στιγμή που μας δείξαν οι Σουηδοί ότι υπάρχουν στο μάτς είναι αμέσως μετά τον γκολ στην πρώτη τους επικίνδυνη επίθεση που βγάλαν την ευκαιρία με τον Γιόκερες. Αντέδρασε εκεί πολύ θετικά σε κλειστή γωνία. Δύσκολα όμως γιατί το σούταν κοντά από κοντά και διαγώνιο. Μπόρεσε εκεί ο τερματοφυλακάς ο Μπάρτι Βερμπρούγκεν να διώξει την μπάλα, παραχωρώντας το πρώτο κόρνερ του αγώνα για λογαριασμό της Σουηδίας. Οι Ολλανδοί και πάλι στο προσκήνιο, εδώ υπάρχει φάουλ. Ο διαιτής λέει τίποτα, νομίζω όμως ότι με το χέρι ο Ίζακ Χίεν έριξε κάτω τον... ο Ίζακ Χίεν έριξε κάτω τον παίχτη της Ολλανδίας. Αρσέν Βεγκέρ στο πλάνο, πίσω από τον
1: Ινφαντίνο,
0: στη δεύτερη σειρά. Αρσέν Βεγκέρ, τεχνικός σύμβουλος της FIFA, έχει κάνει μια πρόταση και έχει μείνει.
1: Να δούμε αν θα περάσει γρήγορα αυτή η πρόταση του για το offside, αυτό το... που θα αλλάξει πολλά πράγματα βέβαια.
0: Αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή πάψει να είναι στον πόντο το offside αλλά να είναι στο μήκος σώματος, τεράστιο το πλεονέκτημα των επιθετικών, θα αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν όλα τα αμυντικά τους πλάνα.
1: Βέβαια.
0: Οι ομάδες θα αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό να βλέπουμε εμάς, που σίγουρα θα ανέβει πάρα πολύ το σκοράρισμα. Θα έχουμε πολύ πιο άνετα σκορ. Δεν ξέρω αν αυτό θα αρέσει τον κόσμο. Θα δούμε. Η Ολλανδία είναι και πάλι στην επίθεση. Μια πρώτη κεφαλιά πάσα, κατευθείαν όμως στην αγκαλιά του Ντόρτφερντ. Οι Ολλανδοί δείχνουν ότι θέλουν ένα δεύτερο γκολ.
1: Να σου πω με την εκτίμησή μου: η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ. Αν λοιπόν μπαίνουν περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι, ο κόσμος θα το ευχαριστιέται πολύ περισσότερο από το να τελειώνει ένα παιχνίδι στο 0-0, στο 1-0.
0: Ξέρεις, δεν ξέρω. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Το ποδόσφαιρο έχει άλλη λογική. Καμιά φορά έχουμε δει κάτι 0-0 ηρωικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι τώρα πάλι οι Ολλανδοί μπροστά, αλλά τελευταία στιγμή προλαβαίνει εκεί με μια γρήγορη κίνηση. Ο Μπέρναρσον τσιμπάει την μπάλα και παρακολουθεί το πρώτο κόρνερ μπροστά από τον Χάπκο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά εισέντρα του Ντάμφρις. Από την άλλη πλευρά υπήρχε offside εκεί. Ο βοηθός εδώ δεν έχει φάει ψαράκι και κερδίζει εύκολα ένα κόρνερ η ομάδα της Ολλανδίας. Από το οποίο βέβαια αν μπήκαν γκολ θα έχουν κάθε λόγο ίσως να γκρινιάζουν. Για την ώρα που κάνει ο Ντάμφρις την πάσα είναι τουλάχιστον.
1: Νομίζω θα εξεταστεί αν μπει γκολ.
0: Δεν νομίζω, έχει αλλάξει φάση πια. Από τη στιγμή που στήθηκε η μπάλα κάτω, καλή νύχτα. Άλλαξε φάση, δεν εξετάζεται. Άλλαξε. Είναι ένα θέμα και αυτό. Γι' αυτό έχουν πει να είναι λίγο πιο ελαστικό το VAR, να εξετάζει και τέτοιες περιπτώσεις, να εξετάζει και κίτρινες, να εξετάζει και άλλα πράγματα που στην αρχή εφαρμογή.
1: Πάντως έχουμε αρκετές αλλαγές στους κανονισμούς.
0: Αλλάζει το ποδόσφαιρο. Κάτι που ήταν κουραστικό στο μπάσκετ είναι ότι οι κανονισμοί αλλάζουν συνέχεια και είναι οι Ολλανδοί. Πιον πάλι μπροστά, αλλά είναι κακή η κίνηση από το Χάπκο στην μπάλα πολύ ψηλά πάνω. Και αυτό γινόταν κουραστικό και για τους ανθρώπους που παίζανε, αλλά και για εμάς που το βλέπαμε. Με πράγματα που ήταν φάουλ τη μια χρονιά, την επόμενη δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάπου μπερδευόσουν με τις καινοτομίες. Το ποδόσφαιρο έχει κρατήσει μια σταθερότητα. Έβλεπες δηλαδή ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να αρχίσουν να μπαίνουν αλλαγές σημαντικές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, κυρίως όσον αφορά το χέρι στο πέναλτι. Άρα μετά σιγά σιγά επεκτάθηκαν αυτά τα πράγματα, μπήκε και η τεχνολογία, μπήκε το VAR, μπαίνουν πολλά πράγματα στη μέση, αλλάζει. Αυτό είναι σίγουρο ότι
1: έχουμε
0: αλλάζει.
1: Φτάσει να έχουμε και από δύο ημίχρονα σχεδόν σε κάθε ημίχρονα με αυτή τη διακοπή τρίλεπτη, έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είναι ενυδάτωση.
0: Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Γενικά είναι διαφημιστική εκμετάλλευση πολύ και με τώρα βγαίνει πάλι μπροστά η Ολλανδία που κυριαρχεί απόλυτα. Έχουμε 13 λεπτά αγώνα. Και μπάλα συνεχώς στα δικά της πόδια, οι Σουηδοί απλά μείνονται. Μια αντεπίθεση κάνανε εκεί με τον Γιόγκερες και τίποτα άλλο. Είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Έτσι όπως το βλέπουμε το παιχνίδι. Η Ολλανδία, πολλά βέβαια μπορεί να αλλάξουν στην πορεία γιατί τα μάτσα, τα ποδοσφαιρικά αυτό έχουν. Ότι η τωρινή απόδοση δεν είναι εγγυάται αυτή που θα είναι μετά από ένα τέταρτο, μετά από μισή ώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Παίζει ρόλο και η κούραση, παίζουν πολλά.
0: Όλα παίζουν. Μια στιγμή, λίγο η ψυχολογία, λίγο να βρει το ρυθμό σου, να βάλει ένα γκολ. Πώς αλλάζει το παιχνίδι και έρχεται τούμπα. Μάτς που μπορεί καμιά φορά να λες ότι είναι για 3-0, μα το χάσει κιόλας. Για να δούμε τώρα πάλι την προσπάθεια των Ολλανδών. Βαθιά μπαλιά, μια κόντρα. Θα κρατηθεί μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, την κρατάνε. Υπάρχει όχι. Μπάλα έχει βγει έξω. Οπότε η προσπάθεια που κάνει εκεί.
1: Τζάμπα η προσπάθεια που έκανε και να γυρίσει την μπάλα. Ναι, ωραίο ήταν.
0: Το πάλεψε, υπάρχει offside. Μπορεί να ήταν η μπάλα μέσα στην περιοχή, να την κράτησε δηλαδή, χωρίς να έχει βγει έξω, αλλά στο ξεκίνημα της φάσης αυτή τη φορά το είδε ο βοηθός και σήκωσε σημαία το πότε δεν εξελίχθηκε η φάση. Στην εξέδρα είχε πιάσει προηγουμένως το πλάνο έναν Ολλανδό να είναι μόνος ανάμεσα σε δεκάδες Σουηδούς και ήταν ο μόνος που πανηγύριζε τον γκολ και οι Σουηδοί θλιμμένοι τον κοιτούσαν. Ωραίο σκηνικό όμως. Προφανώς με κάποιο τρόπο πήρε κατά λάθος εισιτήριο. Και βέβαια δεν υπάρχουν. Βλέπουμε με το μάτσο
1: και. Αφού κατάφερε και βρήκε εισιτήριο και το πλήρωσε κιόλας.
0: Πλήρωσε το μάτσο. Βρίσκει το μάτσο. Πληρώνει. Να η Ολλανδία και πάλι μπροστά. Κόντρα. Κόρνερ ή out. Out. Λέει ο διαιτητής ότι κόντρα. Στο σουτ που έγινε από τον παίκτη της Ολλανδίας που τρίψε την αντίπαλη άμυνα. Ήταν υπέρ της Σουηδίας ότι υπήρξε πρόσκληση στο δικό του πόδι Ήταν ο κύριος Ράιντερς, ο παίκτης ο οποίος έκανε αυτό το μπάσιμο, το σούτ.
1: Που έστειλε την μπάλα έξω. Μου έλεγε χθες ο Γιώργος Τραπεζανίδης, τον φιλοξενήσαμε μετά το παιχνίδι της Αμερικής με την Αυστραλία, ότι το εισιτήριο χρήσω στο Σιάτλ, το κοινό εισιτήριο, έτσι, όχι σε σουίτα ή σε VIP κλπ. Κλπ. Είχε 1.800 δολάρια. Δηλαδή είναι εξωφρενικά τα νούμερα.
0: Είναι απίστευτα νούμερα. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι αν είχε πάει η εθνική μας εκεί και έκανε καμιά καλή πορεία.
1: Πώς θα πήγαινε να τα δει.
0: Πώς θα πληρώνανε οι άνθρωποι αυτά τα εισιτήρια.
1: Κοίταξε, κάποιοι θα πηγαίνανε.
0: Μα
1: σε
0: πόσοι, πόσοι μπορεί να δώσουν για πέντε παιχνίδια το καθένα 2.000 χώρια τα έξω ταξιδιού, ξενοδοχεία.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά να τα βάλεις κάτω.
0: Για τις πέντε μάτσες, ώστε να προχωρήσει η εθνική, να μην μείνει στα τρία. Αλλά να φτάσει με το τζεκάκι.
1: Να σου πω κάτι. Κάποιοι που κάνουν διακοπές, π.χ. χειμωνιάτικες και χειμερινές αράχοβες και ιστορίες, νομίζω θα μπορούσαν να τα
0: δώσουν. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να είναι. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να αντέξουν αυτό το βάρος. Δηλαδή, πραγματικά. Γιατί από την επόμενη φάση τα πιο φτηνά εισιτήρια θα πάνε από τα νοκάουτ. Θα πάνε στα 6 εκατοστάρικα, να ευκαιρία γκολ! 2-0. Αν έχει γίνει επαφή, πάλι από τον Μπρομ Μπέι, είναι αυτός ο σκόρες, γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σούτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ, έκανε την προοδοή ο Μπρομ Μπέι. Εδώ μπορεί να ελεγχθεί βέβαια για το αν ήταν ακάλυπτος την ώρα της κίνησης που έκανε. Μπορεί και να τη βρήκε λίγο την μπάλα, θα δούμε το replay. Ο Μπρομ Μπέι, αν την έχει ακουμπήσει, είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πιστώνεται ένα ακόμη γκολ για την ομάδα της. Ο Ντάμφρις είναι κανονικά, είναι όπως πήρε την μπάλα, κάνει κάτι μεταξύ ένας και σου, το όχι, είναι καλυπτόμενος. Και να τη βρήκε, τη βρήκε, καθαρά την έστειλε μέσα, είναι καλυπτόμενος, είναι οριακά μεν αλλά καλυπτόμενος. Φαίνεται από τις γραμμές. Οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το γκολ μετράει.
1: Μετράει κανονικά.
0: Κανονικότατα, έτσι λοιπόν, στο 17 με σκόρ τον ίδιο παίχτη, τον Μπρόμπεϊ, τον 24χρονο σέντερφορ της Σάντερλαντ, η Ολλανδία κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Προηγείται 2-0 της Σουηδίας. Ένα μάτι που το περιμέναμε πιο αμφίροπο. Αλλά μέχρι στιγμής το βλέπουμε να εξελίσσεται σε παράσταση και ένα ρόλο. Οι Σουηδοί είναι απίστευτα παθητικοί, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Τινησία, όπου εκεί βέβαια θα πει κανείς ότι ό,τι είχαν τους έπιανε, ενώ εδώ δεν έχουν περάσει καν τη σέντρα, δεν έχουν παρά μόνο μία φορά φτάσει στην αντίπαλη περιοχή με την ευκαιρία με τον Γιώκερ και τον Κόρνερ και πέραν τούτου ουδέν. Δεν φτάνουν καν μέχρι τη σέντρα. Προσπαθούν να αλλάξουν μπάλα έξω από την περιοχή τους, στα 10, 15, 20 μέτρα ανακτούν την κατοχή πάρα πολύ εύκολα οι Ολλανδοί και βγαίνουν μπροστά. Εδώ λοιπόν είχαμε πάλι μια εξαιρετική προσπάθεια για την Ολλανδία. Ο Μάλεν από τα δεξιά έκοψε την μπάλα στον Ντάμφρις που μπήκε, πήρε το χώρο, έκανε μια διαγώνια κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, την τζίμπησε για λίγο ο Προμπέι, τόσο λίγο που δεν τσάραξε πολύ την πορεία της, την έστειλε απλά πιο δυνατά εκεί που θα πήγαινε ούτως ή άλλως, στη δεξιά γωνία δίπλα στο δοκάρι της εστίας του Κρίστοφερ Νότφερ, ο οποίος ευνηδιάστηκε και από την κίνηση του Μπρόμπεϊ και από την εξέλιξη της φάσης, η μπάλα βρήκε τα δίχτυα. Έτσι λοιπόν γίνεται το 2-0 νωρίς το 17 με σκορ τον ίδιο παίκτη, τον Μπρόμπεϊ, ο οποίος εξελίσσεται σε X-Factor, θα πεις τώρα X-Factor.
1: Δεν είχε σκοράρει Χρήστο Μπρόμπεϊ κόντρα στην Ιαπωνία. Σήμερα πετυχαίνει τα δύο πρώτα του γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Αλλά δεν μπορεί να πεις X-Factor έναν παίχτη που είναι σεντερφόρ σε μια ομάδα επιθετική σαν την Ολλανδία και να πεις ότι είναι X-Factor, συνήθως λέμε για κάποιον που δεν τον περιμένεις. Ναι. Το σεντερφόρ όμως Ολλανδίας τον περιμένεις να είναι μες τα γκολ. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σου πω ότι είναι λίγο υπερβολικό να πούμε ότι είναι ο παίχτης X-Factor, δηλαδή που ήρθε από το πουθενά και βάλει τα δύο γκολ. Εδώ όμως είναι καθοριστικός γιατί έχει βάλει τα δύο γκολ μέχρι στιγμής σε 17 λεπτά αγώνα, έτσι. Ναι. Και ίσως πάνω του να μην ποντάρει κανείς γιατί δεν είναι και κανένας σημασμένος σκόρερ. Δεν είναι κάποιος παίχτης που τρελαίνει με τα γκολ του όπως αυτά που βάζει ο Γιόγκερς για παράδειγμα. Που είναι
1: ή ο Ίσακ, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, που είναι πολύ πιο γνωστή σκόρερ. Αλλά όπως και να έχει, με αυτά τα δύο γκολ, ο άσος της Σάντερλαντ είναι αυτός που καθορίζει μέχρι στιγμή την εξέλιξη του παιχνιδιού. Έχει δώσει ένα πολύ καθαρό προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Μπρόμπεϊ
1: Χρήστο, ο οποίος γίνεται ο 12ος παίκτης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με δύο τέρματα.
0: Είναι
1: 12 παίκτες έχουν σκοράρει από δύο γκολ, δύο παίκτες από τρία, ο Μέση και ο Ντέιβιν του Καναδά με τα χατρίκ.
0: Ναι. Είναι όμως, βλέπουμε ότι είναι ένα μουντιάλ που γενικά έχει γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σφιχτά.
1: Και 7 αυτό γκολ,
0: Έχει, ναι, είναι η πίεση των αντιπάλων τέτοια. Δημιουργεί το λάθος, γιατί επειδή πιέζει ο άλλος, δεν είναι. Επειδή κάνεις εσύ αβιάστατο λάθος, τις περισσότερες φορές, είναι η πίεση που δέχεσαι. Ο Brian Brodby λοιπόν είναι ο παίκτης που κρίνει μέχρι στιγμής σε παιχνίδι, έχει βάλει 2 γκολ. Δεν βλέπουμε να αλλάζει απολύτως τίποτα. Το γκολ πήγε στο 17, έχουν περάσει 4 λεπτά από τη στιγμή που μέτρησε και οι Σουηδοί είναι μονίμως πίσω και αμήνονται. Δεν νομίζω ότι είναι πια τακτική αυτό το θέμα, δηλαδή ότι ο προπονητής θέλει να παίξουν αυτό το παιχνίδι των αντιπιθέσεων. Νομίζω ξεκάθαρα η Ολλανδία έχει βρει τον τρόπο να κυριαρχεί στο κέντρο. Τώρα βγαίνει λίγο μπροστά η Σουηδία, ένα μαρκάρισμα είναι λίγο επαγγελματικό. Αυτό που γίνεται στην προσπάθεια του Νίγκρεν να κουβαλήσει την μπάλα, τον ρίχνει κάτω ο αντίπαλος παίκτης και δέχεται τις συστάσεις από τον...
1: Κάρτα πάντως δεν έχει βγάλει ακόμα.
0: Ναι, ο Ντε Γιόνκ ήταν που έκανε, όχι ο Ντάμφρις, ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Ο Ντε Γιόνκ είναι που πήγε και μίλησε με τον διαιτητή λίγο νωρίτερα. Ο Ντάμφρις είναι ο παίκτης ο οποίος εδώ γλιτώνει λίγο μια καρτούλα. Είναι στο όριο αυτής της φάσης. Στην Ελλάδα που είναι και λίγο καρτάκι οι διαιτητές και φοβούνται να τους πει κανείς τίποτα, πιθανότατα δεν θα την είχε κλειδώσει, θα την είχε πάρει. Γιατί σκόπιμα δεν πάει στην μπάλα καθόλου. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι να πέσει πάνω στον παίχτη για να του κόψει τον εθνιδιασμό. Που είναι με καλές προϋποθέσεις εκεί η Σουηδία στην κόντρα. Νωρίς βέβαια, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, με πολύ χώρο μπροστά, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο και με μια άμυνα που έτρεχε να καλύψει. Γίνεται μια σέντρα πάλι από τους Ολλανδούς που είναι μονίμως στο επιθετικό προσκήνιο. Πραγματικά εμένα με ξαφνιάζει δυσάρεστα η παθητικότητα που δείχνουν οι Σουηδοί. Φαντάικ μπροστά, η μπάλα μες στην περιοχή, επιθετικό το φάουλ που γίνεται από την προσπάθεια να κοντράρουν εκεί πέρα την πρώτη πάσα. Ένα φάουλ λοιπόν το κάνει ο Ντάμφρις που έχει φύγει από τα δεξιά, το κάνει συχνά αυτό. Είναι ένας παίχτης που πατάει όλο το γήπεδο, τον έδωσε σε θέση center forward. Βέβαια, ο δεξιός μπακ τώρα της Ολλανδίας, έτσι. Το δεξιός μπακ είναι κατεφημισμόν, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος παίρνει όλη την πτέρυγα, περισσότερο εξτρέμι τον έχουμε μάθει. Εδώ έχουμε το cooling break, το hydration break όπως το λένε οι διοργανωτές.
1: Χρήστο, να εκμεταλλευτώ εγώ από αυτό από αυτή τη διακοπή για την ενυδάτωση, γιατί θα είναι 3 λεπτά, μπορεί και λίγο παραπάνω, να λέγα πόσες διαφημίσεις θέλει να παίξει το Fox, έτσι να βγάλουν για αυτά τα λεφτά τους. Να πάμε μία από το Παραθεσσαλικό στάδιο, εκεί όπου γίνεται η πρώτη ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Αστείου, που βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας εκεί και θα μας ενημερώσει για το πώς κινούν τα αγωνίσματα. Βαγγέλη, σε ακούμε.
7: Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει προετοιμασία. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι εδώ, έκανε έτσι μερικά άλματα να το πω, αλλά σε χαλαρούς ρυθμούς, δεν βιάζεται. Άλλωστε στις 8:35 θα ξεκινήσει η διαδικασία για το άλμα σε μήκος. Τότε λοιπόν θα ξέρουμε. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είναι ήρεμος, τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι χαλαρή θα έλεγα, για να δει σε ποια κατάσταση είναι, αλλά φαίνεται όμως ότι δεν βιάζεται, αυτό είναι πολύ χαλαρός, αυτό δείχνει ο Μίλτος. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε την Κατερίνα Στεφανίδη και αυτή σε λίγο θα ξεκινήσει και η διαδικασία στο άλμα επί κοντό στις γυναίκες, αλλά και στο ακόντιο που λίγο αργότερα θα δούμε την Ελίνα την Τσέγκο, γιατί τώρα πηγαίνουν στο σημείο που θα αρχίσει σιγά σιγά η παρουσίαση και έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αρκετούς αγώνες. Να πούμε ότι είναι τα 800 μέτρα τελικός γυναικών, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έχουμε την σφυροβολία, τον τελικό στους άντρες. Το άλμα σε ύψος επίσης είναι ο τελικός. Περιμένουμε και εκεί να δούμε αν θα έχουμε κάποια ελληνική. Να πούμε ότι πρώτος είναι ο Αντρέα Μίτα μέχρι στιγμής με 2-12, προηγείται στο ύψος. Οπότε έχει ακόμη, έτσι έχει δρόμο ακόμη, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για την Ελλάδα, που περιμένουμε, όπως είπαμε, να κατακτήσουμε πολλές πρωτιές αλλά και πολλές επιδόσεις. Να θυμίσω ένα τελευταίο, Δημήτρη, να πω αυτά που πέρυσι τα ρεκόρ έτσι που καταρρίφθηκαν στα 400 μέτρα από τον Αλεξάνδρ Ποχορλίκο, στα 800 μέτρα από τον Μαρίνο Λούντεκ, στο επικοντό από τον Μανώλη Καραλή που είναι ο μεγάλος απών, αλλά ήταν στην Τόκα όμως. Ενώ τώρα βλέπουμε, γίνεται η παρουσίαση της Κατερίνας Στεφανίδη, την βλέπουμε είναι εκεί και το χειροκρότημα που ακούς είναι από τον κόσμο, από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στο Παντσαλικό στάδιο και χειροκροτεί την Ολυμπιονίκη μας, την Κατερίνα τη Στεφανίδη, που σίγουρα είναι το φαβορί, το μεγάλο φαβορί. Αυτό που περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει ο Πύχης έτσι σήμερα στο αγώνισμα που ξεκινάει σε λίγο. Και να πω επίσης ότι είχαμε πέρυσι έτσι την μεγάλη επιτυχία στα 4x100 από την ελληνική ομάδα και την Ελλήνα την Τζέγκο στο Ακόντιο, αλλά και τον Δημήτρη τον Τζίντσο που αύριο αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού. Έχουμε ακόμη πολλά να δούμε. Ας περιμένουμε σε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Κόσμος ήρθε, Βαγγέλη.
7: Γέμισε ο κόσμος έρχεται ακόμη.
1: Έρχεται ακόμη, έτσι.
7: Το κάτω διάζωμα στη σκεπαστή είναι γεμάτο και από πάνω δεν έχει γεμίσει, αλλά έρχεται όμως ακόμη κόσμος για να δει.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω ότι είναι καλή η παρουσία για τα δεδομένα. Θα μπορούσε να είναι βέβαια και πολύ περισσότερο.
1: Καλά, δεν σίγουρα. Το συζητάμε. Αλλά ξέρεις τι, μπορεί να βλέπουν και το μάτς Ολλανδία τώρα με τη Σουηδία και το παγκόσμιο γήπεδο.
7: Είναι και το παγκόσμιο. Είναι
1: και έχουμε
7: αυτό.
1: Και το έτσι. Μουντιάλ.
7: Έτσι, έτσι.
1: Νομίζω και εσύ πρέπει να έχεις κάποια τηλεόραση κοντά για να παρακολουθείς.
7: Όχι, δεν έχω, αλλά ακούω από σένα.
1: Οπότε ενημερώνεσαι, δεν έχεις κανένα θέμα.
7: Λοιπόν, είπαμε, το ραδιόφωνο αυτό κάνει. Όσοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε.
1: Έχουμε το ραδιοφωνάκι, ναι.
7: Έτσι, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό ο κόσμος αγαπάει το ραδιόφωνο, γιατί μπορεί όπου και να είναι, μπορεί να το ακούσει. Και η Eurosport δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Πολύ καλά το λες. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα ξανάρθω πολύ σύντομα σε σένα. Πάμε και πάλι για λίγο στο Χρήστο. Και ενώ το 2-0 της Ολλανδίας με την Σουηδία παραμένει, βρισκόμαστε πλέον στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολοκληρώθηκε και αυτό το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Χρήστο.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε όντως. Κράτησε περίπου 3 λεπτά όπως ακριβώς το είπες. Απλά στο δίλεπτο που έχουμε δει. Από τη στιγμή που επέστρεψαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Μια Σουηδία που με τη σειρά της έχει πάρει μπάλα. Θα πει δύο λεπτά, δεν είναι και ένας αιώνας, αλλά δύο λεπτά. Και για το απόλυτο τίποτα, δύο λεπτά έχει μονίμως την μπάλα μέσα και γύρω από την περιοχή της Ολλανδίας. Γίνεται τώρα ένα γέμισμα, μια κεφαλιά, ένα σουτ. Εδώ η μπάλα κοντράρει περισσότερο σε συμπαίκτη. Και πράγματι αυτό έχει συμβεί.
1: Καλά πήγε να το κάνει όμως, έτσι. Αν του έβγαινε και πήγαινε προς το τέρμα, θα έγραφε.
0: Αλλά κάπου βρέθηκε μπροστά του, για να την ξαναδούμε τη φάση. Ναι, χτυπάει στο στήθος του Λίντελοθ στην προσπάθεια που γίνεται εκεί από τον Γκέσπερ Κάστρομ. Είναι από πίσω ο Λίντελοθ, ενώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει ότι καλύπτεται ο παίκτης της Ολλανδίας,
1: ο Μπρόμπεϊ.
0: Στο, mm-hmm.
1: στο δεύτερο γκολ είναι αυτό.
0: Το οποίο φάνηκε να είναι εκτεθειμένο σε 1,5 μέτρο, αλλά ήταν η ροή τη φάση τέτοια, γιατί με τη φορά που είχε κέρδισε του αμυντικού.
1: Όχι, καλύπτονταν, δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Έγινε και μια επαφή με τον αμυντικό, δηλαδή την ώρα που κάνει ο Ντάμφρις στη σέντρα. Αλλά κάπου βρίσκει ένα αμυντικό. Ελάχιστα αλλάζει πορεία, δεν αλλάζει πολύ. Ουσιαστικά την ίδια τροχιά παίρνει. Απλά όμω έχει μια πολύ λίγο διαφορετική έτσι, κατεύθυνση. Τέτοια όμω που ίσα που την τσιμπάει. Ο Πρόμπι είναι αυτό που λέμε, Δημήτρη, άμα θέλει μπάλα να πει, θα μπει. Δεν θα βγει έξω. Εδώ γίναν δύο κόντρες και μπάλα μπήκε μέσα. Μία στον αμυνόμενο, μία ίσα που τη βρίσκει λίγο ο Σεντερφόρ για να σιγουρέψει τον κόλλη, να τη στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά με περισσότερη δύναμη. Εκεί πήγαινε βέβαια, έγινε την προσπάθεια του Ντάμφρις. Στην ίδια γωνία πήγαινε, απλά πήρε περισσότερη δύναμη, περισσότερα φάλτσα η μπάλα. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει έτσι εκεί ο Νόντερφελντ. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 29, το μάτς 2-0 για την Ολλανδία, η οποία είναι στο επιθετικό προσκήνιο και πάλι μου φαίνεται ότι μπορεί να ήταν και πέρασε αυτό το δίλεπτο, εκτός και αν τώρα μας διαψεύσουν οι Σουηδοί που βγαίνουν γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο και έξι σε παιχνίδι ευκαιρία, κακό κοντρόλ, πάρα πολύ κακό κοντρόλ εδώ, αν έκανε την σωστή ενέργεια και κατέβαζε την μπάλα ο Αγιαρή, σκόρε 2 τερμάτων στο μάτς με την Τινησία, ο Αγιαρή με ρίζες από την Τινησία κάνει όμως πάρα
1: και γι' αυτό
0: πολύ
1: δεν είχε πανηγυρίσει Χρήστο και τα τέρματα που είχε βάλει κοντά στην Τινησία.
0: Το δεύτερο κάπως εντάξει, τον ενθουσιασμό του παιδικού
1: τον πήρε η φόρα, ναι, από τα
0: στο πρώτο,
1: στο πρώτο καθόλου τίποτα, μηδέν πανηγυρισμός.
0: Δεν το πανηγύρισε, ναι, γιατί είναι η χώρα καταγωγής του πατέρα του.
1: Οπότε μην τον κρεμάσουν και στα μανταλάκια εκεί στην Τινησία.
0: Είχε διπλή καταγωγή, ήταν και από την Αλγερία, τώρα προφανώς η μητέρα του, και από την Τινησία ο πατέρας του, και σε σεβασμό, ένδειξε σεβασμού, δεν το πανηγύρισε. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που βλέπουμε σε αυτό και θα δούμε και έχουμε δείξει προηγούμενα μουντιάλ, παίχτες γεννημένους σε μια χώρα.
1: Και να παίζουν για άλλη ομάδα, ναι, για άλλη χώρα. Ναι.
0: Να δεις δηλαδή τον ένα αδερφό στη μια ομάδα, τον ένα αδερφό στην άλλη.
1: Ναι, ναι.
0: Να είναι, ξέρω, να γεννηθεί ένα παιδί στη Σουηδία, αλλά ο μπαμπάς ήταν από το Μαρόκο και να επιλέγει να παίξει με το Μαρόκο.
1: Συμβαίνει σχεδόν σε πάρα πολλές ομάδες.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει πια η κοινωνία μας πολύ πολιτισμική.
1: Και ξέρεις, επιλέγουν κιόλας και αν έχουν παίξει σε μικρότερες εθνικές ομάδες.
0: Για κάπα... να δούμε τώρα λίγο εδώ που βγαίνει η Σουηδία επικίνδυνα μπροστά. Παλιά άσχημη όμως. Δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά του Νίγκρεν. Δεξιά εκεί που κινήθηκε ο Γιόκερες. Κοίταξε να δεις, οι μικρές εθνικές ομάδες 15, 17, 19, 21 δεν σε περιορίζουν, μπορείς να τα αλλάξεις.
1: Ναι.
0: Παλιά έκανες μία συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες με τους
1: παλιούς. Και ήταν περιορισμός εφόρου ζωής.
0: Ναι, δεν μπορείς να αλλάξεις εθνική ομάδα. Έτσι δεν είχε παίξει ο Χατζηπαναγής στην Ελλάδα. Ακριβώς γιατί είχε κάνει
1: μία συμμετοχή.
0: Μία συμμετοχή σε ένα φιλικό που δεν ξέρω καν ήταν και εθνική ομάδα τότε. Αν ήταν Εθνική Σοβιετική Ένωση, ήταν καμιά ελπίδα, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μια δευτερότητη ομάδα. Και αυτή η συμμετοχή.
1: Του στέρισε τη συμμετοχή από την εθνική μα ομάδα, έτσι. Δεν τον είδαμε ποτέ το Βάσια με τα γαλανόλευκα.
0: Με του τεχνικού κανονισμού θα έπαιζε μια χαρά στην Εθνική.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και θα είχαμε άλλη ποιότητα. Με το Βάσια μέσα και τι χαράδε εκείνη τη εποχή. Μετά από όλο τον Μπρομπέικη στο 5 και στο 17, έχουμε μια καθαρή εικόνα του μάτσα ακριβώ στον τρίτο του αγώνα. Έχουμε κλείσει 31 λεπτά. Βεβαίως στα τελευταία 5.
1: Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός.
0: Έχει πέσει ο ρυθμός γιατί έχει βγει λίγο πιο μπροστά η Σουηδία και διεκδικεί κάτι.
1: Νομίζω ότι σε επηρέασε η ενυδάτωση, Χριστό.
0: Τι θα κάνω στο 2-0, θα μείνουν τώρα να κοιτάνε. Πώς θα φανε τρίτο.
1: Πρέπει να χάλασε το ρυθμό η ενυδάτωση.
0: Κάποια στιγμή είναι καμιά φορά όταν έχεις μια φόρα σαν ομάδα, έχεις πιάσει ένα ρυθμό και σου πάει.
1: Σου χαλάει το momentum, ναι.
0: Η κάθε διακοπή, για οποιοδήποτε λόγο γίνεται, σε βγάζει από την τροχιά σου. Και σου, γι' αυτό λες καμιά φορά και ένα δυναμητάκι που πετάει κάποιος στην ώρα που η ομάδα του κεντάει. Έτσι. Και υπάρχει μια προσωρινή διακοπή ενός δύο λεπτών, είναι κακό για την ομάδα. Γιατί σε φρενάρει, χάνεις το ρυθμό σου, πρέπει να ξαναμπείς. Έχει συνέλθει λίγο άλλος. Είναι ένα άτυπο time out πολλές φορές αυτό που δίνει την ευκαιρία ή μικρή διακοπή για οποιοδήποτε λόγο γίνει, για τραυματισμό, για κάτι που θα γίνει από την εξέδρα, για την εισβολή ενός φιλάθλου. Τώρα με τα cooling break αυτά που έχουν θεσμοθετήσει για να παίζουν και διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, όλα αυτά σου σπάνε λίγο το ρυθμό και ενδεχόμενος να δεις κάτι διαφορετικό.
1: Και περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, έχουν γίνει για τους διαφημιστικούς λόγους παρά για να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές.
0: Κοίταξε, επειδή έχω μια εικόνα, μια εμπειρία από τις ΗΠΑ, από το τουρνουά του 1994, υπάρχουν περιπτώσεις γιατί εκεί χωρίς air condition. Αυτή την εποχή στις περισσότερες πολιτείες
1: έχει
0: δεν
1: πάρα πολύ ζεστή, έτσι.
0: Βγαίνεις από εκεί που είναι ο χώρος ο κλειστός με air condition και νομίζεις ότι θα πάρεις μαχαίρι να κόψεις την υγρασία που σε περιμένει απ' έξω από το ατμόσφαιρα. Είναι πολύ δύσκολα εκεί.
1: Δεν τραγικό, είναι... τραγικό.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω που γκρινιάζουν πολύ ότι σε κάτω και τώρα και για να έχουμε εμείς να το βλέπουμε στο παιχνίδι βράδυ, αυτοί παίζουν μεσημέρι εκεί.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι 12 το μεσημέρι, κάτι
0: είναι
1: τέτοιο.
0: Είναι πολύ νωρίς. Ναι, ναι. Μετά άλλα ήλιο, ναι. Υγρασία στο 90% και ενώ τώρα ο Γιόκερας πάει να κάνει το σουτ, κάνει μια τζούφια προσπάθεια, ενώ έκανε μια καλή υποδοχή, έφερε την μπάλα από τα αριστερά στο δεξί, έπιασε περισσότερο αέρα παραμπάλα, εύκολα έσκυψε και μάζεψε ο Μπαρτ Βερμπρούγκεν σε μια όμως καλή στιγμή που κάπως μας δηλώνει και αυτή και η προηγούμενη ευκαιρία με το κακό κοντρόλ του Αγιαρή. Μας υποδηλώνει ότι υπάρχει ισοδεία στο γήπεδο και ότι κάτι μπορεί να κάνει, να βάλει ένα γκολ και να δώσει μια άλλη εικόνα στο παιχνίδι. Θέλω να πω λοιπόν γι' αυτό, για να κλείσουμε το προηγούμενο, ότι πραγματικά είναι απάνθρωπο για τους παίχτες να παίζουν ποδόσφαιρο μεσημεριάτικα με θερμοκρασίες ψηλές και τόσο πολύ μεγάλη υγρασία. Και μεσημέρι, όχι βράδυ, που κάπως με κάποιο τρόπο είναι λίγο.
1: Μετριάζεται κάπως. Ναι.
0: Πιο υποφερτό. Και τέλος σεζόν, έτσι. Ναι. Πολλοί από αυτούς τους παίχτες εδώ πέρα σε κορυφαίες ομάδες που έχουν κάνει 70, 75, 60 παιχνίδια τη σεζόν σε απαιτητικά πρωταθλήματα. Όχι όπου.
1: Και πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πολλά πράγματα. Έτσι. Και εθνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο. Και ο αριθμός τώρα από 64 πήγε 104, 40 μάτς παραπάνω.
1: Γι' αυτό ίσως και είδαμε καλό Μουντιάλ στο Κατάρ, Χρήστο, γιατί έγινε Νοέμβριο μήνα, που ήταν οι παίκτες πιο ξεκούραστοι.
0: Ξεκούραστοι και μαζεμένοι, χωρίς μεγάλες αποστάσεις, να κάνεις χιλιόμετρα, ήταν όλα σε μια πόλη, όλα τα γήπεδα.
1: Έτσι.
0: Οπότε με το λεωφορείο πήγαινε.
1: Τώρα διαβάζω ότι κάνουν 5.000 χιλιόμετρα μίλια για να ταξιδέψουν, έτσι.
0: Φεύγεις από την Αθήνα, πας Σουηδία και μετά το επόμενο παιχνίδι Μαδρίτη και μετά.
1: Τρέχα γύρω.
0: Κωνσταντινούπολη, ή ξέρω εγώ, Άγκυρα. Πάρ' το αυγό και κούρευτο, είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις. Χαοτικές αποστάσεις. Τρεις χώρες τώρα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μια ολόκληρη ήπειρος είναι. Μεξικό, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες. Χαώδης. χώρες πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλες σε έκταση και σε πληθυσμό. Οι ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι πολύ πληθέστατες χώρες.
1: Και δεν γίνεται και στην ευθεία, ξέρεις, δηλαδή γινότανε Μεξικό και να το έπαιρνε από Καλιφόρνια, Σιάτλ και να ανέβαινε το Ρόντο, πηγαίνει και από την άλλη πλευρά.
0: Έχει απ' όλα, είναι απλωμένη η διοργάνωση.
1: Κατεβαίνει Μαϊάμι, ανεβαίνει Νέα Υόρκη, δηλαδή...
0: Έχει μπερδέματα πολλά, δεν είναι ναι, εύκολο. Βλέπεις τώρα ότι και η FIFA το έχει παρακάνει, το επόμενο Μουντιάλ, πέρα από το τι θα γίνει σε Μαρόκο και Ισπανία, θα δούμε και τρία παιχνίδια, Παραγουάη, Ουρουγουάη και τα λοιπά, από την άλλη πλευρά. Πέντε χώρες θα εμπλακούν. Έστω και για να μάθει τρεις από αυτές, αλλά θα υπάρχει μια εμπλοκή πέντε χωρών. Είναι λίγο ψιλομπέρδεμα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Το έχουμε κάνει πάρα πολύ τηλεοπτικό προϊόν για την τηλεόραση, να παίρνουν τα εκατομμύρια. Ο τζίρος αυτού του Μουντιάλ, ο στοιχηματικός θα φτάσει στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, οι εκτιμήσεις μιλάνε.
1: Και Χριστό.
0: Ναι.
1: Βάλε μια ανωτελεία, μια και δεν έχει και τρομερή φάση αυτή τη στιγμή το μάτς. Να περάσουμε λίγο, να πάμε στο Παναθεσσαλικό να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Νομίζω γίνεται η παρουσίαση του Μίλτου Τεντόγλου. Βαγγέλη.
7: Έγινε και μάλιστα θα έλεγα ότι η παρουσίαση που προκάλεσε και το έντονο χειροκρότημα του κόσμου και η υπόκληση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο χειροκρότημα ανταπέδωσε και ο ίδιος με τον γνωστό τρόπο, έτσι όπως ο Μίλτος το κάνει. Και τώρα βέβαια σιγά σιγά θα ξεκινήσει η διαδικασία να δούμε για τα πρώτα άλματα όπως είναι με την σειρά και βέβαια τα βλέμματα όλα είναι στο Μίλτο Τεντόγλου αλλά και στον Βούλγαρο πρωταθλητή τον Μπόζιταρ Καραμπογιούκοφ. Αυτή νομίζω περιμένουμε να δούμε.
1: Καλή στιγμή για τη Σουηδία. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο.
0: Έχουμε μια παλιά. Πριν από λίγο είχα μια καλύπτωση από πλευρά Σουηδία στο 37, αλλά δεν βγήκε κάτι καλύτερο. Είναι μια φάση που συνεχίζεται να τη δούμε γιατί επιμένουν εκεί οι Σουηδοί χωρίς φάουλ το κλέψιμο και προσπάθεια για κόντρα σε ανοιχτό γήπεδο. Αλλά η πρώτη πάσα από τον Ντάμφρις είναι αναγκαστικά προς τα πίσω γιατί είδε ότι δεν είχε στήριγμα και προτίμησε να σιγουρέψει. Σαν να κατεβάζουν λίγο το ρυθμό οι Ολλανδοί. Και είναι λογικό αυτό γιατί είναι στο 37, έχουν ένα προβάδισμα καθαρό δύο τερμάτων και η εικόνα του αγώνα δείχνει ότι ελέγχουν το μάτσα άσχετα στα τελευταία 10 λεπτά. Η Σουηδία έχει βγει πιο μπροστά και έχει πατήσει 2-3 φορές επικίνδυνα μες στην περιοχή τους χωρίς να κάνει τον γκολ που θα αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Οπότε αυτό που σε πρώτη φάση σκέφτεται η Ολλανδία είναι το ρεαλιστικό. Να κλείσει το ημίχρονο με δύο γκολ. Ή αν καταφέρει τώρα σε μια κόντρα επίθεση και αυτή που εξελίσσεται να πετύχει και ένα τρίτο ακόμα καλύτερα. Είναι όμως κακή η πάσα, θα απομακρύνει ο Λίντελοφ σε ένα χώρο που η πάσα είναι διεκδικούμενη και ο Χάπκο κερδίζει. Κάνει ένα χορευτικό, πάει να περάσει ανάψη σε δύο, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Όμως επιμένουν οι Ολλανδοί που κυριαρχούν, παίρνουν πολλές δεύτερες μπάλες. Δηλαδή, όταν σε πρώτο χρόνο απομακρύνει η άμυνα της Σουηδίας, πάντα ένας Ολλανδός βγαίνει στην πρώτη επαφή μαζί της έξω από την περιοχή και επανακτά την κατοχή όπως γίνεται και πάλι τώρα. Με τον Ντάμφρις να περιμένει την πάσα, τελικά η παλιά είναι στον άξονα. Εκεί οπότε ο Γιόνγκ θα την πασάρει λίγο πιο πλάγια για να φτάσει μεσοτρίτου στα πόδια του Χάπκο που κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια σουτάρι στην αγκαλιά του Νότρφελτ. Εδώ μια καλή επίθεση από πλευράς Ολλανδίας, η μπάλα πήγε όμως εκεί ακριβώς που την περίμενε ο κίπερ της ομάδας της.
1: Καλή στιγμή για την Ολλανδία η οποία φλέρταρε πάλι έτσι με το τρίτο τέρμα.
0: Προηγουμένως μας δείχνει τώρα από την γωνία του διαιτητή πως είδε τη φάση την προηγούμενη το σουτ που ανάγκασε σε μια πολύ ωραία επέμβαση των Verbruggen.
1: Η Ολλανδία, Χρήστο, η οποία έχει την κατοχή της μπάλας μέσα 48%, 37% για τη Σουηδία.
0: 48% και 37% δεν κάνει 100%.
1: Ναι, αλλά ξέρεις,
0: σε καθαρό χρόνο. Λες,
1: ναι, σε καθαρό χρόνο, γιατί υπάρχει και ένα 14% που είναι η.
0: Ναι, ναι, μπάλες... αλλά εντάξει, γενικά είναι ξεκάθαρο ότι μπάλε στα πόδια τη
1: Σουηδία. Τη Ολλανδία.
0: Λίγο η Σουηδία ρέφαρε τώρα από το cooling break και μετά. Μέχρι τότε ήταν εχμαλωσιά.
1: Ναι.
0: Καλά-καλά δεν αλλάζανε δεύτερη πάση Σουηδία. Ήταν μονίμως σε θέση άμυνα, όπως εξακολουθούν να είναι και πάλι σε θέση άμυνα. Με την προσπάθεια που γίνεται από αριστερά, πάλι ο Χάπκο δαίμονας και σήμερα και φαλιά, όχι δεν την βρίσκει την μπάλα ο Ντάμφρις. Πήγε λίγο πιο ψηλά η μπάλα από εκεί που κινήθηκε ο άσος της Ίντερ. Οπότε είναι και πάλι οι Ολλανδοί μπροστά, ευκαιρία σουτ έξω. Ο Μπρόντμπεϊ του λέει του Μάλεν εδώ σε μένα. Στο πίσω δοκάρι ο Μάλεν έκανε ό,τι έκανε προηγουμένως ο Ντάμφρις. αλλά λίγο πιο δυνατό, οπότε δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο στράικερ της Σάντερλαντ. Ο Μπρόντμπι να απλώσει πάλι το πόδι για να στείλει την μπάλα. Εδώ ίσως και να γίνει αράξη της κατοχής με φάουλ. Κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ, αλλά λίγο πιο μπροστά, μισό μέτρο πιο μπροστά από εκεί που κινήθηκε ο Μπρόντμπι, που έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει σκορ χατρίκ.
1: Αν δεν αλλάξει η εικόνα η Σουηδία στο μάτς, να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, βλέπω το παιχνίδι πολλά με λίγα, να σου πω την αλήθεια, για τους Ολλανδούς. Ήδη έχουν το 2-0.
0: Κοίταξε, δεν είναι τα μάτσα αυτά, είναι περίεργα. 2-0 και πάει έτσι, σφιστά η Ολλανδία, σου λέει το 8-5 και στο 80 τρώει γκολ. Και γίνεται 2-1. Και γίνεται μετά ο χρόνος των καταραμένων. Βγαίνουν όλοι μπροστά μαζί με τα δεύτερα και μπορεί να δεις ένα άλλο μάτς. Δεν είναι σε αυτά τα μάτς να ηρεμείς. Δεν σου εξασφαλίζει το 2-0. Με την εικόνα που είχαμε μέχρι το 25, μοιάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας να το γύρισει η Σουηδία. Αλλά να όμως, που από το 25 και μετά κάνει τώρα άλλη μια καλή προσπάθεια, σουτ λίγο πάνω από το δοκάρι. Εξαιρετική κίνηση από τον Νίκρεν που πήρε την μπάλα, την έστρωσε για τον Αγιαρή. Ο Πιτσιρικάς έκανε την κίνηση, σούταρε με το δεξί λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν τη βρήκε ο τερματοφύλακας. Περνάει πολύ κοντά από το δοκάρι. Άλλη μια καλή στιγμή για τη Σουηδία που εδώ είναι η τρίτη φορά που απειλεί άμεσα. Το σουτ του Γιόκερες προηγουμένως ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή για την Σουηδία, αλλά πετάθηκε εντυπωσιακά ο Βερμπρούγκεν και απομάκρυνε. Τώρα έχετε αυτό το σουτ από τον Πιτσιρικά, τον Αγιαρή, συμπαίχτη του Κοστίλο και του Τζίμπα στην Brighton, 22 χρονών, που έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, το οριζόντιο. Εξαιρετική προσπάθεια και αυτή. Ναι, είναι μια φάση που αν γίνει γκολ, δηλαδή πάει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πλάγια και μπει μέσα, είναι άλλο παιχνίδι πια. Όταν πάει το μάτι στο γκολ και έχει μπροστά σου ένα ημίχρονο, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, σωστά.
0: Το 2-0 τώρα δείχνει μια εικόνα ασφάλειας για την Ολλανδία, γιατί είναι μια ομάδα που δεν κάθισε σε αυτό το 2-0 να πει ότι πάω, γυρνάω όλο πίσω τα μπουλιά.
1: Όχι, το ψάχνει το τρίτο.
0: Είναι μια χαρά. Αλλά σου λέω, αν από αυτές τις κόντρες καταφέρουν και βγάλουν γκολ οι Σουηδοί, έστω και στο 70-75-80, μετά το μάτς γίνεται κόλαση. Έχεις 15 λεπτά, 25 μέχρι την καθυστερήση, με τις καθυστερήσεις, για να το φέρεις τούμπα. Και ποτέ δεν ξέρεις, ένα γκολ κυνηγάς μετά. Όλα μπορεί να σου πει. Ένα κόρνερ, ένα φάουλ, ένα λάθος, ένα τσαφ, μια ωραία ενέργεια, ένα λάθος. Γιατί τι, κάτι μπορεί να γίνει από όλα αυτά και να σε φέρουν ξαφνικά να βρίσκεσαι μπροστά. Γι' αυτό δεν είσαι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θεωρώ το 2-0 σκορ ασφαλείας. Το 3-0 ναι, είναι. Αλήθεια είναι. Αλλά το 2-0, ένα γκολ μπορεί να σου φέρει τα πάνω κάτω. Και ένα γκολ μπορεί πάρα
1: πολύ. Και σε καμία περίπτωση όμως το 2-0 δεν είναι 1-0, έτσι το ρευστό.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά όταν όμως μια ομάδα έχει Ίζακ και Γιόγκερες σαν τη Σουηδία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μπα σου βγάλει λαγό από το καπέλο και που το περιμένει, δύο ενέργειες των παιχτών αυτών. Παπ, και ξαφνικά δεν θα το παιχνίσει, δεν ξέρω. Κρατάω μια επιφύλαξη. Η εικόνα βέβαια της Ολλανδίας είναι απόλυτα κυριαρχική, δεν το συζητάμε. Και πάλι μπροστά με τον Ντάφρις που κάνει μια ωραία σέντρα. Η κόντρα δεν ξεγελάει αυτή τη φορά. Πάλι κόντρα έφερε την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Περνάει η μπάλα, είναι σημαντικό να σε φέρει και λίγο η μπάλα. Το έχουμε δει σε 2-3 φάσεις με τους Ολλανδούς να κάνουν τη σέντρα να κόβεται και η μπάλα αντί να πηγαίνει σε Σουηδό, να πηγαίνει σε Ολλανδό μέσα στην περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι με κάποιο τρόπο σε πάει λίγο το παιχνίδι. Έχεις λίγο το momentum, λίγο την εύνοια της τύχης που είναι απαραίτητη μερικές φορές. Η Σουηδία βγαίνει τώρα μπροστά. Για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται από τον Λίντελοφ. Κερδίζει ένα φάουλ. Είναι ο Γκούντμουντσον, ο παίκτης που κάνει αυτή την προσπάθεια από πίσω το μαρκάρισμα που γίνεται. Αντικανονικό από τον Γκράβενμπεργκ. Ράιαν Γκράβενμπεργκ, και αυτός παίκτης της Λίβερπουλ. Οπότε υπάρχει ευκαιρία για την Σουηδία να κάνει ό,τι της έκανε η Τινησία. Ήταν μπροστά η Σουηδία με 2-0, η Τινησία της έβαλε ένα γκολ στο τελείωμα του πρώτου μηχρόνου και μπήκε διαφορετικά στο δεύτερο μηχρόνο. Άσχετα μετά αν στο ρίσκο πήραν την ίση και απαντήσαμε 3 γκολ η Σουηδία. Για να δούμε. Θα έχουμε τέτοιο φινάλε πρώτου μηχρόνου και εδώ. Γιατί η εκτέλεση και φαλιά γκολ. Γκολ 2-1. Με τον Λάγκερφμπιελκε. Η Σουηδία, θα δούμε αν έχει ρίξει επιθετικό φάουλ ή offside. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει. Προς το παρόν το σκορ δεν έχει αλλάξει τον πίνακα. Πηγαίνει ο Αλεξάνδερ Ίζακ και διαμαρτύρεται στον διαιτητή, τα συζητάει μαζί του. Να δούμε, γίνεται η εκτέλεση του φάουλ. Πρέπει να είναι offside. Λίγο αλλά είναι offside.
1: Πρέπει να είναι πολύ ωριακό, Χρήστο.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι offside. Εγώ νομίζω ότι είναι. Όπως το βλέπω με την παγωμένη εικόνα, κερδίζει στον αέρα τον τερματοφύλακα, τον Verbruggen, πιάνει την κεφαλιά ο παίχτης της Brighton και αυτός, 26 χρονών, ο Γκούσταφ Λάγκερεφ Μπίλκε, στέλνει την μπάλα, δεν είναι offside όμως. Έστω για λίγο, το τόσο λίγο, ο βοηθός αυτή τη φορά το είδε σωστά. Σε μια
1: οπότε παραμένει το 2-0 για τους Ολλανδούς.
0: Αλλά είδες όμως πώς μπορεί να γυρίσει όλο το μάτς.
1: Ναι,
0: από μια φάση στατική την ώρα που τελειώνει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Μιλάμε τώρα για άλλο παιχνίδι. Αν έβγαινε τώρα με 2-1 το μάτς και ένα ολόκληρο μήχρονο μπροστά σου,
1: θα είχαμε άλλο παιχνίδι.
0: Άλλο παιχνίδι.
1: Άλλο παιχνίδι.
0: Τέλος διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά όπως και να έχει, ακόμα έχουμε ψωμί. Μπορεί να δούμε τα πάντα να γίνει στο ποδόσφαιρο. Να, ο Χάπκο κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια. Η μπάλα μας περνάει από όλους. Θα κάνει ένα παρακινδυνευμένο κοντρόλ εκεί ο Ίζακ. Τελικά θα διώξουν οι Ολλανδοί. Θα ξαναφέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνση και νέα κεφαλιά πλάγιο για την ομάδα της Σουηδίας. 4 λεπτά καθυστερήσεων. Κλείνουμε σε λίγο το πρώτο. 2-0.
1: Δεν κράτησε πολύ έτσι. Ενυδάτος είναι το τρίλεπτο.
0: Δεν είχε κάτι άλλο στο
1: τρίλεπτο. Άντε και ένα λεπτάκι τώρα. Πέσει εγώ μια-δυο φάσεις που χρειάστηκε να κρατήσει παραπάνω
0: χρόνο. Ναι, γιατί στο δεύτερο που θα έχουμε και τις αλλαγές, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αλλαγή. Θα δούμε τώρα κάπως τους παίκτες να μπαίνουν στο δεύτερο. Θα κρατηθούν και από εκεί πέρα πόσες καθυστερήσεις μέσα με το κουμπί. Θα πάμε με 97-98 η συνηθισμένη. Για να δούμε τώρα την Σουηδία που βγαίνει μπροστά. Δείχνει να υπάρχει ζωή στον πλανήτη Σουηδία. Για να δούμε την προσπάθεια. Φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Μισό με ένα μέτρο τον πολύ έξω.
1: Από εκεί πάει απευθείας, Χριστό.
0: Ναι, με το δεξί. Ο Αγιαρή το κερδίζει. Το φάουλ που κάνει ο Ντάμφρις. Βάζει βέβαια και με το σώμα και με το πόδι και με το χέρι, με τα όλα.
1: Όπως μπορούσε να τον επιτρέψει.
0: Τον έριξε κάτω τον πιτσιρικά. Οπότε εδώ θα έχουμε μια στατική φάση, μπάλα λιγότερο από μέτρο έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής αριστερά σε σχέση με τον άξονα όπως επιτίθεται η Σουηδία. Για δεξιοπόδαρο σπεσιαλίστα ό,τι πρέπει για άμεση εκτέλεση. Δεν νομίζω ότι θα πάνε εκεί για σέντρα. Γι' αυτό βλέπουμε 5 παίχτες στο τείχος και έναν κάτω ξαπλωμένο. Δηλαδή,
1: μήπως και περάσει μπάλα, ξέρεις,
0: σηκωθούν. Ναι, ναι, ναι. Οι 6 από τους 10 παίχτες, ας τον ρωτήσω απ' έξω, είναι,
1: έχουν πάρει θέση
0: έχουν
1: για το,
0: το τείχος. Ναι. Οι υπόλοιποι περιμένουν άμεση εκτέλεση. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και πάρα πολλού Σουηδού να είναι μέσα. Για να δούμε, γιόκερες λογικά. Ή γιόκερες ή Νίγκρεν, αλλά λογικά με το δεξί γιόκερες. Αυτός μετράει τα βήματα. Βίκτορ Γιόκερες, ο άσος της πρωταθλήτριας Arsenal, με το δεξί. Και τρεις παίκτες Σουηδίας μπροστά από τους 6 τελικά που κάνουν το τείχος. Ο Γιόκερες στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία, πάλι όμως ο Βεμπρούγκεν δεύτερη φορά που του λέει όχι, μέσα σε 10 λεπτά.
1: Το είχε διαβάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην άλλη γωνία πέρασε μπάλα από το τείχος. Αλλά κάνει δεύτερη πολύ καλή επέμβαση. Είναι μία ακόμη φάση που από το 25 και μετά, μετά το cooling break, είναι σαν να βγει και άλλη ομάδα στο κήπεδο. Μέχρι το cooling break η Σουηδία ήταν σάκος στο box. Μετά το cooling break, ενώ τώρα γίνεται πάλι το shoot έξω από την αστέρα. Πάνω στην κίνηση από τον Νίγκρεν. Μπάλα εκτός. Είδαμε τελείως διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι από το 26-27 από ό,τι ήταν που επέστρεψαν οι παίχτες μετά το τρίλεπτο cooling break. Μια τελείως διαφορετική Σουηδία, η οποία πέτυχε ένα γκολ που δεν μέτρησε για λίγο και σωστά δεν μέτρησε γιατί ήταν εκτεθειμένος ο σκόρερ. Ο δεξιός στόπερ που προωθήθηκε και πήρε την κεφαλιά, ο Λάγκερ Μπίλκε, και είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Γιόκερες, άλλη μία με τον Αγιαρή που είχε ένα κακό κοντρόλ θα γίνει τετατέτ. Είχε δηλαδή 3-4 φάσεις που θα μπορούσε να τις είχαν φέρει ένα γκολ και να μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι και είναι πάλι μπροστά η Σουηδία. Τελείως διαφορετική εικόνα της. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παθητικό πρόσωπο που μπήκε μέχρι το 22-23 μέχρι το cooling break.
1: Μπήκε πάρα πολύ νοθρά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ήταν επιλογή του προπονητή να δώσει χώρο και μπάλα στους Ολλανδούς για να βγει στην κόντρα.
1: Το πλήρωσαν όμως, Χρήστο, με δύο γκολ.
0: Είναι επειδή οι Ολλανδοί ήταν πρώτοι στις μονομαχίες και κερδίζαν τα πάντα. Δεν ξέρω. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο προπονητής να μην τους πει γυρίστε πίσω, να αναγκαστεί κανένα από την ορμή των αντιπάλων. Για να δούμε τώρα ο Γιόκερες. Κλείνεται. Αγιαρή στο σουτ. Πάλι δύσκολη επέμβαση από τον Verbruggen. Πολύ ωραίο σουτ. Αυτή τη φορά στη δεξιά γωνία ο Verbruggen. Ο Αγιαρή πλησιάζει στον γκολ. ο Κούμαν τσαντισμένος πριν στο δίκαιο δει το ρολόι ότι έχει περάσει και μισό λεπτό από τα 4. Περνάει μπάλα εδώ, πάει μέσα και πετάγεται με πολύ δύσκολο τρόπο και βρίσκεται την μπάλα, πήγαινε μέσα καθαρά, δεν ναι, πήγαινε έτσι. Εκεί στη γωνία ακριβώς, λίγο πιο πίσω να ήταν ο τερματοφύλακας, θα είχε μπει μπάλα μέσα. Στο τελευταίο λεπτό το καθυστέρησε. Το κόντρα και τελειώνει με το πρωτομήχρονο, διώχνει με γροθιές, δεν θα γίνει γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Σφυρίζει το τέλος ακριβώς με ένα επιπρόσθετο λεπτό καθυστέρησης, με 5 αντί για 4 λεπτά. Οπότε μένουμε στο καθαρό 2-0 με σχόλιο τον Μπρόντεϊ στο 5 και στο 17. Μέχρι το cooling break.

0: Τι αποκρίσει από τον Μπάρτ Βερμπρούγκεν, ένα γκολ που δεν μέτρησε οριακά. Αν υπήρξαν τέσσερις ευκαιρίες για τους Ιδίους να βάλουν ένα γκολ και να ξαναμπούν το μάτς, δεν το πέτυχαν. Πέτυχαν ένα, αλλά δεν μέτρησε. Οπότε θα επιστρέψουμε σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία.
0: Με την προοπτική να βάλει ένα γκολ η Σουηδία και να δούμε ένα ακόμα πιο θεαματικό και ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Ολλανδία, Σουηδία 2-0 στο ημίχρονο με τα τέρματα του Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17. Πάμε στο Πανθεσσαλικό να ακούσουμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρώτη ημέρα, έλα, Ευαγγέλη.
2: Πρώτο άλμα από τον Μίλτο Τεντόγλου, γιατί ακούτε τα χειροκροτήματα του κόσμου. 8:36 με το πρώτο άλμα. Πολύ μακριά από τον δεύτερο που είναι ο Μπόζιταρ Σαραμπουγγίκοφ, ο οποίος είναι στο 7:93, πολύ πίσω από το Μίλτο Τεντόγλου. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, ήρεμο, έτσι όπως ο ίδιος μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομανάσκη, το είχαν σχεδιάσει. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η φετινή καλύτερη επίδοση είναι στο 8:49 για τον Μίλτο Τεντόγλου, στο 8:45 για τον Μπόζιταρ Σαραμπουγγίκοφ. Οπότε περιμένουμε να δούμε την συνέχεια, αλλά με το πρώτο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου εδώ που τα λέει.
1: Ξεκίνησε καλά πάντως, Βαγγέλη.
2: Ξεκίνησε
1: το 8:36 είναι ένα πολύ καλό άλμα.
2: Ακριβώς, είναι πολύ καλό και μάλιστα θα έλεγα έτσι είναι πολύ ήρεμος και το βλέπω εδώ, το συζητάει τώρα με κάποιον αθλητή που είναι από την Βόρεια Μακεδονία, εκεί τα λέει ο Μίλτος Τεντόγλου, με τον είναι ο Τραγκόφσκι που είναι στο 7:51, με αυτόν συζητάει ο Μίλτος Τεντόγλου στο πρώτο άλμα, 8:36, νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ καλά. Και βλέπουμε τώρα και εμείς έτσι στο βίντεο που δείχνει ακριβώς το άλμα, ήταν πολύ καλό, φαίνεται και ο ίδιος ότι έχει την ικανοποίηση. Αυτό δείχνουμε τουλάχιστον έτσι από το στυλ.
1: Είναι ήρεμος, ξέρεις. Είναι έτσι. Γιατί άλλες φορές βλέπουμε τον Μίλτο που επιχειρεί τα άλματά του, δεν του βγαίνουν και εκεί αρχίζει και εκνευρίζεται.
2: Ναι, ναι. Όχι, όχι, είναι πολύ ήρεμος. Τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε και το βλέπουμε. Η κάμερα βέβαια είναι από κοντά, γιατί τώρα πάει εκεί προς τον κόσμο ή προς τον προπονητή. Πάει κάτι, φαίνεται να του λέει. Έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ικανοποίηση τουλάχιστον για το πρώτο άλμα και πολύ πιο πάνω από αυτό που πήδηξε στην πρώτη του προσπάθεια, στο πρώτο του άλμα, ο Μπόζιταρ Σαραμπουγγίκοφ, ο Βούλγαρος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είναι ο αντίπαλος ουσιαστικά, αυτό περιμένουμε, αλλά ο Μίλτος, όπως είπαμε, με το πρώτο άλμα δείχνει ότι είναι το φαβορί. Θα δούμε βέβαια και την συνέχεια. Και συνεχίζονται όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ακόμη, η Κατερίνα Στεφανίδη δεν έχει τώρα ετοιμάζει. Είναι στο 4:15, ήταν στην πρώτη προσπάθεια την ίδια ώρα. Και θα δούμε σε λίγο λοιπόν που θα φτάσει και εδώ ο Πύχης ό,τι αφορά την Ολυμπιονίκη μας. Να δούμε μέχρι πού θα μπορέσει στο αυτό το πρωτάθλημα να φτάσει. Να θυμίσω ότι 4:91, έτσι είναι το ρεκόρ. Για να δούμε τώρα. Όχι, σταματάει εκεί που πάει δείξει, σταματάει, δεν κάνει την προσπάθειά της, θα γυρίσει ξανά πάλι πίσω για να προφανώς ίσως δεν πήρε τα μέτρα έτσι
1: όπως
2: είναι.
1: Δεν πήρε καλά τα βήματα νομίζω.
2: Έτσι ακριβώς, ναι, αυτό είναι, οπότε ξαναπάει πάλι πίσω για να κάνει την προσπάθειά της. Για να δούμε και την Κατερίνα σε αυτή την προσπάθειά της, την πρώτη ουσιαστικά στο 4:15. Να πούμε βέβαια ότι εδώ στο άλμα επί κοντό, να τώρα να δούμε, η Κατερίνα που παίρνει, ναι, θα το περάσει. Λοιπόν, το χειροκρότημα το ακούτε είναι από τον κόσμο και ανταποδίδει και η ίδια. Η πρώτη προσπάθεια στο 4:15, έχει όμως ακόμη δρόμο, πάει σιγά σιγά για να φτάσει εκεί που θέλει η Ολυμπιονίκη μας. Νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο έτσι σε αυτό το αγώνισμα. Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε που θα φτάσει ο Πύχης στο υψηλότερο σημείο που θέλει τουλάχιστον και η ίδια.
1: Νομίζω είναι και ένα crash test για την ίδια αυτή η αγώνες, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να κατέβει στους τύπους και να αγωνιστεί.
2: Σωστά.
1: Οπότε και θέλει και η ίδια να δει τις δυνάμεις της, να δει που μπορεί να φτάσει, έτσι.
2: Και είναι και η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια.
1: Βέβαια.
2: Που υπάρχει, έτσι να το πούμε εδώ, από ελληνικής πλευράς, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι πρώτη φορά που είχε πάει σε κλειστό ήταν το 2005 σε ηλικία 15 ετών. και σήμερα είναι η πρώτη φορά που παίρνει μέρος σε βαλκανικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία, όπως είπαμε, θα δούμε στην συνέχεια έτσι ποια θα είναι η επίδοσή της

0: σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που παίρνει μέρος για πρώτη φορά σε ανοιχτό. Γιατί η πρώτη φορά το 2005 ήταν σε κλειστό πρωτάθλημα Στίβου. Λοιπόν, αυτά για την ώρα,
1: Βαγγέλη,
0: και έχουμε πολλά σε εξέλιξη.
1: Ελίνα Τζέγκο, πότε θα δούμε?
0: Είναι στις 9 παρα 5, λίγο αργότερα. Είχαμε λίγο νωρίτερα την παρουσίαση. Τώρα αυτή βλέπουμε ότι σε λίγο θα γίνει η παρουσίαση των αθλητριών του ακοντισμού. Η Ελίνα είναι εκεί, οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι ρήψεις στο ακόντιο, για να δούμε έτσι πού θα φτάσει και η Ελίνα, η οποία πέρυσι ήταν αυτή που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση. Νωρίτερα να πούμε ότι είχαμε και τις απονομές. Χρήστος Φαρδεκράκης 77-22 σε ό,τι αφορά τη σφυροβολία. Η Σπυριδούλα Ικαρίδη 14-09 στο τριπλούν στις γυναίκες, και στη δεύτερη θέση η Οξάνα Κορένοβα με 14 μέτρα. Και περιμένουμε να δούμε έτσι και άλλους αθλητές που θα κατακτήσουν πρωτιές ή θα είναι στην τριάδα αυτού του 81ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Βόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και περιμένουμε να δούμε τώρα έτσι και τα υπόλοιπα άλματα, να δούμε πού θα πάει ο Μίλτος Τεντόγλου, γιατί η αλήθεια είναι, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουμε όλοι μας, ότι ο κόσμος που έχει έρθει εδώ, ο περισσότερος ήρθε να δει τον Μίλτο τον Τεντόγλου. Η αλήθεια είναι ότι
1: και
0: λείπει.
1: Και τη Στεφανίδη.
0: Ναι, και εννοείται και τον Μανώλη θα περίμενα να τον δουν όπως και πέρυσι, γιατί θυμάμαι πέρυσι εδώ ότι τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Μίλτο και στον Μανώλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Μανώλο που είχε το ρεκόρ, έτσι.
1: Ναι. Η μεγάλη ατραξιόν.
0: Ωραία. Τώρα η Κατερίνα ετοιμάζεται για την πρώτη προσπάθεια στα 4.25. Για να δούμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθειά της αν τα καταφέρει να ξεπεράσει τον πύχη στα 4.25. Είναι έτοιμη. Κάνει την ψυχολογική της, να το πω έτσι, προετοιμασία πριν ξεκινήσει για το άλμα στα 4.25. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κατακτήσει οι Ολυμπιανίκες μας έτσι και όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, η πρώτη προσπάθεια στο 4.25, για να δούμε λοιπόν. Όχι, δεν είναι καλή η προσπάθειά της,
1: δεν σηκώθηκε καν
0: ακριβώς, γιατί προφανώς έτσι όπως έβαλε το ακόντιο δεν ήταν στη σωστή θέση, και αυτός ήταν ο λόγος που δεν έκανε την προσπάθειά της, οπότε παραμένει μια άκυρη η προσπάθειά της στο 4.25, θα τη δούμε σε λίγο, οπότε περιμένουμε να δούμε σε άλλα αθλήματα.
1: Σε αυτή την προσπάθεια, αν μου επιτρέπεις Βαγγέλη, νομίζω ότι φάνηκε η απουσία της από τους στίβους. Φάνηκε το διάστημα που έλειπε, γιατί ήταν μια προσπάθεια, ξέρεις, που πήγε να κάνει το άλμα και δεν πάτησε για να σηκωθεί, οπότε νομίζω ότι την έχει επηρεάσει η αποχή.
0: Σίγουρα αυτό που λες είναι γεγονός, Δημήτρη, γιατί όλοι ξέρουμε ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο, εάν δεν έχει αγώνες, έτσι δεν
1: μπορεί
0: να είναι πάντα. Λογικό είναι. Είναι λογικό, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έχεις ίσως την εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη αποκτάται μέσα από τα αγωνίσματα. Έτσι.
1: Και τον ανταγωνισμό, έτσι, από τους υπόλοιπους.
0: Και αυτό. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός που θα της δώσει αυτή τη δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία μετά έτσι που επέστρεψε να κάνει αυτό που η ίδια πιστεύει και να δηλώσει, όπως λέμε, παρόν για την συνέχεια. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ενώ περιμένουμε, όπως είπαμε, σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι ρήψεις στο ακόντιο με την Ελίνα Τζέγκο, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτός ο αγώνας που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι τώρα έχουμε μια προσπάθεια, αν δεν κάνω λάθος, να δούμε λίγο στο ακόντιο εκεί που είναι η Ελίνα Τζέγκο, γιατί λίγο νωρίτερα είχαμε την παρουσίαση, και θα δούμε στον ακοντισμό. Λοιπόν, εδώ περιμένουμε τώρα, είναι και η Λεωνόρα η Τσόγκα έτσι σε αυτό το αγώνισμα, πέρα από την Ελίνα την Τζέγκο που είναι στην 8η σειρά. Και νομίζω ότι εδώ τώρα για να δούμε την πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα πετάξει ρήψη, αλλά δεν είναι καλή η πρώτη της προσπάθεια από την Ελεονόρα Τσόγκα. Οπότε θα δούμε στη συνέχεια. Δημήτρη, για την ώρα Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τον Μίλτο, γιατί τον βλέπω έχει σηκωθεί, περιμένει σιγά σιγά έτσι να δει, προετοιμάζεται για το δεύτερο του άλμα.
1: Ωραία Βαγγέλη, εδώ είμαστε, όποτε κρίνεις, παίρνεις μικρόφωνο, μας ενημερώνεις το τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου σε αυτή την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Στίβο. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για την Σέντρα στο δεύτερο μέρος, στο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σουηδία.

0: 5 λεπτά μετά τις 9 ακούτε την Ερασπόρ. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη ρύθμιση των ήχων Βιβλίου Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά συνεχίζουμε με τη Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Έκτος όμιλος παγκοσμίου κυπέλου. Το μάτς στο Χιούστον.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ακούτε Eraspor.
0: Όλα έτοιμα για τη Σέντρα Ολλανδίας-Σουηδίας δεύτερο μέρος. Ακούμε Χρήστο Κοντό και Λεωνίδα Κασνέτση. Λεωνίδα, καλησπέρα και σε σένα.
11: Φέραμε το υπηκό. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι και από τον Λεωνίδα δίπλα. Γιατί όπως ακούν οι φίλοι τη μετάδοση, έχω χάσει λίγο τη φωνή μου. Οπότε αναγκαστικά φέραμε εδώ το υπηκό να σώσει την κατάσταση.
12: Εντάξει, να σώσει.
11: Όχι, εσείς μην μην ασυχείτε, εγώ μια χαρά είμαι. Για να δούμε τώρα τη Σουηδία που βγαίνει μπροστά, γρήγορη, κάθε την παλιά που δεν περνάει. Η κόντρα αποφέρει ένα φάουλ υπέρ της Ολλανδίας στο γύρισμα που κάνει για να βοηθήσει την αμυνά του Ράιντερς. Έρχεται σε μια επαφή με τον παίχτη που βγήκε να τον μαρκάρει, τον Γέσπερ Κάστρομ. Ο διαιτητής που είναι κοντά σφυρίζει το φάουλ. Οπότε βρίσκουμε τώρα το παιχνίδι στο 2-0 που σταθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακή η στατιστική αλλαγή του αγώνα από το 25 και μετά. Μέχρι το 25 υπήρχε μόνο μία φάση, τελική προσπάθεια για λογαριασμό της Σουηδίας, αυτή του Γιόκερες που έδιωξε στην αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας ο Βερμπρούγκεν. Και μετά ακολούθησαν 8 τελικές προσπάθειες. Οι 4 στην εστία, 3 μεγάλες επεμβάσεις από τον Βερμπρούγκεν, οι 3 σε προσπάθειες του Γιόκερες και η 1 στην προσπάθεια του Αγιαρή. Απέναντι σε μια Ολλανδία, η οποία είχε 5 τελικές προσπάθειες, οι 4 στο στόχο, οι 2 έγιναν γκολ. Ήταν πραγματικά μια εντελώς διαφορετική εικόνα, Λεωνίδα. Δεν ξέρω αν το είδες εκεί, μέχρι να έρθει αυτό το πρώτο μήκρονο.
12: Έβλεπα, έβγαλε η Σουηδία στο τέλος του
0: μήκρονου. Χρήστο, Λεωνίδα, να σας διακόψω, να πάμε πάλι στο Θεσσαλικό. Και να
12: γκολ ήταν offside, εντοριακά βέβαια κυρώθηκε.
0: Χρήστο, Λεωνίδα, να σας διακόψω, να πάμε πάλι στο Θεσσαλικό. Δεύτερη προσπάθεια του Ντόγλου.
13: Έτσι είναι ακριβώς. Ο Μίλτος Αντόγλου που ετοιμάζεται για την δεύτερη προσπάθεια. Λίγο νωρίτερα είχαμε την προσπάθεια.
0: Έχουμε γκολ, Ευαγγέλη. Πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
11: Κόβεται, έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία. Με τον Ντάμφρι, τον Ντάμφρις σκόρερ, στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47, η σέντρα από τα δεξιά.
12: Ο Χάπκο ήρθε και το βάλε με τα αριστερό.
11: Ο Χάπκο, μπορεί να είναι και λίγο ψέιτ όμως. Ο Χάπκο,
12: θα εξεταστεί.
11: Ο Ντάμφρις είναι που κάνει την προσπάθεια από τα αριστερά. Ο Χάπκο βάζει το πόδι μπροστά. Θα το δούμε οριακά, αν θα μετρήσει, θα μετρήσει. Πάμε για την προσπάθεια του Ντόγλου και επιστρέφουμε να πούμε αν μέτρησε, δεν μέτρησε το πόδι.
0: Έλα, Βαγγελή.
13: Έτοιμος ο Μίλτος, περιμένει λίγο. Κάτι φαίνεται να περιμένει ο ίδιος να δει μόλις είναι το timing.
0: Το VAR περιμένει, Βαγγελή.
13: Περιμένει, λοιπόν, γιατί τώρα σηκώνει τη σημαία, οπότε ο Μίλτος φεύγει από εκεί. Μάλλον, δεν ξέρω, ίσως αφήνει την προσπάθεια.
0: Φεύγει ο Μίλτος, πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
11: Περιμένουμε να δούμε, ναι, μετράει κανονικά τον κόλ. Δεν μας έχει δείξει replay ο σκηνοθέτης. Προφανώς όμως θα πρέπει να έχει μετρήσει τον γκολ, γιατί Το μάτς ξεκινάει κανονικά με τον Χάπκο σκόρερ μετά την προσπάθεια του Ντάμφρις από τα δεξιά. Δύο ασίστ πιστώνεται το Ντάμφρις.
12: Έχει κλείσει και στη Ρεάλ Μαδρίτης, ε.
11: Ναι.
12: Είναι καυτός.
11: Είναι on fire στα 30 του. Από τη Λίντερ.
12: 20 εκατομμύρια έδωσε η Ρεάλ για να τον πάρει. Μαζί με τον Άρνολτ θα είναι το δίδυμο από τα δεξιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Ολλανδία, Χρήστο, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Καθαρίζει το παιχνίδι.
11: Είδαμε και μια διαφορετική Σουηδία στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Και εγώ πίστεψα τουλάχιστον ότι με ένα γκολ μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Αλλά νωρίτερα που κάναμε αυτό το παιχνίδι με τον Δημήτρη, λέγαμε το 2-0 δεν είναι σκορ ασφαλεία αυτό το επίπεδο. Γιατί ένα γκολ να μπει, όποτε και αν μπει, σου αλλάζει την εικόνα. Το 3-0 όμως πραγματικά σου δίνει μεγάλη
12: ένταση. Όχι ότι έχει τελειώσει τίποτα, έτσι. Ποδόσφαιρο είναι 49. Είμαστε. Ποτέ δεν ξέρει. Ένα γκολ μπορεί να μπει τώρα σε διαμέσα. Αλλά ναι, μέχρι στιγμή αυτό το 3-0 είναι ξεκάθαρα υπέρ τη Ολλανδία που γέρνει την πλάστιγκα στο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί κρατάνε την μπάλα στα πόδια του. Θέλουν να ξαναβγουν μπροστά με τον Μπρόμπι από τα αριστερά. Δίνει στο Χάκπο. Ο Χάκπο τη φέρνει στο δεξί του. Θέλει να πατήσει, θα σουτάρει. Εύκολα όμω θα μπλοκάρει. Ο τροντοφύλακα τη Σουηδία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ο Νόρτφελντ.
0: Ξεκάθαρο σκορ ασφαλεία πλέον για του Ολλανδού ή του Ουράνια.
12: Ακριβώ, Δημήτρη, έχει δίκιο. Το 3-0 δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον στου Ολλανδού, οι οποίοι πάνε να πάρουν αυτήν τη νίκη και να γίνουν αφεντικό του ομίλου. Να επενθυμίσουμε ότι η Ολλανδία είχε φέρει 2-2 στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία. Μια πάρα πολύ καλή Ιαπωνία, ενώ η Σουηδία έχει νικήσει 5-1 την Ισία. Οπότε και οι δύο ομάδες τώρα, η Ολλανδία θα είναι στην κορυφή του ομίλου, αν λήξει έτσι το παιχνίδι με 4
0: βαθμούς.
12: Η Σουηδία θα μείνει με 3 και μετά θα δούμε τι θα γίνει στο Ιαπωνία την Ισία.
11: Είναι το πρωί αυτό το μάτς.
12: Είναι το πρωί ακριβώς.
11: Για να κλείσει και αυτός ο όμιλος, έκτος της διοργάνωσης.
12: Η Σουηδία από τα δεξιά τώρα μια σέντρα στο πουθενά, περνάει από όλους και πάει αριστερά. Κυνηγάει την μπάλα ο παίκτης της Σουηδίας, τον κόβει ο Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ σε πλάγιο. Έχουμε πλάγιο για την Σουηδία. Δεν μπόρεσε και ο Γκούντμουνσον να κρατήσει την μπάλα. Προσπαθούν πάλι
13: στη Σουηδία. Γιατί εδώ βλέπουμε, πέρασε το 4-38, οπότε λοιπόν περνάει στην πρώτη θέση και στη δεύτερη θέση είναι η Αριάδνη Αδαμοπούλου και έχουμε και τα 100 μέτρα τώρα σε εξέλιξη, γιατί είναι ο τελικός στους άντρες τα 100 μέτρα, για να δούμε αν ο Βοσκόπουλος ή ο Λαγκάνης, για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. 10-26 είναι ο χρόνος που έκανε στην πρώτη θέση. Σε λίγο είναι από την Βουλγαρία.
0: Ο Ήλιεφ από τη Βουλγαρία.
13: Από τη Βουλγαρία, ακριβώς. Οπότε περιμένουμε.
0: Βαγγέλη, με το Μίλτο, τι έγινε τελικά με την προσπάθειά του?
13: Ο Μίλτος, προφανώς βλέποντας ότι είναι διαφορά μεγάλη από τον δεύτερο, γιατί ο δεύτερος, αυτός που ακολουθεί, είναι πολύ μακριά, θα λέγαμε γύρω 40 πόντους. Ναι. Και ίσως αυτή ήταν η απόφασή του.
0: Σταμάτησε, σταματάει το αγωνισμά?
13: Όχι, όχι ακόμη. Ίσως περιμένει να δει στην συνέχεια.
0: Μάλιστα.
13: Για την ώρα, λοιπόν, αυτό. Η Ελλήνα, να πούμε.
0: Ναι, γρήγορα πες μου.
13: Να πω ότι είναι τώρα στην τρίτη θέση. Μεχθείς με 55,8.
0: Βαγγέλη, ευχαριστώ. Πάμε και πάλι στο Λεωνίδα και στο Χρήστο.
12: 52ο λεπτό, Ολλανδία-Σουηδία 3-0. Να πούμε ότι η Ολλανδία και ο Ρόναλντ Κούμαν έκαναν μία αλλαγή με την έρεξη του δευτέρου μέρους. Ο Σάμερβιλ, ο παίκτης που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία, πήρε τη θέση του Μάλεν. Το τρίτο γκολ για τους Ολλανδούς πέτυχε ο Χάκπο από ασίστ του Ντάμφρις, δεύτερη στο παιχνίδι, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως. Δύο γκολ έχει πετύχει ο Μπρόμπεϊ και ο Χάκπο, Χρήστο, έχει και γκολ και ασίστ, γιατί είχε δώσει την ασίστ στο πρώτο γκολ του Μπρόμπεϊ και δείχνει η Ολλανδία ότι μπροστά έχει πάρα πολύ ποιότητα, όπως πάντα νομίζω, έτσι, δεν είχε ποτέ έλλειψη εκεί.
11: Του έλεγα στην αρχή της μετάδοσης ότι σύμφωνα με διάφορους ειδικούς του αθλήματος, ανθρώπους δηλαδή που βλέπουν λίγο καλύτερα το άθλημα, πολύ καλύτερα μόνο το άθλημα μας, η Ολλανδία ήταν για ψηλά. Τετράδα. Κάποιοι πιστεύουν ότι πάει για τελικό, δεν ξέρω από πού το βγάζανε αυτό, γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν άλλες ομάδες που θεωρητικά.
12: Ένας μαθηματικός δεν είχε προβλέψει τους δύο προηγούμενους νικητές.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Και τώρα είχε πει Ολλανδία.
11: Θα πάει τελικό με την Πορτογαλία. Αλλά δεν είναι αυτό, δεν μένω εγώ τώρα σε αυτά.
0: Θα πάει στον τελικό, παιδιά, θα το πάρει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
12: Τρεις χαμένους δεν έχει.
11: Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας δείχνει τις αρετές της. Αφού γλίτωσε, βέβαια, πέρασε χωρίς να βραχεί από την πόρα του δεύτερου μισού του πρώτου μέρους, όπου πιέστηκε πάρα πολύ από τη Σουηδία. Τώρα καθαρίζει, έχει 6 τελικές προσπάθειες, 3 γκολ κατευθείαν. και δεν χάνει κάτι, δηλαδή δεν έχει χάσει κάποια σημαντική ευκαιρία. Ό,τι πάει μέσα, γράφει.
12: Πέντε σούτ στο στόχο, η Γελανδία, τρία γκολ.
11: Και τα άλλα ήταν κάτι σούτ έξω που εύκολα θα πρέπει να το τερματοφύλακα. Ενώ οι Σουηδοί έχουν χάσει ευκαιρίες.
12: Μοιρασμένο λίγο το παιχνίδι με βάση τα νούμερα, αλλά η Γελανδία είναι πολύ πιο κυριαρχική στις τελικές προσπάθειες. Τώρα οι Σουηδοί βγαίνουν μπροστά από τα δεξιά, κρατάει την μπάλα ο Μπέρναρτσον, θα τη δώσει τον Ίσακ μέσα στην περιοχή στο όριο. Ο Ίσακ κάνει λάθος πάσα, δεν μπορεί να βρει τον συμπαίκτη του, τον Αγιάρη, του φύγει η μπάλα. Παίρνουν δηλαδή με τον Χράφενμπεργκ, θέλει να βγάλει μπροστά τώρα την Ολλανδία. Σάμερβιλ γυρίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μπαίνει κάθετα. Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία της Σουηδίας, αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία από το δικό τους, από τη δική τους περιοχή. Έφτασαν στην περιοχή της Σουηδίας και ο Χάκπο με το δεξί εκτέλεσε τον Νόρτφελτ για να κάνει το Ολλανδία-Σουηδία 4-0. Νομίζω, Χρήστο, η επίθεση που βγάλανε οι Ολλανδοί είναι για σεμινάριο. Ούτε, για την επίθεση.
11: Ούτε τον πυρωτό τους θα δίνουν οι Ολλανδοί στους Σουηδούς. Ό,τι πάει μέσα γράφει. Είναι ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας. Είναι σαφέστατα καλύτερη ομάδα του Σουηδία, το έχει δείξει σήμερα. Το συζητάμε καν. Τους περιμένουμε τους Σουηδούς διαφορετικούς. Βέβαια, μας δείξαν κάποιες επιθετικές αρετές από το 25 και μετά, αλλά αναποτελεσματική με τον Γιόκερες να νικέται τρεις φορές. Εδώ σαν σε προπόνηση το κάνει τον δεξιό μπακ, τον δεξιό στόπερ,
12: τον Λαγκερμπίλκε.
11: Τον κάνει κουτό ο Χάκπο με μια μικρή προσποίηση.
12: Έκοψε την μπάλα, την έφερε στο δεξί του, εκτέλεσε.
11: Από εκεί πέρα είναι σαν πέναλτι.
12: Αλλά ξεκίνησε η φάση.
13: Στεφανίδη θα περάσει το 4-63 με την πρώτη προσπάθεια και πανηγυρισμοί από τον κόσμο. Η Κατερίνα Στεφανίδη περνάει το 4-63 με την πρώτη προσπάθεια και είναι μπροστά, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι στην δεύτερη θέση είναι η Αριάδνη η Αδαμοπούλου που έχει περάσει τα 4-38. Έτσι λοιπόν η Κατερίνα 4-43.
0: Μοναμαχία δύο Ελληνίδων λοιπόν στο άλμα επικοντό με τη Στεφανίδη να περνάει το 4-63. Πάμε και πάλι στο
13: 4-43.
0: Πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
12: Πάντως το γκολ της Ολλανδίας ξεκίνησε από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Έχασε την μπάλα ο Ίσακ, δεν μπόρεσε να κάνει πάσα. Του φύγε εκεί το κοντρόλ, δεν ήξερε ούτε ίδιος τι έκανε. Πήρε ο Χράφενμπεργκ, έδωσε Σάμερβιλ.
0: Μισό μέτρο πάσα, ρε Λεωνίδα.
12: Πήγε να κάνει πάσα, τη βρήκε, δεν τη βρήκε, του φύγε. Την πήρε δηλαδή και ακριβώς στην απέναντι περιοχή, στο ίδιο σημείο, ο Χάκπο εκτέλεσε και έκανε το 4-0. Στο 56ο λεπτό είμαστε. Ολλανδία-Σουηδία 4-0. Δύο γκολ ο Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17. Άλλα δύο Χάκπο 47-54 και αυτό 4-0. Οι Σουηδοί τώρα είναι πάλι μπροστά, όλα φτάνουν μπροστά, αλλά δεν εκτελούν. Να, ένα σουτ όμως έξω. Πολύ καλό το σουτ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Αγιάρη. Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Ολλανδίας, του Φερμπρούχεν, η μπάλα.
11: Το θέμα δεν είναι ότι οι Σουηδοί χάνουν, είναι ότι το χάνουν και με 4 γκολ. Γιατί εδώ μπορεί σε μια πιθανή ισοβαθμία που θα κρυθεί.
13: Να διακόψω λίγο, Χρήστο και Λεωνίδα, σας διακόψω γιατί η Αριάδνη Αδαμοπούλου συναγωνίζεται, θα έλεγα έτσι, την Κατερίνα Στεφανίδη. Πέρασε και αυτή με την πρώτη προσπάθεια το 4-43. Οπότε μοιράζονται θα την πρώτη θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Κατερίνα Στεφανίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια από τις δύο Ελληνίδες αθλήτρες θα πάρει την πρώτη θέση στο άλμα επικοντό. Και βέβαια σε λίγο θα δούμε και την Ελίνα Τζέγκο πώς θα πάει, γιατί δεν έχει ακόμη την καλή επίδοση μέχρι στιγμής.
0: Χρήστο, Λεωνίδα.
12: Στο 57ο λεπτό, μόλις έκανε ένα σούτ, ο Χράφενμπεργκ δεν βρήκε στόχο, πέρασε ψηλά out. Για άλλη μια φορά οι Ολλανδοί βγήκαν στην κόντρα με τον Χάκπο. Βέβαια, καθυστέρησε λίγο ο Χάκπο αυτή τη φορά. Εδώ στον Μπρόμπεϊ. Ο Μπρόμπεϊ βρήκε τον Χράφενμπεργκ, είχε χώρο να σουτάρει ο μέσος της Λίβερπουλ, αλλά το σούτ του πέρασε πολύ ψηλά έξω. Και όπως όλα δείχνουν, άμα συνεχίσει έτσι η Σουηδία να βγαίνει μπροστά και να χάνει την μπάλα εύκολα, Χρήστο, να την παίρνουν δηλαδή και να βγαίνουν στη μετάβαση και να τους βρίσκουν ανοιχτούς, δεν νομίζω να σταματήσει το σκορ.
0: Είναι πάντως σημαντικό αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Χρήστος, ότι η Σουηδία πλέον έχει τέρματα 5-5.
11: Ξέρεις, ναι, τι είναι να ξεκινάς μια τέτοια διοργάνωση με πεντάρα και εκεί που είσαι ωραίος και άνθρωπος λες έχω περάσει σίγουρα, έστω και ως τρίτος, ξαφνικά
12: να σβήνεται αυτό.
11: Να σβήνεται αυτό πράγμα και να λες τώρα περνάω, γιατί δεν χάσει μετά από την Ιαπωνία μετά. Στην επόμενη αγωνιστική η Σουηδία.
12: Είναι δύσκολο το παιχνίδι με την Ιαπωνία.
11: Δεν ξέρεις, μπορεί να μείνει και απ' έξω. Μπορεί να έρθει μια τράμπα, να μείνει στους βαθμούς και να βρεθούν ομάδες που κάνουν τρεις ομάδες από τέσσερις και πάνω.
12: Ακριβώς.
11: Όλα μπορεί να συμβούν. Δεν ξέρεις. Ακόμα και με το τρίτη θέση, όταν έχεις φάει τόσα πολλά γκολ και δεν έχεις συν, μπορεί και να μην περάσεις.
12: Είναι πολύ πιθανό να εμπεράσει και με 3 βαθμούς άμα το συντελεστής είναι 0. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουν. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει η Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Με μια αλλαγή που έκανε ο Γκρέιαμ Πότερ.
11: Έκαναν μαζεμένες εκεί οι αλλαγές. Εδώ μετά το 4-0. Στην απογοήτευση εντελώς από πλευράς Σουηδών. Εδώ βγαίνει και παίρνει τον γκολ.
12: Πολύ ωραία κίνηση του Ελάγκα. Έφυγε από τα δεξιά. Ο Ίσακ κινήθηκε κεντρικά. Ο Ελάγκα έκοψε από τα δεξιά. Ήρθε κεντρικά. Πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας Ολλανδίας. Με το αριστερό εκτέλεσε τον Φερμπρούχεν και μείωσε σε 4-1. Πολύ ωραία αντεπίθεση τώρα που βγάλαν οι Σουηδοί.
11: Όλα μετράνε, λεπτομέρειες μετράνε. Αυτό το γκολ μπορεί να χρυσάει να αποδείξει στο τέλος. Ακόμα έχει ένα μάτς που έχει χάσει.
12: Σου είπα, δεν θα μείνει στο 4-0 το παιχνίδι.
11: Πάντως μέχρι στιγμής μας δικαιώνει γιατί περιμέναμε γκολ. Ίσως βέβαια λίγο πιο μοιρασμένα. Γιατί λέγαμε στην αρχή, Λεωνίδα, ότι το πρώτο μάτς των Ολλανδών είχε 4 γκολ, 2 αυτοί και 2 Ιάπωνες. Και το μάτς των Σουηδών με την Τινησία είχε 6 γκολ.
12: Στο 55 μπήκε ο Ελάγκα, έκανε τριπλή αλλαγή ο Γκρέιαμ Πότερ. Ελάγκα, Ζενέλη και Μπέργκβαλ μπήκανε στο γήπεδο στις θέσεις των Μπέρναρτσον, Κάλστρομ και Νίγκρεν αντίστοιχα. Και 4 λεπτά αργότερα πέτυχε γκολ.
11: Ο Μάινερς και ο Τιλ μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι.
12: Σειρά του Κούμαν τώρα είναι να κάνει διορθωτικές κινήσεις.
11: Και βγαίνει και ο Ράιντερς. Αυτές τις δύο αλλαγές.
12: Κουμπμάινερ, Στιλ, Ρέιντερς και Ντεγιόνγκ έξω.
13: Για να δούμε την Κατερίνα λίγο που πάει στο 4-48. Για να δούμε, σηκώνεται και περνάει. Περνάει με την πρώτη προσπάθεια το 4-48 και συνεχίζει. Εδώ το χειροκρότημα είναι πάλι από τον κόσμο για την προσπάθεια που φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά η Κατερίνα Στεφανίδη και βρίσκει το ρυθμό, αυτό που ήθελε. Ενώ να πω βέβαια ότι στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελίνα Ιτσέγκο στο ακόντιο. Με 57-88 προηγείται η Εσδρά Τουρκμέν με 61-10. Και περιμένουμε να δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στο μήκος τον Νίκο τον Σταματονικολό, τον άλλο τον Έλληνα αθλητή, ο οποίος θα κάνει την προσπάθειά του. Να πούμε βέβαια ότι στο μήκος εδώ ο Μίλτος Σαντόγλου παραμένει 8-36, ενώ ο Σταματονικολός θα πρέπει να πούμε ότι είναι στο 7-23 που είχε στην πρώτη προσπάθεια και είναι η δεύτερη προσπάθειά του. Για να δούμε αν τα καταφέρει. Και εδώ και η Αδαμοπούλου περνάει, όχι, πέφτει την τελευταία στιγμή, ενώ πέρασε πολύ ωραία πάνω από τον πύχη στην πρώτη της προσπάθεια στο 4-48, όμως την τελευταία στιγμή βρήκε τον πύχη με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να περάσει το 4-48. Και εδώ ο Σταματονικολός ήταν στην προσπάθειά του που είναι έγκυρη το άλμα του. Για να δούμε όμως ποιο είναι το άλμα του. Περιμένουμε να δούμε από τους κριτές. Ενώ βλέπουμε από την άλλη πλευρά να συνεχίζονται στα 800 μέτρα. Ο Νίκος Σταματονικολός, ο οποίος σε αυτή την προσπάθειά του 7-58. Βελτίωσε και αυτός το άλμα που είχε την πρώτη φορά.
0: Πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
12: Στο 62 βρισκόμαστε, έχει κερδίσει κόρνερ η Σουηδία από τα δεξιά με τον Αγιάρη. Θα γεμίσει με το δεξί του πόδι. Εκτελεί ο Αγιάρη, Βαντάικ πιο ψηλά από όλους. Θα διώξει αρχικά. Έρχεται εκεί, παρεμβαίνει με το κεφάλι, αλλά δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη και η μπάλα περνάει εκτός από κεφάλι παίκτη της Σουηδίας. Και βλέπουμε σε replay και τον γκολ του Χάκπο.
11: Άμα στο δείχνει που λέγαμε ότι μπορεί και
12: αν μπορεί να είναι offside, όχι, δεν είναι, είναι καθαρό, πεντακάθαρο.
11: Γιατί είναι μπροστά και το καλύψει τα
12: λεπτά. Ναι. Από την μπάσα του Ντούμφρις από τα δεξιά, ο Χάκπο ήρθε, εκτέλεσε με το αριστερό και σκόραρε. Δύο γκολ έχει ο Χάκπο, δύο Μπρόμπεϊ, ένα Ελάγκα στο 59 που ξαναέβαλε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, στο παιχνίδι τη Σουηδία. Ναι, βρισκόμαστε στο 62. Έχει χρόνο το παιχνίδι. Η Ολλανδία είναι ξανά μπροστά. Ο Σάμερβελ δίνει δεξιά στον Ντάμφρις. Αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Χράφενμπεργκ. Κουμπ Μάινερς. Αλλάζουν οι Ολλανδοί. Φαντάικ. Το Φαντεμβέν βλέπω να έχει βάλει αμυντικό χαφ. Τον έχει ανεβάσει. Μπρόμπε μέσα στην περιοχή. Θα γίνει εκεί η κόντρα από τον Λίντελοφ και έχουμε κόρνερ για την Ολλανδία. Πήγε να γίνει επικίνδυνη εδώ η ομάδα του Κούμαν από την πάσα του Χάκπο στον Μπρόμπε μέσα στην περιοχή. Αλλά ήρθε ο Λίντελοφ και καθάρισε. Σου λέω,
0: Λεωνίδα, βλέπεις και άλλο γκολ.
12: Βλέπω και άλλο γκολ, ναι. Βλέπω και άλλο γκολ, γιατί προηγουμένως η Σουηδία βγήκε ξανά πολύ ωραία στην επίθεση με τον Ελάγκα που είναι ταχύτατος από τα δεξιά και έκανε το γύρισμα και κέρδισε κόρνερ. Η Σουηδία Είναι και αυτό που είπε ο Χρήστος προηγουμένως, ότι κάθε γκολ μετράει σε αυτή τη διοργάνωση και για την τρίτη θέση. Οπότε θα το κυνηγήσει η Σουηδία, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά, διώχνουν οι Σουηδοί, μαζεύουν οι Οράνιε με τον Χράφενμπεργκ, περιμένει να βρει συμπαίκτη και δίνει αριστερά στον Κουπ Μάινερ. Θα κάνει το γέμισμα αυτός με στόχο που τον Ντάμφρις από τα δεξιά, έξω η μπάλα, πλάγιο για την Σουηδία. Δεν βρήκε συμπαίκτη ο Κουπ Μάινερ και οι Σουηδοί θα εκτελέσουν πλάγιο από τα αριστερά κοντά στο σημαίκι του κόρνερ και οι Ολλανδοί πιέζουν ψηλά. Οι κάμερες στον Ίσακ. Ο Ίσακ είχε την assist στον Ελάγκα και μας δείχνει τώρα πάλι σε replay αυτό που έλεγα προηγουμένως, Δημήτρη και Χρήστο. Δεν μπόρεσε να κάνει πάσα, του έφυγε μπάλα. Και ακριβώς στο ίδιο σημείο στην άλλη περιοχή ο Χάκπο εκτέλεσε. Έφυγαν ταχύτατα οι Ολλανδοί στην επίθεση.
11: Δεν σηκώνονται τα λάθη αυτό που θέλω.
12: Ακριβώς.
11: Θα γίνει μια προσπάθεια. Μήπως και βάλει κανένα γκολ. Τουλάχιστον μαζέψει διαφορά. Είναι χρήσιμο να έχεις έστω και ένα γκολ. Υπέρ σου σε μια ζωή.
12: Τώρα είναι συνένα η διαφορά που έχει ο συντελεστής τερματών.
0: 6-5.
12: 6-5 ακριβώς. Οι Ολλανδοί έχουν 6-3. Λαγκερμπίλγκε πήγε πάρα πολύ δυνατά στον Χάκπο. Τον σήκωσε μαζί με την μπάλα πλάγιο για την Ολλανδία. Λίγο αργά τώρα για τον Λαγκερμπίλγκε. Πριν ο Χάκπο τον πέρασε σταματημένο και σκόραρε. Εκτελέσει και το πλάγιο με τον Μίκι Φαντεβέν. Ο Μπρόμπι θα κάνει όμως φάουλ. Και μπάλα για την Σουηδία. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ από τον Χίεν, τον Ισακ Χίεν. Και οι Σουηδοί τώρα θα βιαστούν με τον Λίντελοφ να χτίσουν αυτή την επίθεση. Ο Νίγκρεν κατεβαίνει πολύ χαμηλά να υποδεχτεί την μπάλα. Δίνει στο Λαγκεμπίργκε από τα δεξιά. Ψάχνει συμπαίκτη. Οι Ολλανδοί έχουν μαζευτεί πίσω από το κέντρο και κάνουν άμυνα. Και βλέπω τώρα το Φαντεβέν αριστερό μπακ. Είναι από τους πιο γρήγορους παίχτες, νομίζω, Χρήστο. Αν όχι, ο πιο γρήγορος στην Premier League, ο Φαντεβέν.
11: Ναι, είναι εξαιρετικός.
12: Και θα έχει και συμπαίκτη τώρα στην Τότεναμ τον άλλον Ολλανδό στόπερ, τον Φανχέκε. Γιόκερες κρατάει, αλλάζει με τον Ελάγκα. Κόβουν οι Ολλανδοί με τον Κουμπάινερ. Ο Χάκπο δεν μπορεί. Κλέβουν οι Σουηδοί ξανά.
11: Περισσότερο στην Premier League παίζουν και από τη μια και από την άλλη.
12: Ακριβώς. Ίσακ από τα δεξιά. Κάνει προσποίησεις. Δίνει τον Ελάγκα. Ελάγκα ξανά στον Ίσακ από τα δεξιά. Μπαίνει περιοχή ο Ίσακ. Η μπάλα στο αριστερό του πόδι θα κάνει το γέμισμα έξω από την περιοχή που όχι. Αριστερά. Αριστερά η μπάλα περνάει από όλους και έρχεται ο Σάμερβιλ να μαζέψει. Πιέζει το Σάμερβιλ και θέλει να βγάλει μπροστά. Και έχουμε πλάγιο για την Ολλανδία τελικά. Κερδισμένο πλάγιο για την Ολλανδία.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ωραίο το μάθε έτσι.
13: Να δώσω μία τέτοια Αριάδνη η Αδαμοπούλου με την τρίτη προσπάθεια πέρασε το 4-48. Και έτσι θα έλεγα ότι περιμένουμε τώρα να δούμε αν η Κατερίνα Στεφανίδη θα συνεχίσει και θα πάει πιο πάνω τον πύχη από το 4-48 εκεί όπου βρίσκεται με την τρίτη προσπάθεια και η Αριάδνη Αδαμοπούλου.
12: Νομίζω αυτός ο όμιλος πάντως είναι όμιλος των γκολ. 2-2 έχει έρθει το Ολλανδία-Ιαπωνία, 5-1 το Σουηδία-Τινησία, 4-1 τώρα το Ολλανδία-Σουηδία. Οπότε το Ιαπωνία-Τινησία, τι να το περιμένουμε.
11: Κυρία τώρα.
12: Ο Μπρόμπε έχει πατήσει περιοχή, βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Σουηδίας, αλλά είναι offside, εκτεθειμένος, ως μη γενόμενη η φάση. Για λέγε Χρήστο, Ιαπωνία-Τινησία.
11: Η Τινησία δεν είναι τόσο κακή ομάδα που φάνηκε με την πεντάρα που φάγαμε.
12: Άλλαξαν προπονητή. Πάνε με νέο προπονητή.
11: Φέραν τον Πόλη του Ρενάρ. Αυτός είναι Αλεπού.
12: Ο πρώην προπονητής της Σαουδικής Αραβίας που πήρε τη θέση του Coach Jones.
11: Είναι Αλεπού, είναι έμπειρος προπονητής.
12: Το έχει ξαναδεί εσύ αυτό σε Μουντιάλ.
0: Ο πρώτος προπονητής που πλήρωσε το Μάρμαρο, έτσι.
11: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
12: Και εσύ Δημήτρη, αν το θυμάσαι, αν έχει ποτέ αλλαγή προπονητή εν μέσω Μουντιάλ.
11: Μέσω Μουντιάλ, ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Πρέπει να είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, αν έχει ξαναγίνει
12: αλλαγή προπονητή. Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι, εσύ άμα το θυμάστε.
0: Και μιλάμε για παλιά τώρα, έτσι. Γιατί
12: πολύ ωραία τρίπλα του Ελάγκα, έκανε ποδιά στον Φαντεβέν, αλλά η πάσα του, η σέντρα του κόπηκε. Πολύ ωραία ενέργεια. Με τα κουνάκια ο Ελάγκα θύμισε εδώ ο Βραζιλιάνο.
11: Πώς πέρασε την μπάλα.
12: Πάνω στη γραμμή του out. Ήτανε, του έκανε τα κουνάκια του Φαντεβέν. Τον πέρασε κάτω από τα πόδια με το δεξί του πόδι.
11: Τα
12: πολύ ωραία.
11: Κάτω, πραγματικά.
12: Σέντρα με το αριστερό μετά.
11: Αν έβαινε γκολ εδώ θα ήταν.
12: Θα μιλάγαμε για μια από τις φάσεις του τουρνουά μέχρι στιγμής.
11: Highlight μεγάλο.
12: Ξανά μπροστά η Σουηδή με τον Ίσακ. Κλείνεται από Φαντάικ. Έρχεται και διώχνει δυναμικά. Η άμυνα της Ολλανδίας, επιμένουν οι Σουηδοί.
13: Πάμε για την προσπάθεια, πρώτη προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη, αλλά όχι, σταματάει. Στο 4.53 έχει ανέβει ο Πύχης, αλλά σταμάτησε εκεί που πήρε την φόρα, οπότε σε λίγο και περιμένουμε. Λίνα Τιτζέγκο σε λίγο να ρίξει την ρήψη της. Η Ελίνα που βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 57-88 προηγείται, όπως είπαμε, η Εσρά Τουρκμέν με 61-10.
12: Hydration break, αυτό το λεγόμενο cooling break που ξέραμε, τώρα έχει γίνει hydration, νομίζω είναι το break της διαφήμισης.
3: Ναι,
12: κατά ψέματα.
0: Λεωνίδα, ναι. Σου έχω απάντηση. Λοπετέγγι απολύθηκε το 2018, δύο μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι.
12: Εν μέσω, λέω εγώ.
0: Εν μέσω το 98, λοιπόν, τρεις προπονητές εθνικών ομάδων αποχώρησαν στη μέση του τουρνουά.
12: Έλα. Στο ίδιο τουρνουά, τρεις προπονητές.
0: Ο κύριος Χέρνικ Κάσπερτσακ είχε προπονήσει πολλούς συλλόγους.
13: Κατερίνα παίρνει την προσπάθειά της το 4.53 για να δούμε. Όχι, δεν θα μπορέσει να το περάσει με την πρώτη της προσπάθεια. Είναι άκυρη. Δεν βρήκε την ώρα που σηκώθηκε ψηλά, βρήκε τον πύχη με αποτέλεσμα να μην περάσει και θα δούμε σε λίγο αν το ίδιο επιχειρήσει να κάνει και η Ριάδνη Αδμοπούλου στα 4.53. Και περιμένουμε σε λίγο να δούμε και την Ελίνα Τιτζέγκο, γιατί είναι στο ίδιο σημείο εκεί που γίνονται τα άλματα επί κοντό. Έτσι λοιπόν περιμένουν να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες από τις αθλήτρες και στη συνέχεια να γίνει και η ρήψη στο ακόντιο από την Ελίνα Τιτζέγκο, που είπαμε είναι στη δεύτερη θέση, και περιμένουμε να δούμε αν σε αυτή την προσπάθειά της καταφέρει να περάσει στην πρώτη θέση.
12: Για συνέχεια, Δημήτρη,
0: λοιπόν,
12: πες τα ονόματα.
0: Ο Κάσπερ Τσακ το 96 ήταν προπονητής στην Τινησία.
12: Πάλι Τινησία.
0: Πάλι Τινησία. Το 98 λοιπόν έχασε Τινησία από την Αγγλία 2-0, από την Κολομβία 1-0 και απολύθηκε. Έτσι, ο Κάσπερ Τσακ. Μετά έχουμε Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα. Στη δεύτερη θητεία του το 98 απολύθηκε από τη θέση του προπονητή, ήταν στη Σαουδική Αραβία. Απολύθηκε από τη θέση προπονητή μετά από δύο ήττες από Γαλλία 4-0 και από Δανία 1-0.
3: Σε Σαουδάραβες δεν περιμένω, θα πάνε πάρουν το κύπελο.
12: Ενώ η Τινησία είχε συνηθίσει να φτάνει μέχρι ημιτελικά τουλάχιστον.
3: Και ο τρίτος.
0: Και ψάχνω να βρω τον τρίτο, παιδιά. Ο Τσαμπουμ Κουν έγινε προπονητής στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ανέλαβε προπονητής στην εθνική ομάδα της Κορέας. Μία ήταν αντίον του Μεξικού 1-3 και ακολούθησε ένα 5-0 από την Ολλανδία. Τον έστειλε αδιάβαστο. Όλα αυτά το 98.
3: Κοίτα, τρεις προπονητές. Αν ήταν η Άπονας, θα είχε κάνει χαρακτήρι. Οπότε εντάξει. Λέσουν αυτός την κλείδωσε με μία απόλυση.
12: Πάντως οι Σουηδοί το ζουν στις κερκίδες. Χαμογελαστοί είναι. Είναι Σουηδοί.
3: Άλλη
12: κουλτούρα.
3: Εμείς τα είχαμε τώρα εδώ. Παναγία μου.
12: Το Γκούμα να άκουγε σε σχόλια γενικότερα ότι είναι συντηρητικός προπονητής μετά το 2-2 με την Ιαπωνία, ότι δεν αφήνει την ομάδα του να εκφραστεί τόσο πολύ, ότι δεν θυμίζει και τόσο πολύ Ολλανδό προπονητή.
3: Πάσα αντίρρηξη λέει, άμα δεν πάει καλά το αποτέλεσμα.
12: Ακριβώς.
3: Όλοι φταίνε στους πάντες. Άχρηστος ο ένας, ανίκανος ο άλλος, μπλα μπλα,
12: και κερδίζει. Και τώρα βλέπεις το 4-1. Αλλαγή, δεν πάει. Δεν πάει στη θέση του Μπρόμπεϊ. Ο Μπρόμπεϊ έβαλε δύο γκολ, πέρασε εκτός. Στο 5 και στο 17 ο Μπρόμπεϊ την έκανε την δουλειά του μια χαρά. Ο Μπρόμπεϊ, και τώρα ήρθε η σειρά του Ντεπάι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, τελείωσε το hydration break. Η Ολλανδία είναι μπροστά. Ο Ντεπάι κατεβάζει την μπάλα με το στήθος για το Χάκπο. Θέλει να ξαναπαίξει ο Χάκπο για τον Ντεπάι. Δεν τον βρίσκει η μπάλα.
3: Είναι πολύ μεγάλη.
12: Στο Νόρτφελντ.
3: Πολύ μεγάλη σημασία έχει η νοοτροπία. Πώς χτίζει κάποιος νοοτροπία. Εγώ θυμάμαι. Πριν 20 τόσα χρόνια είχα πάει Αϊτχόφεν για ένα παιχνίδι της ΑΕΚ Champions League. Αϊτχόφεν ΑΕΚ. Και η κλασική βλακία που κάνουμε οι Έλληνες, που πάω Ζορμπάς λέει, θα πάμε στο ελληνικό. Ρε παιδιά, τους λέω, στο ελληνικό εστιατόριο, πάμε στην Ελλάδα. Εδώ να πάμε, φάμε κανένα δικό φω. Όχι, πάμε στον Έλληνα. Πάμε στον Έλληνα.
0: Και το πληρώνεις Χρυσόχριστο.
3: Άστο αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Άλλο θέλω να σου πω. Την ώρα που μπαίνουμε μέσα και καθόμαστε, πιάνουμε την κουβέντα με τον Έλληνα τον εστιατόριο. Λέει, τον πιτσιρικά που είδατε να βγαίνει. Ένα που μπαίνατε, λέει, τον είδατε. Δεν λέει, όχι. Αυτός λέει είναι 18 χρονών, λέγεται Άρη.
12: Μην πεις ότι ήταν ο Ρονάλντο.
3: Ρόμπερ. Ήταν με την κοπελίτσα του, πήραν δικάβαλο ποδήλατο.
12: Και τώρα με ποδήλατο κυκλοφορεί.
3: Σωστά αυτός.
12: Που είχε 200 εκατομμύρια.
11: και στα 19 και ήδη αυτός είχε συμβόλαιο εκατομμυρίων.
12: Ναι.
11: Και μας έλεγε ότι έχει χτυπήσει το ποδηλατάκι του.
12: Άλυνα.
11: Οι δικοί μας θα μπαίναμε τη Φεράρι μας. Στα 19 όλος είχε.
12: Κυρίως θα πήγαιναν και εκεί.
11: Θα είχε πει με τη Φεράρι μας, αν πήγε Μαργκάρι. Με το ποδηλατάκι μπροστά. Έτσι τους έχουν μάθει και είναι ταπεινοί. Είναι ωραίοι.
12: Πλάι για τη Σουηδία από τα αριστερά διώχνουν οι Ολλανδοί με τον Χράφεμπεργκ. Επιμένουν οι Σουηδοί. Αριστερά η μπάλα στον Γκούντμουντσον. Και βγαίνει ο Ίσακ αριστερά, βγαίνει πολύ έξω από την περιοχή ο Ίσακ για να πάρει την μπάλα. Σέντρα από τα αριστερά, διώχνει ξανά ο Χράφεμπεργκ και κερδίζει και φάουλ ο Φάντε Φεν, σπρόξιμο μέσα στην περιοχή της Ολλανδίας. Επιθετικό φάουλ. Τέλος συναγερμού, ο Λίντελοφ δείχνει εδώ ότι έκανε το φάουλ πάνω στο Φάντε Φεν. Σε 74 είμαστε, Ολλανδία-Σουηδία 4-1, δεύτερο ματς ομίλου. Ο Χάκπο κρατάει την μπάλα και ο Χάκπο κατεβαίνει πολύ χαμηλά για να υποδεχθεί. Κουπ Μάινερς πίσω στον Φαν Ντάικ. Παίρνει μέτρα ο στόπερ της Λίβερπουλ και δίνει αριστερά στον Χάκπο. Και παίρνει μέτρα ο Χάκπο. Βρίσκει τον Ντεπάι. Ένα τράβηγμα εκεί. Χάνει την μπάλα ο Ντεπάι από τον Λαγκεμπίλκε. Θέλει να βγει η Σουηδία μπροστά τώρα με τον Γιόκερς που θα κρατήσει ωραία την μπάλα. Και βγαίνει μπροστά η Σουηδία αλλά χάνει κακό κοντρόλ. Έκανε εκεί ο Αγιάρη, του πήρε ο Φαν Ντάικ, ο Χράφεμπεργκ θέλει να βγάλει την Ολλανδία μπροστά και έχουμε κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Ναι. Τράβηγμα.
11: Την παίρνει ο Νίγκρεν.
12: Λογικό. Ο Αγιάρη πρέπει να ήταν ή ο Νίγκρεν, ο Αγιάρη. Ο Αγιάρη τράβηξε το Χράφεμπεργκ από πίσω για να μην βγάλει την Ολλανδία στην αντεπίθεση.
11: Ήταν από μακριά μου φάνηκε ήταν το 10.
12: Σωστή κάρτα. Ο Αγιάρη έκανε πολύ καλό παιχνίδι στην πρεμιέρα. Και γκολάρες και τα δύο με σούτ. Έσβησε λίγο το παιχνίδι και μετά το hydration break.
0: Ναι, έπεσε ο ρυθμός.
12: Έχει πέσει ο
0: ρυθμός. Και στο πρώτο μέρος μετά την ενυδάτωση πάλι ο ρυθμός είχε πέσει.
11: Όχι, δεν είχε ανέβει και πολύ η Σουηδία. Η Ολλανδία απλά άνοιξε ρυθμό. Η Σουηδία μετά το cooling break είχαν 8 τελικές.
12: Εγώ αυτό που είδα στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία μετά το hydration break, 5 γκολ.
0: Ναι. Ό,τι άξιζε από το 75 και μετά.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Ολλανδοί επιμένουν με την μπάλα στα πόδια. Δεν βιάζονται κιόλας. Από τα δεξιά έρχεται κεντρικά η μπάλα. Φαν Χέκε δίνει αριστερά στο Φαν Ντε Φεν. Και αυτό στο Χάκπο. Θα του κάνει το underlap, Φαν Ντε Φεν, πήγε να κάνει σέντρα με το αριστερό, ευθεία την έστειλε Χριστό, δεν ξέρω πώς την πέτυχε έτσι.
11: Συμβαίνει και στις καλύτερες που
12: και βγήκε out την μπάλα. Μάλλον από την ταχύτητα του μπερδέθηκε και ο Φαν Ντε Φεν, πέρασε έξω η μπάλα. Ο Χάκπο τρέχει πίσω να τον καλύψει ταχύτατα. Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Αγιάρη προηγουμένως που πέρασε πάνω από την εστία του Φερμπρούχεν. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Τι έγινε, λες να είπανε ότι είναι κατάμεσο στο στάδιο. Χάκπο στο Κουπ Μάινερς.
11: Στις Ηνωμένες Πολιτείες δύσκολα θα βρεις αδιαθέσει. Αυτό είναι πανάκι ναι. Μυστήρια.
12: Το πορτοκαλί τείχος λένε τους φίλους της Ολλανδίας. Γιατί είναι όλα τα πάντα πορτοκαλί. Πάντα είχαν κόσμο οι Ολλανδοί στα μεγάλα τουρνά.
11: Όλοι,
12: κατέβαζαν όλοι πολύ φορεί, κόσμο, ανέβαζαν
11: όλοι
12: κατέβαζαν.
11: Όλοι φορεί, Σκανδιναβοί, Σκοτσέζοι, Άγγλοι, Ολλανδοί κτλ. Φέρνουν πάρα πολύ κόσμο. Νότιοι είμαστε λίγο πιο.
12: Ελάγκα από τα δεξιά τώρα για τη Σουηδία θα κάνει τη σέντρα με το δεξίο κόβιο Φαν Ντάικ με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Ίσακ έξω από την περιοχή της Ολλανδίας. Θα βρει συμπαίκτη. Ο Μπέργκβαλ στον Ίσακ. Ο Ίσακ πατάει περιοχή. Κάνει και το γύρισμα. Φαν Χέκε και διώχνει. Φαν Ντε Φεν πιο μακριά. Όχι. Γιόκερς η μπάλα μέσα στην περιοχή. Μένει των Ολλανδών. Κόντρες. Τώρα βγαίνει η μπάλα έξω από την περιοχή. Κατεβάζει ο Ντεπάι. Κρατάει και κερδίζει και το φάουλ στο 77. Για τράβηγμα λέει ο ρέφερι. Διαμαρτύρονται οι Σουηδοί. Λήξη συναγερμού. Ο Ντεπάι είχε γυρίσει πολύ πίσω στην άμυνα για να βοηθήσει την Ολλανδία και κέρδισε και το φάουλ από τον Λίντελοφ. Τον τράβηξε από τη φανέλα λίγο, τόσο όσο για να δώσει φάουλ ο ρέφερι. Διαμαρτύρεται και ο Γκρέαμ Πότερ. Και ο Λίντελοφ διαμαρτύρεται, φωνάζει, αλλά νομίζω τον τράβηξε λίγο.
11: Εντάξει, ναι.
12: Στην Αγγλία δεν θα δινόταν αυτό το φάουλ, στην Premier League.
11: Πιθανόν. Όπως και να έχει, να μάθει που ουσιαστικά έχει κρυθεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι όσον αφορά τον τελικό.
12: Πολύ γήπεδο. Δύσκολο να αλλάξει κάτι.
11: Έτσι, θα πρέπει να φύγουμε από το γήπεδο. Βέβαια, έχουν δει στο ποδόσφαιρο τη Φλίκη και έχουν μιλήσει μου εκεί. Το έχουν δει άπειρε φορέ αυτό. Ότι έχουν γίνει απίθανα πράγματα σε απίθανα μάτια που θα πει το μάτι σου. Αλλά δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Γίνεται μια φορά στο τόσο και, αυτό, και τα θυμόμαστε. Τα μάτια με τις τεράστιες ανατροπές.
12: Βλέπουμε τώρα το γκολ του Ελάγκα από την κάμερα του διαιτητή. Λίγο ζαλάδα,
11: Τι βλέπει ο διαιτητής μας δείχνει.
12: Ναι, τι βλέπει ο διαιτητής.
11: Τη θέση.
12: Ναι.
11: Πώς βλέπει την,
12: από την τη πολλή, φάση.
11: Τη φάση. Γιατί καμιά φορά να κάνω σε καλά στραβώς είναι, δεν είδα αυτό που είδαμε όλοι οι υπόλοιποι. Και στο δείχνει πάνω στο τρέξιμο, πώς μπορεί να το δεις λίγο διαφορετικά.
0: Διαιτητές ρομπότ,
11: Ναι. Κοίταξε, η τεχνολογία πια θα είναι πάρα πολύ αποφασιστική. Εδώ γίνεται αποφασιστική στις επιλογές των προπονητών. Πριν μπουν μέσα οι παίκτες, έχουν οι προπονητές λόγω βιβλίο. Εργομετρικά, προπόνηση.
12: Και τώρα στους πάγκους έχουν τα τάμπλετ, Χρήστο.
11: Τα πάντα όλα.
12: Βλέπουν την κάθε φάση ξεχωριστά. Έχουμε και άλλα για τη Σουηδία. Ο Αλή πήρε τη θέση του Αγιάρη στο 79. Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει η Σουηδία. Τέσσερις έχει κάνει και η Ολλανδία. Από μία έχουν οι δύο προπονητές.
0: Να πάμε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βλέπω ο Στεφανίδη, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Βαγγέλη.
13: Πήγε να πεδίξει στο 4-53 στην τρίτη προσπάθεια, αλλά δεν σηκώθηκε, δεν ήταν έτσι όπως το ήθελε και δεν, η προσπάθειά της ήταν άκυρη. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα κάνει την τρίτη
0: Βαγγέλη,
13: προσπάθεια.
0: Βαγγέλη, η Κατερίνα χαιρέτησε τον κόσμο, σταμάτησε.
13: Προφανώς ναι. Μάλιστα. Για την ώρα αυτό βλέπουμε, την τρίτη προσπάθεια, ότι σταμάτησε εκεί. Και περιμένουμε τώρα να δούμε και την...
0: Οπότε με επιτυχημένο άλμα στο 4-48, έτσι.
13: Ακριβώς. Για να δούμε όμως την Αριάδνη. Όχι, δεν θα μπορέσει να το περάσει και η Αριάδνη. Οπότε νομίζω ότι η Κατερίνα Στεφανίδη είναι αυτή που έχει την πρωτιά στο άλμα επί κοντό. Και περιμένουμε να δούμε ακριβώς τα τελικά σε ό,τι αφορά το άλμα επί κοντό. 4-48 είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. 4-48 με
0: και
13: την
0: Αδαμοπούλου.
13: Και η Αδαμοπούλου. Mm-hmm. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει κι άλλη. Όχι, νομίζω ότι τα λένε εκεί.
0: Είδα μια κίνηση τη Στεφανίδη που χαιρετούσε τον κόσμο. Έτσι, οπότε έτσι. Γι' αυτό θεώρησε ότι σταματάει το αγώνισμα σήμερα. Έτσι.
13: Για να το δούμε όμως. Νομίζω ίσως κάνει μια προσπάθεια ακόμη. Αλλά θα το δούμε.
0: Θα μας ενημερώσεις. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
11: Κατερίνα μου πήρε το μεγαλύτερο μετέλειο της ζωής.
12: Ναι.
11: Μαμά.
12: Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Κίτρινη κάρτα ο Μπέτ Κουβάλης στο 81. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη ήταν το 1974. Πάλι σε φάση ομίλων. Είχε λήξει 0-0 τότε το παιχνίδι. Και άκου στατιστικό τώρα, Χρήστο και Δημήτρη. Στα δύο προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, στη τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, καταγράφηκαν 77 σουτ και 0 γκολ.
11: Και σήμερα
12: έχουμε 5.
11: Σχεδόν ό,τι πάει μέσα να γράφει. Σχεδόν. Ολλανδός, ειδικά εσκή. Εντάξει, είναι περίεργη τα παιδιά. Είναι περίεργη.
12: Οι Ολλανδοί, να πούμε ότι είναι και αίτητοι στα τελευταία 17 παιχνίδια τους σε φάση ομίλων Μουντιάλ, με 12 νίκες και 5 ισοπαλίες. Ναι. Τρέχουν ένα πολύ καλό σερί σε Μουντιάλ. Δεν έχουν κάνει το κάτι παραπάνω.
11: Είχαν χάσει δύο οργανώσεις.
12: Έχουν χάσει, αλλά έχουν χάσει απέναντι. Σε Μουντιάλ είπα εγώ.
11: Όχι, όχι. Εννοώ δεν είχαν πάει. Δεν
12: Α, ναι.
11: Και τους τύχει όπως οι Ιταλοί τώρα που έχουν τρία σερί έξω. Είναι για ομάδες τώρα επιπέδου.
0: Το μέγα κάζο για τους Ιταλούς, Χριστό.
11: Ναι, τρεις δεν είναι μία. Μία δεν
0: είναι, είναι τρεις πραγματικά. Και για παγκόσμια δύναμη, έτσι.
11: Ναι, ναι, σίγουρα. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει πάρει τρεις φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
11: Ιταλία, να μην είναι συνεχόμενα τρεις φορές. Τι συζητάμε.
0: Που εντάξει, την πρώτη φορά λες έγινε, okay. Τη δεύτερη φορά αρχίζει και σφίγγει η ιστορία, αλλά την τρίτη δεν καταπίνεται αυτό το ποτήρι.
11: Ναι. Το 18 δεν είχε προκριθεί, δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά, το βλέπω τώρα και το τσεκάρω, ναι. Το 14 είχε παίξει μικροτελικό, είχε πάρει το μικροτελικό. Το 22 είχε φτάσει μέχρι τις 8. Φέτος, με τη φορά που ήρθε, πιστεύαν με το μεγάλο αίτητο σέρι που ανέφερε ο Λεωνίδας, πιστεύαν πολύ και πιστεύουν ακόμα ότι θα πάει πολύ ψηλά.
12: Ελάνκα από τα δεξιά πατάει περιοχή, κάνει και τη σέντρα για τον Αλή. Η μπάλα περνάει από όλους, περνάει πλάγιο. Και να πούμε ότι το τελευταίο παιχνίδι της Ολλανδίας με ευρωπαϊκή ομάδα σε Μουντιάλ ήταν το 5-1 απέναντι στην Ισπανία σε φάση των ομίλων το 14. Την είχε διαλύσει στην Ισπανία.
0: Ναι.
12: 5-1.
0: Πάμε να ακούσουμε τελικά αποτέλεσμα του επικοντό από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγελή.
13: 4.48 όπως το είδαμε λίγο νωρίτερα. Εκεί ήταν λοιπόν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αδαμοπούλου.
0: Πρωτιά για την Κατερίνα.
13: Πρωτιά για την Κατερίνα, ακριβώς, γιατί ήταν με την πρώτη προσπάθειά της, ενώ με την τρίτη προσπάθεια για την Αδαμοπούλου. Έτσι λοιπόν δείχνηκε. Να πούμε βέβαια ότι στην τρίτη θέση, πολύ μακριά δηλαδή από τις δύο Ελληνίδες αθλήτριες, η Μαντέλα από το Ισραήλ με 3.90 και η Αντριάννα Παντέλη με 3.70 από την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι τέσσερις ακοντίστριες που πήραν μέρος στο άλμα επί κοντό γυναικών. Και βέβαια αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής για αυτά που λέγαμε τις πρωτιές, ότι όπως το λέγαμε, ότι το αργυρό μετάλλιο που πήρε στα 100 μέτρα ανδρών ο Παναγιώτης Λαγάνης, ισοφρύνοντας μάλιστα το ατομικό του ρεκόρ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται εδώ στο Βόλο. Ο 20χρονος Ναζής τερμάτισε σε χρόνο 11.42. Ο Γιάννης Βεσκόπουλος με 10.51 τερμάτισε στην έκτη θέση. Ενώ, όπως το είχαμε πει, ο Βουλγάρος ο Χρήστο Ήλιεφ ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρώτη θέση. Και στις γυναίκες την τέταρτη και την πέμπτη θέση κατέκτησαν η Πολυνίκη Εμμανουλίδου και η Ραφαέλα Σπανοδάκη.
0: Πολύ μεγάλη απόκρουση για τον τερματοφύλακα της Ολλανδίας. Ακούμε Λεωνίδα και Χρήστο.
12: Φοβερό σου του Ίσακ, φοβερή επέμβαση από τον Φερμπρούχεν. Έξω από την περιοχή ο Ίσακ εκτέλεσε με το δεξί. Η μπάλα πήγαινε στο αριστερό γάμα του Φερμπρούχεν, αλλά με το πέμπτη του μεγάλη επέμβαση. Με το αντίθετο χέρι, με το δεξί, εκτινάχθηκε ο Φερμπρούχεν και έδιωξε την μπάλα. Δεν το πιστεύει ο Ίσακ. Λύγησε. Η μπάλα είναι κόρνερ από τα δεξιά.
11: Τρεις στο Γιόκερκ, μία στον Ίσακ και μία επέμβαση στον Αγιάρη.
12: Ο Ελάγκα θα το εκτελέσει στο 25ο λεπτό. Γέμισμα, διώχνει με το κεφάλι και ο Ντάμφρις. Μπαλαμένη σε πόδια Σουηδών, ένα νέο σουτ. Εύκολα αυτή τη φορά ο Φερμπρούχεν αγκάλιασε την μπάλα. Από το σουτ του Ζενέλη, έξω από την περιοχή με το αριστερό του πόδι, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ο τερματοφύλακας των Ολλανδών και ο Βαντάικ είναι κάτω. Ο Βαντάικ είναι κάτω και δείχνει να πονάει. Σηκώθηκε. Σηκώνεται ο Βαντάικ, λήξη συναγερμού, θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα αυτό. Τον δεξί του μυρό πιάνει, τετρακέφαλο. Πρέπει να φάει καμιά γονατιά, Χρήστο.
11: Μάλλον και στις προξήματα.
12: Στις προξήματα εκεί με στην περιοχή ακριβώς.
11: Δεν πρέπει να είναι θηλαστικό. Να είναι θηλάσσιμη κόρτρα.
12: Ένα χτυπηματάκι θα είναι καμιά απονέβρωση.
11: Αλλιώς θα βγει έξω από την εξωτερική. Είναι πολύ εμπειρία η παίχτη για να.
12: Ναι, ναι. Είναι και η θηρία
11: βαντάκι. Να πάμε την προειδοποίηση.
12: Συνεχίζεται το παιχνίδι. Φερμπρούχεν θα γεμίσει. Τον πιέζει ο Γιόκερες. Κοντράρει μπάλα πάνω του. Χέρι έδωσε ο Ρεφ. Χέρι έδωσε. Δεν το κατάλαβα το χέρι βέβαια. Ο Μάικλ Όλιβερ πάντως λέει χέρι. Και κάτι δείχνει ψηλά. Τι έδειξε τότε πάνω στο μόνιτορ. Ο Γιόκερες πάντως διαμαρτυρήθηκε.
11: Εντάξει, όχι ότι βγήκε κάτι, αλλά σου λέει, φίλε, βαθύς με προσπάθεια. Δεν μας το έχουν δείξει replay. Γενικά, είναι
12: λοιπόν,
11: λίγο αρχή στα replay οι σκηνοθέτες εδώ.
12: Ναι, ούτε τώρα μας έδειξαν replay.
11: Αρχούν πάρα πολύ και όχι από πολλές κάμερες. Εδώ στη δικιά μας Super League, ταπεινή Super League, αυτή θα είχε τη φάση θα είχαμε τρεις φορές μέχρι τώρα. Από τρεις διαφορετικές κάμερες. Ναι.
12: Τώρα στα γκολ είναι συγκεκριμένα τα replay. Είναι μία κάμερα, τι, είναι μία spider cam αυτή από την οροφή του γηπέδου και είναι άλλη μία από πίσω.
11: Έχουν μια δικιά τους προσέγγιση.
12: Ναι.
11: Οι σκηνοθέτες στο Μουντιάλ αυτό. Εμείς όλα θα το είχαμε δει από 10 διαφορετικές κάμερες. Ήδη θα το είχαμε δει ήδη δύο φορές τουλάχιστον. Και από εδώ και από εκεί και από πίσω και από μπρος και από πάνω. Να έχουμε μια άποψη.
12: Ελεύθερο για την Σουηδία. Στο 87 είμαστε. Θα εκτελεστεί πλασαριστά. Θα χτίσουν την επίθεση τους από πίσω. Η Σουηδία με πάσα. Ο Χάιεν δίνει στον Νόρτφελτ. Θα γεμίσει για τον Ίσακ, έρχεται ο Φανχέκη να πάρει την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε ο Γράφεμπεργκ να βρει τον Ντεπάι. Ο Λίντελοφ κερδίζει την μπάλα, προσποιείται, δίνει δεξιά στο Λαγκεμπίρκε, πιέζεται, περνάει τον Χάκπο. Ψάχνει το Γιόκερες, πάει ωραία την μπάλα ο Γιόκερες πίσω. Έρχεται ο Ελάγκα τώρα να φύγει από τα δεξιά και να δώσει ξανά στον Γιόκερες. Αλλάζουν οι δυο τους ωραία. Ελάγκα στο αριστερό του πόδι, έρχεται ο Γράφεμπεργκ, πολύ ωραία. Παρενεύει και ο Φερμπρούχεν μαζεύει την μπάλα. Πολύ ωραία η κίνηση του Χράφεμπεργκ ως εξάρι να κλείσει μέσα στην περιοχή και να κόψει την μπάλα του Ελάγκα την πάσα πριν να απειλήσει η Σουηδία και πατήσει η περιοχή. Προβληματισμένος ο Γκρέαμ Πότερ και οι Σουηδοί φιλάθλοι τώρα στην κερκίδα το παιχνίδι. Στο τέλος βλέπει ότι ο Γκρέαμ Πότερ δεν υπάρχει γυρισμός πλέον σε αυτό το παιχνίδι.
11: Ξέρω στο Μουντιάλ, κάτσε να δούμε αυτή τη φάση.
12: Λαγκερμπίρκη κέρδισε από τα δεξιά με την κόντρα με τον Εχάκπο. Συγκλίνει, δίνει στον Ίσακ. Ο Ίσακ αριστερά ανεβάζει τον Αλή. Ο Αλή θα πατήσει περιοχή, έχει μπροστά τον Ντούμφρις. Αλή προσπίτω, ωραία, κάνει και το γύρισμα. Η μπάλα είναι έξω. Με τα αριστερό το γύρισμα του Αλή, δεν μπόρεσε όμως να βρει συμπαίκτη, πέρασε εκτός. Ναι, Χρήστο.
3: Θα σου πω, επειδή έδειχνε τώρα μια οικογένεια Σουηδών, μπαμπάς με τρία παιδιά, σκέφτηκα αυτό το μάτσο.
12: Πόσα να έχει δώσει αυτός.
3: Πόσα να έχει δώσει.
0: Βάλε και τα παγωτά, ε.
3: Ναι, γενικά, αλλά εντωμεταξύ υπάρχει, το διάβασα σήμερα, δεν το ξέρα, δυναμική δημολόγηση κάνουν οι Αμερικάνοι. Ανάλογα με τη ζήτηση, το εισιτήριο που κάνει χθες 100 επίσημη τιμή, επειδή έχει μεγάλη ζήτηση, κάνει σήμερα 1000. Αν δεν έχει καθόλου ζήτημα, πάει 10.
12: Έλα.
3: Ναι, δυναμική τιμολόγηση λέγεται αυτό. Ανάλογα με το.
12: Δηλαδή, μπορεί να ρισκάρει και να περιμένει λίγο πριν το παιχνίδι να κλείσει.
3: Ναι, γιατί οργάνωσε και στα καλά παιχνίδια εξαφανίζονται όλα. Αλλά κάποιο που το πήρε πριν 4 μήνες μπορεί να το πήρε σε μια λογική τιμή.
12: Ναι.
3: Και κάποιο που το πήρε πριν 10 μέρες μπορεί να το πλήρωσε 10 φορές παραπάνω.
0: Λεωνίδα, κάνε εσύ το ταξίδι και περίμενε τελευταία στιγμή να βρει εισιτήριο.
12: Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Να το Σάμερβιλ. Σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρτφελντ. Σου είπα, έχει και άλλο γκολ. Ήρθε άλλο ένα γκολ στο 89. Το Ολλανδία-Σουηδία γίνεται 5-1 με τον Σάμερβιλ. Και γελάει ο Κούμα. Νομίζω πρώτη φορά τον βλέπω να γελάει σήμερα.
3: Λίγο αγέλαστη.
12: Τον πειράζουν εκεί οι συνεργάτες του στο πάγκο.
3: Μαχάλ μια ζωή, όπως τον έβλεπες, νομίζω ότι έχει φάει η ομάδα του 5. Πώς είχε βάλει αυτή τα 5.
12: Όταν έπαιζε μπάλα, πώς ήταν. Το ίδιο. Έτσι σοβαρό.
3: Φοβερό σουτ.
12: Σουτάρα, ναι.
3: Είχε σουτ, σκότωνε γαϊδά αυτό.
12: Η φάση ξεκίνησε με τον Σάμερβιλ να δίνει αριστερά. Ο Χακ που έδωσε τον Ντεπάι. Ο Ντεπάι κάθετα στο Σάμερβιλ. Και ο Σάμερβιλ με το δεξί εκτέλεσε.
3: Σαν προπόνηση. Αυτό το πολύ εύκολο. Μάτς με την Αλγερία. Η δεύτερη φορά που βλέπω αυτό. Δεν πάει ο παίχτης πάνω του.
12: Ο Λίντελοφ είναι στη συγκεκριμένη φάση.
3: Του δίνει χώρο. Και με το μέσο δαμό ότι τον αφήσαν τρεις φορές οι Αλγερινοί και εκτέλεσε χωρίς να έχει πίεση στο σουτ.
12: Ο Νόρτφελντ δεν μπόρεσε στη δεξιά του γωνία.

0: πεταλήσαμε.
1: Πάντως εγώ όταν είδα το σκορ Σουηδία την Ισία 5-1 δεν το περίμενα, γιατί η Σουηδία ήταν τραγική στην προκριματική φάση.
0: Ναι, με το ζόρι πέρασαν.
1: Πέρασαν μέσω Nations League νομίζω. Ναι, ναι. Γιατί στα προκριματικά ήταν τραγική.
0: Καλή, θα μπορούσα να είχα στο φιλικό που κάναμε, που το γυρίσανε, με το πρώτο μήνυμα μπορούσα να ήταν και 0-3 το σκορ.
1: Ναι.
0: Αν πεις τώρα φιλικό δίνει σημασία, εντάξει, όλα θα μετράς.
1: Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17, Χάκπο στο 47 και στο 54, Σάμερβιλ στο 89 και Λάγκα στο 59, το γκολ της τιμής για την Σουηδία. Έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 5-1 μέχρι στιγμής, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Νομίζω υπό άλλες συνθήκες θα βλέπαμε ένα λεπτό, δύο. Αλλά πλέον σε αυτές τις μεγάλες οργανώσεις που βλέπουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων, τα 5 είναι normal. Ένα σούτ του Γιόκερες κόβει ο Φανχέκε με προβολή. Δεν μπόρεσε ο Γιόκερες να βρει στόχο, κλείστηκε ωραία από τον Φανχέκε. Επιμένουν οι Σουηδοί από τα αριστερά. Ο Γκούντμουνσον δίνει στον Αλή. Ο Αλή με τον Ντούμφρις. Ξανά ο Γκούντμουνσον μέσα στην περιοχή. Κάνει και το γύρισμα. Κοντράρει και λίγο η μπάλα στο Φανχέκε και μαζεύει ο Φερμπρούχεν σταθερά. Και εδώ βλέπουμε σε επανάληψη εμείς το γκολ της Ολλανδίας για το αν καλύπτεται ο Ντεπάι και αν είναι καθαρό το γκολ. Είναι onside ο Ντεπάι. Κανονικά μέτρησε. Καμία περίπτωση δεν υπήρχε. Ο στόπερ εδώ, Ισακ Χάιεν, πήγε να τους περάσει όλους, θα κάνει και φάουλ. Ο Χακ που πέρασε εκτός, βάζει και πάγο στο δεξί του χέρι. Ο Λάγκ πήρε τη θέση του. Αυτή η αλλαγή στο 90, τελευταία για την Ολλανδία. 4 έχει κάνει η Σουηδία. Χακ που την έκανε τη δουλειά του, 2 γκολ.
0: Και ασίστ.
1: Και ασίστ. Ασίστ η πρώτη στον Μπρόμπι, ναι. Στο πρώτο γκολ. Γενικά ο Χακπο κάνει καλά τουρνουά με την Ολλανδία. Και στο γύρο ήταν καλός. Γκούντμουνσον πλάγιο μπάλα για την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί πανηγυρίζουν τώρα στις κερκίδες. Πολύ ωραία εικόνα αυτό το πορτοκαλί τείχος που συνηθίζουν να λένε και οι Ολλανδοί οι ίδιοι. Είναι και πολύ έντονο αυτό το χρώμα. Χτυπάει στο μάτι δηλαδή.
0: Ουράνιε.
1: Η ουράνιε. Πέρασαν χρόνια λέει για να καταλάβουν αν είναι όντως πορτοκαλί η φανέλα της Ολλανδίας όταν έγινε έχρωμη τηλεόραση. Ισχύει.
0: Μύθι.
1: Μύθι, ε.
0: Μύθι. Είναι όμως ιδιαίτερο χρώμα.
1: Είναι, είναι. Και στην τηλεόραση τη βλέπεις ως γράφει λίγο.
2: Παλιά πάντως ήταν πιο πορτοκαλί.
1: Πιο πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Ναι, τώρα
2: κοίταξε,
1: η αλήθεια δεν έχει σκουρίνει
2: λιγάκι
1: λίγο.
2: Τώρα ναι. Αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι και από την κάμερα που φαίνεται έτσι χτυπάει.
2: Τι να σου πω.
1: Ο Σάμερβιλ έχει πέσει στο έδαφος και πιάνει το κεφάλι του και έχει ματώσει και γιατί ιατρική βοήθεια.
2: Ιατρική βοήθεια να μπει γρήγορα μέσα κιόλας.
1: Νομίζω τον Κούμα τον παίρνουν τηλέφωνο, είδα το ρολόι του να χτυπάει, κάποιος τον παίρνει τηλέφωνο. Έφαγε γονατιά ο Σάμερβιλ, κατά λάθος βέβαια.
0: Χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα.
1: Δεν ήταν και πολύ δυνατό.
0: Ήταν ιδιαίτερα δυνατό, αλλά ήταν γωνία.
1: Γωνία, τελείως γωνία. Το σουτ του Σάμερβιλ. Ας ελπίσουμε να είναι καλά το παιδί. Και είπα και προηγουμένως πολύ δύσκολα θα μείνει αυτός ο παίκτης τώρα στη West Ham της Championship, έτσι. Β' εθνική να το πούμε στα ελληνικά. Yeah. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
0: Η Ολλανδία λοιπόν με δύο γκολ του Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17, αλλά δύο του Χάπκο στο 47 και στο 54. Συν του Κερασάκη στην Τούρτα στο 89, το Σάμερσβιλ έχει πετύχει 5 γκολ. Η Σουηδία, παρότι είχε πολλές τελικές προσπάθειες στην εστία, πέτυχε μόνο ένα γκολ στο 59 με τον Ελλάγκα και κάνει 5 εντυπωσιακές επιφάσεις στον τερματοφύλακα.
1: Τώρα βγαίνουν ξανά μπροστά από τα αριστερά με τον Αλή. Πατάει περιοχή ο Αλή, κάνει τις προσποιήσεις, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι, την ταλαιπώρησε πάρα πολύ την μπάλα. Κόπηκε από τους Ολλανδούς. Η Σουηδία έκανε και αυτή την τελευταία της αλλαγή. Ο Στρούντ πήρε τη θέση του Γκούντμουνσον πριν από ένα λεπτό, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Σουηδία είναι μπροστά από τα δεξιά. Μισό λεπτό έμεινε περίπου.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο η στατιστική δεν δείχνει την αλήθεια που δείχνει στο μπάσκετ. Συνήθως στο μπάσκετ, βλέποντας στατιστική, καταλαβαίνεις πως είναι ένα παιχνίδι. Εδώ βλέπεις ότι οι Ολλανδοί έχουν κάνει 10 τελικές, οι 7 στην εστία έχουν βάλει 5 γκολ. Δεν έχουν χάσει σχεδόν τίποτα δηλαδή. Και οι Σουηδοί έχουν κάνει 15 συνολικά τελικές προσπάθειες. Οι 7 στην εστία, οι 5 είναι μεγάλες αποκρούσεις του τερματοφύλακα.
1: Και έχουν ένα γκολ.
0: Έχουν 5 γκολ στην πλάτη.
1: Ναι. Κόρνερ, τελευταία φάση του παιχνιδιού λογικά από τα δεξιά για την Σουηδία, ο Μπέργκβαλ.

0: Είναι πάνω από την μπάλα, εκτελεί με το αριστερό του πόδι, παίρνει την κεφαλιά. Ο Λαγκεμπίργκε μαζεύει.
1: 16 τελική, 8 στην αιστεία.
0: Ναι, μαζεύει εύκολα Φερμπρούχελ. Και έληξε το παίξιμο. Αυτό ήτανε. Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Μεγάλο αποτέλεσμα για την Ολλανδία. Παίρνει την πρώτη νίκη στο Μουντιάλ μετά το 2-2 στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία. Φτάνει τους 4 βαθμούς. Στους 3 έμεινε η Σουηδία μετά την νίκη της στην πρεμιέρα με 5-1 επί της Τινησίας. Πλήρωσε, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, με το ίδιο νόμισμα την νίκη που πήρε στην πρεμιέρα η Σουηδία. Να πούμε και τους σκόρερ γρήγορα. Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17. Χάκπο στο 47 και στο 54. Ελάγκα είχε μειώσει 4-1 στο 59 και στο 89 ο Σάμερβιλ διαμόρφωσε το τελικό 5-1 και νομίζω ο Χρήστο δικαίωσε. Η Ολλανδία πήρε αυτή την νίκη και ας έκανε η Σουηδία πάρα πολλές φάσεις όπως λες. Αλλά στην τελική αποτύπωση, η γεύση που αφήνει το παιχνίδι, η Ολλανδία δικαίως πήρε τους 3 βαθμούς.
1: Ο Μίλος τώρα μπορεί να μπλεχτεί με ποια έννοια ότι θα δούμε αύριο το πρωί πώς θα ξεμπλέξουν τη λύση με τους Ιάπωνες. Αν έρθει χ, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί η Σουηδία που ξεκίνησε με πεντάρα να βγει και τέταρτη στον όμιλο. Δηλαδή, αν ιτηθεί στο τελευταίο παιχνίδι από την Ιαπωνία και νικήσουν με κάποιο τρόπο ή την ίση του Ολλανδού, η Σουηδία κουνάει μαντήλι.
0: Τελείως.
1: Ακολουθεί το δρόμο της Τουρκίας, χαιρετάει από νωρίς. Καλή και πολλά άντα βέβαια που βάζουμε. Η λογική λέει ότι με αυτή τη νίκη με το τρίποντο στην πρεμιέρα, λογικά θα τερματίσει τρίτη. Αν όμως κάνουν νίκη την ίση, μπλέκει πολύ το πράγμα. Νίκη, ισοπαλία, είναι όλα ανοιχτά.
0: Και τα γκολ τα σβήσε 6-6 του τελεστής 0 δηλαδή. Οπότε ό,τι έκανε την πρώτη αγωνιστική, πάει, πέρασε. Σβήστηκε τελείως σήμερα.
1: Τελείως. Θα δούμε, είχε ενδιαφέρον γιατί από 48 ομάδες περνάνε 32. Ήδη είχαμε μια ηχηρία έκπληξη γιατί δεν την περιμέναμε η Τουρκία να μείνει έξω.
0: Η Τουρκία σε δύο αγώνες πρέπει να έχει κάνει 72 σουτ ή 70 φεύγα σουτ.
2: Και δεν έχει βάλει γκολ.
0: Έχει 20 κόρνερ, έχει πόσα 6 γκολ και τα λοιπά και έχει 0 γκολ.
1: Για πολλά την αγάπη μας.
0: Καλή συνέχεια, μία της Ντονιζέας Θερασπορ.
1: Τελικό αποτέλεσμα 5-1 η Ολλανδία.
2: Μάλιστα. Χρήστο Κοντέ, Λεωνίδα Καζανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν Ολλανδία-Σουηδία 5-1, μάτς για τον έκτο όμιλο που έγινε στο Χιούστον, δεύτερη αγωνιστική. Με τον Μπρόμπεϊ να βρίσκει δίχτυα δύο φορές για τους Οράνιες στο 5 και στο 17. Ο Χάπκο πήρε τη σκυτάλη των σκόρερ στο δεύτερο μέρος στο 47 και στο 54, διαμόρφωσε το 4-0. Ήρθε ο Ελάγκα για να πετύχει τον γκολ της θυμής για την Σουηδία στο 59 το 4-1 και στο 89 ο Σάμερβιλ διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Ένα πολύ μικρό πέρασμα από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το πώς πηγαίνουν τα αγωνίσματα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Στην Πουγέλα, Βαγγέλη.
3: Πούμε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκε και το μήκος πριν από δευτερόλεπτα. Ο Μίλτος Τεντόγλου με την πρώτη προσπάθεια με το 8-36 δεν επιχείρησε άλλη προσπάθεια, καθώς ήταν πολύ μακριά θα λέγα ο δεύτερος, 40 πόντους. Στη συνέχεια βέβαια με τις προσπάθειες που έκαναν άλλαξε. Στη δεύτερη θέση τελικά με 8-19 πέρασε ο Λούκα Μπόσκοβιτς από την Σερβία και στην τρίτη θέση ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ από τη Βουλγαρία με 8-0. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα στο μήκος. Σε ό,τι αφορά τώρα την εθνική μας ομάδα, να πω ότι Χρήστος Φραντζεσκάκης 77,22 στη σφαιροβολία, Σπυριδούλα Καρίδη 14,09 στο τριπλούν, Αντρέα Μίτα στο ύψος 2,20 χρυσό μετάλλιο, η Γεωργία Δεσπολάρη και η Μανουέλα Πλάκα κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση στα 800 μέτρα γυναικών, η Μελίσσα Αναστασάκης πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 9,36 και 68 στα 3.000 μέτρα και το πρώτο ουσιαστικά μετάλλιο ήταν από την Αναστασία Ράπτη στα 400 μέτρα γυναικών που πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 52-82 σπάζοντας και το δικό της το ρεκόρ που είχε στο συγκεκριμένο αγώνισμα και περιμένουμε την Ελίνα την Τζέγκο σε λίγο να δούμε λοιπόν γιατί και εκεί φαίνεται το ρεκόρ. Στην δεύτερη θέση ήταν η Ελίνα, θα το δω σε δευτερόλεπτα αν μου δώσεις Δημήτρη για να δούμε ας πούμε και γιατί φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε και αυτό το αγώνισμα και υπολείπονται νομίζω ότι έχουμε μόνο ένα ακόμη αγώνισμα για να ολοκληρωθεί η σημερινή πρώτη ημέρα και έχουμε και αύριο λοιπόν στο Άλμα Επικοντό. Στο Άλμα, να θυμίσουμε την Κατερίνα Στεφανίδη με το 4.48, στη δεύτερη θέση είναι η Αριάδνη Αδαμοπούλου επίσης με το 4.48 με την τρίτη της προσπάθεια και στο άλμα, στον ακοντισμό εκεί όπου είχαμε το 61-10 από την Εστρά Τουρκμέν και στη δεύτερη θέση την Ελίνα Τζέγκο με 57-88. Και όπως είπαμε, περιμένουμε τώρα είναι τα τελευταία αγωνίσματα για την πρώτη μέρα, τα 5.000 μέτρα. Και έχουμε τα 4x100 τον τελικό, 4x100 τελικός άνδρες και γυναίκες, επίσης τους άνδρες το δεύτερο τελικό στο 4x100 και θα κλείσει η σημερινή μέρα με τη μεικτή ομάδα το 4x400. Για να δούμε λοιπόν και σε αυτά τα αγωνίσματα, οπότε σε λίγο μία ακόμη προσπάθεια για να δώσουμε έτσι μία ολοκληρωμένη εικόνα για την πρώτη ημέρα.
2: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ και εσένα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται με την Χρυσούλα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρυθμίση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αλλαγής Κιτάλης όμως στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Στήμος για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι πάρα πολύ αργά. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβί Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγο την Ολλανδία στην πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο να συντρίβει με το ευρύ 5-1 τη Σουηδία. Νωρίτερα από τα ξημερώματα ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θα προκριθεί στην επόμενη φάση καθώς έκανε τη δεύτερη ήττα αυτή από την Παραγουάη με 1-0. Η Βραζιλία κέρδισε με 3-0 την Αϊτή και πήρε και αυτή την πρώτη της νίκη. Νίκη και για το Μαρόκο με το Σαραϊμπάρι, το νέο φορ της Μπάγερν με 1-0 κόντρα στη Σκοτία. Στις 11 Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Εδώ πέρα θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τα Πάντσερ, καθώς το πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Κουρασάο δεν προσφέρεται για συμπεράσματα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο το Μουντιάλ, θα το πιάσουμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσουμε με Βαγγέλη Μητρούσια και Στίβο. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους αγρατές. Τέσσερα από το Παθεσσαλικό στάδιο που σε λίγο έχουμε τα 4x100 των γυναικών και περιμένουμε να δούμε εδώ αν η ελληνική ομάδα τα καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση. Και βέβαια να πούμε λοιπόν ότι αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής, δηλαδή τις πρωτιές, να θυμίσουμε ότι ο Μίλτος Αντόγλου, ο οποίος εδώ είναι και υπογράφει αυτόγραφα, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που περιμένει να πάρει ένα αυτόγραφο από τον Ολυμπιονίκη μας, με την πρώτη του, με το πρώτο του άλμα στο 8.36 τερμάτισε στην πρώτη θέση. Και θα έλεγα ότι περίμενε να δει αν θα αλλάξει κάτι. Για να δούμε την ελληνική ομάδα που είναι μπροστά τώρα εδώ. Προηγείται η ελληνική ομάδα στα 4x100. Εδώ στην πρώτη θέση σταθερά με χρόνο 43-44-09. Να λοιπόν η ελληνική ομάδα 4x100 που παίρνει την πρώτη θέση. Και νομίζω ότι είναι μία ακόμη επιτυχία από τις Έλληνες αθλήτρες και αθλητές, γιατί είχαμε και άλλες πολύ νωρίτερα, έτσι λέγαμε για το Μίλτο τον Τεντόγλου. Η Κατερίνα Στεφανίδη μαζί με την Αριάδνη την Αδαμοπούλου στο άλμα επί κοντό στο 4.48 με την πρώτη προσπάθεια η Κατερίνα η Στεφανίδη, η Ολυμπιονίκη μας, και με την τρίτη προσπάθεια πέρασε η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντό. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην πρώτη θέση ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 27.22 στη σφυροβολία. Στην πρώτη θέση η Σπυριδούλα Καρίδη στο τριπλούν στις γυναίκες με 14.09. Πρώτος ο Ανδρέα Μίτα στο ύψος με 2.20. Δεύτερος ο Παναγιώτης Λαγάνης που πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα ανδρών με 11.42. Σοφαρίζοντας και το ατομικό ρεκόρ που έχει ο ίδιος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Αναστασία Ιράπτη που ήταν το πρώτο ουσιαστικά μετάλλιο που πήραμε, χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα γυναικών με 52.82, σπάζοντας και αυτή το δικό της ατομικό ρεκόρ. Και από και πέρα να πούμε ότι είχαμε επιτυχίες και με τη Γεωργία την Δεσπολάρη και την Εμμανουέλα την Πλάκα στα 800 μέτρα δεύτερη και τρίτη θέση με 2.2.14 και 2.2.16. Και βέβαια να πούμε και για την Οξάνα την Κορόνοβα που ήταν δεύτερη στο τριπλούν πίσω από την Σπυριδούλα την Καρίδη με 9 πόντους, 14.09 στην πρώτη θέση η Σπυριδούλα η Καρίδη, στην δεύτερη θέση η Οξάνα Κορένοβα στο τριπλούν με 14 μέτρα. Και επίσης να πούμε ότι τέταρτος ήταν ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφαιροβολία, εκεί που ο Γιώργος Παπαναστασίου τέταρτος, πρώτος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Αλλά και άλλες έτσι μπορούμε να επιτυχίες στο βαλκανικό αυτό πρωτάθλημα, γιατί έχουμε να πούμε και αύριο περιμένουμε να δούμε που στη διεκδίκηση του χρυσού μετάλλιου από την Αναστασία Τρακομύροβα στο έπτελθο και τον Ανδρέουλ στο δέκαθλο. Στη δεύτερη θέση θα έλεγα με μικρή διαφορά από αυτούς που προηγούνται θα έλεγα οι δύο Έλληνες αθλητές. Η Αναστασία είναι πίσω από την Ουκρανή που έχει την Τατιάνα Μπίλικ που έχει 13 πόντους σε ένα προβάδισμα, και στην τρίτη θέση είναι η Ανατάσα Μπαλούμη που ακολουθεί δηλαδή πίσω από την Αναστασία Τρακομύροβα. Και να πούμε επίσης ότι ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου, ο προηγούμενος οδής Βαλκανικής Έλληνας, ο οποίος είναι λίγο πίσω από τον Γκρουμ Ζαχάρεφ στο δέκαθλο, αλλά αύριο θα κριθούν έτσι αυτά τα αγωνίσματα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες έτσι πολύ καλές παρουσίες σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα, το 21ο που διεξάγεται στο Βόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και όπως είδαμε και λίγο νωρίτερα έτσι τα κορίτσια στα 4x100. Και να πούμε Άγγελε ότι 44.09 ήταν ο χρόνος της ελληνικής ομάδας που πήρε την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 44.74. Στην τρίτη θέση η Σερβία με 45.36. Και περιμένουμε τώρα 4x100 στους άνδρες. Σε λίγο ετοιμάζονται και έχουμε 4x100 επίσης στον δεύτερο τελικό πάλι στους άντρες, και θα κλείσει η σημερινή ημέρα με τα 4x400 στη μεικτή ομάδα τελικό μεικτό ανδρών γυναικών. Έτσι κλείνει η πρώτη ημέρα. Οπότε αν θέλεις λίγο αργότερα να έχουμε και τα τελικά.
0: Ωραία, θα ζητήσεις το λόγο όταν θα είναι η ώρα, Βαγγέλη. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Λοιπόν, Ολλανδία-Σουηδία, όπως είπαμε, 5-1-2-0 το ημίχρονο. Περιμένουμε, είμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος. Το Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού που θα αρχίσει σε 44 λεπτά από τώρα. Ήδη βλέπω τους παίχτες της Γερμανίας να κάνουν την προθέρμανσή τους στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Εμείς όμως θα συνδεθούμε με την Αμερική και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έλα, Πέτρο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άγγελε.
0: Πού σε βρίσκω, πού σε βρίσκουμε, καταρχήν.
2: Σαν πως ξέρω.
0: Πάμε, κάπου, εντάξει, προς διόρυση.
2: Κάπου εδώ στην έρημο, κάπου πηγαίνουμε.
0: Στην έρημο, πες είμαι.
2: Προσπαθούμε, ναι, να φτιάξουμε, να οργανώσουμε ένα. Τηλεοπτικό τέλος πάντων για το βράδυ. Η πτάμενη Ολλανδία ή άλλη.
0: Μόνο. Τρομερή σήμερα. Είδαμε Ολλανδία.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι είδαμε καλή Ολλανδία. Είναι ότι είδαμε, νομίζω έτσι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον,
0: ναι,
2: το πραγματικό πρόσωπο των Σφιδών.
0: Και αυτό, εντάξει, η Ολλανδία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι και τόσο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και. Όχι, η Ολλανδία είναι πολύ καλή ομάδα. Το ξέρουμε και η Σουηδία είναι καλή ομάδα. Ίσως βέβαια η Ολλανδία ήταν σαρωτική σήμερα απέναντι, γιατί και οι Σουηδοί είχαν ευκαιρίες.
2: Άγγελοι ήταν οι Σουηδίες πράγματι, αλλά με την έννοια, μάλλον ίσως δεν το είπα σωστά. Δηλαδή, πρόσεξε. Είναι ομάδα η Σουηδία η οποία θυμίζουμε ότι πέρασε από τη δεύτερη ευκαιρία στο κύπελο.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Και πάρα πολύ αναπηρία και στο τελικό με την Ελλάδα. Τώρα το λέω γιατί έτσι να προσπαθήσουν να βάζουν την Ελλάδα από κοντά. Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Οι Σουηδοί πηγαίνανε πάρα πολύ μαγκωμένοι στο τουρνουά. Πήραν η αλήθεια είναι θάρετα μετά το παιχνίδι με τους Τινήσιους. Άλλοι από εκεί που απολύθηκαν τον προγονητή, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Την πρώτη αγωνιστική, τζάμπα τα εισιτήρια τέλος πάντων. Και σήμερα νομίζω ότι βγήκε αυτό που θα έπρεπε να βγει, παιδί μου, δηλαδή μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Είχαν όμως ευκαιρίες πράγματι και οι κοινοτικοί λαγκασταλούν, δεν έβαλαν την μπάλα μέσα. Γενικότερα ήταν καλή όμως. Η αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου έχει κάνει έκπληξη, γιατί η Τουρκία είναι καλή ομάδα. Αλλά οι δύο ήττες της Τουρκίας. Η Τουρκία χαιρετάει, χαιρέτησε. Τέλος.
2: 60 και τελικές και 0 γκολ.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Η Τουρκία ούτε σαν καλύτερη τρίτη νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει εισιτήριο.
2: Όχι, εσύ. Πώς να έχει.
0: Αυτό λέω.
2: Πολύ να φτάσει μέχρι 3 βαθμούς. Δεν γίνεται, ναι. Γι' αυτό το λόγο που λες είναι. Καλά, πρέπει να πούμε ότι ο τύπος Τουρκία κτλ.
0: Φαντάζομαι τι γράφει. Άστο.
2: Ναι, ναι, είναι εξαλληλικότερα, έτσι. Αλλά είναι αυτός ο λόγος που είπες, αναφέρομαι για τις τελικές κτλ. Που ο Μοντέλα βγήκε στην συνέντευξή του και πραγματικά υπερασπίστηκε πάρα πολύ έντονα τους παίχτες του. Πολύ έντονα. Δεν είναι αυτό το τυπικό δηλαδή που λένε ότι κοιτάξτε τι θα κάνει, θα βγει να κράξει τους ποδοσφαιριστές του. Βγήκε όμορφα ωραία και είπε ότι παίχτες μετά τον άλλο προσπάθησαν, δεν πρόκειται να του κατηγορήσει ποτέ και διάφορα τέτοια. Άρα πολύ δικαιολογημένο θέλω να πω. Άλλο που είχα δει στη Βραζιλία, αγαπητέ.
0: Βραζιλία. Ακόμα ένιγμα είναι η Βραζιλία.
2: Είναι ισχύ, θα συμφωνήσω 100%.
0: Είναι ένιγμα ακόμα. Δεν, κάτσε να τη δούμε στα πιο δύσκολα.
2: Μα και δεν σκότωσε να κάνω αυτή.
0: Ναι, αυτό λέω. Για να τη δούμε στα δύσκολα θέλω τη Βραζιλία.
2: Ναι,
0: ακόμα
2: ναι,
0: είναι ένιγμα.
2: Πάντως έχει ένα σουλεφάρι για τους Βραζιλιάνους κυρίως. Οι οποίοι βλέπουν. Δεν ξέρω τώρα αγωνιστικά θα βοηθήσει ή αν ο Αντελότη θα τον βάλει να παίξει μέσα δεν και καλά, αλλά ότι ο Νεϊμάρ είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι, που είναι και σχετικά δύσκολο. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι με τους εξαιρετικούς Σκοτσέζους. Έχεις μάθει, φαντάζομαι, τις ιστορίες που αυτοί οι ερχόμενοι εδώ τελείωσαν τις μπύρες από τα αεροπλάνα και αναγκάστηκαν σε εισαγωγικά να τον γυρίσουν σε κρασί. Αλλά σαν να μην έφτανε αυτό.
0: Δυστυχία.
2: Ότι... Ναι, είναι δυστυχία για τους Σκοτσέζους πράγματι. Αλλά πες, άντε, πόση μπύρα να έχει μέσα τα αεροπλάνα τέλος πάντων, πες ότι κάποια στιγμή τελειώνει. Κατάφεραν και τελείωσαν τις μπύρες από ένα μπαρ της Βοστόνης, φίλε, αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Μιλάμε για Σκοτσέζους, έτσι.
2: Που
0: να ήταν και Ιρλανδοί.
2: Οι οποίοι βέβαια. Ναι, ναι, άλλοι από εκεί. Οι οποίοι βέβαια, Άγγελοι Σκοτσέζοι, επειδή του έχει τύχει να του δω πάρα πολύ και στη Νέα Υόρκη και του έχω συναντήσει δεξιά και αριστερά, είναι πρώτον παντού, γιατί πανηγυρίζουν και αυτοί με τον τρόπο του στην επιστροφή τη ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο. Και δεύτερον, είναι τόσο ήσυχοι, ξεχωρίζουν ξέρεις, με τα κίνη του, με τα συνθήματά του και με τι μπύρε κτλ. Αλλά γενικά ό,τι προβλήματα δημιουργούν και τίποτα είναι. Ωραίοι, ρε παιδί μου. Το Tartan Army είναι ωραίο.
0: Ωραίοι, είναι ωραίοι. Και οι Νορβηγοί είναι ωραίοι, έτσι. Όλοι μαζί. Βίκινγκ.
2: Νορβηγού, ναι, συνάντησα, όχι όμω πάρα πολύ, γιατί μάλλον δεν έχω παιχνίδι τώρα στα κοντά εδώ πέρα, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είδα μια οικογένεια τετραμελή, οι τρει μεγάλοι και ένα παιδάκι στο καρότσι. Οι οποίοι είχαν χωρέσει και τις τρεις διαφορετικές αλλά και τις
0: εθνικές
2: τους. Ναι, είχε και αυτό ένα
0: καλό ενδιαφέρον. Καλό.
2: Ναι.
0: Και σαν φίλαθλοι μου αρέσαν έτσι όπως κάθονται στην κερκίδα, τραβάνε όλοι μαζί κουπί, έτσι. Λες και είναι ναι, στα ναι, ναι. Καράβια, έτοιμοι για απόβαση.
2: Ναι, ναι. Είναι αυτό που έκαναν και οι Νορβηγοί βουλευτές στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
2: Έκαναν ναι, για στήριξη και καλά τη ομάδα και τραβάμε και εμείς στην να βοηθήσουμε και διάφορα τέτοια. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να κάνει τι αναγωγέ και να πει αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα ποτέ στη δική μα πατρίδα ή βάσει σε άλλε που είναι λίγο πιο μαζεμένε. Έτσι, μάλλον νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι. Μια που το είπα πάντω, ήταν έκανε και το άλλο φοβερό. Είχε έρθει μαζί του στο παιχνίδι των Χθεσινών, το παρακολουθήθηκε και βγάλει στήριο κανονικά. Ένα φίλο ο οποίο ήταν 76 χρονών, αλλά πέθανε στο ξενοδοχείο. Wow. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ας πούμε, να ενημερώσουν FIFA πράγματα και τα λοιπά σχετικά μέσα από τις ομοσπονδίες και τέτοια, οι οποίοι τι έκαναν, έβαλαν τη φωτογραφία του στα Matrix και στο 76ο λεπτό χειροκρότησαν όλοι οι Σκοτσέζοι. Αυτό μάλιστα οι περισσότεροι αναρωτήθηκαν τι μπορεί να συνέβη, αν ήταν κάποιος σημαντικός άνθρωπος ή κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα δηλαδή σημαντικός άνθρωπος. Αλλά ωραίο, ωραίο. Αυτές οι χειρονομίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Και το έκαναν, επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα οι Σκοτσέζοι. Λοιπόν, κάτω να δω τι άλλο έχω να σου πω.
0: Αργεντίνα, Αργεντίνα, πώς βλέπεις, Αργεντίνα.
2: Εντάξει, σκόρπισε ιδιαίτερο ενθουσιασμό αυτή η τριάρα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ο αντίπαλος δεν μπορεί να πει ότι ήταν και καλύτερος όλων των εποχών, τέλος πάντων, αλλά μια χαρά. Να σου πω, μια και το συζητάμε, ότι το πρωί που το διάβαζα εγώ, δηλαδή η Αλγερία έκανε επίσημη καταγγελία στη FIFA
0: για το Μέση.
2: Ότι ο Λιονέλ Μέση, ναι, έπρεπε να αποβληθεί. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι εκτός από την Φρανσή καταγγέλνουν και μια γωνιά στον Μούσα και άλλη μια γωνιά στον Μάζα. Από τον Μακάλιστερ. Μια γωνιά στον Μάζα. Η άλλη στον Μούσα δεν θυμάμαι τώρα που είναι. Και έχουν κάνει επίσημη καταγγελία για να αλλάξει τίποτα το παιχνίδι που έφυγε από του Αργεντίνου. Αλλά στην έγκαιρα ακόμα επίσημα είναι να έχουμε το νούμερο. Επίσης θα σου πω ότι επισήμως του Κουρασάο μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες. Το ζητάμε για τι προηγούμενε μέρε. Αυτή είναι η μικρότερη χώρα που έχει κερδίσει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο με την νησιωτική χώρα τη Καραϊβική με αριθμή 156.115 κατοίκου και έσπασε το ρεκόρ που ήταν σχεδόν το διπλάσιο και λίγο παραπάνω, 350.000 ανθρώπους της Ισλανδίας. Αυτή είχε το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες. Λοιπόν, άλλο που έχω να σου πω είναι ότι για Νεϊμάρ είπαμε ότι έκανε τεμπούτο. Να σε ενημερώσω, γιατί πάντως με έχεις ιδιαίτερη αγωνία, ότι η μαμά Βοζίνια έφτασε στο Μαϊάμι χθες. Μιλάμε για τη μητέρα του 40χρονου ηρωικού τερματοφύλακα που παίζει στο πράσινο ακροτήρι.
0: Καλά κάνεις και μου το λες, Πέτρο, γιατί έχω δύο βράδια που δεν κοιμάμαι.
2: Ναι. Επειδή ξέρεις είχε κλάψει αυτός, η μαμά μου δεν έδωνα με δει, είχε ένα πρόβλημα γραφικά κτλ. Και επενεύει η κυβέρνηση, φίλε, εδώ πέρα.
0: Άμεσα αντανακλαστικά.
2: Ναι, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού στη Βουλή, ο Χακίν Τζέφρις, επικοινώνει προσωπικά με τον Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος άφησε τα ζητήματα πόλεμος κλπ. Ασχολήθηκε με το θέμα και το State Department έδωσε μια εξέλιξη, λέγεται Waiver εδώ στην Αμερική. Συμφωνήθηκε μέσα στο Δήμο και έφτασε. Α, έχω ένα ωραίο να σου πω.
0: Για πάμε.
2: Είδες τη Βάιερ που έπεσε κάτω, είχε κράμπες και τα λοιπά στο παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα.
2: Λοιπόν, εκτός από ένα. Από τον εσωτερικό τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Τι άλλο ήψε, ξέρεις?
0: Όχι.
2: Το λέω γιατί και εσύ που αθλείσαι το πρωί το βράδυ.
0: Ναι.
2: Μπορεί καμιά φορά να παιδί μου μια σταθμό να πάθει μια κράμπα.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Πρέπει να πιει λοιπόν χυμό από τουρσί.
0: Χυμό από τουρσί.
2: Pickle juice το λένε. Ναι. Και ένα ενεργειακό ζέλ μαζί τέλος πάντων για να ξεπεράσει τις έντονες κράμπες κτλ. Πήγε η τέταρτη διαιτητής, η Κάτια Γκαρσία, ήταν προετοιμασμένη δηλαδή. Και ξέρουν ότι μπορεί να προκύψει αυτό το πράγμα. Του έδωσε αυτό το ειδικό μπουκαλάκι, ο οποίος το ύψε μονορούφι. Μάλιστα έκανε πως του άρεσε κιόλας, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω να το άρεσε. Είναι σαν να πίνει την άλλη από τη φέτα.
0: Από τη φέτα, ναι, τέτοιο πράγμα.
2: Ναι. Και λέει ότι αντίθετα με το νερό ή αυτά τα ισοτονικά ποτά τα αθλητικά,
0: ναι,
2: ο χυμός του ρουσί σταματά τις κράμπες σε λιγότερο από 2 λεπτά. Μέχρι και 40% φυσικότερα από το νερό. Γιατί έχει μέσα ξύδι, τοξικό οξύδι δηλαδή, και ενεργοποιεί ειδικούς υποδοχής στο λαιμό. Στα ξυγόρεα.
0: Πολύ ωραία. Ούτε γιατρός να ήσουν. Ούτε διατροφολόγος να ήσουν. Μια χαρά τα.
2: Έλατε. Και κραμπολόγος ειδικός.
0: Ναι, κραμπά, ειδικό ψήγηση την κράμπα.
2: Για αλμυρό, φαντάζομαι το έχετε δει, το έχετε συζητήσει. Όταν ο πρώτος παίκτης που έφεγε αποβολή επειδή κάλυψε το στόμα του.
0: Εντάξει, μου άρεσε ο τρόπος όμως. Ήταν ο τρόπος που ο διαιτητής τον απέβαλε, δεν ήθελε, δεν είχε πολλά-πολλά, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα στα χλαμάρα έκανε. Αφού τι, δεν είχε τους κανονισμούς, δεν τους θυμόταν τι έκανε. Και μάλιστα,
0: όχι, ήταν ο τρόπος που το ανακοίνωσε από το μικρόφωνο του στα μεγάφωνα. Δεν είχε πολλά-πολλά. Έκανε αυτό έξω.
2: Ναι, έξω. Τι, παραπάνω δεν είναι εκεί, ούτε έφεση μπορεί να κάνει.
0: Τίποτα.
2: Και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι αυτό ο Μουλντούρ, ο παίχτη που αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου, να το πω έτσι, ήταν αυτό ο οποίο ενημέρωσε. Γιατί και το είπε, αυτό μου έκανε ζητήσει και το είδαμε σε on-field review. Το καθάρισαν. IT λοιπόν μετά την Τουρκία, δύο ομάδε που έμειναν εκτό από την Τουρκία, μην ξεχάσουμε και την Μικρούλα, την IT, που έκανε δύο ήττε, δύο μάτς. Ήταν το 1-0 τη Πρεμιέρα με τη Σκωτία. Εντάξει. Από φέτος νομίζω δεν περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Μια χαρά οι άνθρωποι και μέχρι εδώ που ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν γενικότερα. Τι άλλο να σου πω, έλεγα ένα ενδιαφέρον το πρωί στο Μιχάλη, στο Λαδόπουλο,
0: mm-hmm.
2: ότι σχεδόν ένα στου τέσσερι ποδοσφαιριστέ, το οποίο φτάνει το 24%, δηλαδή αυτό λέω σχεδόν ένα στου τέσσερι,
0: ναι.
2: δεν έχει γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπεί στο Μουντιάλ. Έτσι.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: εντάξει.
2: έχει 248 παίχτε που είναι στο Μουντιάλ, οι 289 αγωνίζονται με άλλη, α το πω έτσι, ποδοσφαιρική παρτίδα. Είναι σκέψη το υψηλό, το αντίστοιχο ποσοστό, τώρα είναι 24 σχεδόν. Το αντίστοιχο ποσοστό για παράδειγμα στο Μοντιάλ 2006 ήταν 9%. Ρέκορντμαν και την αθλητική ομάδα είναι το αγαπημένο Κουρασάο, γιατί από τις 26 παίχτες που αποστολή 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. 25 στις 26 δηλαδή.
0: Ναι, είναι όλοι Ολλανδοθρεμένοι.
2: Και μόνο ο Τσόγκ, που είναι στο United με τέλος, έχει γεννηθεί στο νησί. Μετά είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το παλιό καλό Ζαΐρ, έτσι,
0: mm-hmm.
2: που έχει 25. Γεννημένος εκτός των όρων κυρίως στη Γαλλία, το Μαρόκο κτλ. Και, και το Μαρόκο και μετά το Κατάρ. Το Μαρόκο με 19 και το Κατάρ με 13.
0: Το Μαρόκο, μια και το πιάσαμε, καλά τα πάει.
2: Έτσι, το Μαρόκο είναι σήμερα νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάσταση. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Του αντιπάλου του έχουν πιάσει τα δικά μα από το πάνω έτσι, δεν κατάλαβα. Είναι νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάσταση. Έπαιξε με το νούμερο 6 στην Βραζιλία, πήρε μια ισοπαλία τιμιότατη. Έπαιξε το επόμενο παιχνίδι, κέρδισε 4 βαθμούλα και πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Να αποκτήσει την επόμενη φάση. Γιατί, μια χαρά. Μια χαρά. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει περάσει και εσεί που εκατομμύρια και εκατομμύρια και παίζουν σε αυτήν τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και δεν ξέρω τι. Γιατί να μην είναι καλή.
0: Όχι, το Μαρόκο μου αρέσει. Έτσι όπω τότε και με την Βραζιλία και με του Σκοτσέζου, καλό είναι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Ναι. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο, όχι. Εντάξει. Ωραία, Πετρό. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Φυσικά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια, Πέτρο.
2: Να είσαι
0: καλά. Λοιπόν, εμείς αφήνουμε τα γήπεδα του Μουντιάλ. Επιστρέφουμε ξανά στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
1: Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα των ανδρών στο δεύτερο τελικό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τη γενική βαθμολογία για να δούμε ποια θέση θα πάρει τελικά η εθνική μας ομάδα 4 ή 100 στο τελικό. Και περιμένουμε το 4.400. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε, ξεκινώντας έτσι από το χρυσό που είχαμε στο Μίλτο το Τεντόγλου, 8.36 με την πρώτη προσπάθεια και μάλιστα πολύ μακριά από τον δεύτερο θα έλεγα, γιατί που εδώ άλλαξε, δεν ήταν ο Σαραμπουγιούκοφ, ο Μποζίνταρ, ο Βούλγαρος, αλλά ο Σέρβος, αυτός που πέρασε στη δεύτερη, ο Βόσκοβιτς, ο οποίος έφτασε 8-19. Πίσω βέβαια στη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση ήταν ο Σαραμπουγιούκοφ, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι δεύτερη θέση πήρε η Ελίνα Ιτζέγκο στο Ακόντιο με 57-88, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Το χρυσό μετάλλιο στο ύψος ο Αντρέα Μίτα με 2-20. Ο Χρήστος Φραντεσκάκης στο χρυσό μετάλλιο στη Σφυροβολία με 7-22. Η Σπυρδούλα Καρίδη με 14-09 στο τριπλούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι και ο Ξάνα Κορένοβα που πήρε την δεύτερη θέση το αργυρό μετάλλιο. Αργυρό μετάλλιο είχαμε και με τη Γεωργία Δεσπολάρη και χάλκινο με την Εμμανουέλα Πλάκα στα 800 μέτρα γυναικών. Το χάλκινο μετάλλιο με την Μελίσσα Αναστασάκη στα 3.000 μέτρα. Η Αναστασία Ράπτη στα 400 μέτρα γυναικών το χάλκινο μετάλλιο. Ο Παναγιώτης Λαγανάς το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα των ανδρών. Και να πούμε επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Σταμούλης πήρε το αργυρό μετάλλιο και ο Ορφέας Ιωάννου το χάλκινο στα 5.000 μέτρα των ανδρών. Και η Νικολέτα Ραφαϊλάκη το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια. Είναι τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η εθνική μας ομάδα σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Και όπως είπαμε, περιμένουμε το 4.400 το μεικτό και κλείνει η σημερινή πρώτη μέρα. Και να θυμίσουμε, Άγγελε, ότι και η Αναστασία Ντρακομύροβα αλλά και ο Ανδρεάδης είναι σε πολύ καλή στιγμή, είναι δεύτερη δηλαδή, αλλά θα ολοκληρωθούν αύριο τα συγκεκριμένα αγωνίσματα στο 7ο και το 10ο και δεν αποκλείεται, πέρα από κάποια μετάλλια που θα διεκδικήσουν σίγουρα στα χέρια τους αυτή τη στιγμή έχουν το δεύτερο, αλλά μπορούν όμως να κατακτήσουν και το χρυσό μετάλλιο. Θα το δούμε όμως αύριο με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αγωνισμάτων στο 7ο και στο 10ο.
3: Era Sport 101,8.
4: Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά. με την εκκίνηση από τα πλάγια, πάσα γκολ! Υπέροχο γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα, αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα νωρίς στο έκτο λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Να ευκαιρία γκολ! 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρόμπεϊ, είναι αυτός ο σκόρες, γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σούτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ. Έκανε την προοδοή ο Μπρόμπεϊ. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47.
5: Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία τη Σουηδία σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουν. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει τη Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Νάτος ο Σάμερβιλ. Σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρτφελντ.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 10.30 ακούσαμε και τα γκολ από την αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Θυμίζω 5-1 το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια για το φινάλε της ημέρας. Έλα, Βαγγέλη.
1: Για το φινάλε ακριβώς, και να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε να κλείσει αυτό με τα 4x400 με τη μεικτή ομάδα, να κλείσει πρώτη μέρα. Θα ξανακάνουμε όμως έναν απολογισμό για αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα της Eurosport για να έχουν μια πλήρη εικόνα. Και μπορούμε να πούμε, Άγγελε, ότι και φέτος η εθνική μας ομάδα τα πήγε πολύ καλά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με τα χρυσά μετάλλια, τα αργυρά και τα χάλκινα που είχε κατακτήσει, αλλά και με τα ατομικά ρεκόρ που είχαν πάρα πολλοί αθλητές. Στα πιο σημαντικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι ότι για πρώτη φορά που πήρε μέρος η Κατερίνα Στεφανίδη στα 36 της χρόνια, γιατί πρώτη φορά ήταν το 2005 σε κλειστό στίβου, σε ηλικία 15 ετών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 4.48 με την πρώτη προσπάθεια, γιατί 4.48 πέτυχε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου που πήρε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επικοντό γυναικών. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι με την τρίτη προσπάθεια ήταν. Αυτή ήταν η διαφορά που έδωσε και την πρωτιά για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Και αυτή η επιτυχία της που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή θέση η Κατερίνα Στεφανίδη. Μίλτος Τεντόγλου, 8.36, χρυσό μετάλλιο, και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι έσπασε και ένα ρεκόρ που το κυνηγούσε από το 2018, αυτό που κατήχε από το 1992 ο Κώστας Κουκοδήμος το 8.18, το 1992 το είχε πετύχει ο Κατερινιώτης, βετεράνος αθλητής του στίβου, όμως το κατάφερε ο Μίλτος Τεντόγλου και ήταν η τέταρτη νίκη του σε αυτό το Βαλκανικό πρωτάθλημα και ρεκόρ, όπως είπαμε, αυτό που κυνηγούσε ο ίδιος. Ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.36, ενώ στην δεύτερη θέση ήρθε ο Λούκα Μπόσκοβιτς, ο Σέρβος, με 8.19, και στην τρίτη θέση ο Μπόζιταρ Σαραμπουγιούκοφ με 8.04. Αυτή ήταν η τριάδα. Και στην έκτη θέση ο άλλος Έλληνας αθλητής, ο Νικόλας Σταματονικολός, που και αυτός είχε πολύ καλή παρουσία στο άλμα Ισμίκος. Πάμε όμως να δούμε έτσι και τις άλλες έτσι επιτυχίες, να πάρουμε μια εικόνα, ότι λίγο νωρίτερα είχαμε την πρωτιά για τις γυναίκες στο 4x100 και την δεύτερη θέση για τους άντρες στο 4x100, και όπως είπαμε, σε λίγο ξεκινάει το 4x400 η μεικτή ομάδα, και με αυτό κλείνει η πρώτη μέρα. Ενώ εμείς θα κάνουμε χρυσό μετάλλιο, είχαμε και από τον Ανδρέα Τομίτα στο ύψος με 2.20, από την Σπυριδούλα Καρίδη με 14.09 στο τριπλούν, και δεύτερη θέση αργυρό μετάλλιο από την Οξάνα Κορένοβα με 14.09, χρυσό μετάλλιο από τον Χρήστο Φραντεσκάκη με 77.22 στη Σφροβολία, ενώ στο ίδιο αγώνισμα την τέταρτη θέση πήρε ο Γιώργος Παπαναστασίου, 76-23 ήταν η βολή του. Και να πάμε επίσης στην Γεωργία Δεσπολάρη, να υπενθυμίσουμε ότι πήρε το αργυρό μετάλλιο, και η Μανουέλα η πλάκα το χάλκινο στα 800 μέτρα γυναικών. Χάλκινο μετάλλιο πήρε και η Μελίσσα Αναστασάκης στα 3.000 μέτρα. Η Αναστασία Ράπτη στα 400 μέτρα γυναικών το χάλκινο μετάλλιο με 52-82, σπάζοντας και το δικό τους, διαλύοντας το ατομικό ρεκόρ. Αργυρό μετάλλιο για τον Παναγιώτη τον Λαγάνη, τον 23χρονο Έλληνα αθλητή, στα 100 μέτρα με 11.42, ισοφαρίζοντας και το ατομικό ρεκόρ που είχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Ελίνα Ιτζέγκο πήρε την δεύτερη θέση με τη δεύτερη προσπάθεια στο 57-88 στον ακοντισμό. Και να θυμηθούμε επίσης τις επιτυχίες του Κωνσταντίνου Σταμούλη, το αργυρό μετάλλιο, και του Ορφέα Ιωάννου το χάλκινο στα 5.000 μέτρα ανδρών, εκεί όπου την πρώτη θέση πήρε ο Τούρκος Ομέρτ Σελέκ με 14.08.09, 14.25.17 ήταν του Σταμούλη ο χρόνος, και 14.38.55 ήταν του Ορφέα Ιωάννου. Και στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια η Νικολέτα Ραφαϊλάκη που πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 9.58.76. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, αλλά να πω βέβαια ότι αύριο έχουμε την δυνατότητα να κατακτήσουμε και άλλα μετάλλια, γιατί στη διεκδίκηση του χρυσού είναι και η Αναστασία Ντρακομύροβα που το είχε κατακτήσει και πέρυσι, και ο Ανδρέογλου είναι στην δεύτερη θέση, πολύ κοντά δηλαδή από αυτούς που προηγούνται στην πρώτη θέση. Και να πούμε επίσης ότι είχαμε και ρεκόρ από τον Μαντζαρίδη και τον Παπαϊάννου σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα, αλλά και άλλες ατομικές επιτυχίες που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες αθλητές, αλλά και για την εθνική μας ομάδα σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που κόσμος ήρθε, θα έλεγα, και τα βλέμματά του ήταν στο Μίλτο Ντοντεντόγλου, στην Κατερίνα Στεφανίδη, στην Ελίνα Τιτζέγκο, αλλά και στους άλλους Έλληνες πρωταθλητές και βαλκανιονίκες που πραγματικά μας κάνανε υπερήφανους με αυτές τις κατακτήσεις. Και τώρα ολοκληρώνεται, θα έλεγα, βλέπουμε την εθνική εδώ το 4x400 στη μεικτή ομάδα. Είναι δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά σε λίγο θα ολοκληρωθεί και με αυτό ολοκληρώνεται, θα έλεγα έτσι, η σημερινή πρώτη μέρα, και έχει και η αυριανή ημέρα σπουδαία αγωνίσματα και εκεί διεκδικούμε πάλι πολλά μετάλλια. Ελπίζουμε η εθνική ομάδα να τα καταφέρει και να προσθέσουμε και άλλα μετάλλια και να τερματίσουμε, θα έλεγα, στην πρώτη θέση όπως και πέρυσι με περισσότερα μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αυτά από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη τον Καλό. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, σε ευχηθούμε.
0: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, αυτά από το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο και το Βαγγέλη Μητρούσια. Εμείς θα επιστρέψουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και καλησπερίζουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ευχάριστη η είδηση που μας έρχεται από την Χιλή, εκεί όπου ο Φερνάντο Γκάγκο, ο γνωστός Αργεντίνος σήμερα πλέον προπονητής, ηλικίας 40 ετών, έπαθε καρδιακό σοβαρό επεισόδιο και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου εγχειρίστηκε και είναι εκτός κινδύνου. Ο Γκάγκο, ο οποίος είναι προπονητής Universidad de Chile, είναι στο νοσοκομείο, σε νοσοκομείο του Σαντιάγο και αναρρώνει μετά από την δυσάρεστη προς στιγμήν περιπέτεια που είχε όμως και ευτυχή κατάληξη. Και μιας και είμαστε στην Αργεντινή, να μείνουμε και να πάμε λίγο στο Μουντιάλ, όπου ο πατέρας Μέση αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια υγείας, ακολουθεί μια ειδική φαρμακευτική αγωγή με την οικογένειά του να είναι κοντά. Ωστόσο, στην Αργεντινή δόθηκε η λαθασμένη πληροφορία ότι ο πατέρας Μέση, ο Χόρχε Μέση συνονόματος, πέθανε, κάτι το οποίο τουλάχιστον δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα σε μία συνάδελφό μας δημοσιογράφου, η οποία έκανε ζωντανό πρόγραμμα σε τηλεοπτικό κανάλι της Αργεντινής και αφού άκουσε την είδηση από την ενδοεπικοινωνία, την οποία της τα μετέφεραν, είπε στον αέρα ότι ο πατέρας του Μέση έχει πεθάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει αμέσως επίσημη ανακοίνωση, μόλις διασταυρώθηκε η πληροφορία που ήταν λαθασμένη από το κανάλι, αλλά ο δημοσιογράφος μέσα σε 10 λεπτά απολύθηκε, Άγγελε, για το σοβαρό λάθος που προκάλεσε στους τηλεθεατές. Επίσης, στην Αργεντινή μένω ακόμα λίγο. Μένω για την νίκη που σημείωσε 3-0 επί της Αλγερίας. Η Αλγερία έχει κάνει ένσταση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής στο μάτς έκανε πολλά λάθη με αποκορύφωμα το σκληρό αντιαθλητικό, όπως υποστηρίζει ομοσπονδία της ποδοσφαίρου της Αλγερίας, που έκανε ο Μέση και ο διαιτητής δεν τον απέβαλε όπως όφιλε. Επίσης, έχουμε ιστορική κόκκινη κάρτα, το λέγαμε νωρίτερα, Άγγελε, μεταξύ μας, ιστορική κόκκινη κάρτα, την οποία είδε ο Αλμυρόν, ο παίχτης της Παραγουάης, το 1-0 που κέρδισε η δική του ομάδα την Τουρκία. Μίλησε σε αντίπαλο έχοντας κρυμμένο το στόμα του με το χέρι. Αυτομάτως ειδοποιήθηκε από τον αντίπαλο του Αλμυρόν, τον Τούρκο παίχτη, στον διαιτητή, ειδοποιήθηκε ο διαιτητής και ο διαιτητής, αφού το είδε το σκηνικό μέσα από το ΒΑΡ, εφάρμοσε τον περίφημο νόμο Βινίσιος, έτσι ονομάζεται, που σημαίνει μιλάς με κλειστό το στόμα, είτε έχεις το χέρι, είτε έχεις τη φανέλα, αμέσως αντικρίζεις την κόκκινη κάρτα. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη φορά με αυτόν τον νέο κανονισμό που είδε ποδοσφαιριστής ο Αλμυρόνας, πάρα πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής της Παραγουάης, γράφεται στην ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, πρέπει να σου πω, για να φύγουμε και λίγο, μάλλον πριν φύγουμε από το Μουντιάλ, ο Νεϊμάρ Τζούνιορ είναι πολύ πιθανό να παίξει με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, αν όχι από το ξεκίνημα, σαν αλλαγή στο μάτς με την Σκωτία. Και αυτό γιατί ο Αντζελότη τον είδε να προπονείται κανονικά, αν και επιμένει ο Ιταλός να λέει στον Superstar ότι εάν δεν είσαι 100% εντάξει, δεν θέλω να σε χρησιμοποιήσω και να σου δημιουργήσω μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που είναι κατανοητό. Επίσης, στο μάτς Παραγουάης Τουρκία, ο Αλεχάνδρο Ντομίνγκες, πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Νοτιού Αμερικής, πανηγύρισε τρελά την νίκη που σημείωσε η Παραγουάη, καθώς είναι Παραγουανός, αυτό δεν έχει κρυφτεί ποτέ, είναι μια πραγματικότητα, και μην ξεχνάμε ότι η έδρα της Κόνμεμπολ είναι στην Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάης. Επίσης, έχω να σου πω για το φίλο σου, τον Μάικλ Όλισε, ο οποίος...
0: Τι έκανε ο Λεβέδης?
1: Δεν έκανε, τον θέλει, εκτός από την Ρεάλ, τον θέλει και η Παρίς Σεζερμέν.
0: Λογικό.
1: Πληροφορίες λοιπόν που έρχονται από τη Γερμανία λένε το εξής, και το θεωρώ πάρα πολύ έγκυρο αυτό, διότι κάπως έτσι θα λειτουργούσε η οποιαδήποτε σοβαρή γερμανική ομάδα, το τονίζω. Η Μπάγερ λοιπόν έχει αποφασίσει, όταν τελειώσει το Μουντιάλ, γιατί ο Λις παίζει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, όταν τελειώσει λοιπόν το Μουντιάλ, θα φωνάξει τον ποδοσφαιριστή και θα το ρωτήσει αν έχει επηρεαστεί από, από αυτές τις προτάσεις που έχουν και όλα τα δημοσίευματα που έχουν εμφανιστεί για το όνομά του. Και φαντάζομαι ότι η Μπάια θα τον ρωτήσει, θέλεις να μείνεις μέχρι το 2029 και να τελειώσεις το συμβόλαιό σου ή θέλεις να διαπραγματευτούμε την μεταγραφή σου στην Ισπανία ή στη Γαλλία, στη Μαδρίτη ή στην Παρίσι, στη Ρεάλ ή την Παρίσι στη Ζερμέν. Οπότε αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν θα τελειώσει το Μουντιάλ πρώτα, όταν, εάν δεν το κατακτήσει, αν δεν φτάσει στον τελικό, όταν αποκλειστεί, εάν αποκλειστεί βέβαια η Γερμανία. Επίσης, ένα θέμα που μου έχει κάνει εντύπωση έχει να κάνει με τον Ντοκού, τον Βέλγο, Τζέρεμαν Ντοκού, ο οποίος θέλει να φύγει από το Μουντιάλ, να φύγει από την αποστολή, από την ομάδα, διότι γεννάει η σύντροφός του, γεννάει το πρώτο σου παιδί. Και έγραψε, Άγγελε, η έγκυρη και πολύ σοβαρή εφημερίδα L'Équipe, ότι πώς είναι δυνατόν, απευθυνόμενοι στον ποδοσφαιριστή, πώς είναι δυνατόν να αφήνει πίσω μια εμπειρία που έχει να κάνει με το Μουντιάλ για να είναι στην γέννα του γιού του, που στην πραγματικότητα δεν θα κάνει κάτι κατά τη διάρκεια του τοκετού. Και βέβαια απάντησε ο ποδοσφαιριστής και πολύ σωστά είπε, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, η γέννηση ενός δικού σου παιδιού είναι ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι τελειώνουμε, Άγγελε. Η IT και η Τουρκία, καλά η IT λίγο πολύ το περιμέναμε, η Τουρκία δεν το περιμέναμε, απογοήτευσε και απογοητεύει πλέον.
0: 60 τελικές χωρίς γκολ, έτσι.
1: Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: 60 πλάς, διότι κάπου εκεί, χωρίς γκολ.
1: Θεωρούσα ότι η Τουρκία είχε τη δυνατότητα, εγώ δεν λέω να προχωρήσει πολύ μακριά, αλλά τουλάχιστον στους 32 σίγουρα την περίμενα να περάσει. Ερωτηματικό αποτελεί η Σουηδία και μεγάλο θαυμαστικό, Άγγελε, η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία σήμερα
1: προσοχή,
0: ήταν
1: προσοχή. Ολλανδία, δεν το λέω μόνο για σήμερα και για το προηγούμενο παιχνίδι και πολύ πιθανόν και στο επόμενο. Το δούμε και αυτό. Την Ισπανία θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Είδαμε τη Βραζιλία να μην δίνει κάτι το σπουδαίο, να μην παίζει κάτι το σπουδαίο απέναντι σε ένα αδύναμο θεωρητικά σε σύγκριση με τη Σελεσάο αντίπαλο που ήταν η IT, την οποία κέρδισε με 3-0. Θέλω πιο δύσκολα παιχνίδια για τον για το συγκρότημα του Αντζελότη, προκειμένου να δούμε ποια είναι η πραγματική δυνατότητα που έχει η Σελεσάο. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες που σίγουρα θα μας κρατήσουν σε ενδιαφέρον όλη αυτή την ποδοσφαιρική γιορτή που διεξάγεται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, η ώρα έφτασε. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας έχει ήδη πάρει θέση. Γερμανία ακτή. Και καλησπέρα Δημήτρη, σε ακούμε. Ενδεκάδες έχουμε.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα φίλους και φίλες ακροτές και ακροάτες Ερασπόρ. Ενδεκάδες σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με καλό ρυθμό, με αρκετά γκολ, καθώς και δύο ομάδες είναι επιθετικογενείς. Για τη Γερμανία, τα Πάντσερ, κάτω από τον κολπό, 40χρονος Νόιερ, ο αρχηγός από τη μία ο Τζόσουα Κίμιχ, την άλλη πλευρά είναι ο πιτσιρικάς ο Ναθανιέλ Μπράουν, οι δύο στόπερ ο Τζόναθαν Τά μαζί με τον Νίκο Σλότεμπεργκ, ο Έρμε Τσά, το νέο αστέρι των Γερμανών μαζί με τον Παύλοβιτς, οι δύο εσωτερικοί μέση. Από τη μία άκρη είναι ο Λίρόι Ζανέ και από την άλλη ο Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ. Στο νούμερο 10 ο Τζαμάλ Μουσιάλα και μπροστά ο Κάι Χάβερτ, πρωταθλητής με την Άρσεναλ.
0: Πολύ ωραία ενδεκάδα.
1: Και δεν έχει αλλάξει καθόλου, Άγγελε, δεν πείραξε τίποτα από το 7-1 επί του Κουρασάο. Για την ακτή Ελεφαντοστού που μας ξυπνά μνήμες Ελλάδος, καθώς από τότε που αποκλειστήκαμε εμείς όταν τους είχαμε νικήσει στις 25 Ιούνιου στην Φορταλέζα, αυτοί ξαναπάνε τώρα, ενώ εμείς είμαστε ακόμη εδώ στον καναπέ μας. Κάτω από τον κολπό στο Γιαχία Φοφανά, παρατηρώ εδώ με την δεκάδα ότι επειδή έχει τρεις στόπερς, νομίζω θα παίξει με τρεις στόπερς ο Ντιλόν Κοσονού.

Πονή τη Σίντερ. Ο Ντιομαντέ έκανε τον κόσμο να κλάψει καθώς ανακοίνωσε μετά τον πρώτο αγώνα το γράμμα στην αδερφή του, την οποία έχασε 15 ετών επειδή κάποιοι της είχαν ρίξει κάτι, και συγκίνησε ακόμη και τους Γερμανούς, ακόμη και τον Τζόναθαν Τα. Ο Τα, να πούμε ότι ο μπαμπάς του είναι από την ακτή ελεφαντός του. Πρώτη λοιπόν είσοδος των ομάδων στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο φυσικά στο Τορόντο. Ένα γήπεδο που ξυπνά και μνήμες από Έλληνες, καθώς σε αυτό τον χώρο τότε έπαιξαν στο τοπικό πρωτάθλημα άσοι του παρελθόντος, όπως ο Τέλης Μπατάκης, η αδερφή Τζόγλου. Τώρα βέβαια εδώ και 30 χρόνια είναι ένα υπερσύγχρονο στάδιο δίπλα από την περίφημη λίμνη Οντάριο, 600 χιλιόμετρα μόλις από τη Νέα Υόρκη. Διαιτής είναι ο παραγωνός Μπενίτες. Η ακτή ελεφαντιστού έχει τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Όποιος νικήσει είναι σίγουρος για την επόμενη φάση. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, Άγγελε, θα τα ξαναπούμε σε 5 λεπτάκια. Let's get it started in here.

running. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή του Ελεφαντοστού. Οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν παραταχθεί. Οι αναπληρωματικοί περνάνε έξω, αγκαλιάζονται με τους βασικούς που θα ξεκινήσουν για την αναμέτρηση για την ακτή. Το ίδιο γίνεται και με

τους Γερμανούς παίκτες. Η διαιτητική ομάδα και αυτή είναι έτοιμη, προκειμένου σε λίγο η αναμέτρηση να ξεκινήσει, ένα παιχνίδι που το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι θα έχουμε γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Η Γερμανία, η γνωστή Γερμανία και η ακτή, η γνωστή ακτή. Να δούμε λοιπόν ένα τεστ πιο πολύ πιο δύσκολο για τα πάντσερα από αυτό που έδωσαν στην πρεμιέρα τους κόντρα στο Κουρασάο, το οποίο συνέτριψαν με 7-1. Το κουπόνι του στοιχήματος και σήμερα είναι πολύ φτωχό, καθώς περιλαμβάνει μόνο την αναμέτρηση Γερμανία ακτή που θα αρχίσει σε περίπου 3 λεπτά. Νωρίτερα θυμίζω, Ολλανδία-Σουηδία 5-1 με 2-0 το ημίχρονο.

0: Αυτή την ώρα βλέπουμε πώς παρουσιάζουν την ενδεκάδα της Γερμανίας. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Μαλισιώβα για τη μετάδοση του αγώνα. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Βεβαίως, σας ακούμε. Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Ωραία,
1: καλησπέρα.
0: Σε σένα ο λόγος.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλλου, της μεγάλης γιορτής ανά 4 χρόνια σε 3 χώρες, Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Αυτή την στιγμή είμαστε στον Καναδά, στο Toronto Stadium. Δίπλα από αυτό, το γήπεδο 2 χιλιόμετρα δυτικά, πάντα στη λίμνη Οντάριο. Έχουν παίξει αρκετοί Έλληνες παίκτες, όπως είπα και στην πρώτη σύνδεσή μας, παλιές μορφές του παρελθόντος, όπως ο Κασάπης του Ηρακλείου, ο Τέλης Μπατάκης του Ηρακλείου, ο Κωνσταντίνου του Παναθηναϊκού, που για κάποια προβλήματα τότε και έπρεπε να πάει εκεί, ο Φυλακούρης επίσης του Παναθηναϊκού, ο Καρσιώτης της Κορίνθου. Και βλέπουμε με ενδιαφέρον αυτό το πολύ ωραίο γήπεδο, το οποίο είναι κατάμεστο με φίλους των Γερμανών και των φίλων της Ακτής Αλεπαντοσού, που κάνει το comeback, επανέρχεται μετά το 2014 και τη Βραζιλία. Τελευταίο παιχνίδι της Ακτής απέναντι στην Εθνική Ελλάδος στις 25 του Ιούνιου, όταν τους είχαμε νικήσει 2-1 με γκολ του Σαμαρά, τότε την εποχή του Ντρογκμπά. Τώρα πλέον είμαστε στην εποχή του Κεσί, του Διομαντέ, του Αμάν Διαλό. Τα Πάντσερ με 4 κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων είναι εδώ μετά από 2 μέτρια παγκόσμια κύπελα, τα οποία έκαναν το 18 στη Ρωσία και το 22 στο Κατάρ. Θέλουν να φτάσουν στον τελικό και αν όχι να το κατακτήσουν. Από την άλλη, η Ακτή δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο, τέταρτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Οι απόγονοι του Ντρογκμπά είναι εδώ και θέλουν να κάνουν την έκπληξη, και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, 7-1 εμφαντικά οι Γερμανοί την προηγούμενη εβδομάδα, και 1-0 σε ένα μάτσο το οποίο ήταν για ισοπαλία, αλλά το έκλεψε ουσιαστικά ο Αμάν Διαλό, ο 23χρονος άσος της Manchester United, σε μια φοβερή προσπάθεια από τον Ζιγκό. Να δώσουμε τη συνθέση των δύο ομάδων για τον Νάγκελσμαν, τον άνθρωπο κομπιούτερ, τον νέο προπονητή. Τα νέα μυαλά είναι μόλις ούτε καν 40 ετών ο προπονητής των Πάντσερ. Δεν άλλαξε τίποτα, παρότι είχε κάποιες πιέσεις για τον Λιρόι Ζανέ να χρησιμοποιήσει τον Λίβελινγκ. Δεν άλλαξε τίποτα. Έχει τους ίδιους 11 λοιπόν, με τον Μαθουσάλα, τον Νόιερ κάτω από τα γκολπός, ο αρχηγός ο Τζοσουά Κίμιχα από τη μία, από την άλλη ο Κουτσιρικάς ο Μπράουν της Άιντραχτ, ο Τάτις Μπάγκερ μαζί με τον Νίκο Σλόντεμπεργκ της Μπορούσια είναι στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή το νέο αστέριο είναι με Τσά, με 10 συμμετοχές είναι στα χαβ μαζί με τον Αλεξάνδρ Παύλοβιτς. Ο ένας και αυτός γιος μεταναστών, και ο Παύλοβιτς με αγωνίες από τη Σερβία. Ο Τζέιμ Μουσιάλα, το νούμερο 10 για τους Γερμανούς. Από τη μία άκρη ο Λιρόι Ζανέ της Γαλατά, ο Βίρτς της Λίβερπουλ. Και στην κορυφή ο Κάι Χάβερτς, με μπαμπά φαρμακοποιό και μητέρα δικηγόρο, εξαίσιος σκόρερ, 60 γκολ ήδη στη Γερμανία, με αυτοπεποίθηση καθώς έχει και το πρωτάθλημα με την Arsenal προμηνός. Για την Ακτή, ο Γιαχία Φοφανά κατά από τον κολπός, και θα δούμε πώς είναι η ενδεκάδα τους, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 4 στόπερ. Ο Ουλάι της Τραμπς, ο Αγκμπαντού της Μπεσίκτας, ο Κόσονού της Αταλάντα και ο Σιγκό της Γαλατά, ο Κεσί με τον Σάγκαρέ της Νότιχαμ, οι δύο εσωτερικοί μέση, και η τριάδα φωτιά, νέοι όμως, 12 συμμετοχές για τον Διομαντέ της Λειψίας που τον θέλουν όλοι, ο Διαλό της United στα 21 του για αυτούς, και ο Μπονί μόλις τρίτη του συμμετοχή με την Ίντερ. Και τώρα με την επίθεση για τους Γερμανούς που θα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, θα δούμε και πώς είναι η διάταξη της Ακτής με τις πορτοκαλί ωραίες εμφανίσεις η Ακτή, και με τις κλασικές εμφανίσεις λευκή με μαύρο σορτσάκι για τα Πάντσερ. Κατεβάζει την μπάλα εδώ ο Βίρτς, ένας παίκτης που παίζει πολύ στον χώρο, ένας παίκτης που πάντα βρίσκει τον τρόπο να πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Η Γερμανία, η οποία ακολουθεί ένα ποδόσφαιρο γρήγορων μεταβιβάσεων, αλλά δεν αναπτύσσεται στα άκρα να ψάχνει το ένας εναντίον ενός, αλλά αναπτύσσεται στον άξονα εκεί με πολλές πάσεις. Να δούμε εδώ τον Μπονί, τον σύνταρφο της Σίντερ, έχει πάει αριστερά και τον βλέπει τώρα με το νούμερο 11, τον Γιάν Διομαντέ, αυτό το μεγάλο αστέρι, κάνει τις προσποιήσεις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα γυρίσει η προβολή, απομακρύνουν οι Γερμανοί όπως όπως, και εδώ ο Λιρόι Ζανέ, ο οποίος ακούει πολλά για την απόδοσή του, αλλά τον πιστεύει ο Νάγκελσμαν, και στη μεσαία γραμμή κρατούν την μπάλα ή της Ακτής με τον Κονάν. Βλέπω λοιπόν τον Αγκμπαντού με τον και τον Ζιγκό να πάει μάλλον δεξιά, να τους εδώ. Ο Ζιγκό από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ της νίκης επί του Εκουαδόρ, που έκανε μια κούρσα 30 μέτρων μέχρι να κάνει την πάσα την τελική για, για το τέλειο πλασέ από τον Αμάν Διαλό. Γι' αυτό και κέρδισε τη θέση στην δεκάδα και εξοβέλησε τον Τουρέ, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός. Σε αργό τέμπο, Φοφανά αλλάζει με τον Σιγκό κοντά την Οκεσί για την ακτή, η οποία δεν θέλει να παρασυρθεί από το ρυθμό των Γερμανών, θέλει να κρατήσει το δικό της τέμπο. Έχει πλούσιο ταλέντο η ομάδα του πολύ έξυπνου προπονητή, του Εμέρς Φαέ. Έχουμε τη νέα γενιά των προπονητών σε αυτό το παιχνίδι. Η κάθε την πάσα δεξιά κάνει ο Μπονί την κίνηση για την... και έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, καθώς έκανε την κίνηση ο Μπονί για να πάει στον άξονα, στο ύψος του πέναλτι, αλλά υπάρχει offside. Λοιπόν, ο Σιγκό ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κούρσα. Υπάρχει offside, λοιπόν, υπόδειξη. Παραγουανή η τριπλέτα και οι δύο του που είναι στην στην πεντάδα για να είναι κάτω στο αγνωστικό χώρο ως τέταρτος και τα λοιπά, είναι από την Νότιο Αφρική. Πρώτα λεπτά αναμέτρησης στο Ρόντο Στέιντιουμ, Ερασπόρ 101,8, ζωντανή μετάδοση για τα αυτιά σας, για τα μάτια σας, RDO Sport. Μόλις το 5ο λεπτό, επίθεση από τους Γερμανούς, ένα ανοιχτό παιχνίδι μέχρι στιγμής, όπως το περιμένουμε δηλαδή. Μπάλα πάει πίσω στον Φοφανά και αυτός θα απομακρύνει. Ο Κοσονού δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει την έδωση στο Φοφανά, αυτός θα απομακρύνει. Μπάλα είναι πλάγια, 5 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά. Όλα τα βλέμματα είναι στον Διομαντέ, σας προανέφερα για αυτό το παιδί. Θα ακούσουμε πολλά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε έρθει και στον Ολυμπιακό και δεν τον δέχτηκαν. Είχε τόσες πολλές αρνήσεις όταν έφυγε πιτσιρικάς από την ακτίνα για να πάει στην Αμερική για να κοιτάξει το όνειρό του. Αναφέρει τη φτώχεια. Μην ξεχνάμε ότι η ακτίνα Πεντοστού είναι μια χώρα με πολύ καλά δομημένη, όμως το 40% των κατοίκων της ζουν στα όρια της φτώχειας, ενώ η αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, η πρώτη αιτία θανάτου είναι η ελονοσία. Ένα κράτος στα δυτικά της Αφρικής, κοντά στο Τόγκο και κάτω από τη Σενεγάλη, που προσπαθεί να δείξει στον κόσμο ότι αναπτύσσεται. Όλοι ξέρουμε το Αμπιτζάν, αλλά δεν είναι η πρωτεύουσα αυτή που βρέχεται από τον Ατλαντικό. Είναι στο εσωτερικό της χώρας, μια ανάπτυξη για τον πρόεδρο της χώρας, που είναι πρόεδρος εδώ και 13 χρόνια. Στο γήπεδο είναι και ο Φέλερ, τον έδειξε νωρίτερα. Προφανώς θα μας δείξουν και τον Ντίντιε Ντρογκμπά και ενδεχομένως και τη μορφή που όλοι αγαπούν στον Ολυμπιακό, το Γιάγια Τουρέ. Ο έτερος Τουρέ, ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν είχε καμιά σχέση της οικογένειας Τουρέ προφανώς. Είναι μια συνωνυμία. Σε αργό τεμποτά, ο οποίος είπε ο μπαμπάς μου είναι από την ακτήλε φαντουστού, αλλά πρέπει να παίξω για την Γερμανία. Και τώρα η μπάλα μου τα αριστερά με τον Βίρτς και τον Μπράουν. Ο Μπράουν με μπαμπά Αμερικανό. Έχει την 15η συμμετοχή στην Εθνική Γερμανίας και η μπάλα τώρα πάει πλάγια. Ωραία, έξυπνα ο Κονάν, έξυπνος ποδοσφαιριστής ο Τζισλέιν Κονάν, ο αριστερός όπιστο φύλακας της πορτογαλικής Ζιλ Βιθέντε, θα κερδίσει το πλάγιο out 5 μέτρα πριν από το corner από τα αριστερά, όπως προσπαθεί να βγει τώρα, βγάλει την μπάλα η ακτή, αλλά οι Γερμανοί ελέγχουν και έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Μπονί όμως κάνει μια ωραία προσποίηση. Να τους εδώ ο Μπονί πάνω στην γραμμή, τον παρακολουθεί ο Κίμικ, τον παρακολουθεί και τι θα κάνει, θα κερδίσει η κόρνερ. Η μπάλα πάει στον Διομαντέ, ο οποίος της μιλάει της μπάλας. Ο πιτσιρικάς κάνει τρεις τρίπλες, πέφτει κάτω. Παίζεται από τον Μπενίτες η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του ο Κεσί. Κάνει λάθος κοντρόλ. Εξέρχεται η μπάλα και ο ίδιος εκ της μεγάλης περιοχής στον Ζιγκό, που είναι δίπλα του. Λάθος μεταβίβαση από τον αρχηγό τον Κεσί με τις 102 συμμετοχές. Η μπάλα στα πόδια των Γερμανών και θέλει να φύγει τώρα και φεύγει ο Μουσιάλα από τον Ρασέο Ζανέ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση αριστερού χάφενου, είναι σε η θέση του δεξί εξτρέμ. Γρήγορα Φοφανά στο όριο της μεγάλης περιοχής με τον Κονάν, ο οποίος ξεχύνεται στο αριστερό άκρο. Τον παρατηρεί και τον παρακολουθεί ο Καϊ Χάβερτς. Ελέγχει στην μεσαία γραμμή ο Σανγκαρέ για να πάει μπάλα τώρα δεξιά. Ήταν και ο Αμάντ Διαλό, ο οποίος θα περιμένει να πάρει την μπάλα. Όλα αυτά στην μεσαία γραμμή. Ουλάι με τον Διομαντέ. Ουλάι τη Στράμζο. Τελικά δεν παίζει με τρία στόπερ. Παίζει κανονικά με δύο στοπέρ. Πολύ ωραίο το κλέψιμο στη μεσαία γραμμή από τον Ερμετσά. Ένα μεγάλο αστέρι. Ερμετσά, ο οποίος έχει μόλις την 10η συμμετοχή σήμερα. Ένα παιδί που βρέθηκε και στην Αγγλία. Πιτσιρικάς. Σπουδαίο ταλέντο, βρέθηκε στη Manchester United. Ο Ερμετσά. Το πλάγιο ότι είναι για τους Γερμανούς και όχι για την ακτή. Έλεγα λοιπόν για τον Ερμετσά, ο οποίος έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά βλέμματα πάνω του. Φυσικά καταγωγή από την Νιγηρία. Εδώ ο Σφόντεμπεργκ για τον Μπράουν, με μπαμπα Αμερικανό, με τη μία κίνηση. Τι θα κάνει, θέλει να ξεπεράσει. Μπάλα στη μεσαία γραμμή για τον Χάβερς. Ρώνει την μπάλα εκεί όμως που είναι ο Αμαντιάλο, έξω από την περιοχή. Κάνει αυτό στο λάθος, του κλέβει την μπάλα από τα πόδια και ο Βίρτς βρέθηκε εκτός περιοχής. Τι θα κάνει, Ερμετσά έχει χώρο δεξιά για τον Ερμετσά εκτός περιοχής. Πολύ ωραία πασάρι για τον Τζοσουακίμ. Θα κάνει μια γλυκιά σέντρα. Δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Όχι, δεν είναι γκολ. Φοβερή επέμβαση από τον Φουφανά. Καθώς η μπάλα έσκαγε στο χορτάρι, ταυτόχρονα έβαζε τα τεράστια του χέρια ο κίπερ της ακτής και διώχνει τον κίνδυνο. Πρώτη επιχείρηση γκολ για τους Γερμανούς. Πρώτη ευκαιρία για τα Πάντσερ με την κεφαλιά του Κάι Χάβερτς. Την ώρα που σκάει μπάλα, εκπληκτικός ο Φοφανά, τα καταφέρνει ο τερματοφύλακας της Ρίζεσπορ. Πιάνει τα μαλλιά του Νάγκελσμαν, όμως η Γερμανία είναι εδώ, θέλει να σκοράρει νωρίς όπως πράττει πάντα στο πρώτο ημίχρονο και απειλεί μόλις το 10ο λεπτό. Καταγράφεται λοιπόν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, η πρώτη φάση και έχουμε και την πρώτη διακοπή, καθώς ο Νίκος Σλόντεμπεργκ είναι στο χορτάρι, έχει ένα μίνι, μια μίνι ενόχληση, τον σηκώνει υποτικά ο συμπαίκτης του Τζόναθαν Τα. Τα δύο στόπερ μαζί. Ο Κάι Χάβερτς λοιπόν, ο οποίος έχει φτάσει ούτε λίγο ούτε πολύ 60 τέρματα με την Γερμανία. Πήγε πρώτα στην Τζέλσι, αργότερα πήγε στην Άρσεναλ και γεύτηκε τη χαρά του πρωταθλητή πριν από έναν μήνα με το σύγκροτημα του Αρτέτα. Είναι αυτός ο οποίος παίζει στην κορυφή. Δεν είναι σεντερφόρ, είναι ψευτοενιάρη και αυτός, όπως είναι ο σύγχρονος πλανήτης. Και τώρα θέλει να φύγει ακτή μπροστά με τον Ουλάι για τον Διομαντέ στο αριστερό άκρο. Κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Ο Κίμικ κλέβει την μπάλα. Αυτή φτάνει στο Χάβερτς, σηκώνει πολύ ψηλά. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Μουσιάλα, νομίζω. Το απέδειξε γρήγορα ο Μπενίτες από την Παραγουάη, που είδε χθες τη χώρα του να πληγώνει την Τουρκία και να είναι έτοιμη η Τουρκία να αποκλειστεί. Ο Παραγουανός διαιτητής και σε αυτό το Μουντιάλ απέχει η ελληνική διαιτησία. Δεν φτάνει που απουσιάζει η Εθνική Ελλάδος εδώ και 12 χρόνια. Απουσιάζει και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και η ελληνική διαιτησία από τα παγκόσμια γεγονότα, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους φορείς του ποδοσφαίρου μας. Γενικά απέχουμε από όλα τα μεγάλα γεγονότα στο ποδόσφαιρο παρά τις επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Στο γήπεδο, Κάι Χάβερτς στη μεσαία γραμμή, ωραίο το κλέψιμο, δεν υπάρχει φάουλ από τον Ουλάι. Να του εδώ ο κοντόσημος. Αμέσως για τον Διομαντέ. Θα τον ξεπεράσει τώρα τον Κίμικ. Μπαίνει εντός περιοχής ο Διομαντέ. Κάνει τις προσποιήσεις. Καθυστερεί το τακουνάκι όμως. Ωραία για τον Κονάν. Δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα. Έτοιμος για το σούτ από το Σιγκό. Πάνω στο κεφάλι του Σλότεμπεργκ. Η μπάλα είναι πλάγιο out. Ο Σιγκό, ένας φοβερός πραγματικά υπεραθλητής. Φοβερές δυνάμεις, κοντρολαρισμένος, είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Η μπάλα όμως δεν του κάνει το χατήρι, το δυνατό βολέ εντός περιοχής απειλεί η ακτή, απειλεί η ομάδα του Εμερς Φάε, ακριβώς το 13, στο 12 καταγράφεται αυτή η φάση. Πολύ καλός ρυθμός του παιχνιδιού, επαναλαμβάνω, οι Γερμανοί υπό τον Νάγκελσμαν παίζουν ένα παιχνίδι γρήγορο, αλλά δεν ψάχνουν να απλώσουν το παιχνίδι τους. Πηγαίνει συνήθως από τον άξονα. Λιρόι Ζανέ εδώ. Έχει πάει στον άξονα δίπλα για τον Ερμετσά. Ερμετσά για τον Σλότεμπεργκ, που έγινε πάρα πολύ. Όλη η Γερμανία κάτω από τη μεσαία γραμμή. Όλοι ακτοί έξω από την μεγάλη της περιοχή. Με τους Γερμανούς να πασάρουν, αναγκάζονται να πιστοχωρούν κάπως. Η μπάλα πάει αριστερά τώρα για τον Σλότεμπεργκ. Με το αριστερό ψάχνει να βρει. Εδώ υπάρχει μια πολύ καλή άμυνα από τον Κοσονού. Δεν μπορεί να παραλάβει την μπάλα ο Χάβερτς, ο οποίος τη ζήτησε χαμηλά και από την άλλη πλευρά. Η ουσία είναι ότι πέρασε αυτή η φάση. Διανύουμε το 13ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, το Ρόντο Stadium. Γερμανία ακτή, αμφότερας από μια νίκη, δύο ομάδες στην έναρξη του Μουντιάλ επί του Κουρασάο, παρότι σοφαρίστηκαν οι Γερμανοί 7-1. Με 6 διαφορετικούς σκόρες, μόνο 2 γκολ είχε ο Κάι Χάβερτς. 1-0 η ακτή λέγοντας του σε ένα αμφίλογο παιχνίδι με τον Ισημερινό. Σιγκό στην μεσαία γραμμή με άνεση. με τον Ιμπραχίμα Σανγκαρή της Νότιχαμ. Η μπάλα πάει λίγο πιο αριστερά για τον Κοσονού και αυτός για τον Κονάν. Η μπάλα τώρα έχει χώρο για τον Διομαντέ, θα εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Κακό το κοντρόλ από τον Πιτσιρικά. Η μπάλα του φύγε και κατέληξε out. Ήταν μια καλή προϋπόθεση να απειλήσει η ακτή, η οποία τώρα στο πλάνο που είδα επανήλθαν τα τρία στόπερ. Νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα με τους Αγκμπαντού, Κοσονού και τον Ουλάι να είναι στην μεσαία γραμμή, να είναι στην άμυνα. Έχουμε διακοπή, Άγγελε.
0: Ωραία, Δημήτρη, να την εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη διακοπή αυτή. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο μέρος, 13-14 λεπτά της αναμέτρησης, 0-0. Είδαμε και κάποιες φάσεις, έτσι. Είδαμε κάνα δύο φάσεις, μία για τη Γερμανία. Είδαμε και μία προσπάθεια από την, για την ακτή του Ελεφαντοστού, το 0-0. Ο Φοφανά λοιπόν στην καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού για εμένα μέχρι τώρα έδειξε την ετοιμότητά του. Ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Κίμιχ, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη, με τον γκολκίπερ της ακτής να πέφτει στη δεξιά γωνία και να διώχνει την μπάλα. Μια δύσκολη απόκρουση. Να δούμε λοιπόν εδώ πέρα τι θα γίνει με τον παίκτη της Γερμανίας, ο οποίος είναι τραυματισμένος. Σηκώνεται από ό,τι βλέπω. Θα συνεχίσει, καταλαβαίνω, Δημήτρη. Έτσι περνάει βέβαια εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αλλαγή. Τον είδα άνετο στο περπάτημά του.
1: Ναι, ναι, και να πούμε ότι θέλει δεν θέλει, πλέον ο ποδοσφαιριστής όποιος είναι στο χορτάρι και εισέρχεται ιατρική βοήθεια αναγκαστικά βγαίνει εκτός για ένα λεπτό τουλάχιστον. Οπότε τώρα είναι στο Ναστράγαλο από ό,τι βλέπω τον γιατρό της National Matschaft. Είναι έξω, προφανώς θα εισέλθει, αν δεν μπει θα περιμένουμε κάποιον, μπορεί να είναι ο Ρούντιγκερ, ένας έμπειρος στα 33 του. Ο Αντώνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι με 10 προς στιγμή οι Γερμανοί. Κλείσαμε το πρώτο 15 λεπτό, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλλου. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στη μεσαία γραμμή για τους Ιβοριανούς. Θέλουν να αναπτυχθούν με τον Ουλαΐ δίπλα του ο Κονάν. Πίσω από την μεσαία γραμμή είναι ο Κοσονού. Σε αργό τέμπο, η Γερμανία δεν πιέζει όλα αυτά στην μεσαία γραμμή. Σανγκαρέ θα περάσει την πάσα για τον Διομαντέ, πολύ δυνατή πάσα του. Δεν θα μπορούσε και ο Κονάν, άλλαξαν λίγο οι ρόλοι, να παίξει ένα overlap ο Κονάν, δηλαδή να πάει ο αριστερός μπακ σε θέση επίθεσης και ο εξτρέμ να είναι πιο πίσω ο Πασέρ. Δεν μπορούσε αυτή η μπάλα να περάσει. Ο Σλότεμπεργκ πέρασε ξανά στο παιχνίδι με 28 συμμετοχές. Ο Νίκος Σλότεμπερκ της Μπορούσια. Μπάγκεν και Μπορούσια ελέγχουν ουσιαστικά το γερμανικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τις κλήσεις. Είναι πάντα παίκτες μέσα στην ενδεκάδα. Η Μπάγκεν έχει τον Νόιερ, έχει τον Κίμιχ, έχει τον Τα, έχει τον Μουσιάλα, έχει τον Μπαύλοβιτς. Τι άλλο να έχει, μισή ενδεκάδα είναι η Μπάγκεν. Άλλωστε είναι και η μοναδική χώρα στον κόσμο που ξέρουμε από νωρίς την πρωταθλήτρια. Ανά 10-15 χρόνια αλλάζει αυτό. Ωραία κίνηση από τον Μπράουν. Έχει χώρο Πιτσιρικάς. Αριστερά θα βγάλει μια κακή σέντρα. Πρώτος στην μπάλα ο Κονάν, θα απομακρύνει. Λάθος από τον Μπράουν, ο οποίος ένας γρήγορος παίκτης από την Άιντραχτ. Ο Πιτσιρικάς. Σε αργό τέμπο, οργανωμένη η άμυνα της ακτής. Και ξανά από την αρχή, από τα αριστερά, επαναλαμβάνω, οι Γερμανοί είναι μέτρα στον άξονα, εκεί που συγκεντρώνονται πάρα πολλοί παίκτες και παίζουν ανάμεσα στις γραμμές και ο Βίρις και ο Χάι Χάβερτς. Θα ψάξουν την κάθετη πάσα για να κάνουν τον γκολ. Αυτό κάνουν τα τελευταία χρόνια υπό τον Νάγκελσμαν. Ανάμεσα στις γραμμές τώρα ο Στρόντεμπεργκ. Μουσιάλα το σούτ, την μπάλα out. Πολύ καλό το σούτ από τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος είχε έναν ενδιασμό πριν μερικά χρόνια να τα παίξει με την Αγγλία ή όχι. Τελικά έκανε το ξέρο σούτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα κατέληξε out για τον άσο της Μπάγκερ. Ένα πολύ χρήσιμο παίκτη. Η αξία του έχει φτάσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά και αυτός με δύο διαβατήρια, Γερμανία και Αγγλία. Προσπαθεί η ακτή, η οποία τώρα αισθάνεται την πίεση των Γερμανών. Γίνεται το λάθος από τον Σίγκο. Το αποσπά την μπάλα ο Γερμανός. Είναι πλάγιο ότι υπέρ της National Matschaft. ενώ διανύουμε το 18ο λεπτό και δίνεται η προσπάθεια των Γερμανών να δημιουργήσουν ένα κλειό έξω από την αιστεία του Φοφανά για να απειλήσουν εκ νέου. Μην ξεχνάμε η πρώτη φάση στο 10ο λεπτό με την ωραία κεφαλιά του Χάβερτς από τα δεξιά και την εντυπωσιακή εκτείναξη από τον Φοφανά. Λιρόι Ζανέ συγκλίνει στον χώρο Σλόντεμπεργκ. Αυτά που κάνει δεν μπορούσε να τα κάνει ένας παίκτης στα χαφ. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ, όχι από τον Μπενίτες, δεν το έδωσε το φάουλ. Ο Παύλοβιτς, ένας χρήσιμος παίκτης, δύο μεταναστών από τη Σερβία, προσπάθησαν να τον πείσουν οι Σέρβοι να επιλέξει τους πλάβη. Δεν κατέστη δυνατό, προτίμησε τη Γερμανία να τους εδώ ο Παύλοβιτς, έξω από την περιοχή. Όλοι οι ακτοί αδερφαντοστού έξω από την περιοχή της, αλλά οι Γερμανοί πιέζουν με τον Τζόσουα Κίμιχ και τον Τάιτρι τελευταίοι, αριστερά είναι ο Σλόντεμπεργκ, θα του πετάξει την μπάλα. Ανεβαίνουν τώρα κάπως με τον Διαλό οι ακτοί. Παύλοβιτς αριστερά, κάνει την κίνηση ο Μπράουν, εδώ στον κενό χώρο. Η πάσα του όμως είναι πάρα πολύ δυνατή, κανένα πρόβλημα να πιέζει ο Σιγκό. Τον Χάβερτς βγήκε λοιπόν, είχε την ευκαιρία ο Φοφανά να πέσει στα πόδια του, να πάρει την μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει ο άσος της Arsenal και σέντερφορ σήμερα της Γερμανίας. Ψηλά ο Φοφανά με το βολέ. Ωραίο το μαρκάρισμα από τον Σλόντεμπεργκ, πετά μακριά τον Μπονί, ελέγχει η Γερμανία, έχει πάρει ήδη τον έλεγχο του αγώνα και νομίζω είναι θέμα χρόνου πότε θα ξαναπηλήσει ή θα σκοράρει. Λάθος εδώ από τον Ενμετσάι, μπαλά έφτασε πίσω στον Νόιερ, στα 40 του. Αυτός μαζί με τον Γκόρντον, τον τερματοφύλακα της Σκωτίας, νομίζω είναι η πιο μεγαλύτερη σε ηλικία τερματοφύλακη, στα 43. Ο Γκόρντον στα 40, ο Νόιερ, ο οποίος έχει φτάσει σήμερα τις 126 συμμετοχές με τα Πάντσερ. Σε αργότερα από Μουσιάλα πολύ χαμηλά για να πάρει την πρώτη μπάλα για τον Σλόντεμπεργκ. Η ακτή μαρκάρει στον άξονα, τρέχει τώρα να πιέσει ο Διομαντέ. Υπάρχει χώρο για τον Μπράουν αριστερά, είναι ο Βίρτς. Δίνει την μπάλα, κάνει κακό κοντρόλ, παίρνει μπάλα στο δεξί, μπροστά του είναι ο Ζιγκό. Μπαίνει στην περιοχή αυτός. Κάνει λάθος όμως, ωραία κίνηση από τον Διαλό. Ξανακλέβουν, έχει χώρο η Μετσά, σουτάρει κόντρα, δεν είναι γκολ. Γλύφει το δοκάρι, ένα πολύ δυνατό σουτ και η μπάλα είναι το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού, καθώς πρόλαβε και έβαλε ο Ουλάι την προβολή. Έκλειψε το δοκάρι η μπάλα με αποτέλεσμα να έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης μόλις στο 20 λεπτό. Καλή φάση και αυτή για τους Γερμανούς. Απειλούν λοιπόν εκ νέου. Όπως σας προανέφερα προ δύο λεπτών, σφίγγει ο κλειός για την ακτή ελεφαντοστού και ο Μπράουν με το αριστερό πόδι έχει πάει στην δεξιά πλευρά για να φέρει την μπάλα με πολλά φάλτσα κοντά στην εστία. Είναι και ο Κίμιχ εκεί. Ποιος θα το κάνει? Προφανώς πρέπει να το κάνει ο Μπράουν. Όχι, το κάνει πλασαριστά. Η σέντρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ υπάρχει γκολ μεν, αλλά είναι offside, είναι φάουλ πάνω στον Φοφανά. Όχι, όχι, λέει ο Παύλοβιτς. Νομίζω ο διαιτητής πάρα πολύ άμεσα είδε την παράβαση διαγυμνού οφθαλμού και στο γήπεδο να ήμουν και εδώ που είμαι στο booth, νομίζω αυτό θα έλεγα. Νομίζω υπάρχει φάουλ με το σώμα, άσχετα αν θα δούμε τώρα το replay και μπορούμε να δούμε πολλά. Ναι, είναι φανερό αυτό, καθώς με τη μέση χτυπά το τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας δεν μαρκάρεται εντός μικρής περιοχής με το σώμα, αυτό απαγορεύεται. Ο Φοφανά κοιτάει μετά την μπάλα. Βλέποντας την παραστά δίχτυα, ο Παύλοβιτς τάχα μου πιάνει τα μαλλιά του. Κλασική κίνηση ποδοσφαιριστών, ποτέ δεν κάνουν τίποτα οι ποδοσφαιριστές. Σημασία έχει ότι ο Φοφανά είναι στο χορτάρι. Άγγελε!
2: Έλα, Δημήτρη, σε ακούω.
1: Απορώ με τον Παύλοβιτς.
2: Τι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι συνηθισμένη κίνηση των ποδοσφαιριστών που κάνουν, έτσι να το πω, το φάουλ και δεν παραδέχονται τίποτα, όλοι το κάνουν.
1: Εδώ είναι φάουλ. Είναι καθαρό.
2: Ναι, τον σπρώχνει. Με το σώμα πέφτει πάνω, με τη μέση του.
1: Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πάρει την κεφαλιά, γιατί ο άλλος παίζει με τα χέρια.
2: Ακριβώς, θα την έπιανε ο τερματοφύλακα στην πάλη. Τέλος πάντων, τον γκολ σωστά ακυρώνεται.
1: Α, συγγνώμη, και ο Νάκελσμαν δεν συμφωνεί.
2: Εννοείται. Γιατί να συμφωνήσει? Εννοείται ότι δεν θα συμφωνήσει.
1: Δεν συμφωνεί με τον τέταρτο από την Νότιο Αφρική.
2: Το θεωρεί απλά ένα μαρκάρισμα.
1: Με τον όμο έδινε ο. Ο Παύλοβιτς, σημασία έχει ότι είμαστε στην ώρα του hydration break, την ώρα του cooling break και την ώρα όπου να είναι. Απλώς θα δώσουμε τώρα ένα ελεύθερο. Ο Εμέρ Σφαέ, ένας πολύ καλός ανασταλτικός μέσος στη Νίσ, έπαιζε και στην Άντι, είναι προπονητής. Ένας προπονητής ο οποίος είναι στον πάγκο εδώ και 6 χρόνια. Ξεκίνησε από την Εθνική Ελπίδα μετά τα συνεργάτης και από το 24 είναι πρώτος προπονητής στην ακτή ελεφαντιστού. Και αυτό πρέπει να κάνουν οι αφρικανικές ομάδες, να παράγουν δηλαδή πέραν των παικτών και προπονητές. γιατί τους είχαν καταλάβει οι Ευρωπαίοι που πήγαιναν να δώσουν τα φώτα τους, αλλά και οι Αφρικανοί έχουν προοδεύσει. Είδαμε το Μαρόκο πόσο ψηλά έφτασε στο προηγούμενο Μουντιάλ στην τετράδα. Είδαμε πώς νίκησε εχθές. Είδαμε απέναντι στη Βραζιλία. 23ο λεπτό λοιπόν, νομίζω ότι μετά το ελεύθερο, μετά την πρώτη διακοπή, θα έχουμε και το σφύριγμα για το cooling break. Την μπάλα στα γερμανικά πόδια, θέλει να φύγει ο Ενμετσά. Αυτός αναμένεται να γράψει τις δικές του σελίδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πολύ δυναμικός παίκτης, ο αδερφός του παίζει στη Λίντς. Αριστερά πάλι για τον Βίρτς. Μεταφέρει την μπάλα στον άξονα, Παύλοβιτς, πανύψηλος ο Σέρβος με γερμανικό διαβατήριο. Κάνει μεγάλη δουλειά, η αξία του πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Συνδυάμινα επίδυση τέλεια, απειλή, σουτάρι, έχει κεφάλι, έχει μεταβίβαση. Σλότεμπεργκ βρήκε χώρο, ο στόπερ της Μπορούσια. Ανέβηκε ψηλά όμως εκεί, είδε τον διαλό, γύρισε προς τα πίσω. Η τριπλέτα της Ακτής Αλεβαντοστού είναι νέοι, μπορούν να πιέσουν, δηλαδή Διομαντή, Διαλό και Μπονί. Τώρα Λιρόι Ζανέ φέρνει την μπάλα στο δεξί, να κάνει τι, να ξαναφέρει την μπάλα στο σωστό, το καλό του πόδι του αριστερό, τον πιέζει ο Κονάν, κάθατη, πάει να κάνει την κίνηση. Να βγει πλάγιο, δεν βγαίνει πλάγιο, οπότε δεν διακόπτει το παιχνίδι, γιατί συνήθως το cooling break είναι στο 22ο λεπτό με 23ο, τώρα έχουμε διανύσει το 24ο, πάμε στο 25ο, η καθυστέρηση ο ρέφερ και τώρα θα βρει την ευκαιρία, νάτος. Βρήκε την ευκαιρία, πηγαίνετε λέει τώρα να πάρετε το νεράκι σας και να ξεκουραστείτε και να βγάλω και τα χρήματα οι τηλεοπτικοί σταθμοί.
2: Τα οποία είναι πάμπολα, έτσι. Το cooling break πολλά εκατομμύρια φέρνει.
1: Αφού είναι εντός αγώνα, ανεβαίνει και η τιμή. Άγγελο, ο λόγος για
2: λοιπόν,
1: σένα.
2: Έγινε Δημήτρη, πάρε τις ανάσεις σου κι εσύ. Λοιπόν, σηκώθηκε ο Φοφάνα. Είπαμε τον γκολ του Παύλοβιτς δεν μέτρησε καθώς ο διαιτητής έδωσε για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα στον Φοφάνα. Το 0-0 παραμένει. Η Γερμανία που έχει την κατοχή έχει και κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες φάσεις για να κάνει το γκολ. Κυριότερη φάση ήταν βεβαίως αυτή που απέκρουσε ο Φοφανά στη δεξιά του γωνία, στις αρχές του παιχνιδιού. Ήταν η κεφαλιά του Χάβερτς και η επέμβαση του Φοφανά. Γενικά η Γερμανία κρατάει, διατηρεί τον έλεγχο του παιχνιδιού και δείχνει αποφασισμένη να φτάσει στην νίκη σήμερα. Μία νίκη που θα τη στείλει κατευθείαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο στο παιχνίδι. Όχι κάτι άλλο το ιδιαίτερο δεν έχουμε. Η Γερμανία δείχνει πιο καλή μέχρι στιγμής. Διατηρεί συνεχώς την μπάλα στην κατοχή της και πιέζει την ακτή προκειμένου να φτάσει στην επιτυχία, στην επιτυχία ενός τέρματος. Κάτι το οποίο το έκανα, αλλά ο Παύλοβιτς είχε κάνει το φάουλ στον goalkeeper Φοφανά. Έτσι το γκολ ακυρώθηκε και δεν μέτρησε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε περίπου στο 25, το 0-0 παραμένει. Οι Γερμανοί φίλαθλοι στις κερκίδες αποθανατίζουν με τα κινητά τους στις στιγμές. Το ίδιο κάνουν και οι οπαδοί της ακτής Ελεφαντοστού. Ξαναβλέπουμε εδώ πέρα τον Παύλοβιτς να δείχνει ότι το μαρκάρισμα ήταν όμο με όμο. Το ίδιο δείχνει και ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος απορεί πώς ακυρώθηκε το γκολ. Δίνει τις οδηγίες τώρα στους παίκτες του. Βλέπω τον Παύλοβιτς, βλέπω τον Χάβερτς. Χειροκροτάνε οι παίκτες της Γερμανίας και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το γκαζόν ποτίζεται αυτή την ώρα ο αγωνιστικός χώρος, το ίδιο κάνουν και οι παίκτες της ακτής Ελεφαντοστού, ετοιμάζονται και αυτοί με τη σειρά τους να επιστρέψουν προκειμένου να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 25ο λεπτό, το 0-0 παραμένει με τη Γερμανία να είναι καλύτερη στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Δημήτρη, τα πάντα είναι έτοιμα να ξαναρχίσει η αναμέτρηση, τους βλέπω ότι επιστρέψανε και οι μεν και οι δε.
1: Το βλέπεις το ωραίο πλάνο πίσω, ναι, με την λίμνη Οντάριο.
2: Πολύ ωραία είναι. Σαν θάλασσα μοιάζει.
1: Είναι μία από τις μεγαλύτερες λίμνες.
2: Λιμνοθάλασσα.
1: Ακριβώς, το Οντάριο, μην ξεχνάμε το Καναδάς με την πλούσια φύση, με τις μεγάλες λίμνες Χιούρον. Οντάριο είναι η περιοχή των λιμνών. Και το τραγούδι που κάνει θράψη τον τελευταίο χρόνο σε όλα τα κλαμπ. Οι Αμερικανοί δημιουργούν μια πολύ ωραία σχέση του κόσμου με το γεγονός, ώστε να μπορούν να ξοδεύουν και πάρα πολλά χρήματα. Έβλεπα χτες μπύρες μέσα στο γήπεδο, είχα να δω χρόνια μπύρες μέσα στο γήπεδο, καθώς όλα είναι εμπόριο και στην Αμερική πρέπει να βρεις την ευκαιρία σου και βρήκαν οι Αμερικανοί για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους. Φοβερά γήπεδα, φοβερές εικόνες από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που θα σπάσει κάθε ρεκόρ εμπορικών κέρδων. Να δούμε αγωνιστικά ένα παγκόσμιο κύπελλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία ξεχωρίζει. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πρόοδο, δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες, όλες οι ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Έχουμε αθλητές πάρα πολλούς και εδώ βλέπω τον Ρούντιγκερ να ετοιμάζεται, πράγμα που σημαίνει ότι ο Σλότεμπεργκ αντιμετωπίζει πρόβλημα και θα εισέλθει σε λίγο προφανώς ο άσος της Ρεάλ στα 32 του, ένας έμπειρος σκληρός ποδοσφαιριστής. Οι ενδεκάδες, όπως είπαμε νωρίτερα, δεν έχουν αλλάξει. Ο Κονάν στο άκρο της άμυνας θα μεταβιβάσει μια τριαντάρα παλιά για τον Μπονί. Αυτός δείχνει καλός ποδοσφαιριστής. Δεν έχει σχέση με τον Μπονί, ο οποίος έπαιζε τότε και στην ακτή πριν 10 χρόνια απέναντι στην Ελλάδα. Ούτε για αυτός, ούτε ο Τουρέ. Και από τα δεξιά ο Κοσονού για τον Σιγκό, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το ωραίο στοιχείο της άμυνας της ακτής είναι ότι οι τρεις παίκτες παίζουν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Θα δούμε τώρα τον Διομαντέ που παίζει στη Λειψία. Θα σφαχτούν για αυτόν πάρα πολύ. Διομαντέ, έχουν πάει δύο να βοηθήσουν. Κάνει την κίνηση, βγάζει τη σέντρα. Είναι μόνος για τον γκολ. Δεν το κάνει τον γκολ. Το κάνει όμως. Το κάνει ο αρχηγός, ο Κεσί. 1-0 για την ακτή στο 29. Όλα ξεκίνησαν από τον Διομαντέ, ο οποίος κατάφερε, λήχθηκε. Έκανε το γύρισμα από τα αριστερά. Δεν μπόρεσε από τα δύο μέτρα να σουτάρει ο Διαλό, καθώς η μπάλα κόντραρε. Αυτή έφτασε στον Κεσί, τον αρχηγό, ο οποίος σκοράρει και ανοίγει το σκορ. Γερμανία ακτή 0-1 στο 30. Να λοιπόν ο Νόερ παρατηρεί ότι αυτό που σας έλεγα για τον Διομαντέ θα σφαχτούν πάρα πολύ, καθώς είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έκανε την κούρσα αριστερά. Δεν μπόρεσε κανείς να βάλει την προβολή. Γύρισε. Έκανε μεγάλη γκέλα και ο Διαλό. Δεν τα κατάφερε να σκοράρει από τα δύο μέτρα. Με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στον Κεσί. Αυτός δεν χαριστήκε από τα δύο μέτρα κι αυτός. 0-1 λοιπόν για τους Αφρικανούς. Νέο ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που αναμένουμε πολλά γκολ και τα περιμένουμε. Ο αρχηγός βρέθηκε εκεί που έπρεπε. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής και κάνει το 15ο του γκολ με την 102η του συμμετοχή με τα χρώματα των Πορτοκαλί. Θα λέγαμε σαν να είναι φίλοι με τους Ολλανδούς. Ο Έμερς Φαέ, ένας πολύ δυναμικός προπονητής, το πανηγυρίζει με τους συνεργάτες του. Να λοιπόν τον έλεγχο τον είχε η Γερμανία, αλλά η ακτή μπορεί με τρεις μπάλες να γίνει επικίνδυνη. Προηγείται λοιπόν 1-0 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, οπότε περιμένουμε περισσότερα γκολ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η πεμπτουσία του Βασιλιά το Σπορ. Περιμένει η ακτή και βγαίνει πάντα μπροστά, είτε με τον Διομαντή, με τον Διαλό. Και αυτό έπραξε νωρίτερα, δημιουργεί ένα ψυχολογικό πρόβλημα τώρα στους Γερμανούς, οι οποίοι ισοφαρίστηκαν με το Κουρασάο και αντέδρασαν. Τώρα δείχνουν να ψάχνουν να βρουν τι συνέβη και είναι πίσω στο σκορ. Σπάνιο φαινόμενο αυτό για την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμο, την Γερμανία, με 21 συμμετοχές σε Μουντιάλ, 17 φορές να έχει φτάσει στα προημιτελικά, 12 φορές στα ημιτελικά και για όσους δεν το ξέρουν έχει παίξει 8 φορές σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου η Γερμανία, μια από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η ακτή και πάλι με τον Ζικό πάει να κάνει την τρίπλα και τα καταφέρνει. Σας είπα, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός ο παίκτης της Γαλατά και τώρα παίζει σαν δεξιός οπισθοφύλακας, ενώ είναι στόπερ κανονικά στη Γαλατανάτος. Το κερδίζει και την κόντρα, κάνει και την πάσα δίπλα απέναντι από τον Κεσί και πάλι για τον Γιάν Διομαντέ, τον 19χρονο της Λειψίας. Τρέχει ο Κίχημιχακή, ο οποίος έχει πρόβλημα καθώς είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία να μπορέσει να ανακόψει έναν ελπιδοφόρο παίκτη κλάση σαν τον Διομαντέ. Και να τους εδώ κοντό στον Διαλό. Μπροστά το έχει τον Μπράουνις, έρχεται γι' αυτό στη μεγάλη περιοχή, βάζει την προβολή ο Κεσί. Ελέγχουν την μπάλα οι Γερμανοί όπως όμως, διεκδικούμενοι τώρα στον αέρα. Ο Κεσί, ο σκόρερ, κεφάλια προς τα πίσω για τον Σιγκό και αυτός άνετα με ένα βολεδάκι πίσω μακριά για τον Φοφανά. 32ο λεπτό ζωντανή μετάδοση από την Έρα Σπορ για τα αυτιά σας, για τα ματάκια σας, η Air2 Sport. 0-1 λοιπόν και τρέχει πάλι ο Ντιωματέ. Αυτό που σας έλεγα, έχει πρόβλημα ο Κίμικ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Θα δούμε αν θα τον ξεπεράσει κοντά στη μάχη του Κόρεν με το δεξί πασάρι δίπλα στον Κονάν, ο οποίος ανέβηκε. Ο Ουλαέ έχει ανέβει και αυτός για να κάνει το τρικονάκι. Και για τον Αγκμπαντού, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά. Αλλάζουν μπάλα με τον Φοφανά. Πιο δεξιά η μπάλα. Πιο πίσω για τους παίκτες ακτής, δεν έχουν πρόβλημα. Σιγκό. Να και η τριαντάρα παλιά του Σιγκό. Να το έτοιμο να βγάλει και τη σέντρα. Την πραγματοποιεί ο Σλότεμπεργκ όμως είναι εκεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να απομακρύνει και οι Γερμανοί ξεκινάνε μια κούρσα με τον Βίρτς. Τον πιέζει και ο αρχηγός τον αναγκάζει να βγει μόνος του με την μπάλα έξω. ο αρχηγός, ο οποίος είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, δεν καταλαβαίνει και πάρα πολλά. Έφτασε τα 16 γκολ με την ακτή Ελεφαντοστού. Ο Φρανκ Εσύ, ο οποίος έχει δώσει το προβάδισμα εδώ και 3 λεπτά στην ομάδα με τις πορτοκαλί φανέλες και δημιουργεί ένα ψυχολογικό πρόβλημα για τη Γερμανία, η οποία καλείται να ισοφαρίσει μέχρι την εκπονοή του πρώτου μέρους, δηλαδή στα επόμενα 13-14 λεπτά. Πλάγιωτα από τον Μετσά. Χαλάει λοιπόν η ισορροπία της Γερμανίας. Ο Νάγκελσμαν τώρα έχει με μια έκφραση τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Στα 38 του μόλις ο coach των Γερμανών, άπειρος, με πολλές ιδέες. Θα δούμε πως αντιδράσουν οι Γερμανοί, άλλωστε είναι και η κλασική ρίση. Οι Γερμανοί πάντα επιμένουν και πάντα σκοράρουν. Βαθιά παλιά για τον Διαλό, θα την κατεβάσει? Όχι, ήταν πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορούσε να την κατεβάσει την μπάλα. Η μπάλα είναι 5 μέτρα πριν από το σημάκι του κόρνερ, σηκώνει ψηλά το χέρι ο άσος της United. Πάει τώρα αριστερά για να μαρκάρει, οι εξέδρες με τους Γερμανούς. Περίεργο πράγμα, υπάρχει πλάνο με Γερμανό να πίνει κοκακόλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κουλτούρα των Γερμανών. Νομίζω Γερμανός και μπύρα πάει ταυτόχρονα τώρα, η κοκακόλα που κολλάει. Να δροσιστούν οι άνθρωποι, ο Σιγκό μεταφέρει την μπάλα πολύ μακριά, βγαίνει ο Νόιερ να κοντρολάρει με τα πόδια και πιάνοντας την μπάλα με τα χέρια την μεταβιβάζει και τροφοδοτεί τον Παύλοβιτς, αυτός γρήγορα για τον Τα, πιο δίπλα του για τον Κίμιχ, ο αρχηγός της Γερμανίας. Ο Λιρόι Ζανέ πιέζεται από τον Κονά, συγκλίνει προς τον άξονα, ζητάει την μπάλα ο Μπράουν, όπως έχει πάει στην μεσαία γραμμή, βαθιά παλιά, πέρασε για κανέναν. Η Γερμανία έχει πρόβλημα σε αυτά τα 4-5 λεπτάκια, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, νιώθουν ένα προβληματισμό, έχουν μια ανισορροπία, δεν έχουν μάθει να βρίσκονται πίσω στο σκορ και μάλιστα από χώρες τύπου ακτής Ελεφαντοστού, ενώ εδώ οι τηλεοπτικοί δέκτες ξαναδείχνουν τον γκολ, πως η μπάλα πέρασε και πόσο και εσύ δεν συγχώρεσε το λάθος των Γερμανών στο ακριβώς κοντά στη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το δεξί πλασεδάκι. Οι Γερμανοί ξανακλέψαν την μπάλα. Είναι σίγουρο θα απειλήσουν εκκρίνον και θα έχουν νέα φάση μέχρι το 45. Παύλοβιτς για τον Τα. Ο Παύλοβιτς, ο άσος της Μπάγκερν, σηκώνει το κεφάλι. Πολυπρόσωπη άμυνα της ακτής. Τι θα κάνει τώρα η Γερμανία? Το που σας έλεγα, προσπαθεί πάντα από τον άξονα. Τώρα προσπαθεί να κάνει την κίνηση ο Παύλοβιτς, ο οποίος πιάνει τη κεφαλιά. Εύκολη υπόθεση για τον Φοφανά, ο οποίος όμως δεν μπλοκάρει την μπάλα, καθώς ο συμπαίκτης του την απομάκρυνε. Τρέχει ο Διαλό, μαρκάρει και αυτός και αναγκάζει τον Μπράουν. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτα, είναι η μπάλα για την ακτή. Έχει την ψυχολογία η ακτή, έχει το σκορ, έχει την προσωπικότητα να μπορεί να απειλήσει, με αποτέλεσμα όλα να πάνε πολύ καλά για την ακτή και πολύ άσχημα για την ομάδα της Γερμανίας, φίλες και φίλοι. Ο Ακμπαντού με τον Κοσονού έχουν δημιουργήσει ένα τείχος μπροστά από το Φοφανά. Ο Ερμετσά προσπαθεί να κλέψει, ο Ουλάι κατεβάζει την μπαλά, ο άσος της Τράμζο περνάει για τον Κεσί. Εδώ υπάρχει όμως ένα φάουλ υπέρ, χτύπησε μπαλά στο χέρι σου, λέει ο Μπενίτες, ο παραγωγανός ρέφερι, πανύψηλος κι αυτός. Και νομίζω ότι η πρώτη αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο για τους Γερμανούς θα είναι ο Λερόι Ζανέ. Ένα παιδί που τα ακούει συνήθως από τους φίλους της γερμανικής ομάδος. Είναι εύκολος στόχος. Να τους εδώ για τον Χάβερς που βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Ο Ερμετσά για τον Κίμιχ. Όλοι οι ακτήλευαντες του κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κίμιχ σηκώνει το κεφάλι. Τροφοδοτεί από δεξιά τον Ζανέ σε θέση δεξιού εξτρέμ. Αλλάζει με τον Χάβερς. Παίζουν ένα δύο οι δύο Γερμανοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Προσπαθούν να κάνουν κάτι. Δεν χάνουν την μπάλα, την κερδίζουν. Μουσιάλα. Σε μικρό χώρο, δεν μπορεί να περάσει ο Ζανέ, όμως επιμένει με τον Ερμετσά στον άξονα τώρα. Ο Παύλοβιτς τι θα κάνει, θα θέλει να σουτάρει, δεν υπάρχει εκεί πάνω, μόνο πορτοκαλί φανέλες. Πιέζουν οι Γερμανοί, αν κλέψουν την μπάλα όμως οι ακτοί θα έχουν πρόβλημα οι Γερμανοί, οι οποίοι τώρα πιεζόμενοι δεν χάνουν την μπάλα. Τι χάνουν την μπάλα, ο Διωματέ ξεχύνεται, κοιτάει ο Τα, τι θα κάνει ο Διωματέ, σηκώνει το κεφάλι, αλλάζει με τον Μπονί, φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει αυτό, σουτάρει, η μπάλα είναι φοβερή επέμβαση από τον Νόιερ, άδραξε την μπάλα η οποία δεν πήρε ύψος όπως θα ήθελε ο Μπονί. Αυτό που σας έλεγα είναι να μην κλέψουν την μπάλα, η τριπλέτα φωτιά, η τριπλέτα τρομοκρατίας από τους Μπονί, Διαλό και Διωματέ, ξανά οχυρώνονται οι της ακτής. Ανεβαίνει ο Μπράουν στον άξονα, θα τους περάσει μόνος όλους, όχι πάει στον Τζαμάλ. Μουσιάλα θέλει να μπει στην περιοχή, πέφτει κάτω, παίζεται από τον Μπενίτες, δεν υπάρχει φάουλ. Κάνει το λάθος ο Λαΐο, είναι έξω από την περιοχή. Τελικά δεν την κλέβει ο Ζανέ την μπάλα και ο Κονάν στο αριστερό άκρο τη άμυνά σου σηκώνει το κεφάλι να μεταβάσει που με ψυχραιμία στη μεσαία γραμμή θα γυρίσει ο Κοσονού. Κάνει τρίπλα έξω από την περιοχή. Φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Στο τέταρτο την Γερμανία σοφαρίζει, σοφαρίζει ο Χάβερτς. 1-1. Όχι, δεν μετρά τον γκολ. Δεν μετρά τον γκολ. Ο Χάβερτς σηκώνει. Νομίζω ότι υπήρχε ένα φάουλ εκεί εκτός περιοχής. Γιατί καθυστέρησε ο Παραγωνός, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπήρχε ένα φάουλ εκεί πάνω στον Κοσονού, αν δεν απατώμε, στην πίεση που του εξάσκησε ο ποδοσφαιριστής της Γερμανίας. Του έκλειψε με την μπάλα και μετά έγινε πάσα στον, να δούμε εδώ, τον Κοσονού. Είναι και λίγο μια βουτιά. Για να δω. Όχι, όχι. Τον βρήκε. Τον βρήκε χαμηλά ο Τζαμάλ Μουσιάλα. Αυτό όμως που έκανε ο Κοσονού ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει μια αποδοκιμασία από το γερμανικό κοινό, όμως ήταν ένα καθαρό φάουλ, οπότε δεν αλλάζει. Το 0-1 για την ακτή, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο 39 με ένα γκολ στο 30 από τον Κεσί, χάρη σε εξαιρετική προσπάθεια από τον Διομαντέ αριστερά. Με τα τεράστια του πόδια ο Ενμετσά κάνει την κίνηση για τον Χάβερτς. Μουσιάλα πέφτει κάτω, παίζεται, όχι, υπάρχει φάουλ βέβαια. Διαμαρτύρονται άπατες εκεί. Υπάρχει φάουλ καθαρό. Ο Χάβερτς με τον Μπενίτες, ο Μπονί μαζί με τον Διομαντέ. Ο Ουλάι φεύγει, πάει στην αμυνά του, ενώ είμαστε στο 39. Φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, Ερασπορ 101,8. Γερμανία ακτή 0-1 με τον γκολ του Κεσί στο 30 λεπτό. Με τη Γερμανία να έχει χάσει λίγο την ισορροπία της στα τελευταία 10 λεπτά που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αφού ητάται. Και τώρα τι θα γίνει, θα ψάξει μια κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι, θα υπάρχει κάποια κομπίνα, θα το δούμε όλα αυτά σε μερικά δευτερόλεπτα. Είναι ο Λερόι Ζανέ έξω από την περιοχή. Η μπάλα είναι στημένη 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή σε θέση μέσα δεξιά. Από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται οι Γερμανοί, ο Κίμιχ θα κάνει μια γλυκιά σέντρα. Έχει φύγει ο Ζανέ και θα δούμε αν θα πάει πρώτο δοκάρι ή δεύτερο. Φανά κατά τον κολπό. Δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί όπως από τον πανταχού παρόντα Ζίγκο. Κάνει τον κοντρόλ ο Αμάν Διαλό και είναι μόνο με τον Μπράν. Θα το ξεπεράσει. Διαλό ήρθε γρήγορα βολίδα ο Ενμετσά, έκρυψε την μπάλα και βοήθησε τον συμπαίκτη να αποφύγει το μοιραίο με τον Παύλοβιτς με τη μία και να έχει χώρο τώρα Μουσιάλα. Όμως τον πλησιάζει ο Ζιγκό, τον ξεπερνά ο Μουσιάλα, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή και μπαίνει, κάνει τη σέντρα, ξανά η μπάλα στον ίδιο, έχει χώρο ο Βίρσα, σουτάρει την ατάκ, κόντρες κόρνερ. Καλή ευκαιρία για τους Γερμανούς σε μια γρήγορη μετάβαση στην επίθεση με την εξαίρετη προσπάθεια από τον Μουσιάλα, ο οποίος ξεπέρασε τον Ζιγκό, μοίρασε στον Βίρτς, αυτός ελήκτηκε, σούταρη κόντρα, είναι κόρνερ, νομίζω μόλις το δεύτερο στο πρώτο αυτό ημίχρονο, ενώ διανύουν το 42ο λεπτό. Οι Γερμανοί μετά από αρκετή ώρα ήρθαν απειλητικά στην αιστεία του Φοφανά. Θέλουν να κλείσει το ημίχρονο με ισοπαλία, θα το καταφέρουν. Θα περιμένουμε 3-4 λεπτά των καθυστερήσεων, 6-7 λεπτά ακόμη από το Toronto Stadium. Γερμανία ακτή 0-1 στο 41, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Ντα δεν περνάει, νέο σούτ απευθείας στα πόδια του Σλότεμπεργκ, όπως ο Κονάν, πλάγι out. Μια αναταραχή στην αιστεία της ακτής, δεν τα κατάφερε ο Σλότεμπεργκ. Πιέζουν οι Γερμανοί, ανεβαίνουν και οι Γερμανοί στην εξέδρα για να δώσουν το κλίμα και αυτοί. Και τώρα πάλι από τα αριστερά, Βίρτς, Μουσιάλα δεν περνάει πολύ ωραία προβολή. Κάνει το λάθος ο Ζικό του, πέφτει, χάνει την προβολή, όμως κατάφερε με υπερπροσπάθεια να απομακρύνει. Φοβερή τρίπλα από τον Ουλαΐ και τώρα στο Διομαντέ και τώρα πιάστε με. Διομαντέ ξεφεύγει πάλι απέναντι, το έχει πάει τώρα ο Μπράουν, ο πιτσιρικάς και αυτός γρήγορος, του κλείνει το οπτικό πεδίο, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Κονάν και αυτός εσωτερικά για τον Ουλαΐ και Ουλαΐ για τον Κοσονού με τον Ακμπαντού, εύκολα ήρεμα η στόπερ της, τώρα είναι ο Σιγκό της ακτής, καθώς διανύουμε το 42ο λεπτό, το 0-1 παραμένει και σε αργό τέμπο η ακτή η οποία θέλει να πάει στο ημίχρονο προηγούμενη 1-0. Να τους εδώ Ακμπαντού για τον Ουλαΐ, Ουλαΐ της Τραμπζονσπορ, από εκεί που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός στο στόπερ τον Φαντρόγγελεν στην Τραπεζούντα πριν 3 χρόνια πρωταθλητές με τον Μπακασέτα και τον Σιώπη. Κονάν έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, οι Γερμανοί απλώς παρατηρούν, δεν τους βλέπω να παίζουν επιθετική άμυνα, δεν τους βλέπω να κυνηγάνε. Είναι σφόδρα στεναχωρημένοι καθώς έχουν δεχτεί τον γκολ. Είναι πίσω στο σκορ, δεν έχουν συνηθίσει με αυτό. Έτσι είναι, μεγάλες δυνάμεις, δεν έχουμε να χάνουν. Κάνει τώρα την κίνηση, ωραίος ο Μπράουν, βγήκε πρώτο στην μπάλα. Κλέβει με τη μία, υπάρχει υποψία φάουλ, παίζεται από τον ρέφερι. Νομίζω υπήρχε φάουλ εκεί. Δεν το δίνει ο ρέφερι και ο Φουφανά θα απομακρύνει. Όχι όμως ο Πόπου, θα ψάξει τον διάλογο. Πρώτος όμως ο Παύλοβης πάνω στο Σιγκό, έξυπνα αυτός, αφήνει την μπάλα να κυλήσει δίπλα από το κορμί του. Η μπάλα πάει πλάγι out, κυλούν τα δευτερόλεπτα. Οδηγούμαστε στο 44ο λεπτό. Ξύνει το κεφάλι των Άγγελων για να κατεβάσει καμιά ιδέα. Αντίθετα, με πλήρη νίνε μία ο συνάδελφος του προπονητής, ο Εμέρς Φαέ, στα 42 του Φαέ, στα 38 ο Νάγκελσμαν. Μια ωραία προπονητική μάχη έξω από το χορτάρι. Κλέβεται η μπάλα από τη Γερμανία, δεν υπάρχει φάουλ. Ωραία κίνηση από τον Ζανέ. Όμως η ακτή παίζει πάρα πολύ καλά. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή, δεν βγήκε την μπάλα εκτός. Ο Διομαντέ, ένας κέντρος θάνατος πραγματικά. Ένα παιδί ο οποίος έκανε την Ευρώπη και τον κόσμο να δακρύσει με αυτά τα οποία είπε μετά την πρώτη νίκη. Εκεί μας αποκάλυψε ότι δεν τον έπαιρνε καμιά ομάδα πριν από 3-4 χρόνια. Ήρθε να δοκιμαστεί και στον Ολυμπιακό μεταξύ όλων των άλλων ομάδων και μας είπε την ιστορία πως χάθηκε η αδερφή του στα 15 της χρόνια επειδή κάποιοι της έριξαν κάτι στο ποτό. Εν μετσά στη μεσαία γραμμή, οι τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου, με τη Γερμανία να προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία να πιαστεί από αυτή και να ισοφαρίσει. Δεν το βλέπω, καθώς είναι πολύ καλά δομημένη η άμυνα των Αφρικανών. Κάνει την κίνηση ο Ζανέ. Νομίζω θα είναι η πρώτη αλλαγή. Μέτρια η εμφάνιση του Ζανέ. Ο Λίβελικ της Στουτγκάρντ νομίζω θα είναι η πρώτη επιλογή για τον Νάγκελσμαν, με τον Κονάν εδώ, τον παίκτη της ακτής, να είναι στο πλάνο μας. Αγωνίζεται στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, Τζεστρέιν Κονάν, στα 31 του, στην άσημη Ζιλ Βιθέντε. Το plug you out, πιο μακριά από τον Διομαντέ. Περνάει 2-3 παίκτες, ο Διομαντέ πέφτει κάτω, παίζεται από τον Μπενίτες. Και να λοιπόν, 7 λεπτά, πάρα πολλά. 7 λεπτά, καθώς είχαμε και τον τροπεδό του Σφρόντεπερ στην αρχή. Νέο λάθος από τους Γερμανούς. Νέα απομάκρυνση από την ακτή. Η μπάλα στα πόδια του Νόιερ. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός. Η ακτή λεπτά το έχει κάνει αυτό που είχε στο μυαλό του, δηλαδή να επιτεθεί και να σκοράρει. Και πλέον τους περιμένει τους Γερμανούς για να τους χτυπήσει στην αντεπίδεση. Αυτό προσπαθεί να κάνει μετά το 30 όταν προηγείται και 1-0. Τώρα είμαι στο 45, μετσά με το δεξί, σε θέση δεξιού half extreme, με το Ζανέ θα ξεπεράσει ποτέ τον αντίπαλό του. Πάει να τον ξεπεράσει, σέντρα, corner. Ένα corner λοιπόν για τους Γερμανούς, με μια παρέμβαση από τον Ακμπαντού, τον βρίσκουμε στην Μπεσικτάς, στην Τουρκική. Επαναβάνω το τρομερό με την ακτή, με τον φύλακα στη Ρίζασπορ, ο ένας στην Μπεσικτάς, ο άλλος στη Γαλατά και ο άλλος στην Τράμπζο, μπροστά από την άμυνα του Φοφανά. Κίμικ, τι θα κάνει, δεύτερο δοκάρι, δεν παίρνει αυτή η παλιά και απομακρύνω Σίγκο, φτάνει όμως τα πόδια του Σλόντεμπεργκ, δεν σουτάρει για τον Μουσιάλα, η σέντρα, Χάβερτς σηκώνει πολύ ψηλά το κεφάλι, ξανά η Γερμανία, εν μετσά, δυνατό σουτ, νέα απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Αγκμπαντού, ξανά η Γερμανία, Μουσιάλα θα χάσει τώρα την μπάλα, Φοφανά για τον Σίγκο, είναι φοβερός παίκτης, κάνει μια τρίπλα, πετά την μπάλα στην πλάτη του Χάβερτς, όμως εδώ τρέχει ο Ενμετσά, ο οποίος είναι ένα θηρίο πραγματικό, και αυτό σαν το Σιγκό έκανε 30 μέτρα κούρσα, του απέσπασε την μπάλα ο Ενμετσά. Θα μιλήσουμε για αυτόν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Ένα παιδί που πήγε, γεννήθηκε στο Αμβούργο, αλλά πήγαν οι γονείς του στην Αγγλία, στη Manchester City, και μετά επέστρεψε στη Γερμανία. Και τώρα Χάβερτς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εκ των 7, Ζανέ. Δεν μπορεί να περάσει τον αντιπαλό του, συγκλίνει στον άξονα για τον Παύλοβιτς. Πιο δίπλα αυτός μεταβιβάσει. Ο Εμενισσά τροφοδοτεί τον Σλότεμπεργκ και αυτός με τη σειρά του τον Μουσιάλα εντός περιοχής. Στριφογυρίζει, θα σουτάρει κανείς εκεί. Όχι. Καθώς τώρα περνάει κάθε την πάση για τον Μπράουν, το γύρισμα προς τα μέσα. Επιμένουν οι Γερμανοί, κλέβουν την μπάλα ξανά με τον Μουσιάλα. Θέλει να μπει αυτή τη μεγάλη περιοχή. Πέφτει κάτω, φάουλ εκτός. Ναι, είναι φάουλ. Όχι, δεν είναι φάουλ εκτός. Δεν το δίνει. Νομίζω είναι φάουλ και δεν το δίνει. Εντάξει, τώρα το ακούει τις αποδοκιμασίες του. Είναι πανερό αυτό το φάουλ. Γιατί δεν το δίνει, κύριε ρέφερι. Δεν το δίνει. Διότι έπεσε βέβαια και μόνος του, σε δεύτερο πλάνο. Διαμαρτύρεται, αλλά τελικά είχε δίκιο ο ρέφερι. Γι' αυτό λοιπόν το replay σώζει κόσμο. Πάνω στην μεσαία γραμμή η μάχη για τη Γερμανία, η οποία προσπαθεί με μικρές πάσες στον άξονα να κάνει τον γκολ. Δεν απλώνει το παιχνίδι δεξιά και αριστερά, όπως σας έλεγα και στην αρχή για το παιχνίδι του Νάγκελσμαν. Εδώ κλέβει την μπάλα η Ακτή με τον Διομαντέ, ο οποίος πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος για τον Διομαντέ. Ήδη τα 100 εκατομμύρια που έχει λειψία τα θεωρεί λίγα και αναμένει να γίνει μάχη, όπως και για τον Ολίσε φυσικά της Μπάγκερ. Φοβερή τρίπλα από τον Κεσί, τον αρχηγό, τον σκόρερ, ωραία, και η πάσα του για τον Μπονί. Εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει, κόρνερ. Να λοιπόν τα προβλήματα για τους Γερμανούς, πολύ βαρύς ο Σλόντεμπεργκ. Ο Μπονί δείχνει πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ με καλή επιτάχυνση, δημιουργεί προβλήματα στη γερμανική άμυνα, όπως και ο Διομαντή. Επαναλαμβάνω, η τριπλέτα της Ακτής είναι όλα τα λεφτά, μια τριπλέτα τρομοκρατών. Διομαντή από τη μία, ο Αμάντ Διαλό από την άλλη, και στη μέση ο Μπονί, με τη μόλις του τρίτη συμμετοχή στην εθνική της Ακτής Ελεβαντοστού, δημιουργεί προβλήματα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι παίζει και στην Ίντερ. Να λοιπόν το κόρνερ από τα αριστερά, μόλις το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς απομένουν άλλα τρία. Πάντα το 0-1 για την Ακτή, η εκτέλεση του κόρνερ, η απομάκρυνση Ατσάλι. Νέο πλάγιο out για την Ακτή, 20 μέτρα μετά την μεσαία γραμμή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Αφρικανική ομάδα, η οποία συμμετέχει για τέταρτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η τελευταία της ήταν το 2014 και το τελευταίο της παιχνίδι απέναντι στην Εθνική Ελλάδος. Ιτήθηκε με 2-1, 2 γκολ της Ελλάδος, ένα με τον Σάμαρη που του έδωσε και τη μεταγραφή για την Μπενφίκα σε μια φοβερή κάθετη πάσα του Σαμαρά. Στο 12ο λεπτό, να τον απατώμε, και στο 90 το πέναλτι του Σαμαρά, 2-1. Η Ακτή γύρισε πίσω. Εμείς πήγαμε στο Ρεσίφε, εκεί μας σταμάτησε η Κωνσταρίκα στα πέναλτι με το περίφημο πέναλτι του Γκέκα. Η Ακτή επανήλθε. Εμείς ακόμη. Πουλάει εκτός περιοχής από τα πλάγια. Η Ακτή προηγείται ένα 0 και θα ψάξει και ένα δεύτερο γκολ. Θέλει να περάσει ανάμεσα από τρεις παίκτες, δεν περνάνε ποτέ. Να όμως ο Διομαντή είναι πανταχού παρών, κάνει νέα τρίπλα και μπάλα πάει. Πάει κόρνερ, όχι. Δεν την άφησε να πάει κόρνερ, τώρα είναι πλάγιο out. Διομαντή εκεί σπρώχνει το Κίμιχ. Δυναμικός ο Πιτσιρικάς. Στα 19 του μόλις. Πολλά προβλήματα για τον αργό Κίμιχ πλέον. Και με έχω πει να δω και την ηλικία του, δεν είναι μικρός, νομίζω ότι είναι στα 31 του, με 111 συμμετοχές ο Τζοσουά Κίμιχ. Η Ακτή, η οποία ελέγχει το παιχνίδι, υποψία χεριού ευγείου, απομακρύνει ο Φοφανά στη μεσαία γραμμή, ξανακλέμουν την μπαλά. Της Ακτής τώρα κλέβουν οι Γερμανοί και έχουν χώρο, αλλά δεν έχουν παίκτες. Καθώς είναι ο Χάβερτς ανάμεσα σε τρεις της Ακτής, απέναντι η μπάλα, υπάρχει εδώ φάουλ, ούτε αυτό το δίνει, έκλειψε τον Διαλό. Ανάμεσα από τρεις παίκτες ο άσος της United παίζεται από τον Μπενίτεζ. Αφήνει το παιχνίδι 5,5 λεπτά. Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα για να λήξουν τα 7 των καθυστερήσεων. Και από τα αριστερά με τον Μπράουν αλλάζει με τον Μουσιάλα σε μικρό χώρο. Ο Βίρτς, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου, αν εξαιρέσουμε μια προσπάθεια. Και τώρα στα αριστερά, όλη η Ακτή έξω από την αισθητή του Φοφανά και η Γερμανία με τις μικρές πάσες, τις περίφημες. Το παιχνίδι στον άξονα του Νάγκελσμαν. Δεν απλώνει το παιχνίδι στα άκρα, δεν θέλει να παίζουν έναν εναντίον ενός, αλλά θέλει οι θέσεις να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή στον άξονα και με γρήγορες κινήσεις. Η παλιά κάνει το κοντρόλ από μακρύν, όπως ο Αγκμπαντού. Η προσπάθεια από τον Γκίμιχ να κλέψει την μπάλα από τον Διομαντέ δεν μπορεί να τα καταφέρει και είναι μόνο στο απέναντι του, έδωσε την μπάλα. Δεν πέρασε η μπάλα αυτή, αν περνούσε αυτή η μπάλα. Να ο Ζανέ που παίζει και άμυνα. Είμαστε στα 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για τη Γερμανία. Η τελευταία επίθεση για το πρώτο ημίχρονο με τον Ενμετσά στον άξονα και αυτός. Πάντα Ενμετσά για τον Χάβερτς. Τι θα κάνει αυτός? Αργή, καθυστερεί έξω από την περιοχή για τον Κίμιχ. Συγκεντρωμένη όλη τη Ακτή εκτός περιοχής. Ζανέ αποφασίζει να κάνει ένα σλάλομ. Κάνει τα τακουνάκια. Βίρτς μόνος του απέναντι στο 1-1. Πλασάρι πάνω στο Φοφανά. Κρύφτηκε η μπάλα μένα, αυτό που σας έλεγα, το παιχνίδι του Νάγκελσμαν, όμως το πλασέ ήταν αδύναμο, ήταν ένα σουτ χωρίς ψυχή, κανένα πρόβλημα για τον Φοφανά, η τελευταία ευκαιρία για τους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχε και offside, θα ήταν ένα τέλειο γκολ, ένα γκολ για highlights, όμως το πλασέτακι του Βίρτς ήταν άψυχο, ατόλμο.

Η Γερμανία προσπαθεί μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και κοντινές συνεργασίες να διασπάσει την άμυνα της ακτής Ελεφαντοστού. Όμως, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Σωστά ακυρώθηκαν τα δύο τέρματα των Γερμανών. Οι Γερμανοί που ήταν καλύτεροι μέχρι το cooling break, από εκεί και πέρα βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την ακτή Ελεφαντοστού. Με το γκολ του Κεσιέ να σημειώνεται με κοντινή προβολή στο 30 μετά την ασθενή απόκρουση του Νόιερ. Έτσι λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού 0-1. Όμως, εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς έχουμε και άλλα παιχνίδια. Στις 3 τα ξημερώματα, Εκουαδόρ Κουρασάο και φυσικά στις 7 το πρωί, την Ισία Ιαπωνία. Ένα τελικό, Βαλένθια Μπαρτσελώνα είναι το 1-1 στη σειρά των τελικών, 102-75. Θυμίζω νωρίτερα, οι Ολλανδοί συνέτριψαν τη Σουηδία με 5-1. Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για πολύ, μέχρι τα ξημερώματα. Τη σκυτάλη θα πάρουν ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά με την κίνηση από τα πλάγια. Πάσα γκολ! Υπέροχο γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα νωρίς το εκτό λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Να ευκαιρία γκολ! 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρόμπεϊ, είναι αυτός ο σκόρες, γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σούτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτω μεταξύ σέντρας και σούτ. Έκανε την προβολή ο Μπρόμπεϊ. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47.
2: Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία τη Σουηδία σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουνε. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει η Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Νάτος ο Σάμερβιλ. Σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρτφελντ.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπόρ, μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Δημήτρης Καϊμάς στα επιτρόπου στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης Μανισούιόβας είναι στο στούντιο, στο booth και μεταδίδει την αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού.

1-0 προηγούνται οι Αφρικανοί των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ζωντανή μετάδοση φυσικά από την ελληνική ραδιοφωνία και την Eraspor.

0: Νωρίτερα, στο πρώτο μάτς της ημέρας, να το πω έτσι, που δεν είναι ουσιαστικά αυτό το μάτς της ημέρας, αλλά εν πάση περιπτώσει για μας εδώ στην Ελλάδα, το πρώτο μάτς της ημέρας είναι. Οι Ολλανδοί έδειξαν γιατί κάποιοι τους θεωρούν φαβοροί, ή τέλος πάντων μέσα στα φαβοροί, να το διατύπω σωστά, για την κατάκτηση του τροπαίου. Ένα επιβλητικό 5-1 απέναντι στους Σουηδούς τους χρήζει έτσι ακόμη πιο ισχυρό φαβορί από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Δημήτρη τον Μαλισιόβα να πάρει το μικρόφωνο να ξεκινήσει και τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Θέλει τώρα, μπαίνουν οι ομάδες από ό,τι βλέπω εγώ στον αγωνιστικό χώρο, οπότε σε λίγο και ο Δημήτρης θα πάρει τη σκυτάλη για τη μετάδοση του δεύτερου μέρους αυτής της πολύ όμορφης μέχρι στιγμής αναμέτρησης που έχει αρκετή ένταση και αρκετό πάθος. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Ακούω πρόβλεψη.
0: Θα το πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Όχι, για το παιχνίδι εδώ.
0: Για το παιχνίδι.
1: Θα ισοφαρίσουν.
0: Ναι, θα ισοφαρίσουν. Νομίζω ναι. Το τελικό είναι χ. Ορίστε, σου δώσα αποτέλεσμα.
1: Ναι, πάντως το ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίζουν τώρα οι πλούσιοι με τους φτωχούς. Αν σκεφτούμε ότι το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι κοντά στα 75.000 το καθάριστο εθνικό για την καταγεφαλή και στην ακτή ζούμε 550 ευρώ το μήνα. Στο χορτάρι όμως η ακτή κερδίζει και δείχνει το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ισχυρός ανίσχυρος. Είναι ποιος παίζει την μπάλα σωστά.
0: Ακριβώς. Μια χαρά το είπες. Δεν παίζουν οι κυβερνήσεις. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, ο λόγος σε εσένα, Δημήτρη μου, για τη μετάδοση.
1: Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Toronto Stadium, ένα γήπεδο το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στην λίμνη Οντάριο, έλεγα και νωρίτερα, ωραίες αναμνήσεις για παλιές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Κασάπης, ο Μπατάκης, ο Καρσιώτης, ο Φυλακούρης, ο Κωνσταντίνο, που πήγαν στον Καναδά και αγωνίστηκαν 75 με 80. Εκεί για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας. Το Toronto Stadium, ένα πολύ ωραίο γήπεδο, όπως είναι τα περισσότερα στην Αμερικανική Ήπειρο, ένα κατάμεστο γήπεδο που μέχρι στιγμής έχει σοκάρει τους Γερμανούς φιλάθλους, οι οποίοι θα έχουν ξοδέψει πάρα πολλά σε μπύρες, καθώς βλέπουν την ομάδα τους να είναι διψασμένη μεν για νίκη, αλλά απέναντι οι Αφρικανοί είναι πιο διψασμένοι για ζωή, για διάκριση, καθώς μέσω των εθνικών ομάδων, μέσω του ποδοσφαίρου, βρίσκουν τη ζωή που δεν υπάρχει στην ακτή Λεφαντοστού, παρότι είναι μια από τις πιο οργανωμένες χώρες στη δυτική άκρη της Αφρικής. Να σας πω απλώς ότι η Γερμανία είναι νούμερο 10 στο παγκόσμιο ranking, την παγκόσμια βαθμολογία του ποδοσφαίρου, ενώ η ακτή είναι στο 33. Η αξία των Γερμανών, της γερμανικής ομάδος, αγγίζει το 1.950 εκατομμύρια, ενώ των Αφρικανών τα 522. Όμως, η επιθετική τριπλέτα των Αφρικανών είναι διαβολική πραγματικά, με τον Αμάντι Αλό της United, τον Γιάν Διόμαντέ της Λειψίας και το δούμε που θα πάει μετά, και τον Μπονί της Ίντερ, είναι πιο γρήγοροι, πιο φρέσκοι και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Γκολ ένα από το πρώτο ημίχρονο, μόλις άρχισε το δεύτερο, από το Φρανκεσί, τον έμπειρο αρχηγό της ακτής, ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση με τον Ουλαή, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την πάσα, έρχεται για το σουτ, δεν προλαβαίνει Μετσά, για τον οποίο θα μιλήσουμε πάρα πολύ στην παγκόσμια σκηνή του ποδοσφαίρου αργότερα. Ξανακλέβει την μπάλα Ουλαή για τον Φοφανά και αυτός αριστερά έχει έρθει ο Κονά, σουτάρει δυνατά. Η μπάλα είναι πλάγιου out για τους Αφρικανούς. Εντάχει να σας πω και τις ενδεκάτες των δύο ομάδων. Ο Κουτσένη κάπως ο Άσος Ζιλβιθέτη, ο αριστερός ο πιστοφύλαξ ο Τζισλέιν Κονάν. Ο Νόερ κάτω από τα γκολπός, ο Ρούτιγκερ δεν εισήλθε στο επίπεδο, αφού λέγαμε νωρίτερα ότι ο Σλότερμπεργκ δεν τα κατάφερε. Ο Τά με τον Ρούτιγκερ λοιπόν οι δύο στόπερς. Από τη μία άκρη ο Μπράουν και από την άλλη μεριά είναι ο Κίμιχ, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα απέναντι στον Διωμάτι. Εν Μετσά και Παύλοβιτς, δύο παιδιά των μεταναστών στον άξονα. Ο Μουσιάλα με τον Ζανέ και τον Βίρτς και ο Χάβερτς είναι η 11 του Νάγκελσμαν, ο οποίος είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος και για τον γκολ το οποίο του ακυρώθηκε και για τον γκολ το οποίο δέχτηκε. Εν τω μεταξύ στο παιχνίδι μας ο Κεσί είναι έξω από την περιοχή με τον Ουλαή, αλλάζει με τον Σιγκό. Αυτός είναι ένας παίκτης που συγκεντρώνει πάρα πολλά βλέμματα. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει για το στυλ του, την οξυδέρκειά του, τον δυναμισμό του, τις τοποθετήσεις του. Ο Ζιγκό της Γαλατά Σεράι κάνει ωραία πάσα για τον Μπονί, ο οποίος ήθελε να κατεβάσει την παραγωγή, ήταν ο Κεσί. διώχνει ο ΤΑ. Και για τους Αφρικανούς, παίζει το παιχνίδι και έχουμε τώρα, δεν υπάρχει φάουλ καθώς είναι ένα πολύ καλό μαρκάρισμα από τον Ζιγκό. Υπό την πίεση ο Χάβερτ δεν μπορεί να έχει την κατοχή του την μπάλα και η μπάλα καταλήγει πλάγι για τους Γερμανούς παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή στο δεξί άκρο της επίθεσης όπως προσπαθούν να βγουν. Ο Φοφανά κατά τον κολπό της Ρίζεσπορτ, ο Σίγκο της Γαλατασαράι δεξιά, ο Ακμπατού της Μπεσίκτας, ο Κόσονου της Αταλάντα. Μαζί με τον Κονάν από τη μία, να δούμε την επίθεση για τους Γερμανούς που θέλουν να ισοφαρίσουν. Μουσιάλα περνάει, κάνει την τρίπλα, σουτάρι, κόρνερ, το πρώτο για το δεύτερο ημίχρονο. Η άμυνά τους λοιπόν είναι Σιγκό, Κονάν, Κόσονου, Αγκμπαντού, ο Ουλάι μαζί με τον Κεσί στη μεσέγραμμη και τον Σανγκαρέ της Νότιχαμ και η τριπλέτα φωτιά, η τριπλέτα η διαβολική, η τριπλέτα που είναι όλα τα λεφτά, ο Ντιαλό της United, ο Ντιόματι της Λειψίας και ο Μπονί της Ίντερ. Κόρνερ λοιπόν για τους Γερμανούς, τα Πάντσερ πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα. Στο πρώτο ημίχρονο μάλλον έκαιγαν υγραέριο και όχι βενζίνη. Εκτελεί ο Κίμιχ, πάντα πλασαρισαγιά, το Βίρτ φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή Σέντρα, δεν έχει πρόβλημα και κανείς θερματοφύλακα στον κόσμο, το έκανε στο πρωτάθλημα τύπου, μπλοκάρει την μπάλα κάτω, ήταν μια πάσα η Σέντρα και φεύγει μπροστά τώρα ο Κεσί, ο αρχηγός που έχει χωρίσει τις δύο ομάδες με τον γκολ από κοντά στο 30 λεπτό στο Toronto Stadium, ενώ οι κερκίδες απέναντί μου είναι ακόμη άδειες καθώς έχουν μείνει προφανώς οι Γερμανοί και ακόμα αγοράζουν μπύρες. Είμαστε στο 48 και ακόμα δεν έχουν επιστρέψει οι θεατές στις κερκίδες. Το παιχνίδι μας όμως παίζεται με τον Σιγκό να επιστρέψει την μπάλα πίσω υπό το βλέμμα του Κοσονού. Αυτός απέναντι για τον Κονάν κάνει την κίνηση για να υποδεχτεί την μπάλα και την υποδέχεται. Βγαίνουν μπροστά τις ακτής, πάρα πολύ καλοί παίκτες, κοντρολαρισμένοι παίκτες. Είπαμε, τους αποκλείσαμε εμείς το 14, δούλεψαν η γενιά του Ντρογκμπά, η απόγονη Ντρογκμπά και επέστρεψαν στο παγκόσμιο σκηνικό και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και σήμερα αν δεν χάσει βάζει πλώρη για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο. Μην ξεχνάμε ότι οι άλλες δύο ομάδες είναι αδύναμες. Το μικροσκοπικό Κουρασάο, ένα συγκρότημα νησιών, Ολλανδική αποικία στην Καραϊβική και το ΟΗ σημερινός ακριβώς στο κέντρο του πλανήτη. Η μπάλα πίσω στον Φοφανά, οι Γερμανοί στο ίδιο πλάνο. Έχουν ένα θέμα όταν δεν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και η ακτή φροντίζει να συμβαίνει αυτό, να την έχουν αυτή στα πόδια τους. Είναι και αυτή πολύ καλή χείριση της μπάλας και θα δούμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί για να μέτρηση καθώς αγγίζουμε το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου στο Toronto Stadium. Ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ. Γερμανία ψάχνει την ισοφάριση. Πρώτο στην μπάλα ο Ζιγκό. Φοβερή τρίπλα από τον Κεσί, αδειάζει εκεί τον Παύλοβιτς και κάνει την καταμέτωπο επίθεση ο αρχηγός στα 32. Τι να κάνει για την πάσα, την περνάει για τον Ουλάι. Αυτός φέρει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει την πάσα, έτοιμος ο Κεσί για το 2-0. Σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Η μπάλα στα χέρια του Νόιερ. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα η ακτήρα Φαντασού κάνει την επίθεση όνειρο. Δεν καταλήγει να είναι παρομοιώδες και το γκολ καθώς την κοντράρει ο Ρούντιγκερ και δεν καταλήγει στα δίχτυα. Έκανε το 1-2 με τον Ουλαΐζ, τον κοντό σου μάσου της Τραμπζονσπορ. Να λοιπόν που σας το λέω ότι η ακτή έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδου όταν την αποκλείσαμε εμείς το 14 στους ομίλους στη Βραζιλία. Έχει φέρει παίκτες στο προσκήνιο, παίζουν σε μεγάλες ομάδες, προοδεύουν και δημιουργούν ένα πολύ καλό σύνολο. Πλάγια η Γερμανία με τον Ρούντιγκερ, πολύ βάρης πλέον ο Ρούντιγκερ, δεν είναι αυτός που ήταν. Στην Ρεάλ κάνουν το λάθος, ξανακλέβουν την μπάλα της ακτής. Κρύβουν την μπάλα όμως εδώ με τον Αμάν Διαλό, ο οποίος έχει χώρο. Δεξιά είναι ο Ουλαΐ, την υποδέχεται την μπάλα, φέρει την μπάλα στο δεξί, στο αριστερό. Κοντά το βαρύς Ρούντιγκερ, κάνει το σουτ, την μπάλα, out! Πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 0-2 από τον Αμάν Διαλό, καθώς η ακτή μέσα σε ένα λεπτό αγγίζει το 2-0. Η μπάλα χάθηκε από τον Διαλό και τον Ουλαΐ, κατέληξε στην πάσα του Ουλαΐ στον Διαλό, ο οποίος αυτού ύψους του πέναλτι δεν βρίσκει δίχτυα. Ο Νόερ κάνει το σταυρό του καθώς η μπάλα δεν καταλήξει στα δίχτυα να κλειδώσει η νίκη για την ακτή και να δημιουργηθεί ένα μείζον πρόβλημα για τα ΜΜΕ, τα γερμανικά και ποιος πιάνει τώρα την Bild με τα καυτά και σχεδόν πάντα κίτρινα σχόλιά της. Ο Ρούντιγκερ έχει ξεπεράσει τη μεσαία γραμμή και τώρα για τον Βίρτς, ο οποίος είναι χαμένος στα άκρα, στον άξονα για τον Αλεξάνδρ Παύλοβιτς, το σηκώνει το κεφάλι, πολύ καλός μέσος. Για τον Ζανέ, δεν έγινε αλλαγή ο Ζανέ. Συγκλίνει στο κέντρο, έχει χώρο ο Βίρτς, δεν σουτάρει, σκάβει την μπάλα. Πώς να περάσει η μπάλα από εκεί, δεν περνάει ποτέ από το ζογκλερικό πέταγμα του Ζιγκό. Παίρνει την κεφαλιά ο Χάβερτς, εκεί όμως δεν είναι κανείς, είναι ο Ντιομαντέ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που θα απασχολήσει, επαναλαμβάνω, τους πάντες χάνει, όμως την μπάλα Χάβερτς ωραία, αλλά πιο καλύτερα είναι και ο Κοσονού, ο οποίος απομακρύνει, κατεβάζει την μπάλα ο Μπράουν με μπαμπά Αμερικανό, ο παίκτης της Άιντραχτ, και ξεκινά μία ακόμη προσπάθεια στον άξονα, πάντα για τους Γερμανούς που επαναλαμβάνουν το σύστημα του Νάγκελσμαν, δεν θέλει να βγαίνουν η μπάλα, να απλώνεται το παιχνίδι και να πάμε στα άκρα, αλλά θέλει όλα να γίνονται από τον άξονα. Εδώ είναι δεξιά ο Ενμέτσα, δεν μπορεί να περάσει η μπάλα, αφήνει την μπάλα ο Ζανέ, Λιρόι Ζανέ, με μπαμπά από τη Σενεγάλη και μητέρα την πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής. Να τους εδώ ο Λιρόι Ζανέ. Παίζει στην Τουρκία και αυτό η σέντρα του είναι απέναντι για τον Βίρτς. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλο ο Χάβερτς εκεί. Δεν γίνονται αυτά ανάμεσα σε πέντε της ακτής ελεφαντοστού. Η μπάλα θα περάσει εύκολα. Φοφανά θα την μπλοκάρει την μπάλα. Σας έλεγα λοιπόν για τον Λιρόι Ζανέ. Μια πολύ ωραία ιστορία με την Ρέγκινα Βέμπερ, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής. Ο μπαμπάς του, αθλητής, ποδοσφαιριστής της Σενεγάλης. Και επειδή ο προπονητής ήταν Γάλλος, ο Ζαν Κλοντα Λερουά, ονόμασε το παιδί του Λερουά. Και εμείς τον έχουμε μάθει εδώ ως Λιρόι. Ζανέ όμως σήμερα δεν είναι καλός. Δεν δημιουργεί προβλήματα στην ακτή, η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της και στη μεσαία γραμμή που δεσπόζει εκεί ο Κεσί με τον Ουλαΐ. Να τους εδώ ο Ουλαΐ. Έχει σε θέση δεξιού χαφ δίπλα του Νοζίγκο, που έχει κάνει την κίνηση, έχει διανύσει μια απόσταση 50 μέτρων. Κατέχει πάρα πολύ καλά την θέση ο Ζίγκο της Γάλατα Σεράι. Στον άξονα ο Αμάν Διαλό, πιο πίσω η ακτή, η οποία δεν φοβάται να επιτεθεί, δεν φοβάται και κατά μέτωπο και από πλάγια να διατηρήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να ελέγχει την μπάλα, να έχει την κατοχή όπως εδώ. Ο Λουάι θέλει να ξεπεράσει και ξεπερνάει σαν σταματημένο τον Μπράουν, αφού βάζει την προβολή ο Πιτσιρικάς. Όμως είναι ο Λουάι πολύ καλός, είναι μόνος του και εσύ δεν προλαβαίνει στο τσακ κόρνερ. Νέα τρίτη καλή στιγμή για την ακτή ελεύθερου. Στα πρώτα 9 λεπτά δείχνει ότι κοιτά στα μάτια τα πάντσερ, οι ελέφαντες όπως είναι το παρατσούκλι, οι Αφρικανοί είναι έτοιμοι να κατεβάσουν ταχύτητα στα πάντσερ και να τους οδηγήσουν σε ήττα. Στο τσακ πρόλαβαν εκεί με τον Ρούτιγκερ, δεν έγινε το 0-2. Ο Κεσί είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, είναι ο σκόρερ, είναι στις φάσεις του δεύτερου επιχρόνου, ένα σύγχρονος μέσος ο Φρανκ Κεσί με τις 103 συμμετοχές και 16 γκολ με την ακτή. Ο Ουλαΐ, το κόρνερ πολύ μακριά, δεύτερο δοκάρι, τρέχει να απομακρύνει ο Παύλοβιτς και θα τα αφήσει έξι με την μπάλα μας εκεί. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ που το δίνει χαριστικά ο Μπενίτες, καθώς ότι ο Μαντέ περίμενε τον Παύλοβιτς, ο οποίος έπεσε. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες ακτής, οι οποίοι όμως την ελέγχουν ξανά. Πάλι ο Ζίγκο, πολύ καλύτερη ακτή στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίαρχη, δυναμική, ουσιαστική, προηγείται 1-0, δεν μένει πίσω, ψάχνει το δεύτερο γκολ να κλειδώσει τη νίκη και να στείλει ένα μήνυμα ότι ήρθε για να μείνει στο παγκόσμιο κύπελο. Η Αφρική πραγματικά με τη Σενεγάλη, την ακτή ελεφαντοστού και το Μαρόκο δείχνει τα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Ελέγχουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Διομαντέ. Φογυρίζει. Στην πλάτη έχει τον Κίμεκ, ο οποίος αναγκάζει και τον ακολουθεί παντού. Η μπάλα θα περάσει πάρα πολύ ωραία μεταβίβαση για τον Κονάν. Έτοιμος για τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Δεν προλαβαίνει ο Ουλαΐ να σουτάρει. Έρχεται ο Ζικό, σαν δεξιός οπισθοφύλαξης, να πάρει την μπάλα. Να κάνει και την τρίπλα του. Είναι έτοιμος να σουτάρει. Όχι. Όχι, ο Διαλό δεν παίζει το 1-2. Με τον Ουλαΐ, τριγωνάκι και με τον Ζιγκό. Ζιγκό, Ουλαΐ, Διαλό για την ακτή ελεφαντοστού που κάνει ό,τι θέλει τη Γερμανία. Και τώρα κάνει την κίνηση ο Κοσονού για τον. Μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Κόντρα έρχεται για το δυνατό σουτ. Μεγάλη ευκαιρία από τον Διομαντέ στο ύψος του πέναλτι. Δεν κάνει το σουτ όπως πρέπει, καθώς δεν είχε καλά το σώμα του. Το είχε πάρα πολύ πίσω. Το δυνατό σουτ, η μπάλα δεν πάει ευθεία, αλλά πάει πλάγια. Γκελάρ και στο χορτάρι. Νέα μεγάλη φάση για την ακτή. 15 λεπτά τρόμου για την Γερμανία. Την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου, η οποία δεν θέλει να κάνει τρίτο μέτριο μουντιάλ όπως το 18 στη Ρωσία και το 22 στην Αραβική Χερσόνησο, και θα προσπαθήσει εδώ να βγει μπροστά. Διανύουμε το 56, το 0-1 παραμένει με το γκολ στο 30 από το Φρανκ Κεσί. Νέο λάθος από τον Ζανέ. Νομίζω ότι παίζει με τα νεύρα του Νάγκελσμαν ο Ζανέ. Προνάσω στη Σάλκε, πήγε στην Μάστερ Σίτι. Τώρα είναι στην Τουρκία, υποδέχεται εδώ την μπάλα. Είναι πάντα στο δεξιά άκρο της επίθεσης, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να παίξει με τον Χάβερτς και είναι πολύ ακίνδυνος σε θέση δηλαδή δεξιού εξτρέμου. Ο άσος της Άρσεναλ, η ακτή περιμένει, πολύ σωστά δομημένη, δύο γραμμές άμυνες, πολύ κοντά οι γραμμές συνεργάζονται, αλλά συμπληρώνονται οι παίκτες της ακτής και του Εμπερσφαέ. Απλώς η μπάλα γυρίζει σε γερμανικά πόδια. Ο Ρούτιγκερ τι θα κάνει, θα σουτάρει δυνατά στην κερκίδα. Η μπάλα, δείγμα του εκνευρισμού των Γερμανών. Δεν πάνε καθόλου καλά οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι. Στο 57 ο Νάγκελσμαν ξαναπιάνει το κεφάλι του να κατεβάσει κάποια ιδέα. Νομίζω η πρώτη ιδέα που μπορεί να κατεβάσει είναι να αλλάξει τον Ζανέ, ο οποίος είναι μέτριο σε απόδοση, και να βάλει ένα πιο γρήγορο μπακ, γιατί ο Τζόσουα Κίμιχ ταλαιπωρείται από τον Διομαντέ. Το βαθύ βολέ από τον Γιαχία Φοφανά, τον άσο της Ρίζεσπορ. Ο Μπονί θα δώσει τη μάχη του, είναι ανάμεσα σε τρία μεγάλα εκεί παιδιά, τον Ρούτιγκερ και τον Τά. Θα χάσει την μπάλα ο σέντερφορ της Ίντερ και ο Βίρτς πασάρει για τον Μπράουν. Όλα αυτά 15 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Η μπάλα επιστρέφεται πίσω από τη διχοτόμο, είναι πάνω στη διχοτόμο που χωρίζει δηλαδή τη γραμμή του κέντρου για το γήπεδο. Ένα γήπεδο 105 μέτρων, ως γνωστόν. Βίρτς αριστερά, φέρνει την μπάλα στο δεξί, πάλι στον άξονα, στον περίφημο άξονα. Ο Παύλοβιτς υπό την επιτήρηση του σκόρερ της αναμέτρησης του Κεσί, υπό την πίεση του Μπονί, μπάλα πιο πίσω για το Ρούτιγκερ, και το κακό είναι ότι τα στόπερ των Γερμανών δεν μπορούν να κάνουν και τρίπλα. Είναι ψηλά κορμιά δυνατά, αλλά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι μια πάσα στα 3 μέτρα. Δεν μπορούν να κάνουν ατομική ενέργεια, δεν μπορούν να ξεπεράσουν αντίπαλο δηλαδή. Τώρα κερδίζουν κάποια μέτρα, ανεβαίνει ο Σιγκό. Και ξεκινάει τώρα ο Παύλοβιτς, ο οποίος μπορεί να το πράξει αυτό με τα αριστερό, με τα βάζει απέναντι στον Ζανέ. Αυτός θα κάνει τη μεγάλη κούρσα μπροστά του, έχει τον Γκόναν, φέρει την παρά στο περίφημο αριστερό, πιο έξω, κάθε την παλιά. Εκεί όμως είναι ο Σιγκό που δεν καταλαβαίνει, κάνει λάθος όμως ο Σιγκό πάνω στον Βίρτς, μέσα στην περιοχή ο Μουσιάλα, δεν είναι καλό το κοντρόλ του, όμως η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Ουλαΐ. Σηκώθηκαν ήδη 4 Γερμανία από τον πάγκο, 26 παίκτες κάνουν το λάθος εδώ και παραχούν το νέο κόρνερ με τον Ουλαΐ της ακτής, δεύτερο διαδοχικό κόρνερ, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, καθώς τα ψηλά κορμιά, τα στόπερ των Γερμανών είναι πάρα πολύ ικανοί στο ψηλό παιχνίδι. Συνήθως το κόρνερ εκτελείται με πάσα, τώρα δεν θα έχουμε πάσα ή θα έχουμε, περιμένει ο Φλόριαν Βίρτς, εκτελεί ο Κίμιχ, θα βγει ο Φοφανά, κανένα πρόβλημα. Γρήγορα ο Φοφανά για τον συμπέκτο, κάνει λάθος στο κοντρόλ ο Ουλαΐ που βρέθηκε δεξιά, ενώ είναι ακόμη στο χορτάρι ο Χάβερτς, κατά την εκτείναξη ψηλά που σηκώθηκε ο Φοφανά. Όχι, το θέμα ήταν με τον Αγκμπαντού και τον Κοσονού, είναι κάτω ο Χάβερτς. Η ουσία είναι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, ότι διανύουμε το 60 λεπτό, η Γερμανία 0-1, αυτό που σας έλεγα. Σαν να με άκουγε ο Νάγκελσμαν, πρώτη αλλαγή εκτός, ο Ζανέ και ο Μουζιάλα έξω. Ζανέ, Μουζιάλα, Παύλοβιτς, καθόλου ευχαριστημένος από τον Χαφ και τους δύο μεσοεπιθετικούς, και θα δούμε ποιοι θα εισέλθουν, εισήλθαν ήδη δηλαδή. Αυτό που σας έλεγα, ο Λίβελικ της Στουτγκάρτης, ο Ούνταφ με κουρδική καταγωγή και ο Αμίρι, άλλα παιδιά μεταναστών αυτοί στη Γερμανία, είναι οι τρεις που εισήλθαν. Να τους τσεκάρω κι εγώ εδώ στα χαρτιά μου. Της Μάιντς ο Αμίρι με Αφγανούς γονείς, ο Ούνταφ με Κούρδους γονείς και ο Λίβελινγκ της Στουτγκάρτης. Ο Λίβελινγκ θα πάει δεξιά προφανώς, να του δώσει την μπάλα στην κατοχή του. Έχει βγει πολύ μακριά ο Χάβερτς, πέφτει κάτω εκεί, παίζεται λέει από τον ρέφερι. Δεν υπάρχει φάουλ, απομακρύνει ο άσος της ακτής. Πρώτος στην μπάλα ο Λίβελινγκ. Ναι, εδώ όμως είναι πολύ καλός ο Διαλός, τρυφογυρίζει, πετά την μπάλα απέναντι για πριν το Σιγκό, αυτός με την ψυχραιμία του, πιεζόμενος όμως εκεί είναι κάτω, έχει χτυπήσει, παίζεται από τους Γερμανούς, κάτω της ακτής, δεν σταματούν οι Γερμανοί, Φλόριαν Βίρτς είναι κάτω, παίκτης έξω από την περιοχή, τώρα θα σηκωθεί, θέλει, δεν θέλει, ψάχνει χώρο για το σούτ, την μπάλα στις εξέδρες. Διαμαρτύρονται οι της ακτής στο διαιτή, αλλά ο διαιτής, έχουμε ξαναπεί, δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει, είναι το fair play, είναι μεταξύ των διαγωνιζόμενων, των ποδοσφαιριστών δηλαδή. Μόνο αν χτυπήσει στο κεφάλι ο διαγωνιζόμενος μπορεί να παρέμβει διακόπτοντας το παιχνίδι ο εκάστοτε διαιτής. Εδώ υπήρχε ένα φάουλ μας από τον Ούνταφ, τον center for, και έτσι χτύπησε ο Ζιγκό, ο οποίος πραγματικά είναι ένας σταύρος. Και οι Ελέφαντες συνεχίζουν να προηγούνται στο 62ο λεπτό στο Toronto Stadium με τον γκολ του Κεσί από το 30ο λεπτό, και οι Γερμανοί να μην έχουν αναγκάσει τον Φοφανά πέραν της φάσης του 10ου λεπτού στην κεφαλιά του Χάβερτς, όταν έδειξε τα αντανακλαστικά του διώχνοντας την μπάλα, ενώ η μπάλα είχε σκάσει μπροστά στη γραμμή. Πέραν τούτου ουδέν για τους Γερμανούς, οι οποίοι μετά το 7-1 επί του Κουρασάου τα βρίσκουν δύσκολα εδώ απέναντι στην ακτή. Πίσω η μπάλα για τον Αγκμπαντού. Αυτός απέναντι για τον Κονάν. Κονάν κλείνεται από τον Λίβινγκ, αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Κοσονού και αυτός για τον Φοφανά. Τρέχει τώρα πίεση ο Ούνταβ. Απομακρύνει ο Φοφανά, ο Γιαχία Φοφανά της Ρίζασπορ. Και τώρα έχει την μπάλα ο Αμίρη, θα στριφογυρίσει, θα πασάρει. Λάθος από τον Χάβερτς, η μπάλα καταλήγει πολύ μακριά για τους Γερμανούς, οι οποίοι επιμένουν. Ζητάει την μπάλα, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του, αλλά ο Ζιγκό είναι πανταχού παρόν, προλαβαίνει τον Ούνταφ και η μπάλα είναι κόρνερ για τους Γερμανούς. Ξεσηκώνονται οι Γερμανοί στις εξέδρες με τις σημαίες μαύρο, κίτρινο και κόκκινο. Για τα γερμανικά πάντσερ έχουν ανέβει ψηλοί και ο Ρούντιγκερ και ο Τα. Ο Τζόσουα Κίμιχ, πάντα ο αρχηγός των Γερμανών, θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Και για να δούμε τι θα επιφέρει αυτό. Είναι ο Αμίρη, είναι ο Ούνταφ. Φοφανά περιμένει η εκτέλεση του κόρνερ στο 63ο λεπτό. Γερμανία ακτή 0-1. Λάθος από το Φοφανά, δεν το πληρώνει, κεφαλιά του Χάβερτς κοντά στο σημαίακι, κοντά στην μικρή περιοχή, πολύ δεξιά. Η μπάλα καταλήγει out, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τα Πάντσερ να ισοφαρίσουν. Το λάθος του Φοφανά, η κεφαλιά από τον Χάβερτς, η μπάλα καταλήγει out. Απαράδεκτο λάθος για τερματοφύλακα υψηλής ποιότητας. Χάνει την φάση ο Φοφανά, δεύτερο δοκάρι. Ο Χάβερτς δεν σημαδεύει σωστά, ήταν και πάρα πολύ πλάγι, ήταν πολύ δύσκολο εκεί να φτάσει στο. Στο σωστό δηλαδή να στείλει παραστάτηκια. Στριφογυρίζουν τα χαφ της ακτής Ελεφαντοστού με τον Ουλαΐ. Πολύ καλός παίκτης ο κοντόσημος παίκτης της Trabzonspor. Καλύπτει όλους τους χώρους, τώρα βρίσκεται στον άξονα. Συγκό με τον Ουλαΐ, με τη μία η πάσα θέλει να την κατεβάσει ο Διαλό, κλέβει την μπάλα ο Ενμετσά, πραγματικός σταύρος κι αυτός. Έχει πάρει σβάρνα κι άλλους δύο παίκτες. Παίζεται από τον Μπενίτες. Δύο γερμανικά, το κέρας της ακτής. Σηκώθηκε ο Ενμετσά για τον Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος είναι στη μεσαία γραμμή και είναι άφαντος. Για τον Κίμικ που βρέθηκε σε θέση κεντρικού χαφ. Είναι κάτω ο Γερμανός. Πρέπει να διακόψουν για τον συμπαίκτη. Όχι, θα σηκωθεί. Σηκώθηκε. Θέλει, δεν θέλει, αφού χάνει. Και από τα αριστερά η Γερμανία είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Σιγκό δεν καταλαβαίνει και αφήνει. Κάνει μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια τους και να καταλήξει στα χέρια. Κανένα πρόβλημα για την Γερμανία, για την ακτή Ελεφαντοστού, φίλες και φίλοι, η οποία έχει τον τρόπο να κρατά μακριά τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί οι οποίοι θα ψάξουν τον γκολ με όποιο τρόπο μπορούν, καθώς δείχνει η ακτή Ελεφαντοστού να δίνει τώρα τον χώρο, αφού δεν έκανε το 0-2 στο πρώτο 15 λεπτό που είχε τρεις καλές ευκαιρίες. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Λέγαμε κατά την ανάπαυλα ότι η πρόβλεψη είναι μάλλον το μάτς θα πάει προς το χ, αφού η ακτή δεν έκανε τα γκολ που έπρεπε. Κινδυνεύει κάποια στιγμή υπό την πίεση να κάνει κάποιο λάθος και να δεχτεί γκολ. Χάβερτς πολύ μακριά από την εστία με τον Λίβελικ. Μπάλα πάει στη μεσαία γραμμή. Περιμένει ο Τα. Υποδέχεται την μπάλα με το αριστερό στον άξονα. Πιεζόμενος από τον σέντερφορ τον Μπονί. Έρχεται να τον πιέσει πιο πολύ ο Αμαντιαλό. Αναγκάζεται ο Τα και επιστρέφει την μπάλα στο Ρούτιγκερ, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Σλότεμπεργκ στο 46. Ενμετσά. Πανύψηλος 23χρονος άσος της Μπάγερν κάνει μια κάθετη πάσα. Οι κόντρες, κόρνερ. Η πίεση σιγά σιγά ανεβαίνει για τους Γερμανούς. Η άμυνα της ακτής πρέπει να βρει ισορροπία. Ο Μπράουν έκανε την πάσα, δεν τα κατάφερε. 66 λεπτά αγώνα. Νέο κόρνερ από τα δεξιά και δεν έχω μετρήσει και τα κόρνερ. Θα τα δω σε λίγο, γιατί στο πρώτο μήχρονο ήταν 4-3-1 για τους Γερμανούς και τώρα πρέπει να είναι στα 7 κόρνερ. Δείγμα της πίεσης των Γερμανών, παρότι το γεγονός ότι δεν αγωνίζονται από τα άκρα δεν είναι στη φιλοσοφία του 38χρονου Νάγκελσμαν. Ενώ υπάρχει κάποια συζήτηση μεταξύ των δύο παίκτων, τρέχει ο Μπενίτης ο παράγονος ρέφερι. Πολλά ψηλά κορμιά μπορεί να γίνει το γκολ για τους Γερμανούς, είτε από τον Ρούτιγκερ, είτε από τον Τάι, από τον Χάβερτς. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Φοφανά αυτή τη φορά διώχνει με υποψία φάουλ. Είναι κάτω Φοφανά. Διακόπτει ο διαιτής, δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι. Δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι εδώ. Και οι Γερμανοί διαμαρτύρονται, διαμαρτύρεται και ο Κεσί. Έχει χτυπήσει τα πλευρά. Οπότε έχουμε μια διακοπή. Να δώσω το μικρόφωνο στο στούντιο αν επιθυμούν οι συνάδελφοι. Και να επιστρέψουμε εδώ, καθώς βλέπω ότι θα αράξει στο χορτάρι κανένα δίλεπτο ο Φοφανά.
0: Ναι, βέβαια, να ξεκουραστείς, να πάρεις και μια ανάσα για τον Νόιερ, δεν σε άκουσα στο πρώτο ημίχρονο. Φαντάζομαι ότι θα έχεις ενημερώσει για αυτό το επίτευγμα του Νόιερ. Εκτός από τα 5 παγκόσμια κύπελα που έχει πάρει μέρος, είναι πλέον και ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει 22 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, είναι καταπληκτικός ο Νόιερ, ένας τερματοφύλακας. Έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί Γερμανοί τερματοφύλακες τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά κανένας δεν είναι Νόιερ. Και φυσιολογικά είναι και ο πρωταγωνιστής εδώ και δεκαετίες πλέον, γιατί ξεπεράσει τα 20 χρόνια, πρωταγωνιστής στο κορυφαίο. Περισσότερες από 21 συμμετοχές σε Μουντιάλ. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός, έφτασε τις 22. Έτσι, από τα παγκόσμια κύπελα του 10, του 14, του 18, του 22 και του 26.
1: 1-1 για τη Γερμανία. Ισοφαρίζει επιτέλους με τον Ούνταφ. Από τα δεξιά έγινε η σέντρα. Κοιμήθηκε λίγο η άμυνα της ακτής. Ήρθε ο Ούνταφ από κοντά. Ισοφαρίζει με το Πλασεδάκι. Οι Γερμανοί επανέρχονται. Οι Γερμανοί ποτέ δεν το βάζουν κάτω. Ισοφαρίζουν στο 68. Γερμανία ακτή 1-1. Ο Μούλερ είναι στην εξέδρα και το πανηγυρίζει. Να ξαναδούμε το κόλλο εδώ από τα δεξιά. Να δούμε ένα σκόρο Αμίρη. Θα βγει σέντρα. Ναι, και είναι ο Αμίρη ο οποίος ισοφαρίζει για τη Γερμανία από τα 2 μέτρα, ξεσηκώνοντας τους Γερμανούς στην εξέδρα. Υπήρε στον αέρα. Η Γερμανία ισοφαρίζει. 1-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την Γερμανία. Νομίζω ότι είναι ο Ούνταφ τελικά, σωστά είπα στην αρχή. Ο Ούνταφ είναι λοιπόν ο οποίος χαρίζει το χαμόγελο στη Γερμανία. Σας προανέφερα ότι τα πολλά κόρεν δημιουργούν ένα ψυχολογικό πρόβλημα στην άμυνα, έχει κούραση, γίνεται το λάθος. Να λοιπόν που οι Γερμανοί επανήλθαν και είναι στο 1-1 και έχουν 68, έχουν 22 και 5, έχουν 27 λεπτά αγώνα αν θέλουν να το γυρίσουν. Και οι Γερμανοί όταν το βάζουν κάτι στο μυαλό τους, τον πράττουν. Θα αντέξει ακτή. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην Έρα Σπορ. Ο Ούνταφ είναι ο σκόρερ απέναντι στον Κεσί, ο οποίος άνοιξε το σκόρ στο 30. Επιμένουν οι Γερμανοί με τον Μπράουν μέσα στην περιοχή ο Πιτσιρικάς. Ο Χάβερ θέλει να κάνει το σουτ. Τελικά θα προλάβει το κόρνερ ο Φοφανά, θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά στα πόδια του Φλόριαν Βίρτς. 1-1 στο 70. Πριν από 2 λεπτά ισοφάρισαν με τον Ούνταφ, κουρδικής καταγωγής ο Σέντερφορ της Εθνικής Γερμανίας. Βρέθηκε εκεί που έπρεπε, σαν σεντερφόρ στον άξονα, δηλαδή μπροστά στην ευθεία, αφού η άμυνα της ακτής είχε μια ανισορροπία. Κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε 1-1 και ο Νάγκεδόρμαν αισθάνεται ευχαριστημένος αφού συνεργάστηκαν οι δύο αλλαγές, ο Λίντελικ με τον Ούνταφ και τώρα από δεξιά ο Χάβερτς, ένας παίκτης με μεγάλη προσωπικότητα, κινείται σε πολλά μήκη του γηπέδου, δεν είναι απλώς ως επιθετικός. Εδώ η ακτή δείχνει να τα έχει λίγο χαμένα, προσπαθεί να κάνει κάτι, κάνει νέο λάθος και νομίζω ότι έχει κάνει λάθος ο προπονητής που δεν έχει παρέμβει ακόμη, δηλαδή μετά το 60 βλέποντας την πίεση των Γερμανών, να παρέμβει να φρεσκάρει την ομάδα του, κυρίως στη μεσαία γραμμή με τον Ουλαΐ που δείχνει κουρασμένος, είτε με τον Ιμπραχήμα Σάνγκαρε, ο οποίος και αυτός έχει υποπέσει αρκετά λάθη. Οι Γερμανοί έχουν την ακτή στο μισό γήπεδο πλέον, απομένουν πάρα πολλά λεπτά, 25 με 27 λεπτά ακόμη, καθώς η καθυστέρηση είναι πάντα περισσότερα από 5 λεπτά και έχει το χρόνο να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει και το 2-1 εντός περιοχής, όπως ο Κεσί. Δείχνουν τις ακτής ότι δεν είναι καλά, έχουν μια ανισορροπία, αλλά έχουν το ταλέντο και ο Διομαντέ εδώ ξεπερνάει τον ένα, πάει να ξεπεράσει και το δεύτερο, πετάει το Ρούντιγκερ, στέλνει μπάλα στην εξέδρα. Ο Διομαντέ επαναλαμβάνω στα 19 του, αν δεν το έλεγε δεν το ξέραμε ότι πέρασε και από την Ελλάδα, αλλά δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες 5 ευρωπαϊκές ομάδες όπως αναφέρει. Οι κάμερες πάνω στον Ούνταφ, έχουμε διακοπή, cooling break, ενυδάτωση ποδοσφαιριστών. Οι Γερμανοί είναι πιο ήρεμοι τώρα αφού ισοφάρισαν. Ο λόγος στον Τάσο Επιτρόπου και θα επανέλθουμε σε 2 λεπτάκια. 1-1 σε απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι.
0: Suspense λοιπόν, και νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν βάλει το νερό στα βλάκια για να κάνουν την ολική ανατροπή. Καθώς πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης Μαλισιώδας πριν από λίγο, αυτό το φρεσκάρισμα που περιμένει εκεί στο χώρο του κέντρου ή αν θέλετε μπροστά από την αμυντική, την πρώτη αμυντική ζώνη, μάλλον την τελευταία αμυντική ζώνη, να το πω σωστά. δεν υπάρχει, και αυτό εκμεταλλεύονται οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν βγάλει ενέργεια, γιατί πολύ απλά δεν έχουν μάθει να χάνουν, οπότε θα το παίξουν μέχρι τέλους. Τώρα αν η κόντρα σε λίγο με κάποιες πιθανές αλλαγές βγει για τους ελέφαντες, όπως είπε και ο Δημήτρης, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ, είναι το μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Παρακολουθούμε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί με την ακτή ελεφαντός του να έχει προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 1-0 και πριν από λίγα λεπτά οι Γερμανοί να ισοφαρίζουν σε ένα κρεσέντο, ένα 20 λεπτό που συνέχεια είναι έξω, είτε έξω από την περιοχή είτε μέσα στην περιοχή των αντιπάλων, πιέζουν συνέχεια για να κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, να παίρνουν νίκες και να καθαρίζουν και την υπόθεση πρόκριση από σήμερα. Κούλι μπρέκ λοιπόν, οπότε συνεχίζω. Μου είπες κάτι Γιώργο, συγγνώμη δεν άκουσα τι είπες. Το μικρόφωνο το έχει ανοιχτό ο Μαλισιώδος, ανά πάση στιγμή θα πει, γιατί είναι εδώ στα αγορά, ακόμα έχουμε τη διακοπή τη καθιερωμένη. Ακούτε και τη μουσική από το γήπεδο. Νωρίτερα οι Ολλανδοί φιλοδόρησαν με 5 γκολ τους αντιπάλους τους στη Σουηδία.
2: Είσαι ο καθηγητής μου, να...
0: Τα έχει, πει ο... τα έχει πει ο καθηγητής, ναι, ναι, τα έχει πει ο καθηγητής, ο Γερμανός, ο κορονολόγος, ο οποίος έχει προβλέψει και το 14 και το 18 και το 22 ποιος θα ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, και αν για το 22 λίγο πολύ όλοι το βλέπαμε, μέχρι και η FIFA το έβλεπε, αν και το 18 οι Γάλλοι το ταλέντο τους ήταν μέσα στα φοβόροι, αυτή τη φορά προέβλεψε Ολλανδία. Φυσικά τους Γερμανούς δεν τους περίμεναν πολύ στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, άρα έχει πέσει μέσα. Τώρα έχει ανακοινώσει, σύμφωνα με τη μελέτη, θα τα πούμε μετά τη λήξη του αγώνα, ότι προβλέπει φυσικά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ολλανδία. Δημήτρης Μαλισιώδας λοιπόν για τη συνέχεια της αναμέτρησης, 75ο λεπτό του αγώνα.
1: Και σαν Αντιγκά και ένας ακόμη που θα τον δω σε λίγο, φίλες και φίλοι, τρεις αλλαγές. Άργησε ο Φαέο, ο Εμέρς Φαέο, 42χρονος προπονητής, αντί να τις κάνει τις αλλαγές νωρίτερα να βοηθήσει την ομάδα του. Υπήρχε βέβαια και ένα στιγμιότυπο που δεν το κατάλαβα, το έδειξαν οι κάμερες, ενώ είχαν βγει οι ποδοσφαιριστές και περίμεναν τις οδηγίες. Αυτός ο προπονητής δεν ήταν στο χώρο του, αλλά ήλθε κάτω από τις εξέδρες, είχε πάει, δηλαδή δεν ξέρω, είχε πάει προς νερού του, είχε πάει στην τουαλέτα λοιπόν, και μετά έδωσε έντολες. Σημασία πάντως έχει ότι ο αγώνας έχει επαναρχίσει, διανύουμε το 75ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση για την Eraspor, για το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής, Βορείου Αμερικής και Κεντρικής Αμερικής, Καναδάς, Αμερική, Μεξικό. Οι τρεις χώρες, οι τρεις συνδιοργανώτριες χώρες, ένα μεγάλο γεγονός, ποδοσφαιρικό, εμπορικό, όπως και να το πείτε, γεμάτα γήπεδα, ακριβά με εισιτήρια, αλλά φαίνεται ότι η ρίση του Παπανδρέου ισχύει σε όλο τον κόσμο. Τι λεφτά υπάρχουν, το πλάγιο έγινε, οι ακτοί είναι στην επίθεση, έχουν βγει ο Διαλό, ο Μπονί και ο Σαγκαρέ νομίζω, θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Έχουν πάρει όμως οι Γερμανοί την ψυχολογία, καθώς έχουν ισοφαρίσει με τον Ντένι Ζούνταφ της Στουτγκάρδης. Τώρα έχει δύο παίκτες της Στουτγκάρδης στο παιχνίδι, σπάνιο φαινόμενο αυτό για την Στουτγκάρδη στην περιοχή της Σουηδίας και όχι Σουηδίας. Υπάρχει ένα Β και ένα Δ. Στουτγκάρδη μια έμπειρη ομάδα με τον Κλίσμαν τόσα χρόνια πλέον. Ακούδεσε την προπονητή και μάλιστα ήταν στην Αμερική. Ο πιτσιρικάς από τον Άιντραχτ, ο Μπράουν, θα δώσει την μπάλα στον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ. Λίγα πράγματα από τον άσο της Λίβερπουλ. Απομακρύνει όπως όπως ο Ζίγκο. Υποδέχεται ξανά την μπάλα ο ίδιος. Νέα κόντρα αυτή τη φορά από τον Ντιγκά. Υπάρχει παίκτης κάτω, παίζεται. Δεν μπορεί ο Κεσί. Φεύγει, υπάρχει μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει κάρτα. Στην μπάλα πάνω. το θηρίο αυτός ο Σιγκό. Υπάρχουν σκάουτερ. Αυτό το παίκτη που έφερε στην Ελλάδα, πραγματικά ένα θηρίο πραγματικός, ο Σιγκό της Γαλατασαράι, έχει εντυπωσιάσει. Μην ξεχνάμε ότι από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ με το Εκουαδόρ. Καλύπτει και τη θέση του center back και τη θέση του δεξιού που στο φύλακα κάνει όλη την κίνηση στα δεξιά. Ένας παίκτης με υψηλές παραστάσεις, ο Σιγκό της Γαλατά. Μπάλα είναι όμως για τον Ουλαΐ της Τράμπζο. Κατεβάζει την μπάλα ωραία στην Οαμίρη, στη μεσαία γραμμή για τον Ρούτιγκερ και αυτός για τον Τα. Ο Ρούτιγκερ της Ρεάλ, Τα της Μπάγερν. Ο Τα με Μπαμπά από την ακτή, αλλά σήμερα η μισή του καρδιά είναι ακτή και η άλλη είναι Γερμανία, αφού εκεί παίρνει το πατεσπάνι του. Να τους εδώ ο Τα με τη μία κάθετη πάσα, αφήνει ωραία κίνηση ο Μπράουν, θέλει να γυρίσει. Όμως εκείνο ο Λουαΐ πανταχού παρών, ο άσος της Τράμπζο, και αυτός ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Περνάει η ακτή μετά από καιρό μπροστά με τον Διομαντέ που άλλαξε πλευρά. Ο διάολος αυτός πραγματικός, ο Διομαντέ, τι θα κάνει, προσποιείται, θα σκεφτεί, περιμένει ένα συμπαίκτη για μια βοήθεια, απέναντι μπάλα από τον συμπαίκτη του. Να πάει πού, να πάει στη μεσαία γραμμή για τον Αγκμπαντού. Και ο Κονάν, ο αριστερός από τον φύλακα στη Ζιλβιθέντε. Οι Γερμανοί τώρα μετά από μια επιχείρηση γκολ έχουν καταλαγιάσει κάπως. Είναι στην άμυνά τους και περιμένουν την επίθεση από τους παίκτες της ακτής. Θα γυρίσει μπάλα με τον Ουλαΐ. Και τώρα για τον Κονάν, ανεβαίνει να πιέσει κάπως ο Κίμιχ που ακολουθεί τον αντίπαλό του. Σε αργό τέμπο πλέον, έχει πέσει κάπως ο ρυθμός. 79 λεπτά αγώνα, 1-1 δύο ομάδες. Πλέον ισοβαθμούν, αφού έχουν από δύο νίκες. Η Γερμανία φυσικά με το 7-1 της πρώτης αναμέτρησης επί των αδύναμων νησιών Κουρασάο, του Άκροκατ, έχουν το προβάδισμα. Αλλά ήταν σίγουρο από την αρχή ότι οι δύο ομάδες αυτές θα έπαιρναν τις δύο πρώτες θέσεις, αφού ο σημερινός και το Κουρασάο σαφώς είναι υποδέστερες. Ένα φάουλ πάνω στον Ολαΐ. Να πούμε το εκπληκτικό με τον Μπενίτεζ, όπως και με πάρα πολλούς διαιτητές, τους περισσότερους βέβαια, ότι δεν υπάρχουν κάρτες. Δεν έχει δώσει καμία κάρτα ο ρέφερ και πολύ σωστά έχει πράξει. Ενώ ο Βολτεμάτε της Νιουκάστρολ είναι έτοιμος αν θα μπει κάποια στιγμή. Ο Διομάτε περνάει ένα, περνάει δύο. Ένα παιδί θαύμα. Συγκίνησε τον κόσμο με το γράμμα πριν μια εβδομάδα, χάνοντας την αδερφή του στα 15. Για σένα λέει, θα ζω μόνο για σένα. Και κάνει την κίνηση ο Χάβερτ, αλλά ο Σίγκο πραγματικά είναι ένας σταύρος. Ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Δεν αφήνει τον Χάβερτ, ενώ έχει χτυπήσει στο πόδι. Πιάνει τον οπίσθιο δικέφαλο. Έχει ένα μικρό πρόβλημα. Έχουν μια μικρό διακοπή, 80 λεπτά αγώνα από την κίνηση την οποία έκανε ο Σίγκο. Με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή, φίλες και φίλοι. Ενώ ο Νάγκελσμαν είναι εκνευρισμένος, ο τέταρτος από την Νότια Αφρική του λέει κάτσε καλά, του εξηγεί, έχουμε μια διακοπή. Συνήθως χτυπάει και την παρακάτω ο Νάγκελσμαν, παίζει με την κίτρινη κάρτα. Σημασία έχει ότι έχουμε διακοπή. Οι Γερμανοί σοφάρισαν από εκείνη τη στιγμή και μετά το 70 έπεσε λίγο ο ρυθμός. Και ένα φοβερό πλάνο από την τηλεόραση εδώ με τον Σιγκό πάνω στην γραμμή. Έχουμε μια διακοπή, φίλες και φίλοι, 1-1. Θυμίζω ότι η ακτή έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με καλές ηλικίες, καθώς έχει ένα μέσο όρο ηλικίας στα 25,9 έτη, δηλαδή ούτε καν 26 ετών, έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα, ενώ η Γερμανία πιο έμπειρη σαφώς στα 28,1 έτη, αλλά με παίκτες όπως ο Βίρτς, όπως ο Ερμετσά ή ο Μπράουν. Να τους εδώ ο Φλόριαν Βίρτς. Μπάλα χτυπάει στο διαιτητή και σημαίνει ότι θα την πάρει την μπάλα ο διαιτητής με τα χέρια και θα τη δώσει σε αυτόν που είχε τελευταίος την κατοχή. Ο Κεσί λέει: εγώ την βρήκα, λέει, τελευταίος. Πριν χτυπήσει εσένα, σε μένα πρέπει να τη δώσεις. Ο Μπενίτες, ο Παραγωγανός που είδε την εθνική του ομάδα χτες να στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι πρέπει να επιστρέψει πίσω, αφού η Παραγουάη νίκησε με παίκτη λιγότερο. Με το πρωτόκολλο να κάνει θράψη χθες με την περίφημη αποβολή, γιατί είπε κάτι ο Αλμυρών, αλλά δεν είχε το στόμα του, είχε το στόμα του ανοιχτό, αλλά είχε και το χεράκι του μπροστά. Και πλέον κλέβει την μπάλα η ακτή μετά από ώρα και θέλει να κάνει την κίνηση για την επίθεση. Πολλές οι τρίπλες εκεί και άνθρωπο από τα δεξιά είναι μόνος ο Διομαντέ, παίρνει την μπάλα. Νάτος εδώ, θα σουτάρει, είναι στην περιοχή, στριχογυρίζει, καθυστερεί, λάθος, έχει κουραστεί. Τώρα παίρνει την μπάλα στην κατοχή του, τον πιέζει και ο Βίρτς με φάουλ.
3: Μπάρανε πλάγιο του σίγουρο, δεν ξέρω αν είναι και φάουλ. Πάντως έχει κουραστεί ο Διομαντέ, έχουν ένα κοντινό πλάνο εδώ. Φαίνεται ο Πιτσιρικάς, ο 19χρονος, που βρήκε τελικά ομάδα να τον δεχτεί, αφού δεν τον δέχτηκαν κανείς, ούτε καν και ο Ολυμπιακός, όπως μας είπε, στη Λεβάντε. Από εκεί τον πήρε για 20 εκατομμύρια η Λειψία και τώρα τα 100 που έχει βάλει είναι λίγα, καθώς δείχνουν ενδιαφέρον τα μεγαθύρια του ποδοσφαίρου. Ο Ζιγκό είναι στον πάγκο, δέχεται τις υπηρεσίες του ιατρικού team. Ο Κεσί, ο αρχηγός, είναι μαζί με τον Ντουέ και έχουμε την αναγκαστική αλλαγή. Μπήκε ο Ντουέ, και αν σας λέει κάτι το όνομα, ο αδερφός του είναι ο δεξιός εξτρέμου της Εθνικής Γαλλίας. Ο ένας προτίμησε την Εθνική Γαλλία που μεγάλωσε φυσικά και ο άλλος την πατρίδα των γονιών του. Από την ακτή λεφαντοστού, οι παίκτες όλοι παίζουν στην Ευρώπη και οι περισσότεροι εξ αυτών, περισσότεροι από 20, έχουν γεννηθεί φυσικά μακριά από τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Η σέντρα, έχουμε κόρνα από την παρέμβαση του ΤΑ μετά από αρκετή ώρα, δεν ξέρω αν είναι out. Για να δούμε, είναι corner ή out. Ο Ευαγγεσάν της Crystal Palace έβαλε την πρώτη. Κλαίει ο Ζιγκό. Το ματιάσαμε μάλλον με τόσα καλά λόγια που είπαμε, αλλά αυτά μας έδειξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Πρέπει να έχει κάποια μικροθλάση στον πίσω δικέφαλο, όπως κρατούσε από την κούραση προφανώς. Σημασία πάντως έχει ότι είναι στον πάγκο. Αναγκαστική αλλαγή για την ακτή. 84 λεπτά αγώνα, το Ρόντο Στέντιουμ. Κακή εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά από τον Κεσί, υποψία φάουλ. Ο Ντουέ που είναι μέσα στην περιοχή θα χάσει την μπάλα και φεύγουν οι Γερμανοί. Θέλουν να φύγουν μάλιστα, δεν τα καταφέραν ποτέ. Με τον Φοφανά εκεί να κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Το σουτ, η μπάλα πάνω στο κόρμι του Τα. Είναι και θηριώδης ο Τζόναθαν Τα. Με μπαμπά είπαμε από την ακτήρα φαντοστού. Ο Ντιωματέ κάνει νέο λάθος, πρέπει να τον βγάλει ο προπονητής. Εδώ όμως κλέβει την μπάλα. Ο Κενσάτ προσπάθησε, πίεσε τον Τα, ο οποίος παραχωρήσε το πλάγιο out. Είναι αυτά τα παιχνίδια της ζωής. Παίζεις απέναντι στην πατρίδα του μπαμπά, όπως ο Τζόναθαν Τα. Ο Έμερς φάει στα 42, το έκανε καριέρα ως ανασταλτικός μέσος. Μεταξύ εδώ ο Ντιωματέ κάθεται κάτω, δεν αντέχει άλλο. Είναι σαν τους μπασκετμπολίστες που εκκρίνουν τις βολές, που τραβάνε το σορτσάκι, σκύβοντας προς τα κάτω. Ο άνθρωπος έχει κουραστεί και φυσικά είναι αλλαγή. Το είπαμε και αυτό ότι έπρεπε να γίνει πριν 10 λεπτά. Είχε σημάδια κούρασης και μπαίνει μέσα ο Νικολάς Πεπέ. Ήταν βασικός στον αγώνα με το Εκουαδόρ. Αγωνίζεται στο κίτρινο υποβρύχιο στη Βιγιαρεάλ. Μπήκε λοιπόν ο Πεπέ μαζί με τον Γκεσάν, είναι το δίδυμο μπροστά. Καθώς είχε εξέλθει και ο Μπονί. Και ο τελευταίος που εξέρχεται είναι ο Καϊ Χάβερτς με τα 2 γκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση επί των νήσιων Κουρασάο. Και θα εισέλθει ο Λέον Γκορέτσκα, ένας έμπειρος χαφ ποδοσφαιριστής. Άρα έχει μπροστά μόνο τον Ούντοφ και ο Γκορέτσκα είναι ένας επιθετικός χαφ. Ένας επιθετικός χαφ, έμπειρος ο Γκορέτσκα. Είναι πλέον στα 31 και αυτός η Μπάγκερν καταγράφει την 72η του συμμετοχή. Έχει πανηγυρίσει 15 φορές με την National Mannschaft. Και τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Πάντως με τον Τάσο Επιτρόπου είχαμε πει στην αρχή της δεύτερης της επανέναρξης ότι πάμε για το Χ. Και το Χ πλέον είναι το πλέον πιθανό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, καθώς απομένουν 4 λεπτά συν 5-6 το καθυστερήσω. Πάμε για ένα δεκάλεπτο ακόμη. Δείχνουν ικανοποιημένοι οι της ακτής. Δεν νομίζω να έχουν δυνάμεις για να χτυπήσουν το δεύτερο γκολ. Όμως οι Γερμανοί θέλουν με τον Νούντα αυτό το σκόρε, το σουτ πάνω στα χέρια του. Για Χ, Φοφανά της Ρίζεσπορ. Κανένα πρόβλημα από τον Ούνταφ. Επαναλαμβάνω, κουρδικής καταγωγής ο άνθρωπος που έφερε τη Γερμανία στα ίσια στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας 1-1 πριν από 10 λεπτά, πριν από 15 λεπτά, με μια κοντινή παρέμβαση σε μια σέντρα του Αμίρη. Φοβερές τρίπλες εδώ από τον Ιβοριανό. Μπαλά είναι πλάγιο out για την Ivory Coast, τη χώρα της Δυτικής Αφρικής, που τα παιδιά κάτω των 5 ετών η πρώτη αιτία θανάτου είναι η ελονοσία, ενώ το 40% ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για μια οργανωμένη χώρα στο δυτικό άκρο της Αφρικής, με μια ποδοσφαιρική ανάπτυξη, με τον περίφημο Didier Drogba να είναι η μορφή των αγώνων και τον δικό μας από το πέρασμά του στην Ελλάδα, τον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος πλέον είναι προπονητής και νομίζω ότι ανέλαβε τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στην Σλοβακία, ο Γιάγια Τουρέ. Οι απόγονοι λοιπόν τον Τουρέ και Ντρογκμπά επανήλθαν στο παγκόσμιο προσκήνιο μετά από 10 χρόνια όταν η Ελλάδα τους έστειλε νωρίς στο σπίτι του Αμπιτζάν, καθώς τους νίκησε με γκολ του Σαμαράς 89-25 Ιουνίου 2014. Επέστρεψαν πίσω μετά από 10 χρόνια, είναι ξανά στην παγκόσμια σκηνή. Η Ελλάδα δεν έχει επιστρέψει ακόμη. Ένα ακόμη φάουλ με τον Μπενίτεζ στον παραγωνό. Ο ρέφερι, ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνος διαιτητής, δεν έχει δώσει ακόμη κίτρινη κάρτα. Πανύψηλος, κοντά στο 1-90. Εδώ απομακρύνουν όπως ο Ντουέ, ο δεξιός πιστοφύλακας, ο αδερφός του παίζει στην Παρή και στην Εθνική Γαλλίας. Είναι από τις ιστορίες όπως τα αδέρφια Williams, ο ένας έπαιξε με την Ισπανία και ο άλλος κράτησε για την Σενεγάλη. Η απομάκρυνση, ή το Κογκό μάλλον, το Κογκό και όχι η Σενεγάλη. Και τώρα γίνεται η κούρσα για τους Γερμανούς, για τους, με την ακρίβεια τους Νικολάς Πεπέ. Ο Πεπέ τι θα κάνει, βγάζει μόνο του τέταρτο, έτοιμος για τον γκολ. Φοβερή ολιγορία. Κάνει το λάθος, δεν είναι κοντρόλ αυτό και χάνεται πολύ μεγάλη φάση με τον Αντιγκά, με τον Αντιγκρά, ο οποίος του είπε ο Νικολάς Πεπέ πάρε βάλε, καθώς εισήλθε στη μεγάλη περιοχή, πέταξε την μπάλα απέναντι στην άλλη άκρη, ήρθε ο Αντιγκρά, ο οποίος κάνει λάθος κοντρόλ, δεν σουτάρει, δεν απειλεί τη Γερμανία, η οποία είναι στην επίθεση και θέλει να κάνει αυτή το 2-1. Ο Αμίρη με τον Εν Μετσά που έχει πέσει κάπως η απόδοσή του. Πάλι ο Εν Μετσά, ο άσος της Μπάγκερ στα 23 του. Τον διεκδίκησαν και οι Άγγλοι, βρέθηκε εκεί με τους γονείς του. Επέστρεψε στη Γερμανία και είναι πλέον στην Μπάγκερ. Ο Τάχη ανέβει σε αργότερο από τώρα. Η ακτήρια Παντοσού αμήνεται σε μια διπλή ζώνη άμυνας με τον Τζοσουά Κίμιχ που βρέθηκε να κάνει μια ασίστ για τον Βίρτσο Σουτ. Δεν γίνεται το γκολ. Να λοιπόν που η Γερμανία παντά πλησιάζει το γκολ με τον Νάθαλεν Μπράουν της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Βίρτ, το απευθείας βολέ από τον Μπράουν στη γωνιά του Φοφανά. Η μπάλα πλάγιο out, γλιτώνει η ακτή. 89 λεπτά αγώνα. Οι Γερμανοί δεν είπαν ακόμη το τελευταίο ναι ή όχι, τι θέλουν να κάνουν στο παιχνίδι. Ψάχνουν το γκολ. Θα δούμε αν θα υπάρχει corner, εδώ υπάρχει πλάγιο out, καλό το μαρκάρισμα από τον Τζισλέν Κονάν, τον αριστερό πιστοφύλακα της Ακτής και της Ζιλ Βιθέντε. Ο Λίβελ έγινε από τα δεξιά, έχει και μεγάλο πλάγιο, για να δούμε. Το πλάγιο out εντός μεγάλης περιοχής, όπως η απομάκρυνση από τον Ουλαΐ, ο Αντιγκρά και φεύγουν ξανά της Ακτής και έχει χώρο, τρέχει ο Πεπέ. Του πετάει την μπάλα πολύ δυνατή όμως. Η πάσα πιο γρήγορα. Σωτά επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Εμμανουέλ Νόερ που είναι ταξιδευτής στο δεύτερο ημίχρονο. Ταξιδεύει με τα όνειρά του στα 40 του χρόνια. Είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ακτή δεν τον απειλεί στο δεύτερο. Η Σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον Φοφανά. Μπλοκάρει την μπάλα, πέφτει κάτω. Αλλά δεν έχει και πάρα πολλά δευτερόλεπτα. Τα περίφημα 8 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σηκωθεί, να το συνεχίσει το παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι και για το ελεύθερο δεν μπορείς να καθυστερήσεις άνω των 5 δευτερολέπτων, διότι αν το πράξεις αυτό, η μπάλα είναι corner εναντίον σου. Εδώ η τηλεόραση μας ξαναδείχνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το ξεπέταγμα του Πεπέ, ο οποίος κάνει την ωραία πάσα απέναντι, πάρε βάλε στον συμπαίκτη του, όμως αυτός έκανε το λάθος, έκανε λάθος κοντρόλ ο Αντιγκρά της Μονακό, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κάνει το λάθος εδώ όμως.

κάνει το σταυρό του γιατί η μπάλα πήγε πάνω του. Ο Γκενσάντ χάνει την μπάλα. Η Γερμανία επιμένει με τον Μπράουν και τώρα τον Εν Μετσά στον άξονα. Γρήγορα ο Τα θέλει να μεταβάσει. Κάνει το λάθος όμως υπό την πίεση του Αντιγκρά και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Εμμανουέλ Νόερ. Και οι αμυντικοί της Γερμανίας θα ανεβάσουν την ομάδα προς τα πάνω με τον Εν Μετσά, ο οποίος γρήγορα μεταβάζει δεξιά. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Τζόσου Ακίμιχ και πηγαίνει δεξιά για τον συμπαίκτη του στο μεσαία γραμμή ο Εν Μετσά. Κάνει ωραία προσποίηση. Θα στριφογυρίσει. Κότρες. Τελικά θα φτάσει πάρα δεξιά. Θα πάει στην περιοχή. Δεν πάει ποτέ. Πάλι ο Κίμικ. Οι πολλές πάσεις στο παιχνίδι του Νάικελσμαν. Με τον άξονα τις πολλές πάσεις και τους παίκτες να μπαίνουν ανάμεσα στις γραμμές. Καμιά φορά δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν έχουμε διανύσει τα 2-6 λεπτά των καθυστερήσεων. Απομένουν 4 λεπτά, 240 δευτερόλεπτα για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτό το παιχνίδι. Αν θα είναι στο 1-1, όπως είχαμε προβλέψει από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Με τη Γερμανία να ισοφαρίζει τον γκολ του Κεσί με αυτό του Ουνταφ. Όμως πέραν τούτου δεν, οι δύο μεγάλες ευκαιρίες της Γερμανίας δεν κατέληξαν σε γκολ. Χάρη στις μέτριες προσπάθειες, τα κακά τελειώματα των παικτών της Νασιονάλ Μασάφτ, ιδιαίτερα αυτό νωρίτερα, ήταν πάρα πολύ άσχημο το τελείωμα του Αμίρη, καθώς το προηγούμενο του Μπράουν, τουλάχιστον ο Φανά εκτινάχθηκε και έδιωξε την μπάλα μακριά από την εστία του. Ξανακλέβουν οι Γερμανοί. Παίρνει μπροστά η γερμανική μηχανή, δεν σταματάει ποτέ, θα λέγαμε. Εδώ υπάρχει υποψία φάουλ, το έδωσε ο Μπενιτές, ο παραγόνος ρέφερι, και ο Μπράουν, ο οποίος παίρνει τις ανάσεις, ένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με Μπαμπά Αμερικανό, 23χρονος αριστερός οπισθοφύλακας της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πάνω κάτω, μοχλός ανάπτυξης από την αριστερή πλευρά, και ενώ πλησιάζουμε στα 3 λεπτά εκ των 6, 180 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση αναμέτρηση, φίλες και φίλοι. Κουρασάο, Εκουαδόρ, Γερμανία και ακτήλεπατος του ο Όμιλος. Και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, θα ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση. Τα περισσότερα γκολ της Γερμανίας θα την κατατάξουν τυπικό στην πρώτη και θα πάμε στο τελευταίο και τρίτο παιχνίδι των ομίλων. Θυμίζουμε, προκρίνονται οι πρώτοι δύο και οι 8 καλύτεροι από τους 12 ομίλους στο Μοντιάλ των 48 εθνών, των 48 χωρών και των περισσότερων από 100 παιχνιδιών εν έτη 2026. Κίμιχ, ο αρχηγός της Γερμανίας και της Μπάγκερν, μεταβάζει στον Τα με τη μία, αυτός πασάρι για τον Βίρτς, ωραία η πάσα για τον Μπράουν, καθυστερεί πρώτο στην άμυνα και απομακρύνουν με τον Φοφανά, με τον Κοσονού οι της ακτής, επιμένουν οι Γερμανοί. Πάμε στα 150 δευτερόλεπτα, αριστερά τώρα στον άξονα, περιμένει ο Βίρτς κάποιο συμπέκτη να κάνει την κίνηση, δεν την κάνει την κίνηση, ανεβαίνει ο Τα, όλα αυτά εκτός περιοχής, σηκώνει το κεφάλι με τσακάνει την πάσα, το σουτ γκολ! 2-2, 2-1 Γερμανία στο 94, η ολική ανατροπή είναι εδώ, τα πάντσερ είναι εδώ, η γερμανική μηχανή δεν σταματά ποτέ. Γερμανία ακτή 2-1, τέλεια κάθετη πάσα από τον Εν Μετσά, γύρισμα από τον Ουνταφ, σουτ με τα αριστερό, άγαλμα Φοφανά, 2 η Γερμανία, 1 η ακτή, η Γερμανία είναι εδώ και είναι ένα από τα φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Το είπε λοιπόν ο Επιτρόπου ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή, συνέβη αυτό, 2-1, δεν θα αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθε από τον πάκο ο Ντένις Ουνταφ της Στουτγκάρτης, πέτυχε 2 γκολ, τι άλλο να κάνει, έχει ένα στυλάκι το οποίο σαν να έχει παραπάνω κιλά, αλλά το δουλειά του την κάνει, στην πλάτη της άμυνας, δεν υπάρχει ο Σάιτ καθώς τον καλύπτει ο Κονάν. Στο πάρισμα, γύρισμα, σουτ, γκολ, γεια σας, καλό ταξίδι. Για τον Ουνταφ της Στουτγκάρτης, 2-2 σήμερα βγάζει τη Γερμανία από τη δύσκολη θέση με τον Ντένις Ουνταφ να δίνει χαμόγελο στους Γερμανούς και οι πύρες να ρέουν πλέον άφθονα στις εξέδρες του Toronto Stadium, ένα παιχνίδι το οποίο τα είχε όλα και η Γερμανία έδειξε ξανά τον χαρακτήρα της, δεν τα βάζει ποτέ κάτω, δεν πάει να παίζει με οποιονδήποτε, οι Γερμανοί θα επανέλθουν, είναι αυτό το ρητό που λέει. Παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί μετά από 2 μέτρια μουντιάλ, το 18 στη Ρωσία και το 22 στην Αραβική Χερσόνησο. Υπάρχει ένα συγκρότημα, υπάρχει ένα πλαίσιο ποδοσφαιριστών και μια προπονητική φιλοσοφία που δείχνει ότι η Γερμανία θα πάει μέχρι το τέλος. Η τέλεια πάσα πραγματικά, αλλά και το λάθος του Κονάν που κάλυπτε τον Ουνταφ, ο οποίος ήταν σε ύψος στο πέναλτι, πήρε την μπάλα, έκανε το πίβο της σούτα με το αριστερό, 2-1 για τη Γερμανία, η οποία θα πάρει την νίκη σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα νομίζω δεν προλαβαίνουν ποτέ.

0: δεν μπορεί ακτή να ντυθεί η Γερμανία και να σοφαρίσει στο 95 και στο 100. Τις ευκαιρίες τις είχε, τις μεγάλες μεταξύ 45-60, την είχε και στο 88 με το πάρε-βάλε του Πεπέ στον Αντιγκρά. Ο Άσου Μονακό έκανε το λάθος, το λάθος κοντρόλ, πέταξε το πουλάκι, ήρθε ο Ούνταβ, πανηγύρισε, σκόραρε, δίνει το έναυσμα πανηγυρισμών στους πολυπληθείς Γερμανούς στο Toronto Stadium και μια γιορτή του ποδοσφαίρου θα λήξει όπως την περιμέναμε, τη Γερμανία δηλαδή να κερδίζει την ακτή Ελεφαντιστού που έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ποδοσφαιρική ωραία ιστορία και της ακτής, όμως τελικά μέτρησε η γερμανική ψυχή, η γερμανική πεποίθηση, η γερμανική μηχανή, η κουλτούρα τόσων χρόνων που έχει διαμορφωθεί στο βορρά της Ευρώπης. Η τελευταία στιγμή στο παιχνίδι, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out. Ο Νο Νάγκελμαν λέει λήξτο, κοιτάει το ρολόι του, εκνευρισμένος ο 30χρόνος Γερμανός προπονητής, ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν προπονητικά τα επόμενα χρόνια. Όπως απομάκρυνση της μπάλας, διανύουμε το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και νομίζω ότι κάπου εδώ θα έχουμε το τριπλό τελικό σφύριγμα από τον Παραγουανό Μπενίτεζ, ο οποίος έβγαλε το παιχνίδι χωρίς κίτρινη κάρτα. Ο Νάγκελμαν δέχεται την παρατήρηση του τέταρτου ότι έχουμε δώσει ένα ακόμη επιπλέον λεπτό και τώρα που να είναι, νάτος, τριπλό σφύριγμα, τελικό αποτέλεσμα, Γερμανία με υπό τις επιθυμίες των θεατών και το ξέσπασμα του Νάγκελμαν που είδε το χάρο με τα μάτια του που έχανε από το 30-0 και από το 60 μέχρι το 95, ενώ βγάζει τις κραμπιές εδώ με τους ποδοσφαιριστές του με δύο γκολ του Ούνταβ, τη χρυσή του αλλαγή μέσα σε 30 λεπτά γυρίζει το παιχνίδι, νικά 2-1 την ακτή και βάζει πλώρη για μια καλή πορεία μετά από 8 χρόνια. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, Τερασπόρ, Γερμανία ακτή 2-1, επιστροφή στο στούντιο, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Μαλισιώδης, περιέγραψε για την ελληνική ραδιοφωνία την σπουδαία αυτή αναμέτρηση που τελείωσε μόλις τώρα. Οι Γερμανοί με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν την ακτή Ελεφαντοστού 2-1. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport στη σέντρα η βραδινή Μπαλαδόρη. Μας χαιρετάει και ο Μαλισιώβας, τελείωσε τη μετάδοση, το έκανε το διπλό, τέλος πάντων τι ήταν αυτό ο Άσος, το έκανε τον Άσο με ανατροπή τέλος πάντων, την νίκη της Γερμανίας. Δες και τα βάλει ο Μαλισιώβας κάνω, έτσι, εντάξει. Τι ελεφαντός του δεν άντεξε σε αυτή την πίεση που άσκησαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί, αυτές τις η αλλαγή ουσιαστικά του στο 60 τον έβαλε ο προπονητής της Γερμανίας και αυτός ο παιχταράς έβαλε 2 γκολ, το δεύτερο μάλιστα στις καθυστερήσεις και χάρισε τη νίκη στη Γερμανία που ουσιαστικά της έδωσε και την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς με 9-2 τέρματα και 6 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση του 5ου ομίλου και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Δεύτερη η ακτή ελεφαντοστού, παίζουν Εκουαδόρ Κουρασάο.
1: Τρεις η ώρα
0: είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι θα βάλουν ξυπνητή, ο κόσμος ξυπνητήρια.
0: Έλα μου,
1: γιατί 3 παρα 5 για να το δουν.
0: Κουρασάο, τι έπαθες? Αν έπινες κουρασάο, υπάρχει ποτό κουρασάο της εποχής σας, λέει.
1: Ποιες εποχής μας, ρε?
0: Ο Σκέβης έχει μπει με όρεξη στο παιχνίδι.
1: Θα σε ακούσει κανείς που νομίζει πως είσαι 22 ετών.
0: Ο κύριος που ήρθε τώρα, ο Πάνος ο Σταυρούλιας, θα γνωρίζει αν υπήρχε ποτό κουρασάο. Και επιβεβαιώνει, άρα...
1: Αυτό το φτιάξε.
0: Εμείς τι πίναμε? Πίναμε ένα ουίσκι. Τι πίναμε? Μια βότκα. Τι άλλο να πει? Κουρασάω. Πρώτα απ' όλα, πα στο μπαρ. Α το πω απλά τώρα γιατί τελείωσα, δεν έχουμε και παιχνίδια, οπότε λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Κάτσε να δούμε τώρα.
0: Πα στο μπαράκι. Είσαι με την κοπέλα. Θα παραγγείλεις, παρακαλώ, ένα κουρασάω? Δεν
1: κοίταξε,
0: γίνεται.
1: Στη γενιά του, εκεί πέρα, ο γέροντας Παΐσιος.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο θα πίνει.
0: Έλα Παναγία μου, κουρασάω.
1: Ποτό.
0: Δεν το ξέρω το ποτό.
1: Κουρακάο.
0: Δεν είμαι και ειδικός, μπορεί να έχεις δίκιο.
1: Κουρακάο λέει. Είναι ένα εξωτικό γλυκό πικρό λικέρ. Όξο ρε, είναι λικέρ. Απ' την Καραϊβική. Παραδοσιακά παράγεται από αυξεραμένες φλούδες. Άγριο πορτοκάλι.
0: Το διαλύσαμε το μαγάζι.
1: Που ευδοκιμεί στο ομώνυμο νησί. Βέβαια, σε κάποια νησιά έχουμε το μπλου κουρακάο.
0: Εγώ θυμάμαι το μπλου Τζόνι. Αυτό θυμάμαι.
1: 250 ευρώ είχε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θυμάμαι. Γι' αυτό το θυμάμαι, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Πίνεται σκέτο, παγωμένο ως απεριτίφ.
0: Λοιπόν,
1: ηχονευτικό μετρημένο πάγο.
0: Τώρα, αυτό μιλάμε έπινε. Όλοι μαζί τώρα, ο ένας πάνω στον άλλο. Οι ακροατές θα το λάβουν. Μόνο ευτυχώς εσύ ακούγεσαι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι λένε. Παρακαλώ, κύριε Πάνο Σταυρούλια.
1: Ή κοκτέιλ, Blue Lagoon λέει.
0: Το Ρώσο Αντίκα το θυμάμαι, ναι. Αντίκο.
1: Τη Ροζάτικο.
0: Ναι. Και το Βερμούτ θυμάμαι, αλλά μα φυτώσει είναι μια γενιά. Ναι, εντάξει, είναι τα λικεράκια αυτά τα περίεργα. Okay, η Γερμανία λοιπόν νίκησε, έχει προκριθεί, αναμενόμενο να προκριθεί, εύκολα ή δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Γερμανούς το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στο Εκουαδόρ να είναι πιο χαλαρή, πιο προσεκτική, μόνο και μόνο έτσι για να πάνε σε καλύτερα μονοπάτια. Προσπαθούσα να βρω τις διασταυρώσεις. Εγώ τέτοιο χάος δεν το έχω ξανασυναντήσει σε δύο
1: χρόνια. Είναι μαθηματικά.
0: Δηλαδή, είτε τερματίσεις πρώτος.
1: Τρίτο εξαμήνου στο πανεπιστήμιο.
0: Είτε τερματίσεις πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος, ως καλύτερο, μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους. Καλά, άμα πας για τρίτος, είναι ρίσκο, δεν ξέρεις και ποτέ τι θα σου κάτσει. Γιατί οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δεύτερος κάποιο ομίλου συναντιέται με το δεύτερο άλλο ομίλου, ο πρώτος κάποιο άλλο ομίλου με το δεύτερο ή με τον τρίτο κυρίως κάποιο άλλο ομίλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά όλα θα ξεκαθαρίσουν τελευταία αγωνιστική, γιατί πιστέψτε με, δεν βγάζεις άκρη, όχι γιατί δεν είναι δεν τα έχουν υπολογίσει οι άνθρωποι, αλλά είναι έολα τελείως, δεν ξέρεις με ποιος θα σου κάτσει, σε ποια κατάσταση θα είναι και όλα τα συναφή. Και υπενθυμίζω, το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο είναι το μοναδικό στην ιστορία, όχι μόνο το παγκόσμιο κύπελο αλλά γενικά ποδοσφαιρική διοργάνωση, που έχει 4 νοκάουτ φάσεις. Φάση το 32, το 16, 8, 4 και ο τελικός. Το 16 πότε είναι? Η ημερομηνία εννοείς πότε είναι? Η φάση των 16, το πρώτο παιχνίδι είναι στις 4 Ιουλίου. Α, θεωρείς ότι από τη φάση των 16 και μετά. Τα knockout, να ξέρεις, τα knockout που θα δούμε στη φάση των 32 θα έχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Όταν είναι ένα παιχνίδι, η ψυχοσύνθεση του κατώτερου είναι τέτοια που σου λέει ένα παιχνίδι έχω ακόμα. Αν το πάρω, άρα θα το δω και διαφορετικά. Α, για να χαλαρώσουμε γενικώς. Ναι, και αυτό σχετικό είναι, γιατί βλέπω ότι κάθε μέρα έχει αγώνα. Παραδείγματι στις 8 δύο αγώνες έχει στις 5 του μηνός, και όταν λέω δύο, ένα στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή στο ξημέρωμα, και ένα μετά το βράδυ. Όχι, δεν παίρνεις ανάσα, καλέ μου φίλε, ούτε στη φάση των 16, θέλω να σου πω, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Ένα παιχνίδι δηλαδή, παραδείγματι, Δευτέρα 6 του μηνός ξεκινάει στις 10 η ώρα και αμέσως μετά έχει αγώνα στις 3. Φάση των 16, επαναλαμβάνω. Μετά στις 7, δηλαδή Τρίτη 7 του μηνός, έχει αγώνα στις 3 το ξημέρωμα, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, που σημαίνει ότι τελειώνει 1 η ώρα. Οπότε και οι βάρδιες εδώ στην Eraspor θα συνεχιστούν με την ίδια ευλάβεια και την ίδια, έτσι, διάθεση. Ό,τι διάθεση μπορεί να έχει ο καθένας, όχι για τις βάρδιες, εννοώ για ποδόσφαιρο. Κοίταξε, από τη φάση των 32, τώρα μιλάω στον Γιώργο το σκεύει, έτσι. Εσείς φίλες και φίλοι καταλαβαίνετε ότι ο διάλογος είναι λίγο χαοτικός, διότι μόνο ένας ακούγεται. Τι διάλογος είναι να ακούγεται ένας, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει η δημοκρατία του μικροφόνου λέγεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι έχεις δίκιο, μετά τη φάση των 16 αρχίζουν τα πράγματα και είναι πιο ξεκάθαρα όσον αφορά όχι μόνο τις βάρδιες, γιατί οι βάρδιες οι δικές μας δεν ενδιαφέρουν καθόλου εσάς, αλλά ναι, εκεί δεν θα έχει ούτε κουρασάο ούτε αυτά τα που υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν όμως, θα είναι οι καλύτερες ομάδες, οι 32, μετά οι 16, και θα είναι οι καλύτερες. Και αν δεν είναι κάποια η καλύτερη, γιατί έχει εκμεταλλευτεί κάποιες άλλες καταστάσεις κατά τη διάρκεια κάποιου νοκάουτ αγώνα, όπως και να έχει, αυτές που περιμένουμε νομίζω ότι θα είναι, και εκεί πέρα πραγματικά θα γίνει ένα σπουδαίο παγκόσμιο κύπελο. Μελετάει ο Καϊμάς, μελετάει ταχιαστή τις διασταυρώσεις, τέλος πάντων, τι γίνεται μετά, και έχει πάθει την πλάκα του άνθρωπος. Γερμανία στο 5ο γκρουπ, 6 βαθμούς, 3 ακτέλη φαντοστού, Εκουαδόρ και Κουρασάο, πείτε το όπως θέλετε, το ίδιο ποτό είναι, στους 0.
1: Κουρακάο.
0: Στο 0 και παίζουν και μεταξύ τους τώρα. Ωραίο μάτς θα είναι. Απλά είναι η ώρα θα είναι λίγο ακατάλληλη.
1: Συνέχισε. Ναι.
0: Για σένα.
1: Συνέχισε.
0: Εντάξει, εγώ έχω βγάλει κάποια ψυχοσωματικά περίεργα.
1: Δηλαδή.
0: Ξαφνικά μπορεί να με δεις 5:30 το πρωί με το μάτι γαρίδα να παρακολουθώ, ας πούμε, τι παρακολουθούσα πρόσφατα, ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι. Και λέω, ποιες συνθήκες θα ξαναέβλεπα αυτό το παιχνίδι. Το είδα όμως. Χθες η Βραζιλία, που είμαι με τη Βραζιλία, είδα το πρώτο ημίχρονο, λέω 3 γκολ, θα βάλει και άλλα, βλέπω 10 λεπτά και εκεί κατάλαβα ότι έχουν τραβήξει χειρόφρενο, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν γκολ.
1: Οπότε λες, ας πάω για Νάνη.
0: Ναι, δεν πρόλαβα να σηκωθώ να πάω για Νάνη, γιατί με πήρε ύπνος εκεί πέρα. Αλλά κάποια στιγμή ξύπνησα και έπαιζε διαφημίσεις, οπότε λέω εντάξει, έχασα τη Βραζιλία. Δεν είδα τις αλλαγές, μετά κοίταζα να δω ποιοι παίξαν, αν έπαιξε κάποιος.
1: Εντάξει, τώρα είναι χωριά με την πλάκα, είναι μέσα από το Netflix, βλέπεις τα πάντα.
0: Ναι, μπορείς τώρα... μετά να ξαναδείς τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, κοίταξε. Εντάξει, τώρα λες πώς θα δεις ένα παιχνίδι το αυτό που τελείωσε τώρα όταν ξέρεις το σκορ και να μην είναι η ομάδα σου.
0: Εντάξει,
1: ίσως είναι λίγο...
0: Εμείς θα βλέπουμε από...
1: Ναι, λέω γενικότερα. Είναι αυτή η δυνατότητα.
0: Διαστροφή. Επαγγελματική διαστροφή λέγεται αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι. Είναι...
0: Επειδή δεν φωνώ στα ακουστικά, απαντάω στο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στο Γιώργο. Δεν
1: κατανοείται, το κατάλαβα. Έχω σάστας φρένες.
0: Ναι.
1: Για την ώρα.
0: Ναι. Να πω ότι έχουμε το διαγωνισμό.
1: Για πες.
0: Και θα τρέξει μέχρι τις 3 παρατέταρτο. Τρέχει από προχθές, μια χαρά. Έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα. Έτσι, η βιβλιάρα εδώ του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Υπόθηκαν πάρα πολλά και χθες για το βιβλίο. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι όταν στέλνετε μήνυμα και να πείτε ναι για το βιβλίο, ξέρω εγώ, θα βάζετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Αλλιώς δεν μπορώ να σας βάλω στην κλήρωση, διότι αν κληρωθείτε, άντε να σας βρω ύστερα. Οπότε για να μου δώσετε διευθύσεις, εννοώ και ταχυδρομικούς κώδικες και όλα τα συναφή. Οπότε, παιδιά, τα τηλέφωνα είναι απαραίτητα. Διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι τις 3 παρατέταρτο. Έχετε πάρα πολύ χρόνο. Όσοι δεν έχετε, μη στέλνετε αυτοί που στείλατε χθες και προθέσεις, δεν σας βάλω δεύτερη φορά. Δεν είναι σωστό για τους άλλους. Διότι κάποιοι στέλνουν SMS στο 54160, σπορ κενό, όνομα, τηλέφωνο και ό,τι άλλο φυσικά επιθυμείτε, όχι μόνο για το διαγωνισμό. Κάποιοι στέλνουν στο Viber, αέρα σπόρμα λατινικούς χαρακτήρες και εκεί εντοπίζεται το εικονίδιο και αμέσως μετά. Το λογότυπο τέλος πάντων της Ερασπορ και αμέσως μετά γράφετε ό,τι θέλετε και φυσικά όνομα και τηλέφωνο αν θέλετε και το βιβλίο. Υπάρχουν τα email μας ανοιχτά εδώ στο στούντιο της Ερασπορ, erasport@r.gr. Και πλέον κάνετε θράψη και στο Messenger και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας εντοπίζετε εκεί. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου με λυπούς χαρακτήρες θα μας βρείτε. Είναι και η βραδινή μπαλαδόρη εκεί στο Facebook, είναι και στο TikTok να μας κάνετε. Τι κάνω στο TikTok?
1: Βιντεάκια.
0: Εννοώ ρε παιδί
1: μικρά.
0: Μου. Όχι, άλλο. Εννοώ μας κάνεις follow, πώς τα λένε αυτά.
1: Όλα, το ίδιο πράγμα είναι έτσι.
0: Πόσους ακόλουθους έχει, λέει.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Με λεφτά, όχι, χωρίς λεφτά είμαστε.
1: Πάνε.
0: Εμείς είμαστε από τους άλλους που δεν παίρνουν λεφτά.
1: Δεν είμαστε επαγγελματίες.
0: Ναι, δεν είμαστε. Πώς τους λένε αυτούς εδώ.
1: Influencer.
0: Δεν είμαστε τέτοιοι. Είμαστε TikToker
1: ναι,
0: μόνο.
1: Πάντως, η μεγάλη μορφή έτσι, υπήρχε ο άλλος. Το πρωτοφύλακας της. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Από 5.000 ακόλουθους έφτασε 5,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει, καλά έκανε το παιδί.
1: Βλέπανε παιχνίδι.
0: Στα 40.
1: Ποιος είναι αυτό, ότι πάρα δεν τον ξέρουμε.
0: Ναι, τους έβγαζε και στην αναζήτηση το κατευθείαν το.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και το Instagram
1: και είναι χαμούλης.
0: Εντάξει, ωραίος. Και μάλιστα συγκινήθηκε κιόλας. Χάρηκε και συγκινήθηκε κιόλας γιατί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, η δύναμη του ποδοσφαίρου. Τώρα ξεχνάμε ότι.
1: Η δύναμη των social.
0: Το social και, έτσι, ναι, και το ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, είναι συνάρτηση.
0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε το βιβλίο, στέλνετε και ό,τι άλλο επιτίθεται. Είστε άμπαλοι, απλά είστε παρέα, λέει.
1: Αυτό είναι γνωστό. Έτσι, είναι αυτό δεδομένο. Έτσι.
0: Γνωστό. Σήμερα που επιλέγουν οι ακρότερες μουσική. Εάν θέλετε να στείλετε και επιλογές μουσικές, έτσι κι αλλιώς έχουμε το ελεύθερο τώρα να κάνουμε μέχρι. Ναι, μετά και. Εντάξει, ας στείλουν, δεν είναι κακό να στείλουν. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα τώρα, γιατί έχουν δίκιο και τα παιδιά. Στέλνουν τα μηνύματά τους, να τα διαβάζουμε τέλος πάντων όσο μπορούμε. Τάσο, το 22 όχι μόνο έβλεπε τον νικητή η FIFA, αλλά πιθανόν τον επέβαλε, λέει ο Αελάρας εδώ, ο Σιδέρης. Εντάξει, πολλά λέγονται, πολλά. Εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα ξεκινήσει. Μπλου Κορακάο, να ο Σάκης. Γεια σου, ρε Σάκη. Είναι λικέρ πολύ γνωστό, παιδιά. Τόσο γνωστό που.
1: Είναι πασίγνωστο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Μα που δεν το ξέρουμε εμείς, αλλά είναι αδύνατο μπαλαδόροι να ξέρουμε από ποτά. Είμαστε μπαλαδόροι, δεν πίνουμε ποτά. Ε?
1: Κάνουμε καλή ζωή.
0: Κάνουμε καλή ζωή. Μου ζήτησε.
1: σίγουρο ο Μπενίτεθ.
0: Ναι, Πέτρο, αυτό θεωρητικά είπε ο Μπενίτεθ, ότι να τερματίσουμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Δεν εννοούσε όμως μη χάσουμε την τέταρτη θέση, ουσιαστικά του είπανε. Δεν του είπαν άσε το Europa League, δεν μας ενδιαφέρει το Europa League. Δηλαδή, προέχει να βγούμε τουλάχιστον τέταρτη.
1: Όχι για να βγούμε Ευρώπη.
0: Για να βγούμε Ευρώπη και την επόμενη χρονιά. Αυτό ουσιαστικά είπε, το έχουν μεταφέρει ότι παρά το Europa League μας ενδιαφέρει μόνο να βγούμε τέταρτη. Εντάξει, δεν είναι. Είναι και πώς διατυπώνονται ορισμένα πράγματα. Ζωολογία, ακούμε τάβρο, στεριό, λιοντάρι, τίγρης και τα λοιπά. Ναι, για τη μετάδοση λέει που έλεγε. Ναι, εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι τρομερά ζωντανή μετάδοση, ήξερα και πού βρίσκεται η μπάλα, περισσότερο τον άκουγα παρά έβλεπα και την εικόνα, αν και είχα και το monitor, για να φέρουμε στο Δημήτρη, και ήταν μια καταπληκτική περιγραφή. Ο Αναστάσης, ο φίλος μας εδώ, καλημέρα σας από την Ουρανόπαλη Χαλκιδικής, καλό Σαββατοκύριο και σε σένα Αναστάση μας. Είπαμε, είμαστε άμπαλοι, ναι, τα διάβασα αυτά, Δωδωρή, τώρα αν έχεις στείλει και κάτι άλλο το χάνω. Ο Στέλιος, μπήκε με πολύ έτσι, τσαμπουκά ο Στέλιος και απαιτεί βιβλίο, έτσι. 789 Στέλιο είσαι μέσα και εσύ. Ο Παναγιώτης, άτος και ο Παναγιώτης, το 1908 είναι ο ταχυδρομικός κώδικας φαντάζομαι, έτσι. Καλέ μου φίλε, αλλά δεν ξέρω.
1: Τηλεφούνκιν.
0: Εκτός, το τηλέφωνο είναι στο 185, αλλά... Πειραιάς 1908, όχι, δεν είναι ταχυδρομικός κώδικας, κάτι άλλο θέλεις να πεις, μάλλον Παναγιώτη. Καλό βράδυ λέει για το βιβλίο, θέλει και ο Τάσος μας, φυσικά Τάσος μας και εσύ μέσα στην κλήρωση. Ο Νίκ στέλνει εδώ ενημερωτικό και ζητάει βιβλίο ο Νίκος στο 357 που τελειώνει το τηλέφωνο σου Νίκο. Ο Κώστας μας λέει μια καλημέρα, πολύ ωραία καλημέρα με έναν ωραίο ελληνικό καφέ. Πολύ θα ήθελα τώρα ένα καφεδάκι. Καλησπέρα.
1: Πίνεις ελληνικό?
0: Θα τον έπαινα. Αν ήμουν εκεί θα έπινα τρεις. Ναι. Όχι έναν. Αυτή η φωτογραφία είναι θάλασσα, ήλιος παραποιημένος έστω και γυαλί ηλίου. Και δύο καφεδάκια. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, καλή διάθεση και πολλά χαμόγελα. Δες που ήπια με τον καφέ μας Γιάννη και με τον Νικόλα τη Λάρισα, τον Παναθηναϊκό, το σημειοφόρο μας στα παράλια της Λάρισα στον Αγιο Κάμπο. Ωραία μέρη ρε φίλε. Μόνο που έχει θάλασσα τους νικάει όλους. Το νου σας σε κάτι ψάρια εκεί με κάτι δόντι, με μονόδοντα είναι λίγο επικίνδυνα λέει. Αχ, κάποτε πίναμε 5 λευκά. Τι λες ρε μεγάλε ρε Γιάννη, είσαι με μπλου καρακάο, καρακάο κόρακα. Άρε καψίματα, γελάει ο Γιάννης. Έχεις πει και εσύ το Βόσφορο, Γιάννη, μου φαίνεται. Ο Θοδωρής λέει, θέλει βιβλίο, μπλου κορακάο και μετά η γλώσσα σου είναι μπλε για καμιά ώρα. Αλήθεια, έγινε όταν μπλε η γλώσσα.
1: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Ο Σκεύης, ο Λάδος Σκεύης, που είναι ειδικός.
1: Ο Σκεύης είναι η Blue Lagoon.
0: Εμείς έπρεπε να τα ξέραμε αυτά.
1: Έχει δίκιο, είναι προχωρημένης ηλικίας.
0: Συμφωνώ απόλυτα Γιώργο μαζί σου. Δεν παίζεται καλό ποδόσφαιρο, οι παίχτες είναι κουρασμένοι. Εντάξει, ακόμα είναι.
1: Είναι η παιχνίδια, είναι ωραία.
0: Μια χαρά είναι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι. Άμα είναι μια ομάδα η κουρασμένη και η άλλη είναι ακμαία, είναι θέμα. Εγώ, αλλά άμα είναι κουρασμένοι και οι δύο, την ίδια μπάλα βλέπεις.
1: Εγώ λέω καλύτερα ότι ξεκινάμε. 4 χρόνια να γυρνάμε, 8-12, θα λέμε χιμωρέ. Δεν έχει ωραία παιχνίδια. Δεν μπορεί να είναι όλα ωραία.
0: Πρώτα απ' όλα είναι 104 παιχνίδια. Δεν γίνεται να είναι και 104 ναι, του γούστου.
1: Αλλά και όταν ήταν λιγότερα, ναι, πάλι υπήρχαν παιχνίδια που αν ήταν αργά σκούνταγε στον άλλον για να μην κοιμηθεί.
0: Σωστά, σωστά. Γεια σου Αριστοτέλη. Στεναχωρέθηκες θες με την, ήταν με την Αυστραλία.
1: Αλλά η Αμερική νομίζω είναι η Αγγλία της...
0: Η Αγγλία της, όπου κάτι άλλο θες να πεις.
1: Κάτι χοντρό, ναι, ναι. Η Αγγλία της Αμερικής.
0: Η
1: Αγγλία, νομίζω τώρα, παίζει ωραία μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, στην άλλη Ήπειρο, παίζει αντίστοιχη μπαλίτσα για τα δεδομένα της ΕΠΑ.
0: Εντάξει, όλα αυτά για να πεις ότι είναι τα καλή.
1: Ότι η Αγγλία είναι ομαδάρα, έτσι, ναι, ναι.
0: Γίνεται να καταλήξω ότι η Αμερική δεν το πιστεύω. Να σου πω... Όχι, έχει πιει κορακάο. Να τον έχετε κατά νου. Γεια σου Αριστοτέλη μου.
1: Λοιπόν, έχει ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν αληθεύει, που θα κλείσει σπίτια μεγάλα.
0: Ποιος, ο?
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Που θα κλείσουν, ναι, όχι, σπίτια πολλά.
0: Ναι.
1: Συνοικίες.
0: Για τραγουδί.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου δίνει την άδεια να το διαβάσω έτσι και οι δύο, ε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Η Μαρία.
0: Οπα.
1: Κρατάμε τα πρόσωπα, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Μαρία.
0: Ναι.
1: Αφιέρωνει στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Το μυστικό μου έρωτα. Είναι, λέει.
0: Στα νησί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είπα, η Μαρία στην Ελένη.
0: Ναι. Πού το περίεργο από όλα αυτά και μας το λες πέντε φορές.
1: Εντάξει, συνήθως λες μου ο Γιώργος στη Μαρία, η Μαρία στο Δημητράκη.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ είπαμε η Μαρία στην Ελένη, μυστικός έρωτας.
0: Και γιατί όχι, θα πω εγώ.
1: Για ρε παιδάκι,
0: πριν το βάλεις.
1: Ο Γιώργης θα κοιμάται μέσα, λέω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέω. Όχι ο Γιώργης ο δικός μας.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, για το βιβλίο, λέει.
1: Να μην είναι κάποια Μαρία και Ελένη ανάμεσά σου.
0: Έχουμε εξέλιξη.
1: Για
0: έχουμε
1: πες.
0: Εξέλιξη. Αρχίζει και σοβαρεύει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Α, νομίζω,
0: το μπλου κορακάο το πίνεις με μπύρα, λέει ο Γιώργος.
1: Και γίνει στην τύρλα. Και μετά...
0: Η οποία γίνεται μπλε χρώμα, αλάνια ένας ακόμη βραδινός, λέει
1: και,
0: ο Γιώργος.
1: Και μετά,
0: Γιώργο, είσαι πολύ αλάνια εσύ, είσαι μακριά, απέξεις πολύ από εμάς.
1: Κάνεις αλκοτέστ και χαλάει το μηχάνημα.
0: Γιατί, μωρέ.
1: Άμα τα ανακατέψει όλα αυτά.
0: Εμπειρίτσα με ένα ποτό.
1: Μαζί.
0: Α, κοκτέλο τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοκτέιλ με μπύρα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω χαλάει το μηχάνημα.
0: Το κορα...
1: Δηλαδή θα κάνει
0: το μπύρα. Το βάζω και σε κοκτέιλ το κορακάο. Ωραία. 3.91, Γιώργο, μόνο από την πληροφορία που έδωσες μπαίνεις στην κλήρωση. Έτσι κι αλλιώς θα μπαίνεις, αλλά λέμε τώρα. Ωραία, χρήσιμη πληροφορία. Τάσο και Δημήτρη, αν δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο, αν και δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο στο τέλος, κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, που είχε πει και μια ψυχή. Το είχε πει ο Λίνικερ και το είχε αναιρέσει.
1: Έχουν
0: γιατί...
1: χρόνια τώρα να κερδίσουν.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Γίνονται πολύ καλές κινήσεις και στον ποδοσφαιρικό και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Συγκινητική δήλωση Γιαννακόπουλου, πατέρα, τον έφερα σπίτι. Έκανε τέτοια δήλωση ο Γιαννακόπουλος.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει απολύτως τίποτα.
0: Δεν ξέρω αυτό, ο Κώστα, δεν υπάρχει αυτό που λες. Μακάρι να το φέρει πίσω, αλλά...
1: Νομίζω αυτό θα το πει από Δευτέρα και μετά.
0: Αναφέρεσαι στον Ομπράντοβιτς, για όσους δεν καταλάβατε. Okay.
1: Το δύο Παναθηναϊκός νομίζω δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, πάντως οι διαρροές από τη Σερβία...
1: Άλλος, είπα ο Παναθηναϊκός.
0: Κάθε μία ώρα υπήρχαν δημοσιεύματα, αναπαραγωγή, στην αναπαραγωγή και δημοσιεύματα ότι είναι τελειωμένη ιστορία και ότι υπάρχουν μόνο οι λεπτομέρειες και ενδεχομένως τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα ή τη Δευτέρα να ανακοινωθεί. Η Γεωργία, φαντάζομαι δεν είναι το επώνυμό σου αυτό, αλλά κάτι προκύπτει από το επώνυμό σου εδώ. Καλησπέρα, λέει, βιβλίο και εγώ. Και βέβαια, Γεωργία μου, σε 8.05 τελειώνει το τηλέφωνό σου και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Καλησπέρα, βιβλίο, και σήμερα ή μετράει χθεσινή συμμετοχή. Το στείλες που το στείλες, 525 Γιώργο, από χθες αν το έχεις στείλει, εννοείται ότι θα σε έχω βάλει ήδη στη λίστα. Να ξέρετε ποια είναι η διαδικασία, γιατί καμιά φορά κάποιοι βιάζονται, κάποιοι... Όπα, θα σας πω μετά.
1: Έστειλε κουρακάο, έτσι.
0: Έχει στείλει από... Όχι, σημερινό είναι. Πρώτα απ' όλα, διεκδικεί βιβλίο ο Νικόλας. 357 ο Νίκος. Και έστειλε, και τώρα που είδα το μπλου κουρακάο...
1: Το πίνεις, έτσι.
0: Όχι, το έχω ξαναδεί το μπουκάλι.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά...
1: Μακρινές εποχές.
0: Τώρα μακρινές, κοντινές, το θυμάμαι το μπουκάλι.
1: Αμυδρά.
0: Σαν σουρωτή είναι το μπουκάλι. Έτσι, μπλε. Αυτό λέω. Κάναμε και τη διαφήμιση της σουρωτής, έτσι, να μην νομίζετε ότι έχουμε χορηγούς. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, μένα μου θυμίζει ένα παλιό κρασί, ρε.
0: Πα. Μπήκε. Η Muppet Show, οι γέροι από το Muppet Show συζητάνε για το κορακάο που δεν το έχουν πιει ποτέ και δεν το έχουν δει και ποτέ. Βάλτε και λίγο Παπάζογλου, λέει, άμα μπορείτε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, άκου, Γιάννη, όχι, δεν βάζουμε, είναι η απάντηση.
1: Ναι,
0: αν θέλεις να βάλουμε, γιατί να σου βάλω Παπάζογλου.
1: Όπως τα κορίτσια, να βάλουμε αργότερα.
0: Ναι, τα κορίτσια θα τα ακούσουν τώρα το τραγούδι. Αν και χρωστάμε ένα τραγούδι δικό μας, κατά δικό μας.
1: Α, βεβαίως.
0: Για τους γονείς.
1: Όχι για τους γονείς.
0: Για τους πατεράδες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και για αυτούς που είναι στη ζωή και να είναι καλά, αλλά και για αυτούς που έφυγαν και.
1: Και πάντα, μας λείπουν, έτσι είναι.
0: Και πάντα θα μας λείπουν. Λοιπόν, και νομίζω ότι κάνουμε και ένα time out τώρα σε όλα αυτά. Κύριε Σκεύη, θα ακούσουμε το τραγούδι. Αυτός ο Ζαμπέτας το έχει πει πολύ ωραία και για τους αλανιάριδες γονείς ακόμη περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε το Ζαμπέτα. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες του κόσμου και κυρίως και σε αυτούς που έχουν φύγει, γιατί πάντα είναι στις καρδιές όλων, γιατί πάνω απ' όλα είναι πατέρας. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, και αμέσως μετά μια συνέντευξη αποκλειστική.

0: Πολλές φορές συζητάμε ποδοσφαιρικά, κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα και έτσι και λίγο καφενιακά και καταλήγουμε ξαφνικά να λέμε αυτοί δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο, παίζουν διαστημική μπάλα, διαστημικό ποδόσφαιρο. Πώς απέχει όμως από την πραγματικότητα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια κουβέντα και έτσι για να περνάει η ώρα στο καφενέ που λένε, ή αν θέλετε στην καφετέρια. Αλλά επί της ουσίας όλα περνάνε από το διάστημα, από τα άστρα και όλα αυτά. Και όταν λέω άστρα δεν εννοώ αυτά τα ζώδια που πολλοί ασχολούνται, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για το ποδόσφαιρο όμως τώρα, θα μιλήσουμε γιατί Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Τι είναι αυτό το θερινό ηλιοστάσιο, σε τι βοηθάει, αν έχει βοηθήσει ή αν είναι απλά μια εναλλακτική. Μάλλον φαντάζομαι κάτι φυσικό θα είναι, αλλά γιατί να τα πω εγώ, μάλλον εγώ και να θέλω να τα πω δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν τα ξέρω. Αν μας τα πει ο αστρονόμος μας, ο αστρονόμος του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Γεια σου κύριε Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, πώς είσαι?
1: Γεια σου κύριε Τάσο Επιτρόπου.
0: Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, το ρίξα ότι το διαστημικό ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιστήμη σου, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει απόλυτα αυτό. Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί 21 Ιουνίου?
1: Καταρχάς να πω ένα καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια φυσική γεωμετρία της Γης, η οποία εναλλάσσεται ανά 3-4 μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άξονας της Γης είναι κεκλειμένος, έχει μία κλίση. Δηλαδή, εάν δεν είχε την κλίση, να το πω έτσι απλά λαϊκά, η Γη θα γύριζε όρθια και δεν θα είχαμε ποτέ ούτε ησημερία, ούτε ηλιοστάσιο, ούτε τίποτα άλλο. Απλά θα είχαμε 12 ώρες νύχτα και 12 ώρες μέρα. Τώρα, ο άξονας της Γης έχει μία κλίση 23 μοίρες περίπου και αυτό είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί και τις τέσσερις εποχές και συμβαίνει και σε άλλους πλανήτες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιστροφής της γύρω από τον ήλιο, κάποτε η Γη φτάνει κοντά στον ήλιο ή μακριά και κάποτε η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή, αυτό που λέμε ηλιοφάνεια, ή αντίθετα η νύχτα είναι πάρα πολύ μικρή και έχουμε και δύο σημεία Σεπτέμβρη-Μάρτη που έχουμε τις δύο ησημερίες, όπου η ημέρα ή η νύχτα. Περίπου. Αυτό βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς νομίζω ότι βοηθάει για τη ζωή στη Γη, γιατί θα είχαμε διαφορετικές, πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες. Άρα ο πολιτισμός και η ζωή ίσως θα ήταν αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα στα πολύ βόρεια κλίματα ή στα πολύ νότια κλίματα, αν η Γη γύριζε όρθια, αλλά ευτυχώς δεν το κάνει. Βοηθάει στις αγροτικές εργασίες, βοηθάει στο κλίμα σίγουρα, γιατί θα είχαμε διαφορετική κατανομή στους ανέμους. Και πιθανώς αυτό το βιολογικό είδος το οποίο βρίσκεται πάνω στη Γη, ενώ εμάς, να μην ήταν έτσι, να ήταν κάπως αλλιώς φτιαγμένο. Αυτά για την πρώτη ερώτηση.
0: Δεν μου λες, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, ναι. Επί της ουσίας αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους, γι' αυτό το ημισφαίριο εδώ πέρα.
0: Έτσι. Μιλάμε για το βόρειο ημισφαίριο. Το...
1: Ναι. Αντίστοιχα για το κάτω ημισφαίριο είναι το αντίστοιχο ηλιοστάσιο, το οποίο είναι Δεκέμβρη.
0: Α, το αντίστοιχο είναι το Δεκέμβριο, μάλιστα. Είναι πάει ανάποδα.
1: Που για μας είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη νύχτα, για εκείνους είναι η μεγαλύτερη μέρα, γιατί η γωνία η δική τους είναι προς τον ήλιο, όπως είναι η δική μας τώρα. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε τον ήλιο σε μια θέση 23 μοιρών λίγο πιο μπροστά. Είναι τα πράγματα συμμετρικά, Τάσο. Ναι. Πολύ συμμετρικά.
0: Αυτά όλα από αυτός ο περίεργος ο τύπος το 5ο αιώνα π.Χ. Μετωνάς, κάπως έτσι τον έλεγαν εκεί στην Πνίκα, τι παρατήρησε.
1: Α, ο Μετωνάς.
0: Ναι, τι σου θύμισα τώρα, τα φοιτητικά σου χρόνια σου θύμισα τώρα.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ παλιά ιστορία με το Μέτωνα. Έχει αφήσει το στίγμα του εκεί στο Λόφο Νυμφών, που είναι το κέντρο επισκεπτών θυσίου αυτή τη στιγμή και το διοικητήριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έκανε ηλιακές παρατηρήσεις. Το έχουν πει χωρίς τηλεσκόπιο. Ναι, χωρίς τηλεσκόπιο τις κάνανε παλιά. Δεν είχαν οι άνθρωποι τέτοια αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά είχε.
0: Συγγνώμη, είπες παλιά και τώρα κάποιοι θα μας ακούνε και μιλάμε για τον 5ο αιώνα προ Χριστού, έτσι?
1: Ναι, μιλάμε για 2.000 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Για συνέχεια.
1: Ναι. 2.500 χρόνια πίσω είναι πάρα πολλά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά στη ζωή του σύμπαντος και των αστέριων είναι μια σταγόνα, τίποτα δεν. Οι αστρικοί χρόνοι δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους, έτσι. Λοιπόν, αυτός έκανε ηλιακές παρατηρήσεις, τι έκανε δηλαδή, κατέγραφε τις κινήσεις του ήλιου στον ουρανό, πόσο χαμηλά είναι ή πόσο ψηλά είναι, ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και σήμερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν η γη δεν γύριζε με αυτή τη γωνία, ο ήλιος θα είχε πολύ σταθερή γεωμετρία στον ουρανό. Κάθε μέρα που τον βλέπουμε επί 365 μέρες θα είχε ακριβώς την ίδια γωνία. Θα έβγαινε δηλαδή στο ίδιο ύψος. Δεν θα είχαμε διαφορά. Ενώ τώρα έχουμε. Λέμε ότι ο ήλιος το καλοκαίρι είναι πιο ψηλά και το χειμώνα είναι πιο χαμηλά. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Αυτό λέμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Και όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή από 21 Ιουνίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στη νυχτιά, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, μεγαλώνει η μέρα και μικραίνει λίγο η νύχτα. Εντάξει.
0: Σιγά σιγά βέβαια και μέχρι να φτάσουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο ας πούμε που έχουμε την ίση μέρα και η νύχτα και μετά θα μεγαλώνει πάρα πολύ η νύχτα και θα μικραίνει πολύ η μέρα. Και μετά την ισοπαλία έρχεται η ήττα.
0: Η συντριβή. Η συντριβή, για να το γυρίσουμε και λίγο. Η συντριβή, πανολεθρία. Ναι, χειμώνα είναι πανολεθρία, μην τα συζητάμε. Διάβαζα για να μιλήσουμε και μαζί εδώ για τη γνώση του αντικειμένου για τον Ερατοσθένη, 3ο αιώνα π.Χ. Είχε την ιδέα, ναι, λέει, να χρησιμοποιήσει τη θέση του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο, να πραγματοποιήσει ένα πείραμα με δύο διαφορετικές πόλεις της Αιγύπτου και να υπολογίσει την περίμετρο της γης, δηλαδή. Πώς μπορείς να το κάνεις? Δεν απαιτώ τώρα να μου κάνεις μαθηματικές πράξεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Επειδή κυρίως είναι χωρίς τηλεσκόπια, χωρίς όργανα, με ένα δικό τους, ναι, τρόπο, έτσι.
1: Κοίταξε, είχε ένα κοντάρι, άρα μπορούσε να καταλάβει τη σκιά. Καταλαβες?
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: ίδιο,
0: ναι,
1: που κάνουμε και τώρα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τόπο είχε μια σκιά, σε άλλο τόπο ήξερε ότι δεν υπάρχει σκιά, άρα το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να υπολογίσει την απόσταση από τους δύο τόπους. Ξέρω εγώ, από το Ασουάν μέχρι την Αλεξάνδρεια, που ήταν 800 στάδια, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Και με πάρα πολύ πολύ απλά μαθηματικά, ξέρω εγώ, πρώτης γυμνασίου, τριγωνομετρία, να υπολογίσει με κάποια μέθοδο γεωμετρική ότι η περίμετρος της γης είναι περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Έπεσε έξω δηλαδή 1%.
0: Ωραίος ο Ερατοσθένης. Καλός ο Ερατοσθένης.
1: Πάρα πολύ καλός. Περίπου το 250 π.Χ. ήταν εκείνος. Σωστά το είπες.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παίζεις διαστημικό ποδόσφαιρο, βλέπεις διαστημικό ποδόσφαιρο, γουστάρεις διαστημικό ποδόσφαιρο, να το πω ακόμη πιο σωστά. Βλέπεις Μουντιάλ. Τι βλέπεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί αφορμή αυτή ήταν τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, για να ξέρουμε γιατί λέει. Γιατί
1: ακροατέ. Ήταν το Μουντιάλ,
0: Λέει το Μουντιάλ. Ήταν και βρήκα το θερινό ηλιοστάσιο για να κάνω την κουβέντα μαζί σου. Έτσι. Γιατί ξέρω ότι ξέρει πολύ μπάλα και σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και είσαι και φανατικό οπαδό τη Ολλανδία. Να τα πούμε και αυτά.
1: Είμαι πολύ φανατικό. Μεγάλη επικραστή ομάδα φιλετάσω. Περιμένω πότε θα τελειώσουν τέλο πάντων οι προκριματικοί γύροι, γιατί τώρα. Ξέρεις, μια βλέπεις μπάλα και μια δε.
0: Η φάση των ομίλων, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι, η φάση των ομίλων, μπράβο, να προχωρήσεις στους 32, μια χρειαστή φάση. Τι να πει κανείς, 100 μάτς και να περάσουμε στους 16, γιατί από εκεί ξεκινάει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Τι βλέπω ή τι θέλω, τώρα με ρωτάς, θέλω Ολλανδία. Αυτό είναι αιώνιο.
0: Ναι, θέλεις Ολλανδία.
1: Θέλω μια φορά να το σηκώσω.
0: Αλλά μπορεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω, αν και υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη, ξέρεις, την είχαμε συζητήσει και παλιότερα, η οποία στηρίζεται σε μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί διάβασα το σχετικό άρθρο.
0: Για τον καθηγητή Μίλλερ θα μας πεις τώρα, έτσι.
1: Για τον καθηγητή Ιωακίμ Κλέμεντ, ο οποίος οικονομολόγος είναι, στηρίχθηκε σε κάποια δημογραφικά και μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, τέλος πάντων, οικονομικά κτλ., με την ανάπτυξη του αθλητισμού στις βόρειες χώρες. Εκτίμησε το μοντέλο του με μεγάλη πιθανότητα ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ολλανδία είναι έτοιμη να το σηκώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι, αλλά βλέπω άλλες ομάδες.
0: Τα έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος καθηγητής, τα έχει καταφέρει και το 14 και το 18 και το 22 όμως.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό. Οπότε, και πάμε για 4 στα 4. Μακάρι.
0: Ναι.
1: Τάσο, μακάρι. Ειλικρινά το λέω.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ολλανδίας το 74 που το έχασε, που ήταν καταπληκτική ομάδα. Το 78,
1: και το
0: 78 ήταν...
1: χωρίς τον Κρόιφ, νομίζω ότι επίσης ήταν καταπληκτική ομάδα.
0: Και το 10 που δεν περίμεναν πολύ ότι θα φτάσει στο τελικό, αλλά παρουσίασε.
1: Και εκεί ήταν τρομερή ομάδα.
0: Και ήταν πολύ καλή ομάδα. Τώρα δεν μας δίνει, κάποια... δεν μας δίνει κάποια στοιχεία ότι είναι τόσο τρομερή ομάδα για να παίξει τελικό.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει center for, μωρέ Τάσο, τα ξέρεις. Yeah. Δεν έχουν center for έναν άνθρωπο. Κοιτάζουν να παίζουν με ψευτοενιάρια. Θα μου πεις πολλές ομάδες το κάνουν αυτό.
0: Okay, ναι, αλλά τα ψευτοενιάρια, τα ψευτοενιάρια να είναι και, πώς θα το πω, μιας κλάσης. Εδώ δεν έχουμε κλάση εννιάρια.
1: Σωστά, σωστά. Δυστυχώς έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο βλέπω εγώ, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι καλύτερες ομάδες. Ας πούμε η Γαλλία είναι μια καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που βλέπω εγώ. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Να σημειώσουμε έτσι αυτές τις δύο ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα... Οι Άγγλοι που τους είδα στο δεύτερο ημίχρονο προχθές έχουν πληθώρα αλλαγών, πληθώρα λύσεων. Εάν δεις, Τάσο μου, όλες τις ομάδες και τις 48, οι μισοί παίχτες παίζουν στην Premier League.
0: Ναι, εντάξει,
1: στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: 200 παίκτες παίζουν στην Premier League. Οπότε...
1: εντάξει, δεν ξέρω. Σου είπα ένα νούμερο τώρα που υπολόγισα πρόχειρα, αλλά είναι τρομερό αυτό το πρωτάθλημα. Είτε είσαι Σενεγάλη, είτε είσαι ακτήλε φαντοστού, είτε είσαι IT, σίγουρα ένα-δύο παίκτες από την Ενδεκάδα παίζουν στην Premier League. Άρα θα έβαζα και την Αγγλία. Και μέχρι εκεί θα έφτανα. Αγγλία, Γαλλία και τι σου είπα, το Μαρόκο που εντάξει είναι. Από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που ξεχωρίζει.
0: Ισπανία, Βραζιλία, σου κάνουν αίσθηση.
1: Βραζιλία δεν έχει, αυτή με ψευτοενιάρια παίζει, δεν ξέρω, δεν εμπιστεύω με το κέντρο της. Δυστυχώς τους είδα και προχθές, τους είδα και στην πρώτη φάση, στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω. Η Ισπανία ξεκίνησε πολύ νοχηλικά. Εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνουμε από...
0: Το ένα παιχνίδι, αγώνα. Ναι, να κάτσε να δούμε και το δεύτερο. Ναι, σωστά.
1: Πότε θα μπουν όλοι οι παίχτες, ξέρω εγώ πότε θα μπει και ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα. Είπε, διάβασε σε κάποια συνέντευξη.
0: Είπε, δεν είμαι έτοιμος, λέει, να βγάλω όλο το ολόκληρο 90 λεπτό. Εντάξει,
1: θα δούμε. Δεν τους βλέπω, να είμαι αλήθεια. Και σίγουρα δεν βλέπω Πορτογαλία έτσι όπως παίζουν. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Η μεγάλη απογοήτευση.
0: Άρα έχουμε καταλήξει σε Γαλλία, σε Ολλανδία μάλλον να το πω σωστά, σε Ολλανδία.
1: Ολλανδία πριν ξεκινήσεις, είναι ο μηδενικός νόμος.
0: Ναι, είναι αυτό το διαστημικό ποδόσφαιρο που είπαμε στο ξεκίνημα. Αυτό είναι.
1: Ελπίζουμε ότι ναι. Γαλλία, Μαρόκο, αυτά.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις του Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, του ειδικού ποδοσφαιρολόγου αστρονόμου στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Εντάξει, κάναμε και την κουβέντα μας στην ποδοσφαιρική, είπαμε για το θερινό ηλιοστάσιο. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, Βαγγέλη, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, θα μιλήσουμε για ελληνικό πρωτάθλημα, για ελληνικό ποδόσφαιρο,
1: okay.
0: Για Ολυμπιακάρα και όλα τα σχετικά, έτσι.
1: Για να το θυμάμαι για να έχω διαβάσει σχετικά, έτσι.
0: Γιατί να διαβάσει. Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να διαβάσει πολύ.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται.
0: Τα χρειάζεσαι απ' έξω, τα θυμάσαι.
1: Είναι βιώματα αυτά τα σωμού.
0: Έτσι.
1: Τα ζεις και τα μεταφέρεις. Okay.
0: Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Τάσο μου.
0: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια. Σας φέρνουμε καλλιτέχνες, σας φέρνουμε επιστήμονες, σας φέρνουμε αθλητές, σας βάζουμε μπάλες, σας ακούτε γκολ.
2: Μιλάμε για φαΐ, μιλάμε για κοκτέιλ, για ποτά.
0: Ναι, για ποτά, έχω εξέλιξη και σε αυτά τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, ένας φίλος θυμήθηκε εδώ, στην Καλαμάτα πρέπει να ήταν, θα το τσεκάρω τώρα και θα σας πω.
2: Τι έπινε.
0: Ο Σάκης λέει, στην Τρίπολη. Υπήρχε ένα ποτό, λέει, που το έλεγαν τίποτα. Δεν ξέρω, λέει, αν το τέτοιο. Και το είχαν ονομάσει έτσι, το τίποτα. Έμοιαζε και λίγο με
2: τίποτα.
0: Ούζο τσίπορο. Γιατί πηγαίνανε κάποιοι στο μπαρ, τι θα πιείτε, τίποτα. Πάρε ένα τίποτα. Οπότε ήταν αυτό το κολπάκι, λέει, δεν ξέρω αν υπάρχει. Όντως υπήρχε το ποτό, έχω δει το μπουκαλάκι. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό μια όμορφη προσέγγιση. Καλό ξημέρωμα και σε εσένα, Χρύσα. Γεια σου, Γιώργο, με τα μηνύματά σου. Το διάβασα πάντως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ηχογραφημένη ήταν. Η Δέσποινα λέει καλησπέρα, παρεάκι. Η καψούρα μας λέει μπαλίτσα, μας φτιάχνει τις νύχτες. Δεν έχουμε και πολλές απαιτήσεις. Απορεί, λέει, αν είναι ρομπότ οι παίχτες. θέλουν να τους κάνουν ρομπότ, προσπαθούν, ορισμένους τους έχουν πετύχει. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, λέει η καλή
2: τραγούδι.
0: Ο Γιώργος στέλνει και βιβλίο, στέλνει και το τηλέφωνο του εδώ μέσω Messenger. Το τραγούδι λες χαλαρά.
2: Όχι, είναι τραγούδι, είναι.
0: Μήπως αυτό ζητάει.
2: Μάλλον.
0: Εγώ από εδώ. Ναι. Μιας και είναι. Το τσούμποξ το σημερινό είναι ημιτασιόν. Είναι λίγο Γερμανία, λίγο ακτήλε φανταστού, λίγο κουρακάο.
2: Θα ξανάρθουν οι καλές ημέρες.
0: Ναι. Στο DJ το χαλαρά δεν το έχει. Λέει, άμα το έχεις, λέει, να το βάλεις. Αλλά τώρα προηγείται το άλλο.
2: Βεβαίως.
0: Προηγείται το άλλο, θα το βρει.
2: Τα κορίτσια είναι.
0: Θα το βρει, θα το βρει.
2: Η φίλη μας η Μαρία, να η Μαρία.
0: Και εσύ ρε φίλε Γιάννη που ζήτησε Παπάζολου και Παπάζολου σου γιατί μας ο Γιώργος Σκεύης. Τα λέω καλά. Η Μαρία στην Ελένη με πολύ αγάπη. Πώς
2: ναι, το ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι πολύ αγάπη, πώς το είπε. Εντάξει, μυστική μου έρωτα, πάμε. Πάμε μυστική. Και μέσα στο μυστικό έρωτα μπήκε ο Μέτρ της λαϊκής μουσικής εδώ.
2: Ο Νάτος.
0: Έτσι. Πού είσαι ρε φίλε εσύ.
2: Είναι, πως είμαι έτσι αποκαλεμένος.
0: Όχι ρε, μια χαρά, χαμογελάει ο άνθρωπος.
2: Βλέπεις που είναι εδώ έτσι ζωσμένος, έτοιμος.
0: Κάτσε άκουσουμε λιγάκι και μετά.

0: Στέλνε τα μηνύματά σας λοιπόν, δεν θα τα πω πολλές φορές, μέχρι τις 3 παρατέταρτο θα τρέξει ο διαγωνισμός για να ολοκληρωθεί. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία βιβλία θα δώσουμε αυτή την εβδομάδα. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα, η βιβλιάρα του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications, η ιστορία του Μοντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Διαλύσαμε και τη Στανίση, την κάναμε εκεί, αχταρμά έτσι. Δεν πειράζει, θα βάλουμε κι άλλο. Τώρα έχουμε ετοιμάσει άλλο.
1: Από μένα.
0: Άντε, ρίχτω, μαέστρο. Το προηγούμενο τραγούδι είπαμε η Ελένη στη Μαρία και τώρα το έχει βάλει. Το βαλές.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιος βάζει.
0: Εσύ βάζεις.
1: Ορίστε.
0: Στο έχει βάλει.
2: Σε παράτησε εκείνη που αγαπάς.
0: Δέσποινα, στείλ το που θέλεις αφήσεις. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή για το Μουντιάλ.

0: Ο Κουνούπης φεύγει χαλαρά, έτσι. Μας έκανε άνω κάτω.
1: Δύο η ώρα, τι χαλαρά.
0: Όχι, εννοώ, μας ενημέρωσε, μου σαφήριδες, είπε εδώ τα δικά του και ετοιμάζεται τώρα να την κάνει. Η ζωή είναι ωραία, όντως. Έχουμε 3 η ώρα την αναμέτρηση του Εκουαδόρ με το Κουρασάο για τον 6ο όμιλο, στις 7, για τον 5ο όμιλο αυτό. Σε 7 η ώρα το πρωί θα παίξουν την Ισία η Ιαπωνία. Τι ξεχωριστό έχει το σημερινό αυτό παιχνίδι?
1: Την Ισία η Ιαπωνία.
0: Την Ισία η Ιαπωνία. Πρώτα απ' όλα με τον καινούριο προπονητή την Ισία. Εντάξει, τα έχουμε πει τώρα κάθε μέρα τα ίδια λέμε, να μην το επαναλαμβάνω. Είναι το 1000ο παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Νούμερο 1000, παρακαλώ. Φοβερό. Είναι πολύ χρήσιμο. Μα κάνουμε ενημερωτική μουντιαλική εκπομπή. Γιατί το κάνεις αυτό? Και επανέρχεται ο Αποστόλης πολύ δυναμικά. Το Blue Curacao είναι νόμιμο ποτό αν το χρησιμοποιήσουμε. Αν το χρησιμοποιήσουμε στη ζαχαροπλαστική θησαυρή. Ήταν απαγορευμένο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τι πληροφορίες είναι εσείς?
1: Γιατί απαγορευμένο?
0: Δεν το ξέρω. Γιατί
1: λέει έτσι.
0: Απαγορεύεται το μπλε χρώμα. Δεν είναι φυτικό. Οπότε απαγορευόταν, λέει, στη ζαχαροπλαστική, λέει ο Αποστόλης. Μια πληροφορία η οποία είναι πολύ πιθανό να ισχύει. Και επειδή είσαστε ειδικοί, πώς να σας πω τώρα, κουρακαουλόγοι.
1: Ναι, ναι, οπότε δίνουν συνεχώς πληροφορίες.
0: Ωραίο, ωραίο, μπράβο παιδιά. Εγώ μας οι αγαπημένοι, καλή Κυριακή, είσαι πολύ ωραίος ο Συτάσο. Καλός είναι και ο Δημήτρης, όχι, είστε ωραίοι λέει και οι δύο. Δεν κάνει διακρίσεις εγώ. Γεια σου εγώ. Ο Θοδωρής, τι είναι, 88 μηνύματα κάθε λέξη και ένα μήνυμα. Και ο George Best μπαλαδόρος ήταν, αλλά ήξερε και από ποτά. Σωστό. Και άλλες, για άλλα ήξερε, αλλά δεν το διαβάζω. Ο Ρολαντίνο επίσης. Αυτή, κοίταξε, είχαν ένα ταβάνι όμως μπαλαδόρικα. Δεν μπορούσαν παραπάνω. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Everest.
0: Να μην το πω, να μην το διαβάσεις αυτό. Εντάξει, δεν διάβασα το πάνω, το επικίνδυνο. Εντάξει, αυτό το διαβάζω. Έχεις μείνει πίσω, καημά, λέει, δεν ξέρεις από ποτά. Εδώ γίνεται φιέστα στο Σύνταγμα. Για το Ελένη αφιερώνει Κλεοπάτρα. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω αυτό. Βότκα μπλου Κουρακάο στην αυτοκίνηση Βουλιαγμένης 22. Περίμε, αυτοκίνηση τώρα στη Βουλιαγμένης ήτανε?
1: Εδώ είναι η Κηφισίας.
0: Δεν ήταν στην Κηφισίας.
1: Στο ΆΚΑ, ναι, ναι, ναι.

0: Λιαγμένες 22 ήταν το. Δεν μου έρχεται.
1: Ναι, όχι η αυτοκίνηση πάντως.
0: Η αυτοκίνηση ήταν εδώ στην
1: Κυψία. Και τώρα λέγεται πάλι αυτοκίνηση.
0: Όχι, το B52 λες εσύ. Όχι, όχι. Κατά το σπίτι σου μπορεί να ήταν, Γιώργο, αλλά εσύ δεν θυμάσαι καν τι ήταν κατά το σπίτι σου. Και... χωρίς περίπτωση, ό,τι να είναι. Ο καθένας ό,τι θέλει. Ο Μανώλης λέει εδώ τα δικά. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει μπλου κουρακά. Εσείς δεν παίζεστε με τίποτα. Με κοκτέιλ είναι το ποτό των 80s, 90s. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι εγώ. Όπως. Ο άλλος, γιατί γελάει τώρα εδώ. Όπως το Southern, το ξέρω αυτό, με σπρίτε, με σπράιτ. Και το Baileys, η πίνα κολάδα και κουτουλού κουτουλού. Το Baileys ωραίο, όταν είχες υπογλυκαιμία πίνες και γινώσουν και τυρλά. Άμα πίνες παραπάνω, ορισμένοι πίνανε 2-3 Baileys. Και ορισμένες, ειδικά ορισμένες ήταν με τα Baileys. Φοβερό. Όχι, δεν σου δίνουμε κανένα διάλειμμα. Έλα, πάρ' το.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στην Ελβετία προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες για την εξειδίκευση της προσωρινής συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχείρησεις στο Λίβανο, ενώ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις δύσκολα θα αποδώσουν εάν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μετά την μεταβατική περίοδο των 60 ημερών ενδέχεται να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυούνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ελβετία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν κανονικά την Κυριακή με τη συμμετοχή μεσολαβητών από Πακιστάν και Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει και αυτό στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο, όπου παραμένει συγκεχημένη η κατάσταση, με την Χεζμπολάχ να κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις στην κατάπαυση του πυρός, ενώ το Τελ Αβίβ αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση για συνέχιση εχθρικών ενεργειών. Αξιωματικούς του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι έλαβε εντολή να σταματήσει τις συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο ο στρατός να παραμένει στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κάμεραμαν του Αλτζαζίρα σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Το κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλές εγγύησεις. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για καθάριστα οικόπεδα.
4: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ, στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Γενέβη στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, συνδέοντας τη στάση της με την συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι η πρόοδος της διαπραγματεύσεως εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετική πόλη βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν σήμερα. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για 1 ή 2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος όσο και στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απολύσεις. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλές εγγυήσεις. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αλμύρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και 35 οχήματα. Από αέρο συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τη Δευτέρα εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπαιδα. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα στα 8 και 36 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.